0: Μπήκαμε στην τέταρτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Έχουμε το 2-11-10-80-8-8-0 και έχουμε και ένα email radio@parapolitika.gr και τον αγαπητό Γιάννη από το Χαλάνδρη. Γεια σου Γιάννη μου.
1: Καλημέρα αγαπητέ μου Μανώλη.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Καταρχήν να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου για την απώλεια του εκλεκτού συνεργάτη και στιλοβάτη θα έλεγα του σταθμού,
0: του Αντρέα
1: του Μαζαράκη.
0: Ναι.
1: Ήταν σημαντική απώλεια αυτή.
0: Πολύ σημαντική, αστείευεσε. Και επίσης κάτι που δεν έχουμε πει όσο χρειάζεται, εκτός ναι. από όλα τα άλλα που ήταν, ήταν ναι. και πάρα πολύ καλός άνθρωπος.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό βεβαίως. Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή...
1: Σαφώς. Φαινότανε. Αυτό το διέκρινες και από τον τρόπο που μιλούσε και συμπεριφερόταν, ας πούμε. Μπορούσε να το συναγάγεις αυτό.
0: Σκέψου ότι όταν έπαθα το έμφραγμα,
1: ναι.
0: ήταν ο πρώτος που με πήρε τηλέφωνο.
1: Αμέ.
0: Αλήθεια, δηλαδή...
1: Αμέ, βέβαια.
0: Και μετά με ξανά έπαιρνε και έτσι. Μετά από δύο μέρες πάλι και τα λοιπά.
1: Έτσι.
0: Ναι. Βέβαια, εμείς ήμασταν φίλοι από το 97.
1: Από πολύ παλιά.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα σε σχέση με την μέρα του πατέρα,
0: ναι.
1: εγώ έχω να θυμάμαι τη σπουδαία καρδιά που είχε ο πατέρας ο δικός μου. Ένας άνθρωπος γενναιόδωρος και ελευέντης με όλη τη σημασία της λέξης, ας πούμε. Κράτησε την οικογένειά του, στήριξε σε δύσκολες στιγμές με τη βοήθεια και της μητέρας όμως.
0: Έλα.
1: Γιατί η μητέρα συνέβαλε τα μέγιστα στο να κρατήσει η οικογένεια σε δύσκολες φάσεις της ζωής. Περάσαμε. Πάντα όμως ο πατέρας αυτός ήταν για μένα και για τον αδερφό μου, τον οποίο έχασα πριν από 5 μήνες σημειωτέων.
0: Ναι.
1: Τον αδερφό μου βεβαίως. Ήταν ας πούμε ένας οδηγός, ένας φάρος στη ζωή μας. Μας δίδαξε την καλοσύνη και τη γενναιοδορία. Αυτά τα δύο στοιχεία τον διέκριναν. Και παράλληλα, παρότι δεν είχε μεγάλη μόρφωση, ήταν ένας άνθρωπος του λεγόμενου ελληνικού, του σχολαρχείου φαντάζω.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά είχε τέτοια ευαισθησία, όντας και ζακυνθινός κιόλας, έχει σημασία και αυτό, καταγωγή. Ήταν ένας άνθρωπος ευαίσθητος, αγαπούσε το κλασικό, το ωραίο, κάθε τι το οποίο ήταν ωραίο το εκτιμούσε και το επενούσε και μα ακριβώς από αυτή την, ας το πούμε, την δομή που
0: την
1: είχε.
0: Την ψυχική τάση, ας πούμε.
1: Ναι. Ακριβώς, από αυτή τη δομή του χαρακτήρα του ήταν και παράλληλα συλλέκτης πάρα πολλών αντικειμένων της νεοκλασικής και λαϊκής τέχνης. Ναι, διότι διέβλεπε την καταστροφή με την αντιπαροχή και τις κατεδαφίσεις που γίνονταν στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις και αυτό συνέλεγε πράγματα πριν πάνε στα μπάζα. Είχε αυτή την ευαισθησία και μάζεψε και έκανε τεράστια συλλογή από έργα λαϊκής και νεοκλασικής κυρίως τέχνης. Και διαμόρφωσε μια συλλογή τεράστια, με μια πάρα πολύ μεγάλη συλλογή, την οποία αργότερα μετέτρεψε σε κατάστημα. Δηλαδή για να μπορούμε να επιζήσουμε, δεν μπορούσαμε με τα υλικά οικοδομών με τα οποία είχαμε ασχοληθεί αρχικά να προχωρήσουμε, γιατί ο κόσμος πήγαινε πλέον στις πηγές, δεν πήγαινε στην λιανική πόλη που είχαμε εμείς. Και επομένως, επειδή έβλεπε ότι ευθύνη η εργασία, μάλλον η ενασχόληση με το εμπόριο λιανικής στα είδη οικοδομών, μετέτρεψε τη συλλογή σε κατάστημα, οπότε είχαμε και έχουμε ακόμα κατάστημα παλαιοπολείο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Εγώ θυμάμαι πάντα, ας πούμε, πόσο υποδειγματικός ήταν. Μας δίδασκε, ας πούμε, ιδιαίτερα θα έλεγα ότι τον αδερφό μου επηρέασε κατά κύριο λόγο. Δηλαδή ο αδερφός μου ήταν ένα είδος το alter ego του, ας πούμε, θα έλεγα. Ο αδερφός μου ήταν πολύ πιο κοντά τον πατέρα από άποψη ιδιοσυγκρασίας και κλήσεων παρά εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Παρότι εγώ έτσι από άποψη φυσιογνωμίας ήμουν πιο κοντά στον πατέρα μου, το έμοιαζα περισσότερο, εσωτερικά ήταν πιο κοντά ο αδερφός μου, ο οποίος δυστυχώς πέθανε σε νεαρή ηλικία. Εντάξει, νεαρή λέγοντας 65-66 χρονών.
0: Ναι, νεαρή ηλικία.
1: Βέβαια, νέος άνθρωπος, αλλά αυτός όμως συνέχισε, πήρε τη σκυτάλη από τον πατέρα. Διαμόρφωσε πολύ καλύτερα το κατάστημα, έκανε συνθέσεις, γιατί ήταν ο ίδιος καλλιτέχνης εξάλλου ο αδερφός μου, και εμπλούτησε και τόνισε την κληρονομιά του πατέρα όσο κανένας. Δηλαδή εγώ έχω να το λέω αυτό για τον αδερφό μου. Θέλω να πω ότι η συνέχεια του, βεβαίως και εγώ πήρα πολλά από τον πατέρα μου, αλλά ο Νίκος όμως τα εγκολπώθηκε βαθύτερα.
0: Κατάλαβα.
1: Εγώ δεν είχα, δυστυχώς, δεν, και σήμερα που είμαι πατέρας, και εγώ πατέρας είμαι,
0: ναι,
1: έχω τρία παιδιά, αλλά επειδή εγώ έτυχε να περάσω κατάθλιψη, η οποία δεν έχει φύγει από πάνω μου, απέναντι στα παιδιά μου δυστυχώς ήμουν απόμακρος. Όχι γενικά απόμακρος, αλλά δεν είχα τη ζεστασιά που είχε η μάνα τους στα παιδιά, η γυναίκα μου δηλαδή. Η γυναίκα μου από ένα σημείο και μετά, όταν εγώ ήμουνα πάρα πολύ βαθιά στην κατάθλιψη, ήταν και μάνα και πατέρας. Εγώ έκανα όλες τις διαδικασίες, δηλαδή της καθημερινότητας, να τα πηγαίνω, να τα φέρω, να τα πηγαίνω σε δραστηριότητες, να τους παίρνω πράγματα, να αγοράζω, να ψωνίζω, να, όλες τις καθημερινές ζωής, τις ανασχολήσεις, τις ανέλαβα, τις ανελάμβανα, αλλά δεν είχα, ας πούμε, και την ζεστασιά αυτή που είχε η μάνα στα παιδιά, και αυτό το φέρω βαρέως. Δηλαδή εγώ το φέρνω μέχρι σήμερα, δηλαδή βλέπω και τα παιδιά, ας πούμε, ότι κρατάνε την απόσταση αυτή λόγω ακριβώς και της δικής μου, θα έλεγα, απομάκρυνσης από μια σειρά ετών.
0: Ναι, και καταστάσεων.
1: Και καταστάσεων. Δεν, τα παιδιά αυτά είναι εξαιρετικά, ακολουθήσανε πορείες πάρα πολύ σημαντικές στη ζωή τους, από άποψη σπουδών εννοώ, και αυτό με χαροποιεί εμένα. Εγώ ποτέ δεν σταμάτησα να επαινώ τα παιδιά μου, ασχέτως της δικής μου καταθλιπτικής κατάστασης. Τα παιδιά όμως αναδεικνύονται σε εξαιρετικούς επιστήμονες. Πάρα πολύ σημαντικό για μένα αυτό. Παρ' όλα αυτά η ψύχρα υπάρχει, δυστυχώς.
0: Και δεν μου λες, αγαπητέ μου,
1: ναι,
0: ποιοι ήταν οι λόγοι της κατάθλιψης, ξέρεις?
1: Οι λόγοι της κατάθλιψης δεν έχουν εντοπιστεί απολύτως.
0: Ναι.
1: Έχουν να κάνουν περισσότερο με την αποτυχία μου στον επαγγελματικό χώρο. Κυρίως.
0: Ναι.
1: Όχι απολύτως, αυτό εννοώ. Δηλαδή δεν έχω εντοπίσει απόλυτα τις αιτίες, αλλά εγώ θεωρώ, εικάζω μάλλον, ότι η αποτυχία μου στο ζήτημα της επαγγελματικής δραστηριότητας που είχα ως δικηγόρο,
0: ναι,
1: ήταν καθοριστικός. Και το δεύτερο πλήγμα, πιθανολογώ και αυτό ότι είναι ένα άλλο αίτιο, είναι η αδυναμία να τα βρούμε με τη σύζυγο στην πορεία των ετών. Δηλαδή υπήρχαν μια σειρά διχογνωμίες, υποβόσκουσες εντάσεις που ποτέ δεν έφταναν σε ανοιχτή ρήξη, αλλά υπήρχαν εντάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Οι εντάσεις αυτές, λόγω διαφορετικής ιδιοσυγκρασίας και χαρακτήρων, ήταν άλλο ένα αίτιο αυτής της κατάστασης, της κατάθλιψης δικιάς μου.
0: Κατάλαβα, Γιάννη.
1: Και επόμενο ήταν, ας πούμε, το γεγονός αυτής της, αν θέλεις, ρήξης ή αυτής της διάστασης μεταξύ μας, ο συζύγων, να επηρέασε και τα παιδιά.
0: Υπό ποια
1: επηρέασε. Επηρέασε τα,
0: ναι,
1: παιδιά αυτό.
0: Ναι.
1: Ασχέτως αν εμείς ποτέ δεν ήρθαμε σε ανοιχτή ρήξη, ποτέ δεν ήρθαμε σε καταστάσεις έντονες έντασης. Αλλά αυτό φαινόταν όμως. Φαινόταν η δυσπραγία, τέλος πάντων, στη συζυγική συμβίωση. Αυτό χαρακτήρισε μάλλον σφράγγιση, θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια. Και επόμενο ήταν, ας πούμε, τα παιδιά να ταυτιστούν με τη μητέρα κατά βάση. Και για έναν άλλο λόγο επίσης, που κατά τη γνώμη μου έπαιξε είχε με πολύ σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, το γεγονός ότι εγώ, παρότι Έλληνας, δεν μπόρεσα να ευδοκιμήσω στον τομέα της δραστηριότητάς μου, δηλαδή ως δικηγόρος, και δεν συνέβαλα και δεν συνεισέφερα και δεν συνεισφέρω στον προϋπολογισμό του σπιτιού, εν αντιθέσει με μια γυναίκα που ήρθε από το εξωτερικό, μια ξένη, αλλοδαπή γυναίκα, η οποία παρότι ξένη, φτωχή κτλ., βέβαια το τη βόηθησα και εγώ για να μπορέσει να δικτυωθεί εδώ, εν τούτης όμως αυτή μπόρεσε παρά τις δυσχέρειες να αναδειχθεί σε μια απολύτως καταρτισμένη γιατρό στον τομέα της ακτινολογίας, έτσι, και να είναι και να έχει αυτή τη στιγμή τη διεύθυνση του ακτινολογικού τμήματος ενός ολόκληρου νοσοκομείου, έτσι, και βεβαίως να συνεισφέρει στον προϋπολογισμό του σπιτιού εκείνη, η οποία ήταν μια γυναίκα τόσο φτωχή κτλ., πράγμα το οποίο τα παιδιά διαπίστωσαν στην πορεία των ετών, βεβαίως, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό, δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι σε ένα βαθμό στην απόσταση και στην απομάκρυνση των παιδιών και στην ψυχρότητα συνέτεινε για αυτό το γεγονός της σύγκρισης των δύο. Εγώ βέβαια δουλεύω και τώρα δουλεύω, όχι μόνο στο κατάστημα, δουλεύω ως διερμηνέας, τα έχουμε πει εξάλλου. Εγώ είμαι διερμηνέας στα δικαστήρια. Η συνεισφορά μου στον προϋπολογισμό της οικογένειας είναι ελάχιστη μπροστά σε εκείνη που συνεισφέρει η μητέρα, ας πούμε, έτσι.
0: Κατάλαβα.
1: Βεβαίως, παρόλα αυτά είμαστε διάσταση, παρόλα εντάξει, είμαστε διάσταση. Δεν έχουμε διαδίκιο, αλλά είμαστε σε μια κατάσταση συνεννόησης. Τώρα, παρά τη διάσταση, υπάρχει πολύ καλύτερο κλίμα με τη σύζυγο, την πρώην.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια ηπιότητα στις σχέσεις, δηλαδή υπάρχει μια συνδιαλλαγή, θα έλεγα. Και πράγμα το οποίο σε ένα βαθμό θα έλεγα ότι μειώνει τις παλιότερες εντάσεις, και παρότι τα παιδιά ακόμα έχουν αυτή την απόσταση, μια περιφρόνηση στον πατέρα κτλ., δικαιολογημένη απολύτως, εγώ δεν ρίχνω ευθύνη στα παιδιά καθόλου σε αυτό, τα παιδιά έχουν απόλυτο δίκαιο εδώ πέρα, και προσπαθώ και εγώ να μετά το θάνατο του αδερφού μου, που ήταν συνταρακτικό πλήγμα για μένα και για όλους βέβαια, προσπαθώ να ορθοποδήσω και ψυχολογικά και οικονομικά.
0: Μάλιστα. Πάντως είσαι σε καλό δρόμο, αυτό έχει σημασία.
1: Ναι, από την άποψη εννοείς
0: της γιατριάς, ναι.
1: Α, ναι, από άποψη βεβαίως, σαφώς. Και μάλιστα συνεχίζω τώρα, κάνω και ψυχοθεραπεία βέβαια. Όχι ψυχοθεραπεία, όχι λόγω της κατάστασης. Κάνω ψυχοθεραπεία κυρίως λόγω του τραύματος από το θάνατο του αδερφού μου και των παρεπομένων. Προκύψανε άλλα ζητήματα. Ζητήματα αφηρημάδας, ποσολήθης, δηλαδή ξεχνάω πολλά πράγματα, αφαιρούμε, κάνω λάθη. Αυτά όλα αμόρφωσαν άλλο ένα εμπόδιο στην αλληλοκατανόηση με τα παιδιά, ας πούμε. Πολλές φορές κάνω παρορμητικές κινήσεις.
0: Τι εννοείς?
1: Παρορμητικές, με την έννοια ότι προβαίνω σε πωλήσεις αντικειμένων χωρίς να ενημερώνω τους υπόλοιπους.
0: Αντικειμένων
1: του καταστήματος.
0: Του καταστήματος, ναι.
1: Ναι, και της γκαλέρι που έχουμε. Πράγμα το οποίο δεν συμβιβάζεται με τα συμφωνηθέντα, διότι εγώ πρέπει την ύφη μου, τη χείρα του αδερφού μου, ενώ και τα παιδιά πρέπει να τα ενημερώνω. Αυτά βεβαίως ήταν προμηνών. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά, έχουν εξομαλυνθεί όλα αυτά. Αλλά ένα γεγονός που έγινε, παρότι ανέστηλα, ανεκάλεσα και επανέφερα εγώ για να, να σβήσω το σφάλμα, ή το σφάλμα επανόρθωσα.
0: Ναι.
1: Παρόλα αυτά, από τότε, από αυτό το ένα γεγονός, υπάρχει ακριβώς μία έλλειψη εμπιστοσύνης, μία, θα έλεγα, ανυποληψία απέναντί μου κτλ. Κατάλαβες?
0: Και δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Από ό,τι κοιτάς, ας πούμε, την κατάσταση.
1: Ναι.
0: Και από ό,τι καταλαβαίνω, την αγαπάς την γυναίκα σου, ναι.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Εγώ όχι απλώς την αγαπώ. Με την έννοια πλέον, εντάξει, ο καθένας έχει την προσωπική του ζωή, εντάξει. Αλλά θέλω να πω ότι την εκτιμώ και την υπερασπίζομαι σε όλους τους τόνους, και προς τα παιδιά και προς έξω.
0: Ωραία. Άρα υπάρχει ένα ενδεχόμενο επανασύνδεσης, ας πούμε.
1: Μικρό ενδεχόμενο.
0: Μικρό.
1: Μικρό.
0: Κάντο να μεγαλώσει.
1: Εντάξει, ναι. Δηλαδή, αυτό ήδη επιδιώκω.
0: Ναι.
1: Ήδη το επιδιώκω. Είναι δύσκολο, γιατί και εκείνη, ας πούμε, έχει ψυχρανθεί από άποψη ψυχικής, στενά ενός ειδική, ας πούμε. Ναι. Είναι λογικό.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά εγώ την εκτιμώ ακριβώς για τους λόγους που ανέφερα, έτσι.
0: Ναι, ναι, το κατάλαβα.
1: Σαν άνθρωπος ο οποίος ακριβώς επειδή ήταν εστερημένο, όπως κάθε εστερημένος άνθρωπος βάζει το μυαλό του να λειτουργεί πιο δημιουργικά, πιο παραγωγικά, εν αντιθέσει με έναν άνθρωπο σαν και εμένα, ο οποίος είχα σχετική άνεση, ας πούμε, και δεν κάθισα να πήξω, να κάνω προσπάθειες περισσότερες ώστε να έχω ένα επάγγελμα πολύ πιο προσοδοφόρο και αποδοτικό, έτσι.
0: Mm.
1: Αυτό εγώ το λέω και ο ίδιος, δεν το λέει μόνο τα παιδιά μόνο, εγώ το λέω και ο ίδιος σε σχέση με εκείνη.
0: Κατάλαβα.
1: Εγώ δηλαδή θα κρίνω και επικρίνω τον εαυτό μου σε σχέση με τη μεγάλη, τη δυνατή, ας πούμε, αυτή γυναίκα, ας πούμε, έτσι.
0: Mm.
1: Πρέπει να το λέμε αυτό. Πώς το λένε, είναι επί των πραγμάτων, αναπόφευκτο να το παραδεχτώ.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν ξέρω αν με καταλάβετε.
0: Απολύτως.
1: Αυτή είναι
0: η κατάσταση. Θύμισε μου, από ποιο μέρος είναι.
1: Η σύζυγος είναι από τη Ρωσία, από μια επαρχία της Ρωσίας, άγνωστη. Δυτικά της Μόσχας, 330 χιλιόμετρα περίπου. Είναι από ένα μέρος στο οποίο, αν θα βρεθείς, όπως το μεγαλύτερο μέρος εξάλλου της Ευρωπαϊκής Ρωσίας, είναι ότι θα βρεθείς σε έναν χώρο που θα νομίζεις ότι θα βγει κοσκινοσκουφίσια μέσα από το δάσος, ας πούμε. Δηλαδή τέτοια μαγεία, ας πούμε.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή το κλασικό ρωσικό τοπίο, έτσι. Δηλαδή τεράστια δάση, οι λίμνες, τα ποτάμια, οι αρκούδες, όλο το κλασικό ιδεώδες της Ρωσίας, ας πούμε, αναδίδεται από αυτές τις περιοχές.
0: Μάλιστα.
1: Από αυτές. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή έχω ζήσει και εγώ στην επαρχία κιόλα, έτσι, μια περιοχή που λέγεται Τβέρ. Τβέρ είναι η πρωτεύουσα.
0: Mm-hmm.
1: Και το μέρος που μένει ήταν ένα πολύ μικρότερο, μια πολύ μικρή κομμόπολη. Η οποία, ας πούμε, έχει κυρίως κύρια παραγωγή το λιθάνθρακα, λιγνίτη κλπ. Δηλαδή ανθρακορυχία, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Κύρια παραγωγή αυτή. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι γεωρικές καλλιέργειες, κυρίως πατάτα και λινάρι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια πάρα πολύ όμορφη περιοχή, η οποία όμως, πώς το λένε, είναι η μελαγχολική ομορφιά. Δηλαδή ένας μεσόγειος άνθρωπος εκεί δεν θα μπορούσε να ζήσει άνετα.
0: Mm.
1: Δηλαδή και η μελαγχολία έχει αυτή την δική της ομορφιά, όπως ξέρεις.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Σίγουρα.
1: Ένας Μεσόγειος, ένας κάθικος Μεσογείου όπως εγώ παράδειγμα, παρότι πρώτα είχα, ας το πούμε, λόγω και της ενασχόλησής μου με τα ρωσικά, είχα, ας πούμε, εντυπωσιαστεί και μαγευτεί, ας πούμε, από τη λογοτεχνία, από τις αφηγήσεις της ρωσικής, ας πούμε, ιστορίας κλπ. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό με είχε μαγεύσει κάποτε και έλεγα θα μείνω κάποτε εκεί. Δηλαδή νόμιζα ότι εκεί θα εγκατασταθώ κάποτε.
0: Μάλιστα.
1: Όμως με τα χρόνια όπως περάσανε κατάλαβα ότι μ' άλλαξε και η ιδιοσυγκρασία μου, άλλαξε, δεν ξέρω τι άλλαξαν ακόμα μέσα μου, και είδα ότι δεν μπορώ, ένας Μεσόγειος άνθρωπος, να ζήσω σε αυτό το περιβάλλον το μελαγχολικό.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή του βαριού ουρανού, του σύννεφου, της βροχής και το χιονιού, του κρύου, ας πούμε, και της απομόνωσης. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν συμβάζεται με τον ήλιο και την αισιοδοξία της Μεσογείου.
0: Σωστά. Μάλιστα, αγαπητέ μου Ιωάννη. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Και εγώ αγαπητέ μου. Και εσύ να σε πάντα καλά.
0: Και εσύ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλιά πολλά.
1: Γεια χαρά.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: τον άγρυπνο όλα τα βράδια της εβδομάδας, εκτός από το βράδυ Παρασκευής και το βράδυ του Σαββάτου. Ο φίλτατος Γεώργιος που είναι στη γραμμή επικοινωνεί για πρώτη φορά και μας καλεί από τον Κολωνό. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σας κύριε Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Καλώς σας βρήκα. Ελπίζω να καταφέρω να μην έχω τρακ πρώτη φορά που σας παίρνω.
0: Όχι, δεν έχεις καθόλου τρακ. Δεν χρειάζεται.
1: Σας ακούω αρκετό καιρό τώρα, αλλά λόγω δουλειάς δεν μπορούσα να σταματήσω. Είμαι deliveras εγώ σε κάποια πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Και βάζω τα ακουστικά μέσα από το κράνος και μου κάνετε παρέα ολόκληρο το βράδυ, χωρίς κίνδυνο, μην φοβάστε.
0: Σε καταλαβαίνω.
1: Είναι σαν να έχω το ράδιο στο αυτοκίνητο ανοιχτό, με χαμηλό, πολύ χαμηλά εννοείται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα συλληπιτήριά μου για τον Ανδρέα, τον άκουγα και αυτόν.
0: Ναι. Ναι.
1: Είμαι να συστηθώ καταρχάς σε εσάς και στο ακροατήριο. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μπιστόλας, είμαι 53 χρονών. Μένω στην Ακαδημία Πλάτωνος, για την ακρίβεια, σύνορα με Κολωνό. Προτιμώ το Ακαδημία Πλάτωνος, σε πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Είπα Κολωνό, δεν πειράζει.
0: Όπως έλεγε και η Μαντάμ Σουσού, Ακαδημία Πλάτανος.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Να είχαμε και τους Πλατάνους εδώ πέρα, καλά θα ήταν. Το πάρκο μας πρέπει να το φροντίσουν λιγάκι. Έχει ανάγκη από φροντίδα, εν πάση περιπτώσει. Τι ήθελα να πω.
0: Έλεγες ότι ναι, προτιμάς το Ακαδημία Πλάτωνος. Ναι.
1: Ναι, είναι σπουδαίο αυτό. Αν το καταλάβουμε τι δύναμη έχει. Έρχονται οι τουρίστες οι Γερμανοί και ρωτάνε, εδώ είναι η Ακαδημία Πλάτωνος. Έχουν μπει μέσα και τους λέμε, ναι, εδώ είναι. Α, λέει, και πού είναι, λέει, ξέρω εγώ, που δίδασκε. Και τους πάμε στο σημείο, ξέρω εγώ, που δίδασκε, που είναι κάτι ερείπια, ξέρω εγώ, και όλα αυτά. Και μόλις βλέπουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, την... κάθονται και θαυμάζουν, τέλος πάντων, δεν ξέρω τι σκέφτονται από μέσα τους. Συγγνώμη, μετακινήθηκα τώρα λίγο.
0: Λοιπόν,
1: έχω πολύ μεγάλη μνήμη, μακροπρόθεσμη. Εννοώ σε ότι θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια λεπτομέρειες που οι άλλοι μερικές φορές μένουν με θαυμασμό μπροστά μου, ξέρω εγώ, όταν τους τα λέω. Δεν έχω βέβαια μνήμη τι έφαγα χτες.
0: Ναι. Καλά, ούτε εγώ την έχω αυτή.
1: Λοιπόν, θυμάμαι, ας πούμε, ότι τη γεύση του χώματος ήταν γλυκιά, ειδικά το μαύρο χώμα. Μάλλον ίσως επειδή είχε πολύ σίδηρο μέσα, δεν ξέρω, ή το συγκεκριμένο δείγμα που έτρωγα εγώ μου άρεσε. Έβαζα το στόμα μου κάτω στο πάτωμα και έβγαζα, εφαρμόζοντας τα χείλια μου, έβγαζα αέρα και έκανε αυτό το φλαπ, φλαπ, φλαπ, φλαπ, φλαπ, ξέρω εγώ, και γέλαγα. Έβλεπα ένα μεγάλο σκουλίκι να περπατάει. Ήμασταν τότε στην Τρίπολη που είχα γεννηθεί εγώ. Βέβαια μεγάλωσα στην Αθήνα, σε ένα σπίτι, τέλος πάντων, το οποίο ήταν νοικιασμένο και, παρένθεση, είχε και ένα εντυχισμένο καζάνι όπου γέμιζε νερό και από κάτω βάζαμε ξύλα για φωτιά για να ζεσταθούν για τα πιάτα, ας πούμε, ή για χρήση του σπιτιού. Φανταστείτε ένα σπίτι σαν αυτό που γυρίστηκε αυτό το έργο με τη Μάρο Κοντού και τον...
0: σαν αυτό που είναι στην Πλάκα, ναι.
1: Μπράβο, σαν αυτό που είναι στην Πλάκα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θυμάμαι τα πρώτα μου δώρα που μου έκανε η νονά μου δώρο, ας πούμε, ένα μεγάλο αυτοκίνητο, το οποίο ήταν τηλεκατευθυνόμενο, και εγώ άρχισα να ανεβαίνω πάνω του και να σπρώχνω με τα πόδια και μου το πήραν κατευθείαν οι γονείς μου και το βάλανε κάπου ψηλά και έκλαιγα γιατί δεν μου το κατεβάζανε, το είχαν βάλει εκεί πάνω ψηλά.
0: Για να μην το διαλύσεις από την πρώτη μέρα.
1: Ναι. Θυμάμαι την πρώτη τούμπα που έφαγα από τις σκάλες, γιατί είχε σκάλες μαρμάρινες αυτές και κοπάνισα δύο ή τρεις φορές δυνατά το κεφάλι μου, ντάγκ, ντάγκ, ντάγκ, και τότε ένιωσα για πρώτη φορά τι θα πει δυνατός πόνος στο κεφάλι. Ευτυχώς επέζησα.
0: Για να μιλάμε απόψε.
1: Τα πρώτα χρόνια με τον πατέρα μου και την μητέρα μου μου έχουν πει οι ίδιοι ότι ήμουν πολύ ήσυχο παιδί. Με αφήναν σε μια γωνιά και εγώ ασχολιόμουν με τα παιχνίδια μου, ό,τι είχα, ξέρω εγώ, ό,τι φτωχικό, ας πούμε, είχα τότε. Ούτε έκλαιγα ούτε τίποτα, μόνο αν, ας πούμε, καμιά φορά αρρώστηνα ίσως. Ήρθαμε στην Αθήνα όταν ήμουν 5 χρονών. Στον νηπιαγωγείο θυμάμαι ένα παιδί έξισε πολύ, πάρα πολύ το μολύβι του και μου τραβάει μία στο μάτι. Ευτυχώς δεν μπήκε μέσα, πήγε ξιστά από κάτω στο μήλο.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Λίγο ακόμα θα μου το είχε βγάλει. Τότε είχα τρελαθεί με αυτό το παιδί, Ηλίας, ακόμα το θυμάμαι το όνομά του. Τέλος πάντων, μετά γίναμε φίλοι. Ήταν ωραία τα χρόνια στο Ζωγράφου. Τότε ήταν μια άλλη εποχή. Μέναμε κοντά στο γήπεδο και σε κάτι κούνιες. Πηγαίναμε στις κούνιες, πηγαίναμε στα πάρκα. Εκεί είχα ένα ποδήλατο με τρεις ρόδες. Ενώ έκλαιγα στη μάνα μου, ρε μαμά, θέλω να μου πάρεις αυτό με τις βοηθητικές. Ναι, ναι, θα στο πάρω, μου λέγε. Και όταν ερχόταν η ώρα να μου το πάρει, με πήγαινε και μου έπαιρνε ένα με τρεις ρόδες και με πετάλια. Ξέρετε, αυτά, όχι τα μικρά-μικρά, τα λίγο ναι, μεγαλύτερα ναι, ναι, που μπορούσε να ανέβει και ένα άλλο παιδί από πίσω. Είχε κάτι πατάκια.
0: Ναι, ναι, ναι, μπράβο.
1: Και έφαγα τα μούτρα μου γιατί τούδωσα και αυτό άνοιξε κάποια στιγμή στα δύο. Και μου μπήκε το ένα σίδερο στο γόνατο και έκανα σημάδι και το είχα πόσα χρόνια αυτό το σημάδι στο γόνατο. Το πρώτο δώρο που μου έκανε ο πατέρας μου ήταν ένα ραδιόφωνο μικρό. Όταν είχαμε... το πρώτο ήταν από την ονά μου, έτσι, το αυτοκίνητο. Το δεύτερο δώρο ήταν ο πατέρας μου είχε φέρει ένα σιδερένιο ρομποτάκι, το οποίο ήταν αρκετά μεγάλο στο ύψος και δούλευε με μπαταρίες. Και αυτό περπάταγε και έβγαζε κάτι ωραίους ήχους και έβγαζε και κάτι φώτα από τα μάτια. Πω, τρελάθηκα, τι ήταν αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ. Βέβαια, επειδή ήμουν ένα παιδί που όχι μόνο τα θαύμαζα τα παιχνίδια μου, αλλά δεν τα, ήθελα να δω και τι έχουν μέσα.
0: Όλα τα παιδιά το θέλουν αυτό.
1: Λοιπόν, και το έκανα βίδες το ρομποτάκι και δεν ξαναφτιαχνόταν και προσπαθούσε ο πατέρας μου να με το φτιάξει και δεν μπορούσε. Το ραδιοφωνάκι μου το έδωσε μία-δυο μέρες, αλλά επειδή κατάλαβε ότι μάλλον θα του κάνω εγχείρηση και αυτού νου, μου το πήρε. Πλάματα, εγώ, εξαφανίστηκε το ραδιοφωνάκι. Πού είναι το ραδιοφωνάκι, το χάσαμε, έλεγε η μάνα μου. Το χάσαμε, έλεγε ο πατέρας μου. Πού είναι το ραδιοφωνάκι, το χάσαμε. Απέκτησε ένα πάθος με τα ραδιόφωνα από τότε. Τέλος πάντων. Ο πατέρας μου ήταν πολύ γλυκός. Και η μάνα μου ηχογραφούσε, θυμάμαι, στο δικό του ραδιοκασετόφωνο τη γιαγιά μου, την προγιαγιά μου, τους έβαζαν και λέγανε τραγούδια σε κασέτες τότε.
0: Ναι.
1: Και τις έχω φυλάξει μία κασέτα από την προγιαγιά μου, την πρόλαβα την προγιαγιά μου μέχρι τα 12 χρονών. Ναι, γιαγιά Ευαγγελιό. Γιαγιά Ευαγγελιό τι έκανε που λέτε. Όταν πηγαίναμε στο χωριό και τη βλέπαμε, άσε που χαιρόταν πάρα πολύ, έκρυβε κάτι στον κόρφο της. Και λέγανε τι έχεις εκεί, γιαγιά, τι έχεις, ελάτε εδώ κοντά, λέει, να σας δείξω, ελάτε. Και άνοιγε τον κόρφο της και μας έβγαζε από μέσα δύο κλωσοπουλάκια. Και βλέπαμε εμείς τα αθηναιάκια, ξέρω εγώ, κλωσοπουλάκια ζωντανά, ξέρω εγώ, και πω τι ωραία που ήταν, τρελαινόμασταν. Τρελαινόμασταν.
0: Μάλιστα.
1: Η προγιαγιά από το σόι της μάνας μου. Η γιαγιά από το σόι της μάνας μου ήταν μια αυταρχική γυναίκα. Εννοώντας, είχε πολλά νεύρα και ήταν και χωριά της εντελώς. Λοιπόν, μια φορά που είχαμε πάει διακοπές και ήμουν, ας πούμε, εγώ 10 χρονών εκεί στο χωριό με αυτό το τρίκυκλο, το δεύτερο τρίκυκλο που μου πήρανε τέλος πάντων το ποδήλατο, πέφτω κάτω, χτυπάω το πόδι μου και τρέχαν αίματα. Τρέχω λοιπόν εγώ με κλάματα προς το σπίτι τέλος πάντων, με βλέπει η γιαγιά. Τι έπαθες εκεί, έπεσα και χτύπησα. Έλα εδώ. Και βγάζει μια βέργα και αρχίζει και με βαράει. Και λέω, εγώ στο μυαλό μου έπαθα πολιτισμικό σοκ. Λέω στην Αθήνα όταν χτυπήσω με περιποιούνται, εδώ όταν χτυπάς σε βαράνε. Με βάραγε λοιπόν με ποια λογική για να μην ξαναχτυπήσω. Μου λέγε...
0: Να είσαι πιο προσεκτικός δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Άμα ξαναπέσει θα ξαναφάς ξύλο. Πάω και το λέω με κλάματα στη μητέρα μου, εντάξει μπορεί να της είπανε και τίποτα, εντάξει τι το βάρεσε το παιδί, μπορεί και να μην της είπανε τίποτα γιατί την ήξεραν. Η γιαγιά μου μεγάλωσε... 6 παιδιά και έχασε και ένα στη γέννα 7. Ήτανε 4 αγόρια και 2 κορίτσια.
0: Κουνέλα.
1: Ναι, ναι. Παντρεμένη από ποιος, από 17 χρονών, πρόσεξε αυτή, ναι. Και ο παππούς 13.
0: Η γιαγιά 17, ο παππούς 13.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: ο παππούς έφευγε από το σπίτι παντρεμένος που τους είχαν παντρέψει με το ζόρι, φυσικά οι μεγάλοι, ξέρω εγώ. Έτρεχε και τον μάζευε από τις πλατείες γιατί έπαιζε μπάλα και του έλεγε έλα στο σπίτι.
0: Άκου τώρα. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση, πρώτη φορά το ακούω κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Το είχαν παντρέψει λοιπόν 13 χρονών τον παππού. Στην αρχή τον έκανε ζάφτη που λέμε η γιαγιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί να του ρίχνει και καμία.
0: Σίγουρα.
1: Λοιπόν, όταν μεγάλωσε όμως ο παππούς,
0: έβγαλε το άκτη του.
1: Της έριξε για τα γερά στη γιαγιά. Όταν λέμε τις τάριξε, το διηγότανε χρόνια μέχρι που πέθανε, μέχρι 93 χρονών. Κάθε φορά που πήγαμε στο χωριό έλεγε ο παππούς, ξέρεις τι μου έχει κάνει αυτός. Η γιαγιά έγινε αλκοολική στην πορεία. Μια φορά ήθελε να αυτοκτονήσει στα νιάτα της, γιατί νομίζω ότι το παιδί το πρώτο που έχασε, το έχασε από το ξύλο. Λοιπόν, και είχε πάει πάνω σε μια γέφυρα στον ποταμό Λάδωνα τότε εκεί,
0: ναι,
1: να πηδήξει να αυτοκτονήσει, αλλά σκέφτηκε τα υπόλοιπα τα παιδιά της και γύρισε πίσω.
0: Πάλι καλά.
1: Γύρισε πίσω. Αυταρχική λοιπόν η γιαγιά από το σόι της μητέρας μου. Καταλαβαίνεις τώρα ότι κάτι μετέδωσε και στη μάνα μου, γιατί και η μάνα μου είχε φάει πολύ ξύλο από τη μάνα της. Ο πατέρας της μάνας μου, τώρα στα λέω και λες και είσαι ψυχολόγος, έτσι.
0: Ναι, για λοιπόν, πες.
1: Ο πατέρας
0: της μάνας.
1: Μπορεί και να είσαι. Ο πατέρας της μάνας μου έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη στη μητέρα μου ενάντια στην άλλη την αδερφή που ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερη. Δηλαδή έλεγε το Ευαγγελιό, τη λένε τη μάνα μου ζει ακόμα, το Βαγγέλη μου και το Βαγγέλη μου ξέρω εγώ, και όταν έφερνε ένα φόρεμα ξέρω εγώ, το πιο ωραίο το έδινε στη μάνα μου και την άλλη την αδικούσε. Η αδερφή μου ζήλευε και στα κρυφά πήγαινε και της έριχνε και καμία. Λοιπόν, αποτέλεσμα έκανε τη δικιά της επανάσταση η μεγάλη αδερφή και σηκώθηκε και έφυγε και πήγε σε μια σχολή ραπτικής 2 χιλιόμετρα μακριά από το χωριό και ξέφυγε από αυτή την κατάσταση, την πιεστική τέλος πάντων.
0: Κατάλαβα.
1: Η μάνα μου μεγάλωσε στο χωριό, παντρεύτηκε τον πατέρα μου από ένα άλλο χωριό, από τη Βλαχοκερασιά στην Τρίπολη ο πατέρας μου. Α, ψέματα. Πριν τον παντρευτεί, ήρθε στην Αθήνα μαζί με τα άλλα 4 αδέρφια τους άντρες.
0: Ναι.
1: Και δεν είχαν τότε πλυντήριο και η μάνα μου είχε έρθει για να, ακριβώς για να γίνει υπηρέτρια του σπιτιού, να πλένει στο χέρι παρακαλώ 4 άντρες τα ρούχα, να τους μαγειρεύει, να είναι έτοιμοι να είναι να πάνε για δουλειά. Αυταρχικός ο μεγάλος αδερφός να βαράει όλους τους υπόλοιπους τους αδερφούς τους μικρούς που να μην ακούνε και να φωνάζει και στη μητέρα μου. Πάλι ήθελε να αυτοκτονήσει εκεί, πρώτη φορά ήθελε να αυτοκτονήσει η μητέρα μου εκεί, γιατί είχε ερωτευτεί ένα αγόρι της γειτονιάς στο Περιστέρι και τα αδέρφια της είπαν όχι, δεν θα τον πάρεις αυτόν, θα πάρεις όποιον σου πούμε εμείς. Και πήγε και ήπιε ένα μπουκάλι νόπνευμα μπλε.
0: Έλα ρε.
1: Ναι.
0: Και αλλά τη σκαπούλα ρε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Επειδή ήταν, ναι.
1: Η μάνα μου ήταν και χειριστικός τύπος έτσι κάπως. Ναι, μεν στενεχωριότανε, αλλά ναι, το έκανε και για να πονέσει τους άλλους και μπορεί κρυφά, ας πούμε, πήγαινε και έκανε με το, ας πούμε.
0: Κατάλαβα.
1: Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά από την πλευρά της μητέρας μου. Από την πλευρά του πατέρα μου, ο πατέρας μου είχε έναν αυταρχικότατο πατέρα. Ο παππούς ήταν ψηλός για την εποχή εκείνη, 1,85-1,90. Φόβος και τρόμος, η γιαγιά ήταν κοντούλα. Όποτε πηγαίναμε στο χωριό, ναι μεν ήταν πολύ καλός με εμάς τα εγγόνια του, ξέρω εγώ, μας έδειχνε, ήταν και μελισσουργός, μας έδειχνε τις μέλισσες, τις έπιανε με το χέρι χωρίς να τον τσιμπάνε, έβγαζε με το κεντρί πάνω στον νύχι και κοίτα, έλεγε, μας έδειχνε, βλέπεις που βγάζει το κεντρί πάνω στο νύχι. Γλιστράει, σφίγγες ήταν συγκεκριμένα, τέλος πάντων. Για τις μέλισσες μας έδειχνε και πώς καπνίζουν, ξέρω εγώ, και πώς κάνουν και μου ταξε και τη φλωρέτα, μου λέγε, όταν θα γίνεις 12 χρονών θα σου δώσω και τη φλωρέτα, Γιώργο.
0: Τη φλωρέτα ήταν το μηχανάκι, ας πούμε.
1: Το μηχανάκι της εποχής, το σούπερ εργαλείο.
0: Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω.
1: Βέβαια. Το θυμάμαι ότι μου το ταξε γιατί τελικά δεν μου την έδωσε, γιατί την πήρε ο άλλος ο ξάδερφος που ήταν πιο κοντά εκεί που έμενε στην Τρίπολη.
0: Κατάλαβα.
1: Και την έκανε βίδες. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Έλα να σου πω, ναι. Έχει το νου σου, γιατί πρέπει να σε διακόψω σε λίγο.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, αυταρχικός ο παππούς του πατέρα μου φώναζε γαμώ τον οβραίο μου, ψιόταν το σπίτι, βάραγε το τραπέζι κτλ. Ο πατέρας μου έγινε, δεν μπορώ να πω αυταρχικός, αλλά δυστυχώς βίαιος σε κάποιες στιγμές με τη μητέρα μου μετά μεγαλώνοντας. Είχε βαρέσει τη μάνα μου μπροστά μας και έκλαιγα εγώ συγκεκριμένα και έλεγα μπαμπά μη τη μαμά, μη τη μαμά, μη τη μαμά, και αυτή η χειριστική φεύγοντας ο πατέρας μου έλεγε είδατε τι μου κάνει με κλάματα, είδατε τι μου κάνει ο πατέρας σας, μην κλαις μαμά, μην κλαις μαμά.
0: Κατάλαβα, μάλιστα.
1: Θέλετε να κάνουμε το διάλειμμα τώρα, να συνεχίσω μετά?
0: Όχι, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό,
1: ναι,
0: γιατί...
1: Ωραία, συνεχίζω.
0: Ναι. Λοιπόν, απλώς έχει υπόψη ότι έχεις άλλα 2 λεπτά.
1: Ωραία. Ναι,
0: θα μας δοθεί ευκαιρία πάλι.
1: Ναι, βεβαίως. Έτυχε τώρα γιατί άλλαξα το ωράριό μου, σας είχα πάρει και άλλες φορές, αλλά δεν μπορώ να σταματήσω την ώρα της δουλειάς κάπου.
0: Κατάλαβα.
1: Σήμερα άλλαξα, οπότε θα έχω την ευκαιρία για όσο διάστημα το έχω αλλαγμένο το ωράριο.
0: Λοιπόν, okay.
1: Μεγαλώνοντας εγώ σαν έφηβος, δεν μπορούσα να πω ένα σοβαρό πράγμα μπροστά στον πατέρα μου, να τον κοιτάω στα μάτια και να μην κλαίω. Μου τις είχε βρέξει άπειρες φορές με τη λουρίδα, άπειρες, όχι, ψέματα, να μην είμαι υπερβολικός. Με είχε δει 5 φορές, ας πούμε, δεν θυμάμαι τον ακριβή. Η μία ήταν σίγουρα με λουρίδα, οι άλλες ήταν με τα χέρια πολύ δυνατά στον κόλο, σε σημείο που με πέταγε πάνω στο κρεβάτι και με βάραγε πολύ δυνατά στον κόλο, που ούρλιαζα από τον πόνο. Το χειρότερο ήταν όμως όταν με έκανε ρεζίλι μπροστά σε άλλους ξένους, όταν είχαμε πάει ας πούμε επίσκεψη και κατά λάθος εγώ σκούνταγα ένα τασάκι και έπεφτε κάτω και έσπαγε. Μου έλεγε δηλαδή μπροστά στους ξένους, γαμώ τον οβραίο σου, στραβάδι, δεν προσέχεις.
0: Μάλιστα.
1: Πέφτουν όλα, τι έχουν τα χέρια σου και γλιστράνε. Και όλοι οι άλλοι και να εκπλήσονται με τον πατέρα μου, ακόμα και οι ξένοι άνθρωποι, ακόμα και η μητέρα μου, ας πούμε, και να λένε μην του φωνάζεις του παιδί. Ξέρω εγώ, εντάξει, λέγανε οι ξένοι, δεν έγινε τίποτα, να τα σάκινες, ξέρω εγώ και αυτά. Αλλά το χειρότερο για μένα ήταν το ψυχολογικό, αυτό που με έκανε ρεζίλι μπροστά σε αυτούς τους ανθρώπους, και να κλαίω. Σε μια γωνιά, ξέρω εγώ, ενώ είχα χαρά στην αρχή που με είχαν κεράσει διάφορα πράγματα, είχα φάει γλυκό, ξέρω εγώ, τέτοια πράγματα οι ανθρώποι.
0: Γιώργο μου, πρέπει να πάμε στο φινάλε τώρα.
1: Ωραία. Να ολοκληρώσω λέγοντας ότι ο πατέρας μου έφυγε από δεύτερο έμφραγμα.
0: Ναι.
1: Το πρώτο του το παθαίνει όταν εγώ πλέον ήμουν έφηβος. Του πήγαινα τσιγάρα στο νοσοκομείο. Δεν το έκανα από εκδίκηση, κάπνιζα και εγώ τότε. Από χαζομάρα. Του πήγαινα τσιγάρα στο νοσοκομείο, έβλεπα ότι βγαίναν στο διάδρομο το βράδυ όλοι οι γιατροί και ασθενείς και καπνίζανε και βγάζαν και ουίσκια. Ναι. Μαζί με τους ασθενείς και οι γιατροί. Λοιπόν, του πήγαινα και εγώ κρυφά τσιγάρα λοιπόν. Την γλιτώνει από το πρώτο έμφραγμα, περνάνε άλλα 10 χρόνια, παθαίνει το δεύτερο έμφραγμα, πεθαίνει. Λυπήθηκα που δεν έζησα περισσότερο χρόνο μαζί του, γιατί ερχόντουσαν συνέχεια γείτονες και μου λέγανε για το πόσο καλός άνθρωπος ήταν ο πατέρας μου, γιατί ήταν κοινωνικότατος, και μου λείψαν στιγμές να είχα περάσει περισσότερο χρόνο μαζί του. Έχω τη μάνα μου τώρα και τη φυλάω σαν κόρη οφθαλμού. Έχει τα δικά της προβλήματα, τα ιατρικά, την τρέχω από εδώ, την τρέχω από εκεί. Είναι και λίγο ψυχαναγκαστική, γιατί έχει πάει 100 φορές και έχει κάνει τις ίδιες εξετάσεις και τη λένε οι γιατροί ότι δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό. Κάποια όμως από αυτά ήτανε. Και έτσι έβαλε βηματοδότη όμως.
0: Γιώργο μου, σε αφήνω τώρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θα σε περιμένω πάλι, έτσι. Άντε, φιλιά πολλά. Ωραία ήταν αυτά που μας είπες.

2-11-10-80-8-8-0. Και τώρα η κυρία Παπαλεξίου θα αλλάξει τη μελωδία, μιας και πάμε προς το φινάλε και αυτής της ώρας. Οι επόμενες γραμμές θα έρθουν με το στρογγύλεμα. Εμείς θα κλείσουμε και την τέταρτη ώρα με Τάσο Λιβαδίτη από την ποιητική του συλλογή «Τα χειρόγραφα του φθινοπόρου».

Καμιά φορά σκέφτομαι τι θα έκανα αλήθεια αν ξανάρχιζα τη ζωή μου. Πάλι εδώ θα φτάνα, στην άκρη του κόσμου. Ω Κύριε των μακρινών σταθμών που τους διαβαίνουμε κάποτε μέσα στο όνειρο. Κανείς δεν γύρισε από το ταξίδι. Ο χρόνος σε αλλάζει και ένας άλλος επιστρέφει αντί για σένα. Και αυτοί που αγάπησαν τη δόξα θα πεθάνουν άγνωστοι στο κρύο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου. Θα ανέβουν την ξύλινη σκάλα, θα κλειδώσουν την πόρτα και θα κλάψουν την προδομένη ζωή τους. Ποιος τους πρόδωσε? Ενώ ένας πλανώδιος οργανοπαίκτης στο δρόμο με μια λυπημένη μουσική θα δωροδοκεί το δειλινό να αργοπορεί. Ω θλιμμένοι μου, εσείς που ξεφυλίσατε τις μέρες σας σαν τις δυσανάγνωστες σελίδες σε ένα βιβλίο που δεν θα φτάσετε ποτέ στο τέλος του. Θυμάμαι τα βράδια που σωπαίναμε. Μέσα μου ανέβαινε ο τρόμος. Και τώρα ποιος θα κάνει τη μεγάλη ερώτηση? Σκεφτόμουν. Ποια ερώτηση? Και ίσως θα πρέπει να χαθείς ολότελα για να μάθεις κάποτε ποιος είσαι. Τάσος Λιβαδίτης.

0: μάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε νίσκο, σας παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε, πάμε έτσι.
2: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχομαι. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
5: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελάμε.
4: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
2: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος.
3: Πέμπτη ώρα της εκπομπής, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος και πάντα στο 211-10-80-880 με την Παναγιώτα Παπαλεξίου, τη Θησαυρούλα και τον Άγρυπνο στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Δημήτρη Λιμπερόπουλε, γεια σου φίλε.
6: Καλή σου μέρα Μάνο μου.
3: Καλώς
6: καλή εβδομάδα.
3: Επίσης.
6: Και γεμίσε καλά.
3: Καλά.
6: Να σου πω, ακούω λέει ο Γιάννης από εδώ, ο Κώστας από εκεί, ο αυτός μήπως... Και εγώ το Δημήτρη Λιμπερόπουλο να το κόψουμε το Λιμπερόπουλο και να λέμε
3: γιατί,
6: Δημήτρη
3: αφού... από Αθήνα. Α, όχι, ο καθένας...
6: Λέω, μήπως είναι εγωιστικό για
3: αυτό. Μα αφού έλεγα. Δεν... Αν κάποιος καλά. Δώσει το επώνυμό του, λέω και το επώνυμό του.
6: Α, έλεγα μήπως...
3: Λέω ο Γιάννης Δουδουλάκης, λέω ο Βασίλης Πασάλης από την Καβάλα.
6: Α, καλά.
3: Κατάλαβες. Άλλοι θέλουν...
6: Ναι.
3: Ναι.
6: Όταν θα έχουμε ανθολόγιο...
3: Έχουμε κάθε βράδυ ανθολόγιο.
6: Το ξέρω. Ναι. Αλλά όταν θα είναι ατόφιο και πιο νωρίς.
3: Δεν νομίζω ότι θα είναι ποτέ ατόφιο.
6: Καλά. Πορδελιό, θα μιλήσουμε για τις φρικτορίες και για την νοημοσύνη των φυτών που είπαν απόψε.
3: Ναι.
6: Όμως για φόρο τιμής για τον πατέρα, θα μιλήσουμε ο καθένας για τον πατέρα του. Γιατί εγώ είχα έναν πατέρα ο οποίος ήταν άκακος, καλόβολος, ένα πρόβατο δηλαδή. Ήταν και θυμόσοφος, έτσι. Τον αγκάρευα καμιά φορά, πατέρα κάνε μου αυτό και μου λέει, μη στεναχωριέσαι παιδί μου. Η γαϊδάρα έκανε 10 γαϊδαράκια, αλλά το σαμάρι δεν το έβγαλε από την πλάτη, οπότε μου έκανε αυτά που ήθελα. Είχε διοριστεί στο νοσοκομείο το δημοτικό το Ελπής. Εκεί ήταν θυρωρός, τραυματιοφορέας, είχε κάνει σε πολλές θέσεις, αλλά ήταν τόσο εξυπηρετικός που, πώς να σου πω δηλαδή, τότε το επισκεπτήριο ήταν πολύ αυστηρό. Αυτός λοιπόν για να εξυπηρετεί τον κόσμο, τους έλεγε ο πατέρας μου και πηγαίνανε στο πίσω μέρος του νοσοκομείου που είναι από τη Σόλωνος μια εκκλησία, τους έλεγε μπιέτε μέσα, ανάψτε ένα χεράκι, μπείτε στην αριστερή πόρτα του ιερού και εκεί έχει μια άλλη πόρτα και θα βγείτε στο προάβλιο του νοσοκομείου να πάρετε τον προορισμό σας. Οι δε τσέπες του ήταν γεμάτες φάρμακα. Όπου έβρισκε φάρμακα τα βάζει τσέπες και όποιος έλεγε πονάει το κεφάλι μου, του δίνει ασπιρίνες. Ο άλλος έλεγε το λαιμό του, του έδινε. Ήταν τέτοια κατάσταση. Όμως θέλω να πω το εξής, ότι τον, ήταν ένας άνθρωπος που τον απολάμβανα με την έννοια ότι δηλαδή παραθερίζαμε στην Αίγινα και όταν θα έπαιρνε άδεια, το έχω ξαναπεί αυτό, επειδή ήταν κόντρα στον ήλιο που ερχόταν από την Αθήνα, είχε ένα καθρεφτάκι και μας έδινε σήμα ότι ερχόταν. Ήταν η χαρά του Θεού. Στο χωριό που μεγάλωσε στην Πελοπόννησο, εκεί που έχω το σπίτι, ήταν και καραγκιόζοπαίχτης. Έπαιζε και καραγκιόζι, μας έπαιζε καραγκιόζι. Στην Αίγινα πηγαίναμε για ψάρεμα το πρωί, κόβαμε στα φύλλα, φιστίκια κτλ. Ήτανε, πώς να σου πω, ένιωθα σαν ακόλουθος πρίγκιπα, δεν ξέρω τι ήταν. Και αυτά που με δίδασκε, που μου έδειχνε από την, πώς να πω, από την ποικιλία των φυτών, από την ποικιλία των ζώων, των πουλιών, ήταν ένα μεγάλο σχολείο που είχα περάσει. Θέλω να πω μόνο μου ότι πολλές φορές του κολλάγαμε, γιατί είχε μάθει τη γραμματική ανάποδα. Ξέρεις, οι δάσκαλοι δέρνανε κάτω.
3: Ναι.
6: Είχε μάθει την ορθογραφία ανάποδα, δηλαδή ήθελε να γράψει Σοφία και το Σο το γράφε με ωμέγα και το Φ με ήτα. Δηλαδή, όταν έπαιρνα αυτά που έγραφε και τους άλλαζα τα όμικρον και τα ήτα, ήταν οι σωστές λέξεις. Λοιπόν, και επειδή είπες, για να μην τρώω πολύ το χρόνο, επειδή είπες κάποιες

0: αναμνήσεις που είχαμε, όχι επεισοδιακές, ευτράπελες. Mm-hmm. Θα σου πω το εξής, ότι όταν ήταν πολύ υπερηλικιωμένος, πολύ, καθόταν όλη μέρα σε μια καρέκλα. Δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναπεί.
1: Όχι.
0: Ναι. Πήγαινα εγώ και του κόλλαγα, βρε πατέρα, του έλεγα. Περπάτα λιγάκι, μην κάθεσαι όλη μέρα στην καρέκλα. Η ακινησία δεν είναι καλό πράγμα. Μου λέγει, γιατί ο Κυρκώστας, μου λέει, ο Λαχιοπόλης πιο πάνω, που όλη μέρα περπάταγε. Και ο Κυρνίκος, μου λέει, πιο κάτω που ήταν ταχυδρόμος. Αυτοί περπατάγανε, μου λέει, όλη μέρα, γιατί πεθάνανε πιο γρήγορα από μένα. Για τα επιχειρήματά του. Mm. Λοιπόν, αυτή η ακινησία είχε γίνει παροιμιώδης. Κάποια φορά λοιπόν παντρεύτηκα και αποφασίσαμε με τη γυναίκα μου να πάρουμε ένα σπίτι που στεγαζόμαστε να το πάρουμε. Δάνειο από εδώ, λεφτά από εκεί, ό,τι ήταν οικονομίες μας, αλλά δεν φτάνανε. Οπότε πήγα μέσω κάποιου γνωστού, σε τράπεζες δίνανε δάνεια τότε.
1: Ναι.
0: Βρήκα ένα διευθυντή, του λέω, σε παρακαλώ, μπορείς να μου δώσεις ένα δάνειο. Και βεβαίως είναι κάτι λίγα που έχουν μείνει ακόμα, θα σας δώσω όμως. Μου λέει, έχετε, για να σας δώσω το δάνειο πρέπει να βάλετε κάτι υποθήκη. Έχετε κάποιο ακίνητο? Λέω, βεβαίως. Λέει, τι έχετε? Λέω, τον πατέρα μου. Μου έριξε ένα βλέμμα. Σου λέει, παλαβός είναι αυτός. Τι είναι ακίνητο τον πατέρα σου? Τι ο πατέρας σου, μου λέει, είναι ακίνητο? Λέω, κάθεται όλη μέρα σε μια καρέκλα, δεν είναι ακίνητη περιουσία? Σε 15 λεφτά γέλαγε όλη η τράπεζα και σε μισή ώρα είχα το δάνειο στην τσέπη μου.
1: Ναι.
0: Όταν γύρισα δε στο σπίτι, πάω, η καρέκλα ήταν άδεια. Λέω στη μάνα μου, πού είναι δε ο πατέρας? Λέει, μα τον έφαγες πια, έχει περπατήσει και πάει, κάπου πήγε. Λέω, πήγαινε, φωνάξε τον, να έρθει εδώ, μην κάνω καμιά αυτοψία. Θέλω να πω, ήτανε, θυμάμαι και αυτό το καλαμπούρι, ας πούμε, που όταν είπα στο διευθυντή της τράπεζας ότι η ακίνητη μου περιουσία είναι ο πατέρας μου, το βλέμμα του και μόνος του, λέει, είναι παλαβός αυτός που ήρθε. Αυτά είχα να πω μάνα μου, γιατί πραγματικά ήταν ένα πρόβατο, ένας πολύ καλός άνθρωπος. Και θα προσθέσω πριν κλείσω, ότι στην καινούργια ταυτότητες που μιλήσατε απόψε, έβγαλα και εγώ καινούργια ταυτότητα και εκεί έπρεπε να έχουν τον προσωπικό αριθμό, αλλά εμένα μου είπαν ότι δεν είναι υποχρεωτικός και επειδή ίσως είχαν φόρτο δεν βάλανε τον προσωπικό αριθμό. Μου το στείλαν μετά από καιρό και τον έχω, αλλά η ταυτότητα είναι καινούργια. Και επίσης δύο προτάσεις, η μία είναι, αν δεν ξέρω αν το έχεις κάνει θέμα κανένα βράδυ, για την αφηρημάδα που κάποιος είπε.
1: Ωραίο.
0: Απόψε.
1: Ωραίο.
0: Η απροσεξία, η κάτι από λάθος, κάτι από επιπολαιότητα κτλ. Έχω πολλοί κόσμοι να πει από την αφηρημάδα του τι ακριβώς έχει πάθει και τι λαχτάρες.
1: Mm.
0: Το ένα αυτό. Και ένα δεύτερο, θα έλεγα να κάνεις μια ερώτηση ένα βράδυ. Ποιο τραγούδι του αρέσει του κάθε ανθρώπου, ποιο τον εκφράζει, έτσι, ποιο έχει σημαδέψει τη ζωή του, μαντινάδες, οτιδήποτε, και μερικοί από ό,τι βλέπω που είναι και καλήφωνοι μπορούν να πούνε και δύο στίχους, έτσι, ας πούμε. Κατάλαβες? Οπότε θα ξεκινήσουν να λένε με τον τρόπο που ξέρεις εσύ να του κατευθύνεις τα τραγούδια που τους εκφράζουν, τα οποία είναι εκατομμύρια. Εμένα, πάνω τους χάρη, ο πατέρας μου, το λέμε, όταν άκουγε, δεν σηκώνονταν, αλλά όταν άκουγε η δύναμη στον άνθρωπο είναι το πορτοφόλι, τότε σηκώνονταν και έλεγε δύο στροφές έκανε.
1: Κατάλαβες?
0: Αυτά.
1: Τι ήταν αυτό για το κορδελιό?
0: Ποιο το κορδελιό, τι να σου πω?
1: Εσύ κάτι μου είπες για το κορδελιό, τι δηλαδή?
0: Να πούμε μόνο για το κορδελιό τότε, έτσι.
1: Ναι, ναι, για πες.
0: Λοιπόν, όταν έπεσε η Κωνσταντινούπολη, κοίταξε, όταν λέμε κορδελιό, γιατί υπάρχει και νέο κορδελιό στη Μακεδονία, το μέρος κορδελιό πιο πάνω από τη Σμύρνη δεν έχει ούτε δαντελωτά παράλια, ούτε φτιάχνουν κορδέλες εκεί. Γιατί το ονομάσανε κορδελιό?
1: Δεν ξέρω.
0: Όταν έπεσε η Κωνσταντινούπολη πήγαν όλοι για πιάτσικο. Μεταξύ αυτών πήρε την αρμάδα του και ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος από την Αγγλία και πήγε να, ό,τι φορεί να φάει και αυτό στην Κωνσταντινούπολη. Περνώντας από το Ικάριο πέσανε σε μια τέτοια θαλασσοταραχή που ήταν το χάρο με τα μάτια τους. Παιδιά, λέει, κάπου να απαγκιάσουμε γιατί θα πνιγούμε. Σταματήσαν λοιπόν σε μια παραλία που το πρωί όταν είχε σταματήσει η κακοκαιρία ήταν μια μαγεία. Του λέει, εδώ θα το κατοχυρώσουμε, να έρχομαι να παραθερίζω ή να κάνω τα μπάνια μου. Λέει, κάπως πρέπει να την ονομάσουμε μεγαλειότατε. Λέει, τον λέγανε Λεοντόκαρδο, έτσι. Κουόρ είναι η καρδιά. Λιόν είναι το λιοντάρι. Κουόρ δε λιόν, κουόρ δε λιόν, κουόρ δε λιόν και έγινε κορδελιό.
1: Κατάλαβα.
0: Έτσι. Αυτό άλλη φορά θα μιλήσουμε, σου λέω και λίγο από την νοημοσύνη των φυτών. Έχω διαβάσει ένα βιβλίο και κάπου θα το βρω. Ήταν ένας ο οποίος φύτεψε μια περικοκλάδα και έβαλε στο 1,5 μέτρο ένα στήλο. Αμέσως το φυτό ξεκίνησε προς το στήλο.
1: Ναι.
0: Όταν έφτασε εκεί, του βγάζει αυτό το στυλό και το βάζει από μια άλλη κατεύθυνση. Κάνει στροφή το φυτό και πάει να βρει πάλι το στυλό. Αφού άλλαξε 3-4 φορές κατεύθυνση...
1: Τον έβρισε το φυτό.
0: Ναι, το φυτό δεν μπορούσε και ξαναπήγε στη ρίζα του εκεί. Ναι. Έχωσε τον στήλο εκεί και δεν ανέβαινε το φυτό. Κατάλαβες. Δηλαδή κάτι έχουν και αυτά, έχουν τις νοήμες.
1: Μα δεν υπάρχει θέμα, λέει μόνο.
0: Έτσι. Αυτό. Αυτά είχα να πω, μάνα μου. Οι πατεράδες και καλά έκανες και έκανες αυτή το ωραίο αφιέρωμα, γιατί ξέρεις μας γύρισες πολλά χρόνια πίσω με πρόσωπα που μας συγκινούσανε, που μας διδάξανε, που μας μεγαλώσανε, που μας δώσανε την μπουκιά τους από το στόμα, γιατί θυμάμαι που δεν είχε, δούλευε εκεί στο νοσοκομείο που σου λέω που ήταν εκεί, τη μερίδα του φαγητού μου τη φύλαγε και την έτρωγα εγώ και μας έπαιρνε λίγο ψωμοτήρι. Αυτά δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε, έτσι. Και η μνήμη τους είναι βαθιά, να είπε τώρα προ λίγο ο κύριος που είχε έναν κακό πατέρα. Η μνήμη των καλών πατεράδων, δεν ξέρω αν θα έπρεπε να υπάρχει και μια γιορτή, όχι του πατέρα, του καλού πατέρα, ξέρω εγώ, κάπως να το φτιάχνουν. Έτσι. Μάνο, σε ευχαριστώ πολύ που μου έδωσε την ευκαιρία να γυρίσω πίσω. Έτσι. Είσαστε εξαιρετικοί, ρε παιδί μου, τι να σου πω. Και ξέρεις, πολλές φορές σκέφτομαι χαρά στην υπομονή σου.
1: Γιατί?
0: Ξέρεις, το λέω. Εντάξει. Ακούς και του καθενός αυτά που σου λέω, ότι
1: την
0: γλαμάρα που θα σου πω εγώ. Έτσι και οποιοςδήποτε άλλος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κάνουμε και μια ψυχοθεραπεία. Έτσι, γιατί σε κανέναν δεν θα είχαμε την ευκαιρία να πούμε αυτά που λέμε σε σένα για τον πατέρα μας, για τη μάνα μας, για τον οποιοδήποτε.
1: Να σε
0: έχει καλά ο Θεός και όπως έλεγε ο πατέρας μου, το χεράκι του Θεού στο κεφαλάκι σου.
1: Να σε καλά, για χαρά.
0: Και εσύ καλύτερα, βράδυ.
1: Τώρα να πω κάτι που μου το έφερε στο νου η κουβέντα που είπε για την νοημοσύνη των φυτών ο Δημήτρης. Λοιπόν, έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ πριν από χρόνια, ρώσικο. Είχε ένα τόλ του στρατού και από τις δύο μεριές γλάστρες, μέσα στις οποίες υπήρχε ένα πάρα πολύ ευαίσθητο νυχτολούλουδο που όταν το άγγιζες έκλεινε. Υπάρχουν τέτοια φυτά πολλά. Λοιπόν, έμπαινε ένας γοριλώδης τύπος, ο οποίος κράταγε ένα σφυράκι και πήγαινε και κοπάναγε τα λουλούδια. Μέχρι να φτάσει στη μέση, είχαν κλείσει και της απέναντι πλευράς τα λουλούδια όλα. Μετά από 5 λεπτά και ενώ τα λουλούδια είναι κλειστά, μπαίνει μια πάρα πολύ όμορφη ρωσίδα, η οποία κρατάει ένα μπαμπακάκι με ανθόνερο, από ό,τι λέει ο εκφωνητής. Πηγαίνει στο πρώτο λουλούδι, του μιλάει πολύ τρυφερά και το πασπαλίζει με ανθόνερο. Το δεύτερο, το τρίτο, μέχρι που να φτάσει στη μέση, είχαν ανοίξει όλα και τα απέναντι. Που σημαίνει ότι έχουν έναν τρόπο και επικοινωνούν μεταξύ τους.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Μενέλα από την Πετρούπολη.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον, ναι.
1: Ενδιαφέρουσα εκπομπή απόψη.
0: Να σε καλά.
1: Πάντα, ναι. Λοιπόν, για το Μαζαράκι. Ο Μαζαράκης ήταν από την πατρίδα μου.
0: Ναι.
1: Στην Νότια Λακωνία. Και έκανε τα μπάνια του στην Πλήτρα. Η Πλήτρα είναι κάτω από τους Μουλάους.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι με πιασε. Λοιπόν, την κατοχή ήρθανε κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου με την οικογένειά του και φτάσανε και στα Εξάρχεια να κατοικούν ένα φεγγάρι.
0: Ναι.
1: Αυτός ήταν ο Μαζαράκης.
0: Ο Μαζαράκης στα Εξάρχεια ζούσε μέχρι τέλους.
1: Α, αλλά δε στην αρχή δεν πήγαινε στα Εξάρχεια.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό.
1: Τέλος πάντων, σπουδαίος άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Και όλη η οικογένεια Μαζαράκη, η ευρύτερη οικογένεια, είχε πολύ ενδιαφέρον. Μου έκανε κατάπληξη ο πρώτου Λιμπερόπουλου και ο πρώτου άλλου. Πώς τον λέγανε, που εξομολογήθηκε από την Ελλάδα.
0: Ο Γιώργος. Ο Γιώργος.
1: Που ήταν διερμηνέας που γεροσύρα.
0: Ο Γιάννης.
1: Ο Γιάννης.
0: Ναι.
1: Κατάπληξη. Ξέρεις, Μάνο, η χριστιανική πίστη.
0: Μίλα μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Η χριστιανική πίστη έχει μια διδασκαλία.
0: Ναι.
1: Μεγάλη. Και έχει ένα εσωτερισμό και έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, θα πω κάτι που ίσως θα φανεί παράξενο.
0: Τι?
1: Αυτός ο Γιάννης, σύμφωνα με την χριστιανική διδασκαλία των πρώτων δύο τουλάχιστον αιώνων, λέει η χριστιανική διδασκαλία τα κείμενα,
0: ναι,
1: ότι είχαν τα πάντα κοινά οι πρώτοι χριστιανοί.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο τα αγαθά, αλλά και την εξομολόγηση. Η εξομολόγηση δεν γινόταν. Γινόταν εις επίκον της κοινότητος.
0: Mm.
1: Όπως μίλησε ο Γιάννης, δεν ξέρω αν ακούει καλή του ώρα να... τολμώ να πω ότι μοιάζει με τους πρώτους Αγίους. Και θα τολμώ να πω ότι οδεύει προς την αγιότητα. Έκανε μια τέτοια εξομολόγηση, ειλικρινή, ανέλυσε τον εαυτό του, έκανε τη λεγόμενη αυτομεμψία που έκαναν οι πρώτοι χριστιανοί, ελάφρυνε τις θέσεις των άλλων συζύγου. Είχανε κατάπληξη αυτός ο άνθρωπος.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, εάν είχε το σε επαφή με τους τελευταίους Αγίους της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Ιάκωβο, τον Τζαλίκη, δεν ξέρω τι θα του έλεγαν, δηλαδή τι επενετικούς λόγους σύμφωνα με το πνεύμα της Εκκλησίας θα το έλεγα. Για τα παιχνίδια, τον πατέρα που λέτε, τώρα δεν γνώρισε εγώ ποιοι και τέλος πάντων δεν είχα παιχνίδια, κατοχή. Μια φορά αλλιώς, όταν ήταν μετά από φουρτούνα, όταν έκανε φουρτούνα στη θάλασσα, κατεβαίναμε τα παιδιά και οι νεαροί να βρούμε πράγματα που έβγαζε η θάλασσα. Τι βρίσκαμε τώρα στη θάλασσα? Σαγίδες από τα ναυάγια,
0: ναι.
1: Βρίσκαμε βαρέλια, βρίσκαμε μπουκάλια, περίεργα με περίεργα σχήματα. Κατεβήκαμε λοιπόν, τα χιλιόμετρα είναι τρία από το χωριό μου κατηφόρα προς τη θάλασσα. Κατεβήκαμε και βρήκαμε διάφορα πράγματα. Εγώ βρήκα μια τορπίλη.
0: Αμάν.
1: Της κατοχής.
0: Mm-hmm.
1: Μικρή, περί τους 60 πόντους, μικρό ένα πράγμα ήταν. Αλλά η τορπίλη αυτή είχε μία, ήταν, είχε μπαταρία προφανώς και είχε προπέλα πίσω. Και μένα μου ήρθε να βγάλω το μηχανισμό από την τορπίλη. Φορτώθηκα λοιπόν την τορπίλη αυτή 3 χιλιόμετρα στην πλάτη και πήγαινα στο χωριό. Την άφησα στον κήπο μου, την έβαλα όρθια σε ένα σημείο. Διαμαρτυρήθηκαν οι γείτονες. Μου λένε, αν ζεσταθεί, μη σκοτωθούμε όλη η γειτονιά. Πάρ' την από εδώ. την έβαλα στο κατώι μας. Μου ήρθε όμως εγώ να βγάλω το μηχανισμό, το μηχανισμό της κίνησης, της οποία προπέλα, και πιάνω ένα σφυρί και ένα καλέμι και ένα χτυπώ την τορπίδη. Τακ του, τακ του. Η μάνα μου, τι χτυπάει, λέει, το παιδί μου που σκέφτη. Κατέβηκε στο κατώι, με βλέπει να κοπανάω την τορπίδη. Βάζει τις φωνές, κάνει πως λιποθυμάει. Τα κάνανε αυτά οι μανάδες. Για να σταματήσω την κακή μου ενέργεια. Πάει σε ένα γείτονο, του έλα σε παρακαλώ πάρτε αυτό από το γιο μου την τορπίδη, θα σκοτωθούμε, θα ανατιναχτεί η γειτονιά. Και την πήρε την τορπίδη, την πότωσε σε ένα άλλο γάκι που είχε σαν, και την πήγε και την πέταξε πάλι στη θάλασσα. Αυτά ήταν τα παιχνίδια της νεότητός μου. Τορπίλες, τέτοια βράβο κάτι.
0: Η μάνα μου μου έλεγε ότι στην κατοχή η Ιταλή, στην Κρήτη, κάποια μέρα περπάταγε με την αδερφή της και τα άλλα της αδέρφια και βρήκανε κάτι παιχνίδια που δεν ήταν παιχνίδια, ήταν χειροβομβίτες. Και ήταν πορτοφόλια, κουκλάκια, το κάνανε επίτηδες δηλαδή για να...
1: Παγίδες,
0: για να σκοτώσουν τα παιδιά. Και φώναξε ένας Ιταλός, νο, ραγκάτσι, νο. Και πήγε κοντά και τα πήρε τα παιδιά από εκεί και μετά έκαναν τεχνητή έκρηξη, πώς να πω.
1: Ναι, ναι.
0: Προκάλεσαν την έκρηξη και το θυμάται η μάνα μου ακόμα, ας πούμε. Άκου τώρα, δηλαδή, τι άθλιοι λαοί, ας πούμε.
1: Τα ίδια πράγματα, ναι. Λοιπόν, εμάς τότε βγαίνανε στην κατοχή και νάρκες, τις είχαν ποντίσει οι Εγγλέζοι,
0: ναι,
1: εν ώψη του πολέμου, για να μην εμποδίζουν να περνάνε τα γερμανικά καράβια.
0: Ναι.
1: Αλλά τις είχαν με σειρματόσκηνα ποντίσει στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Κάνα 2-3 μέτρα πάνω από την, κάτω από την επιφάνεια, ώστε περνώντας τα πλοία να προσκρούσουν στις νάρκες και να την αχθούν.
0: Ναι.
1: Ήτανε σαν βαρέλια οι νάρκες.
0: Ναι.
1: Σαν πιθάρια του λαδιού, ναι, μεγάλα,
0: ναι,
1: στρογγυλές.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και όταν λυνόταν από τα σύρματά της έβγαινε στη στεριά. Είχε όμως μια δυνατή εκρηκτική ύλη. Οι ψαράδες παίρνανε αυτές τις νάρκες σιγά σιγά όταν τις βλέπανε να προσεγγίζουν στην άμμο και τις έλυναν και έβγαναν το υλικό και το έκαναν δυναμίτιδα για να σκοτώσουν ψάρια.
0: Κατάλαβα. Και να χάσουν και κανένα χέρι μαζί.
1: Ναι, ναι, όχι,
0: ναι,
1: είχε γίνει μια
0: έκρηξη. Πολλές φορές.
1: Πολλά τα έχετε ακούσει αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάντως εκείνο που έκανε κατάπληξη, ο άνθρωπος από τη Ζάκυνθο, ο Παλαιοπόλης, ο δικηγόρος, ο μεταφραστής,
0: ναι,
1: παντρεύτη τη Ρωσίδα που, ναι, μελαγχόλησε η ρωσική στεριά.
0: Ναι, ναι.
1: Κατάπληξη. Το επαναλαμβάνω, η εξομολόγηση που έκανε ήταν τόσο δυνατή που τολμώ να πω, μην υπερβάλλω, δεν ξέρω, οδεύει προς την αγιότητα να του πει τη χαιρετίσμα.
0: Τα ακούει τώρα.
1: Ακούει.
0: Βέβαια.
1: Εξεπλάγει. Η απόψη ήταν η εκπληκτική η εκπομπή σας και ο Λιμπερόπουλος εκείνος με το νοσοκομείο. Ναι. Τι ωραία πράγματα ακούμε.
0: Να σε καλά, ρε φίλε.
1: Άντε μου.
0: Καλό ξημέρωμα. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Άντε, στο καλό.

0: Αγαπητέ Κώστα από την ΙΟ, εάν με ακούς ακόμα, σε παίρνει τηλέφωνο η Σταυρούλα, αλλά είναι κλειστή η συσκευή. Οπότε, εάν έχεις οποιαδήποτε διάθεση, πάρε στο 211 10 80 880. Γεια σου Μάγδα από την Αθήνα.
1: Γεια σου Μάνο, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι εσύ.
1: Αργούμε αλλά δεν ξεχνιόμαστε.
0: Έλατε.
1: Ήθελα λοιπόν, τώρα που το θυμήθηκα, μία δημοσιογράφος, έχει να κάνει με το θέμα, μία δημοσιογράφος είχε πάει σε ένα χωριό, σε ένα νησί,
0: ναι,
1: και συνάντησε στον δρόμο μία κυρία πολύ ηλικιωμένη, πολύ ταλαιπωρημένη, με πολλά παιδιά.
0: Ναι.
1: Και της λέει, να σας ρωτήσω κυρία μου, ποιο παιδί σας απ' όλα ήταν το πιο δύσκολο? Και λέει, το πιο δύσκολο ήταν το παιδί της πεθεράς μου.
0: Ο άντρας της.
1: Λοιπόν, φαντάσου,
0: ναι,
1: πόσες φορές θα το λέω πάντα, πρέπει να πω ευχαριστώ στο Θεό που δεν παντρεύτηκα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου τύχει.
0: Να κάνει το κόλπο που κάνεις να μην ακούγεται,
1: ναι,
0: το τηλέφωνο χάλια.
1: Καλύτερα.
0: Καλύτερα, ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχουν Μάνο δύο λέξεις, ναι, τις οποίες τις χρησιμοποιούμε πάντα, ταιριάζουν παντού.
0: Ναι.
1: Η μία λέξη είναι το θέλω,
0: ναι,
1: και η άλλη το πρέπει.
0: Ναι.
1: Το θέλω σημαίνει ότι θέλω κάτι και το κάνω με χαρά.
0: Ναι.
1: Και το πρέπει είναι κάτι που πρέπει να γίνει και το κάνω αγκαρία.
0: Ναι.
1: Ας μιλήσω λοιπόν τώρα για το θέμα μας. Ο μπαμπάς μου ήταν κάτι που ό,τι έκανε το έκανε με χαρά και ήθελε να γίνει από μικρός πατέρας. Και έγινε. Εμείς είμαστε τρεις αδερφές. Η μεγάλη μου η αδερφή η Ράνια είναι παντρεμένη στην Αμερική. Λοιπόν, μετά οι γονείς μου, επειδή αγαπούσαν τα παιδιά, θα κάναν κι άλλα, αλλά μας έτυχαν πολλές δυσκολίες στην οικογένεια και έτσι σταματήσαμε εκεί.
0: Στα τρία,
1: ας το πούμε έτσι. Εγώ γεννήθηκα εξαμηνήτικη, μόλις είχα μπει στις 2-3 μέρες από τον 7ο μήνα. Και επειδή είπε και ο κύριος πριν για το Ελπίς, εγώ γεννήθηκα στο νοσοκομείο Ελπίς. Και οι γιατροί θέλουν να με κρατήσουν, να μου βάλουν θερμοκοιτίδα, με βάλουν σε θερμοκοιτίδα κτλ. Η μητέρα μου όμως, επειδή ήξερα τη ραπτική, είχε μια τσάντα ταξιδίου, την οποία την είχε φτιάξει και μόνη της, είχε βάλει ένα μαξιλαράκι κάτω και δύο μαξιλαράκια στα πρωινά. Λέει, όχι, εγώ το παιδί μου δεν το αφήνω, θα το πάρω. Με έβαλε λοιπόν μέσα. Είχαμε και κάποιους γνωστούς εκεί μέσα στο νοσοκομείο και βοήθησαν και έτσι λοιπόν με κρέμασε την τσάντα στον ώμο της και με πήρε και φύγαμε. Εν τω μεταξύ, επειδή άκουσα πολλά για σόμπες, για εκείνα, για τα άλλα, εγώ δεν χρειάστηκα τίποτα. Συνέβη ένα πράγμα ανεξήγητο. Η γιαγιά μου ήταν πάρα πολύ νέα και της ήρθε ξαφνικά γάλα χωρίς να είναι έγκυος. Και έτσι με φίλασε η γιαγιά μου και μεγάλωσα πάρα πολύ καλονικά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η ιστορία η δικιά μου. Mm-hmm. Αλλά να σου πω την αλήθεια, τους γονείς μου, εάν είχα τη δυνατότητα, θα τους άλλαζα, Μάνο. Πρώτον, για ένα και σοβαρό λόγο, δεν είχαν πρωτοβουλία. Έλεγα κάτι στη μάνα μου, ό,τι πει ο πατέρας σου. Πήγαινα στον μπαμπά μου. Δεν ξέρω εγώ ότι πει η μάνα σας. Μα η μαμά είπε σε μένα, σε σένα να ρωτήσουμε. Μα εγώ ξέρει ότι λέω πάντα ναι, γιατί σας στέλνει σε μένα για τέτοια ζητήματα. Λοιπόν, δεν υπήρχε πρωτοβουλία να πει ο ένας ναι, αυτό θα γίνει. Και την αδελφή μου θα την άλλαζα. Στο λέω...
0: Τη μία από τις δύο. Τη μία από τις δύο.
1: Ναι, η άλλη είναι στην Αμερική, δεν με ενοχλεί. Δεν γυράει.
0: Καλό.
1: Λοιπόν, η μικρή πήγε και παντρεύτηκε χωρίς να έχει σκοπό να κάνει παιδιά. Απλώς για να έχει ένα σύντροφο να κάνει ταξίδια. Για ταξίδια είχε εμένα, τον άντρα, τι τον ήθελε, γιατί να με αφήσει μόνη μου. Έτσι λοιπόν τους δίνω διαζύγιο εκ των υστέρων.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν τους θέλω, θα τους άλλαζα, παρόλο που ήταν πάρα πολύ καλοί όλοι τους. Και μάνα μου, σε ευχαριστώ και θα μου πάρω άλλη μέρα.
0: Ναι.
1: Θέλω να μιλήσουμε για ένα θέμα που με απασχολεί αυτόν τον καιρό.
0: Ποιο?
1: Για τις συμπληγάδες πέτρες. Σας αγαπώ. Γεια.
0: Γεια. 2-11-10-80-8-8-0. Επαναλαμβάνω, αγαπητέ Κώστα, από την ΙΟ σε χάσαμε, δεν ξέρω τώρα εσύ φταίς, εμείς φταίμε, καθυστερήσαμε, ποιος ξέρει.

0: Και τώρα που πάμε προς το φινάλε, θα σας διαβάσω ένα κείμενο από τη σελίδα antiklidi.com. Μιας και μιλάγαμε για πατεράδες, το κείμενο έχει τίτλο «Δεν κάνουμε παιδιά γιατί κάνουμε εαυτούς». Θα στενοχωρήσω τους πολιτικούς αρχηγούς και τους βουλευτές, αλλά οι άνθρωποι στην Ελλάδα δεν σταμάτησαν να κάνουν τόσα παιδιά όσα έκαναν εξαιτίας της κρίσης και της οικονομικής δυσπραγίας. Είναι και αυτός ένας λόγος, αλλά δεν είναι ο κύριος. Επομένως οι πολιτικοί καλά κάνουν και σκέφτονται οικονομικές ενισχύσεις, αλλά αυτές δεν θα λύσουν το πρόβλημα της υπογεννητικότητας. Όπως μπορεί να διαπιστώσει ο καθένας, οι πιο φτωχοί είναι εκείνοι που κάνουν και τα περισσότερα παιδιά. Όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού. Όχι μόνο σήμερα και παλαιότερα. Η υπογεννητικότητα χτυπάει την πόρτα της ευημερούσας Δυτικής Ευρώπης εδώ και 3 δεκαετίες, με εξαίρεση τη Γαλλία, όπου οι οικογένειες με περισσότερα από 2 παιδιά εξακολουθούν να είναι πολλές. Παρά τα και εκεί οικονομικά προβλήματα, στη Γαλλία όπως και στην Αμερική είναι θέμα κουλτούρας. Στην Ελλάδα, όπως θα ξέρουν οι αναγνώστες, οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας έκαναν πιο πολλά παιδιά, παρόλο που είχαν πολύ λιγότερα χρήματα και πολύ σκληρότερα βγαλμένα χρήματα, συχνά αβέβαια χρήματα. Σήμερα είχαν, αύριο δεν είχαν. Τα παιδιά ήταν παλιότερα εργατικά χέρια, περιουσία για πολλούς. Για πολλούς ήταν αποτέλεσμα ανεξέλεγκτων ορμών. Η πρόληψη ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Για πολλούς αστούς ήταν οικογενειακό ή κοινωνικό καθήκον. Και για πολλούς ήταν κάτι παραπάνω, επιθυμία. Για σχεδόν όλους πάντως ήταν μια ευθύνη, την οποία επομίζονταν. Από τη δεκαετία του 60 και μετά, όσο η ελληνική οικογένεια άλλαζε μορφή, άρχισε να περιορίζεται και ο αριθμός των παιδιών ανά ζευγάρι. Δεν ήταν τα λεφτά ο λόγος, για την ακρίβεια ήταν τα λεφτά, αλλά από την ανάποδη. Η γυναίκα άρχισε να χειραφετείται και να μην είναι έρμεο των αντρικών ορμών. Είχε επιλογή για το αν θα τεκνοποιούσε ή όχι και πότε. Η κοινωνική και νομική τιμωρία για τις αμβλώσεις έπαψε να υπάρχει σταδιακά. Το κυριότερο, η γυναίκα μπήκε στη μισθωτή και την εργατική παραγωγή, που απαιτούσαν πολύωρη απουσία από το σπίτι. Δεν ήταν πια στα χωράφια με όλη την οικογένεια. Κυρίως απέκτησε καριέρα και τη δυνατότητα να επιλέγει. Από την άλλη, ο άντρας έπαψε να είναι ο αφέντης του που αποφάσισε. Ταυτόχρονα με την κάμψη του συντηρητισμού, απέκτησε πρόσβαση σε πολύ περισσότερες γυναίκες από ό,τι πριν, πολύ πιο εύκολα. Δεν ήταν πλέον υποχρεωμένος να παντρευτεί στα 20 τη μία από τις ελάχιστες που γνώριζε. Για να πάμε στο Δημήτρη, το φίλο μας. Γεια σου Δημήτρη.
1: Καλημέρα Μάνο.
0: Τι γίνεται καλέ, μου φίλε.
1: Κοιμάμαι πάρα και μισό σακό. Ξυπνάω το πρωί πάλι σακό.
0: Τι ώρα σε πήρε ο ύπνος?
1: Έχω πέσει από τις 11 το βράδυ. Εγώ τώρα σηκώθηκα γιατί έχω ραντεβού. Πάω εδώ στην Κυψέλη να πάρω κάτι παιδιά, να πάω στο αεροδρόμιο.
0: Έλα να σε ρωτήσω κάτι. Η Νέα Κηφισιά πού βρίσκεται?
1: Η Νέα Κηφισιά είναι προς την Εθνική.
0: Ναι, είναι, καθώς ανεβαίνω την Εθνική προς Κηφισιά, είναι δεξιά ή αριστερά?
1: Δεξιά. Και αριστερά είναι ένα κομμάτι πάλι, αλλά πιο πολύ είναι δεξιά. Και αριστερά πάλι. Έχει κάτι σπίτια εκεί που είναι το ρέμα.
0: Έχεις υπόψη σου που είναι η οδός Ελαιών?
1: Ναι, ναι.
0: Είναι δεξιά ή αριστερά?
1: Δεξιά, δεξιά.
0: Εντάξει,
1: όπως ανεβαίνει στην Εθνική.
0: Εντάξει, το λύσαμε.
1: Εντάξει, δεξιά, γιατί μετά την πλατεία εκεί τη Στροκυλή, εκεί δεξιά είναι.
0: Μόλις στρίψεις δηλαδή από την Εθνική μέσα.
1: Μόλις στρίψεις από την Εθνική, φτάνεις εκεί μια Στροκυλή πλατεία και
0: ναι,
1: δεξιά εκεί αρχίζει η Ελαιών.
0: Οκ, okay, τέλεια. Εντάξει, πες μου, συνέχισε τώρα, μόλις στο πρόβλημα.
1: Α, οκ, να σε καλά.
0: Για λέγε.
1: Τίποτε, μωρέ, έτσι πήρα να
0: για
1: πω να
0: κάνει καμιά, για πες μου καμιά σκηνή έτσι που έχεις βιώσει με τον πατέρα σου?
1: Α, εντάξει, παίζαμε πιτσιρικάδες, μου είχε φέρει να μου ένα αυτοκινητάκι και παίζαμε μαζί.
0: Ναι.
1: Μου φέρνει να πούμε, ξέρεις, με δούλια το βράδυ, με ξύπναγε, του γκρίνιαζε μάνα μου. Άνοιγαμε καμιά φορά, ξέρεις, εκεί που είχε τα γλυκά, ήθελα πιο πολύ, ήθελα αυτός γλυκό και βαζεμένα μπροστά.
0: Ναι.
1: Και άνοιγαμε τα γλυκά και τσιμπολογάγαμε.
0: Τα μεδούλια τι εννοείς, τι δουλειά έκανε ο πατέρας σου?
1: Ο πατέρας μου ήταν οδηγός εδώ, είχε έρθει εδώ στην Αθήνα, ρε παιδί μου, και δούλευε οδηγός σε ένα βέμπις λεωφορείο, τότε που τα λεωφορεία ήταν ιδιωτικά.
0: Ωραία, τα μεδούλια τι είναι?
1: Από τα κόκαλα, ρε παιδί.
0: Ναι, αλλά πώς, δηλαδή,
1: μετά είχε πάει στο χωριό, είχε ένα τρακτέρ εκεί και έβαζε καπνά, πότζε χωράφια εκεί, ας πούμε.
0: Τα μεδούλια δεν έχω καταλάβει ακόμα, γιατί πώς τα έφερνε, πού τα έβρισκε?
1: Έφερνε, ρε παιδί μου, στην αγορά. Έφερνε κρέας, έφερνε και έβγαζε και από κάποια κόκαλα το μεδούλι.
0: Α, μάλιστα.
1: Και το βάζε και το έφερνε για τον πιτσιρικά.
0: Κατάλαβα, μάλιστα.
1: Μετά μπάλα παίζαμε. Διάφορα, εντάξει. Ανέβαινα, του τράβαγα τα μαλλιά συνέχεια. Εντάξει, του έκανα διάφορα κόλπα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αυτά.
0: Μάλιστα, Δημήτρη.
1: Ρεμπέτης κλασικός.
0: Πού είναι το ραντεβού που έχεις?
1: Τώρα εδώ στην Καυκάσου πάω.
0: Α, πας ήδη δηλαδή?
1: Ναι, τώρα κάτι στις 5, ρε παιδί μου, τι ώρα είναι τώρα, δεν τα έχω πάρει ακόμα.
0: 5 παρατέταρτο είναι.
1: Ναι, σε ένα τεταρτάκι είμαι εδώ τώρα στη Μουστοψίνη, σε ένα τεταρτάκι βγαίνω εδώ από τη Μουστοψίνη, πάω στην Καυκάσου. Θα πάρω τα παιδιά, πάω αεροδρόμιο.
0: Α, έχεις δρομολόγιο.
1: Έχω δρομολόγιο πρωί-πρωί.
0: Μάλιστα.
1: Κοίτα φίλε, για μένα να σου πω κάτι. Εγώ έγινα πατέρας, έκανα 3. Και άμα άντυχε η γυναίκα μου, 13 θα της έκανα, πίστεψε.
0: Ναι.
1: 13 θα της έκανα.
0: Άκουρε.
1: Γιατί δεν φίλε.
0: Όχι, μια χαρά, όχι, γιατί. Ναι. Παλαιότερα οι άνθρωποι, η μάνα μου ήταν 9 παιδιά μαζί με τη μάνα μου.
1: Εντάξει.
0: Και άλλα 14 που είχε χάσει πριν γεννηθούν η γιαγιά, κουνέλα δηλαδή.
1: Και εγώ που έκανα τα 3, ξέρεις, δεν έβλεπα πολύ τηλεόραση. Αν έβλεπα τηλεόραση, ίσως να μην έκανα 3.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Σωστό. Σωστό.
1: Ρε φίλε, άκου να δεις. Είχα κάποια στιγμή τη φωτογραφία του πατέρα μου μπροστά μου, έτσι.
0: Ναι.
1: Και έχω και το γιο μου που έχει γυρίσει από το στρατό.
0: Ναι.
1: Και ο κερατάς, νομίζω πρέπει να σας το έχω ξαναπεί αυτό, έχει αφήσει, γιατί ξύριζε το μουστάκι με το λεπίδι και άφηνε μια γραμμούλα κάτω-κάτω.
0: Ναι. Ποντικοουρά.
1: Ποντικοουρά, μπράβο, αυτό το μουστακάκι, αυτή την ποντικοουρά, ναι. Και κοιτάω τώρα το μικρό, έχει κάνει το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο, ρε φίλε.
0: Χωρίς να ξέρει,
1: τίποτε, ναι, τι ναι. Να ξέρει, ρε, μάνα, έχει κάνει το ίδιο. Έχει πάει ξύρις και γαβίζει μια γραμμούλα από κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Το κοιτάω και τυχαίνει τώρα και έχω τη φωτογραφία, γιατί πάντα την έχω τη φωτογραφία του πατέρα μου.
0: Ναι.
1: Και κάνω μια έτσι, κοιτάω το μικρό, δεν γάμω το λέει, κοιτάω τη φωτογραφία. Ίδιος, Μανώ.
0: Ναι.
1: Όταν λέμε ίδιος, ίδιος ο γέρος μου.
0: Κατάλαβα.
1: Τώρα θα μου πεις γονίδιο, υπογραφή. Εντάξει, εγώ δηλαδή δεν μοιάζω τόσο πολύ στο γέρο, όμως ο μοιάζει ο γιος μου.
0: Κατάλαβα.
1: Άρα δηλαδή μήπως, ξέρω εγώ, είναι και ολοκλήρωση, ήταν του πατέρα ή της γυναίκας να κάνει παιδιά.
0: Μπορεί. Σίγουρα. Σίγουρα.
1: Πάντως εγώ προσωπικά σου λέω, βέβαια δεν προλαβαίνω, γιατί θέλω και άλλη ζωή. Κατάλαβες, θα έπρεπε να ήμουν σε μια αραπιά κάτω, αλλά και πάλι και εκεί να έχω και 23 θα έκανα, φίλε, και 33.
0: Κατάλαβα, φύλαρχος.
1: Έτσι όπως το έπαιζες, είναι φύλαρχος, ναι.
0: Δημήτρη μου, σε αφήνω γιατί πρέπει να φύγω.
1: Ναι, και εγώ πρέπει να φύγω. Να σε καλά, Μανώ μου.
0: Καλή διαδρομή, για χαρά.
1: Καλή ξεκούραση, φίλε, για γέλη.
0: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, μέχρι εδώ ήταν το δρομολόγιο της Κυριακής και θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για τις διαφημίσεις και μετά θα αποχαιρετιστούμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά.

0: σε λιγότερο από 10 λεπτά θα είναι μαζί σας η Έρη Πανάγου να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητας. Εμείς πρώτα ο Θεός, το βράδυ τα μεσάνυχτα όπως πάντα. Ήταν η Παναγιώτα Παπαλεξίου στον ήχο, η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.
1: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά σου 90,1.
1: Ο Κόκορας ξύπνησε, η Κότα δηλαδή, στο θηλυκό.
0: Καλώς ήρθατε, αγαπημένοι φίλοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, θα σας κρατήσουμε συντροφιά για 2 ώρες. Η πρωινή αφετηρία τροχοδρομή προς αποχείωση. Βάλτε την κυροζήνη. Ξεκινάμε. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Α, πήγαμε λίγο ανατολή. Μάλιστα. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Η κυρία Παναγιώτα Παπαλεξίου είναι απέναντί μου στον ήχο. Στο διάλειμμα έγραφε τη λίστα του σούπερ μάρκετ.
1: Θα φύγω με τους φίλους μου για
0: καλά φύγω. Θα κάνεις. Κι εγώ εκεί θα πάω. Άντε, ντε, σωστά. Η Σταυρούλα Κανούτσου δεν θα φύγει για το Κάιρο ακόμα. Έχει λίγο χρόνο. 2, 11, 10, 80, 8, 80. Περιμένει τα δικά σας.

μηνύματα, τα δικά σας τηλεφωνήματα. Μετά μπορεί να πάει και στο Κάιρο, δεν ξέρω. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή και αυτά τα τραγούδια τα βάζει φυσικά ο Βασίλης Κρυμπάς. Έκλεισε η φωνή μου, καλέ, ο Βασίλης Κρυμπάς, ναι.

σας βάζω και σήμερα, καλέ. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο το Θωμά. Καλημέρα, Έρη. Καλή εβδομάδα. Πάντα μέσα στην καλή χαρά. Ειδικό της μας. Καλημέρα, Θωμά μου. Ό,τι καλύτερο. Καλημέρα στη Λίντια. Γεια σου, Λιντιάκη, αγαπημένο. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο. Καλημέρα, Έρη. Καλή εβδομάδα. Καλή Δευτερούλα στην πιο όμορφη πρωινή παρέα. Τυρόπιτα κουρού σερβίρει σήμερα το κατάστημα. Και σπανακόπιτα. Να, πάρε μια ιδέα.

Φίλος και ο Δημήτρης μας έστειλε και φωτογραφία σήμερα. Γεια σου Δημητρό, καλημέρα. Καλές διαδρομές να έχεις. Είναι... κάνει πεζοπορία ο Δημήτρης. Παναγιώτα. Ναι, φεύγει από την Πάτρα, πάει στα Βραχνέικα. 9 μήνες τώρα που κάνω εκπομπή, άμα μαζέψει τα χιλιόμετρα έχει φτάσει μέχρι την Κομωτινή. Εύκολα. Γεια σου Δημήτρη, ωραίος. Νάτος και ο Γιώργος, 38 και 8. Καλημέρα Έρη, καλή Δευτερούλα, καλή εκπομπή. Να σε καλά Γιώργο μου. Την καλημέρα μου στην ωραία παρεούλα από τα ωραία Τρίκαλα. Γεια σου Κωστή.

0: καλημέρα και στην Αλεξάνδρα μας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Λοιπόν, σήμερα ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ναι. Καταρχάς, ο ήλιος θα ανατύλει στις 6 και 1 πρώτο λεπτό. Θα δύσει στις 8 και 52. 9 παρά 8 λεπτά. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Σκαραβαίου.
1: Ωραίος ο Σκαραβαίος.
0: Και σήμερα γιορτάζει ο Ευσέβιος και η Ευσεβία. Ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος, η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει μικρή άνοδο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν κάποιες μικρές νεφώσεις, λίγες νεφώσεις στην Μακεδονία. Στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερά με τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά όμως των νομών, με μονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, μόνο στην κεντρική Μακεδονία το βράδυ θα έχουμε κάποιες λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις από 3 έως 5 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στους 33 με 34 τοπικά στα ανατολικά και δυτικά υπηρωτικά, τους 35 με 36 αντίστοιχα στην ανατολική νησιωτική χώρα και 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Επίσης εδώ τώρα στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 31 βαθμούς. Και ο καιρός φυσικά θα είναι πολύ καλός, όπως και στην υπέροχη Θεσσαλονίκη, την αγάπη μας, τα φιλιά μας, τον Status FM 107,7 που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας και φροντίζει να φτάσει η φωνή μας παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, ελπίζω να περάσετε καλό Σαββατοκυριακό, να είστε έτσι δρυμύτεροι, να έχετε έρθει και κάποιοι από εσάς που μας ακούτε από την επαρχία να είχατε τη δυνατότητα να κάνετε και ένα μπανάκι στη θάλασσα. Καλημέρα στο φίλο τον Ηλία και στην παρέα σου, λέει ο Ηλίας. Γεια σου Ηλία μου. Καλή εβδομάδα ο Ηλίας από την Αμφιλοχία. Ελπίζω λέει να πήγες σε κανένα μπανάκι. Ο Νίκος ο Χαλκίδης, ο φίλος μας, έστειλε πάλι μια ωραία φωτογραφία, έτσι έχει το Αντώνη Σαμαρά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη εδώ πέρα. Διμένους αρχαίους Έλληνες πίσω η Ακρόπολη. Καλημέρα λέει, καλημέρα. Πάλι λείπει το αγόρι για τον Σελιμά. Έχει ρεπό, ρεπάρει το αγόρι. Λοιπόν, πριν πάμε τώρα στα υπόλοιπα, να σας πω ότι πριν από λίγη ώρα, πριν από μία ώρα περίπου, έγιναν και κάποιες ανακοινώσεις σχετικά με τις συνομιλίες Αμερικής και Ιράν στην Ελβετία. Έγινε σημαντική πρόοδος, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Υπάρχει ένας οδικός χάρτης 60 ημερών και μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Είναι σε καλό επίπεδο η συμφωνία αυτή. Κατά την πρώτη συνεδρίαση των διαπραγματεύσεων εκεί στην Ελβετία, οι χώρες που μεσολαβούν επίσης πέραν της Αμερικής και του Ιράν είναι και το Πακιστάν και το Κατάρ. Κάνανε μια κοινή δήλωση πριν από μία ώρα, ανακοίνωσαν λοιπόν ότι συμφωνούν σε έναν οδικό χάρτη με σκοπό να καταλήξουν σε μια οριστική συμφωνία μέσα σε 60 ημέρες, βάζοντας έτσι τις βάσεις για τις τεχνικές συνομιλίες. Πολύ καλά τα επίπεδα. Αυτά όσον αφορά την συμφωνία και περιμένουμε φυσικά αυτό να αποτυπωθεί και στις αγορές, διότι η αλήθεια είναι το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες 110 ημέρες του πολέμου, οι οικονομίες όλων των χωρών κλειδονίζονται, ακόμη και η δική μας, το βλέπουμε όλοι καθημερινά. Βέβαια εμείς έχουμε και άλλα προβλήματα εδώ, έχουμε και το λαγοκέφαλο. Τι χάλι είναι αυτό το λαγοκέφαλο τώρα, δηλαδή πραγματικά, δηλαδή τα είχαμε όλα λυμένα τα προβλήματά μας και ήρθε και ο λαγοκέφαλος. Χαμός γίνεται με το λαγοκέφαλο, παντού. Και πιο πολύ, εντάξει τώρα εδώ που τα λέμε, πιο πολύ αυτοί που αναδεικνύουν το θέμα είναι οι ψαράδες. Οι ψαράδες οι οποίοι λένε ότι τους έχει καταστρέψει ας πούμε την ψαριά, έτσι, έχουν υποστεί πολύ σοβαρή ζημιά. Σε όλες τις θάλασσες υπάρχουν έτσι ψαράδες οι οποίοι έχουν καταγγείλει ότι ο περίφημος λαγοκέφαλος, ότι μεταξύ κυκλοφορούν και κάποια βίντεο στο TikTok, ένας ψαράς είδα μέσα στο Σαββατοκύριακο, ένα ψαρά, ο οποίος πήρε ένα λαγοκέφαλο, το ψάρεψε και μετά το ξανάριξε στη θάλασσα. Μέσα σε 10 λεπτά, έδειχνε το σπάνω τη διαδικασία, μέσα σε 10 λεπτά σήκωσε το καλάμι και τον είχαν κατασπαράξει οι ίδιοι λαγοκέφαλοι, που σημαίνει ότι είναι και κανίβαλος ο λαγοκέφαλος, δεν είναι μόνο τοκτικό ψάρι. Τι να πω.

0: καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη. Καλημέρα Ελένη μου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ψαράδες τώρα που έτσι έχουν αναδείξει το θέμα αυτό με το λαγοκέφαλο και λένε ότι τους έχουν καταστρέψει τις ψαριές. Να ακούσουμε και τον πρόεδρο Αλιέων και της Κρήτης αλλά και της Ρόδου. Τι λένε οι άνθρωποι και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής φυσικά θα έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ και γι' αυτό.
1: Βλέπετε εδώ ένα ψάρι το οποίο το έχει διαλύσει. Βλέπετε εδώ το άλλο ψάρι το έχει διαλύσει. Ορίστε εδώ τα δίχτυα πως θα έχει κάνει. 9-10 κομμάτια σήμερα μόνο. 9-10 κομμάτια από 10 κιλά το κάθε ψάρι. Εάν η πολιτεία δεν λάβει τα μέτρα της, καταστράφηκε η αλληλεία και ο τουρισμός μας. Βλέπετε εδώ τα κοφτερά, τα δόντια του, τα σιαγόνια του, τα δόντια, κόβει ακόμα τενεκάτια, σκουπόξυλα, κόβει τα πάντα, τα διαλύει. Όλοι τα δίχτυα θα πείσει του ψαρά, μας έχουν καταστρέψει αυτά εδώ.
2: Κοιτάξτε εδώ ένα μπέρδεμα, ο λαγοκέφαλος, ο φίλος μου έκτρας. Έπρεπε να κάνει το δίχτυ. Κοιτάξτε εδώ ψάρια, λαγοκέφαλοι. Πεντάριδες, εξάριδες, εφτάριδες και γυρίσανε τα ίδια ψάρια. Είναι 500 κιλά και δεν έχει κανεί σημασία.
1: Χύζει τα δίχτυα, τρώει και το ψάρι. Το μπαρμπούνι, οι σουκιές, τα χταπόδια, τα καλαμάρια. Τρώει και ορχούς και συναγρίδες και στήρες. Η υπεραγίευση είναι από τους λαγοκέφαλους.
3: Διαγωνισμός ψαρέματος του λαγοκέφαλου. Είναι στα πρώτα στάδια, θα έρθουμε σε επικοινωνία και με τα άλλα σωματεία και με ιδιωτικούς φορείς οι οποίοι θέλουν και έχουν αντιληφθεί το πρόβλημα. Στη Ρόδο πλέον δεν μπορεί να φιλιώσει κανένας αλιέας και αναγκάζονται να κάνουν δεύτερες και τρίτες δουλειές.
0: Καταλάβατε, είναι πολύ σοβαρό το πράγμα. Δεν μπορεί να επιβιώσει αλιέας εκεί στη Ρόδο. Είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα. Βέβαια ο λαγοκέφαλος τον βρίσκω πολύ εκλεκτικό. Δηλαδή τι είπε τώρα, σουπιές τρώει, λέει, συναγρίδες, μπαρμπούνια, κουτσομούρι, τα καλύτερα δηλαδή. Αυτά που τρώμε κι εμείς. Τέλος πάντων που θα θέλαμε, εν πάση περιπτώσει. Αν μας έλεγε κάποιος να διαλέξουμε, τα καλύτερα είναι αυτά. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η εξέλιξη βρίσκει το αρμόδιο Υπουργείο να σκέφτεται να προχωρήσει σε επικήρυξη του λαγοκέφαλου. Υπάρχει μια πρωτοβουλία ψαράδων, υπάρχουν και κάποιες οδηγίες που λένε ότι λόγω ακριβώς της αυξανόμενης παρουσίας τους στις ελληνικές θάλασσες υπάρχει αυτή η ανησυχία. Και έτσι λοιπόν το Υπουργείο, και σύμφωνα με τα όσα δηλώνει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σκέφτονται να προχωρήσουν σε επικήρυξη και επιδότηση των ψαράδων που θα πιάνουν τους λαγοκέφαλους και έτσι κάπως έτσι να αδειάσουν οι ελληνικές θάλασσες. Για να ακούσουμε τον κύριο Πρωτοψάλτη.
4: Έχουμε ήδη φτιάξει ένα σχέδιο, το έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένουμε έγκριση. Προσπαθούμε να κλειδώσουμε και την τιμή, γιατί αυτό θέλει διαπραγμάτευση. Τα 4,73 δεν είναι ελκυστικό. Δηλαδή προφανώς για να πετύχεις το
5: κειμένο εξαλείευση
4: πρέπει να είναι και ένα κίνητρο για τον ψαρά. Ο λαγοκέφαλος θέλει ειδικά ψυγεία είναι γιατί είναι τοξικός. Να. Και μετά θέλει να πάει σε υψηκά μενοπιστοποιημένη. Δηλαδή επειδή είναι τοξικό ψαρί, η Ευρώπη έχει κανόνες για τη διαχείρισή του που κάνουν τη διαχείρισή του ακριβή.
0: Τον έφερε επικηρύξει στην Κύπρο το λαγοκέφαλο. Ναι. Με 4,70 νομίζω το κιλό. 4,70. Τι να πω, πόσο δύσκολο όμως θα είναι για τους ψαράδες. Δεν ξέρω τώρα ποια είναι η τεχνική που θα ακολουθηθεί. Από τη στιγμή που ο λαγοκέφαλος είναι πλήττη τους ψαράδες και καταστρέφει τα δίχτυα τους, πόσο δύσκολο θα είναι να τον πιάνουν. Αυτά τα ξέρουν τώρα οι ειδικοί. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα συνδεθούμε με αλιέα να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει και τι πρόκειται να γίνει. Λοιπόν, προτείνω να πάμε σε ένα πρώτο σύντομο μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά πάρα πολλά τα μηνύματά σας, θα διαβάσουμε όλα αναλυτικά. Έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις να σας πούμε, να σας ενημερώσουμε για αυτή την όμορφη γλυκιά Δευτερούλα 22 Ιουνίου. Παιδιά, τελειώνει ο Ιούνιος. Πες το ψέματα. Και να κάνουμε το σταυρό μας γιατί η θερμοκρασία είναι μια χαρά.

On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, καλημέρα αγαπημένες φίλες. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, στους 90,1, εσείς που τώρα ανοίξετε το ραδιοφωνάκι σας και πηγαίνετε προς τη δουλειά σας, επιστρέφετε ίσως μετά από μια δύσκολη βάρδια. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7.

Καλημέρα, μορφόπεδα, λέει ο Γιώργος από το όμορφο Μέναλο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η εβδομάδα, λέει, είναι εβδομάδα του Ράλι Ακρόπολης για τους φίλους του αυτοκινήτου. Σωστά. Και ιδιαίτερα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στην Ελλάδα. Φέτος, μετά από μισό αιώνα, επιστρέφει στην Αρκαδία, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Και ιδιαίτερα στο αγαπημένο μου βουνό. Στο Μέναλο. Σας περιμένουμε λοιπόν εκεί, λέει, το Σάββατο. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πράγματι, επιστρέφει το Ράλι Ακρόπολης με νέες διαδρομές και με το Μέναλο. Θα έχει κάποιες ειδικές διαδρομές στο Γυμνό, Κολίνες, Μέναλο, Κεφαλάρι, διαβάζω. Μέσα σε αυτό το πακέτο υπάρχουν, λέει, και δύο ολοκένουργες διαδρομές, στο Μέναλο και στις Κολίνες. Αλλά και κάποιες άλλες σημαντικές επιστροφές στο Κεφαλάρι, που είχε να εμφανιστεί στο Ράλι Ακρόπολης το 2013, και το Γυμνό, το οποίο επιστρέφει επίσης με νέα χάραξη. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για τους λάτρες, λοιπόν, του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ό,τι καλύτερο, μια εκδρομή στην όμορφη Αρκαδία. Και όχι μόνο, φυσικά, γιατί το Ράλι Ακρόπολης ξεκινάει, νομίζω, από το Λουτράκι, αν δεν κάνω λάθος, αγαπημένα Γιώργο, σωστά. Νάτι και η Ελενίτσα από την Ιγουμένιτσα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ρούλα, με τη γλυκιά σου παρεούλα. Λοιπόν, το Σάββατο, λέει, είχα πάει για καφέ, για φαγητό κτλ. Στη Θεσσαλονίκη, την όμορφη εκδρομούλα, ημερήσια. Όλα τέλεια. Φανταστικά. Μπράβο σου. Μπράβο σου, Ελένη μου, έτσι, να κάνετε εκδρομούλες. Ωραία είναι η Θεσσαλονίκη. Όποια εποχή και να την επισκεφθείς, είναι αγαπημένη. Φανταστική. Νάτος και ο Γιώργος ο Βλασόπουλος, καλημέρα, καλή εβδομάδα, λέει σε όλους, να είσαι καλά, φίλε μου. Η κυβέρνηση των αρίστων θα στείλει τα ΜΑΤ να αντιμετωπίσει τους λαγοκέφαλους, λέει ο Διογέννης. Μάλιστα. Καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο μου. Ο Γιώργος από το Φάρο Τυφλών. Γεια σου, Γιώργο μου, αγαπημένα.

0: Σαββατοκύριακο δύο πράγματα συζητούσε ο κόσμος. Το λαγοκέφαλο και το πόσο κάνει. Πόσο κάνει το ένα, πόσο κάνει το άλλο. Πλατφόρμες, ιστορίες αυτά, συγκρίσεις τιμών, χαμός. Καλά, εντωμεταξύ στο διαδίκτυο υπάρχουν κάτι ανέκδοτα, κάτι βιντεάκια. Πεθαίνει στο γέλιο. Δηλαδή λέει ο άλλος, ξέρω εγώ, έστειλα τη γυναίκα, λέει, στα Γιάννενα, λέει, να πάρει, λέει, χλωρίνη. Και εγώ, λέει, πετάχτηκα μέχρι την Καλαμάτα, λέει, να πάρω χαρτί υγείας. Το παιδί το έστειλα στη Θεσσαλονίκη, λέει, να πάρει, ξέρω εγώ, αυτό. Φοβερές ατάκες, φοβερές. Αλλά και ο κόσμος φυσικά, έτσι που πάνε τα συνάδελφοι δημοσιογράφοι και κάνουν ρεπορτάζ εκτός από το σούπερ μάρκετ. Αυτό λέει, ότι δεν γίνεται να τρέχουμε από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για να πετύχουμε τις χαμηλές τιμές. Για να ακούσουμε τι είπαν στο Open καταναλωτές.
1: Πρέπει να τρέξεις όλη την ημέρα. Όταν είσαι εργαζόμενος και δουλεύεις όπως εγώ 10 ώρες την ημέρα, δεν μπορεί να έχεις χρόνο να τρέξεις από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ και να βλέπεις όλα τα ράφια τις τιμές. Δεν γίνεται.
2: Είναι τώρα λίγο ανεβασμένα. Όσο μπορούν, γιατί πάντα ανεβαίνουν.
3: Χρειαζόμαστε ένα ισχυρό κράτος να κάνει ελέγχους με μόνιμο προσωπικό. Η ακρίβεια είναι εθνική υπόθεση πλέον.
4: Καταρχήν δεν γίνεται να μην υπάρχει καρτέλ. Για να υπάρχουν ενιαίες τιμές πρέπει να έχουν συμφωνήσει είτε άτυπα είτε πίσω από τις πλάτες μας για τιμολογιακές πολιτικές.
0: Αλλά τέτοιοι είστε, όλο παραπονιέστε. Παραπονιέστε για την ακρίβεια, αφού είπε ο Πρωθυπουργός ότι έχουμε δει μείωση στις τιμές των καυσίμων και όλοι οι μηχανισμοί είναι επιποδός για να πέσει η τιμή στην αντιλία. Όλο παραπονιέστε.
5: Ήδη έχουμε δει μια όχι ευκαταφρόνητη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του δίζελ, η οποία ξεπερνάει τα 15 λεπτά. Υπάρχει κατά κανόνα μια χρονοαπόσταση της περίπου μιας εβδομάδας από τη στιγμή που μειώνονται οι τιμές της πρώτης ύλης, έως όταν αυτή η μείωση να φτάσει στην Αγγλία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός ώστε να εξασφαλίσουν ότι αυτή η μείωση πράγματι θα περάσει τελικά στην Αγγλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή, είτε μιλάμε για τη βενζίνη είτε μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο θέλω να θυμίσω ότι για το μήνα αυτό έχει και την πρόσθετη επιδότηση των 15 λεπτών.
0: Έχει την πρόσθετη, πώς το είπε, έκπτωση των 15 λεπτών. Και παραπονιέστε κιόλας. Και κάνετε και... Έλα τώρα. Με τίποτα δεν είστε ευχαριστημένοι. Πόσο κάνει, λέει, πόσο χάνει, λέει ο Τσουκαλάς, ο κύριος Τσουκαλάς από το Πασόκ. Δεν ξέρω, λέει, είναι πόσο κάνει, πόσο χάνει. Χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
6: Η πλατφόρμα Πόσο κάνει, την οποία διαφημίζει με την ανάρτηση του Πρωθυπουργός, ενημερώνει τους πολίτες πόσα χάνουν από το μισθό τους για να πληρώσουν το πανάκριβο καλάθι του νοικοκυριού. Αυτές οι πλατφόρμες τύπου Πόσο κάνει αποτελούν την ψηφιακή επιβεβαίωση των αποτυχημένων επιλογών της κυβέρνησης, όσο δεν ελέγχει τα καρτέλ και την ακρίβεια.
0: Αλλά όπως λέει και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, τέτοιοι είστε.
7: Αυτό που τους λείπει δεν είναι οι ψηφιακές πλατφόρμες που τους λένε πόσο κάνει αυτό που δεν μπορούν να αγοράσουν. Αυτό που τους λείπει είναι ο αξιοπρεπής μισθός.

0: αλλά υπάρχει και σχέδιο τώρα, έτσι. Λέμε, υπάρχει σχέδιο γι' αυτό και κάνει την υπομονή. Είπε ο κύριος Αθανασιάδης από την Ελλάς, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ότι θα φορολογηθεί η υπερπολιτελή διαβίωση, αυτή που κάνει εδώ η Παναγιώτα, η Παπαλεξίου.
1: Ναι, και θα εισφράξουν. Θα φορολογήσουν, ναι, την υπερπολιτελή διαβίωση και υπολογίσαμε μάλιστα ότι από την υπερπολιτελή διαβίωση θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο μόνο φορολογώντας την υπερπολιτελή διαβίωση.
2: Σημαίνει υπερπολιτελή διαβίωση.
1: Υπερπολιτελής διαβίωση σημαίνει αυτά τα προϊόντα που, να σας το ρωτήσω αλλιώς, έχετε κότερο και πάτε τις διακοπές με το δικό σας κότερο.
3: Mm-hmm. Εγώ δεν έχω.
4: Έστω τι έχουμε.
1: Ναι, αυτό είναι υπερπολιτελής διαβίωση. Έχετε αυτοκίνητο των 3.000 κυβικών.
0: Με τα πόδια. Με τα πόδια. Με τα πόδια. Εντάξει, μόλις είπα για σένα για την υπερπολιτελή διαβίωση που έγραφε εδώ πέρα το σκονάκι με τα ψώνια. Να το. Πάντησε το κουμπί, σε πιάσε ταραχή. Η κυρία Μαριζέτα Ντοναντονοπούλου, επίσης από την Ελλάδα του Τσίπρα, είπε ότι θα φορολογήσουμε τον υπερπλούτο, λέτε, διαμερίσματα πισίνης και τα κότερα που τρέχουν γρήγορα. Αλήθεια τώρα, για να τα ακούσουμε.
5: Λέμε τι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι μένουν σε υπερπολιτελή διαμερίσματα, π.χ. σε καινούργιο ξενοδοχείο που έχει φτιαχτεί στην Αθήνα. Και μένουν μόνιμα εκεί. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι υπερπλούτος. Δεν θα πω τώρα συγκεκριμένα, ας πούμε, ναι, μια πενιντάρα πισίνα σε ένα σπίτι, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος. Κότερα, αυτά πώς τα λένε τα κότερα που έχουν. Που πηγαίνουν πολύ γρήγορα, δεν θυμάμαι τώρα πώς τα λέγονται. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος. Δεν θα πρέπει να πληρώσουν λίγο παραπάνω αυτοί οι άνθρωποι.
0: Δεν θα έπρεπε να πληρώσουν λίγο. Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα. Τι είπε αυτή που μπαίνει στο ξενοδοχείο, λέει. Τα ακριβά τα ξενοδοχεία. Μάτσε. Ενδιαφέρουσα. Σκεπτικό. Ενδιαφέρον σκεπτικό, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κανένα τραγούδι. Έτσι, γιατί είχε ανέβει η θερμοκρασία στο στούντιο. Πώς αναντέξει ο άνθρωπος. Είναι και Δευτέρα.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Όλο παραπονιέστε, παραπονιέστε. Τι να πούν και οι Βορειοευρωπαίοι που έχουν καύσωνα. 32 βαθμούς, κύριοι. Εξαιρετικά. Φοβερός Ιούνιος εδώ, στον Γκρις. Μπορεί να έχουμε ακρίβεια, ρε παιδί μου, αλλά από καιρό είμαστε πάρα πολύ καλά. Ούτε κλιματιστικά, είτε τίποτα. Τι να πούν οι Ευρωπαίοι που έχουν πήξει στο 40. Η αλήθεια είναι ότι εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα, έτσι, δεν είναι απλά. Πραγματικά περνάνε ζόρικα οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι, διότι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, πιο κεντρική Ευρώπη εννοώ, γιατί και εμείς Ευρωπαίοι είμαστε. Α, πάνω απ' όλα. Το πέσουμε το ευρώ στα δάκτυλα. Λοιπόν, η Ευρώπη ετοιμάζεται, λέγει, ένα παρατεταμένο καύσωνα. Οι θερμοκρασίες είναι 40 σε αρκετές χώρες. Ήδη στην Ιταλία έχουν εκδώσει κόκκινο συναγερμό 8 πόλεις, μεταξύ των οποίων Μπολόνια, Φλωρεντία, Μιλάνο, Τωρίνο. Στη Ρώμη προσκυνητές στην πλατεία του Αγίου Πέτρου χρησιμοποιούν ομπρέλες για να προστατευτούν από τον ήλιο. Ενώ ο Πάπας Λέων προσευχήθηκε με τους πιστούς από παράθυρο. Τι, σιγά μην βγει έξω. Εντάξει τώρα, είπαμε. Η απότομη αύξηση της θερμοκρασίας, λέει, προκαλείται από μια μάζα θερμού αέρα που κινείται βόρεια από την έρημο Σαχάρα, ενισχυμένη από ένα ισχυρό σύστημα υψηλών πιέσεων, γνωστό και ως αφρικανικός αντικυκλώνας. Πώς έχει τύχει τώρα και δεν ήρθε αυτό σε εμάς? Όλα τα κακά της μοίρας σε εμάς έρχονται. Ναι. Έχουμε τη σκόνη εμείς. Πώς, ναι. Ναι. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι αυτό το σύστημα δημιουργεί ένα θερμικό θόλο. Παγιδεύει το ζεστό αέρα πάνω από την κεντρική και δυτική Ευρώπη και οι θερμοκρασίες αυξάνονται μέρα με τη μέρα. Λειτουργεί λίγο ως κατσαρόλα, ως χύτρα. Κάτοικοι και τουρίστες στη Μαδρίτη χρησιμοποιούν βεντάλιες, καταναλώνουν άφθονα κρύα νερά κτλ. Εκεί το νερό δεν είναι όπως είναι εδώ που το έχουμε εμείς. 50 λεπτά το μπουκαλάκι εκεί, όσο να είναι, κοστίζει λίγο παραπάνω. Κόκκινες και πορτοκαλί προειδοποίησεις και στην Ισπανία, λοιπόν. Στη Γαλλία τώρα η απόφαση, βγάλαν απόφαση για να απαγορεύσουν την κατανάλωση αλκοόλ λόγω του καύσωνα, γιατί αυτό πλήττει, λέει, την υγεία. Μάλιστα. Ο αναπληρωτής δήμαρχος του Παρισιού, ο κύριος Εμμανουέλ Γκρέγκουαρ, είχε επισημάνει τους κινδύνους που εγκυμονεί η κατανάλωση αλκοόλ εν μέσω καύσωνα, ειδικά σε περιοχές δίπλα σε ποτάμια, κανάλια κτλ. Είναι επικίνδυνος, λέει, συνδυασμός του αλκοόλ, η ζέστη κτλ. Τι να μας πούν τώρα εμάς? Είμαστε ειδικοί. Ο Έλληνας έχει ζήσει στο πετσί του το 40 μαζί με την πύρα, έτσι. Κάτω από τον ήλιο τον καυτό. Εντάξει, σας καταλαβαίνουμε, παιδιά. Τα έχουμε περάσει.

Γαλλία τώρα 845 σχολεία και κολέγια θα είναι κλειστά σήμερα, ενώ πάνω από 2.000 άνθρωποι εργαζόμενοι θα προσαρμόσουν το ωράριό τους. Και αυτό διότι εκεί στην νότιο-δυτική και κεντρική Γαλλία ο υδράργυρος αγγίζει ακόμα και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα όταν έχουμε 40 λέμε, θα πάνε οι οικοδόμοι για δουλειά, δεν θα πάνε οι οικοδόμοι για δουλειά, θα πάνε οι διανομής για δουλειά, δεν θα πάνε για δουλειά. Έτσι λειτουργούν τα σοβαρά κράτη. Κλείνεις τις δουλειές τις εξωτερικές κάτω από τέτοιες θερμοκρασίες. Αλλά εδώ στο Ελλάδα, εντάξει μωρέ, τι έχει τώρα 49 υπό κάτω από τον ήλιο, 57 να πούμε κάτω από τον ήλιο, 39 υπό σκιά, δεν έχει 40, πώς μπορείς, ναι. Εμάς τώρα πώς και δεν μας είχε επισκεφθεί αυτό το φαινόμενο ακόμα. Τίποτα, τίποτα. Μη το πείτε ούτε του παπά. Ο Νίκος ο Χαλκίδης λέει, κάποιος νομίζω λέει έχει κόλλημα με το Φέρι, με τον Νότι και με τον Μπάριο. Ποια άραγε να είναι? Αφού μόνο εγώ τα παίζω αυτά τα τραγούδια. Μόνο εγώ τα παίζω εδώ στα παραπολιτικά. Εδώ, εγώ και ο Κρυμπάς εδώ. Μου έχει φροντίσει, μου έχει βάλει ό,τι υπάρχει σε Νότι, Πάριο και Φέρι. Στη δική μου εκπομπή παίζουμε.

0: Λοιπόν, και ενώ όπως σας είπα πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι πάνε σε πολύ καλά, είναι σε πολύ καλό δρόμο εκεί οι διαπραγματεύσεις. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν θα ακολουθηθεί ένας οδικός χάρτης 60 ημερών στη Μέση Ανατολή. Οι συνομιλίες στην Ελβετία, σύμφωνα με τα όσα διαραίονται και σύμφωνα με τις κοινέ δηλώσεις που έγιναν πριν από μία μισή ώρα εκεί από την Ελβετία, λένε ότι εξελίσσονται καλά τα πράγματα. Εδώ τώρα συζητούν για μια πιθανή ελληνική συμμετοχή σε διεθνή αποστολή για τα ασθενά του ορμού. Η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται να συζητά κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον αυτό είπε ο κύριος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες.
1: Η εξασφάλιση της ελεύθερης ασυπλοείας στα ασθενά του ορμούς αποτελεί το βασικό ζητούμενο και θα έλεγα το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ελλάδα, όπως το έχω πει, θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιο είδους αποστολή, η οποία θα πρέπει να έχει όμως διεθνή νομιμοποίηση σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο τραπέζι. Ο σκοπός θα ήταν να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo και εφόσον απαιτηθεί στα πλαίσια που σας περιέγραψα οποιαδήποτε πρόσθετη συνεισφορά μας, δεν θα διστάσουμε να το κάνουμε.
0: Αυτό που δεν προλαβαίνει να γίνει μια συμφωνία, τρέχουμε πρώτη-πρώτη να δηλώσουμε παρόντες σε θέματα που δεν μας απασχολούν άμεσα, ποτέ δεν το κατάλαβα. Μάλιστα. Τώρα ο κύριος Κουτσούμπας είπε για τον Αλέξη Τσίπρα ότι το σήκωσαν, λέει, από τον πάγκο.
2: Σήκωσαν από τον πάγκο τον Τσίπρα, ο οποίος εμφανίστηκε και εδώ στην Οίκαια για να πει στο λαό της, στο λαό του Πειραιά, τώρα μιλάμε. Μωρέ, τι μας λες, αλήθεια, τώρα μιλάμε.
0: Αλήθεια, μωρ' τι μας λες. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε τον Τσίπρα δρασίτατο και αποτυχημένο. Βέβαια, συγγνώμη, κάποτε δεν ήταν μαζί αυτή. Καλά δεν θυμάμαι. Δρασίτατος.
3: Ο Τσίπρας είναι ένας θρασίτατος πρώην πρωθυπουργός, αποτυχημένος σε όλους τους ρόλους που ανέλαβε. Αποτυχημένος ως πρωθυπουργός διότι πρόδωσε τον κόσμο, παραβίασε την εντολή του δημοψηφίσματος, εμφανίστηκε να φέρνει τα μνημόνια και να διώκει απεινώς όποιον αντιστεκόταν. Διότι αυτά που λένε τώρα οι τρελοί, αυτοί, τα ίδια έλεγε και ο Τσίπρας για μένα όταν αρνήθηκα να προσχωρήσω στο τρίτο μνημόνιο. Όταν το καταψήφισα, βγαίνανε οι υπουργοί του, έβγαινε ο Μακαρίτης ο Φλαμπουράρης και έλεγε είναι να το λύσει ο Νίτσε και ο Φρόιντ το θέμα της ζωής. Αυτή η κακοποίηση δηλαδή που γίνεται τώρα από το περιβάλλον και τα μέσα Μητσοτάκη γινόταν και τότε από τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας είναι ένας τύπος ο οποίος κυβέρνησε με μνημόνια και με καταστολή. Επί των ημερών του το Μαξίμου ήταν σαν τέτρις βαλμένες οι κλούβες, αν θυμάστε, για να κλείνουν την πρόσβαση στο Μαξίμου. Επί των ημερών του δολοφονεί ο Ζακ Κωστόπουλος.
0: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στην Ευανθία. Καλημέρα. Τι να πω, λέει, και εγώ που πάω σήμερα στο Παρίσι. Στους 40 βαθμούς, όλαλα. Καλή εβδομάδα, λέει η Ευανθία από το Παγκράτη. Καταρχάς, Ευανθία μου, αγαπημένη, καλό ταξίδι να έχεις. Με το καλό να φτάσεις στο Παρί. Έλα τώρα να σου πω κάτι. Αυτή είναι όλη γατάκια μπροστά σε σένα. Εσύ τώρα έχεις κάνει εδώ πέρα, έχεις κάνει διατριβή στο Ελλάδα, στο Παγκράτη. Εκεί στο Παγκράτη παίζει να έχει χτυπήσει και 57 βαθμούς Κελσίου. Οπότε δεν έχεις εσύ τέτοια προβλήματα. Θα πας με την ωραία σου τη Βεντάλια. Έχουν βγει και κάτι ανεμιστηράκια εδώ μεταξύ. Ανεμιστηράκια. Εντάξει, τα πιο πολλά είναι Κινέζικα αυτά που κυκλοφορούν. Εντάξει, έχουν κατακλείσει την αγορά. Προχθές όμως μπήκα μέσα στο μετρό. Γραμμή 1. Καταρχάς, ας το ξεκινήσουμε από αλλού. Άμα θες να κάνεις σάουνα, έτσι, δεν χρειάζεται να πάει να την πληρώσεις. Πας γραμμή 1 μετρό, ντάλα μεσημέρι, υδρώνεις, βγαίνεις, είσαι έτοιμος. Έχεις χάσει 1,5 κιλό. Μπαίνω λοιπόν γραμμή 1 και συναντάω μια φίλη μου, μια παλιά μου, γνωστή μου τέλος πάντων. Και έχει ένα ανεμιστηράκι, τούμπανο. Έχει 7 μπαταρίες πάνω. Μιλάμε ότι ήταν κουρτίνα. Και μου λέει, κάτσε, μου λέει να σου βάλω, λέει και αυτά. Γιατί, λέει, αυτή πηγαίνει, ξέρω εγώ, Ταύρο, κάθε μέρα, Ταύρο και Φυσιά. Οπότε θέλει καλό, δυνατό μηχάνη. Και μου λέει, έλα, έλα, μου λέει, γιατά. Έτσι, λέω, είναι φανταστικό αυτό. Ναι. Τι. Μιλάμε. Τεκνολόγια, τεκνολόγια. Οπότε εσύ, Ευανθία μου, δεν έχεις τέτοια προβλήματα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλή Δευτερούλα με υγεία. Και άλλο λέει, θα ακούσουμε, λέει, από αυτούς, λέει, για γρήγορα κότερα, λέει, και πισίνες. Ναι, ρε, εσύ, γρήγορα κότερα. Γιατί υπάρχουν και αργά κότερα, ας πούμε. Εντάξει. Αυτοί, λέει, που έχουν, λέει, πισίνες, λέει, 50 μέτρα, λέει, ας πούμε, παράδειγμα. 50 μέτρα, τι είναι αυτό, τι Ολυμπιακούς αγώνες θα κάνουμε. Πόσες φορές, συγγνώμη τώρα, αλήθεια, πόσες φορές έχετε ακούσει αυτό, τη φορολόγηση του πλούτου, του υπερπλουτισμού και τα, πόσες φορές το έχετε ακούσει? Επίσης, πόσες φορές έχετε ακούσει αυτό, ότι όσοι χρωστούν και τα λοιπά θα πάρουν πίσω τα χρήματα σε αυτούς που χρωστούν στη εφορία? Εγώ ξέρω σε αυτούς όλοι μπατήριδες τους τραβάνε τα λεφτά, η εφορία, οι μπατήριδες. Και άμα δεν είχε βγει και ο κατάσχετος, άντε γεια. Ούτε το επίδομα ενεργείας δεν θα μπορούσαν να κρατήσουν οι άνθρωποι αν δεν υπήρχε το κατάσχετο. Έτσι. Σε αυτούς που έχουν, που οφείλουν, που χρωστούν και τα λοιπά, κανένας δεν ασχολείται. Με τα λίγα ασχολούνται, με τα πολλά δεν ασχολούνται. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραιότατο τραγουδάκι. Ξημερώνιδες, κοίτα τι ωραία, έλα. Κοίτα Παναγιώτα μου, τι ωραία ρομαντικά που είμαστε εδώ, ε. Καλό ξημέρωμα, παιδιά.

παράξενο πάντως εξημερώνει 5 και 53 πρώτα λεπτά, ε. Ναι, γιατί χθες είχαμε και ησημερία. Από σήμερα αρχίζει η μέρα και μικραίνει και μεγαλώνει η νύχτα. Χθες είχαμε τη μικρότερη νύχτα. Με τη μικρότερη νύχτα, βέβαια. Ησημερία. Τίποτα, μην τα σκέφτεστε αυτά εσείς. Σκέφτεστε ότι έρχονται διακοπές. Ετοιμάζεστε για τις διακοπές σας. Έτσι εκεί συνήθως κατά τον Αύγουστο. Όλοι θα ξεχυθούμε στις παραλίες. Θα βγάλουμε τις κορμάρες έξω. Θα βγει η θάλασσα έξω. Εντάξει. Τι είναι ο νόμος της άνωσης. Της φυσικής. Και μετά θα γίνει στην ταβέρνα ο νόμος της χημίας. Έτσι. Θα ενωθούν εκεί όλοι τα απαραίτητα. Ναι, βέβαια. Ποιο γλυκό μωράκι ήρθε. Την πόρτα να την κλείσουμε. Να δείσουμε ανοιχτή.

Καλημέρα στο φίλο τον Νικόλα. Καλημέρα, λέει, καλημέρα. Από το γέλιο, λέει, μου έχει ηχηθεί ο καφές, λέει, τρεις φορές. Με τα κότερα, με τα κότερα, ναι. Τα κότερα, τα γρήγορα. Τα πάνε γρήγορα. Έχω και κότερα, πάμε μια βόλτα.

0: η Μαρία Καριστιανού έκανε μία δήλωση η οποία ξένησε πάρα πολλούς. Αναφέρθηκε στις γυναικοκτονίες. Για να δούμε πώς το είπε.
1: Ως γυναίκα πάντως θα σας πω ότι ο όρος γυναικοκτονία τονίζει τη διάκριση μεταξύ γυναικών και ανδρών. Και το χειρότερο είναι ότι τοποθετεί τη γυναίκα στις ευάλωτες ομάδες υπό το χαρακτηριστικό του αδύναμου φύλου. Εγώ λοιπόν δεν πιστεύω καθόλου ότι η γυναίκα ανήκει στο αδύναμο φύλο. Ούτε έχει λάβει τη θέση που της αξίζει στην κοινωνία, κάτι που εύχομαι να συμβεί σύντομα. Επομένως, ορολογίες που μπορεί να διχάζουν ή δράσεις που ενισχύουν τη φυλετική διάκριση θεωρώ ότι λειτουργούν αντίθετα. Τα θύματα πεθαίνουν όχι γιατί είναι πιο αδύναμα και δεν μπορούν να μηνθούν. Πεθαίνουν γιατί κάποιος θεωρεί ότι είναι τους ανήκει. Έχει αυτό την αίσθηση της ιδιοκτησίας, της κτήσης. Είναι εγκλήματα πάθους, ζήλιας. Είναι και φυλετικό. Φυλετικό πάμε να το κάνουμε εμείς.
0: Μα ακριβώς γιατί προσπαθεί να επιβληθεί κάποιο αρρωστημένο μυαλό σε μια γυναίκα, γι' αυτό και απασχίζουν να καθιερωθεί ο όρος γυναικοκτονία. Μα ακριβώς γιατί υπάρχει διαφορά στη σωματική ρώμη, δύναμη μεταξύ άνδρα και γυναίκας, βλέπεις αυτά τα εγκλήματα. Και μόνο όμως το γεγονός ότι το τελευταίο 15ήμερο έχουμε τόσες γυναικοκτονίες, αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει. Τώρα η συγκεκριμένη δήλωση κυρίας Καριστιανού ξένησε πολλούς και θύμισε μάλιστα σε αρκετούς αυτή τη δήλωση που είχε κάνει για τις αμβλώσεις, που είχε ξενήσει και αυτή. Κοιτάξτε, όσο περνά το χρονικό διάστημα μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, που δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτές θα γίνουν του χρόνου την άνοιξη, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, έτσι πάρα πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι θα γίνει και νωρίτερα. Όσο λοιπόν περνάμε και φτάνουμε προς τις εκλογές, όλα τα κόμματα και όλοι οι υποψήφοι θα έχουμε τη δυνατότητα να τους ακούσουμε, να ακούσουμε τις θέσεις τους, και αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς σε αντίθεση με άλλες φορές είναι να μην απέχουμε, να είμαστε παρόντες, έτσι. Να είμαστε παρόντες, να ψηφίσουμε, να ασκήσουμε το εκλογικό μας δικαίωμα, για να μην καθόμαστε μετά και να λέμε ο καθένας στο μακρύ του και το κοντό του από τη θέση του καναπέ. Δεν πρέπει να κάτσουμε στον καναπέ, ο καθένας πρέπει να αποφασίσει για αυτό που θέλει, για αυτό που επιδιώκει, για αυτό που έχει στο μυαλό του. Και αν θέλετε τη γνώμη μου σε σχέση με τις ψήφους των αποδήμων, εγώ είμαι υπέρ της ψήφου των αποδήμων, διότι πολλοί λένε, ας πούμε, ότι δεν μπορεί κάποιος που δεν ζει στη χώρα να αποφασίζει για μένα κτλ. Αυτός ο κάποιος όμως έφυγε από τη χώρα ακριβώς για αυτόν τον λόγο, γιατί η χώρα δεν τον κράτησε εδώ. Επίσης, αυτός ο κάποιος που έφυγε από τη χώρα δεν πάβει να είναι Έλληνας πολίτης και να έχει δικαιώματα. Επίσης, αυτός ο κάποιος που έφυγε από εδώ είναι ένας άνθρωπος που έχει μια περιουσία εδώ. Πληρώνει, φορολογείται το πατρικό του, ένα εξοχικό, ένα ακίνητο, οτιδήποτε. Προφανώς και έχει γνώμη για την περιουσία του. Τώρα, αν έφυγε και αναζήτησε την τύχη του αλλού, γιατί το κράτος δεν φρόντισε να τον φιλοξενήσει, είναι μια άλλη ιστορία. Άρα λοιπόν, καλώς γίνονται ενέργειες για να μπορούν να ψηφίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού, διότι πραγματικά πρέπει να έχουν γνώση και να έχουν άποψη και να ψηφίζουν, και όχι να ψηφίζει μια μικρή μερίδα πολιτών και οι υπόλοιποι να απέχουν και να λένε ότι εντάξει, τώρα δεν με ενδιαφέρει η διαδικασία κτλ. Όχι. Φυσικά και μας ενδιαφέρει η διαδικασία και φυσικά είναι πολύ σημαντική. Πάμε μουσικά μέχρι το διάλειμμα, μέχρι την ώρα, και αμέσως μετά θα ακούσουμε πολύ ωραία μουσική και θα περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. radio@parapolitika.gr. Στείλτε τα δικά σας μηνύματα 211 10 88 80. Πάρτε τηλέφωνο τη Σταυρούλα να της πείτε μια όμορφη καλημέρα. Καλή εβδομάδα.

0: Κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
1: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
0: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Δεύτερη ώρα εκπομπής, πρωινή αφετηρία σε πλήρη εξέλιξη. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας για μία ώρα ακόμη. Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης είναι απέναντί μου στον ήχο. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 2-11-10-88-80. Ο Βασίλης Οκριμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν.

0: μόνο δημοσιογραφικά. Ανεβασμένη θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας έχει 26 βαθμούς Κελσίου. Σε αρκετές περιοχές ήδη, και το ρολόι δείχνει 6 και 5 πρώτα λεπτά, οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Και στην Κόρινθο βλέπω 27 βαθμούς και στη Μονεμβασιά επίσης για την ώρα ας πούμε είναι αρκετά υψηλά η θερμοκρασία. Μονοψήφια θερμοκρασία βλέπω μόνο στο Καϊμακτσαλάν αυτή την ώρα, 9 βαθμοί. Κατά τα λοιπά στην υπόλοιπη χώρα από 19, στις Ιόνιες περιοχές, στα Ιόνια νησιά βλέπω από 19 έως 23 βαθμούς. Στις Κυκλάδες 23-24 βαθμούς αυτή την ώρα. Αλλά και στην Πελοπόννησο επίσης στους Μολάους Λακωνίας 27 βαθμούς. Και στη Νεάπολη 23 βαθμοί αυτή την ώρα στα Χανιά. Και στο Ηράκλειο αυτή την ώρα έχουμε επίσης 24 βαθμούς. Λοιπόν, καλές θερμοκρασίες, ανεβαίνει σιγά σιγά ο υδράργυρος, ίσως ανέβει και λίγο παραπάνω σήμερα. 31-32 δίνει για την Αθήνα, σε αρκετές όμως περιοχές θα χτυπήσει και 33-34. Πάντως σε κάθε περίπτωση είμαστε καλύτερα από ό,τι στην Ευρώπη. Στην υπόλοιπη Ευρώπη εννοώ. Στην κεντρική Ευρώπη, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία. Επίσης την καλημέρα μου στο φίλο τον Αλέξη. Καλημέρα Αλέξη μου. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Στο Λεωνίδα από τις Σέρες, στη Ρίτα από Θεσσαλονίκη και στο Σπύρο από τη Χίο. Καλημέρα παιδιά, καλό ξημέρωμα. Πάμε μια βόλτα στο περίπτερο να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους. Εφημερίδα απογευματινή. Τα 9 δώρα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και οφειλέτες. Όλα τα μέτρα και οι παροχές από τον Ιούνιο ως τον Νοέμβριο. Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ένα παιδί. Επίδομα εξομάλυνσης 300 ευρώ μηνιαίως. Αύξηση του ακατάσχετου των λογαριασμών. Εφαρμογή της ρύθμισης των 72 δόσεων. Εξοδικαστικός για χρέη κάτω των 10.000 ευρώ. Και ενίσχυση ύψους 300 ευρώ και σε ευάλωτους. Επιδότηση 2 ενοικίων σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια. Υπερσύγχρονο στρατηγείο για τον κυβερνοπόλεμο εδώ, Πεντάγωνο. Μητσοτάκης και τέτοια εγκαινιάζουν σήμερα το κέντρο που θα αντιμετωπίζει τις ψηφιακές επιθέσεις. Σεύρον και Έξον αρχίζουν τις γεωτρήσεις στο Ιόνιο, ακολουθεί το μπλοκ 10. Στο μπλοκ 2 η επανεκκίνηση για τις έρευνες υδρογόνων ανθράκων έπειτα από 40 χρόνια. Η κυβέρνηση αποσύρει άρον-άρον το σχέδιο για το πλαφόν στα ενίκια. Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής, στόχος η αύξηση του διαθέσιμου αποθέματος και όχι η παρέμβαση στην αγορά. Έγκλημα στα Χανιά, ο Σκοπιανός έθαψε ζωντανή τη σταυρούλα στο χωράφι του. Επί 21 μέρες έπαιζε κακόγουστο θέατρο ο δολοφόνος της, το μοιραίο λάθος που τον οδήγησε στην αποκάλυψη. Σας θυμίζουμε ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο ο Σκοπιανός, ο οποίος επί 21 μέρες μιλούσε μάλιστα και προκλητικά για την σταυρούλα Λεβεντάκη, τη 45χρονη ιδιοκτήτρια του σπιτιού του, πριν ομολογήσει τη δολοφονία τους. Πάμε να ακούσουμε αρχικά τι έλεγε ο Σκοπιανός για την κοπέλα.
1: Δεν μπορείς να την καταλάβεις γιατί είναι σε παράξενη φάση. Παλιότερο έχουμε αρπαχτεί γιατί δεν ήταν με τα καλά της. Ήθελα να μας πετάξει από το σπίτι, της είχα πει διώξε μας, πάσε το συμβόλαιο, θα φύγουμε. Δεν ήθελε, ναι, εμείς είχαμε νοικιάσει το μισό σπίτι. Είναι ο τέταρτος χρόνος που νοικιάζουμε. Το μισό σπίτι νοικιάζαμε και μετά νοικιάσαμε ολόκληρο το σπίτι. Μετά όταν νοικιάσαμε το ολόκληρο σπίτι, το μισό σπίτι έμενε ο αδερφός της. Ο αδερφός της έμενε, επήρε και το πέταξε όξω από το σπίτι της. Το πέταξε άρον-άρον, το πέταξε. Μεταξύ ο αδερφός της είχε αφήσει τα πράγματά του. Ναι. Δεν πρόλαβε τα μαζόξη, δεν έχουμε θέματα. Από τη στιγμή που υπάρχουν όλα νομιμότητα και τέτοια, δεν έχουμε τέτοια θέματα. Καθόλου. Ναι. Καθόλου. Ούτε φασαρίες, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Ποτέ μας δεν έχουμε αργήσει. Ανά πάση στιγμή μπορείτε να μπείτε μέσα στο λογαριασμό της. Δηλαδή το ότι κάθε μήνα, δύο ή τρεις το πολύ, είναι πληρωμένος ο λογαριασμός της. Ναι. Δεν έχουμε τέτοια θέματα. Ήτανε πολύ, δεν ήξερες ποτέ πότε λέει ψέματα, πότε αλήθεια. Για μένα. Γενικά, ανθρώπους άμα κάτσεις και ψαχτείς εδώ πέρα τριγύρω, όλοι γνωρίζουν ότι είναι η γυναίκα τρελή.
0: Μάλιστα, αυτά έλεγε λοιπόν όταν εξαφανίστηκε η κοπέλα, 45χρονη κοπέλα, και ομολόγησε ότι αυτός την σκότωσε. Μάλιστα, έπλασε της και μια ιστορία. Ισχυρίστηκε λοιπόν ότι η ίδια το επιτέθηκε πρώτη, ότι ζήτησε να έχουν κάτι πιο προσωπικό, και ότι αυτός αρνήθηκε, αυτή τον απείλησε, ισχυρίστηκε ότι θα τα πει στη γυναίκα του, θα αποκαλύψει στη γυναίκα του ότι είχαν παλαιότερα μία σχέση, και μετά πήγε και την έθαψε στο χωράφι του. Δόθηκε ένας χρόνος στο δράστη. Όλο αυτό το διάστημα οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν τις κινήσεις του. Μάλιστα είχε πάρει και τις κάρτες της και γινόταν αυτό το διάστημα κάποιες αναλήψεις χρημάτων μέσω ενός τρίτου ανθρώπου, τον οποίο προσπάθησε να τον εμπλέξει και αυτόν σε όλο αυτό το έγκλημα. Η γυναίκα τώρα του δράστη είναι με την πλευρά του συζύγου της. Θεωρεί ότι στηρίζει αυτή την κατάθεση, τέλος πάντων, την ομολογία του συζύγου, ότι αυτή τον προκάλεσε κτλ. Ας ακούσουμε λοιπόν τι λέει ο αδερφός της 45χρονης Σταυρούλας.
2: Δεν είχε τίποτα το οικονομικό, από ό,τι υπολογίζω, γιατί οι αδερφοί μου, αν είχαν θέματα οικονομικά, θα τον είχε διώξει πολύ νωρίτερα. Θεωρώ ότι η αδερφή μου πήγε εκεί για τον τυπικό έλεγχο του σπιτιού που είχαν γράψει στο συμφωνητικό στο νοικιαστήριο και κάτι είδε. Ή της την έπεσε ή κάτι έγινε εκείνη τη στιγμή.
0: Ενώ η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, είπε ακριβώς αυτό, ότι δόθηκε χρόνος στον δράστη για να κάνει λάθη, και στο τέλος δεν άντεξε την πίεση των αστυνομικών, οι οποίοι χειρίστηκαν πολύ καλά την υπόθεση και κατάφεραν να το αποσπάσουν την ομολογία.
3: Δόθηκε ο χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία για την έρευνα. Έτσι φτάσαμε και στο σημείο, στο οποίο, αν θυμόμαστε όλοι, είχαν επικεντρωθεί οι έρευνες από την πρώτη στιγμή, και τελικά σε πολύ κοντινή απόσταση σήμερα το πρωί εντοπίστηκε. Υπάρχει μια συγκεκριμένη θέση από την πλευρά του δράστη ότι προηγήθηκε ένας διαπληκτισμός.
0: Αυτά λοιπόν για ένα ακόμα έγκλημα που συγκλονίζει τη χώρα. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Πέναλτι σε συντάξεις. Ποιες περιπτώσεις αφορά? Ποιες είναι οι ποινές του ΕΦΚΑ για τις αχρεωστήτως καταβληθήσεις παροχές? Το ενιαίο ποσό επιστροφής που φτάνει στο 10%? Και ποιο είναι το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας παρακράτησης? Πώς διαμορφώνεται το ύψος του σε σχέση με τις σημερινές ποινές? Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι με αναλυτικά παραδείγματα.

Συστηματολόγιο. Ποιος πληρώνει τα λάθη όταν τα περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν αποτυπωθεί σωστά? Πότε πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη και πότε όχι ένας ιδιοκτήτης? That don't impress me much. Πήγαμε, είδαμε. Η εντυπωσιακή πρεμιέρα του φεστιβάλ, οι δημοσιογράφοι των νέων παρακολούθησαν τη μίδια στην κατάμεστη Επίδαυρο και τις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Donald Trump, αισθάνομαι πιο ισχυρός από τον Τζέκινς Χάν. Κρίση μεγαλείου στη σκιά της κρίσης του Ορμούζ. Okay. So

Keir Starmer, ένα βήμα πριν από την έξοδο από την Downing Street. Γυναικοκτονίες, 2098 κλήσεις από τον Ιανουάριο για περιστατικά βίας. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 5 νέα μέτρα για αυξήσεις συντάξεων. Πακέτο ΔΕΘ με μόνιμες παρεμβάσεις. Έρευνα του Ελεύθερου Τύπου, φθηνότερο από το ευρωπαϊκό, το ελληνικό καλάθι σούπερ μάρκετ. Brexit, 10 χρόνια μετά το ιστορικό διαζύγιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 56% των Βρετανών επιθυμεί επανένταξη. Γυναικοκτονία, σοκ στα Χανιά, μαρτυρικό τέλος για τη Σταυρούλα, ομολόγησε ο νοικιαστής της. Η δράση των δύο 17χρονών και η σαδιστική ομάδα 764 προέτρεπαν ανηλίκους να αυτοτραυματιστούν. Παναθηναϊκός, νέα αφεντικά στους πάγκους, ο βασιλιάς Ομπράντοβιτς για 3 χρόνια στον Εφτάστερο.

Οι πτάμενοι Ολλανδοί διέσυραν τη Σουηδία με σκορ 5-1, παρακαλώ. Η τεσσάρα της Ισπανίας και τον μπλόκο του Ιράν στο Βέλγιο. Εφημερίδα των συντακτών, 7 συν 1 σημάδια εσωτερικής χρεοκοπίας, 120 δισεκατομμύρια ευρώ και 7 χρόνια μετά. Από το δημόσιο χρέος και τις τράπεζες, η χρεοκοπία έκανε μετάσταση στην κοινωνία, αφήνοντας περισσότερα χρέη και μεγαλύτερες ανισότητες. Η Ελλάδα έχει πλέον περισσότερο ιδιωτικό χρέος, περισσότερους οφειλέτες, περισσότερες κατασχέσεις, ακριβότερο τραπεζικό χρήμα και βαθύτερη στεγαστική ανασφάλεια. Η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε μια ιστορική ευκαιρία για να θεραπεύσει τις δομικές αδυναμίες της οικονομίας. Ελλάς για Μητσοτάκη, εκλογές στο φθινόπωρο για να προλάβει τα χειρότερα. Δυτική όχθη απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών από το ασίδωτο Ισραήλ. Αντιδράσεις από ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Ελλάς. Βρετανία, τέλος για Στάρμερ. Έντονη φημολογία για παρέτηση του Πρωθυπουργού σήμερα. Μπάσκετ, ο Γκόατ είναι εδώ, επέστρεψε επίσημα στον Παναθηναϊκό ο Μπράντοβιτς. Και Μουντιάλ, τα παιδιά της Multiculti Γερμανίας.

Εφημερίδα Κόντρα, δραματική πτώση της Νέας Δημοκρατίας σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Σαμαράς χτυπάει διψήφιο ποσοστό σε Μεσσηνή, Αργολίδα και Αρκαδία. Έντονος προβληματισμός στα κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια που περιόδευσαν σε όλους τους νομούς. Αποχώρησε το Ιράν από τις συνομιλίες μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ. Οι επιθέσεις στο Λίβανο τορπιλίζουν την ειρήνευση. Προτάσεις της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, μείωση του κόστου ζωής και ενίσχυση του εισοδήματος. Διακοπές με το Κιάλι, στα ύψη τακτοπλοϊκά και τα αεροπορικά εισιτήρια. Η εφημερίδα Δημοκρατία, γερμανικές αποζημιώσεις στην Πολωνία που τις διεκδίκησε. Το Βερολίνο αναγνώρισε επισήμως την υποχρέωση να αποζημιώσει 50.000 Πολωνούς εντός του έτους, αποδεχόμενο ότι υπέστησαν ασύλληπτα δεινά στη διάρκεια της κατοχής. Την ίδια ώρα αρνείται να αποδεχθεί τις οφειλές του στη χώρα μας, που βίωσε ακόμα μεγαλύτερες φρικαλαιότητες και οικονομικό όλεθρο.

0: Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στις εφημερίδες. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχεις Νόβα, έχεις μια premium πίτσα από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου μια λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε τον deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.
1: Παραπολιτικά 90,1. Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kubara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγή επικοινωνίας, Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Παραπολιτική.

0: Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα και κατά την πρώτη ώρα της εκπομπής όλα αυτά που συμβαίνουν με το λαγοκέφαλο. Με το λαγοκέφαλο το οποίο έχει συγκεντρωθεί στις ελληνικές θάλασσες και στις ελληνικές θάλασσες και προκαλεί πολύ μεγάλη ζημιά στους ψαράδες. Αυτοί ήταν οι οποίοι ενημέρωσαν κιόλας για την παρουσία του και για τη ζημιά που έχουν υποστεί. Θα μεταφερθούμε τώρα στην όμορφη Κάλυμνο, στα Δωδεκάνησα. Εκεί θα συναντήσουμε τον Μιχάλη Μαμουζέλο, είναι ψαρά στην Κάλυμνο. Καλημέρα σας κύριε Μαμουζέλο.
1: Καλημέρα σας κυρία Πανάγου. Καλή εβδομάδα, με υγεία και χαρά.
0: Επίσης, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ώρα, για την ανταπόκριση του καλέσματος.
1: Είστε καλά.
0: Για δώστε μας λίγο μια εικόνα. Τι ακριβώς αντιμετωπίζετε?
1: Τι ακριβώς αντιμετωπίζουμε? Καταρχάς θέλω να σας πω ότι δικαιώθηκα, γιατί λέω τη λέξη αυτή δικαιώθηκα. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια το έλεγα, έκανα αναρτήσεις στη σελίδα, γιατί έχω μια σελίδα μέσα στο Facebook ψαρτικές, ψαρτική, ναι, τις δραστηριότητες μου, Fishing Gives Life. Όταν αρχινούσα σιγά σιγά και έβγαζα λαγοκέφαλους εδώ στο νησί της Καλύμνου, όλοι με χλεβάζανε, με κοροϊδεύανε, άκουγα πάρα πολλά πράγματα όσο αφορούσε το λαγοκέφαλο.
0: Πόσο καιρό τώρα έχετε παρατηρήσει την παρουσία τους?
1: Εγώ την παρουσία τους την είχα κάνει από το 2005,
0: ναι,
1: εδώ στην Κάλυμνο. Σιγά σιγά από το 2009 εγώ πλέον ξεκίνησα να ψαρεύω συστηματικά σχεδόν κάθε μέρα στο λιμάνι της Καλύμνου και έβγαζα λαγοκέφαλους, μικρούς μεν, έτσι, μικρούς, 300-400 γραμμάρια, μισό κιλό.
0: Ναι.
1: Τώρα πλέον, κυρία Πανάγου, έχει φτάσει ο κόμπος στο χτενί.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για μεγάλα ψάρια. Ένα ψάρι που γεννάει 2-3 φορές το χρόνο, κάνει δισεκατομμύρια αυγά. Περιμένανε να χτυπήσουν την πότα στον κόσμο για να κάνουμε κάτι. Είναι ένα πάρα πολύ αειδιαστικό ψάρι. Όχι μόνο για το ψάρεμά του που κάνει ζημίες στις θάλασσες και στους επαγγελματίες. Εδώ στην Κάλυμνο σιγά σιγά οι άνθρωποι καταθέτουν τις άδειες στα λιμεναρχεία, γιατί τα βλέπω, τα ζω καθημερινά εδώ στο νησί της Κάλυμνου. Ψαράδες με παραγάδια ψάρια δεν βγάζουν. Τα δίχτυα, μεγάλη καταστροφή στους επαγγελματίες. Τα πόδι, το καλύτερο τα πόδι στην Ελλάδα, στην Κάλυμνο, δεν υπάρχει. Είναι ένα ψάρι που δεν υπάρχει θηρευτής.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα. Εσείς μας λέτε ότι είχατε παρατηρήσει την παρουσία του από το 2005, δηλαδή εδώ και 20 χρόνια.
1: Από το 2005 εγώ έπιανα λαγοκέφαλους. Όχι κάθε μέρα, τακτικά.
0: Όχι τόσο έντονα όπως είναι.
1: Όχι τόσο έντονα. Όσο είναι τώρα που μιλάμε, εδώ και 10 χρόνια και μέχρι χθες. Ακόμα προχθές έβγαλα ένα ψάρι 4 κιλά που είχα κάνει ανάρτηση μέσα στη σελίδα μου που έχω στο Facebook. Για το συγκεκριμένο ψάρι δεν υπάρχει θηρευτής να βρει κάποιο ψάρι αντιμέτωπο με αυτό. Δεύτερον, είναι ένα ψάρι που δεν φοβάται τον άνθρωπο. Είναι ένα ψάρι που ό,τι θα βρει στο πέρασμά του σαρώνει. Θα πάει, θα το δαγκάσει, θα το πάρει και θα φύγει ξανά.
0: Βλέπουμε και κάποια βίντεο που κυκλοφορούν έτσι στο διαδίκτυο με λαγοκέφαλους οι οποίοι κόβουν ακόμη και κουτάκι αναψυκτικού. Είναι έτσι λίγο τρομακτικό. Να σας ρωτήσω κάτι τώρα. Εσείς όλα αυτά τα χρόνια έχει τύχει ποτέ να έχει υπάρξει και κάποιο ατύχημα σε κάποιον άνθρωπο?
1: Εδώ, για να είμαστε ειλικρινείς, εδώ στα Δωδεκάνησα όχι.
0: Ευτυχώς.
1: Καθόλου τίποτα. Απλά βλέπω ότι σιγά σιγά κάνουν και την εμφάνισή τους προς τα έξω. Γιατί κάνουν την εμφάνισή τους τα ψάρια προς τα έξω? Γιατί προφανώς δεν βρίσκουν φαγητό που είναι στα βαθιά, σιγά σιγά έρχονται προς τα έξω. Και κάτι άλλο, ο λαγοκέφαλος βρει χρόνια, και τώρα που μιλάμε χθες, προχθές, ήταν ένα ψάρι που πήγαινε μονάχα στα ζεστά νερά. Τώρα το ψάρι αυτό που λέει το λαγοκέφαλος αρχινάει και πάει και στα κρύα νερά και ανεβαίνει πάνω. Τι θέλω εγώ από το κράτος,
0: ναι,
1: αν μπορεί να βοηθήσει τους επαγγελματίες, εγώ είμαι ένας αριστέχνης, εγώ το ψωμί μου το έχω. Ο ένας επαγγελματίας που σηκώνει το πρωί 4:00 και 5:00 το πρωί να πάει για ψάρεμα. Όπως πάει, έρχεται. Τα βλέπω καθημερινά, τα ζω, μου λένε Μιχάλη, κοίταξε να δεις, λες εδώ, λες από εκεί, γίνεται χαμός, μου λέω, και πολύ τα ξέρω. Αν μπορεί το κράτος να κάνει κάτι η πολιτεία για τους ανθρώπους, όπως στην Κύπρο που τους έχουν επικηρύξει. Στην Κύπρο, εδώ και 3 χρόνια, 4 τους έχουν επικηρύξει.
0: Τώρα σε αυτό θέλω να έρθουμε. Επειδή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προσανατολίζεται σε αυτό, στο να επικηρύξει το λαγοκέφαλο και να δώσει και μία τιμή γύρω στα 4,70 το κιλό.
1: Κυρία Πανάγνωση.
0: Να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Πώς μπορεί να γίνει, ας πούμε, αυτό, δεδομένου του γεγονότος, θέλουμε τη βοήθειά σας τώρα πάνω σε αυτό, γιατί δεν το γνωρίζουμε, εσείς γνωρίζετε πολύ πολύ καλύτερα. Πώς γίνεται κάτι τέτοιο, αφού ο λαγοκέφαλος καταστρέφει τα δίχτυα των ψαράδων, πώς γίνεται.
1: Καλό είναι να καθίσουν σε ένα τραπέζι, να μιλήσουν το κράτος με τους επαγγελματίες. Υπάρχει τρόπος να ψαρευτεί. Εντάξει, δεν θα τα βγάλεις όλα. Είναι δισεκατομμύρια, δισεκατομμύρια. Πάμε ότι ένα ψάρι που κάνει εκατομμύρια βγάζει 3 φορές το χρόνο, καταλαβαίνετε έτσι, γιατί ψάρια μιλάμε. Καλό είναι το κράτος να καθίσει και να σκύψει πάνω το κεφάλι για τους ανθρώπους. Σιγά σιγά δεν θα υπάρχει επαγγελματίας, δεν θα υπάρχει ψάρι στη θάλασσα, δεν υπάρχει τα πόδι. Είναι σοβαρό θέμα.
0: Ναι.
1: Κυρία Πανάγου, είναι σοβαρό θέμα. Η Κύπρος, εδώ και 3-4 χρόνια έχουν επικηρύξει. Γιατί να μην κάνουν, δηλαδή, περιμέναμε να φτάσει ο κόμπος που παίρνει να τους βρουν στην πόρτα τα ψάρια για να κάνουν κάτι. Να σας πω κάτι, κυρία Πανάγου.
0: Ναι.
1: Με όλο σεβασμό απέναντι στις άσκησες και ακροατές σας, δεν θα κάνουν τίποτα. Δεν θα κάνουν τίποτα. Τίποτα, μα τίποτα, τίποτα. Μία τρύπα στο νερό, συγγνώμη τώρα για την έκφρασή μου που είμαι στον αέρα. Γιατί είναι δισεκατομμύρια. Πόσο να πιάσεις. 2, 3, 5, 10, 100 τόνους. Είναι άλλη χίλιτονη από κάτω όσο αφορά με τέτοιο κέφαλο.
0: Αυτό τώρα έτσι όπως μας το περιγράφετε είναι και αρκετά, ακούγεται και αρκετά επικίνδυνο για τους λόμενους, δηλαδή για τις παραλίες.
1: Είπαμε ότι εδώ Δωδεκάνησα, Κρήτη, δεν έχω ακούσει να έχει γίνει κάτι κανένα συμβάν.
0: Ναι.
1: Ότι τώρα με τα social media θα το έχουμε ακούσει, θα το έχουμε δει. Εντάξει. Δεν θέλουμε να τρομάξουμε τον κόσμο όσο αφορά το λαγοκέφαλο.
0: Κύριε Μαμουζέλο, γιατί τώρα το φετινό καλοκαίρι γίνεται τόσος δώρος γύρω από το λαγοκέφαλο, αφού μου λέτε ότι αυτό το ψάρι υπάρχει στις θάλασσες, στις ελληνικές θάλασσες, εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το συζητάμε τόσο πολύ, τι συμβαίνει, πώς το ερμηνεύετε εσείς, πώς το εξηγείτε?
1: Γιατί πλέον έχουν φτάσει μέχρι έξω. Από ό,τι βλέπουμε στα βίντεο, πέρσι, προπέρσι, σε ένα νησί, πήγαν μέχρι και χαζεύουν τους λαγοκέφαλους. Και πήγε ένας λαγοκέφαλος και δάγκασε, και έβαλε η γυναίκα, άντρας ήταν το χέρι με στο στόμα και το δάγκασε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, λογικό είναι. Το ψάρι αυτό δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και δεν ξέρω γιατί έγινε τώρα, ενώ πέρσι, προπέρσι και χρόνια που το φώναζα, φορούσαν παροπίδης, συγγνώμη τώρα, βάση μου πρωί-πρωί, συγγνώμη τώρα, έτσι.
0: Ναι, καταλαβαίνω ότι τι λέτε, ότι εσείς το είχατε πει, κατ' επανάληψη.
1: Ναι, το φώναζα κάθε μέρα μέσα στο σελίδα μου που έχω, παιδιά, προσοχή, λαγοκέφαλος. Κοροϊδεύανε, βάζανε τώρα.
0: Εσείς
1: πλέον,
0: έχετε φοβηθεί ποτέ, πώς το δηλαδή πιάνετε λαγοκέφαλο, τι κάνετε με αμέσως μετά, ποια είναι η επόμενη κίνησή σας?
1: Η πρώτη μου κίνηση που θα κάνω, που θα το φέρω πάνω στο μόλο, είναι να πιάσω μια πετσέτα, δεν το αγγίζω καν γιατί είναι τοξικό ψαρί, δεν το αγγίζω καν. Η πρώτη μου κίνηση είναι να πιάσω και να το σκοτώσω. Τι να το σκοτώσω, να το πίσω την κοιλιά, να φύγει, να μην ξανακολουθεί, να σπαταρίσει. Και μετά το κόβω και το πετάω στο κάδο του σκουπιδιού.
0: Ναι, για να μην πάει, για να μην το πετάξει στη θάλασσα και δημιουργήσει πρόβλημα σε κάποιο... σε κάποιο άλλο ψάρι, σωστά.
1: Γλάρος δεν το τρώει. Γάτα δεν το τρώει. Το μόνο που το τρώει είναι τα ίδια τα ψάρια, κανίβαλη. Το ένα με το άλλο, τρώει το ένα το άλλο.
0: Δηλαδή οι ίδιοι οι λαγοκέφαλοι τρώνε
1: Βεβαίως, τρώει το ίδιο το ψάρι.
0: Το ίδιο το ψάρι.
1: Το ίδιο το ψάρι, κυρία Πανάγου, ναι. Απλά, είπαμε, εγώ είμαι ένας ερασιτέχνης ψάρας. Αν μπορεί να κάνει κάτι η πολιτεία για αυτούς τους ανθρώπους, τους επαγγελματίες, τα μεροκάματα, οι ασφαλιές τους, έχουν οικογένειες, υποχρεώσεις, να σκύψει η πολιτεία πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Μάλιστα.
1: Τους επαγγελματίες, κυρία Πανάγου.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Να μου πείτε τώρα ότι
0: ναι.
1: Ένας κούκος δεν φέρει την άνοιξη. Απλά σας λέω ότι ξέρεις τι, γιατί αν μπορεί η πολιτεία να κάνει κάτι για τους ανθρώπους και τους επαγγελματίες. Κυρία Πανάγου.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
1: Καλά, κυρία Πανάγου.
0: Να είστε καλά.
1: Σας καλή εβδομάδα, να είστε πάντα καλά.
0: Και εσείς να είστε πάντα καλά.
1: Fishing gives life.
0: Και μακριά από το λαγοκέφαλο. Μακριά. Μακριά.
1: Κάτι άλλο, αν δει κανένας μικρός, καμία κυρία που δεν ξέρει, να μην το αγγίξει. Να μην το αγγίζει το ψάρι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τοξικό. Κατευθείαν πρέπει να πάνε να πλύνουν τα χέρια του.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, κυρία Πανάγου.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλό ξημέρωμα.
1: Επίσης, όλο τον κόσμο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Έρη Πανόγου στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 7. Λοιπόν, σήμερα είναι η καταληκτική ημερομηνία, 22 του Ιούνιου, η καταληκτική ημερομηνία για τους καθαρισμούς των οικοπαίδων. Σας θυμίζουμε ότι είχε δοθεί μια παράταση. Αλλά πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα? Υπάρχει ενδιαφέρον? Πώς εξελίσσεται η διαδικασία? Η κυρία Δήμητρα Τσεβάμιλα είναι δήμαρχος Ραφίνας Πικερμίου. Την καλημερίζω. Καλημέρα σας, κυρία Τσεβάμιλα. Τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα, κυρία Πανάγου.
0: Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, σήμερα είναι η καταληκτική ημερομηνία. Για δώστε μας μια εικόνα από το δικό σας δήμο, από τη δική σας περιοχή. Έχουν προχωρήσει, ναι, η διαδικασία, έχει προχωρήσει η διαδικασία καθαρισμού οικοπαίδων?
1: Όπως το λέτε, καταληκτική ημερομηνία με αέριδες, με δίκτυ 3 όπως λέγεται στη μέτρηση, με αγωνίες. Όχι, δεν έχει ολοκληρωθεί εντελώς. Και από ό,τι βλέπουμε στη γύρω περιοχή, όπως είναι η Όμορη Δήμη, το ίδιο συμβαίνει παντού. Ο Έλληνας είναι λίγο αργός στην αντίδραση ή δεν θέλει να πιστεί πως πρέπει να πράξει νόμιμα και σωστά. Παλεύουμε πραγματικά. Φανταστείτε, δουλεύουμε και Σαββατοκύριακα αυτό το καιρό, τα τελευταία 3 Σαββατοκύριακα. Έχει γίνει το μεγαλύτερο μέρος. Μετά θα αρχίσουν τα πρόστιμα, μήπως πιστούμε για του χρόνου καλύτερα.
0: Λοιπόν, μέσα σε 48 ώρες είχαμε 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτό σημαίνει συναγερμός, έτσι? Σημαίνει
1: συναγερμός.
0: Δηλαδή είναι, και είμαστε στις 22 του Ιούνιου, δεν έχουμε ψηλές θερμοκρασίες ακόμα, δόξα τω Θεώ, αλλά έχουμε όμως αέριδες.
1: Έχουμε μελτέμια, ναι. Έτσι. Βλέπουν, δηλαδή, και εκείνοι που έχουν ένα οικόπεδο και δεν το έχουν καθαρίσει, κοιμούνται ήσυχοι. Αυτό είναι τραγικό. Δεν ξέρω γιατί οι άλλοι λαοί ζουν σε μια ευνομία ενώ εμείς όχι.
0: Σε τι ποσοστό πιστεύετε ότι τουλάχιστον στη δική σας περιοχή που έχετε έτσι μια εικόνα έχουν προχωρήσει οι καθαρισμοί?
1: Πάνω από 70% η αλήθεια είναι. Είμαστε σε πολύ καλό βαθμό όλο αυτό το γεγονός, αλλά έχει ακόμα δουλίτσα. Συνεχίζουμε, δεν σταματάμε με τίποτα. Τα παιδιά σας λέω δουλεύουν. Έχουμε δώσει και σε εργολαβίες και δουλεύουν παράλληλα, γιατί η ακτίνα είναι πολύ μεγάλη. Ραφίνα Πικέρμη, ορεινό Πικέρμη, ορεινά σημεία. Το οξύμορο είναι ότι και ο νόμος λέει μόνο στα εντός σχεδίου και στους οικισμούς 100 μέτρα τα σπίτια, στα εκτός. Ξέρετε, εδώ η Ανατολική Αττική είναι σχεδόν όλη εκτός σχεδίου.
0: Σωστά.
1: Δάση, πράσινο, αυτό αφήνει λίγο επαναπαυμένους τους υπολείπους. Αυτό είναι λάθος, δηλαδή, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, ναι, ναι, γιατί θα έπρεπε σε αυτή την περίπτωση όλα τα οικόπεδα, είτε εντός είτε εκτός, γιατί το κακό μπορεί να συμβεί σε ένα εκτός σχεδίου οικόπεδο και να ψάχνουμε μετά να δούμε τι ακριβώς συνέβη.
1: Μα βέβαια στην εκτός σχεδίου, εκεί που είναι η εξοχή, εκεί που είναι το πολυπράσινο. Σπάνια θα δούμε φωτιά σε πολυκατοικίες ή γενικά στο κέντρο ενός οικισμού.
0: Εσείς τώρα από αύριο θα βγείτε έξω με τα κλιμάκια να ρίχνετε πρόστιμα ή θα είστε πιο ελαστικοί, ας πούμε?
1: Ειδοποιούμε, ενημερώνουμε. Η πυροσβεστική, να ξέρετε, ότι επισημαίνει τα πολύ επικίνδυνα σημεία και μας στέλνει έγγραφο. Είναι υποχρεωτικό. Προσπαθώντας να πείσουμε, σας λέω, αυτούς που δεν θέλουν να πιστούν.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να τα καταφέρουμε.
0: Τώρα υπάρχει και κάτι άλλο που το λένε αρκετοί, ας πούμε, ιδιοκτήτες οικοπαίδων, ότι οι τιμές των συνεργείων, τα χρήματα που ζητούν τα συνεργεία, τα κατάλληλα συνεργεία για να καθαρίσουν οικόπεδα, έχουν ξεφύγει λίγο. Δηλαδή έχουμε ακούσει κάποιες τιμές που πραγματικά είναι απαγορευτικές για κάποιον ο οποίος έχει ένα μικρό οικόπεδο. Δεν μιλάμε τώρα για μεγάλες εκτάσεις και τα λοιπά, μιλάμε για κάποιον ο οποίος έχει ένα μικρό οικόπεδο και τα λοιπά. Και ακριβώς επειδή πλέον καθίσταται υποχρεωτικός ο καθαρισμός, κάποιοι, ας πούμε, έχουν φροντίσει να εκτοξεύσουν έτσι και τα τιμολόγια τους. Εσείς το παρατηρήσατε αυτό, σας το έκαναν ως παράπονο οι δημότες σας?
1: Κοιτάξτε, ο Δήμος ως υπηρεσία δεν γνωρίζει τι κάνουν οι ιδιώτες. Αυτό είναι ένα μέλημα που τους ΔΟΕ ή άλλων ελεκτικών μηχανισμών. Αλίμονο, εμείς δεν εμπλεκόμεθα σε αυτό.
0: Ναι, λέω, αν σας το είπαν ως παράπονο ότι δεν το καθάρισα διότι ήταν πολλά τα χρήματα που μου ζητήθηκαν, ας πούμε.
1: Όχι, όχι, δεν έχει τύχει. Ούτως ή άλλως ένας με 300 μέτρα οικόπεδο ή 500 που είναι τα συνήθεια εδώ στην περιοχή, δεν νομίζω ότι πληρώνει πάρα πολλά. Αλλά εν πάση περιπτώσει η ελεύθερη αγορά μπορεί να κάνεις και έρευνα. να ζητήσει σε προσφορές από 2-3 ανθρώπους.
0: Στα προηγούμενα χρόνια, κατά τα προηγούμενα χρόνια, που επίσης ήταν υποχρεωτικός ο καθαρισμός, τα δύο τελευταία τουλάχιστον, ήταν καλύτερη η ανταπόκριση του κόσμου?
1: Νομίζω ότι κάθε χρόνο πάμε λίγο ένα βήμα μπροστά. Δηλαδή το 24 ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ήταν ξαφνικά ο νόμος, η επιβολή του νόμου. Το 25 βελτιωθήκαμε, φέτος ακόμα περισσότερο. Επιστεύω σε 2-3 χρόνια να έχουμε ολοκληρώσει όλο το γεγονός αυτό.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία. Τουρισμό έχετε?
1: Πάρα πολύ. Η Ραφίνα σφίζει από ανθρώπους που έχουν έρθει από άλλες χώρες. Mm-hmm. Το βλέπουμε στα καταστήματα εξυπηρέτησης για φαγητό, το βλέπουμε στους δρόμους που κινούνται, γιατί έχουν ένα σταθμό, είμαστε μεταξύ αεροδρομίου και Κυκλάδων.
0: Σωστά.
1: Μένουν εδώ 2-3 νύχτες, ίσως και περισσότερο, γιατί πάνε επίσκεψη στην Ακρόπολη, στο κέντρο της πρωτεύουσας, στο Μαραθώνα, στην Αρτέμιδα, και έτσι πραγματικά έχουμε πάρα πολύ κόσμο φέτος.
0: Μπράβο. Σας εύχομαι να έχετε ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι.
1: Επίσης, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Λοιπόν, να πούμε και μια είδηση από το εξωτερικό δελτίο. Είναι κλειστά 4 δρόμια της Ρωσίας μετά από μαζική ουκρανική επίθεση με drones, παρακαλώ. Τα αεροδρόμια έκλεισαν προσωρινά, ενώ όπως έγινε γνωστό, η Ουκρανία σφυροκοπά εδώ και 2 ώρες στη ρωσική πρωτεύουσα. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Ρωσίας έκανε γνωστό ότι λίγες ώρες πριν έκλεισε 4 αεροδρόμια που εξυπηρετούν τη Μόσχα λόγω κάποιων drones, μάλιστα 60 στον αριθμό, έτσι τα αποδίδει η ρωσική πλευρά, από την Ουκρανία μέσα σε 2 ώρες, 60 drone. Και μάλιστα σχετική ανακοίνωση έκανε και ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, ο οποίος είπε ότι κατέριψαν 59 ουκρανικά drones από τις 3 τα ξημερώματα έως τις 5 το πρωί. Και ενώ τα πράγματα για τη Μέση Ανατολή φαίνεται να παίρνουν ένα δρόμο, έναν καλό δρόμο, να υπάρχει μια αισιοδοξία σε έναν οδικό χάρτη 60 ημερών, έτσι όπως τον αποφάσισαν και όπως τον ανακοίνωσαν τα ξημερώματα οι δύο πλευρές, με τη συμμετοχή φυσικά και του Πακιστάν και του Κατάρ. Εδώ βλέπουμε στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο δυστυχώς να μην υπάρχει κάτι έτσι ευχάριστο να πούμε, ενώ στον πόλεμο εκεί στη Μέση Ανατολή υπάρχει, διαφαίνεται μία πρόοδος στις συνομιλίες εκεί στην Ελβετία. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και για τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο.

Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα γιατί έχω τα καλύτερα νέα. Για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps. Απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps. Διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

Λοιπόν, σήμερα εκπνέει η προθεσμία, όπως ακούσατε λοιπόν και λίγο νωρίτερα, σήμερα εκπνέει η προθεσμία για την καθαρισμό και τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπαίδων. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, με τον κύριο Τσίγκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί φτάνουν τις 610.000. Υπάρχει αυτή φυσικά η υποχρέωση στον καθαρισμό και στη δήλωση από τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων, από τους επικαρποτές, από τους μισθωτές και από τους υπομισθωτές. Τώρα βέβαια η υποχρέωση δεν σταματά μόνο στον καθαρισμό. Τα οικόπεδα πρέπει να διατηρούνται καθαρά, λέει η πυροσβεστική, όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Θα πρέπει να απομακρυνθούν τα ξερά σπασμένα δέντρα κλαδιά, ειδικά όσον τα δέντρα ακουμπούν σε κτίσματα, να απομακρυνθεί η ξερή βλάστηση, τα πεσμένα φύλλα και άλλα έφλεκτα υλικά από το έδαφος, να κλαδευτούν δέντρα, να αραιώσει η θαμνώδης βλάστηση, να απομακρυνθούν φυσικά τα σκουπίδια και όλα τα έφλεκτα ή επικίνδυνα υλικά και να γίνει η συλλογή και η μεταφορά όλων των υπολοιμάτων καθαρισμού χωρίς ανεξέλεγκτη απόρριψη. Δηλαδή δεν τα κόβουμε και τα μεταφέρουμε στη γωνία της γειτονιάς, απλά τα πάμε κάπου εκεί που πρέπει. Και γιατί η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα βλέπουμε και κάποιες έτσι ανεξέλεγκτες χωματερές σε διάφορους δήμους. Τώρα, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προβλέπονται πρόστιμα, 500 ευρώ πρόστιμο αν δεν έχει γίνει ούτε καθαρισμός ούτε δήλωση, 100 ευρώ αν έχει γίνει ο καθαρισμός αλλά δεν έχει γίνει δήλωση, 5.000 ευρώ και τουλάχιστον 6 μήνες φυλάκιση για ψευδή δήλωση και 1 ευρώ το τετραγωνικό, ελάχιστο 200 ευρώ μέχρι το 2.000 από το Δήμο αν δεν τηρείται η υποχρέωση συντήρησης μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Τώρα, σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής δήλωσης, λόγω ηλικίας, αναπηρίας ή για κάποιους άλλους λόγους, η διαδικασία μπορεί να γίνει είτε σε ΚΕΠ ή στο αρμόδιο πυροσβεστικό σώμα της

Ο φίλος ο Δημήτρης λέει εδώ στην Χαμολιά, χρειαζόμαστε, λέει, πρέπει να καθαριστεί, λέει, το δάσος, να δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες. Είναι, λέει, δύσκολα τα πράγματα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Η αλήθεια είναι αυτό πάντως, ότι σε πολλές περιοχές οι ιδιοκτήτες οικοπαίδων κάνουν λόγο, έτσι, για χρήματα τα οποία τους ζητούνται από ιδιώτες για να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, τα οποία η αλήθεια είναι ότι ξεπερνούν και λίγο την κανονικότητα, θα έλεγε κανείς, διότι εκμεταλλεύονται πλέον και αυτοί ότι η προθεσμία εκπνέει σήμερα και τις προηγούμενες ημέρες, και ήταν δύσκολο να βρεις κάποιο συνεργείο να καθαρίσει το οικόπεδο. Αφενός αυτό, αφετέρου βεβαίως, δεν ήταν μόνο ότι ήταν δύσκολο, ήταν δεσέβρετη, αλλά ήταν και υπέρογκο το κόστος. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα μέτρο προς τη σωστή κατεύθυνση, δεδομένου του γεγονότος ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε ήδη πάνω από 80 πυρκαγιές στη χώρα, και όπου υπάρχουν ξερά χόρτα, κλαδιά, σκουπίδια κτλ, αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι εστίες πυρκαγιάς. Άρα καλό είναι ακόμη και σήμερα, ακόμη και εκπρόθεσμα, ακόμη τέλος πάντων με οποιοδήποτε τρόπο, οτιδήποτε μπορεί να γίνει για τον καθαρισμό ενός οικοπαίδου, θα πρέπει να γίνει. Γιατί σε πάρα πολλές περιοχές, δεν νομίζω ότι υπάρχει και περιοχή της χώρας που να μην έχει πληγεί από κάποια πυρκαγιά τα τελευταία χρόνια, και είναι ο μόνιμος πονοκέφαλος. Δηλαδή έρχεται το καλοκαίρι από τη μία, χαρούμενη από πλευράς διάθεσης, αλλά με δυσκολίες, γιατί ακριβώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα με τις πυρκαγιές. Για θερμοκρασίες δεν μιλάμε εμείς τώρα, ας μιλήσουν οι κεντροευρωπαίοι. Εμείς μια χαρά είμαστε με το 32. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων, και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, το ραδιόφωνο που γεννά ειδήσεις. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού, και φυσικά αύριο το πρωί, γλυκιά τριτούλα, στις 5 τα ξημερώματα θα κάνουμε γλυκιά παρεούλα. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Χρήστο Μυρίδη που ήταν απέναντι μου στον ήχο, την Παναγιώτα Παπαλεξίου κατά την πρώτη ώρα της εκπομπής, τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες, τον Βασίλη Κρυμπά που βάζει αυτά τα όμορφα τραγούδια, την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφιτηρία. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για...

0: στην Ελβετία. Οι δύο πλευρές έθεσαν τις βάσεις για την άμεση έναρξη νέων τεχνικών συνομιλιών. Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων συζητήθηκαν επίσης δήματα που αφορούν την έκδοση των απαραίτητων αδειών για την πώληση ιρανικού πετρελαίου καθώς και την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό. Παράλληλα, συμφώνησαν στη δημιουργία ενός κυτάρου αποτροπής συγκρούσεων με τη συμμετοχή του Λιβάνου και στόχο τη διασφάλιση του τερματισμού των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Το νέο υπερσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο θα εγκαινιάσουν σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Θα διασφαλίζει ότι η χώρα θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά σε περίπτωση ενός γενικευμένου ψηφιακού πολέμου. Προς αποκλιμάκωση, οι τιμές των υγρών καυσίμων στη χώρα μας μετά την πτώση των διεθνών τιμών, αποτέλεσμα της σταδιακής εκτόνωσης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή της απλής αμόλυβδης παρουσίασε μείωση κατά 15 λεπτά. Πτώση 11 λεπτών και για το πετρέλαιο κίνησης. Σεισμός 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα 59 χιλιόμετρα δυτικά των Στροφάδων στη Ζάκυνθο. Το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 8,6 χιλιόμετρα. Στο εδόλιο του πενταμελού στρατοδικείου της Θεσσαλονίκης θα καθίσουν σήμερα 12 γιατροί και μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια για το θάνατο του στρατιώτη Νίκου Γκάτσι το Νοέμβριο του 23 εξαιτίας πλημελούς αντιμετώπισης και αμέλειας στις επιπλοκές μετά από εγχείρηση αφαίρεση θηροειδούς. Η οικογένεια του 27χρονου θα ζητήσει την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της, που ήταν και ο βασικός ύποπτος, ομολόγησε τη δολοφονία της και υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο που είχε θάψει τη σωρό. Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της άγριας δολοφονίας. Στα Τρίκαλα, 16χρονος φέρεται να έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα, με αφορμή, σύμφωνα με την καταγγελία της οικογένειάς του, την εμφάνιση και τα ρούχα που φορούσε. Το θύμα μεταφέρθηκε με διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις αρχικά στο νοσοκομείο Τρικάλων και στη συνέχεια σε νοσοκομείο της Λάρισας. Λήγει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ενώ από αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 54 άνθρωποι τραυματίστηκαν και άλλοι 18 αγνοούνται μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στη βιομηχανική ζώνη Ρας Λαφάν στο Κατάρ. Στα αθλητικά, στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού επιστρέφει ο Σέρβο Ζέλικο Μπράνοβιτς το μεσημέρι, η επίσημη παρουσίαση. Στους αγώνες του Μουντιάλ, Βέλγιο Ιράν 0-0, Ισπανία Σαουδική Αραβία 4-0, Εκουαδόρ Κουρακάο 0-0, Τινησία Ιαπωνία 0-4 και Ουρουγουάη Πράσινο Ακροτήνη 2-2. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Απομένουν μόλις μερικά 24 ώρα για την έναρξη του Eco Rally Ακρόπολης 2026, την 5η 25 Ιουνίου, από το The Hellenicon Sports Park στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, και τα 58 πληρώματα που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο φετινό αγώνα πραγματοποιούν πλέον τις επίσημες αναγνωρίσεις των ειδικών διαδρομών. Ο στόχος τους είναι να επαληθεύσουν τις σημειώσεις που ήδη έχουν για αυτές, ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένα για τον αγώνα, ο οποίος για ακόμη μια φορά αναμένεται συναρπαστικός. Σε αυτή τη διαδικασία των επίσημων αναγνωρίσεων, κάθε πλήρωμα έχει τη δυνατότητα να περάσει σε προκαθορισμένο χρόνο δύο φορές από κάθε ειδική διαδρομή. Αυτά τα περάσματα δεν πραγματοποιούνται με τα αγωνιστικά τους αυτοκίνητα. Τα πληρώματα χρησιμοποιούν οχήματα χωρίς τα σήματα των χορηγών τους, αλλά με τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας, και κινούνται με πολύ χαμηλότερη ταχύτητα σε σύγκριση με αυτοί που θα κινηθούν κατά τη διάρκεια του αγώνα, ώστε να μην προκαλέσουν φθορές στο οδόστρωμα κάθε ειδικής διαδρομής.
1: Η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολ...

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1. Πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Αυτή τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026. Αν η Τσαγκαροδευτέρα είχε πρόσωπο, θα είχε το πρόσωπο αυτής της Δευτέρας. Μη σου πω ότι θα είχε το πρόσωπό μου. Αλλά τέλος πάντων, καταλαβαίνεις. Τώρα λίγο η ζέστη, λίγο το καλοκαίρι, λίγο που σκέφτεσαι τις διακοπές, λίγο που το Σαββατοκύριακο γίνεται Σαββατοκύριακο εργασίας, λίγο η κούρας που μαζεύεται και αρχίζει και βγαίνει τώρα όλα μαζί και τσουκου τσουκου βγαίνει το ένα, βγαίνει το άλλο και νιώθεις και ότι, ρε παιδί μου, ξέρεις, δεν είσαι και με γεμάτες μπαταρίες για να τα αντιμετωπίσεις όλα. Σου έρχεται και η Δευτέρα, τσαγκαρό Δευτέρα. Αλλά έχουμε αντέξει πολύ χειρότερα. Σιγά μην δεν αντέξουμε τώρα σε μια Δευτέρα. Παιχνιδάκι. Piece of cake που λένε και οι φίλοι Βρετανοί. Πλούσια η επικαιρότητα και σήμερα, όπως πάντα. Έτσι κι αλλιώς, καλά, Αύγουστος δεν είναι, αλλά νομίζω ότι θα αποδειχθεί για ακόμη μια φορά αυτό που λέμε τα τελευταία χρόνια, ότι δεν ισχύει το ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις και το καλοκαίρι γενικά πέφτει ο ρυθμός. Τίποτα. Ούτε ο ρυθμός πέφτει, ούτε τίποτα. Φάγαμε τον Ιούνιο, δηλαδή τι έχει μείνει. Έχει μείνει μια εβδομάδα ακόμα ολόκληρη και κάτι χασομέρια μετά στην επόμενη και μπαίνουμε στον Ιούλιο. Μπήκαμε επίσημα από τις 21 του μήνα στο καλοκαίρι. Βέβαια, είναι πλέον και επίσημα καλοκαίρι από προχθές, από χθες. Θεωρητικά έχει αρχίσει και μικραίνει η νύχτα, όχι, ανάποδα, μικραίνει η μέρα, μεγαλώνει η νύχτα, αλλά έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μέχρι να το δούμε αυτό, να το καταλάβουμε, ότι θα μικραίνει η μέρα. Ακόμα είμαστε στη φάση του έρχεται το βράδυ και ακόμα είναι ξημέρωμα. Είναι οι μέρες και οι ώρες που λόγω και της ζέστης θες να είσαι στη θάλασσα για να σβήνει η θάλασσα εκεί. Κοκκίνο φεγγάρι, κοκκίνο φεγγάρι. Και να βλέπεις και το φεγγάρι σε ό,τι χρώμα και αν είναι έρχονται και πανσέλινοι, βέβαια, του καλοκαιριού που πάντα έχουν μια ιδιαιτερότητα πέρα από το ότι είναι μεγαλύτερο το φεγγάρι γιατί είναι πιο κοντά στη γη και είναι πιο εντυπωσιακό. Είναι αλλιώς τώρα να μπορείς να πας στη θαλασσίτσα να δεις την Πανσέλινο ή να ρομαντζάρεις τέλος πάντων έξω εύκολα το βράδυ από το να κάνει κρύο και να το βλέπεις μέσα από το παράθυρο, μέσα από το τζάμι. Εδώ σε γενικές γραμμές καλά μας έχει πάει από τη ζέστη, δηλαδή δεν είναι ότι δεν κάνει ζέστη, κάνει ζέστη, αλλά δεν είναι, ρε παιδί μου, αυτό που λες, δεν αντέχεται αυτό το πράγμα καθόλου. Έχει περάσει σχετικά εύκολα μέχρι τώρα ο Ιούνιος και σήμερα θα παρουσιάσει μικρή άνοδο στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου και τοπικά και στους 35, μπορεί και στους 36, αλλά σε γενικές γραμμές στην ανατολική νησιωτική χώρα θα κοιμανθεί 29 έως 31, στα νότια τοπικά 32, θα έχει μια ζέστη, αλλά δεν θα είναι ακόμα ζεστικάψωνα. Και αέριδες θα έχει στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ, αέριδες που έχουν φέρει δυστυχώς φωτιές. Το Σαββατοκύριακο είχαμε τις τελευταίες 48 ώρες είχαμε 83 εστίες φωτιάς, είχαμε και τις πρώτες μεγάλες φωτιές που σήμανε κανονικός συναγερμός στην πυροσβεστική. Ευτυχώς δεν είχαμε τουλάχιστον προς ώρας πολύ κακή εξέλιξη με τις φωτιές. Να μου πεις μια φωτιά, κάτι καίει, ζημιά είναι, σωστό. Αλλά τουλάχιστον δεν είχαμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Λίγη σήμερα η διαδικασία για τον καθαρισμό, για την ακρίβεια, για να το λέμε σωστά, για τη δήλωση των καθαρών οικοπαίδων στην σχετική πλατφόρμα. Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι και ξεκινούν και τα πρόστιμα. 500 ευρώ σε όποιον δεν έχει καθαρίσει και δεν το έχει δηλώσει, 100 ευρώ σε όποιον έχει καθαρίσει αλλά δεν το δήλωσε, 5.000 ευρώ σε όποιον έχει δηλώσει ψευδός ότι έχει καθαρίσει το οικόπεδό του. Εδώ προβλέπεται ακόμα και φυλάκιση 6 μηνών. Το ζήτημα είναι ότι καλό είναι να συνεχίσουμε να κρατάμε καθαρά τα οικόπεδα που καθάρισαν το προηγούμενο διάστημα, διότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην εξάπλωση της φωτιάς να μην υπάρχουν οικόπεδα γεμάτα. Είναι λιγότερες οι δηλώσεις σχέση με πέρυσι, είναι η αλήθεια. Ας ελπίσουμε ότι απλά κάποιοι
δεν το δήλωσαν. Όχι απλά ότι δεν το καθάρισαν. Όπως επίσης μένει να δούμε πια τι γίνεται και με τους Δήμους. Αν κατάφεραν να κάνουν τη δουλειά τους, να καθαρίσουν ό,τι έπρεπε να καθαρίσουν από τους κοινόχους τους χώρους, αλλά και να μαζέψουν όλα αυτά που καθάρισαν οι άλλοι στα δικά τους οικόπεδα. Γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα. Γιατί αν εγώ τα καθαρίσω και απλά αυτά γίνουν βουνά που είναι σε διάφορα σημεία μέσα στο Δήμο, μη σου πω ότι είναι και περισσότερο επικίνδυνο από το να ήταν ακαθάριστο το οικόπεδο, το να είναι ένα βουνό μαζεμένο με ξερά χόρτα και κλαδιά. Λέγαμε για τον καύσωνα, όπου στην Ευρώπη ο καύσωνας κρατάει πάρα πολύ καλά, δηλαδή στην Ισπανία και στην Γαλλία και σε άλλες χώρες μιλάμε για σαραντάρια που εκεί δεν είναι και μαθημένοι για τέτοιες θερμοκρασίες. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ζήτημα. Δεν έχουν καν air condition στα σπίτια τους όλοι αυτοί, διότι δεν είχαν ανάγκη ποτέ να έχουν air condition. Διότι δεν έκανε ποτέ τόσους καύσωνες και μάλιστα παρατεταμένους. Έκανε, ξέρω, μια μέρα ζέστη, άντε άλλη μία. Αυτό ήταν όλο το καλοκαίρι. Τώρα εκεί τους χτυπάει και τους ξαναχτυπάει και δεν λέει να πέσει το θερμόμετρο. Στην Γαλλία η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 39 έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Μιλάμε για κοιμά ζέστης που είναι εντελώς ασυνήθιστο. Οι Γάλλοι, ειδικά οι Παριζιάνοι, έχουν πάρει σβάρνα τους ποταμούς και προσπαθούν να δροσιστούν και να λύσουν το πρόβλημα της υψηλής θερμοκρασίας. Στην Ισπανία οι θερμοκρασίες αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου και οι αρχές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών και σοβαρών επιπτώσεων στην υγεία. 13 από τις 17 περιφέρειες της χώρας βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό, ενώ η χώρα των Βάσκων τέθηκε σε κόκκινο επίπεδο προειδοποίησης. Στη Μαδρίτη κάτοικοι και τουρίστες προσπαθούσαν χθες να προστατευθούν από τον καυτό ήλιο όταν η κατάσταση άρχισε να δυσκολεύει επικίνδυνα. Ακόμα και η Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποφάσισε να κλείσει τη ζώνη φιλάθλων που είχε δημιουργηθεί στην πλατεία Κολών για την παρακολούθηση αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, γιατί έπαιζε και η Ισπανία εχθές, οπότε θα μαζευόντουσαν σε πλατείες για να το δουν οι Ισπανοί και να πανηγυρίσουν την αλήθεια είναι μεγάλη νίκη της Ισπανίας, ενώ μεγάλη νίκη σε εύρος, έβαλε 4 γκολ. Ήταν λίγο σαν να ξέσπασε, σαν να ξεμπούκωσε από τον προηγούμενο αγώνα. Οι Ισπανικές αρχές αποφάσισαν λοιπόν να μην επιτρέψουν αυτές τις μαζικές συγκεντρώσεις πλατείες για να μην τους κάψει ο ήλιος, που λένε. Χθες είχαμε Εκουαδόρ Κουρακάο 0-0, την Ισία Ιαπωνία 0-4 και πολύ εύκολα και οι Τινήσιοι έμειναν εκτός. Ισπανία Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο Ιράν 0-0 και συνεχίζει ο αγώνας για τον επόμενο γύρο για όλες τις ομάδες. Ουρουγουάη Πράσινο Ακροτήρι 2-1, Ουρουγουάη Πράσινο Ακροτήρι 2-2, Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος 1-3. Έχει το βράδυ Αργεντινή-Αυστρία. Τελειώνει ο δεύτερος γύρος, ξεκινάει ο τρίτος γύρος από την πρώτη φάση του Μουντιάλ, όπου με εξαίρεση τη Γερμανία και τις ΗΠΑ, αν θυμάμαι καλά, όλοι οι υπόλοιποι παίζουν την πρόκρισή τους στον τρίτο γύρο. Κάποιοι με μεγαλύτερες πιθανότητες, κάποιοι με λιγότερες πιθανότητες, κάποιοι δεν έχουν καθόλου πιθανότητες, αλλά έχει ενδιαφέρον ότι όλα θα παιχτούν στο τρίτο παιχνίδι της πρώτης φάσης. Είχαμε και την επιστροφή ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, όπου μετά από πολλά χρόνια ο Ζώτης επιστρέφει στο σπίτι του, όπως λένε οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Δεν είναι και λίγο, 5 ευρωπαϊκά έχει πάρει με τον Παναθηναϊκό, 5 ευρωπαϊκά έχει πάρει ο Ζώτης, έχει στην συλλογή του, έχει πάρει τόσα ευρωπαϊκά με τον Παναθηναϊκό, τόσο πρωταθλήματα, τόσα κύπελα. Γενικά είναι δεδομένο ότι αναπτέρωνε το ηθικό των Πρασίνων. Νομίζω ότι ήταν η κίνηση αυτή που θα φέρει την αναδιάταξη στον οργανισμό, που η αλήθεια είναι ότι είχε αρκετά προβλήματα το προηγούμενο διάστημα ψυχολογίας κατά κύριο λόγο. Ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό από την άλλη, στον μπασκετικό Ολυμπιακό από την άλλη, προσπαθούν να κεφαλαιοποιήσουν την καλή χρονιά, να κάνουν μεταγραφές ώστε να αντιμετωπίσουν την επόμενη χρονιά και τον, όπως όλα δείχνουν, ανανεωμένο και μάλλον δυνατότερο Παναθηναϊκό του Μπράντοβιτς.
Και ο καινούργιος προπονητής του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο, ο Νίστρουπ, ο οποίος ξεκίνησε δουλειά, παρουσιάστηκε χθες. Η πίεση είναι καύσιμο για μένα, είπε ο νέος προπονητής. Ναι, όταν θα έρθει, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, όταν θα έρθει πίεση από την κερκίδα του Παναθηναϊκού μετά από τόσα χρόνια που δεν έχει πάει καλά η ομάδα, να δούμε αν θα είναι κίνητρο, κίνητρο για να μείνει, κίνητρο για να φύγει. Ξέρεις πώς είναι αυτά τώρα. Στις ειδήσεις που μας συγκλώνησαν τις μέρες που πέρασαν, προφανώς και η δολοφονία της Σταυρούλας, η εξιχνίαση της δολοφονίας της Σταυρούλας στην Κρήτη, όπου ο ενοικιαστής της ομολόγησε την δολοφονία. Είναι πολλές πια οι γυναικοκτονίες μέσα στο 2026, πολλές οι γυναικοκτονίες μέσα στον Ιούνιο. Αναζητούνται τα κίνητρα, διότι η εξήγηση που έχει δώσει ο ενοικιαστής ότι τσακώθηκαν γιατί του είπε ότι έχει κάνει ζημιές, δεν έπεισαν τον... τις αρχές, οπότε όπως καταλαβαίνετε αναζητούν τώρα τα πραγματικά κίνητρα, να δούμε αν είναι ερωτικού ενδιαφέροντος ή όχι. Όπως και να έχει, είναι μία ακόμα γυναικοκτονία, είναι μία ακόμα δολοφονία μιας γυναίκας από έναν άνδρα, διότι θεώρησε ότι έτσι θα λύσει το πρόβλημά του, όποιο και αν ήταν αυτό. Ο ίδιος ξαναλέει, υποστηρίζει ότι το έγκλημα δεν ήταν προσχεδιασμένο και ότι προέκυψε ύστερα από έντονο καυγά, ο οποίος, όπως ισχυρίστηκε, σχετιζόταν με παρατηρήσεις για φθορές στο ακίνητο που του νίκιαζε. Αν θέλετε τα στοιχεία του δικτύου δομών για γυναίκες θύματα βίας, το πρώτο πεντάμινο του 2026, που δείχνουν δηλαδή και την εικόνα δυστυχώς που επικρατεί, χωρίς να υπάρχει μέσα Ιούνιος, που φαίνεται να είναι εξαιρετικά δύσκολος, διαβάζω εδώ από τα νέα, 3.663 κλήσεις δέχτηκε η γραμμή SOS 15900 του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για καταγγελίες τέτοιων περιστατικών, 2.098 αφορούσαν περιστατικά βίας, 1.853 γυναίκες θύματα βίας εξυπηρετήθηκαν στα συμβουλευτικά κέντρα του δικτύου, 995 ζήτησαν ενημέρωση για τις διαθέσιμες υπηρεσίες στήριξης, 1.853 γυναίκες θύματα βίας εξυπηρετήθηκαν στα συμβουλευτικά κέντρα του δικτύου για θέματα ψυχολογικής υποστήριξης, 77 γυναίκες και 127 παιδιά φιλοξενήθηκαν σε ξενώνες για θύματα μόνο το πεντάμινο, ξαναλέω, 1η Ιανουαρίου με 31 Μαΐου 2026. 6.773 κλήσεις δέχτηκε η γραμμή SOS 15900. Τα συμβουλευτικά κέντρα παρήχαν βοήθεια σε 4.755 γυναίκες, 531 άτομα φιλοξενήθηκαν σε ξενώνες, 359 γυναίκες χορήγηθηκε panic button. Ένα υφιστάμενο πρόβλημα, ένα πραγματικό πρόβλημα, ένα πρόβλημα που υπάρχει, ένα πρόβλημα που δυστυχώς κάθε μέρα το βλέπουμε γύρω μας, ή τέλος πάντων το ανακαλύπτουμε γύρω μας. Οι γυναικοκτονίες που γίνονται όλο και περισσότερες, είναι δεδομένο ότι πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο. Προφανώς ούτε με τον ορισμό απλά του όρου γυναικοκτονία θα λυθεί το πρόβλημα, ούτε με panic button απλά θα λυθεί το πρόβλημα, ούτε απλά με γραμμές επικοινωνίας και στήριξης. Προφανώς και όλα αυτά χρειάζονται, αλλά δεν είναι η απόλυτη λύση για όλο αυτό που βλέπουμε να καλπάζει δυστυχώς το τελευταίο διάστημα. Και δεν είναι απλά ότι υπάρχει, το βλέπουμε, δεν είναι μόνο τα social ή το μαθαίνουμε περισσότερο. Οι ειδικοί λένε ότι όντως η βία στην κοινωνία έχει οδηγήσει σε αύξηση των φαινομένων βίας και σε αύξηση των γυναικοκτονιών. Το άλλο περιστατικό που προφανώς και μας συγκλώνησε όλους ήταν αυτό με την 60χρονη και το σκύλο που τον πάτησε
όπως φαίνεται στο πλάνο, πάρα πολύ εύκολα έγινε όλο αυτό. Δηλαδή το κατάλαβε, όπως είπε και η ίδια, αλλά φοβήθηκε και έφυγε. Και ως εκ τούτου το περιστατικό στη Γαστούνη έχει προκαλέσει οργή εξαιτίας του βίντεο που καταγράφει την οδηγό να περνάει με το αυτοκίνητό της πάνω από ένα αδέσποτο σκύλο που ήταν στη μέση του δρόμου, δεν πετάχτηκε, ήταν εκεί και ούτε το αυτοκίνητο ερχόταν με ταχύτητα και δεν το είδε. Κατά τα λοιπά, να σας θυμίσω ότι και σήμερα τρέχει ο διαγωνισμός μας για το εισιτήριο που σας προσφέρει η EasyJets. Ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η EasyJets. Τηλεφωνείτε στο 211 10 80 8 80. Αφήνετε το όνομα, το επώνυμό σας και το τηλέφωνό σας και στο τέλος εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση για να βγει ο τυχερός ή η τυχερή που θα πάει σε κάποιον από τους 50 προορισμούς που πηγαίνουν τα πλοία της EasyJet στο Αιγαίο. Εσείς διαλέγετε τον προορισμό και η EasyJet σας κάνει δώρο τα εισιτήρια. Ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής. Στο 211-1088-80 σας απαντάει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου στα μηνύματά σας, σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας ή και για τη συμμετοχή σας στον διαγωνισμό. Αλλιώς radio@parapolitika.gr. Τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα έρχονται εδώ στον υπολογιστή. Τα βλέπουμε, τα σχολιάζουμε όλα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κ. Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα. Και με αφήνει χώρο και χρόνο για να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Και στον ήχο ο μάστερ τον πλατό, ο μάστερ των πολύχρωμων κουμπιών, ο κύριος Χρήστος Μυρίδης. Στο μικρόφωνο ο Αλεξανδρός Κλώσσας, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 εδώ στο πρώτο πρωινό στα Παραπολιτικά 90,1. Αναλυτικά το θέμα των διαπραγματεύσεων θα το δούμε σε πολύ λίγο. Θα συζητήσουμε ποιες είναι οι προοπτικές, αν η σελίδα που έχει ανοίξει φέρνει αισιοδοξία ή όχι, η κρίση μεγαλείου που έχει πάθει ο Ντόναλντ Τραμπ, τα στενά του Ορμούζ, η ενέργεια και πού θα πάει. Το Brent αυτή την ώρα βρίσκεται στα 79,81 δολάρια το βαρέλι, υποχωρεί και πάλι μετά τα υψηλότερα που είχε βρεθεί εξαιτίας των δυσκολιών που είχαν παρουσιαστεί στις διαπραγματεύσεις. Στα 42 ευρώ η μεγαβατόρα το φυσικό αέριο στην Ολλανδία. Στη Μεγάλη Βρετανία που μάλλον θα μπουν πάλι στη γνωστή τους διαδικασία να ψάχνουν για πρωθυπουργό. Ο κ. Στάμερ μάλλον θα μας αποχαιρετήσει. Έτσι σκέφτεται, έτσι λένε οι πληροφορίες, ότι μετράει ώρες. Ακόμα και σήμερα μπορεί να ανακοινώσει την παραίτησή του και να ανοίξει ο κύκλος για την επιλογή του επόμενου πρωθυπουργού και προφανώς για νέες εκλογές και όλα αυτά. Εδώ στο εσωτερικό τη συζητάμε. Συζητάμε για την ακρίβεια, για τα ενίκια, για το πλαφόν. Συζητάμε για τους λογοκέφαλους, βεβαίως έχει γίνει, όπου βρίσκεται και όπου σταθείς, συζητάνε για τον λογοκέφαλο. Συζητάμε για την τελική ευθεία που έχει μπει το πολιτικό σύστημα όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, είτε το φθινόπωρο είτε την άνοιξη, και την κινητικότητα, την έντονη κινητικότητα που υπάρχουν από όλα τα κόμματα. Και βέβαια συζητάμε και για αυτή την περίφημη ιστορία με το Ζάπιο, όπου ξύλωσαν το θέατρο που είχε στηθεί, που όποιος το είχε δει από κοντά, δηλαδή περνώντας απλά από εκεί, έβλεπες ότι είναι ένα άθλιο πράγμα που έχει μπει και κρύβει το Ζάπιο και ότι αυτό το πράγμα δεν θα έπρεπε να μπει. Ακυρώνεται όλο το φεστιβάλ, ακυρώνονται και οι εκδηλώσεις. Τώρα ψάχνουμε να βρούμε ποιανού ιδέα ήταν να στηθεί αυτό το άθλιο πράγμα μπροστά στο Ζάπιο και να ξυλωθεί άρον-άρον την ημέρα που ξεκίνησε το φεστιβάλ. Ψάξτε να βρείτε φωτογραφίες, υπάρχουν παντού αν δεν τις έχετε δει, να δείτε πόσο άσχημο ήταν όλο αυτό το σκηνικό. Φεύγουμε για διαφημίσεις, το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, και όταν επιστρέψουμε θα δούμε αναλυτικά τι γίνεται στις διαπραγματεύσεις και αν πρέπει ή όχι να αισιοδοξούμε για την διαπραγματεύση που ξεκινήσει στην Ελβετία με το Ιράν και τις ΗΠΑ, να βρίσκεται στο τραπέζι των συζητήσεων. Μέχρι 4 τα ξημερώματα συζητούσαν χθες οι αποστολές, τώρα πια παίρνουν μπροστά τα τεχνικά κλιμάκια. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες...
3: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
6: Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Παραπολιτικά.

0: έχω άλλα.
1: Νέα είσοδο, νέο τραγούδι. Σταυροσιόλα Μαρίζα Ρίζου. Μην ακουστεί, σου λέω. Είναι η πρώτη φορά που οι δυο του συναντιούνται δισκογραφικά. Η μουσική είναι Σταυροσιόλα. Η στίχη τη Μάριτα Αλιμίση. Καλό τάξιδο που λένε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Αυτή την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, που όλοι είναι λίγο μαχμουρλίδες, λίγο νισταγμένοι, λίγο βαρεμένοι, λίγο τσαγκάρο Δευτέρα, λίγο που θα πάει, θα περάσει και τέτοια. Είναι οι διακοπές μπροστά, είναι η ζέστη, είναι η κούραση, είναι όλα αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, που κάνει λίγο πιο περίεργη την έναρξη κάθε εβδομάδα. Εντάξει, είπαμε. Δευτέρα είναι, θα περάσει. Παραπολιτικά 90,1, τα μηνύματα στο radio@παραπολιτικά.gr. Καλημέρα στην Γεωργία με τις καλημέρες της για ευχές για μια καλή εβδομάδα και ανησυχεί για τα κλαδεμένα που έχουν γίνει βουνά σε κάποιους δήμους και ελπίζω να μαζευτούν. Καλά, Γεωργία, μην αγχώνεσαι για τους λόγους κεφαλούς, θα το κάνουμε το μπάνιο, δεν είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα.

0: Γιάννη, δεν καταλαβαίνω το μήνυμα, δεν έχω καταλάβει τι έχουν ανατινάξει. Καλημέρα στον Γιώργο, τον οδηγό ταξί από την Κέρκυρα. Εμείς θα καθαρίσουμε και πληρώσαμε και το διατηρούμε καθαρό δίπλα από το σπίτι μου εμένα που έχει ο Δήμος καμιά δεκαριά στρέμματα και είναι δάσος. Τι γίνεται? Σωστό, Γιώργο, το λέμε ότι το ζήτημα είναι πλέον να δούμε τι κάνουν και οι Δήμοι. Αν δηλαδή έχουν καταφέρει να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους. Σας υπενθυμίζω ότι τρέχει ο διαγωνισμός για ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετήσει Jets. Ένα διπλό εισιτήριο. Απλά τηλεφωνείτε στο 211-1080-880. Αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλεφώνο και στο τέλος εκπομπής θα κληρώσουμε τον τυχερό ή την τυχερή. Τι συζητά ο κόσμος ολόκληρος. Συζητά τις διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν τελικά στην Ελβετία με καθυστέρηση κάποιων ωρών σε σχέση με την Παρασκευή. Το καλό είναι ότι ξεκίνησαν. Αυτό είναι το ένα καλό. Τώρα, το πού θα πάνε και αν θα πάνε και πώς θα πάνε και αν όλο αυτό είναι ένα θρίλερ που το δημιουργούν για να υπάρχει μια ένταση ότι η διαπραγμάτευση είναι σκληρή, που είναι σκληρή, θα φανεί στην πορεία. Γι' αυτό και ζήτησα από τον αναπληρωτή καθηγητή σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον κύριο Αντώνη Κλάψη, να μας αξιολογήσει λίγο τις πρώτες επαφές στην Ελβετία μεταξύ των δύο πλευρών. Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Κλάψη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να ζητήσω το πρώτο σχόλιο για τις επαφές, για τις διαπραγματεύσεις.
1: Θετικό είναι που ξεκινούν, αλλά νομίζω ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας να διανύσουμε, διότι οι απόψεις των δύο πλευρών δεν είναι συγκλίνουσες, αυτό φαίνεται από την πρώτη στιγμή, και θα υπάρξουν φαντάζομαι πολλά πράγματα τα οποία θα προκύψουν στην πορεία. Νομίζω ότι το μείζον θα είναι το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, αλλά σε αυτό οι Ιρανοί έχουν ήδη εξασφαλίσει ότι θα το συνεχίσουν με έναν τρόπο, από την προκαταρκτική συμφωνία δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αυτό που θα υποσχεθούν είναι κάτι που έτσι κι αλλιώς το έλεγαν από πριν, ότι δεν θα αναπτύξουν πυρηνικά όπλα, το οποίο είναι διαφορετικό από το πυρηνικό πρόγραμμα γενικώς. Άρα δεν νομίζω ότι οι Αμερικανοί πρόκειται να πάρουν κάτι πολύ περισσότερο από εκείνο που είχαν ήδη από το 2015, όταν ο κ. Τραμπ κατρίγησε την προηγούμενη συμφωνία.
0: Σωστό. Το ερώτημα είναι, με την εμπειρία που έχουμε από τις προηγούμενες διαπραγματεύσεις, δεν είναι κάτι εύκολο, δεν είναι κάτι γρήγορο, δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, θέλει επιμονή, θέλει διάρκεια. Απλά εδώ υπάρχουν παράγοντες που δείχνουν να μην έχουν επιμονή, μάλλον να μην έχουν υπομονή για να πάνε τα πράγματα γρήγορα. Την ώρα που ο Βάνς έλεγε, για παράδειγμα, χθες για τη σημασία που έχει αυτή η συνάντηση, ο Τραμπ έλεγε ότι θα σας βομβαρδίσουμε και πάλι.
1: Αν πάρουμε τη μετετήσω, αλλά όσο έχει πει ο κύριος Τραμπ από την αρχή του πολέμου,
0: ναι,
1: θα πρέπει να τρελαθούμε περίπου, διότι έχει πει τα πάντα και τα αντίθετα.
0: Σωστό,
1: είναι
0: σωστό.
1: Τόσο αντιφατικός άνθρωπος, εκφύσεως, αλλά ακόμα περισσότερο όταν έχει να κάνει με θέματα διεθνούς πολιτικής. Νομίζω ότι δεν αντανακτούν όλα αυτά μια στρατηγική, αλλά περισσότερο την ψυχοσύνθεσή του, το ορμανφιτό του, δηλαδή το πώς εκείνη τη στιγμή αντιλαμβάνεται τα πράγματα ή αντιδρά με έναν τρόπο. Μάλλον ενστικτότητα, σας έλεγα, δεν είναι ένας καχιστής ο κύριος Τραμπ.
0: Ναι.
1: Περισσότερο μοιάζει με άνθρωπο που σορτάρει με το χέρι στο χρηματιστήριο.
0: Σωστό.
1: Μέρα με την ημέρα.
0: Σωστό. Αυτό ξέρει και καλύτερα έτσι κι αλλιώς.
1: Είναι και η εμπειρία του.
0: Ναι, είναι η εμπειρία του. Το είχε πει κιόλας ότι ένας καλός επιχειρηματίας μπορεί να τα κάνει όλα πολύ καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο.
1: Η διαφορά είναι ότι είναι άλλο πράγμα το επιχειρήν. Και
0: σωστό.
1: Άλλο πράγμα η διπλωματία. Δεν είναι δύο ίδια πράγματα. Μπορεί και στα δύο να υπάρχει έννοια της διαπραγμάτευσης.
0: Ναι.
1: Αλλά ούτε με τους ίδιους όρους γίνεται, ούτε με το ίδιο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα γίνεται, ούτε τις ίδιες επιπτώσεις έχει.
0: Ναι, απλά μέχρι τώρα ασκεί διπλωματία με βάση το επιχειρήν. Ακόμα και αυτός που στέλνει να διαπραγματευτούν είναι αντιπρόσωποι του, δεν είναι διπλωμάτες.
1: Ασκεί προσωπική διπλωματία.
0: Ναι.
1: Παραμερίζοντας εντελώς τη γραφειοκρατία του State Department, δηλαδή τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι έχουν τη θεσμική μνήμη της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και κατά τεκμήριο έχουν όχι μόνο εμπειρία αλλά και γνώση επί των πραγμάτων. Γι' αυτό εξάλλου υπάρχουν οι επαγγελματίες διπλωμάτες. Διαφορετικά δεν θα χρειαζόταν καμία χώρα να έχει διπλωματική υπηρεσία. Θα είχε έναν ηγέτη που θα άλλαζε από καιρούς καιρούν και έναν υπουργό εξωτερικών και θα πορευόταν με αυτό. Η σημασία του να έχεις τεχνοκράτες συμβούλους σε αυτά τα θέματα είναι ότι εκείνοι μπορούν να έχουν το μακροπρόθεσμο ορίζοντα των πραγμάτων και με μεγαλύτερη ψυχραιμία και λιγότερες πολιτικές δεσμεύσεις να προσπαθούν να βλουν πιο αντικειμενικά τα πράγματα.
0: Ωραία. Πού μπαίνει το ταβάνι της διαπραγμάτευσης, δηλαδή τι είναι αυτό που συζητάμε τώρα συζητούν τώρα στο τραπέζι διαπραγμάτευσης?
1: Νομίζω συζητούνται την εξειδίκευση της προκαταρκτικής συμφωνίας στους όρους που είναι αρκετά σαφείς, έτσι ναι. Και αλλιώς. Δηλαδή το 2-3 είναι τα πιο σημαντικά θέματα. Το ένα το είπαμε κιόλας, είναι το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Το δεύτερο είναι το βαλιστικό πρόγραμμα, το οποίο είναι παρεμφερές με το πρώτο, έχει μια συνάφεια. Και το τρίτο, σας έλεγα, είναι τα στενά του Ορμούζ, τα οποία προέκυψαν ως πρόβλημα μετά την αμερικανική στρατιωτική παρέμβαση. Επομένως, είναι και ένα καινούριο διαπραγματευτικό χαρτί που απέκτησε το Ιράν στην πορεία. Νομίζω ότι σε όλα αυτά το Ιράν θα επιμείνει μέχρι τέλους. Και θα επιμείνει, διότι κάποια είναι για εκείνο θέμα ζωής και θανάτου. Λέει, το πυρηνικό πρόγραμμα είναι και ζήτημα εσωτερικής νομιμοποίησης, αλλά και ένα χαρτί για να το παίζει σε διεθνείς διαπραγματεύσεις στο απροσδιόριστο μέλλον. Και στα στενά του Ορμούς θα επιμείνει, διότι αυτό είναι κάτι που απέκτησε στην πορεία και δεν θέλει να το εγκαταλείψει.
0: Σωστά. Έτσι όπως έχει τεθεί το πλαίσιο για την συζήτηση, γιατί μέχρι την τελική συμφωνία έχουμε ακόμα πολύ δρόμο. Αυτός ο πόλεμος έκανε ένα βήμα μπροστά την κατάσταση, δηλαδή επειδή όλοι αναζητούμε τον λόγο που έγινε αυτός ο πόλεμος.
1: Εάν το δούμε από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, νομίζω έχουν βγει χαμένες από αυτό.
0: Ναι.
1: Και έχουν βγει χαμένες διότι, πρώτον, οι δύο βασικοί στόχοι που είχαν θέσει εξ αρχής δεν επετέφερσαν. Ούτε το καθεστώς του Τεχεράνη ανατράπηκε, τον αντίον επεδόθηκε ακόμα περισσότερο. Και όλα αυτά νομιμοποιείται και διεθνώς ακόμα περισσότερο, διότι οι Αμερικανοί είναι αυτό. Ο κ. Τραμπ δηλαδή, που ήθελε να το καταστρέψει, με αυτούς τους ανθρώπους διαπραγματεύεται τώρα, διαπραγματεύεται με κάποιους άλλους. Το πυρηνικό πρόγραμμα παραμένει στη θέση του, ούτε καταστράφηκε ούτε προκειτούν να τον καταλήψει το Ιράν. Και σε όλα αυτά προσθέθηκε και το θέμα των στενών του Ορμούς. Δηλαδή, αν δούμε την προκαταρκτική συμφωνία, λέει ότι εγγυάται το Ιράν για 60 ημέρες την απρόσκοπτη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς και τη δωρεάν διέλευση πλοίων. Αυτό σημαίνει ότι μετά από 60 ημέρες τα πράγματα μπορεί να μην είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, να επιδιώξει το Ιράν να επιβάλλει κάποια τέλη. Δύσκολα θα το πετύχει, μεν, αλλά θα παρουσιάσει την υποτιθέμενη υποχώρηση από αυτή την αξίωση ως ένα χαρτί που θα θέλει να τον ανταλλάξει με κάτι άλλο. Άρα πάλι κερδισμένο θα βγει από αυτή την ιστορία.
0: Ναι. Και σε επίπεδο παγκόσμιων σχέσεων, δηλαδή, επειδή έχει ξεκινήσει ήδη μια συζήτηση, τι γίνεται με το ΝΑΤΟ, βλέπουμε ότι οι σχέσεις, οι διακρατικές σχέσεις έχουν γίνει λίγο διαπροσωπικές σχέσεις, δηλαδή πώς θα πηγαίνει ο Ντόναλντ Τραμπ με τον κάθε ηγέτη ή τι λένε μεταξύ τους. Έχει αλλάξει ο κόσμος, νομίζω, πολύ ισορροπίες για την ακρίβεια, πολύ γρήγορα το τελευταίο διάστημα.
1: Έχει αλλάξει, ο κ. Τραμπ είναι καταλήτης εξέλιξης, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Υπήρχαν δυνάμεις οι οποίες ούτως ή άλλως πίεζαν προς την κατεύθυνση της αλλαγής και πάντα το διεθνές σύστημα αλλάζει, αλλά η δική του συμπεριφορά είναι εκείνη η οποία δίνει και το στίγμα αυτής της αλλαγής. Δηλαδή, για παράδειγμα, όλα όσα έγιναν με την κυρία Μελώνη είναι πρωτοφανή, δεν έχουν προηγούμενο. Και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Άρα και το προσωπικό στοιχείο εδώ έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι, όπως είπαμε και πριν,

0: Για ποιον δεν ξέρει, η κυρία Μελώνη έβγαλε στα social μία σαν ανακοίνωση. Βγήκε τέλος πάντων και είπε ότι η Ιταλία δεν ηκετεύει, ούτε η ίδια η Μελώνη ηκετεύει, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει αυτά τα κλασικά του, με παρακαλούσε να βγούμε μαζί μια φωτογραφία και τελικά βγήκαμε. Και όλο αυτό έχει προκαλέσει μια ένταση σε... θεωρητικά σε έναν σύμμαχο της, των ΗΠΑ της Αμερικής, την κυρία Μελώνη.
1: Σε έναν σύμμαχο παραδοσιακό όπως είναι η Ιταλία, είναι ιδρυτικό μέλος του ΝΑΤΟ η Ιταλία. Και επιπλέον την κυρία Μελώνη, η οποία ήταν η πιο στενά συνδεδεμένη Ευρωπαία ηγέτη με τον κύριο Τραμπ από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή απομονώνεται ακόμα και με ανθρώπους που είχαν θετική προδιάθεση απέναντί του και είχαν εκφραστεί με επενετικό τρόπο και είχαν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας μεταξύ τους. Άρα δεν είναι μια ορθολογική, ας το πούμε έτσι, επιλογή. Περισσότερο είναι μια ενστικτόδης κίνηση εκείνη την ώρα που θέλει να δείξει πόσο σπουδαίος είναι εκείνος και ότι όλοι οι υπόλοιποι τον έχουν ανάγκη. Δηλαδή, ακόμα και αν δεχτούμε ότι η κυρία Μελώνη του ζήτησε τη φωτογραφία. Αυτό είναι κάτι που ένας φυσιολογικός ηγέτης δεν το λέει. Δεν το ανακοινώνει.
0: Σωστό.
1: Γιατί δεν έχει να κερδίσει τίποτα από αυτό.
0: Κάνα. Με τον Ντόναλντ Τραμπ έχουμε δει τα πάντα. Έχουμε δει να ανακοινώνει πολύ σοβαρότερα πράγματα.
1: Ναι, λειτουργεί με έναν τρόπο που ξεφεύγει από τα καθιερωμένα και δεν πρέπει να τον αναλύουμε με όρους κόστους, ωφέλους, συμφέροντος ή απώλειας, αλλά περισσότερο με όρους ψυχολογικούς. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό του κίνητρο.
0: Ναι. Μπορεί να προσαρμοστεί ο κόσμος σε έναν τέτοιο πλανητάρχη υπό το δεδομένο ότι οι κρίσεις είναι πολλές και γύρω-γύρω και η Ευρώπη για παράδειγμα δεν είναι στα καλύτερά της, δεν είναι σε μια φάση που δεν έχει προβλήματα δικά της να την απασχολούν.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει ένα υπαρξιακό ερώτημα, εάν θα μπορέσει να μεταξελιχθεί σε πραγματικό παίχτη στο διεθνές σύστημα ή αν θα παραμείνει ένα είδος ρητορικού ομίλου, στον οποίο τα κράτη-μέλη θα πηγαίνουν, θα ανταλλάσσουν απόψεις, θα κουβεντιάζουν, θα διαπραγματεύονται, θα περνάνε οι μέρες ή οι εβδομάδες και όταν μέχρι να λάβουν την απόφαση η κρίση θα έχει αλλάξει, το περιβάλλον θα έχει αλλάξει και απλώς θα ακολουθούν τις εξελίξεις σαν παρακολουθούν, μάλλον το καβούν, ούτε καν ακολουθούν τις εξελίξεις σαν θεατές. Σε αυτόν τον κόσμο, τον απορριθμισμένο κόσμο, η πολιτική του κυρίου Τραμπ, έτσι όπως ασκείται, όχι μόνο δεν διευκολύνει την κατάσταση, αλλά επιδεινώνει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή υπάρχει που υπάρχει το πρόβλημα. Εκείνος το υπογραμμίζει και το επιδεινώνει ακόμα περισσότερο. Mm-hmm. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στην πραγματικότητα να αντιμετωπίσουν μια πολύ βαθύτερη απειλή. Και η απειλή αυτή δεν είναι ούτε το Ιράν, ούτε η Ρωσία, αλλά είναι η Κίνα, η οποία έρχεται με ραγδαίο ρυθμό να υποκαταστήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε πάρα πολλά πεδία των διεθνών σχέσεων. Νομίζω ότι σπαταλούν δυνάμεις δεξιά και αριστερά χωρίς να το λογαριάζουν πολύ καλά, απομονώνονται από συμμάχους και τελικά αυτό που δείχνει η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, μάλλον αυτή η απορρίθμιση και της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών, νομίζω ότι πέρα από την απορρίθμιση των ίδιων των Ηνωμένων Πολιτειών, δείχνει και πώς υποχωρεί συνολικά η Δύση στο διεθνή καταμερισμό της ισχύως και αυτό είναι ίσως το πιο ανησυχητικό και για μας στην Ευρώπη και ειδικότερα για την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, προφανώς αυτό όσο υπάρχει ο Τραμπ είναι ένα επεισόδιο στα πολλά επεισόδια που έχουμε να δούμε μπροστά όπως πηγαίνει το πράγμα. Επειδή διαβάζω και τις προδημοσιεύσεις του βιβλίου που ετοιμάζεται να βγει αύριο αν θυμάμαι καλά, που ο ίδιος νιώθει πιο ισχυρός από τον Ατίλα, τον Τζέγκις Χάν, τον Ναπολέοντα και διάφορους τέτοιους ηγέτες. Μπαίνουμε σε μια φάση που ο κόσμος θα ξαναμετρηθεί ολόκληρος, θα ξαναψάξουμε τις ισορροπίες μας.
1: Έχουμε ήδη μπει σε μια τέτοια φάση και οι ισορροπίες έχουν αλλάξει άρδιν εδώ και αρκετό καιρό. Αυτό που κάνει ο κύριος Τραμπ με τις εξαλωσύνες του, το περίεργο πρόκειται, είναι να επιταχύνει τον χρόνο. Όχι όμως νομίζω να αλλάζει δραστικά την πορεία των πραγματών. Δεν είναι εύκολο ένας μόνο άνθρωπος να το κάνει αυτό. Έχουμε δηλαδή μια μετατόπιση, για παράδειγμα, του πληθυσμιακού δυναμικού της Ιφιλίου προς τον Νότο και προς την Ανατολή με έναν τρόπο ο οποίος είναι συντριονιστικός. Δηλαδή, ας φέρω ένα απλό παράδειγμα. Μέχρι το 1950, δηλαδή αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο πληθυσμός της Ευρώπης και της Αφρικής ήταν περίπου ίσος. Ο πληθυσμός της Ευρώπης ήταν μεγαλύτερος από της Αφρικής.
0: Ναι.
1: Στα τέλη του 20ου αιώνα τα δύο ίσως και λύστηκαν. Σήμερα ο πληθυσμός της Αφρικής είναι περίπου 20 με 30% μεγαλύτερος και η ψαλίδα αυξάνει. Και μόνο αυτό δημιουργεί μια πίεση στο διεθνές σύστημα. Αντίστοιχα φαινόμενα έχουμε στην Ινδία, στην Κίνα και πάει λέγοντας. Άρα δεν είναι μόνο η πολιτική ενός ανθρώπου, είναι η

0: βαθύτερες δυνάμεις που κινούν την ιστορία, αλλά τις οποίες αντί αυτός ο άνθρωπος που έχει την μεγαλύτερη εξουσία στον κόσμο να προσπαθήσει κάπως να τη διδασέψει, ναι, μάλλον τις απελευθερώνει.
1: Λειτουργεί λίγο σαν επιταχυντής ο Τραμπ.
0: Ανοίγει το κουτί της Πανδώρας, ναι, ακόμα πιο έντονα, ας πούμε, ακόμα πιο πολύ.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Αντώνης Κλάψης, αναπληρωτής, καθηγητής σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής, στο τμήμα πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Παιδιά, δεν θέλω να σας ταράξω, αλλά η Cyndi Lauper γίνεται σήμερα 73 ετών. Δηλαδή, άστο, μην το συζητάς. Αυτό είναι το περίφημο Time After Time, από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Cyndi Lauper. Αυτό το περίεργο κορίτσι, όπου έμοιαζε πάντα να είναι πάρα πολύ χαρούμενο και πάρα πολύ τρελιάρικο, έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα στην ζωή της, τα γράφει στην αυτοβιογραφία της. Έχει κινδυνέψει με βιασμό από τον πατριό της, έχει περάσει πολύ μεγάλες φτώχειες, έχει περάσει πολύ δύσκολα για να βρει τις ισορροπίες της στο εσωτερικό της. Είχε πολλά ζητήματα. Ακόμα και το ότι ο γιος της δεν θα είχε μάνα τη Μαντόνα. Δηλαδή ένιωθε ότι επειδή δεν είναι η Μαντόνα ίδια, θα είναι ζήτημα για το παιδί της. Πολλά τα μηνύματά σας. Συνεχίστε στο radio papakiparapolitica.gr. Θα πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα τα σχολιάσουμε, θα τα δούμε, θα τα απαντήσουμε. Θα ανοίξουμε την κουβέντα που λένε radio papakiparapolitica.gr. Τρέχει ο διαγωνισμός. Ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε, έλα. Πάμε την αρχή. Ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί EasyJets 211-1080-880. Τηλεφωνείτε, αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας. Στο τέλος εκπομπής γίνεται η κλήρωση. Θα πάτε εντελώς δωρεάν σε έναν από τους 50 προορισμούς που ταξιδεύουν τα πλοία της EasyJets στο Αιγαίο.

0: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
1: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
1: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
0: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
8: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
7: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
9: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
7: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
10: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. Πέντε διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. Πέντε κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
12: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media iEfημερίδα.gr.
13: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
14: Παραπολιτικά.

Γιατί η φάση είναι έτσι μια ψευτομποζανόβα. Αυτός ο ρυθμός είναι τώρα για την εποχή. Δεν θέλουμε εξαλωσύνες και τέτοια. Δεν είμαστε σε αυτές τις ηλικίες, κατάλαβες. Μια μποζανόβα, έτσι, κάτι λίγο, μια θάλασσα, μια σκιά, μια δροσιά, κάτι να πίνεις και να είναι χαλαρά. Τι μου ήρθε τώρα Δευτέρα πρωί-πρωί στις 8 παρα 3 λεπτά, με τον Κυφισό να είναι γεμάτο στην άνοδο και γεμάτο στην κάθοδο. Και το ίδιο και Αθηνών, το ίδιο και η Συγκρού, το ίδιο και η Αττική Οδός από το Ζεφύρι μέχρι και τη Λυκόβρηση. Γενικά η κίνηση να είναι εδώ και εμείς να λέμε για μποζανόβες και παραλίες. Τι να κάνεις. Επειδή στέλνετε, έχετε στείλει 2-3 το ίδιο μήνυμα. Ναι, την είδα, τώρα καταλάβα και το μήνυμα του Γιάννη. Την είδα την ανατίναξη, την ελεγχόμενη έκρηξη των μηχανημάτων στο λιγνητικό εργοστάσιο στο Μαυροπηγή Κοζάνης. Αυτό που λέει η ΔΕΗ είναι ότι ήταν παλιά μηχανήματα που ήταν παροπλισμένα και ανατινάχθηκαν. Φαντάζομαι ότι άμα ήταν χρήσιμα θα τα είχαν πουλήσει αν δεν τα θέλανε. Δεν καταλαβαίνω το. Τι κρύβεται πίσω από την σκέψη σας για τις συγκεκριμένες εκρήξεις. Είναι άλλο το τι γίνεται με το λιγνίτη και αν έχουμε προχωρήσει την απολιγνητοποίηση πολύ γρηγορότερα από ό,τι τα έχουν κάνει άλλοι και αυτό το πληρώνουμε. Και άλλο τώρα αν ανατινάζουν παλιά μηχανήματα. Άλλη συζήτηση μία, άλλη συζήτηση άλλη. Καλημέρα στο Γιάννη από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας, 21 βαθμούς δροσιά, ωραία πράγματα. Καλημέρα και στο Θανάση που στέλνει μήνυμα και αυτός για την ΔΕΗ. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Καλημέρα και στην Αγγελική. Καλημέρα σε όλη την παρέα του πρώτου πρωινού που είσαστε εδώ από νωρίς-νωρίς για να ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας. Και ο Βασίλης Ρέτσικας είναι εδώ από νωρίς-νωρίς και μαζεύει ειδήσεις και εξελίξεις όλης της ημέρας για να σας ενημερώσω στο δελτίο των 8. Το καλύτερο και κυριότερο δελτίο του ελληνικού ραδιοφώνου με τον Βασίλη Ρέτσικα έρχεται αμέσως τώρα. Εμείς αμέσως μετά.

0: είναι 8. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Εσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: κινήσεις. Το απόγευμα, τα εγκαίνια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, θα στεγάσει τη διεύθυνση πληροφορικής και κυβερνοχώρου του ΓΕΘΑ. Και στόχος της νέας δομής είναι η υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων και του ευρύτερου δημόσιου τομέα απέναντι στις σύγχρονες απειλές του κυβερνοπολέμου. Το κτίριο διαθέτει κέντρο επιχειρήσεων με 24 ώρες λειτουργία, καθώς και εξειδικευμένα τμήματα τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων για την ενίσχυση της εθνικής ψηφιακής ασφάλειας. Εντός εβδομάδας, οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς θα ανακοινώσουν την ετοιμιγωρία τους για τους 11 βουλευτές που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGate.gr. Οι υποθέσεις των 7 από τους 11 θα αρχιοθετηθούν, ενώ οι υπόλοιποι 4 θα παραπευθούν σε δίκη, καθώς μεσολάβησαν να δοθούν χρήματα σε ψηφοφόρους τους. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο η μητέρα του 7 μηνών βρέφους που μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με κάταγμα στο μυρό και μόλοπε στο πρόσωπο. Η μητέρα του βρέφους ισχυρίστηκε ότι το παιδί έπεσε από την κούνια. Στο εδόλιο του πενταμελού στρατοδικείου της Θεσσαλονίκης θα καθίσουν 12 γιατροί και μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια για το θάνατο του στρατιώτη Νίκου Γκάτσι τον Νοέμβριο του 2023 εξαιτίας πλημελούς αντιμετώπισης και αμέλειας στις επιπλοκές μετά από εγχείρηση αφαίρεσης θηροειδούς. Η οικογένεια του 27χρονου θα εστεί στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της, που ήταν και ο βασικός ύποπτος, ομολόγησε τη δολοφονία της και υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο που είχε θάψει τη σωρό. Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της άγριας δολοφονίας. Στα Τρίκαλα, 16χρονος φέρεται να έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού κατά τη διάρκεια πανηγυρού στη Φαρκαδόνα, με αφορμή, σύμφωνα με την καταγγελία της οικογένειάς του, την εμφάνιση και τα ρούχα που φορούσε. Το θύμα μεταφέρθηκε με διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις αρχικά στο νοσοκομείο Τρικάλων και στη συνέχεια σε νοσοκομείο της Λάρισας. Σεισμός 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα 59 χιλιόμετρα δυτικά των στροφάδων στη Ζάκυνθο. Το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 8,6 χιλιόμετρα. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ενώ από αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Στη διεθνή ενημέρωση, οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν δύο ανθρώπους κοντά στον οικισμό Καρμί Τσούρ στη Δυτική Όχθη, υποστηρίζοντας πως εξφενδόνησαν Μολότοφ. Στα αθλητικά, στη Ρεάλ Μαδρίτης θα συνεχίσει να αγωνίζεται και τη νέα σεζόν ο Άλβαρο Καρέρας. Η Μάντσεστερ Σίτι εμφανίζεται όλο και πιο κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Έλιοτ Άντερσον.
1: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό screws review.
3: Τι πάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και

0: Μάστορας δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τι λέει.
3: Μέχρι τις 9, ο Γιώργος Κοντογιάννης στο μικρόφωνο του Max FM.

Μπήκαμε σίως στο θερινόν ηλιοστάσιον. Λέει, τι ωραία λέξη το ηλιοστάσιον. 21 του μήνα, χτες Κυριακή, μπήκαμε στην μεγαλύτερη νύχτα και μικρότερη μέρα, βέβαια, αυτό για να το καταλάβουμε. Θα φτάσει Αύγουστος, αλλά ακόμα είναι νωρίς. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. 22 σήμερα ο μήνας Ιούνιος. Μετά τις 20 Ιουνίου είναι τα πρώτα συμπτώματα της σπαρομοργελίασης. Είναι μια πάθηση που απαντάται στην νοτιοδυτική Ελλάδα. Εδώ είναι οι μέρες που βαριόμαστε, που να σφίξουν και ρημαδοζέστες. Τώρα αυτό που έχει στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία 40 βαθμούς και στην Ελλάδα 33, ονομάζεται κλιματική αλλαγή. Με τούτα και μετά, αλλά κοντεύει ο Ιούνιος, μια εβδομάδα έμεινε. Την άλλη εβδομάδα θα χαιρετιόμαστε και μπαίνει ο Ιούλιος, ο μήνας των διακοπών. Επί της ουσίας δηλαδή εμείς, Παναγία κοντά μας, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 6 εβδομάδες. Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, διότι την Παρασκευή 31 Ιουλίου θα σας χαιρετήσουμε για την 36η σεζόν στο ραδιόφωνο. Και θα επιστρέψουμε μόστο. Καλά να είμαστε αργότερα, αλλά μέχρι τις 31 Ιουλίου, το λέω για να τα ακούω, δεν έχει καμία σχέση με εσάς, έτσι, για να ανεβαίνουμε λίγο ψυχολογικά πρωί-πρωί, είπα στην Αθανασία να διαλέξει τραγούδια με θάλασσες, βαπόρια, ταξίδια, να ανεβαίνουμε, ξαναλέω. Πού να ανεβείς, θα μου πεις. Λοιπόν, εγώ εν πάση περιπτώσει έχω τσακώσει ήδη το πρώτο κρολογηματάκι καλοκαιρινό, που η μάνα μου έλεγε, Θεός χωρέστη, το καλοκαιρινό κρύο δεν φεύγει με τίποτα. Δεν έχει άδικο. Αλλεργιούλες, φλεματάκια, βιχαλάκια, ερκοντισιονίτιδα λέγεται αυτή γενικώς. Έχω να σας πω πολλά και διάφορα σήμερα. Δεν είναι ευτυχώς ημέρα κραυγαλαίων ειδήσεων, διότι αν ήταν θα ήταν μάλλον αρνητικών ειδήσεων και πληροφοριών. Είχαμε ένα Σαββατοκύριακο με πολλή αδρεναλίνη και πολύ τεστοστερόνη, καυγάδες, τσακωμή, ντου σε μαγαζιά, ξύλο στα ψηλαλόνια. Πότε έχει πανσέλινο, ρε παιδιά, μην γύρισε το φεγγάρι ανάποδο, κάτι δεν πάει καλά. Για ψυχραιμία, υπομονή, που έλεγε ο σχωρεμένος ο Τσαγανέας. Άνθρωποι, προστεί το μίσος και ο αλληλός παράγμος, προστεί η αλληλοεξόντωσης, όλοι άνθρωποι, είμεθα άνθρωποι. Παναγία μου, για πάρτε τα πάνω σας. Πήγατε για κανένα μπάνιο το Σαββατοκύριακο, ωραιότατα έτσι. Προσέξτε, διότι όλα τα είχαμε φέτος. Ο λαγοκέφαλος μας μάρανε. Τι γίνεται με εκείνο το λαγοκέφαλο? Δεν έχουν άλλη δουλειά τα κανάλια. Και να ο λαγοκέφαλος εδώ, και να ο λαγοκέφαλος εκεί. Εγώ να σας πω, κατά τις 7 και 10 είδα ένα λαγοκέφαλο γούναρη και ρίγα φεραίου. Α, δεν τον φοβήθηκα, τον ξέρω χρόνια. Μπείτε ολότελα, λαγοκέφαλος. Πάμε να ξυπνήσουμε, να δούμε τι έχει σήμερα η επικαιρότητα, και βεβαίως η Αθανασία Ροδίτη έχει σηκώσει το μαλάκι της επάνω ψηλά. Έχετε προσέξει ότι προσέχω τα μαλλιά γυναικών και ανδρών, ότι του λείπει του καθενός. Και θα σας πάω βεβαίως στην Κάρνο, διότι μέχρι τις 30 Ιουνίου έχουμε αυτές τις μοναδικές τιμές, σπασμένες τιμές για να χορτάσετε μουσκάρι, χοιρινό και κοτόπλο. Έτσι λέγονται στην Πελοπόννησο αυτά. Μουσκάρι, χοιρινό και κοτόπλο. Να πάρετε δηλαδή μουσκάρι, χοιρινίσες μπριζόλες και κοτόπλο. Πάω να σας πω τούτες τι είναι αυτές οι τιμές για να σας τις θυμίσω. Δηλαδή και λοιπά. Σπάλα, ελιά, τασκεμπά, ποντίκι, χωρίς κόκαλο, μουσκάρι, 11,98. Θα πάω να πάρω ένα ποντικάκι να κάνω ραγού με ριγκατόνι. Τι ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Και 11,98, ένα από τα 6 κάρα είναι σίγουρα κοντά σας. Δεν υπάρχει τέτοια τιμή δηλαδή και λοιπά σε μοσχάρι. Έτσι, εντάξει, μην πανικοβάλλεσαι.
μπριζόλα, πανσέτα, λαιμός χοιρινός με κοκαλάκι, νοπός 4,98 και μπούτι ή κοτόπουλο ολόκληρο νοπό 2,98. Τι άλλο θέλετε πια? Σας έχω ό,τι καλύτερο υπάρχει στην αγορά. Λοιπόν, τώρα θα φύγουμε από την Κάνα και θα πάμε στους Golden Traders, στην αγορά η ενέχειρο χρυσών νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών, η οποία είναι μια πατρινή επιχείρηση από ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες σας, ξέρουν την αγορά του χρυσού, ξέρουν βεβαίως το χρηματιστήριο των κοσμημάτων και σας συμπεριφέρονται με τον καλύτερο τρόπο και σας εξυπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο, απαντώντας δηλαδή και λοιπά στο 6944-21-2150. Κάνω και το σβέρκο μου έτσι λίγο κρακ. Ξέρετε τώρα αυτές τις μέρες τα air condition, οι ζέστες, τα πιασηματάκια σε λαιμού, σε μέσες, οι υδρότες, όλα αυτά παίζουν. Εμείς τα παιδιά κρυώνουμε πιο εύκολα από τους μεγάλους, λογικό είναι. Και από τους golden traders που θα σας εξυπηρετήσουν θα πάω να σας γνωρίσω την εμπειρία Cardom, την αξιοπιστία της Avis μαζί με την τεχνολογία του Scrooge, που φτιάξαν την πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, γιατί όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12-μηνη εγγύηση. Και μόνο από 15 Ιουνίου έως 22 Ιουνίου έχετε έως 10% έκπτωση σε όλα τα αυτοκίνητα. Παραδείγματος χάρη, το Toyota έως 2.000 ευρώ, Opel έως 1.900 ευρώ, Fiat έως 1.890 ευρώ και πολλά άλλα. Και να μην ξεχνάτε το όνομα Cardom, αυτό έχει μπει στη ζωή μας, .gr. Πάμε να σας γλυκάνω στο Τζίφρι ωραιότατα γαλακτομπουρικά. Τι γαλακτομπουρικάκια ρε? Ριζογαλάκια, άκου, θέλω να πω ριζόγαλο και σκέφτομαι γαλακτομπούρακο. Πώς θα δυνατήσεις κύριε, άμα πά να πεις ριζόγαλο και σκέφτεσαι γαλακτομπουρικό, δεν πάμε καλά. Με φρέσκο γάλα από το Τζίφρι, από το στάνο Αμφιλοχίας, ωραιότατα γαλακτοκομικά προϊόντα, γιαουρτάκια, κρεμούλες, σαν λέει. Έλενσα δυο του και πέντε πηγαδίων, θυμήθηκα όταν ήμουν πιτσιρικά, το έχω ξαναπεί. Παλιότερα πέρναγε, εγώ γεννήθηκα Κυλκής και Ελασσόνος, Ελασσόνος και Κυλκής, εκεί ήταν, εκεί άγγισα, όχι με τη μαμή στο σπίτι, όταν με φέραν από την κλινική, τα ματάκια μου, Κυλκής και Ελασσόνος, εκεί γεννήθηκα. Λοιπόν, και πέρναγε ένας τύπος και που λέγε γιαούρτι, και λέει, του λείπαν τα δόντια και λέει γιαούρτι φρέσκι, και εγώ δεν άκουγα καλά και την πείραζα τη μάνα μου και της έλεγα, τι λέει γιαούρτι χέστη, και λέει γιαούρτι χέστη, δεν είχε δόντια ο δόλιος. Εν πάση περιπτώσει, αυτά συνέβαιναν στα τέλη της δεκαετίας του 70. Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι, ξαναμπαίνει στη ζωή μας από σήμερα η αγαπημένη μας αντιπροσωπεία Veneris Motors, ένα όνομα εμπιστοσύνης στο επιλεγμένο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο υψηλών προδιαγραφών. 2610-70-70-60, εκεί που ξέρετε και έχετε πάει περισσότεροι και θα ξαναπάτε, ακροτηρίου και βενιζέλου γωνία, μεγάλη ποικιλία σε όλα τα αυτοκίνητα άριστης ποιότητας, με συνεχή ανανέωση στόλου. Ο Νίκος και ο Γιάννης Βενέρης έχουν κάνει το καλύτερο για σας. Λοιπόν, για δώσ' του μαέστρο, 8 και 16 πρώτα λεπτά λέει, καλημέρα παιδιά, πάμε, φτού και βγαίνω, καλή εβδομάδα να έχουμε, για πάρτε τα πάνω σας.

Όλος περιέργος και στα αθηναϊκά site σήμερα πρωί-πρωί και στις πηγές των διαφόρων ειδήσεων. Η Πάτρα παίζει με τρεις ειδήσεις. Συνελήφθη μητέρα 7 μηνών βρέφους, διότι το πήγε στο καραβανδάνιο με κατάγματα τα οποία δεν φανερώνουν ότι είναι αυτό που λέει η ίδια, ότι έπεσε από την κούνια, αλλά κατά πάσα πιθανότητα είναι τα πρώτα στοιχεία κακοποίησης. Αυτό συνέβη χτες. Οι γιατροί βρήκαν σοβαρές ενδείξεις και ξεκίνησαν αμέσως έρευνες. Το παιδάκι έχει κάταγμα στο μυρό και τραύμα στο κεφάλι. Είναι μόνο 7 μηνών. Το Σάββατο έγινε αυτό και η μητέρα του συνελήφθη. Ειδοποίησαν αμέσως οι αρχές και σύμφωνα με όσα λέει και το καραμανδάνιο, όταν ένα παιδί κάτω των 12 μηνών φέρει κατάγματα στο μυρό, αυτομάτως το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως κακοποίηση μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με τα τραύματά του να θεωρούνται ιάσιμα, δηλαδή η κατάσταση υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία, αλλά η μητέρα συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ενηλίκου και λέει πως το βρέφος χτύπησε από μόνο του όταν εκείνη ετοίμαζε το γάλα για το δεύτερο παιδί της. Η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι πρόκειται για οικογένεια Ρωμά. Και δεν το λέω για να υποβαθμίσω την ουσία του θέματος, γιατί δυστυχώς όταν τα ακούμε αυτό κάνουμε όλοι «Α, καλά». Όχι, δεν είναι έτσι. Και η ιστορία της υποστήριξης και η ευθύνη του μεγαλώματος ενός παιδιού είναι σύμφωνα με τον νόμο και με τον αξιακό κώδικα της ζωής η ίδια για όλους. Λοιπόν, εγώ σας λέω λοιπόν τις πληροφορίες που λέει το καραμανδάνιο. Το παιδάκι δεν διατρέχει κίνδυνο, νοσηλεύεται, τα τραύματά του διορθώνονται και το κάταγμα στη λεκάνη και το τραύμα στο κεφάλι, αλλά δεν μπορούν να θεωρηθούν επιπόλαια από ένα απλό πέσιμο. Η δικαιοσύνη θα βρει παραπέρα τα υποδέλτια. Τώρα, το ρεπορτάζ που κάνει αναφερόμενος κάθε φορά σε ένα τέτοιο περιστατικό ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος, δεν έχει να κάνει με έναν συνδικαλιστή εργαζόμενο σε νοσοκομεία. Αυτή η δουλειά την κάνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να βγω σε όλα τα κανάλια και να μιλάω για τη λειτουργία των νοσοκομείων και για τα δικαιώματα των εργαζομένων στα νοσοκομεία ως εκπρόσωπός τους. Έτσι ο κύριος Γιαννάκος δεν μπορεί να βγαίνει ως ρεπόρτερ στα κανάλια και να λέει τι ακριβώς συνέβη από την Αθήνα στο νοσοκομείο Καραμανδάνιο της Πάτρας ή στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Διότι δεν φταίει ο άνθρωπος, φταίμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Τον βάνουμε και κάνει το ρεπορτάζ που θα κάνουμε εμείς και τον βγάνουν και τα λέει. Μην ιδέα εξαιρουμένου και πρωτοστατούντος του Νίκου Ευαγγελάτου, ο οποίος έχει υποπέσει σε σοβαρό ατόπιμα δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Έτσι, βάζουμε τους συναδέλφους ή το κάνουμε μόνοι μας και μαθαίνουμε τι έγινε στο τάδε νοσοκομείο. Και μετά βγάζουμε και τον πρόεδρο των εργαζομένων. Το να μετατρέπουν τον κύριο Γιαννάκο σε ρεπόρτερ και να τον παίρνουν τηλέφωνο, από ό,τι ξέρω δουλεύει σε ψυχιατρικό νοσοκομείο και είναι, δεν ξέρω τι ειδικότητα έχει ο άνθρωπος, με ενδιαφέρει, τον σέβομαι, τον εκτιμώ σαν άνθρωπος συνδικαλιστή, αλλά δεν είναι ρεπόρτερ. Αυτό το πράγμα που γράφουμε και το δεχόμαστε όλοι και το δέχονται και τα κανάλια και οι εφημερίδες και όλοι, αμέσως ό,τι συμβαίνει σε ένα νοσοκομείο ιατρικού περιεχομένου περιστατικού, συνδικαλιστικού, έχει κάθε δικαίωμα να μιλάει πρώτος ο κ. Γιαννάκος. Αυτό που ό,τι συμβαίνει ιατρικού περιεχομένου βγαίνει και το εξηγεί και με ιατρικούς όρους ο κύριος Γιαννάκος. Αν υπάρχει Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης σε αυτή τη χώρα, θα έπρεπε να το έχει τουλάχιστον στο μυαλό του. Ξαναλέω, δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, απλά μιλάω για το επάγγελμά μας, το οποίο έχει καταντήσει αηδία. Λοιπόν, πάω παρακάτω να πω μερικά θεματάκια που αφορούν την Πάτρα. Ξύλο στα ψηλαλόνια, ντου σε μαγαζί στο Ρίο. Τι έγινε ρε παιδιά? Θα πρέπει να πάμε σε καμιά χαρτορίχτρα και σε καμιά μάγη, σε καμιά καφετζού να μας πει το φεγγάρι είναι ανάποδα, μην είναι ανάδρομος ο Ερμής. Τι συνέβη στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο? Για να σας πω, κύριε Σεγγύρη,
Ίσως να φταίει το γεγονός ότι είναι μια πόλη που δεν παράγει θετική ενέργεια από πουθενά και από τίποτα. Οπότε την ακούσεις, αυτά άκους. Λοιπόν, η Αθανασία Ροδίτη είναι πανέτοιμη να μας μεταφέρει πίσω. Δεν είσαι πανέτοιμη? Α, το παλεύεις. Στις δεκαετίες, στις παλιές δεκαετίες, τις προηγούμενες δεκαετίες, διότι απόψε τη νύχτα, στη μία παρατέταρτο, κυρίες και κύριοι, συμπληρώνονται 30 χρόνια από ένα σοβαρό ιστορικό γεγονός της νεότερης πολιτικής ιστορίας. Ήτανε Σάββατο, 23 Ιουνίου, μία παρατέταρτο το βράδυ, το 1996. 30 ολόκληρα χρόνια σαν σήμερα τη νύχτα, σαν αύριο επί της ουσίας, όταν έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου. Στην Εκάλη, στο σπίτι του, είχε καλεσμένους και είπε: «Θα ανέβω να ξαπλώσω, δεν είμαι πολύ καλά». Ανέβηκαν οι γιατροί επάνω, όλοι, ξάπλωσε και άρχισαν τα δύσκολα μετά, πέρασε η νύχτα. Η ιστορία ξεκίνησε στις 22:11 ώρα τη νύχτα με τις δυσκολίες που είχε, και μία παρατέταρτο αφήκε το πνεύμα ο ιδρυτής του Πασόκ και πρώην πρωθυπουργός, με εκείνη την αφίσα του Σεγγελά, «Μαζί για μια Ελλάδα που αγαπάμε, για μια Ευρώπη που θέλουμε, μαζί για την νίκη και τη νέα πορεία», έλεγε η τελευταία αφίσα του Ανδρέα το 1993. Την έχουν αναρτήσει σήμερα όλα τα site, και βεβαίως η αυριανή είναι επί της ουσίας η επέτειος των 30 χρόνων, αλλά εγώ το λέω από σήμερα γιατί έγινε τη νύχτα της 22ης, είχε πατήσει η 23η, ήταν μία παρά τη νύχτα. Και θυμάμαι, γύρισα από το Ρίο, μου το είπε ένας φίλος μου που δούλευε σε ένα μπαράκι, ήμουνα στο περίφημο Alter Ego, στην Γωνία. Βουλδί Γαλάνη, Γαλάνη Βουλδί ήταν η επιχείρηση αυτή. Ήταν σαν κάστρο εκεί που είναι σήμερα το W. Και μπαίνω μέσα, πάω να παραγγείλω ένα ποτά και μου λέει: «Ας πω κάτι σε αυτή, το ξέρεις πρώτος, πριν από 10 λεπτά πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου». Είχε μια σχέση που του επέτρεπε να ξέρει από πρώτο μέγεθος τι ακριβώς συνέβη, και από πρώτο χέρι. Λοιπόν, μετά από λίγο κυκλοφόρησε και θυμάμαι γύριζα σπίτι μου το ξημερώματα το πρωί, 4-5 δεν θυμάμαι τι ώρα ήταν, και έβαλα Sky 100,4 αθηναϊκό σταθμό που έλεγε: «Ξημέρωμα Κυριακής 23 Ιουνίου 1996 χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου».

0: των πατρών, λαέ της Αχαΐας. Η μάχη εκρήθη απόψε εδώ στην Πάτρα.
1: Ήταν η περίφημη συγκέντρωση στο Μόλο, στην οποία ήταν χιλιάδες κόσμος, μιας εποχής που οι συγκεντρώσεις μάζευαν κάτω από τους αρχηγούς οπαδούς από παντού, και η συγκέντρωση αυτή ήταν από πλευράς τηλεόρασης εντυπωσιακή. Θυμάμαι ότι είχαν μπει του μάγου Μπυρσίμ οι κάμερες και έδειχναν όλο το Μόλο από την μία πλευρά μέχρι την Όρμαν και από την άλλη μέχρι τη Γούναρη, και όλο το κρυπίδωμα του λιμενοβραχίωνας του Αγίου Νικολάου. Λαοθάλασσα, τέτοια συγκέντρωση δεν είχε ξαγίνει και δεν θα ξαγίνει, διότι άλλαξε η εποχή, άλλαξαν και οι καιροί. Δεν ξέρω πώς έχει αποφασίσει το Πασόκ να γιορτάσει τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα σήμερα ή αύριο, αλλά λένε οι πληροφορίες ότι θα γίνει πολιτικό μνημόσιο, μια εκδήλωση σταθμός, και την Τετάρτη θα γίνει στο Καλέντζι Αχαΐας μια εκδήλωση. Εκεί το Πασόκ θα τιμήσει τον ιδρυτή ως τον πολιτικό που έδωσε, λέει, περιεχόμενο την κοινωνική δικαιοσύνη. Θα είναι εδώ ο Κώστας Κανδαλίδης, ο Δημήτρης Χατζηδημητρίου συντονιστής, ο Γιώργος Παπανδρέου βεβαίως, do you remember George, the ex-prime minister of Greece, και κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν ξέρω πού ακριβώς και πώς θα γίνει, πάντως κάτι στο Καλέντζι θα γίνει. Τα 30 χρόνια του Ανδρέα, θα γίνει προσπάθεια να δημιουργήσουν ένα boost προς το, στη βελόνα εκεί του Πασόκ συναισθηματικού περιεχομένου. Μάστα. Πρόεδρε, έφυγες νωρίς να δεις τι έγινε στην Ελλάδα μετά από σένα, που τα γυρίσαμε πίσω όσα μας έδωκες, και με τόκους που το Πασόκ έχει γίνει ο ζητιάνος της αγάπης, που λέει και ένα παλιό έργο με τον Ξανθόπουλο. Έτοιμος είναι ο Ανδρουλάκης να πει για το φουκαριάρι τον πρόεδρο. Λοιπόν, έτσι δεν είναι, πρόεδρε? Πράγματι. Διαφημιστικά μηνύματα.
2: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
3: Η ώρα είναι 8:30.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
7: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
8: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
7: Αλήθεια, μωρό? Έλα, πες μου, τι έκλεισες?
8: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
7: Θανάση, πες μου κι άλλα.
8: Βεντούρι Σφαίρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
11: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
12: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
13: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
14: Και κάβολο.
13: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
15: Έξοδος 33.
13: Και στο relos.gr.
16: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
17: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
16: Και η νομική προστασία?
17: Προστασία, αλλά νομική.
16: Και η απαλλαγή?
17: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
16: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
17: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
18: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Θα μου πείτε πρωί-πρωί, ρε Γιώργη, μας αναλύεις τώρα τα εξωτερικά και εκτός από την τσέπη μας, τι σχέση μπορεί να έχουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες στο Lac de Lozon, που λέγεται εκεί στη λίμνη της Λουκέρνης, που γίνεται στην Ελβετία μεταξύ Αμερικής και Ιράν. Προσέξτε, θέλω να σας μεταφέρω κάτι που δεν το λένε και πολλοί τα μέσα ενημέρωσης. Είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια στην ιστορία, την παγκόσμια πολιτική ιστορία, που συγκρούονται συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και των Εβραίων του Ισραήλ. Και οι συζητήσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης θα συνεχιστούν επί ελβετικού εδάφους σε τεχνικό επίπεδο για όλη την υπόλοιπη εβδομάδα. Βάλανε μια υπογραφή ο Βάντς και ο Καλιμπαεφ, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος και ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, στον οδικό χάρτη που σε 60 μέρες θα αποφασίσουν για τη συμφωνία. Είναι ένας δούριος ύπος αυτή η συμφωνία για να ξεφύγει ο Τραμπ από εκεί, από την Αμερική, αλλά έχουν εκνευριστεί πάρα πολύ απανταχού Εβραίοι και στην Αμερική και στο Ισραήλ για όλα αυτά που τους δίνει, και κυρίως για το γεγονός ότι προσπάθησε να φύγει από την εμπλοκή εκεί με κέρδη όχι για τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά για τον ίδιο και την οικογένειά του, διότι εν ολίγης τους έταξε business ανοικοδόμησης του Ιράν με 300 δις που θα τα βάλει το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Ομάν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, και θα συμμετάσχουν κατασκευαστικές εταιρείες, λέει, που θα φτιάξουν αυτά που γκρέμισαν, γέφυρες και τα λοιπά, στις οποίες κατά πάσα πιθανότητα θα συμμετάσχει ο γαμπρός και η κόρη. Και μαθαίνω ότι έχουν λίγο δυσαρεστηθεί οι Εβραίοι και ο Μπίμπι, ο Νετανιάχου, κυρίως για το γεγονός ότι επιμένουν οι Ιρανοί στο τελικό κείμενο τη συμφωνία σε 60 μέρες να περιγράφεται ευκρινώς ότι δεν θα υπάρχει καμία εμπλοκή του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο πλέον, δηλαδή άνετα η Χεζμπολάχ μπορεί να χρηματοδοτείται και να ρίχνει πυράβλους μέσα στο Τελαβίβ, και επίσης ότι διατηρεί το δικαίωμά του το Ιράν να αποκτήσει στο μέλλον τις βάσεις δημιουργίας πυρηνικής δύναμης. Και αυτά από πλευράς Ισραήλ θεωρούνται κόκκινο πανί. Δεν ξέρει κανείς από τους παγκόσμιους αναλυτές που θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Μάλλον οικονομικές πιέσεις δέχτηκε ο Τραμπ από τις αγορές, από το παγκόσμιο χρήμα, να κάνει πίσω να φύγει και να γλιτώσει και ο ίδιος, γιατί στην Αμερική δεν φαινόταν να στηρίζεται και πολύ αυτός ο πόλεμος, αυτή η εμπλοκή πλην των Εβραίων της Αμερικής. Και σας το λέω γιατί μπορεί η βενζίνη στην Πάτρα να έχει 1,825 από 2,1 που είχε, αλλά δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Ο Δε Τραμπ χτες το βράδυ άρχισε να λέει πάλι τις γνωστές αυτές ιστορίες, ότι αν δεν συμφωνήσουν θα τους διαλύσουμε. Ναι, καλά, χαιρετίσματα. Εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω ότι το κύρος του παγκοσμίως βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο, και ειδικότερα γιατί με αυτό θέλω να καταλήξω, με την αγενέστατη, απρεπέστατη, ρατσιστική και μισογενική συμπεριφορά που είχε απέναντι στη Τζόρτζια Μελόνι. Έχουμε Τζόρτζια Μελόνι, Αθανασία, καλέ, έχουμε Τζόρτζια Μελόνι, καλό μου παιδί, για βάλε μου λίγο Τζόρτζια Μελόνι, Ιταλίδα πρωθυπουργό, τι είπε στον Τραμπ, η οποία του λέει, κοίτα να δεις, έχει αρχίσει να ανησυχεί η παγκόσμια κοινότητα για το εξής: φέρεσε πολύ άσχημα στους συμμάχους σου και πολύ διακριτικά και ευγενικά στους εχθρούς σου. Και αυτό είναι ύποπτο, του είπε η Μελόνι. Και επίσης, ό,τι αφορά εμένα και την Ιταλία, δεν παρακαλάμε κανέναν. Διότι είπε μετά τη σύνοδο κορυφής ότι αυτή η μικρή, λέει, με πίεζε να βγάλει μια φωτογραφία μαζί μου. Δεν καλά ο άνθρωπος, έχει χαζέψει. Λοιπόν, και δημιουργεί παντού εχθρούς. Πετάει την καρδάρα με το γάλα. Και το θέμα είναι ότι θα μας πάρει στο λαιμό τους όλους κάποια στιγμή, στο λαιμό του. Αλλά θέλω λίγο Τζόρτζια, τη βρήκαμε. Για πάτα Μελόνι, τι είπε η Μελόνι στον Τραμπ, να δούμε, θα σου βγει. Δεν σε ειδοποίησα από πριν, γιατί αυτά πρέπει να τα σκηνοθετούμε μαζί νωρίτερα. Με ένα ύφος που το απάντησε η Γεωργία χτες, κάτω τα χέρια από τη Γεωργία. Στηρίζουμε ανεπιφύλακτα Πρεμιέρο Μινίστρο ή Πρεσιντέντε του Κονσίλιο, τη Βιτσίνα Ρεπούμπλικα Ιταλιάνα, Τζόρτζια Μελόνι. Μου κάθηκε, δεν τη βρίσκεις. Χαιρετάνε την Γεωργία. Λοιπόν, θα πάω εις μια άλλη Γεωργία τώρα, την κυρία Γεωργία Μητρογιάννη, την προϊσταμένη του Γραφείου Φυσικής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εδώ, η οποία επέστρεψε από τη Σερβία το Σαββατοκύριακο μαζί με τους νεαρούς αθλητές, κατασυγκινημένη, διότι φέραμε παγκόσμιο κύπελο στην Πάτρα, πρωτάθλημα. Η σχολική ομάδα μπάσκετ της Πάτρας κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους παγκόσμιους σχολικούς αγώνες μπάσκετ που έγιναν στη Σερβία και νικήσαμε τους Κινέζους, παρακαλώ, και φέραμε το χρυσό στην Πάτρα. Συγχαρητήρια σε όλους, στην ομάδα των παιδιών που έπαιξαν, στα εκπαιδευτήρια Αναγέννηση, στον Προμηθέα που το πρόγραμμα Νους βοήθησε την ανάδειξη αυτών των νεαρών αθλητών στα 16 στους 17, και τιμή μας και καμάρι μας που φέραμε παγκόσμιο σχολικό πρωτάθλημα και χρυσό μετάλλιο από αυτό το πρωτάθλημα, το χρυσό μετάλλιο από αυτό το πρωτάθλημα, για να τα λέω σωστά, στην Πάτρα. Άντε να έχουμε και κάτι θετικό και χαρούμενο σε τούτη εδώ την πόλη δηλαδή, και λοιπά. Τώρα, θα κάνω μια σύντομη βολτούλα στις επιχειρήσεις και στα προϊόντα που είναι κοντά μας. Και πρώτα απ' όλα θα σας θυμίσω την Κάρνα, που με τα 6 καταστήματα ποιοτικά και οικονομικά είναι εδώ για να σας δώσει τις σπασμένες τιμές μέχρι τέλη Ιουνίου στο Μοσχάρι, στο Κοτόπουλο και στο Χοιρινό, στις τιμές που σας είπα πριν, πρωί-πρωί. Ένα από τα 6 είναι κοντά σας. Η Golden Traders είναι η αγορά για νέα χειρουργικών νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών. Λιγότερο του Βιχαλάκη σήμερα, καλύτερο από την Παρασκευή. Και βεβαίως απαντούν στο 6944-21-21-50. Και θα σας πάω επίσης να γνωρίσετε και να μπείτε στο site, στο καινούργιο site Cardom, που είναι η νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. ελεγμένα οχήματα με πλήρες ιστορικό, 14 μέρες εγγύηση επιστροφής και τώρα έως 10% έκπτωση σε όλα από 15 έως 22 Ιουνίου. Μπες και εσύ στο cardom.gr και βρες το δικό σου αυτοκίνητο. Για ακούστε, BMW 7.450 ευρώ, Audi 7.140 ευρώ, Mercedes 6.090 ευρώ και πολλά παρακάτω άλλα. Ναι, ο Τζίφρης ο αγαπημένος μας είναι Έλληνος στρατιώτου και 5 πηγαδίων με φοβερά και τρομερά γαλακτοκομικά προϊόντα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας, που μοσχοβουλάει τόπους και είναι και θρεπτικά, γιατί το φρέσκο γάλα είναι η πρώτη ύλη και στα παγωτά που έχει η Τζίφρης, η ειδική γωνία, Έλληνος στρατιώτου και 5 πηγαδίων. Και θα σας πάω στους φίλους μου, στον Νίκο και Γιάννη Βενέρη, ένα όνομα εμπιστοσύνης στην Πάτρα, χρόνια στα αυτοκίνητα, 26 10 70 70 60, στο καλό μεταχειρισμένο, άριστης κατάστασης, με ανταλλαγή, με χρηματοδότηση, με ό,τι θέλετε, με αυτοκίνητα υψηλών προδιαγραφών στην ακροτηρίου και Βενιζέλου γωνία. Λοιπόν, και 43 λέει ο ρολόης. Τι συνέβη? Ωραία, πάμε παρακάτω. Να ακούσουμε ένα τραγούδι και να επιστρέψουμε σε 3 λεπτούλια.

Ο πρόεδρος της καρδιάς μας που λένε και οι οπαδοί της ΑΕΚ, ο επιχειρηματίας εφοπλιστής Μάριος Ηλιόπουλος, βρέθηκε στο χωριό καταγωγής του το Σαββατοκυριακό. Είναι το χωριό Λογκά Μεσσηνίας. Ήταν από εκεί συγχωρεμένη η κυρία Μάρθα, φίλη της μητέρας μου. Τι θυμήθηκα, τώρα έχω πάει στο Λογκά Μεσσηνίας. Και μετά πήρε το ελικόπτερο και έκανε και καταδώσει στην Πάτρα και... πραγματικά άφησε εδώ μία είδηση προς επεξεργασία. Είπε ότι θα γίνει αυτοκινητοδρόμιο στην περιοχή Χαλανδρίτσας. Θα κατασκευαστεί το νέο αυτοκινητοδρόμιο στην περιοχή Χαλανδρίτσας. Ήταν η έκπληξη της βραδιάς αυτό και βέβαια εδώ που παρευρέθη. Δεν είναι η πρώτη φορά που εμπλέκεται ο πρόεδρος της ΑΕΚ και γνωστός επιχειρηματίας με την ιστορία αυτή. Μάλιστα πριν από πολύ καιρό είχαμε γράψει πρώτη στην εφημερίδα Νεολόγος ότι ήρθε με το ελικόπτερό του και επόπτευε από πάνω από το χωριό Ρέντες, την περιοχή Ρέντες Χαλανδρίτσα, στο χώρο που θα γίνει το αυτοκινητόδρομο, το για να λάβει προσωπικά. Ελπίζω να μην είναι ο 15ος άνθρωπος που θα απογοητευτεί από το εγχείρημα αυτό και θα γίνει, διότι εγώ ξέρω τους προηγούμενους 14 που έχουν προσπαθήσει να ασχοληθούν με αυτό. Και να πω ότι είναι μια ιδέα διακαής πόθος κάποιων ανθρώπων προηγουμένων δεκαετιών. Εγώ προσωπικά τη λέξη αυτοκινητοδρόμιο στις Ρέντες Χαλανδρίτσας την άκουσα το 1990 και έχουν περάσει από τότε 36 χρόνια. Σινιόρ Μάριο, σινιόρ Πρεζιντέντε. Λοιπόν, αν μετά από 36 χρόνια καταφέρει κάποιος και το κάνει, μπράβο του και μαγκιά του. Να δούμε από πού θα έρθει, από κάπου, με κάποιο τρόπο, από τη θάλασσα, από το βουνό, αυτή η ρημάδα και πολυπόθητη απαρχή της ανάπτυξης σε αυτόν τον τόπο, την οποία στο τέλος την έχουμε κάνει ανέκδοτο. Πριν από λίγο η μετεωρολογική υπηρεσία, πάω αλλού, ανακοίνωσε ότι η θερμοκρασία θα φτάσει το Σαββατοκύριακο για πρώτη φορά στην Πάτρα στους 34 με 35. Θα έχουμε το πρώτο ζεστό Σαββατοκύριακο. Μάστα. Έχει θεματάκια γύρω γύρω πολλά και διάφορα. Θα έρθει βεβαίως και ο Γιάννης Γεωργόπουλος και ο Αλέξανδρος Κογκόλης και η Δήμητρα Μπαλαφούτη και τούτη, και θα σας πούν τα δικά τους, αυτά που έχουν ψάξει και έχουν βρει ότι αποτελούν αντικείμενο ενδιαφέροντος σήμερα. Και θα πάω σε κάτι που είπε χτες η κυρία Καριστιανού. Και εγώ ξέρετε ότι αν ακούσω κάτι με το οποίο συμφωνώ, δεν πάει να το πει ο οποιοσδήποτε, θα το πω ευθαρσός. Μου άρεσε η τοποθέτησή της. Δεν μιλώ πολιτικά, μιλώ ανθρώπινα. Διότι ως πολιτικό πρόσωπο δεν ογάει, κακά τα ψέματα που λένε και στα Εφτάνησα. Είπε όμως να προσέξουμε, λέει, αυτοί που λένε να χαρακτηρίζονται οι φόνοι που γίνονται με θύματα γυναίκες ως γενοκτονίες, να τις ξεχωρίσουμε. Διότι με αυτόν τον τρόπο επιστρέφουμε στην παλιά λογική του ασθενούς φίλου έναντι του ανδρός και ξανακάνουμε τη γυναίκα υποδέστερη και κατώτερο φίλο και την ξανακάνουμε ασθενές φίλο. Έχει απόλυτο δίκιο το σκεπτικό της. Τώρα από εκεί και πέρα μέχρι εκεί. Το ζήτημα δεν είναι πώς θα χαρακτηρίσουμε τις πράξεις αυτές που κάνουν κάποιοι εναντίον των γυναικών. Το ζήτημα είναι πώς θα καταφέρουμε μέσα στην κοινωνία να μειώσουμε τα κίνητρα που οδηγούν σε τέτοιες πράξεις. Αποτέλεσμα ενδοοικογενειακής βίας, αποτέλεσμα εξωσυζυγικών σχέσεων, οικονομικών διαφορών και άλλα πολλά. Αν υποπέσουμε στη λογική να χαρακτηρίζονται αυτές οι υποθέσεις που έχουν θύματα γυναίκες γυναικοκτονίες, νομίζω πως έχει δίκιο η Καριστιανού που λέει ότι θα επιστρέψουμε ξανά στη λογική του ισχυρού και του ασθενούς φίλου. Και θα πάει χαμένος και όλος αυτός ο αγώνας που κάνουν οι γυναίκες για ισότητα τόσα χρόνια και έχουν απόλυτο δίκιο. Μου άρεσε η τοποθέτησή της αυτή, σαν να μου κάνει, σαν να στέκει λογικά. Και γι' αυτό σας το λέω δηλαδή και λοιπά.
Τώρα σε ό,τι αφορά την πόλη των Πατρών και των Περιχώρων, δεν έχουμε βρει ακόμα λαγοκέφαλο εδώ. Στη θάλασσα, έτσι, στεριά, αλλά γεμάτος ο τόπος. Δεν έχουμε συναντήσει ακόμα στις ακτές μας. Δεν κινδυνεύουμε εδώ, λέει, από λαγοκέφαλους, κυρίες και κύριοι. Δεν έχουμε τέτοια θέματα. Μου λέει ένας φίλος, το ελικόπτερο του Μάριου Ηλιόπουλου πάρκαρε χτες στο λιμάνι. Πού θέλα πάρκαρε? Στα Καντριάνικα? Εννοείται, στο λιμάνι, Νίκο μου. Εκεί έχουμε άπλα. Έχουμε δημιουργήσει ένα πρόσκαιρο ελικόδρομο. Πρώτη φορά στη ζωή μου είδα ελικόπτερο να προσγειώνεται στο λιμάνι. Του σεισμού του 1993, όταν ήρθε εδώ τότε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός, με τον υφυπουργό εσωτερικών Άγγελο Μπρατάκο. Τότε το είδα. Λοιπόν, τι έλεγα? Έλεγα ότι έχουμε πολλά και διάφορα θεματάκια και στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή. Δεν είναι τα κραυγαλαία, ξαναλέω, ευτυχώς. Είδατε τι έπαθε αυτή η χριστιανή με το σκυλί στη Γαστούνη? Είναι αποτρόπαιη η πράξη. Δεν είμαι δικαστής για να την κρίνω. Το είδε μπροστά της το σκυλί, έκοψε τα χείτα, άναψε τα φώτα. Το σκυλί μάλλον πρέπει να τυφλώθηκε από τα φώτα. Δεν έφυγε, αυτή νόμιζε ότι έφυγε το σκυλί, πέρασε από πάνω, το πάτησε, το σκότωσε. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επίσης υπενθύμηση ότι η αυστηροποίηση του νόμου για τα ζώα δεν είναι και πολύ γνωστή σε πάρα πολύ κόσμο. Έγινε εν μια νυχτή στη Βουλή και δεν το ξέρει και πολύ ο κόσμος. Χρειάζεται λοιπόν μια ενημέρωση για να ξέρουμε τι ψηφίζουμε σε αυτό το ρημαδοκοινοβούλιο και να έχουν νόμοι παιδευτικό χαρακτήρα, να μαθαίνει ο Έλληνας να μπαίνει σε μια λογική αγωγής γύρω από το σεβασμό της νομοθεσίας, γιατί αλλιώς το να γίνονται οι νόμοι και να βγάζουν μια βιομηχανία που να παράγει νόμους διαρκώς και να μην τους ξέρουμε και να μην τους τηρούμε και να μην ελέγχουμε την εφαρμογή τους, δεν έχει κανένα νόημα. Λοιπόν, θα την πληρώσει η χριστιανή αυτή κατά πως φαίνεται τώρα, και πρέπει να ξέρετε ότι το να σκοτώνεις ένα ζώο θεωρείται κακούργημα πλέον. Έχει φυλάκιση, έχει πρόστιμα και έχει πολλά άλλα τεινά. Και μάλιστα πώς την πατάνε μερικοί. Έχει και χρηματικό πρόστιμο, το οποίο πάει κατευθείαν ΑΔΕ και εφορία. Δεν μπορείς να το πληρώσεις, σου δεσμεύονται οι λογαριασμοί και καταλαβαίνει κανείς από εκεί πέρα τι ακολουθεί. Έχουμε μια είδηση που έρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία. Ίσως μέχρι το μεσημέρι έχουμε την παρέτηση του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, λέει ο μέσος πατρινός που τα ακούει. Σκασίλα μας μεγάλη και 10 παπαγάλι. Και δική μου, 3-0. Έτσι λέγαμε πιτσιρικάδες όταν κάναμε πλάκα. Αυτά τα περί γυναικοκτονίας τα έλεγα πριν, με αφορμή την ιστορία αυτή της κυρίας στην Κρήτη που τη σκότωσε ο Σκοπιανός νικάρης της. Τώρα θα φύγω να πάω εις το Κυρικόν, διότι βλέπω ότι παρεδόθη η χάρτα Μπιάνκα του Γιάννη στην Αθανασία Ροδίτη. Θέλω να σας θυμίσω, πριν πάω στο Κυρικό το βράδυ, έχουμε μια καταπληκτική συναυλία Πορτοκάλογλου Πρωτοψάλτη, Πρωτοψάλτη Πορτοκάλογλου, στο αίθριο του Εργοστασίου Τέχνης στην Ακτή Δημαίων. Μια καλοκαιρινή πορεία των δύο κορυφαίων καλλιτεχνών, καταπληκτική, με πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Να μην τη χάσω, ούτε που λένε και στην Ηλία. Και πάω στο Κερικόν. Ο καιρός σήμερα θα είναι επίοικης στην πόλη των Πατρών. 20-21 είχε το πρωί, 34 το μεσημέρι. Η Τετάρτη και η Πέμπτη είναι ύποπτες μέρες να συσσωρευτεί στην ατμόσφαιρα αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται ψυχάλα και λάσπη κάποια στιγμή, αλλά προς το παρόν δεν το επιβεβαιώνουν οι μετεωρολόγοι. Θέλω δε να σας πω ότι μέχρι την 3η 30 Ιουνίου δεν έχουμε ζήτημα πολύ πολύ ανυπόφορης ζέστης. Πού θα πάει όμως άμα μπει ο Ιούλιος? Θα έρθει και φτούνι, που λένε και στην Ηλία. Λοιπόν, 22 με 34 σήμερα, και όλη τη βδομάδα θα έχουμε συμπαθητικό καιρό, με εξαίρεση δύο απογεύματα, Τετάρτη και την Πέμπτη, μπορεί να δούμε κάτι αστάθειες έτσι, με αυτό από εκείνο και από τούτο. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, ποιος ήταν μαζί μας? Ήταν μαζί μας η Κάρνα με τα 6 καταστήματα, ποιοτικά και οικονομικά, φρέσκο και λαχταριστό κρέας,
οι μοναδικές αυτές σπασμένες τιμές μέχρι 30 Ιουνίου σε μοσχάρι, χοιρινό και κοτόπουλο, όπως τις έχω πει, οι Golden Traders, αγοράει ένα έχειρο χρυσών νομισμάτων, κοσμημάτων και ορολογιών, 6944-21-2150 το τηλέφωνο, που αν έχετε λίρες σας παίρνουν και με τιμή τράπεζας της Ελλάδος. Ο Τζίφρις, Έλληνος στρατιώτου και 5 πηγαδίων, με τα γαλακτοκομικά του προϊόντα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας, γαλακτοπολείο αλλά παλαιά μοσκοβολάει ο τόπος, και η εταιρεία, η επιχείρηση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου Veneris Motors, ο Νίκος και ο Γιάννης Veneris, σας οδηγούν στην αγορά αυτοκινήτου με ασφάλεια και διαφάνεια, με επαγγελματική εξυπηρέτηση. 26 10 70 70 60, αυτοκίνητα άριστης κατάστασης, ανανεώνεται διαρκώς ο στόλος, Βενιζέλου και ακροτηρίου γωνία. Λοιπόν, έρχεται ο Γιάννης Γεωργόπουλος, έρχεται ο Άλεξος Κουγκόλης και η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Φιλελλήνων 24, λέει μια ακροάτρια, αν περάσουν τηλεοπτικές κάμερες, αν περάσει κάποιος και δει, θα καταλάβει τι ωραία πράγματα κάνουν οι Ρωμά στην πόλη μας. Τα έχουμε καταλάβει, μανδάμ, που λένε και μερικοί, και τα ξέρουμε. Φιλελλήνων 24, γύρευε τι θα δούμε εκεί έξω, τι έχουν βγάλει, λέει, τι έχουν γεμίσει τον τόπο. Δεν είναι το μόνο μέρος, άμα αρχίσουμε τέτοια κουβέντα θέλουμε μέχρι το βράδυ. Αλλά πρέπει να τα λέμε, να τα ακούμε. Και στην πόλη αυτή αντιμετωπίζουμε τέτοιο θέμα. Δεν είναι δά και το μόνο που κάνουμε, πως δεν το βλέπουμε και πως δεν το ακούμε. Πολλές καλημέρες στους επαγγελματίες οδηγούς που μας ακούνε τώρα στα αυτοκίνητά τους, φορτηγά, λεωφορεία, ταξί, αυτοκίνητα τροφοδοσίας, και καλημέρες πολλές στους φίλους μου τους οδηγούς του αστικού κτέλ της Πάτρας, των αστικών λεωφορείων της πόλης μας, και στους οδηγούς ταξί. Με άλκηση πρωτοψάλτη θα τελειώσουμε για να σας θυμίσουμε την απόψινη συναυλία. Και θα πω καλημέρες πολλές στο φίλο Μαντώνη Δημακόπουλου, ζαχαροπλαστείο γλυκοτεχνίες, δροσερά και φοβερά γλυκά για το καλοκαίρι, απίθανα στις γλυκοτεχνίες, από την παραγωγή στην κατανάλωση. Και να σας πω, το Σάββατο ήμουνα στο Γλάφκο, έφαγα πέρα από το ωραιότατο φαγητούλι κατσικάκι στα κλίματα με πατατούλα, κάτι φρούτα φοβερά. Πού τα βρίσκει αυτά τα καρπούζια ο Βασίλης? Φοβερό καρπούζι. Δροσιά, πλαϊνή βεράντα, τα λουλούδια μοσκοβολάγανε. Άλλο πράγμα, ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, για δώσε λίγο άλκηστη. Θα σας δούμε πρώτα Θεός και η Παναγία αύριο το πρωί 8 και 5. Γεια σας.

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Perché?
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Cosa?
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλωνάκου.
6: Ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia.

0: Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

Ελλάδα μια όμορφη χώρα. Είναι και επίσημο. Σώσαμε τις τράπεζες, αλλά η χρεοκοπία στην κοινωνία είναι γεγονός. Η Ελλάδα πλέον και επισήμως έχει το υψηλότερο ιδιωτικό χρέος. Περισσότερους οφειλέτες. Περισσότερες κατασχέσεις. Ακριβότερο στεγαστικό. Τεράστια στεγαστική κρίση. Και πανάκριβο τραπεζικό χρήμα. Ναι, αλλά σώσαμε τις τράπεζες. Από Αύγουστο χειμώνα και από Ιούνιο εκλογές το φθινόπωρο. Τσουνάμι μέτρων παροχών από Ιούνιο ως Νοέμβρη. Δώρα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους οφειλέτες. Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ένα παιδί. Επίδομα εξομάλυσης 300 ευρώ μηνιαίως. Αύξηση ο ακατάσχετου λογαριασμών. Εφαρμογή ρυθμίσεων για 72 δόσεις. Εξοδικαστικός για χρέη πλέον των 10.000 ευρώ. Ενίσχυση ύψους 300 ευρώ και σε ευάλωτους. Μία τα βρίσκουν, μία τα χάνουν. Οδικός χάρτης 60 ημερών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν για τα στενά του Ορμούς. Θρίλερ, οι διαβουλεύσεις στην Ελβετία. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, οι μεταφορές χρημάτων, συγγενών, γονικές παροχές και δωρεές. Ελλάς, όχι της αστυνομίας, του Τσίπρα, για Μητσοτάκη. Εκλογές στο φθινόπωρο για να προλάβει τα χειρότερα. Πυρομαδών την ίδια ώρα για το πόσο κάνει. Για μετάθεση της διαχείρισης ακρίβειας στον καταναλωτή μιλά σύσσωμη αντιπολίτευση. Τέλος χρόνου για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Από αύριο Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι και τα τσοχτερά πρόστιμα για όσους δεν καθάρισαν. Σε επίπεδο Πάτρας, Αχαΐας, Δυτικής Ελλάδας. Νέο σοκ. Βρέφος 7 μηνών νοσηλεύεται με χτύπημα στο κεφάλι και κάταγμα στο μυρό. Μεταφέρθηκε από τη μητέρα του, η οποία συνελήφθη. Διερευνάται κατά πόσο πρόκειται για κακοποίηση. Η ίδια υποστηρίζει ότι το παιδί έπεσε απλά από την κούνια. Σε εξέλιξη η έρευνα της αστυνομίας. Η ώρα της κρίσης, ο καθένας διαλέγει με ποιον θα πάει και ποιον θα αφήσει. Στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα εκ νέου η αντίδραση της πόλης για τρένο και λιμάνι. Μπραβιλίκια. Δύο ομάδας 15 ατόμων σε 4 μαγαζιά της Πάτρας σε ακτή Δημαίων Ηρώων Πολυτεχνείου Κέριων. Αναφορές για εισαγόμενο σκηνικό, φόβοι για αντίπεινα. Χτύπησαν ιδιοκτήτες, τραυμάτισαν υπαλλήλους. Στο νοσοκομείο ένα άτομο. Σιγή ηχθείως από την Ελλάς. Την ίδια ώρα στην Πάτρα ξυπνάνε μνήμες. Με άρωμα από αυτοκινητοδρόμιο η παρουσία Μάριου Ηλιόπουλου στην Πάτρα για το πέρασμα της πρωταθλητικής κούπας της ΑΕΚ. Ανακοίνωσε την δημιουργία αυτοκινητοδρομίου στη Χαλανδρίτσα, τι αποφασίστηκε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αυτοκινητοδρόμιου ΑΕ.

Εδώ λέει Μουρτζούκου, για τρεις φόνους παιδιών και μια απόπειρα, κόλαφος εισαγγελέας. Ταυτοποιήθηκε η 60χρονη οδηγός της κτηνοδίας στη Γαστούνη. Είδε το σκύλο, σταμάτησε, πάτησε γκάζι και τον έλειωσε. Αντιμέτωποι με κακουργηματικές πράξεις. Κυρίες και κύριοι, ο Max FM. Είναι οι 94. Είναι το πρώτο για αυτή την εβδομάδα πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Συνοδεία ευχών για μια καλή και μια όμορφη μέρα. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές η κυρία Θανασία Ροδίτη. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Το Ρένταξι Live Tracking. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Αλλά δύο ταξί Πάτρας 18-300. Τώρα και στο 26-10-205-205. Προτεραιότητά μας η ασφαλή μεταφορά σας. Σκέψου καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική και παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση για να τρέχεις αεροδρόμια, να μετράς κιλά στις αποσκευές και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi Sphere φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τρεβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Είναι εισιτήριο από Οικουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ. Και αν πάρεις το αμάξι για ανοργό στην Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Πρόλαβε τώρα απίθανες προσφορές πριν εξαλειφθούν στο venturisferis.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή.

0: Νέο σοκ, υποδιερεύνηση, υπόθεση, νέα υπόθεση κακοποίησης βρέφους με σημείο αναφορά της Δυτικής Ελλάδας. Μεταφορά 7 μηνών βρέφους στο Καραμανδάνιο. Διερευνάται η περίπτωση κακοποίησης, σύλληψη της μητέρας το βράδυ της Κυριακής για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ακόμα δεν έχει αποφανθεί ο ιατροδικαστής εάν πρόκειται για κακοποίηση. Να σας πω όμως ότι το παιδί μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο σε άσχημη κατάσταση. Θα πάμε να δούμε ποια είναι η κλινική του εικόνα, ποιες είναι οι ενδείξεις αποχρώσεις ή μη. Να σας πω ότι αυτή η εκπομπή το έχει πει και θα το λέει. Όποιο χέρι σηκώνεται σε βάρος παιδιού πρέπει να κόβεται. Από τη ρίζα. Από τη ρίζα. Όποιος διανοείται να κακοποιεί παιδί. Από τη ρίζα. Για την ακρίβεια και τα δύο χέρια. Γιατί μπορεί να του μείνει άλλο, άλλο και να ξανακακοποιήσει. Λοιπόν, πάμε στον παιδοχειρουργό, στον Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών, τον κύριο Αλεξόπουλο. Κύριε Αλεξόπουλο, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα, εσάς και τους ακροατές σας.
0: Καταρχήν, ποια είναι η κλινική κατάσταση, η κλινική εικόνα του βρέφους?
1: Κοιτάξτε, ήρθε στους συναδέλφους που εφημέρευαν το Σάββατο ένα βρέφος 7 μηνών κορίτσι, το οποίο ανέφερε η μάνα ότι έπεσε από το κρεβάτι. Και με εκδογραφίες που κάνανε οι συνάδελφοι βρήκαν ότι είχε κάταγμα μυρού. Επειδή το κάταγμα μυρού σε αυτή την ηλικία 7 μηνών έχει αυξημένη πιθανότητα να είναι παιδική κακοποίηση, ειδοποίησαν την ασφάλεια και εκτιμήθηκε διαδικασία για ιατροδικαστική εκτίμηση. Το βρέφος είναι σε καλή κατάσταση τώρα, είναι ακινητοποιημένο με ανάρκητα το πόδι του. Η μαμά, αυτό που είπατε, έχει συλληφθεί γιατί έκθεσε κίνδυνο και αναμένουμε την ιατροδικαστική έκθεση και την απόφαση του εισαγγελέα.
0: Από την εικόνα που είχαν οι συνάδελφοί σας και από όσα μπορείτε εσείς να έχετε ως εικόνα, η ζυγαριά κλείνει προς το σενάριο της απλής έκθεσης σε κίνδυνο και πτώσης ή υπάρχει το σενάριο της κακοποίησης? Δεν λέω ότι είστε ιατροδικαστής, προσέξτε, ναι. Δεν είμαστε εισαγγελείς. Η εικόνα παραπέμπει σε κακοποίηση ενδεχομένως?
1: Κοιτάξτε, ανέφερε η μαμά ότι έπεσε από το κρεβάτι. Ένα 7 μηνών, όπως ξέρετε, δεν κινείται. Δηλαδή, πώς μπορεί να πέσει από το κρεβάτι? Αυτό είναι που προβλημάτισε τους συναδέλφους. Το άλλο που προβλημάτισε τους συναδέλφους είναι ότι, ότι το παιδί έχει ένα κάταγμα, όπως σας είπα, στο μυρό, που κάτω, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, κάτω από 12 μηνών, ένα ποσοστό 80 με 85% με κάταγμα μυρού θεωρείται ότι είναι κακοποίηση, μέχρι αποδείξεις το αντιθέτω. Μπορεί να είναι και ατυχηματικό, αλλά δεν πάβει όμως παρόλα αυτά να είναι παραμέληση. Που η παραμέληση θεωρείται παγκοσμίως, γι' αυτό και με το νέο πρωτόκολλο που έχουμε ετοιμάσει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και ήμασταν μέλη της Επιτροπής κ. Σιλιάδης και ομιλών, θεωρείται ότι είναι κακοποίηση μέχρι... Η παραμέληση είναι κακοποίηση. Και έτσι θα πρέπει και η ελληνική νομοθεσία να το θεωρεί. Και από εδώ και πέρα, μόλις δημοσιευτεί το πρωτόκολλο, η παραμέληση είναι κακοποίηση.
0: Μάλιστα. Μένει να δούμε τι θα έχουμε και από την ιατροδικαστική. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
1: Κοιτάξτε, το εκτίμησαν χθες οι ιατροδικαστές. Εμείς εκφράσαμε και εμείς και οι ορθοπαιδικοί ποια είναι η άποψή μας. Μπορεί πραγματικά να είναι ατυχηματικό. Μπορεί. Δεν το αποκλείει κανένας, αυτό θα το διευκρινίσουν οι ιατροδικαστές. Αλλά σας είπα ότι δεν μπορεί ένα βρέφος να έρχεται με τέτοια βαριά κάκωση, γιατί ένα κάταγμα μύρου...
0: Μου είπατε ότι ένα βρέφος 7 μηνών δεν κινείται, δεν περπατάει, δεν σκαρφαλώνει.
1: Δεν κινείται. Η μάνα ανέφερε ότι το άφησε για να πλύνει το αδελφάκι και το βρήκε κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, γιατρέ. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα να έχετε. Ακούσατε την προσέγγιση, τα δεδομένα, σύμφωνα με τον παιδοχειρουργό στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών, τον κύριο Αλεξόπουλο. Μένει να δούμε τι θα φέρει στο προσκήνιο και η αντιλοδικαστική έρευνα. 9 και 16 πρώτα λεπτά είστε πάντα στο Max FM, στο 93 και 4, στο πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. μουσικό πέρασμα σε πολύ λίγο πάλι κοντά σας.

0: Για να σας πάω στα μπραβιλίκια. Καθώς και οι μνήμες ξυπνάνε τα όσα έγιναν το βράδυ του Σαββάτου, αν δεν κάνω λάθος, και δεν κάνω λάθος. Μιλάμε για 15 ατόμων τα οποία ήταν και φορτωμένα με σιδερικά σε 4 μαγαζιά της Πάτερας. Για την ακρίβεια, ξεκίνησαν ακτή Δημαίων, Ηρώων Πολυτεχνείου, έφτασαν και Σερίων. Να σας πω ότι χτύπησαν στοχευμένα ιδιοκτήτες και υπαλλήλους. Μάλιστα, ένα άτομο έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Πολλά ακούγονται στην πιάτσα, αλλά την ίδια ώρα υπάρχει και ερώτημα τι κάνει η αστυνομία. Για να μην σας πω ότι υπάρχει ένα άλλο ερώτημα. Κατά πόσο θα έχουμε και αντίπεινα. Να πάμε πρώτης στον κλάδο, να πάμε στην εστίαση αναψυχή, να πάμε στον πρόεδρο του Συλλόγου των Καταστηματαρχών εστίαση αναψυχή στην Αχαΐα, τον κύριο Μαθιόπουλο. Κύριε Μαθιόπουλο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Γιωργόπουλο. Καλημέρα.
0: Φαντάζομαι το μαντάτο το ξέρετε, έτσι, από την πρώτη στιγμή.
1: Ξέρω ότι ξέρετε λίγο πολύ, ξέρω ότι ξέρετε.
0: Όχι, εγώ ξέρω πολλά, αλλά τέλος πάντων, πείτε μου εσείς και θα τα πω συνέχεια εγώ. Για πείτε μου.
1: Δεν γράψατε ότι μια ομάδα 15 ατόμων επιτέθηκαν σε περίπου 4 μαγαζιά της περιοχής Πατρών και του Λύρου. Έγιναν επεισόδια, σε ένα ήταν πιο σοβαρά τα επεισόδια και κάποιοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Λίγο πολύ αυτά που είπατε εσείς, ξέρω κι εγώ, είναι ένα πολύ λυπηρό και ανησυχητικό φαινόμενο. Εκτός από το κράτος, μάλλον νομίζουν και άλλοι ότι βγάζουν λεφτά στην εστίαση και επιτίθονται στην εστίαση. Αλλά εδώ έχουμε πιο σοβαρά πράγματα, είναι πιο...
0: Εδώ μιλάμε για σκηνικό ροκ, κύριε Μαθιόπουλε. Γιατί το να μπαίνουν 15 φορτωμένοι σε μαγαζιά, να ξυλοκοπούν ιδιοκτήτες στοχευμένα και εργαζόμενους υπαλλήλους ή φίλους των ιδιοκτητών και να στέλνουν κόσμο στο νοσοκομείο, δεν το συναντάς κάθε μέρα ιδιαίτερα σε μια επαρχιακή πόλη.
1: Είναι όπως παλιά λέγαμε, γίναμε Τέξας. Είμαστε μια παλιά έκφραση. Τι να σας πω, αυτά είναι πολύ λυπηρά πράγματα. Ελπίζω, γιατί αυτό το πράγμα να ξέρετε δεν τα γνωρίζετε, η αστυνομία να έχει επιληφθεί ήδη και να κάνει τις ενέργειες που προβλέπονται και να επιστρέψει η ηρεμία στον χώρο της εστίασης, γιατί θα οφείλω να σας πω ότι έχει ανησυχήσει πάρα πολύ αυτό το φαινόμενο όλους τους καταστηματάρχες. Συζητιέται στα τηλέφωνα και στις επαφές ότι τι συμβαίνει και τι γίνεται, τι είναι αυτό. Και όλων κρυφή ελπίδα είναι ότι θα το λύσει η αστυνομία και θα κάνει αυτό που πρέπει.
0: Μέχρι στιγμής η αστυνομία δεν έχει βγάλει ούτε ανακοίνωση πάντως για το συμβάν.
1: Θεωρώ ότι σε αυτά τα θέματα δεν βγαίνουν ανακοινώσεις. Αυτά τα θέματα λύνονται με άλλους τρόπους, η αστυνομία ξέρει, φαντάζομαι, και δεν θα βγάλει.
0: Η Πάτρα τον Πραβιλίκη το έχει πληρώσει ακριβά, κύριε Μαθιόπουλε. Στο
1: παρελθόν. Παλιές ιστορίες που λέγαμε, θυμόσαστε με τον κύριο Ταβλούρο, ναι, παλιά, και όλα αυτά που είχαν γίνει με τον φόνο τότε του, ναι, Παΐζη, ναι, κτλ. Κτλ. Ελπίζω να μην ξανασυναντήσουμε τέτοια πράγματα, ελπίζω να είναι τότε να ήταν τελευταία και να γυρίσει η ηρεμία.
0: Μπορεί και να έχουμε και αντίπεινα. Φοβόστε. Φοβάστε αντίπεινα.
1: Κοιτάξτε, να δείτε, ο κόσμος στις εστίασεις φοβάται γενικά. Τώρα ειδικά και αν θα παίξουν αντίπεινα και όλα αυτά τα πράγματα εγώ δεν τα ξέρω. Δεν έχω απάντηση σε αυτό να σας πω αν θα υπάρχουν αντίπεινα, αλλά συνήθως αυτές τις ιστορίες όλες καταλήγουν κάπου και λύνονται με κάποιο τρόπο. Ελπίζω να μην ακουμπήσει την εστίαση αυτό και θεωρώ ότι δεν ξέρουμε μήπως είναι κάτι άλλο από πίσω. Μήπως είναι ποιος θα... Γιατί η εστίαση δεν έχει λεφτά. Ένα περίεργο πράγμα που μπορώ να το πω εγώ είναι ότι δεν υπάρχουν στην εστίαση λεφτά για κάποιον να τα διεκδικήσει με αυτούς τους τρόπους. Και γι' αυτό λέω μήπως είναι κάτι άλλο από πίσω. Είναι επικυριαρχία στο κομμάτι, το άλλα κομμάτια.
0: Επικυριαρχία σε άλλα κομμάτια. Θα ρωτήσω ποια είναι αυτά.
1: Αυρώσεις βρεθήκαν στο γήπο της εστίασης να τα λύσουν. Μήπως κάποιος θέλει να αποδείξει ότι είναι ισχυρότερος. Αυτό εννοώ, καταλάβατε.
0: Μάλιστα. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως όντως υπάρχει ανησυχία, δεδομένου ότι κανείς δεν ξέρει αύριο μεθαύριο που άλλο μπορούν να χτυπήσουν οι ίδιοι, κύριε Μαθιόπουλε.
1: Ελπίζουμε να μην, τουλάχιστον να μην γίνει στην εστίαση ότι είναι να γίνει, γιατί πέρα από ό,τι λέμε είναι σοβαρά πράγματα αυτά και δημιουργούν και φόβο και ανησυχία.
0: Εδώ θα είμαστε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Να σας πω τώρα εγώ το ρεπορτάζ. Γιατί οι άνθρωποι της εστίασης φοβούνται και να μιλήσουν. Αντιλαμβάνεστε γιατί. Το ρεπορτάζ το δικό μου λέει ότι είναι φωσκωτή και πολλοί από αυτούς είναι Ρωμά. Μακριά από την εκπομπή. Κάθε ρατσιστικό. Εντάξει. Και μάλιστα ότι ήρθαν στην Πάτρα, εισέβαλαν στην Πάτρα από περιοχή άλλη της Πελοποννήσου που συνορεύει με την Αρχαΐα. Ο φόβος τώρα ότι θα υπάρξει απάντηση από αυτούς που ήδη υπάρχουν και δρούν στην περιοχή, γιατί φοβούνται ότι μπορεί να χάσουν την πρωτοκαθεδρία. Και μάλιστα δεν αποκλείεται να έχουμε ως αντίπαλο δέος και αντίδραση αφήξεις και εξ Αθηνών. Κρατήστε αυτά που σας λέω. Μακάρι να μην επαληθευτεί και επιβεβαιωθεί τίποτα από όλα αυτά. Όμως η κατάσταση από το βράδυ του Σαββάτου στην Πάτρα είναι εκρηκτική, είναι ανησυχητική, έχει προκαλέσει ανασφάλεια σε όλους όσους, σε όλους όσοι δραστηριοποιούνται στον χώρο της εστίασης αναψυχής, βάζουν το ερώτημα αν η αστυνομία μπορεί να παρέχει αίσθημα προστασίας όταν δεν μπορεί να βγάλει κανένα περιπολικό. Ποια θα είναι αυτή η προστασία? Και πολλά άλλα ακούγονται και λέγονται. 9 και 26 πρώτα λεπτά. Μουσική είναι αυτή που θα πάρει τη θέση που της αρμόζει στην εκπομπή όσον ούπο. Αφού σας θυμίσω και σήμερα μαζί μας, Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα αναμονές και τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο application του Ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος και ταξί έρχεται. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Σκέψου καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική και παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση, γιατί να τρέχεις σε αεροδρόμια, να μετράς κιλά στις βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi Sferis φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τραβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Κλείνεις εισιτήριο από ηγουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ και αν πάρεις το αμάξι για να οργώσεις την Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Πρόλαβε τώρα απίθανες προσφορές πριν εξαντληθούν στο venturisferis.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή.

0: Relax FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Perché?
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάραβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
8: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
7: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
8: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
7: Θανάση, πες μου κι άλλα.
8: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
7: Έλα.

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
3: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Επιστροφή του Ραδιοθαλάμου στη Δημητρίου Γούναρ, η πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο μέρος δεύτερον. Με άρωμα από αυτοκινητοδρόμιο η έλευση Μάριου Ηλιόπουλου χθες στην Πάτρα, με αφορμή το πέρασμα της πρωταθληματικής κούπας για τους κιτρινόμαυρους. Του τέστην ο κύριος Ηλιόπουλος ούτε λίγο ούτε πολύ τι ανακοίνωσε, ότι αυτός είναι εδώ σε ό,τι έχει να κάνει με το αυτοκινητοδρόμιο, την επένδυση. Με μεγάλο ζητούμενο είναι να είναι η επόμενη μέρα. Να σας πω ότι αυτό είναι απότοκο της συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Στη συνεδρίαση μπήκε στο τραπέζι η παραχώρηση των μετοχών προς τον κύριο Ηλιόπουλο για την επικαιροποίηση όλων αυτών. Να καλημερίσω τον πρώην πρόεδρο, μέτοχο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κύριο Καπετανάκη. Κύριε Καπετανάκη, καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε.
0: Λοιπόν, τι έχουμε ως αποτέλεσμα από τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου?
1: Το Διοικητικό Συμβούλιο απλά επικύρωσε το μνημόνιο συνεργασίας που έχει υπογραφεί ανάμεσα στην αυτοκινητοδρόμιο Πάτρας ΑΕ και στην εταιρεία του κύριου Μάριου Ηλιόπουλου. Ένα μνημόνιο το οποίο προβλέπει την εξαγορά μεγάλου πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών από τον επενδυτή, ο οποίος είναι, οπότε εδήλωσε και χθες, έχει υπογράψει και είναι εδώ και περιμένει. Σημασία έχει που είμαστε εμείς.
0: Αυτό θέλω να μου πείτε, γιατί όταν λέει εγώ είμαι εδώ και περιμένω, σημαίνει ότι αυτός έχει αποφασίσει να επενδύσει. Από την άλλη πλευρά εμείς αυτή...
1: Έχει να πει ότι έχει αποφασίσει. Έχει ελέγξει, είναι σχετικός με το χώρο, είναι πολλά χρόνια αγωνιζόμενος στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Έχει τον τρόπο, έχει πιθανόν και τους συνεργάτες για να το κάνει και από ό,τι ξέρω από δικές μου πληροφορίες δεν είναι μόνο το αυτοκινητοδρόμιο στους στόχους της επένδυσής του, είναι και άλλα πράγματα που θα το στηρίξουν ή θα εκμεταλλευτούν την επένδυση.
0: Που σημαίνει ότι θα δούμε και έργα όπως ξενοδοχειακές μονάδες και όχι μόνο, μου λέτε.
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο.
0: Το ερώτημα που προκύπτει είναι οι φορείς που στα χέρια των οποίων υπάρχουν μετοχές. Τι στάση κράτησαν, δεδομένου ότι υπάρχουν κάποια προαπαιτούμενα από την πλευρά του κύριου Ηλιόπουλου.
1: Ναι, ο κύριος Ηλιόπουλος ζητάει να έχει το πλειοψηφικό πακέτο. Λογικό είναι, δεν μπορεί να προχωρήσει σε μια επένδυση με μειοψηφικό. Ζητάει να πάρει ένα πακέτο μετοχών που θα του επιτρέψει να είναι κυρίαρχος. Και από ό,τι ξέρω, δεν σκοπεύει να μπει ούτε καν στο αναπτυξιακό.
0: Δηλαδή ο άνθρωπος θα βάλει ζεστό χρήμα δικό του.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν ξέρω. Οι φορείς, ο τρόπος και όχι μόνο. Θα έλεγα ότι γενικότερα η κοινωνία της Πάτρας μου κάνει εντύπωση πάλι σήμερα διαβάζοντας τον τοπικό τύπο. Μόνο μία εφημερίδα έχει ένα μικρό στο πρωτοσέλιδο μια μικρή φωτογραφιούλα με το θέμα. Αυτό κατά τη δική μου εκτίμηση και επειδή το ξέρω νομίζω καλύτερα από τον καθένα είναι το αντικείμενο, είναι απορίας άξιων, κύριε Γούβλη. Αυτό έπρεπε να είναι σήμερα πρώτο θέμα στις τοπικές εφημερίδες και στον τοπικό τύπο και γενικότερα στα μέσα ενημέρωσης και όχι μόνο. Πού είναι οι φορείς? Οι φορείς έπρεπε ήδη σήμερα να έχουν ανακοινώσει ότι είναι εδώ, ετοιμάζονται, βοηθάνε και θα βοηθήσουν τον άνθρωπο να πάει εκεί που πρέπει. Είναι για την πόλη μας και την περιοχή μας ένα έργο που το μέγεθος του και η σημασία του κυρίως, γιατί δεν είναι μόνο το μέγεθος της επένδυσης, είναι και το τι θα κερδίσει η περιοχή από αυτή την επένδυση. Έχει να γίνει στην Πάτρα, εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι τα τελευταία 60 χρόνια να έχει γίνει τέτοια επένδυση και με τέτοια προοπτική, έτσι. Αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα. Δεν είναι μια επένδυση απλά που θα γίνει, που ίσως κάποιοι πούνε ήρθαν κάποιοι λεφτάδες να επενδύσουν στην πόλη μας. Δεν είναι αυτό. Η Πάτρα έχει ανάγκη από τέτοια έργα.
0: Κύριε Καπετανάκη, υπάρχει θέμα με το ποσοστό των μετοχών, γιατί ο κύριος Ηλιόπουλος βάζει προαπαιτούμενο το 80% των μετοχών να περάσουν στη δικαιοδοσία του, στην κυριότητά του.
1: Εχθές είχε και μια ιδιαίτερη συζήτηση με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κατηδίαν στο ξενοδοχείο. Δεν ξέρω τι έχουν πει, δεν έχουν μιλήσει σήμερα μαζί του. Είχαμε μια συζήτηση χθες με τον πρόεδρο του είπα ότι και φαντάζομαι ότι ο Μάριος δεν είναι άνθρωπος στενοκέφαλος. Η πορεία του μέχρι σήμερα έχει αποδείξει ότι είναι έξυπνος και πολύ καλός επιχειρηματίας. Δεν είναι απαραίτητο να πάρει το 80% και το 55% και το 60% να πάρει του είναι αρκετό. Διότι μπορεί την επόμενη μέρα
0: να κάνει μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και να βρεθεί καβάλα στο άλογο με 80%.
1: Έτσι, μπράβο. Και να είναι... σημασία έχει οι φορείς τι κάνουν. Δηλαδή έχουν καταλάβει για το μέγεθος αυτού του έργου. Τι αξία.
0: Μένει να απαντηθεί αυτό. Μένει να απαντηθεί. Μου λέτε ότι από τον τρόπο, τη στάση, τη συμπεριφορά, μάλλον δεν έχουν καταλάβει περισσότεροι.
1: Εννοείται. Και να πούμε και κάτι άλλο. Οι περισσότεροι από αυτούς, και αυτό σημειώστε το παρακαλώ, οι περισσότεροι από τους φορείς δεν έχουν αγοράσει τις μετοχές. Τις μετοχές του τις έχουμε χαρίσει. Το Διοικητικό Συμβούλιο στις μέρες της δικές μου, όταν ήμουν Διευθυνός Σύμβουλος, είχαμε αποφασίσει και χαρίσαμε για να πάρουμε τους φορείς μαζί μας μετοχές. Δεν έχουν πληρώσει μετοχές.
0: Δηλαδή, επί της ουσίας, αυτοί που έχουν το χειρότερο ρόλο σήμερα, χειρότερο εντός εισαγωγικών, είναι αυτοί που βρέθηκαν με δωρεάν μετοχές στα χέρια.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Μάλιστα. Έτσι. Κύριε Καπετανάκη, με πιέζει ο χρόνος, θα έχουμε ανοιχτή γραμμή.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να παλέψουμε, να βοηθήσετε, κύριε Γεωργόπουλε.
0: Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη να έχετε, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας.
0: Τα ακούσατε τα μαντάτα. Μένει να δούμε. Γιατί πολλοί σφυρίζουν αδιάφορα, λέει ο κύριος Καπετανάκης, και δεν είναι ο μόνος. Βέβαια αυτή η ιστορία με ότι θέλω το 80% μπορεί να ξεπεραστεί εύκολα. Και το ακούσατε πώς. Παίρνει το 54%, κάνει μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και βρίσκεται με το 80% από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν είναι μόνο αυτό. Μένετε εδώ γιατί. Έχουμε τη συναντήση του Δημοτικού Συμβουλίου που φέρνει στο τραπέζι η Δημοτική Αρχή για το τρένο και το λιμάνι. Εδώ έχουμε τριβές, δράσεις, αντιδράσεις. Δεν ξέρω αν θα έχουμε και εντάσεις. Την Παρασκευή ακούσατε τον κύριο Σβόλη να μιλάει εδώ. Αμέσως μετά τη μουσική ανάσα θα πάμε στον κύριο Ιβάλη από την Ελλάσσονα Αντιπολίτευση.

0: Πάμε στα τοπικό αυτοδιοικητικά. Καθώς κυρίες και κύριοι, σήμερα μπαίνει πάλι στο τραπέζι του Δημοτικού Συμβουλίου το κεφάλαιο τρένο, λιμάνια, με πρόταση της δημοτικής πλειοψηφίας, της δημοτικής αρχής, συζήτηση τόσο επί των εξελίξεων όσο και επί των προθέσεων διαθέσεων αντιδράσεων. Σας θυμίζω την Παρασκευή ότι ο κύριος Βόλης εδώ είπε ότι η θέση μας είναι εκφρασμένη και αμετακίνητη. Όμως την ίδια ώρα έβαλε κατά της Δημοτικής Αρχής, την οποία κατηγόρησε για επίπλαστο δίλημα που φέρνει εκ νέου στο τραπέζι, δεδομένου ότι υπάρχει από το 19 αμόφωνη απόφαση της πόλης σε ό,τι έχει να κάνει με τη στάση, τη συμπεριφορά. Να πάμε στον επικεφαλής της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης, τον κύριο Αϊβαλή. Κύριε Αϊβαλή, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα. Επίσης καλή εβδομάδα σε όλους τους ακροατές.
0: Μια συνεδρίαση σήμερα, στην οποία έρχεται εκ νέου στο προσκήνιο, ότι συνεπάγεται την αντίδραση, τη συμπεριφορά της πόλης επί των εξελίξεων, τόσο για την άφιξη του τρένου όσο και για το λιμάνι, και ότι έχουμε εκεί με τη Μαρίνα Μεγκαγιώτ και την παραχώρηση και του υπολείπου τμήματος που διεκδικεί η πόλη. Τι λέει η παράταξη, Αϊβαλή?
1: Κύριε Γεωργόπουλε, να ξεκαθαρίσουμε κάτι.
0: Βεβαίως.
1: Το θέμα, έτσι όπως το θέτει η Δημοτική Αρχή, είναι όσον αφορά το τρένο μέτρα προς επίτευξη της επιθυμίας του πατραϊκού λαού για τη διέλευση του τρένου να είναι υπόγεια, και δεύτερον, εξέταση των συνεπειών του master plan του ΟΛΠΑ και μέτρα αντιμετώπισης. Άρα, έχουμε φτάσει, αυτό είναι ένα θέμα, κουβεντιάζει δύο από τα βασικότερα ζητήματα υποδομών της περιοχής μας με ένα θέμα. Άρα ξεκινάμε στο πρώτο λάθος. Γιατί στην περίπτωση, ας πούμε, του ΟΛΠΑ, το master plan, όπως γνωρίζετε, το είχατε βγάλει πρώτος, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ακριβώς.
1: Πριν από ένα μήνα, ενάμιση, βγήκε από τον ΟΛΠΑ. Δημοσιεύτηκε ως προεδρικό διάταγμα. Ουδέποτε από τότε, πέρα από αυτό που διαβάζει ο καθένας μας στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, ουδέποτε δεν κλήθηκε ο ΟΛΠΑ να παρουσιάσει αναλυτικότατα, να απαντήσει σε ερωτήσεις, να βάλουμε τους προβληματισμούς μας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό δεν έπρεπε να έχει γίνει.
0: Άρα μου λέτε ότι εδώ υπάρχει τακτικό λάθος.
1: Προφανώς. Φτάνουμε σε θέματα μέτρων αντιμετώπισης, που η θέση μας γνωρίζετε ότι είναι ξεκάθαρη ενάντια σε πολλούς από τους σχεδιασμούς του ΟΛΠΑ. Όμως φτάνουμε σε μέτρα αντιμετώπισης χωρίς καν να τους έχουμε φωνάξει να μας παρουσιάσουν τι προτίθονται να κάνουν και τι να προτεραιοποιήσουν. Γιατί καταλαβαίνετε ότι ένα κείμενο γράφει το τι, τις θέσεις σου και τις προθέσεις σου, όμως δεν έχει ούτε την προτεραιοποίηση και ούτε μπορεί να γράψει και πάρα πολλά πράγματα, τα οποία υπάρχουν ερωτήματα τα οποία δεν μπορεί κανένας να μας τα εξηγήσει.
0: Κύριε Ιβαλή,
1: έπρεπε στο κομμάτι αυτό να έρθει ΟΛΠΑ να κάνει την παρουσίασή του, να εκτεθεί αν θέλετε σε δημόσιο έλεγχο, γιατί αφορά το πρόσωπο της πόλης μας. Να πούμε τις παρατηρήσεις μας, να καταγγείλουμε το τι ακριβώς θέλει να κάνει, απλά φτάνουμε κατευθείαν στα μέτρα αντιμετώπισης, το τι μέτρα θα πάρουμε προκειμένου να μην γίνει αυτό. Είναι βασικό λάθος, στο οποίο δεν ξέρω γιατί το επιλέγει αυτό η Δημοτική Αρχή. Ειλικρινά, πραγματικά δεν ξέρω. Που αν θέλετε έχει και το πάνω χέρι σε μια τέτοια εξέλιξη, γιατί άμα διαβάσετε, που εσείς προφανώς το ξέρετε, αλλά μιλάω και για όλους τους ακροατές μας, εάν διαβάσει ο καθένας το master plan του ΟΛΠΑ, θα διαφωνήσει εκ της φύσης του ο κάθε πατρινός με αυτό που θέλει να γίνει.
0: Ως αντεπιχείρημα θα μπορούσε να υποστηρίζει κάποιος ότι όταν είναι δεδομένο ότι περιέχει το master plan και η κάθετη αντίθεση που υπάρχει με αυτό και ό,τι εκπορεύεται ως προς την υλοποίηση από τον ΟΛΠΑ, γιατί να καλέσω κάποιον του οποίου τις προθέσεις τις ξέρω σε ανοιχτό βιβλίο, γιατί να χάσω χρόνο? Ρητορικό το ερώτημα, αλλά και πραγματικό.
1: Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και σας απαντάω κι εγώ, επειδή είναι ρητορικό, σας απαντάω όμως για να τα ακούει ο καθένας μας. Όταν θέλεις και είσαι ενάντια σε αυτόν τον σχεδιασμό και θέλεις σύμμαχο την πόλη μαζί σου, δεν μπορεί να έρχεσαι έτσι με μέτρα χωρίς να έχει ακούσει ο άλλος το σχεδιασμό. Δεν πρόκειται κανένα να τα κάτσει να διαβάσει από, το, από τους πολίτες, τους απλούς πολίτες, το ΦΕΚ του Master Plan του ΟΛΠΑ.
0: Κύριε Βαλή,
1: όταν θέλεις να τους έχεις συμμάχους και να μην μπλέξει μια πολιτική κινητοποίηση, αν θες, που θα έχεις μόνο τους δικούς σου, αλλά θα έχεις όλη την πόλη, θα πρέπει να τους κάνεις κοινωνούς. Για να τους κάνεις κοινωνούς, θα πρέπει να τους εξηγήσεις. Το οποίο δεν επιλέγεις να το κάνεις. Και ταυτόχρονα, ας έρθουμε τώρα και στο άλλο, φέρνεις σε μια θεματική σκούπα τα δύο σημαντικότερα θέματα υποδομής, μεγάλα έργα θέματα υποδομής στην πόλη μας. Για ποιο λόγο το επιλέγεις?
0: Κύριε Βαλή, έστω και αν διαφωνείτε επί του τακτικού, να σας ρωτήσω κατά πόσο είστε εναρμονισμένος με μια πολιτική και λογική έναρξης δυναμικών κινητοποιήσεων προκειμένου να τραπεί ό,τι εμπεριέχει τις αλλαγές ως προς την έλευση του τρένου, αλλά και βεβαίως την πολιτική μέσω του Master Plan που θέλει να εφαρμοστεί από το ΤΑΙΠΕΔ και τον ΟΛΠΑ στο λιμάνι της Πάτρας.
1: Ξεκαθαρίζω τη θέση μου πριν τοποθετηθώ σαφέστατα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ξεκαθαρίζω σε εσάς ότι η παράταξή μας είναι σε μια τέτοια λογική, αλλά δεν είναι μόνο οι κινητοποιήσεις εν έτη 2026 οι οποίες αλλάζουν το σχεδιασμό. Δεν είναι μόνο οι κινητοποιήσεις. Η Δημοτική Αρχή έχει, γιατί αυτό γνωρίζει, την κινηματική διαδικασία την ξέρει καλά. Το θέμα είναι ότι δεν κάνει τίποτα σε αυτά που είναι ουσίας και μέσα σε ένα τεχνοκρατικό κόσμο, μέσα στον καπιταλισμό, ο μόνος τρόπος που έχεις πέραν των κινητοποιήσεων είναι να έχεις τεκμηριωμένες, σαφείς, κοστολογημένες θέσεις να αντιπροτείνεις. Η Δημοτική Αρχή σε αυτό το κομμάτι ουδέποτε ήταν καλή.
0: Μάλιστα.
1: Και συνεχίζει να μην είναι καλή.
0: Φαντάζομαι
1: το κινηματικό το έχει. Ωραία, εμείς στο κομμάτι το κινηματικό ναι θα είμαστε παρόν. Γιατί συμφωνούμε ως Δήμος με τις θέσεις και ως παράταξη με τις θέσεις της Δημοτικής Αρχής στην ουσία. Όμως ο τρόπος με τον οποίο διεκδικεί και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται μας φέρνει συνεχώς σε αδιέξοδα τα οποία τα βλέπετε. Δεν μπορεί να σχεδιάζει ο ΟΛΠΑ Master Plan και να μην κουβεντιάζει μαζί του. Δεν μπορεί να σε καλεί ο Υπουργός έστω και προσχηματικά. Να είμαι ξεκάθαρος. Έστω και προσχηματικά. Να σε καλεί σε συνάντηση και να μην πηγαίνεις.
0: Κύριε Βαλή,
1: είναι τεράστια λάθη πολιτικά.
0: Τα σπουδαία το απόγευμα θέλω να φαντάζομαι. Τα σπουδαία από το απόγευμα έχουμε ανοιχτή γραμμή και αύριο μέρα είναι ως προς τα απόνερα της συνεδρίας. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη να έχετε. Ακούσατε και την θέση της Ελλάσσονος αντιπολίτευσης στο Δήμο. Το τι θα πράξει, πώς θα το πράξει, τους αστερίσκους που βάζει, τις ενστάσεις που έχει. Με τούτα και μετά, αλλά είμαστε μια άναση πριν από το τέλος. Με μουσική και φορολογικά θα σας αποχαιρετήσουμε. Ο Δημήτρης Μπόκαρης σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας.

0: Επιμύθηκε ο Δημήτρης Μπόκαρης να δούμε τι γίνεται με ελέγχους σε φορολογικές δηλώσεις και όχι μόνο. Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Από, ξεκινάει η εφορία σαφάρι ελέγχων για τη δήλωση των αναδρομικών του έτου 2023. Όσοι δεν έχουν δηλώσει τα αναδρομικά που έχουν πάρει για το 2023 και πίσω, θα βεβαιωθούν αυτόματα μέχρι τέλος του χρόνου από την εφορία. Το οποίο θα επιτρέπει και ανάλογη προσοξήσεις. Λοιπόν, όσοι έχουν αναδρομικά από το 2023 και πίσω και δεν τα έχουν δηλώσει, καλό είναι να τα δηλώσουν αυτόματα για να μην πληρώσουν πρόστιμα και προσοξήσεις.
0: Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο?
1: Οι μισθωτοί συνταξιούχοι.
0: Μάλιστα. Για μία ακόμα φορά, μισθωτοί και συνταξιούχοι. Προλαβαίνουν να κάνουν κάτι πριν τους τσιμπήσει η ΑΔΕ.
1: Προλαβαίνουν.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αν μπουν στη χρονιά που έχουν πάρει τα αναδρομικά, γίνεται αυτόματα υποβολή της δήλωσης και δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή σήμερα, καλή δύναμη να έχετε. Προκάνετε, που έλεγε και ο παππούς της κομμουνιστικής αριστεράς. Προκάνετε. Γιατί μετά θα σας τσιμπήσουν. 9 και 91 λεπτά. Για να δούμε σε ποιο αδίέξοδο βρισκόμαστε. Τουλάχιστον θα το πούμε εμείς, θα το ακούσετε τραγουδιστικά από Γιάννη Πάριο και Δέσποινα Βανδύ και αμέσως μετά αποφώνηση.

0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ για σήμερα τέλος. Μαζί μας και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας 18300. Το ραδιοταξί live tracking για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό τη διαδρομή από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, τώρα και στο 26 10 205 205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας. Σκέψου καλοκαίρι. Ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση γιατί να τρέχεις αεροδρόμια, να μετράς αποσκευές και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Βεντούρη Σφαίρις φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τραβάει η ψυχή σου. Και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις άκτες της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο. Κλείνει εισιτήριο από οικουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ. Και αν πάρεις αμάξι για Νοργό στην Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ. Πρόλαβε τώρα απίθανες προσφορές που είναι εξαντληθούν στο www.venturisferis.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και στις 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Μπαλαφούτη. Εμείς θα ανταμώσουμε το πρωινό της Τρίτης λίγα λεπτά μετά τις 9. Να περάσετε όμορφα.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, Αφή Πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή Πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr.
6: Και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει.

0: 0110. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
1: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
2: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
3: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
4: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Θα είμαστε μαζί έως και τις 11 και η επικαιρότητα, η αλήθεια είναι ότι είναι πλουσιοτάτη. Γι' αυτό θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος με τα λοιπά σχόλια και να δούμε αξονικά το κάθε ζήτημα, διότι η μονόωρη εκπομπή, όπως καταλαβαίνετε, έχει στενά όρια χρονικά. Είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης και στην ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές και στην ροή της εκπομπής είναι η Αθανασία Ροδίτη. 2-6-10-3-28-3-11 το τηλέφωνο μας. Για οτιδήποτε σημαντικό θέλετε να μας πείτε, είμαστε εδώ και σας ακούμε. Υπάρχει και εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας και είναι το μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. MaxFM 93 και 4 η διεύθυνση. Και όπως σας ακούμε, έτσι σας διαβάζουμε. Εισαγωγικά. Ομάδα νεαρών έσπηρε τον τρόμο το βράδυ του Σαββάτου σε καταστήματα της Πάτρας, στην Ακτή Δημαίων, στην Ηρώων Πολυτεχνείου και στο Ρίο. Μάλιστα έστειλαν άτομα του προσωπικού καταστήματος του Ρίου στο νοσοκομείο, ενώ χτύπησαν και ιδιοκτήτες, επιχειρηματίες. Εξάλλου, σήμερα το ντετέ.gr αποκαλύπτει την οικονομική πρόταση του Μάριου Ηλιόπουλου, του εφοπλιστή, του μεγαλομέτωχου της ΑΕΚ για το αυτοκινοδρόμιο της Πάτρας και λέει: τοπικοί φορείς, ιδιώτες, απαντήστε μου έως τα τέλη Ιουλίου. Θα σας πω μετά τι προβλέπει η δεσμευτική πρότασή του. Από αύριο ξεκινούν τα πρόστιμα για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Να δούμε τον βαθμό ετοιμότητας της πολιτικής προστασίας. Ενώ μέσα σε 48 ώρες, κυρίες και κύριοι, είχαμε 83 φωτιές σε όλη τη χώρα και εκατοντάδες τις τελευταίες ημέρες. Ευτυχώς καμία δεν ξέφυγε. Την ίδια ώρα, στο οικονομικό σκέλος, τα fans αρνούνται να υλοποιήσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τον δανεισμό εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών για το σπίτι τους. Σήμερα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας. Τι έχει το μενού? Το μενού έχει τρένο αλλά και νέο λιμάνι με βάση το master plan που έχει εκπονηθεί και παρουσιαστεί προσφάτως.

0: Στην πολιτική επικαιρότητα, η κυβέρνηση μιλά για ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου τον Μάρτιο του 2027, χρόνος που τοποθετούνται και οι εθνικές εκλογές, ζητώντας τρίτη τετραετία για περαιτέρω ενίσχυση της χώρας στο εξωτερικό, αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και σταθερότητα. Και την αντιπολίτευση να ζητά αμεσότερα εκλογές και να εμφανίζεται έτοιμη να κυβερνήσει. Ποιοι? Όλα τα κόμματα. Και το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και ο Κυριάκος Βελόπουλος, όπως είχε πει προσφάτως από τον Max FM, αλλά στις δημοσκοπήσεις να εμφανίζονται πολυκατακερματισμένοι και τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται ακόμα και με double score έναντι του δεύτερου Αλέξη Τσίπρα, παρά τη φυσιολογική φθορά που έχει και τα ανοιχτά ζητήματα. Βέβαια υπάρχει ένας φόβος στο κυβερνών κόμμα, και ο φόβος αυτός ποιος είναι? Πρώτα απ' όλα το ενδυνάμει κόμμα Σαμαρά, διότι θα έκοβε μια δυναμική αυτοδυναμίας, διότι λένε κυβερνητικά στελέχη στο 31% δεν είμαστε στις δημοσκοπήσεις. Δεν απέχουμε και πολύ από το 36% που θα χρειαστούμε με 9 κομματική βουλή. Βέβαια εγώ σας βάζω και άλλη μία παράμετρο. Και ποια είναι η παράμετρος αυτή? Ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού δεν μετριέται εύκολα στις δημοσκοπήσεις και προσελκύει ψήφους από αριστερά έως δεξιά, ασχέτως εάν πολλοί πιστεύουν ότι το ΠΑΣΟΚ θα αναπτύξει περαιτέρω δυναμική, διότι όταν κάτσει σκόνη των δημοσκοπήσεων και όταν φανεί ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα προσωποπαγές κόμμα με τις ίδιες προτάσεις που έχει το ΠΑΣΟΚ, θα καταλάβουν ότι μόνο η Χαριλάου Τρικούπη μπορεί με τα πρόσωπα που έχει να υλοποιήσει τον σοβαρό σχεδιασμό της και να είναι εναλλακτικός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Κλείνω το πρώτο μέρος της εισαγωγής με το παιδάκι στο Καραμαρδάνιο 7 μηνών, το οποίο νοσηλεύεται με κάταγμα στο μυρό και με μόλοπες στο μέτωπο. Έχει συλληφθεί, η μητέρα Ρωμά είναι. Είπε ότι έπεσε από το κρεβάτι που το είχε βάλει ανάμεσα στα μαξιλάρια. Προφανώς μπορεί να είναι και ατύχημα, ωστόσο οι γιατροί έχουν καλέσει τον εισαγγελέα, αφού 7 μηνών βρέφος να σπάσει το μυρό του, κάτι τέτοιο το συναντά σε μεγαλύτερη ηλικία. Όλα είναι στο τραπέζι, όλα είναι ανοιχτά, μέχρι να έχουμε και την ιατροδικαστική έκθεση. Πάντως οι αρμόδιες αρχές είναι αναγκασμένες, όπως καταλαβαίνετε, να τα ψάξουν όλα αυτά επισταμένως. Λοιπόν, ξεκινάω με το αυτοκινητοδρόμιο, διότι είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να δημιουργηθεί στην Πάτρα πίστα για Φόρμουλα 1, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη Δυτική Ελλάδα, για την οικονομία και τον τουρισμό όλης της χώρας. Ο Μάριος Ηλιόπουλος μίλησε με το ΔΣ του αυτοκινητοδρομίου. Εκεί συμμετέχουν και δημόσιοι φορείς, όπως είναι η Περιφέρεια. Ζητά το 85% των μετοχών της εταιρείας. Τι άλλο λέει? Δίνω 3,5 εκατομμύρια γι' αυτό και δίνω και χρήματα για οικονομικές υποχρεώσεις εταιρείας, όπως 640.000 ευρώ που χρωστάτε, 600.000 στην Όησης για τη μελέτη που είχε κάνει παλιά, μια δανειακή υποχρέωση 20.000 ευρώ και 20.000 ευρώ για τη νομική υποστήριξη. Από εκεί και πέρα τίποτα άλλο. Θέλω να φτιάξω ένα αυτοκινητοδρόμιο διεθνών προδιαγραφών και θέλω να μου απαντήσετε έως τέλος του Ιουλίου. Καλημερίζω λοιπόν έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται ενεργά με το αυτοκινητοδρόμιο τελευταία χρόνια, τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, που εκ μέρους της Περιφέρειας συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, τον κύριο Φωκίο Ναζαΐμη. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Ζαΐμη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Κουκόνη.
0: Νομίζω ότι εάν συμφωνήσετε όλοι, είμαστε πιο κοντά από ποτέ. Και έτσι θα πάρει και το μερτικό του ο κάθε ιδιώτης, αλλά και οι δημόσιοι φορείς, και θα έχουμε μια ανάπτυξη ολικής επαναφοράς, θα έλεγα, για την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα.
1: Έτσι ακριβώς είναι όπως τα λέτε. Έχετε πολύ καλό ρεπορτάζ. Η αλήθεια είναι ότι φτάσαμε εδώ πέρα μετά πάρα πολλά κύματα. Ξέρετε, από το 19 που εμείς αναλάβαμε σαν περιφερειακή αρχή και εκπροσωπούμαστε πλέον, ενώ μετοχές είχε πάντα η περιφέρεια και η Δήμη, δεν είχαμε εκπρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η παρουσία μας εκεί στο Διοικητικό Συμβούλιο με έναν εκπρόσωπο είχε τη λογική να προσπαθήσουμε κι εμείς να συμβάλλουμε στο να προχωρήσει αυτό το μεγάλο έργο για την περιοχή μας, που είναι επί δεκαετίες κολλημένο. Πράγματι υπήρξαν και άλλες προσπάθειες στο παρελθόν με άλλους επενδυτές, οι οποίες δεν ευδοκίμησαν. Και τώρα είναι η πρώτη φορά που πραγματικά έχουμε μια έγγραφη προσφορά, πρόταση μάλλον, προσφοράς από έναν πολύ σοβαρό επενδυτή. Με το όνομά του, με την υπογραφή του, με συγκεκριμένο ποσό, όπως τα είπατε, με συγκεκριμένο ποσοστό και με συγκεκριμένο deadline. Έχει βάλει και ένα deadline μέχρι τέλος Ιουλίου να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες τουλάχιστον για το 85% της εταιρείας. Εμείς σαν περιφέρεια έχουμε πάρει μια θέση, η οποία είναι και πάγια θέση περιφέρειας, ότι προφανώς θέλουμε να γίνει το έργο με τη μορφή που το έχουν ορματιστεί οι πατρινοί και όλοι οι αρχαίοι, να είναι ένα έργο το οποίο να προσφέρει, να είναι καταρχήν βιώσιμο, και βεβαίως να προσφέρει επισκεψιμότητα, να είναι ένας πόλος έλξης του αγωνιστικού αυτοκινήτου, με την οποιαδήποτε κατηγορία. Εγώ βάζω μια υποσημείωση, ξέρετε ότι μπορεί να μην είναι Φόρμουλα 1 και να είναι Φόρμουλα 2. Δεν νομίζω ότι είναι το μείζον αυτό. Το μείζον είναι να προχωρήσει, να ξεμπλοκάρει αυτή η μεγάλη επένδυση. Και έχουμε πάρει μια απόφαση ήδη για τον έλεγχο, αν θέλετε, της εταιρείας, διότι οι μετοχές που έχει η περιφέρεια δεν είναι ιδιωτικές, ανήκουν στην περιφέρεια και είναι δημόσιο αγαθό, προκειμένου να αποφασίσει ορκωτός ελεγκτής με τους συνεργάτες του ακριβώς ποια είναι η τιμή που ανταποκρίνεται στην αξία
0: σε κάθε μετοχή. Ναι.
1: Με βάση αυτής θα φέρουμε μια εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Ήδη οι ελεγκτές ελέγχουν τα βιβλία και τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, προκειμένου να βγει η τιμή με την οποία εμείς θα απαντήσουμε στον επενδυτή, με την οποία θα πουλήσουμε.
0: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή εδώ είναι και δημόσιοι φορείς, εκπρόσωποι δημόσιων φορέων και ιδιώτες. Προφανώς οι ιδιώτες θέλουν να βγάλουν και τα σπασμένα. Και καλώς μπορεί να κάνουν, διότι έχουν βάλει χρήματα εκεί. Το δημόσιο μπορεί να συμφωνήσει για να πάρει την ονομαστική τιμή της συμμετοχής. Οι ιδιώτες είναι το θέμα.
1: Πραγματικά, όχι την ονομαστική. Αυτή γιατί η μετοχή είναι ένα χαρτί που γράφει πάνω για τιμή. Εμείς κάνουμε μια αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των άειλων και των υλικών, δηλαδή και των περιουσιακών και της γης δηλαδή, και βάσει αυτού βγαίνει μια τιμή. Εμείς αυτό ζητάμε, δεν ζητάμε να βγάλουμε κέρδος, περιφέρει να βγάλει κέρδος, αλλά δεν μπορεί να πουλήσει και λιγότερο
0: την
1: πραγματική αξία της μετοχής.
0: Αλλά οι ιδιώτες προφανώς δεν θέλουν. Άρα μήπως αυτό είναι αναγκάδι για τη συμφωνία γενικά.
1: Γιατί το λέτε αυτό?
0: Γιατί μπορεί να θέλουν περισσότερα χρήματα από ό,τι δίνει ο κύριος Ηλιόπουλος, ας πούμε.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα που αφορά τους ιδιώτες. Εμείς δεν μπορούμε να πουλήσουμε χαμηλότερα από κάτι. Και αυτό θα είναι, και αυτό το έχουμε τονίσει και στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε κάθε κατεύθυνση.
0: Ωραία, εδώ έχουμε το ποσό. 3,5 εκατομμύρια πέραν το δανείο κτλ. Αυτό καλύπτει όλα αυτά που λέμε? Κοιτάξτε, με μια πρώτη ματιά. Φαντάζομαι, προφανώς προχωράει η έρευνα και το ορκωτή ελεγκτή. Πρέπει και να μιλήσετε στο περιφερειακό, αλλά μια πρώτη εικόνα, λέω.
1: Κοιτάξτε, μια πρώτη εικόνα νομίζω ότι μπορεί να βγει το project. Δεν ξέρω τι έχει ζητήσει ο κάθε μικρομέτοχος, γιατί μιλάμε τώρα για εκατοντάδες μικρομέτοχους, οι οποίοι ο καθένας είχε ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό, κάτω του 0,5%. Εγώ είμαι της άποψης ότι θα πρέπει αυτοί οι ιδιώτες μέτοχοι να έχουν ένα εύλογο κέρδος, γιατί τόσα χρόνια κάνουν υπομονή, έχουν επενδύσει, άρα πρέπει να έχουν ένα εύλογο κέρδος, και οι δημόσιοι φορείς. Οι δημόσιοι φορείς είναι ένα μεγάλο κομμάτι, δεν είναι λίγοι. Είναι και το Επιμελητήριο Χαΐας και ο Δήμος Πατρέων και ο Δήμος Ρημάνθου, και έχει ένα μικρό ποσό και η Εκκλησία. Άρα αυτοί φτάνουν περίπου στο 30 και παραπάνω της 100 του σχήματος. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτοί οι φορείς δεν έχει νόημα να βγάλουν κέρδος, έχει νόημα όμως να δουν μια επένδυση να υλοποιείται. Οι ιδιώτες θα μπορούσαν να είχαν κάτι παραπάνω, διότι έχουν επενδύσει και έχουν βάλει πλάι τόσα χρόνια.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αυτή είναι η άποψή μας. Τώρα, εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω αν ακριβώς βγαίνει και τι θα πάρει ο καθένας. Αυτό θα το δει η εταιρεία.
0: Είναι ο ίδιος ορκωτός ελεγκτής που τρέχει και τους ιδιώτες και το
1: δημόσιο? Όχι, βέβαια. Εμείς έχουμε αναθέσει, γιατί αφορά τις δικές μας συμμετοχές, αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι η πιο έγκυρη που μπορεί να γίνει. Το πόρισμα το δικό μας θα δοθεί, δεν είναι κάτι εμπιστευτικό. Θα το δουν και οι υπόλοιποι δήμοι και οι υπόλοιποι φορείς και οι ιδιώτες, και με βάση αυτού θα απαντήσουν.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν δεσμεύει τους άλλους φορείς δηλαδή.
0: Άρα σε αυτούς που εκπροσωπούνται είναι η περιφέρεια, είναι ο Δήμος Ερημάνθου, γιατί είναι στη Χαλανδρίτσα το οικόπεδο αυτό, είναι η Περιφερειακή Ένωση Δήμων.
1: Ο Δήμος Πατρέων.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων και η Εκκλησία έχει ένα μικρό ποσοστό.
0: Και η Εκκλησία. Μάλιστα, μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι αυτή είναι, ας πούμε, οι φορείς δημόσιου συμφέροντος, να το πω έτσι.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Και βλέπω και οι ιδιώτες ποιος είναι, ο κ. Χελάς, ο κ. Μετζελόπουλος, ο κ. Πετρόπουλος, ο κ. Φλωράτος.
1: Είναι εκατοντάδες, είναι εκατοντάδες. Ναι, υπάρχει ένα
0: τεχνολογμένο. Ναι, λέω στο ΔΣ, ναι. Ο κ. Μελωνάκος, ναι, μάλιστα. Ωραία.
1: Οι μέτοχοι είναι πάρα πολύ.
0: Είναι πολύ, ναι.
1: Η συζήτηση με τον κάθε μέτοχο ξεχωριστά δεν θα γίνει από εμάς, ούτε μπορεί να γίνει.
0: Θα κάνουν προφανώς συνέλευση.
1: Θα γίνει από τον διευθυντή, τον πρόεδρο.
0: Ναι, ναι, ναι. Τον κύριο Φλωράτο.
1: Αλλά νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή, μια λύση, γιατί είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να τη χάσουμε. Για να προχωρήσει ένα έργο, να αξιοποιηθεί η περιοχή.
0: Και ο κύριος Ηλιόπουλος το πέτυχε χθες, που ήρθε για το κύπελλο της ΑΕΚ, που ήταν πρωταθλήτρια και ήρθαν στην Πάτρα, το έφεραν εδώ. Προλόγησε ότι ετοιμάζουν μια μεγάλη επένδυση. Έτσι.
1: Να του πούμε και συγχαρητήρια που πήρε και το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, αύριο περιμένουμε έναν άλλο πρόεδρο, κ. Κουκόλη, και αυτός έχει επενδύσει την περιοχή μας και πρέπει και αυτό να το συγχαρούμε δημόσια για τη διανέξη. Μιλάω για τον κύριο Γιανακόπουλο, του Παναθηναϊκού, διότι είναι μια της καλύτερες εταιρείες όσον αφορά την ίδια την εταιρεία και το προϊόν, αλλά και την σχέση με τους εργαζόμενους. Είναι τις πιο καλά οργανωμένες και προσέχουν τους εργαζόμενους πραγματικά. Και το καινούριο εργοστάσιο που κάνει στην ΔΥΠΕ της Πάτρας, νομίζω ότι και αυτό είναι κάτι που δίνει πόντους και στην περιφερειακή αρχή που έχουμε επενδύσει πάρα πολύ στη ΒΠΕ και στα θέματα της ΒΠΕ, έτσι.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Ζέιμι. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζέιμις. Μακάρι να πάνε όλα καλά.

0: Λοιπόν, βάζω μια παρένθεση στην πολιτική οικονομική επικαιρότητα και καλημερίζω τον γραμματέα των αστυνομικών υπαλλήλων Αχαΐας, τον Γιώργο Αποστόλου. Καλή σας ημέρα, κύριε Αποστόλου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Κογκόλη. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για τα όσα συνέβησαν το βράδυ του Σαββάτου, ξημερώματα Κυριακή, σε καταστήματα της Πάτρας. Έκανα ένα πρόλογο πριν. Είναι κάποιες συγκεκριμένες ομάδες που τσακώνονται, ας το πω έτσι, για την πίτα στη νύχτα, ή είναι κάτι άλλο?
1: Αυτή τη στιγμή διερευνάται από την αστυνομία, έχει σχηματιστεί δικογραφία μετά τις καταγγελίες που υπήρξαν.
0: Ναι.
1: Συλλέγεται προανακριτικό υλικό,
0: ναι,
1: και προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε κάθε στοιχείο που υπάρχει, να δούμε ποια άτομα πήγαν και για ποιο σκοπό πήγαν εκεί. Γιατί πολλές φορές, όπως ξέρετε, τόσο οι καταστηματάρχες και πολλές φορές και τα θύματα της περιπτώσης αυτές αρνούνται να δώσουν πολλές πληροφορίες για το τι συνέβη.
0: Ναι, κατάλαβα. Κάποιοι λένε ότι είναι και εισαγόμενοι, ότι ήρθαν και από άλλη περιοχή, δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί, που μεταξύ των άλλων προκάλεσαν τα ζητήματα αυτά σε παραλιακά καταστήματα. Είδα, χτύπησαν και οι ιδιοκτήτες, άλλοι πήγαν στο νοσοκομείο, υπάλληλοι καταστημάτων.
1: Είχε κάποια.
0: Της προστασίας εκεί.
1: Σε ένα κατάστημα συνεπλάκησαν εκεί με τους υπευθύνους και τους ιδιοκτήτες του καταστήματος. Υπήρξαν μικροτραυματισμοί. Έχει σχηματιστεί δικογραφία γι' αυτό. Ως προς την προέλευση, ακόμα δεν έχει έρευνα, δεν έχουν καταλήξει κάποιο σημείο. Είναι στο στάδιο της προανάκρισης. Πιστεύω θα βρεθεί η άκρη για ποιο λόγο προκάλεσαν αυτό και για ποιο λόγο συνέβη.
0: Ναι. Πάντως βλέπουμε ένα ταραγμένο βράδινο τοπίο, δηλαδή εμπρισμοί, ξύλο στα καταστήματα. Γίνεται ένα ξαναμοίρασμα της πίτας, πυροβολισμοί. Υπάρχει ζήτημα.
1: Υπάρχει ένα ζήτημα. Αυτό, κύριε Κογκόλη, οφείλεται πιστεύω και περισσότερο και στην έλλειψη δύναμης που υπάρχει αυτή την περίοδο στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας.
0: Διότι βρίσκουν πρόσφορο έδαφος δηλαδή και το κάνουν αυτό.
1: Όταν δεν υπάρχει αστυνομία έξω, σίγουρα θα υπάρχουν και προβλήματα. Όταν η αστυνόμευση, δεν υπάρχει και εμφανή αστυνόμευση, πέρα από και οι υπηρεσίες ασφαλείας και αυτές βρίσκονται με μειωμένο προσωπικό, σίγουρα θα υπάρχουν προβλήματα. Γι' αυτό θα πρέπει και το Υπουργείο να δει την Αχαΐα. Έχουμε πει ότι είναι τρίτη πόλη της Ελλάδας. Δεν είναι μια τυχαία επαρχία, δεν είναι μια μικρή πόλη στην οποία μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε την εγκληματικότητα, να την αντιμετωπιστεί με διαφορετικό τρόπο. Είναι μια μεγαλούπολη στην οποία θέλει και την ανάλογη προσοχή. Γι' αυτό θα πρέπει να σταματήσουμε πλέον να φιλοτυφλούμε. Θα πρέπει τις υπηρεσίες εδώ της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας να τις ενισχύσουμε με επιπλέον προσωπικό. Τα άτομα που έχουν φέρει μέχρι τώρα δεν φτάνουν να τηλεφωνούν όλες τις υπηρεσίες. Αστυνομικά τμήματα δεν μπορούν να βγάλουν περιπολίες. Η άμεση δράση βγαίνουν τα μισά περιπολικά. Οι υπηρεσίες ασφαλείας και αυτές υπολειτουργούν.
0: Εδώ άκουσα μια κριτική ωστόσο, ότι μετά τον μπαράζ αυτό των επιθέσεων που έγινε σε μία νύχτα, ότι η αστυνομία κοιμόταν. Έτσι χαρακτηριστικά λένε ακόμη και ρεπορτάζ, δημοσιογραφικές πληροφορίες προέρχονται προφανώς από το ρεπορτάζ. Ότι δηλαδή δεν χρειάζεται και κανένα στόλος αστυνομίας για να μπορέσει να τα απεξέλθει σε αυτό. Προφανώς διαφωνείτε όμως.
1: Φυσικά και διαφωνούμε. Ναι.
0: Δηλαδή λένε ότι έγινε κάτω από τη μύτη της αστυνομίας όλο αυτό.
1: Οι αστυνομικοί δουλεύουν σε βάρδιες, εργάζονται, έχουν και αυτοί τους χρόνους που θα ξεκουραστούν ή τους χρόνους τα ρεπό τους, ή βρισκόμαστε σε περίοδο αδειών που θα πάρουν τις άδειές τους. Όταν υπάρχει μειωμένο προσωπικό θα υπάρχει μειωμένη αστυνόμευση.
0: Μες.
1: Δεν μπορεί η αστυνομική μπορεί να έχει, η αστυνομία της Αχαΐας να έχει κάποια άτομα τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή να έχει, αλλά αυτή σημαίνει, δεν σημαίνει ο άνθρωπος ότι δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο, είναι χωρισμένοι σε κάποιες βάρδιες.
0: Ναι.
1: Όταν είναι μειωμένο το προσωπικό, τα άτομα που βγαίνουν προς τα έξω θα είναι σίγουρα πιο λίγα. Τα άτομα που βρίσκονται στον δρόμο είναι λίγα.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει βέβαια και τα επιχειρησιακά να ξαναγίνει επανασχεδιασμός στον τρόπο αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων, αλλά για να σχεδιάσει κάτι επιχειρησιακά θα πρέπει να έχει και άτομα, ανάλογα άτομα για να το υποστηρίξει.
0: Ναι.
1: Αν βάλεις τα ίδια άτομα και δουλεύουν καθημερινά νύχτα, παίρνουν ότι δεν προβλέπεται παραβιάζει όλα τα εργασιακά δικαιώματα του αστυνομικού, δεν θα μπορέσουν και σωματικά να αντεπεξέλθουν.
0: Πάντως βλέπω στη νύχτα μια αναμπομπούλα, ας το πούμε έτσι.
1: Υπάρχει, όπως είπατε, υπάρχει μια αναμπομπούλα και θα πρέπει να το πρόβλημα αυτό αντιμετωπιστεί πριν διωγγωθεί.
0: Ναι.
1: Για να μην έρθουμε μετά και να πούμε ότι θα λύσουμε το πρόβλημα, θα φέρουμε δυνάμεις, θα κάνουμε και να εμφανιστούμε στο τέλος σαν σωτήρες. Ναι. Θα πρέπει αυτή τη στιγμή να το λύσουμε τώρα, να λυθεί αντιγενέσει. Δηλαδή, θα πρέπει πραγματικά, και το αυτό το ζητάμε και το ξαναζητάμε, να αυξηθεί η αστυνόμευση, να αυξηθούν τα άτομα που έρχονται με μεταθέσεις στην Αχαΐα.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Αποστόλου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν ο γραμματέας των αστυνομικών της Αχαΐας. Κοιτάξτε, το ρεπορτάζ λέει ότι μετά το περιστατικό στο Αβαντάζ, στο Σούλ, τους πυροβολισμούς, εμπρισμίσει αυτοκίνητα, ιδιότητα το βράδυ του Σαββάτου, και ότι κεφάλια της νύχτας σιγά σιγά αποσύρονται, κάνει τους νεότερους να θέλουν να ξαναμοιράσουν την πίτα. Γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι αντιμαχίες. Και προφανώς δεν είναι μόνοι τους. Υπάρχει και ο ισχυρός πόλος, η ισχυρή πόλη από την Αθήνα, που κατευθύνουν εν πολλής και τα νήματα. Άρα, εάν η αστυνομία δεν συντονιστεί άμεσα για να περιορίσει την κατάσταση, ίσως το επόμενο χρονικό διάστημα δούμε χειρότερα πράγματα στη νύχτα της Πάτρας και όχι μόνο. Στα του Δημοτικού Συμβουλίου. Τρένο υπογειοποίηση, όπως τη ζητάει η Δημοτική Αρχή, και νέο λιμάνι Πάτρας σε συνδυασμό με το παλιό, αναπτυξιακή προοπτική, master plan, marina mega yacht και υποδομές κρουαζιέρες. Όλα αυτά συζητούνται σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι γνωστό ότι η Δημοτική Αρχή έχει ένα προνόμιο. Και αυτό το προνόμιο σε πολιτικό επίπεδο είναι η κινητοποίηση για μια σειρά ζητημάτων και η στόχευση μέσω αυτής της κινητοποίησης ενός πολιτικού ωφέλους. Ευρύτερα για την Πάτρα. Και αυτό είναι κατανόητο. Από την άλλη, ωστόσο, υπάρχει και το εξής αντικείμενο που θα πρέπει να σχολιάσουμε και να αναζητήσουμε. Μπορεί πάντοτε οι κινητοποιήσεις, ακόμη και αν έχουν μειωθεί δυναμικά σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα, να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα για την πόλη των επόμενων ετών? Επίσης, είναι εύκολο για πολλές και πολλούς που ασχολούνται με την πολιτική να δημιουργούν εχθρούς προκειμένου να συσπηρώσουν το δικό τους ακροατήριο και να έχουν το πολιτικό αποτέλεσμα ή τα πολιτικά ωφέλη που θέλουν. Αυτό όμως είναι θετικό για την κοινωνία? Ακόμη, λένε πολλοί ότι η αδυναμία πλέον της Δημοτικής Αρχής, διότι έχουν και περάσει και τόσα χρόνια από τότε που ανέλαβε τη διοίκηση του τόπου, να διαχειριστεί την καθημερινότητα της πόλης, κυκλοφοριακό, καθαριότητα και πολλά ακόμη, την κάνει να ασχολείται με μεγαλύτερα θέματα και να χτίζει αυτό τον κινηματικό τύπου πολιτικής, τον κινηματικού τύπου πολιτικής, προκειμένου να εστρέφει το ενδιαφέρον της κοινής νόμης αλλού, όχι από τα καθημερινά προβλήματα, και εκεί που ο αντίπαλος είναι πιο εύκολος, διότι σε πολιτικό επίπεδο, όταν ανάγονται αυτά τα ζητήματα, η συζήτηση μπορεί να πετάγεται και στην κερκίδα. Πάντως, η άποψη είναι η εξής που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στην αντιπολίτευση, ότι με αυτόν τον τρόπο άκρη δεν βγάζουμε. Και όταν έχουμε μία πρόταση από το Υπουργείο για το τρένο, θα πρέπει να κάτσουμε να τη συζητήσουμε και να παλέψουμε για τη βέλτιστη λύση. Και αυτό θα γίνει και με το κίνημα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και σε σχέση με τον ΟΛΠΑ, εάν δεν γίνουν αυτά που λέει, με βάση το master plan και θέσεις εργασίας, θα χάσουμε και μια καλύτερη αναπτυξιακή προοπτική για την Πάτρα. Καλημερίζω τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης Κώστας Βόλη και τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Βόλη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι λέτε εσείς, να ξεκινήσουμε με το master plan για το λιμάνι? Καταρχάς, τα έχουμε ξαναζητήσει 150 φορές. Αλλά εγώ θεωρώ ότι μπαίνουν τώρα και γιατί πρέπει να συζητηθούν, αλλά πολύ περισσότερο για να μετατοπίσουμε το ενδιαφέρον στα μεγάλα ζητήματα, να φτιάξουμε ένα κίνημα και να πάρουν τη θωρά κάποιοι άλλοι.
2: Εντάξει, λοιπόν, να πούμε για το λιμάνι πρώτα. Πρώτα απ' όλα, καταρχάς νομίζω ότι δεν υπάρχει πατρινός που δεν θα ήθελε κάθε σπιθαμή εδάφους που είναι γεωγραφικά στο Δήμο Πατρέων να ανήκει στο Δήμο Πατρέων. Όλοι θα θέλαμε και το λιμάνι ανήκει στην Πάτρα και ο Ριγανόκαβος και το 409 και οι παραλίες. Θα θέλαμε όλοι να ανήκουν στο Δήμο μας. Και θα θέλαμε όλοι μας, και αυτό είναι μια, αν θέλετε, ένα όραμα ισχυρής τοπικής προδίκησης, κάποια στιγμή να αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο τα του οίκου. Δηλαδή, εμείς θα πούμε αν θα μπει ανεμογεννήτρια και όχι απλά να εκφέρουμε μια γνώμη. Εμείς θα πούμε αν θα γίνει η Μαρίνα και όχι απλά να εκφέρουμε μια γνώμη.
0: Αυτό είναι το ιδεατό.
2: Όμως αυτό είναι το ιδεατό. Είναι το όραμα μιας ισχυρής τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτό? Όχι. Πάμε λοιπόν με το τι ισχύει τώρα. Καλός ή κακός. Φέρετε κακός. Κακός. ο Βόρειος Λιμένας ανήκει σε κάποιον άλλον και όχι στο Δήμο Πατρεών. Στον Βόρειο Λιμένα εδώ και πολύ καιρό, εδώ και χρόνια, έχουν ξεκινήσει κάποιες διαδικασίες ώστε εκεί να γίνει η μαρίνα των μεγάλων σκαφών, ώστε εκεί να γίνουν υποδομές κρουαζιέρας, κάποια πράγματα τα οποία απουσιάζουν από την πόλη της Πάτρας. Αυτά έχουν ξεκινήσει και όπως ξέρετε όταν κάτι τέτοιο ξεκινάει είναι πολύ και άκοψο και άτοπο και τοπικό και υποκριτικό και προσχηματικό να έχεις μετά και να λες κύριε αυτό το χώρο το θέλω δικό μου. Γιατί ξέρει πολύ απλά ότι αυτό δεν θα γίνει δικό σου τη στιγμή που ήδη έχουν ξεκινήσει τέτοιες διαδικασίες. Να πω ότι ήσουν κάθε μέρα στα Κάγκελα, και ότι ήσουν κάθε μέρα στο Βόρειο Λιμένα και το να απαιτούσε να γίνει δικό σου, το καταλαβαίνω. Όταν εγώ έλεγα στον κύριο Περετίδη λοιπόν, όταν έκανε ένα επαναστάτη στο Δημοτικό Συμβούλιο και του έλεγα, κατέβα τώρα λοιπόν σήμερα κάτω από τη Μαρχέ μου στο Βόρειο Λιμένα, να το καταλάβεις. Δεν το έκανε ποτέ. Περιμένει τι, να ξεκινήσουν οι διαδικασίες, να είναι όλα σε μια φάση πια υλοποίησης και τότε, ξέροντας ότι δεν θα υπάρχει και άλλη άποψη παρά μόνο ότι δεν μπορώ να στο παραχωρήσω, να κάνει τον επαναστάτη και να πείτε θέλω να γίνει δικός μου χώρος. Μία ένσταση έχω εγώ μόνο για το Βόρειο Λιμένα και για το γενικά για το Master Plan του ΟΛΠΑ. Η μόνη ένσταση που έχω και εκεί πρέπει να γίνει μια ενημέρωση και από τον ΟΛΠΑ και κεντρικά είναι ότι τα προϊόντα εξόριξης των υδρογονοθράκων που θα γίνουν γεωτρήσεις, η δικιά μου άποψη είναι ότι το να είναι στο Βόρειο Λιμένα εκεί που περπατάμε δίπλα, ίσως να μην είναι και τόσο σωστό, τόσο ορθό. Θα πρέπει να είναι σε ένα χώρο ώστε και αισθητικά να μην προβληματίσει τον πολίτη της Πάτρας, δηλαδή και για το νότιο λιμάνι, να μην είναι όλος δίπλα και να μυρίζει ή να μην κάνει περιβαλλοντική όκληση. Αυτή είναι η μόνη ένσταση που έχω και θα πρέπει να χρησιμοποιήσω αυτό το κουβεντιάσω.
0: Πάμε και στο τρένο. Μια
2: το τρένο, κοιτάξτε, το τρένο δυστυχώς σήμερα ο Δήμαρχος κινδυνεύει να τον ονομάσω επικίνδυνο Δήμαρχο για την πόλη της Πάτρας, γιατί η Πάτρα έχει πάρει μια μόνφωνη απόφαση. Καλός ή κακός την πήρε. Σωστή ή λάθος την πήρε. Άρα εγώ αν είμαι Δήμαρχος έχω ένα εργαλείο στα χέρια μου για να πάω να ζητήσω από τον οποιοδήποτε υπουργό κάτι παραπάνω για αυτό που θέλω. Ο Δήμαρχος τι κάνει σήμερα, το ξαναφέρνει πάλι το θέμα στη συζήτηση. Και τι κίνδυνος υπάρχει, ο κίνδυνος αυτή η ομόφωνη απόφαση να γίνει κατά πλειοψηφία. Άρα θα δυνατήσει το όπλο του Δημάρχου, ο οποίος ειδήσερα παρόδο δεν συμμετέχει στα όργανα διαβούλευσης, ήρθε ο Υπουργός ο κ. Κιανάκης στην πόλη της Πάτρας. Μας είπε το δικό του σχέδιο. Μας είπε για ένα σχέδιο ότι θα υπάρχει ένα κομμάτι υπογειοποίησης, ότι θα σεβαστεί το αστικό τοπίο, ειδικά το αστικό ιστό, ειδικά το παλιακό μέτωπο, ότι θα υπάρχει το τραμ, ότι θα φύγει το τραμ στο Ρίο. Πας λοιπόν με την ομόφωνη απόφαση που έχεις όταν σε καλούν και διεκδικείς κάτι περισσότερο. Όταν δεν πας, απλά θα γίνει αυτό που θα πούν οι άλλοι και αν μετά δεν σου αρέσει θα είναι πάρα πολύ αργά.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Σβόλη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Θυμίζω την πρόταση για το τρένο της κυβέρνησης. Τρένο έως την Κανελοπούλου το 2028. Από εκεί και μετά. Από Κανελοπούλου έως Πειραϊκή Πατραϊκή τραμ. Πρόταση στην Ευρώπη για υπογειοποίηση από Άγιο Διονύσιο Άγιο Ανδρέα. Και σύνδεση με το νέο λιμάνι. Τι λέει η Δημοτική Αρχή? Υπογειοποίηση λίγο πριν την Κανελοπούλου έως το νέο λιμάνι. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε με τον κύριο Αναστασίου και την ευρύτατη πολιτική επικαιρότητα που υπάρχει επί οικονομικού και πολιτικού πεδίου.

0: μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμά.
10: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια μόνο 4,12. Παντέν σαμπουάν, Always σερβιετάκια και Pampers Pants σε χρυσές τιμές. Softex Silk χαρτί υγείας μόνο 2,98. Γαλαξίας.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
12: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
2: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού. Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για μέρα.
13: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
0: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, ακούτε Max FM, σε εξέλιξη οι πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο. 2610-328-311 το τηλέφωνο μας. Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας, το μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. Max FM 93 και 4 η διεύθυνση.

0: Πάμε σε ένα θέμα και πάμε σε αυτό διότι το είχατε ζητήσει πολύ καιρό πριν και καλημερίζω τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγείου, τον κύριο Γιώργο Μπέσκο, που ασχολείται και με αυτό μεταξύ άλλων. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Μπέσκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σας και στους ακροατές.
0: Βλέπω ότι τα funds αμφισβητούν την απόφαση του Αρείου Πάγου ζητώντας μεταξύ άλλων και διευκρινήσεις για τον υπολογισμό των τόκων στο νόμο Κατσέλη. Δηλαδή δεν αποδέχονται ότι οι τόκοι πρέπει να υπολογίζονται αποκλειστικά επί της εκάστοτε μηνιαίας δόσης αντί να τρέχουν επί του συνολικού κεφαλαίου και ζητούν επίσημες διευκρινήσεις και μέχρι τότε, μέχρι να τις πάρουν, δεν υπολογίζεται σύμφωνα με την απόφαση του Αρείου Πάγου ο τόκος. Τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε, τώρα βγάζουν μια ανακοίνωση τα funds τα οποία αποδέχονται πως υπολογίζεται ο τόκος, αλλά δεν αποδέχονται από πότε αρχίζει η υποχρέωσή τους.
0: Α, τώρα έγινε αυτό.
1: Ναι, δεν αποδέχονται από πότε αρχίζει η υποχρέωσή τους να συμψηφίζουν τα ποσά τα οποία έχουν λάβει αχρεωστοί τους. Παρόλο που η απόφαση του Αρείου Πάγου είναι ξεκάθαρη και παρόλο που είναι υποχρεωμένα τα funds τα ποσά που έχουν κρατήσει από τους οφειλέτες με τον λάθος υπολογισμό να τα συμψηφίσουν ή όσοι έχουν εξοφλήσει τα δάνειά τους να τα επιστρέψουν, εν τούτης ζητάνε διευκρινήσεις για το αυτονόητο. Αυτό είναι πρωτοφανές και αυτό την πάθα, να το πούμε απλά, τους την έκανε και ο κύριος Περιερακάκης και ο πρόεδρος της τράπεζας, ο κύριος Τουρνάρας, οι οποίοι μιλάγανε για ασάφειες, ενώ δεν υπάρχουν ασάφειες. Είναι σαφέστατα και ξεκάθαρα αυτά που ορίζει η απόφαση του Αρείου Πάγου και οφείλουν τα funds να τα ικανοποιήσουν.
0: Ναι, αλλά οι δανειολήπτες τι κάνουν, δηλαδή καταβάλουν τις δόσεις με βάση τα προηγούμενα δεδομένα.
1: Και προσέξτε, και τους βγάλανε μια ανακοίνωση να συνεχίσει να καταβάλλετε τις δόσεις μέχρι να ξεκαθαρίσει το θέμα, εάν είναι δυνατόν. Δηλαδή απορώ μέχρι στιγμής ακόμα και γι' αυτό και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αιγείου έστειλε αναφορά και στον Άριο Πάγο και στον Υπουργό Δικαιοσύνης και ζητάμε, όπως βγάζει ο κύριος Λιμπερόπουλος δελτία τύπου που έχει συνηθίσει, να βγάλει και τώρα ένα δελτίο τύπου που να ξεκαθαρίσει το αυτό.
0: Ποιος είναι ο κύριος Λιμπερόπουλος?
1: Είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Αρείου Πάγου, ο αεροπαγήτης, ο οποίος προαλήφεται και για πρόεδρος του Αρείου Πάγου.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Να βγάλει το αυτονόητο ότι η απόφαση αυτή είναι εκτελεστή και δεν υπάρχει γκρίζα ζώνη. Δηλαδή έχουν φτάσει στο σημείο αποφάσεις οι οποίες είναι το ανώτατο δικαστηρίο και είναι υπέρ του κοινωνικού συνόλου να αμφισβητούνται από τα funds. Και να σας θυμίσω ότι αυτή η απόφαση έκανε 1,5 χρόνο να βγει, ενώ η άλλη απόφαση η οποία είχε γίνει από την Ολομέλεια στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου που ήταν υπέρ των funds, μέσα σε 10 μέρες εκδόθηκε, δημοσιεύτηκε και εκτελέστηκε. Καταλαβαίνετε λοιπόν σε τι κράτος δικαίου ζούμε εντός εισαγωγικών. Και θεωρώ ότι είναι υποχρέωση να αποδεχτούν την απόφαση, γιατί δεν είναι δυνατόν τα funds να λειτουργούν και η κυβέρνηση να λειτουργούν από κοινού σε βάρος μια δικαστικής απόφασης η οποία είναι υπέρ των συμφερόντων των δανειοληπτών. Είναι ξεκάθαρη η απόφαση και δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση.
0: Άρα προφανώς κερδίζουν χρόνο.
1: Φυσικά, όλο χρόνο κερδίζουν, όπως έκανε 1,5 χρόνο να βγει η απόφαση ενώ υπήρχε.
0: Αλλά λένε ότι δεν είναι μονιμότερο του προσωρινού, έτσι. Δηλαδή, αν δεν εσπεύσουν οι αρμόδιες αρχές να διευκρινίσουν τουλάχιστον αυτό που θέλουν. Δηλαδή.
1: Κύριε Κουκολιά, είναι ντροπή τώρα εδώ σε μια χώρα η οποία υποτίθεται ότι είναι η γενέτητα της δημοκρατίας να διευκρινίζουμε μια απόφαση του Αρείου Πάγου η οποία είναι αμετάκλητη και έχει άμεσες ένομες συνέπειες και να λέμε ότι πρέπει να διευκρινιστεί η απόφαση η οποία κατά σύμπτωση και με βάση αυτά που είχε πει και ο πρόεδρος της Τράπεζας Ελλάδος και ο υπουργός είναι υπέρ των συμφερόντων των ΦΑΤ. Δεν είναι αυτά πράγματα. Αυτά δεν είναι κράτος δικαίου. Είναι μια ντροπή και για τη δημοκρατία αλλά και για τον τρόπο που λειτουργεί το κράτος. Δηλαδή δεν μπορώ να το διανοηθώ.
0: Συγγνώμη, τώρα όση ώρα μιλάτε, έχω πάρα πολλά μηνύματα, κύριε πρόεδρε. Δηλαδή μου στέλνουν άνθρωποι και μου λένε δεν ξέρουν τι να κάνουν. Δηλαδή να πληρώσουν τη δόση πώς. Και την πληρώνουν κανονικά όπως είπαν τα ΦΑΤ.
1: Όχι, η δόση πρέπει να πληρώνεται με τον υπολογισμό του τόκου όπως έχει βγάλει η απόφαση του Αρείου Πάγου. Δεν πρέπει να πληρώνουν όπως...
0: Ναι, και αν είναι το... Ναι, και αν το κάνουν έτσι, ναι, τι θα γίνει μετά όμως το...
1: Δεν μπορούν να τους... Θα σου λέω εγώ...
0: Θα ισχύσει αναδρομικά.
1: Δεν μπορούν να τους κάνουν τίποτα. Τίποτα.
0: Άρα αυτό συμβουλεύετε εσείς να κάνουν. Ό,τι είπε ο Άριος Πάγος.
1: Ακριβώς, να πληρώνουν τη δόση όπως λέει ο Άριος Πάγος. Το θέμα τους λοιπόν τώρα ποιο είναι για τα funds. Ότι αυτά τα λεφτά τα οποία εισπράτανε σε βάρος των πολιτών από πριν, αυτά τα λεφτά τώρα πρέπει ή να τα συμψηφίσουν με τα δάνεια που είναι σε εξέλιξη ή αυτά τα οποία έχουν εξοφληθεί οφείλουν να τα αποδώσουν πίσω στους δανειολήφτες. Και αυτό να ξέρετε ότι μπορεί να γίνει με αγωγή άμα δεν τα δίνουν οι ίδιοι.
0: Ναι, δηλαδή να πληρώσουν κανονικά τη δόση ή να τους θα δώσουν μετά, αφού κάνουν αγωγή οι δανειολήπτες.
1: Όχι, όχι, είναι κάποια δάνεια τα οποία έχουν εξοφληθεί.
0: Ναι.
1: Από αυτά, έτσι.
0: Τα άλλα.
1: Έχουν
0: ναι.
1: Μπράβο. Αυτά τα δάνεια τα οποία έχουν εξοφληθεί έχουν παρακρατηθεί λεφτά σε αντίθεση με αυτόν τον τρόπο που λέει ο Άριος Πάγος. Άρα έχουν παρακρατήσει χρήματα περισσότερα από αυτά που αναλαμβάνουν.
0: Άρα προτρέπεται να κάνουν και αυτό οι δανειολήπτες.
1: Φυσικά, εγώ θεωρώ και το λέω νομικά κατοχυρωμένα 100% να πληρώνουν τις δόσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση του Αρείου Πάγου. Όπως αναφέρετε και υπολογίζετε, όπως είπατε και εσείς στην εισαγωγή σας. Μάλιστα. Δεν είναι δυνατόν να έχει βγει απόφαση και να πηγαίνουν να πληρώνουν ενάντια στην απόφαση. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα νομικό και δεν υπάρχει ελληνικό δικαστήριο που σε περίπτωση που κάνουν κάποια μέτρα τα φάντς εναντίον τους επειδή πληρώνει ο δανειολήπτης με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου να τους ζητήσουν να προχωρήσει κάποια διαδικασία εναντίον τους. Είναι 100% σίγουρο. Το πρόβλημα το φάντς είναι αυτά τα οποία έχουν δώσει δανειολήπτες και από πότε πρέπει να συμψηφιστούν και η υποχρέωση να επιστρέψουν σε αυτούς που έχουν εξοφλήσει τα δάνεια. Αλλά δεν μπορεί τώρα να είναι σύμμαχος και η κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος. Ναι. Θα θυμίσω στους ακροατές σας ότι όταν είχε γίνει η πρώτη δίκη για τα funds στο μέλλον του Αρείου Πάγου που συμμετείχε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αιγίου, ο πρόεδρος της Τράπεζας Ελλάδος στην ετήσια έκθεσή του είχε προαναγγείλει, αν είναι δυνατόν, ότι η απόφαση θα είναι υπέρ των funds. Και έρχεται τώρα αυτός ο άνθρωπος και τι λέει, ότι θέλει κάποια ερμηνεία. Είναι ντροπή, είναι πραγματικά ντροπή.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου, Γιώργος Μπέσκος. Ακούσατε να πληρώνετε σύμφωνα με την απόφαση του Αρείου Πάγου.

0: Καλημερίζω τον αναπληρωτή δημάρχου, τον αντιδήμαρχο Μιχάλη Αναστασίου. Καλή σας ημέρα, κύριε Αναστασίου. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Γκουγκόλη.
0: Με ευρύ χαρτοφυλάκιο, πολιτική προστασία, καθαριότητα, πολλά ακόμη. Μία ερώτηση θα ήθελα πρωτού περάσουμε στο κυρίω Μενού. Ο κύριος Βόλης είπε πριν, με βάση τα όσα θα συζητήσετε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο και μεταξύ άλλων για το τρένο, ότι είναι επικίνδυνο αυτό που κάνει ο κύριος Πελετίδης. Το χαρακτήρισε επικίνδυνο δηλαδή, διότι θα ξαναπάρετε σήμερα μία απόφαση την οποία έχετε πάρει ενώ δεν συμμετέχετε και στο διάλογο με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
1: Ωραία. Και αυτοί που συμμετείχαν στο διάλογο με το Υπουργείο Συγκοινωνιών, τι αποτέλεσμα βγάλανε? Τι συμπέρασμα βγάλανε? Το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που στήριξε τον κύριο Βόλη, δεν θέλει την υπογειοποίηση του τρένου, δεν θέλει την ανάπλαση της περιοχής γενικότερα, με βάση τον σχεδιασμό και την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρα να μας πει ο κύριος Βόλης ποιος είναι ο λόγος που αλλάζει τη θέση. Η θέση που είχαμε δεν ήταν να κερδίσουμε όσο το δυνατόν, ήταν πλήρη υπογειοποίηση, γραμμικό πάρκο, ελεύθερη χώρη. Μήπως για να γίνει αρεστός στην τοπική Νέα Δημοκρατία και στον κύριο Κατσιγιάννη? Δεν ξέρω, αυτά μας τα απαντήσει ο κύριος Βόλης. Άρα δεν έχει να φοβηθεί κάτι, γιατί μέσα βάλουμε το ίδιο θέμα να ξαναψηφίσουμε. Δεν αλλάζουμε θέση.
0: Μάλιστα.
1: Εκτός αν είναι και με το χωροφύλαξ και με τον αστυφύλαξ, ναι, να λέμε στην υπογειοποίηση, τάχα μου να λέγαμε, και όταν είναι η διαχείριση του master plan και με τον Όλβα, να παραδώσουμε το φιλέτο σε όποιον μεγαλοκατασκευαστή ή εφοπλιστή θέλει να λιμένεται το χώρο του πατραϊκού λαού μπροστά στην παραλία. Mm-hmm. Αυτά είναι τα ζητήματα. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι άλλο. Mm-hmm. Ο κύριος Βόλης οφείλει να δώσει.
0: Σαφές. Πάμε στα του δικού σας χαρτοφυλακίου τώρα. Μεταξύ άλλων, από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι και τα πρόστιμα για ακαθάριστα οικόπεδα. Πού βρισκόμαστε στην Πάτρα?
1: Να σας πω κάτι πριν απαντήσω το ερώτημα. Το ζήτημα όμως που προκύπτει δεν είναι μόνο πόσο καθαρίσανε τα οικόπεδα, είτε ο Δήμος είτε οι πολίτες, λέω που οφείλουν. Η πρόληψη έχει να κάνει η αντιμετώπιση των πυρκαγιών και από πόσο στελεχωμένη είναι η πυροσβεστική υπηρεσία. Νομίζω είναι ένα κρίσιμο πράγμα, γι' αυτό το βάζω προσέξτε. Mm. Δεν μπορεί η πυροσβεστική να έχει δεκάδες χιλιάδες οργανικά κενά και στην Πάτρα να φεύγουν στελέχη και πυροσβέστες από την ΕΜΑΚ ή να μην μπορούν να στελεχώσουν τουλάχιστον 5-6 αυτοκίνητα στην Πάτρα, γιατί στην Πάτρα διαθέτουν μόνο 3 με βάση τη δύναμη που έχουν. Και δεν φταίει εδώ πέρα η τοπική, πώς θα το πω, ηγεσία. Αυτό έχει να κάνει με βάση το πώς βάζουν μπροστά την πρόληψη και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών από το Υπουργείο, την κυβέρνηση και παλεύοντας. Το βάζω σαν σχόλιο, γιατί είτε είναι καθαρισμένο είτε όχι, αν δεν υπάρχει πυροσβεστική δύναμη να προλαμβάνει, θα έχουμε πρόβλημα. Γι' αυτό το βάζω. Mm-hmm. Όσον αφορά για τα καθάριστα, κύριε Κογκόλη, mm-hmm. αυτό που φαίνεται η εικόνα είναι, όπως και πέρυσι, ένας πολύ μεγάλος όγκος πολιτών έχει καθαρίσει τα οικόπεδά του. Mm-hmm. Δυστυχώς υπάρχει αυτή η ανεξέλεκτη απόθεση χόρτων και ογκώδων αντικειμένων mm-hmm. όπου θέλει ο καθένας. Mm-hmm. Οι υπηρεσίες μας προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο γίνεται και για να mm-hmm. τα μαζέψουν, αλλά και ελέγχους.
0: Ναι, δυστυχώς δεν έχουν ατομική
1: και ελέγχους.
0: Πολύ, δυστυχώς. Τα του δημοσίου.
1: Και το Δήμο αυτό. Yeah. Και για το Δήμο η τελευταία ενημέρωση που είχαμε είναι ότι οριακά θα φτάσουμε εντός προθεσμίας. Άρχισε να μας μείνουν και 10 yeah. εικόνες, θα τα κάνουμε και αύριο και μετά δεν σταματάμε, γιατί ούτως ή άλλως...
0: Άρα στη μεγάλη εικόνα είμαστε περίπου σε ποιο ποσοστό
1: μεγάλη εικόνα. Τώρα τι να σας πω, στο 100% δεν μπορώ να πω ότι είμαστε, πλησιάζουμε σχεδόν όλα τα δημοτικά και κοινόχρηστους χώρους.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σαφές. Ποιο είναι το πρόστιμο απλά, αύριο? Πάει ανάλογα με τα τετραγωνικά, από πού ξεκινάει αυτό?
1: Πάει ανάλογα με το τετραγωνικό, τα 50 mm. λεπτά. Το ζήτημα είναι ότι πλέον αυτή η αρμοδιότητα έχει πάει στην πυροσβεστική του ελέγχου για να μπει πρόστιμο.
0: Α, είναι στο πυροσβεστική αυτό?
1: Είναι στην πυροσβεστική, ναι. Ήταν μάλιστα. Που ήταν υποστηλεχωμένη, τώρα βάζουν τη
0: συνεργασία να κάνει. Νόμιζα ότι ήταν στο Δήμο αυτό. Mm.
1: Όχι, αυτό το κάνουν γιατί θέλουν να εισπράξουν, γιατί είναι ένας εισπρακτικός νόμος αυτός που κάνανε. Διότι τα χόρτα, κύριε Κουμπόλη, ξέρετε και εσείς ότι δεν τα κόβεις μία φορά και σταματάνε μέχρι τον Οκτώβρη.
0: Ναι.
1: Όπου σημαίνει ότι τώρα παίρνουμε μέτρα να τα δηλώσουν όλη την πλατφόρμα. Μετά από 20 μέρες που δεν θα τα δηλώσουμε, θα πηγαίνουν, θα γίνονται τα πρόστιμα την περιοριστική. Αυτός ο κόσμος έχει τα χρήματα να το κάνει όλο αυτό. Ο Δήμος έχει τα χρήματα και το προσωπικό. Είναι ένα σύνολο. Και πρέπει, οφείλει η κυβέρνηση, το είχαμε ξαναπεί, να δώσει χρηματοδότηση στους εργαζόμενους στους Δήμους και θα μπορούσαμε κι εμείς να βοηθήσουμε και να γίνει πολύ καλύτερος και πιο γρήγορος καθαρισμός όλη την αντιπυρική περίοδο.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Μιχάλης Αναστασίου, ο αντιδήμαρχος. Κοντά στο 100% φτάνουν τα καθαρισμένα. Καθαρίζουμε ο καθένας στο σπίτι του. Κάποιοι λείπουν, το καταλαβαίνω, στο εξωτερικό. Κάτι πρέπει να κάνουν όμως αφού ειδοποιηθούν. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν προβλήματα, άλλοι είναι υπέργυροι. Να φωνάξουν κάποιος να τους ακόψει από το οικογενειακό τους περιβάλλον και να μην μετάμε στους κάδους αυτά που κόβουμε. Δηλαδή να είμαστε και άνθρωποι. Από εκεί και πέρα δεν θα μετακυλιστεί η ευθύνη στους πολίτες. Ο Δήμος λέει, ο κύριος Ασίου, ότι προσπαθεί να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Αυτά. Και έλεγχοι είναι ανάλογα με το τετραγωνικό, έτσι. Και είναι τσουχτερά τα πρόστιμα.

Βλέπω αρκετά μηνύματα για το μωράκι στο Καραμανδάνιο. Δεν έχει σχέση αν είναι Ρωμά ή όχι. Όταν παιδιά είναι το ίδιο, μην τρελαθούμε τελείως. Λέτε ότι σε αυτές τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Έχει μια δόση αλήθεια σε αυτό. Αλλά μην τα τσουβαλιάζουμε όλα. Διότι πόσες γυναικοκτονίες έχουμε δει και πόσες έκνομες συμπεριφορές απέναντι σε παιδάκια και από ανθρώπους δεν είναι Ρωμά. Να μην τα απαριθμίσουν. Η μητέρα έχει συλληφθεί. Ένα 7 μηνών βρέφος στο Καραμανδάνιο. Έχει κάταγμα στο μυρό. Η μάνα λέει ότι έπεσε από το κρεβάτι. Το είχε βάλει. Τώρα, οι γιατροί λένε αφενός δεν κουνιέται εύκολα ένα παιδάκι τόσο μικρό και αφετέρου δεν μπορεί να πάθει κάταγμα στο μυρό. Αυτά σημαίνουν σε μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά και με όλο το πρόσωπό του, ξέρω εγώ, έπεσε με το πρόσωπο. Τα διερευνούν όλα και αναμένουμε την απάντηση του έτουρου δικαστή. Μέχρι τότε προφανώς είναι ύποπτη η μητέρα, γι' αυτό και συνελήφθη. Αλλά και πάλι, και από αμέλεια να είναι, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Υπάρχει και ποινή συγκεκριμένη γι' αυτό. Κόντεψε να πεθάνει το μωράκι από αμέλεια.

στο άλλο περιστατικό που μας είχε σοκάρει, για τη γυναίκα, λέω, στη Γαστούνη που πάτησε το σκυλάκι. Έχει πάρει προθεσμία για γραπτές εξηγήσεις. Έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανάτωση ζώου, κακουργηματική δικογραφία. Έχει ταυτοποιηθεί και αυτό είναι και ποινικά θύρξης και χρηματικό πρόστιμο πολύ υψηλό για θανάτωση ζώου, είτε από αμέλεια είτε από δόλο.

0: Επαναλαμβάνω, διαβάζοντας το μήνυμα, την πρόταση του κυρίου Ηλιόπουλου. Ο κύριος Ηλιόπουλος τι λέει? Στα δίνω 3,5 εκατομμύρια για τις μετοχές που έχετε οι ιδιώτες και οι δημόσιοι φορείς. Και από εκεί και πέρα δεν μένω μόνο σε αυτό, στα 3,5 εκατομμύρια δηλαδή, για να πάρω το 85% των μετοχών της εταιρείας. Σας δίνω 640.000 ευρώ για να πληρώσετε την Oasis. Είναι μια εταιρεία που είχε εκπονήσει τη μελέτη εδώ και χρόνια, όταν το έργο ήταν να ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο και δεν είχε πληρωθεί ποτέ. Μπήκανε και οι τόκοι μέσα και έφτασε τόσο ψηλά το ποσό. Σας δίνω επίσης 20.000 ευρώ για ένα δάνειο που έχετε σε μια εταιρεία και 20.000 ευρώ για νομική υποστήριξη. Πόσο κάνουν αυτά? 3,5 και 600, 4,100, 4,120, 4,140. Και απαντήστε μου μέχρι τέλη Ιουλίου. Αυτό είναι. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Βέβαια, έχει μπει ορκωτός ελεγκτής και από τις δύο πλευρές, δηλαδή και από την πλευρά Ηλιόπουλου και από την πλευρά των μετόχων, και είναι τρεις ο σύνολο, διότι έχει το δικό του ορκωτό ελεγκτή ο Ηλιόπουλος, το δικό του ορκωτό ελεγκτή ο κύκλος των μετόχων και το δικό του ορκωτό ελεγκτή ο κύκλος των δημόσιων φορέων. Άρα είναι τρεις. Για να δούμε και πόσο κάνει κάθε μετοχή. Αλλά αυτά είναι 3,5 τα οποία θα πρέπει να μοιραστούν. Αυτά για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 10, κυρίες και κύριοι, εδώ στον ισχυρό Max FM, από τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο, την Αθανασία Ροδίτη που ήταν στον ήχο και όλη την ομάδα του Max FM. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, στην εργασία σας και στην εβδομάδα σας, και μην ξεχνάτε στο www.dt.gr ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει, ενώ έχουμε και ένα ακόμη αδερφάκι στην οικογένεια και είναι ο νεολόγος των πατρών.gr. Βεβαίως στην πλατφόρμα iPavlaRadio.gr αναρτώνται όλες οι εκπομπές μας και τα αποσπάσματα των συνεντεύξεων, και έχετε δυνατότητα να ακούτε και όλους τους σταθμούς του ομίλου Plus Media και άλλες μουσικές από ιντερνετικούς σταθμούς. Καλημέρα, ακολουθεί Δήμητρα Μπαλαφούτη, γεια σας.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
8: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
7: Έχουν βάλει και καύσιμα.
8: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
9: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco άκματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο. Καλή σας ημέρα, καλή μας εβδομάδα Δευτέρα, σήμερα 22 Ιουνίου. Καλημέρα από την Πάτρα, καλημέρα στην Πάτρα. Καλημέρα όχι μόνο όμως εδώ στους πατρινούς, καλημέρα και σε όσους μας ακούτε διαδικτυακά, διότι ο Max FM 93,4 παίζουν και διαδικτυακά παντού. Οπότε την καλημέρα μας, κυρίες και κύριοι. Αθανασία Ροδίτη στον ήχο και Αλεξάνδρα Κοσμά στο τηλεφωνικό μας κέντρο 2610-343-200. Και όσο και να θέλει επικαιρότητα να είναι μαύρη, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, εγώ θα ξεκινήσω με ένα πάρα πολύ θετικό, ωραίο, αισιόδοξο, ευχάριστο νέο. Μία χρυσή σελίδα, την οποία έγραψε η σχολική ομάδα μπάσκετ των εκπαιδευτηρίων Αναγέννηση, κατακτώντας το παγκόσμιο σχολικό πρωτάθλημα και ανεβάζοντας την Πάτρα στην κορυφή του κόσμου. Μπράβο στα παιδιά που το κατάφεραν, το σκέφτηκαν, το ήθελαν, το πραγματοποίησαν, το προσπάθησαν. Βεβαίως, οπότε μπράβο τους, γιατί οι πρωταθλητές Ελλάδας στον τελικό δεν άφησαν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης. Από την αρχή έδωσαν το δικό τους ρυθμό και βεβαίως η νίκη ήταν δίκαιη, καθαρή και απόλυτη από την αρχή, 48-68 απέναντι στην Κίνα. Μακάρι όλη τους η ζωή να είναι γεμάτη νίκες. Μπράβο τους. Βεβαίως έχουμε και τη μαύρη πραγματικότητα και τα δυσάρεστα νέα. Βλέπουμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Βλέπω για έναν ξυλοδαρμό ενός 16χρονου στα Τρίκαλα, τον οποίο τον ξυλοφόρτωσαν επειδή δεν τους άρεσε η εμφάνισή του επί της ουσίας. Έχουμε και το βρέφος το οποίο έφτασε στο Καραμανδάνιο αρχικά και πλέον νοσηλεύεται ακόμη, επειδή από ό,τι φαίνεται έπεσε, τουλάχιστον αυτό λένε ότι έπεσε, φέρει κάταγμα μυρού και τραύματα στο κεφάλι. Οι γονείς λένε ότι έπεσε από το κρεβάτι όπου το είχαν. Πάντως το παιδάκι έχει και κατάγματα στο μυρό και μόλοπες στο μέτωπο. Είναι 7 μηνών το βρέφος, Ρωμά. Το Σάββατο έγινε η εισαγωγή του. Έχει συλληφθεί η μητέρα του 7 μηνών βρέφους, το οποίο, ξαναλέω, συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο. Μιλάμε για ένα μωράκι. Βεβαίως στο Καραμανδάνιο, όπου έχουμε μια ευχάριστη εξέλιξη, ευχάριστη εντός εισαγωγικών, υπάρχει μια προσωρινή λύση, ούτως ώστε να υπάρχει ακτινολόγος και να λειτουργεί κανονικά το ακτινολογικό μετά την αναστολή λειτουργίας του. Εγώ να υπενθυμίσω ότι πρέπει κανονικά να υπάρχουν 3 γιατροί εκεί στο ακτινολογικό τμήμα του Καραμανδανίου. Μέχρι πρότινος υπήρχαν 2, παραιτήθηκε ο ένας γιατρός και η δεύτερη γιατρός είχε αναρωτική άδεια, οπότε δεν λειτουργούσε καθόλου το ακτινολογικό του Καραμανδανίου νοσοκομείου. Πλέον λοιπόν από σήμερα επαναλειτουργεί κανονικά με προσωρινή λύση. Βεβαίως εγώ να πω σε αυτό το σημείο ότι ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άντωνης Γεωργιάδης, έχει καλέσει το Δήμαρχο να δώσει οικονομικά κίνητρα σε ακτινολόγους, ούτως ώστε να μπορέσουν να έρθουν και να εργαστούν στο Καραμανδάνιο. Έτσι. Είναι κάτι που, όπως υποστηρίζει ο κ. Γεωργιάδης και το έχουμε δει βέβαια, συμβαίνει σε άλλους δήμους. Δηλαδή σε άλλους δήμους δίνονται μπόνους σε γιατρούς, ούτως ώστε να προσέλθουν

και να δουλέψουν κανονικά στα νοσοκομεία που έχουν ανάγκη. Μαζί μου βεβαίως το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ εκεί όπου η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται να κάνεις? Να κάνεις το ΔΕΛΤΑ βήμα για να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr και το τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51. Μαζί μας βεβαίως και η Real Water, φίλτρα νερού, μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997 με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 και Τρίπολη, πάλι στην ίδια διεύθυνση 28 Οκτωβρίου 24. Τους βρίσκεται και στο ανανεωμένο τους ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr. Προσφέρουν φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Η Real Water προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα, με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. 2610-273-511 το τηλέφωνο για την Πάτρα, 2710-235-171 το τηλέφωνο για την Τρίπολη.

0: Και πάμε τώρα σε αυτή την ομάδα των 15 ατόμων που γυρνούσε όλη τη νύχτα το Σάββατο σε καταστήματα της Πάτρας, από Ακτίδη Μέων, από Βραχνέη, Καπορείο. Πέρασαν, μάλιστα προκάλεσαν και ένα πολύ σοβαρό επεισόδιο, γιατί έστειλαν ένα άτομο στο νοσοκομείο. Προφανώς η διάθεσή τους ήταν εμφανής, είχαν διάθεση εκφοβισμού και όχι τόσο για να προκαλέσουν φασαρία. Τώρα ο λόγος δεν τον γνωρίζουμε, ούτε τι σκοπό μπορεί να είχαν. Πάντως οι άνθρωποι της εστίασης και την επόμενη μέρα δηλώνουν ανήσυχοι, διότι αυτά τα 15 άτομα είχαν ένα σκοπό σίγουρα, να σπείρουν τον δρόμο, και αυτό το κατάφεραν. Πάμε να δούμε πώς κινήθηκε η αστυνομία και πώς αντιμετώπισε τη συγκεκριμένη υπόθεση. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Δημήτρης Λιούκας, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Καλή σας ημέρα, κύριε Λιούκα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Καλή σας εβδομάδα. Αρχικά, για να βάλουμε και τους ακροατές στο κλίμα, θέλουμε να μας δώσετε τα στοιχεία που έχετε εσείς, τα επίσημα στοιχεία που έχει η αστυνομία μέχρι στιγμής για το περιστατικό αυτό.
1: Όπως ακριβώς είπατε, ήταν μια ομάδα 15 περίπου ατόμων, τα οποία έκαναν κάποιο είδους επίσκεψη σε κάποια νυχτερινά καταστήματα το βράδυ του Σαββάτου. Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε, δεν έχουν ζητήσει κάτι.
0: Ναι. Αλλά χρήματα εννοείται. Χρήματα.
1: Χρήματα ακριβώς. Ναι. Σε πρώτη φάση όμως όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι τέτοιου είδους επισκέψεις με αυτόν τον τρόπο, και ειδικά όταν σε ένα τα καταστήματα δημιούργησαν και επεισόδιο χτυπώντας ένα άτομο, ένα σκοπό έχουν. Τον εκφοβισμό, με απότερο στόχο την εκβίαση. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι πρόκειται για μια υπόθεση η οποία από την έναρξή της έχει γίνει ήδη γνωστή στην αστυνομία από τις πρώτες ώρες. Έχουν εκδηλωθεί όλες εκείνες οι απαιτούμενες ενέργειες που δεν μπορούμε να πούμε στον αέρα, ούτως ώστε να εντοπιστούν αυτά τα άτομα και τέτοια φαινόμενα να τα λήξουμε, διότι κανείς δεν θέλει στην νυχτερινή ζωή της πόλης, που είναι πολύπαθη, να έχουμε φαινόμενα του παρελθόντος.
0: Ξυπνούν μνήμες του παρελθόντος όλα αυτά τα γεγονότα, κύριε Λιούκα, έτσι.
1: Δυστυχώς αυτό είναι μια γάγκρινα. Για να το πούμε ακριβώς έτσι, και ανά την επικράτεια σε πολλά σημεία της χώρας, σε περιοχές όπου ανθεί η νυχτερινή ζωή, η νεολαία βγαίνει, υπάρχει πρόσφορο έδαφος για κάποιους τέτοιους ανθρώπους περιθωριακούς να εκβιάσουν με τρομοκράτηση τα καταστήματα τους, έστω να καταβάλουν κάποιο είδους προστασία. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα βρουν προσφορά έδαφος. Και δεν είναι μόνο το ποιες ενέργειες θα εκδηλωθούν από την πλευρά της αστυνομίας, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις η συνεργασία μεταξύ των καταστηματαρχών με την αστυνομία.
0: Εσείς ειδοποιήθηκατε, η αστυνομία ειδοποιήθηκε, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι έκαναν μία περατζάδα από πάρα πολλά καταστήματα. Θέλω να πω ότι εάν για παράδειγμα ξεκίνησαν από Βραχνέικα, υπήρξε ειδοποίηση προς την αστυνομία ότι ξέρετε κάτι, υπάρχει αυτή η ομάδα που κάνει αυτό εδώ. Μετά να σας ειδοποιήσουν ότι τώρα έχουν πάει Ακτίδη Μέων. Είχατε ενημέρωση?
1: Κοιτάξτε, η ενημέρωση σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως στην αρχή έρχεται αργότερα. Μέχρι να φτάσει να γίνει ένα επεισόδιο. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή όλα θέλουν τρόπο στην αντιμετώπιση τους, από τη στιγμή που έγιναν πλήρως όλες οι συνθήκες υπό τις οποίες αυτοί οι άνθρωποι επισκέφθηκαν τα καταστήματα αυτά, έχουν εκδηλωθεί πλέον ήδη από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξυγχρονίσεως εγκλημάτων πατρών εκείνες οι ενέργειες που απαιτούνται, ούτως ώστε να περιοριστεί, να σβήσει τη γενέση του. Σαν περιστατικό.
0: Ξέρετε, γιατί κάποιοι μπορεί να αναρωτιούνται έτσι πολύ απλά, και κάνω και εγώ λίγο το συνήγορο του διαβόλου του, πώς γίνεται να συμβαίνουν όλα αυτά και να μην υπάρχει άμεση αστυνομική παρέμβαση. Είναι μια οργανωμένη επιχείρηση από την πλευρά της αστυνομίας αυτό το σκεπτικό?
1: Ναι, προφανώς. Εννοείται από την.
0: Ναι, θέλω να πω πώς δεν επενεύει, ας πούμε, η αστυνομία όταν γίνονται αυτά τα περιστατικά εκείνη την ώρα.
1: Τα περιστατικά αυτά, συνήθως, το πρώτο που κάνουν δεν είναι να πάρουν στην αστυνομία τηλέφωνο. Εάν τύχει και το κάνει, θα το κάνει κάποιος θαμώνας του καταστήματος. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, λοιπόν, οι όποιες δυνάμεις επιχειρούν εκείνη τη στιγμή θα μεταβούν στο περιστατικό, εάν δεν έχουν απομακρυνθεί. Αναζητώντας τους. Έχουμε τέτοια περιστατικά κατά το παρελθόν. Σε δεύτερο χρόνο όμως, όταν γίνουν γνωστά όλα τα στοιχεία της υπόθεσης,
0: βέβαια, εκεί κινείστε διαφορετικά.
1: Μια και πιο οργανωμένη επιχείρηση.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Όσον αφορά τους συγκεκριμένους 15, κύριε Λιούκα, είναι άτομα γνωστά, είναι άτομα από την Πάτρα ή έχουν έρθει από κάποια άλλη περιοχή?
1: Αυτή τη στιγμή ερευνούνται όλα τα πιθανά ενδεχόμενα. Όλα τα πιθανά ενδεχόμενα. Για το ποιοι είναι, από πού έρχονται, ενδεχομένως με ποιανού εντολή έρχονται. Είναι σε μια φάση διαρεύνησης όλο περιστατικό που θέλει λίγο προσοχή και επιμονή στην αρχή. Συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία.
0: Είναι κατανοητό, φαντάζομαι δεν μπορείτε να μας πείτε κιόλας τις λεπτομέρειες. Κατανοητό, κύριε Λιούκα, και σας ευχαριστούμε που μοιράζεστε ό,τι μπορείτε τέλος πάντων να μας πείτε. Πάντως θα λάβετε μέτρα μετά το περιστατικό για να αποφευθούν παρόμοιες επιθέσεις, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Μην ξεχνάμε ότι αυτό έχουν γίνει πάρα πολύ καιρό και ήδη σε κάθε θερινή σεζόν στην έναρξή τη γίνονται οι απαραίτητες διεργασίες από πλευράς της αστυνομίας, ούτως ώστε να αποφύγουμε αυτά τα περιστατικά. Τονίζω όμως πάλι κάτι το οποίο πρέπει να έχει σημασία. Είτε ένας απλός πολίτης που αντιληφθεί κάτι, είτε ακόμα και ο καταστηματάρχης που αντιλαμβάνομαι ότι πάει να βγάλει τα προς το ζήν, δεν θα πρέπει να επιτρέπει σε κανένα τέτοιο παραβατικό στοιχείο να εκμεταλλεύεται την προσπάθειά του.
0: Υπάρχει ο φόβος, κύριε Λιούκα, δυστυχώς.
1: Φυσικά και υπάρχει ο φόβος.
0: Αλλά
1: επειδή έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις ανά την επικράτεια, σε πολλές πόλεις όπου τέτοιες ομάδες επιχείρησαν να παρισφρήσουν στην θερμή ζωή της κάστοτε πόλης, σβήθηκαν την γενέση τους. Γιατί υπήρξε άμεση συνεργασία και διαφάνεια ανάμεσα στις σχέσεις καταστηματαρχών και αστυνομίας.
0: Άρα αυτό ζητάτε.
1: Εγώ αντιλαμβάνομαι το φόβο και προς Θεού καταλαβαίνω ότι η απειλή είναι απειλή. Με οποιοδήποτε τρόπο και να εκδηλωθεί, υπάρχει τρόπος να υπάρχει συνεργασία μεταξύ αρχών και επιχειρηματιών εστίασης, ούτως ώστε αυτά να μην ξαναγίνουν στην πόλη μας.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, και να κλείσουμε και με ένα άλλο ερώτημα. Θεωρείτε ότι είναι ασφαλής σήμερα η νυχτερινή διασκέδαση στην Πάτρα?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η εικόνα που αντιλαμβάνεται ο καθένας όταν κάθε βράδυ σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει. Σαφώς. Το αλκοόλ, η μέθη δεν είναι ο καλύτερος σύμβουλος, αλλά όταν έχουμε εκατοντάδες νέους σχεδόν καθημερινά να επισκέπτονται αυτά τα καταστήματα και να γυρίζουν σόι στα σπίτια τους, θεωρώ ότι από μόνο του μιλάει αυτό το περιστατικό.
0: Μάλιστα.
1: Ότι υπάρχει ασφάλεια.
0: Κύριε Λιούκα, να σας ευχαριστήσω για τις πληροφορίες που μοιραστήκατε μαζί μας. Την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα.
1: Είστε καλά, καλή σας ημέρα.
0: Σας ευχαριστώ. Η εμπειρία και η αξιοπιστία της Avis συναντά την τεχνογνωσία του Scrooge στο cardom.gr, την πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12μηνη εγγύηση. Και μόνο από 15 Ιουνίου μέχρι και 22 Ιουνίου έχεις έως 10% σε όλα τα αυτοκίνητα. BMW έως 7.350 ευρώ, Mercedes έως 1.000 έως 6.090 ευρώ, Volvo έως 5.985 ευρώ και Mini έως 3.045 ευρώ.

0: σοκ, θλίψη και οργή έχει προκαλέσει η υπόθεση θανάτωσης, κυρίες και κύριοι, ενός ηλικιωμένου αδέσποτου σκύλου στη Γαστούνη, σε ολόκληρη τη χώρα, όχι μόνο στην περιοχή. Ένα περιστατικό το οποίο μάλιστα καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας. Ένα βίντεο το οποίο όσες φορές και να το δούμε δεν μπορεί, δηλαδή νιώθεις ένα σφίξιμο στο στομάχι βλέποντας το συγκεκριμένο βίντεο και τον τρόπο με το οποίο το αυτοκίνητο, συγγνώμη που το λέω, πατάει πάνω από το αδικοχαμένο αυτό σκυλάκι και στη συνέχεια σηκώνεται και φεύγει. Μιλάμε για μια 60χρονη γυναίκα οδηγό, η οποία πλέον έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία της, έχει εντοπιστεί. Φαίνεται να είπε ότι φοβήθηκε και γι' αυτό έφυγε. Τώρα μακάρι να έχει στόμα και το σκυλί να μιλήσει, να μας πει και το σκυλί άμα φοβήθηκε. Εν πάση περιπτώσει, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να συζητήσουμε το θέμα η κυρία Αλεξάνδρα Δημοπούλου, η οποία είναι σύμβουλος του Δημάρχου Πατρέων σε θέματα ζώων και βεβαίως αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας. Καλή σας ημέρα, κυρία Δημοπούλου.
1: Καλή σας μέρα.
0: Δυστυχώς, ένα θέμα πολύ δυσάρεστο, το οποίο όμως θέλω να το σχολιάσουμε και να ακούσουμε και τη δική σας άποψη και γνώμη και τα συναισθήματα όταν είδατε αυτό το βίντεο.
1: Νομίζω ότι το περιγράψατε πάρα πολύ καλά και είναι, εκφράσατε τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Ήταν συγκλονιστικό. Αυτό που πρέπει τώρα να μας προβληματίσει, μήπως είναι το τι πρέπει να κάνουμε τελικά για να αλλάξει η κουλτούρα και να πάψει πια αυτή η απαξία της ζωής. Η ζωή έχει αξία για κάθε ύπαρξη. Δεν είναι δυνατόν. Περνάς με το αυτοκίνητο, ακόμα και μία σακούλα σκουπιδιών να ήταν στην άκρη, κοντά στο αυτοκίνητό σου. Θα νοιαζόσουν να την κάνεις στην άκρη. Είναι δυνατόν ένα ζωντανό πλάσμα, το βλέπεις και μετά με τέτοια... Δεν βρίσκω τη λέξη.
0: Με μια απάθεια, δηλαδή, βλέποντας το βίντεο, δεν μπορούσε να κάνει έναν ελιγμό. Δηλαδή, είναι τρομερό αυτό το οποίο έχει καταγραφεί σε βίντεο αυτό.
1: Μα ένας άνθρωπος που θα είχε τη στοιχειώδη δυστυχία, θα έλεγα, θα έπρεπε να βγει έξω, να βεβαιωθεί τι είχε γίνει με το σκυλί. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Και επιπλέον... Δεν είναι δυνατόν να πει κάποιος «Δεν το είδα». Δεν είναι δυνατόν να πει κάτι τέτοιο.
0: Μα φαίνεται ότι κοντοστάθηκε κιόλας το αυτοκίνητο. Έγινε...
1: Σταμάτησε το αυτοκίνητο.
0: Ψυχρά.
1: Σημαίνει ότι ναι, το είδε, αλλά είναι αυτό που θεωρούμε όντως απαξία. Εντάξει, αν έκανε στην άκρη, έκανε στην άκρη. Δεν έκανε, δεν πειράζει. Αυτά όλα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Συγγνώμη που το λέω έτσι. Φυσικά και είμαστε... Κάθετα αντίθετη και σαν Πανελλαδική Φιλοζωική Ομοσπονδία και γενικά η φιλοζωική κοινότητα είναι κάθετα αντίθετη σε ρητορική μίσους, σε επιθέσεις, λεκτικές κλπ. Γιατί έγιναν και αυτά αυτές τις μέρες. Όχι, δεν θα πρέπει. Θα πρέπει να νοιαστούμε αμέσως την επόμενη μέρα πώς θα συμβάλλουμε στην αλλαγή της κουλτούρας, είτε στην περιοχή τη συγκεκριμένη είτε ευρύτερα στη χώρα μας, αλλάζουν τα πράγματα σιγά σιγά και να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Η αστυνομία συνεργάστηκε πάρα πολύ καλά και με την ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων και με την ομοσπονδία μας και με πολίτες που έβρισκαν υλικό προκειμένου να βοηθήσουν για να βρουν την αλήθεια. Που σημαίνει ότι όντως κάτι έχει αλλάξει.
0: Είναι μια μεγάλη μερίδα, τρομερά ευαισθητοποιημένη πάντως, κυρία Δημοπούλου. Δηλαδή αυτό μας αναπτερώνει λιγάκι.
1: Έτσι όπως το λέτε είναι.
0: Ναι.
1: Με έπαιρναν στο τηλέφωνο άνθρωποι με πραγματικά ευγένεια, με μόρφωση, κινηματογραφιστής, ο ένας που μου έχει μείνει έτσι, γιατί ήταν τόσο θετική η άβρα από την Αθήνα, που ήδη η οικογένειά του, μια νεαρή οικογένεια, γιατί έστειλε και φωτογραφίες, είχαν υιοθετήσει ήδη 4 αδέσποτα σκυλάκια. Αυτό δείχνει και άλλος κόσμος. Υπάρχει δηλαδή μια μεγάλη αλλαγή στην ελληνική κοινωνία. Συνεπώς αυτή τη στιγμή βεβαίως και θα πρέπει η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Αυτό το περιμένουμε, το θέλουμε, είναι το βασικό μας αίτημα. Και από εκεί και μετά, βέβαια, δεν θα πρέπει να μείνουμε σε αυτό. Θα πρέπει να νοιαστούμε να συμβάλλουμε στην αλλαγή της κουλτούρας. Η Πανελλαδική Φιλοσοφική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι αφενός θα παραστεί, θα δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής για την υπεράσπιση της κατηγορίας, και όμως ήδη έχουμε σχεδιάσει το πώς θα ανοίξουμε αυτή την αλυσίδα αλληλεγγύης στο όνομα της σκυλίτσας που χάθηκε, στις περιοχές θα δώσουμε περισσότερη έμφαση σε όλες τις περιοχές που είναι γύρω από το σημείο, και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για μία εντατική εκπαίδευση, επικοινωνία με τους πολίτες, τα σχολεία κλπ. Αυτό ήδη το οργανώνουμε από χθες.
0: Και είναι και το πιο σημαντικό, νομίζω, κυρία Δημοπούλου, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας. Έτσι και
1: εγώ σας ευχαριστώ.
0: Συζητήσαμε, σας ευχαριστώ, θα τα ξαναπούμε και πάλι.
1: Γεια σας.
0: Την καλημέρα μας, καλημέρα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το θέμα με τη Γαστούνη. Βεβαίως τη βαραίνουν πολύ σημαντικές κατηγορίες. Υπάρχει και η πιθανότητα φυλάκης και βεβαίως και χρηματικού ποσού, καταβολής χρηματικού ποσού, τόσο ώστε να μπορέσει να αφαιθεί ελεύθερη. Υπάρχει πρόστιμο, έτσι, μέχρι 50.000 ευρώ και μέχρι 10 χρόνια σε περίπτωση τέτοιας κακοποίησης ζώου. Απίστευτα πράγματα και όμως συμβαίνουν. Όμως τώρα να πούμε, τη βοήθεια του διαδικτύου είναι ένα θετικό αυτό. Όλα αυτά τα βίντεο κάνουν το γύρο και ενημερωνόμαστε, τα βλέπουμε και κάποιες φορές μπορεί να αλλάξει και προς το καλό όλη αυτή η ιστορία, τον τρόπο σκέψης και κουλτούρας.

0: Η Real Water Filter νερού είναι μαζί μας, μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997, με καταστήματα Πάτρα αλλά και Τρίπολη, 28 Οκτωβρίου 24 και στις δύο πόλεις, και βεβαίως με το ανανεωμένο τους ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr, διαθέτουν προϊόντα από τις μεγαλύτερες μάρκες φίλτρων νερού, όπως η Geyser, η Tora, η Vino, η Penter, η Matrix και διάφορες άλλες, και βεβαίως πάντα με συμβατά ανταλλακτικά για όλα τα συστήματα Eclipse, συνοδευόμενα πάντα, κυρίες και κύριοι, από πιστοποιήσεις NFS και τα ελεγμένα από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος, όπως και για πολλές άλλες γνωστές μάρκες φίλτρων. 2610-273-511 το τηλέφωνο για την Πάτρα, και για την Τρίπολη 2710-235-171. Και επειδή τώρα η ψηφιακή μετάβαση των επιχειρήσεων προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς, και η ηλεκτρονική βεβαίως τιμολόγηση μαζί με την ψηφιακή διακίνηση αποθεμάτων αποτελούν μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που καλούνται να διαχειριστούν και οι επιχειρήσεις αλλά και τα λογιστικά γραφεία. Έτσι λοιπόν, ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών έχει στόχο την έγκαιρη ενημέρωση και προετοιμασία της αγοράς, οπότε σήμερα συνδιοργανώνει μία ενημερωτική ημερίδα, και με άλλους φορείς δηλαδή, για να παρουσιάσει εντελώς δωρεάν όσα πρέπει να γνωρίζουν οι επαγγελματίες. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο ειδικός γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών, ο κύριος Γιάννης Γεωργαλάς. Καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργαλά.
1: Καλημέρα, κύριε Παλαφούρη.
0: Είστε πάντα ενεργοί και πάντα παίρνετε τις κατάλληλες πρωτοβουλίες στην κατάλληλη στιγμή. Καταλαβαίνω. Πώς αποφασίσατε αυτή τη διοργάνωση αυτού του σεμιναρίου και ποιο είναι το βασικό μήνυμα προς τις επιχειρήσεις?
1: Βασικά, εμείς ως διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου από την πρώτη στιγμή βγήκαμε και είχαμε πει ότι θα είμαστε πάντα δίπλα στα προβλήματα των εμπόρων και πάντα θα είμαστε δίπλα ώστε να τους ανοίγουμε δρόμους και να τους βοηθήσουμε στην ψηφιακή μετάβαση πλέον που υπάρχει στα οικονομικά ζητήματα των εμπορικών συλλόγων. Επομένως, δημιουργείται και αυτή η ανάγκη για αυτό το σεμινάριο, γιατί από 1η Οκτώβρου ξεκινάει η ψηφιακή διακίνηση όλων των αποθεμάτων. Δηλαδή, αν όλοι θα έχουν δει κάποια στιγμή ένα χειρόγραφο δελτίο αποστολής, όταν θέλουμε να στείλουμε κάποια πράγματα, κάποια εμπορεύματα από μία επιχείρηση στην άλλη ή από ένα προϊόν που παίρνει ένας ιδιώτης, φτάνει σε αυτόν με ένα δελτίο αποστολής. Αυτό λοιπόν η επιχείρηση πλέον δεν μπορεί να το κάνει χειρόγραφα, πρέπει να γίνει ψηφιακά. Επομένως, διοργανώνουμε ένα σεμινάριο με τις περισσότερες φορές της Πάτρας. Θα είναι μαζί μας ο ΣΒΕΝΑ, οι λογιστές ΕΛΦΕΕ, η Ομοσπονδία των Εμπόρων. Και καλούμε όλο τον εμπορικό κόσμο να έρθει στο σεμινάριο, καθώς και τους λογιστές, να τους ενημερώσουμε. Αλλά εκτός από αυτό, θα είναι μαζί μας και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Όμηρος Τσαπαλάς, ο οποίος θα μαζέψει πολλά ερωτήματα, όσα έχουν εδώ πέρα, που αφορούν όχι μόνο την επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά και τις τοπικές ιδιότητες που έχει η πόλη μας, ώστε θα μαζέψει διάφορα ερωτήματα ή διάφορους προβληματισμούς, ώστε να τα πάρει και να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις, αν χρειαστεί, κάποιες διορθώσεις.
0: Άρα, επειδή αναμένονται σημαντικές αλλαγές που φέρνει και υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση και γενικά διάφορα ζητήματα που θα προκύψουν το επόμενο διάστημα από στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, εσείς πήρατε αυτή την απόφαση, θα λυθούν σήμερα πολλές απορίες. Επειδή μιλάτε λοιπόν και με πάρα πολλούς εμπόρους της πόλης και λογιστές, βεβαίως, ποια είναι η εικόνα που έχετε, κύριε Γεωργαλά? Θέλω να πω, πόσο έτοιμες είναι οι επιχειρήσεις σήμερα της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής να προσαρμοστούν σε αυτές τις νέες απαιτήσεις, που είναι πολλές και κάποιες φορές μπορεί να φαντάζουν και πολύπλοκες?
1: Δεν φαντάζουν, είναι.
0: Είναι, έτσι, ακριβώς.
1: Ναι, ακριβώς. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν είναι ακόμα έτοιμες περισσότερες επιχειρήσεις. Και γι' αυτό κάνουμε και γι' αυτό το σεμινάριο. Και γι' αυτό έχουμε καλέσει και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να μεταφέρουμε αυτούς τους προβληματισμούς και να γίνουν οι αναγκαίες κινήσεις. Αυτό το πράγμα.
0: Πού θα λάβει χώρα το σεμινάριο, κύριε Γεωργαλά, για να ακούσουν και οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων ή και κάποιοι λογιστές που μπορεί να μην το γνώριζαν? Πού θα γίνει σήμερα αυτό το σεμινάριο?
1: Θα γίνει στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου, στο πάνω μέρος της πλατείας Γεωργίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εμπορικού Συλλόγου. Θα γίνει από τις 6.30 ώρα μέχρι τις 8.30. Εγώ προτείνω να έρθουν όλοι όσοι μπορούν, θα είναι μια σωστή ενημέρωση από έγκριτους ομιλητές. Mm-hmm. Λέω, ας πούμε, ο Νικόλας Καλαμαράς είναι γνωστός εισηγητής σεμιναρίων. Θα είναι ο Γιώργος ο Παπάς, ο οποίος είναι ο εργοδός λογιστής, και θα είναι και ο Νίκος Αστερόπουλος, ο οποίος είναι και μέλος του ΣΕΠΕ και έχει άμεση συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών. Και πιστεύω ότι θα μας ενημερώσουν σωστά και θα μας δώσουν και τις σωστές κατευθύνσεις.
0: Άρα,
1: στους επιχειρηματίες και στους λογιστές.
0: Άρα λοιπόν το κοινό που θα έρθει είναι είσοδος ελεύθερη, θα μπορούν να απευθύνουν και ερωτήσεις, κύριε Γιώργαλα, σωστά, οπότε θα λυθούν πολλές απορίες.
1: Ακριβώς, αυτό σας λέω, θα είναι ανοιχτό, δηλαδή θα γίνει η ενημέρωση και μετά θα είναι ανοιχτό σε ερωτήσεις.
0: Και αυτό είναι και το πιο βασικό, και μπράβο σας που το διοργανώσετε, γιατί φαντάζομαι θα λυθούν πολλές απορίες, γιατί είναι μια δύσκολη και απαιτητική περίοδος αυτή της προσαρμογής, γιατί καθημερινά προκύπτουν νέα στοιχεία. Κύριε Γιώργαλα, την καλημέρα μας, καλή επιτυχία στην εκδήλωση, στο σεμινάριο.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παλαφίλη.
0: Μακάρι να έρθουν όσο πιο πολύ γίνεται.
1: Μακάρι να έρθουν. Είναι ανοιχτός ο εμπορικός σύλλογος, όχι μόνο για τα σεμινάρια, να σας πω την αλήθεια. Είναι ανοιχτός πάντοτε ο εμπορικός σύλλογος. Οποιοδήποτε έμπορος έχει κάποιο πρόβλημα ή κάποια απορία, γνωρίζει τα τηλέφωνα, γνωρίζει που είμαστε και θα είμαστε πάντα δίπλα του.
0: Και πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα, κύριε Γιώργαλα. Τώρα, αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις στο Δέλτα. Το Δέλτα Βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το Γραφείο Σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr και τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51. Φεύγω για διαφημίσεις και επιστρέφω με άλκη στις πρωτοψάλτη.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
3: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
2: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες.
3: Φέτος σε πάω Ιταλία. Να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
2: Θανάση, πες μου κι άλλα.
3: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και η νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Το νοσαλάτα μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: από τις σημαντικότερες και πιο αγαπημένες ερμηνεύτριες του ελληνικού τραγουδιού, η κυρία Άλκης της Πρωτοψάλτη. Βεβαίως μετρά τουλάχιστον νομίζω πάνω από 4 δεκαετίες αδιάκοπης παρουσίας στη μουσική σκηνή. Βεβαίως μας έχει χαρίσει δεκάδες μεγάλες επιτυχίες, επιτυχίες οι οποίες άντεξαν στον χρόνο, αντέχουν, θα συνεχίσουν να αντέχουν, είμαι σίγουρη. Γι' αυτό νομίζω ότι ό,τι και να πω για τη μουσική διαδρομή της κυρίας Πρωτοψάλτη θα είναι πάρα πολύ λίγο, θα τη μειώσει. Τι να πω για τη φωνή της, τη χαρακτηριστική, για την σκηνική της ενέργεια, για το γεγονός ότι πάντα βρίσκει, ψάχνει τρόπους για εναλλακτικές νέες μουσικές διαδρομές, πάντα όμως κρατώντας το δικό της στυλ και δικό της χαρακτήρα. Θα έχουμε τη μεγάλη χαρά σήμερα να τη συναντήσουμε μουσικά στην Πάτρα, στο εργοστάσιο τέχνης, 9 η ώρα το βράδυ, όχι μόνη της, μαζί με τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Είναι μία από τις πιο πολύ συζητημένες μουσικές συμπράξεις για το φετινό καλοκαίρι. Αναμένουμε με μεγάλη αγωνία να τους δούμε, να τους ακούσουμε και να τους χαρούμε. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η κυρία Άλκης της Πρωτοψάλτη. Την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα κυρία Πρωτοψάλτη.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Θα μπορούσε να είναι μια πάρα πολύ ωραία αρχή εβδομάδα που είμαστε εδώ στην Πάτρα, την αγαπημένη Πάτρα, και που θα συναντηθούμε μουσικά το βράδυ στις 9 η ώρα στο εργοστάσιο τέχνης. Τι ωραία, τι ωραία.
0: Έτσι, και για μας να ξέρετε ότι είναι ακόμα πιο ωραία. Βέβαια φαντάζομαι ότι και η δική σας χαρά και αγωνία είναι μεγάλη, έτσι, συναντώντας κάθε φορά το διαφορετικό κοινό με το οποίο έρχεστε σε επαφή.
1: Εννοείται, μα δεν υπάρχει ο όρος καλοκαιρινή συναυλία χωρίς να περάσει από την ευλογημένη Πάτρα. Σας το λέω έτσι από τα βάθη της καρδιάς μου. Είναι μια πόλη που αγαπώ, είναι μια πόλη που έχω καταθέσει 5 δεκαετίες.
0: Έτσι, σωστά, σωστά και καλά κάνετε και με διορθώνετε, βεβαίως. Βεβαίως και έχουμε ακόμα περισσότερες εγώ, για να μπορούμε να σας χαιρόμαστε.
1: Διάθεση υπάρχει, η σωματική ευεξία υπάρχει, η φωνή υπάρχει, οπότε όλα αυτά προμηνύουν μια πολύ όμορφη συνάντηση για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Με τον Νίκο τον Πορτοκάλογλου συναντιόμαστε για πρώτη φορά ολοκληρωμένα, γιατί έχουμε ξανασυναντηθεί στο παρελθόν. Τον είχα προσκαλέσει σε κάποιες δικές μου συναυλίες, είχα πάει και εγώ προσκεκλημένη του στο μουσικό κουτί που εκεί έγινε το μεγάλο κλικ. Και είπαμε κάποια στιγμή, δώσαμε τα χέρια ότι θα βρεθούμε επί σκηνής ολοκληρωμένα, σωστά, με όμορφο προγραμματισμό, και να λοιπόν που ερχόμαστε εδώ να σας δείξουμε, να σας ανοίξουμε το κουτάκι μας, που είναι το δώρο μας, το μουσικό μας δώρο σήμερα το βράδυ. Νομίζω ότι θα είναι μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά, γεμάτη με τραγούδια, συνέστημα, δύναμη. Είναι μια συναυλία rock and roll, να το πω έτσι απλά.
0: Πολύ ωραία και το γεμάς τον περιγράφετε έτσι συνοπτικά, αλλά θέλουμε να μας πείτε τι θα ακούσουμε απόψε σε αυτή την τρομερή μουσική συνάντηση με τον Νίκο Πορτοκάλογλου, την οποία πολύ χαιρόμαστε που θα δούμε αυτή τη σύμπραξη και το αποφασίσατε να το κάνετε. Τι θα ακούσουμε?
1: Θα ακούσετε καταρχήν όλα τα αγαπημένα τραγούδια του Νίκου, για τον οποίο το μόνο που μπορώ να πω είναι πολύ όμορφα λόγια, γιατί είναι ένας πραγματικός καλλιτέχνης, είναι ένας καλλιτέχνης που αγαπάει αυτό που κάνει, είναι ένας ταπεινός συνθέτης, τραγουδοποιός, εκπληκτικός κιθαρίστας, εμένα με μαγεύει, και εξάλλου σε πάρα πολλές συναυλίες μου πριν καν κάνουμε αυτή τη συνεργασία είχα τραγούδια του μέσα στο δικό μου πρόγραμμα. Θα ακούσετε όλες σχεδόν τις επιτυχίες, γιατί κάνουμε και τραγούδια που μπαίνει το ένα μέσα στο άλλο σαν να είναι ένα, αλλά δεν μπορώ τώρα να σας πω τα μυστικά, γιατί είναι ωραίο να τα ανακαλύψετε στη συναυλία.
0: Αυτό έλειπε, να μας πείτε και τα μυστικά, αυτά θέλουμε να δούμε εμείς και να ακούσουμε.
1: Σίγουρα είναι όλα τα τραγούδια αγαπημένα, γνωστά, και επειδή είναι η έκτη κατά σειρά συναυλία που κάνουμε εδώ στην Πάτρα, έχοντας προηγούμενο από τις άλλες πόλεις που παίξαμε, νομίζω ότι δεν θα σταματήσετε να τραγουδάτε από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο. Αυτό έχω να σας πω.
0: Υπάρχουν τραγούδια που νιώθετε ότι δεν μπορούν ποτέ να λείπουν από ένα live? Μου είπατε ότι σίγουρα έχετε και του κυρίου Πορτοκάλογλου, τα είχατε και από πριν, τώρα ακόμα περισσότερο βεβαίως, αφού τραγουδάτε επιτυχίες και των δυο σας. Υπάρχουν δικά σας που δεν τα βγάζετε ποτέ από το πρόγραμμα των συναυλιών?
1: Φυσικά. Κοιτάξτε, αυτό πάει ένα δεκαετία περίπου. Οι άλλα τραγούδια υπήρχαν must, πως το λέμε έτσι, καθομιλουμένοι, πριν από 30 χρόνια, άλλα στα 20, και τώρα βέβαια υπάρχουν, τελευταία 20 ετία υπάρχουν κάποια τραγούδια που δεν μπορούν να λείψουν, γιατί και να θέλουμε τα ζητάει ο κόσμος, τα φωνάζει. Και εγώ πραγματικά χαίρομαι που μέσα σε αυτή τη διαδρομή, όχι μόνο δικά μου τραγούδια, αλλά και του Νίκου του Πορτοκάλου, mm-hmm. που υπάρχουν τραγούδια που τα φωνάζει ο κόσμος. Βέβαια, εμείς έχουμε προβλέψει πριν τα φωνάξει.
0: Έτσι. Αυτή είναι και η δουλειά σας και το ταλέντο σας και η επιτυχία σας.
1: Ναι, ξέρετε, ένα πρόγραμμα δεν είναι απλώς βάζουμε τα τραγούδια και
0: σωστά.
1: Τα παίζουμε. Είναι ένα, εγώ πώς το βλέπω, το βλέπω σαν ένα, ας το πούμε, σενάριο το οποίο ξετυλίγει μια ανθρώπινη σχέση. Κάπως έτσι πάει και το πρόγραμμα το συγκεκριμένο της συναυλίας. Και μέσα από τα τραγούδια ξετυλίγεται η ανθρώπινη σχέση, η σχέση με τον καλλιτέχνη που συνεργάζεσαι. Τιμούμε τη λέξη συνεργασία, αλλιώς δεν έχει νόημα. Και είναι μαγικό αυτό που συμβαίνει, δηλαδή πώς μπλέκεται το ένα τραγούδι με το άλλο, είναι σαν να είναι ένα. Βέβαια, σε αυτό έπαιξε και μεγάλο ρόλο μέσα από τη δική μου εμπειρία και η εμπειρία του Νίκου Πορτοκάλογλου, ο οποίος μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια που έκανε αυτή τη συγκλονιστική εκπομπή, το μουσικό κουτί, απέκτησε τρελή εμπειρία, έχει στο μυαλό του...
0: Βέβαια.
1: 30.000.
0: Δεν θα ήθελα να είμαι στο μυαλό του κυρίου Πορτοκάλουγλου, πραγματικά φαντάζομαι. Είναι πολύ ωραίο όμως που τα έχετε συνδυάσει έτσι τόσο ωραία όλα μεταξύ τους και είναι σαν να είναι ένα συνεχόμενο πάρτι, κάπως έτσι φαντάζομαι.
1: Ναι, είναι ένα συνεχόμενο πάρτι το οποίο όμως έχει μεγάλες ποικιλίες, δηλαδή τόσο από το rock and roll που σας είπα στην αρχή. Και έχει έναν δυναμισμό η συγκεκριμένη συναυλία. Υπάρχουν και πολλοί όμως συγκινητικές ευαίσθητες στιγμές που θα υποθεί ένα τραγούδι του Νίκου μόνο με μια κιθάρα και ένα μπάσο. Υπάρχουν κάποια άλλα τραγούδια πολύ νοσταλγικά, αγαπημένα, που παίζονται με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Και φυσικά, εντάξει, η δυναμική της συναυλίας είναι εμφανής, κάνει κρότο δηλαδή σε όλη την παράσταση.
0: Και είναι σίγουρο, ναι.
1: Αλλά υπάρχουν και πολύ ωραίες, ευαίσθητες, συγκεκριμένες στιγμές που και μας ικανοποιούν και μας ανακουφίζουν, αλλά και ο κόσμος μετά από μια δυνατή έκρηξη εντός εισαγωγικών, το να απλώσεις ήρωμα ένα συνέστημα είναι πιο δυνατό. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε.
0: Βεβαίως. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι εμείς θα συγκινηθούμε από πλευράς κοινού. Αλλά θέλω να ρωτήσω εσάς, τι είναι αυτό που σας συγκινεί περισσότερο μέσα από αυτή την επαφή με τον κόσμο? Εντάξει, είναι μια συναυλία με διακυμάνσεις. Μας λέτε όμως ότι θα υπάρξουν και συγκινητικά έτσι, στιγμιότυπα μέσα από αυτή τη μεγάλη συναυλία. Εσάς τι σας συγκινεί περισσότερο?
1: Εμένα αυτό που με συγκινεί χρόνια τώρα, όχι μόνο τώρα, αλλά χρόνια, είναι ότι στο target group των ανθρώπων που έρχονται να παρακολουθήσουν μια συναυλία, το target group ξεκινάει από 6-7 χρονών, παιδάκια που δεν φτάνουν καν στο ύψος της σκηνής, μέχρι παιδάκια 75 χρονών.
0: Έτσι.
1: Αυτό για μένα είναι, αν θέλετε, η μεγαλύτερη νίκη στα 50 χρόνια, 53 χρόνια που είμαι σε αυτό που λέγεται ελληνικό τραγούδι, ότι οι γενιές και γενιές μεγαλώνουν ακούγοντας κάποια τραγούδια, το οποίο σημαίνει ότι ένα τραγούδι περνάει από το στόμα του παππού, της γιαγιάς, στη μάνα, η μάνα στο παιδί και το παιδί έρχεται να ακούσει. Είναι πολύ συγκινητικό να ακούς που είναι η γιαγιά σε μια συναυλία και να λέει η μάνα είναι πίσω, στα τελευταία καθίσματα κάθεται. Για μένα αυτό είναι η μεγαλύτερη νίκη σε μια καριέρα 50 τόσο χρόνο.
0: Βέβαια, μιλάμε για μια διαχρονικότητα, κυρία Πρωτοψάλτη, προφανώς.
1: Ναι, σίγουρα. Και το να βλέπεις παιδιά μωρά 7 χρονών που δεν φτάνουν καν στη σκηνή. Εγώ συγκινούμαι πάρα πολύ. Από παιδάκια μέχρι παιδάκια, όπως σας είπα πριν, 70-75 χρονών. Και ίσως και παραπάνω, απλώς οι άνθρωποι αυτοί. Πιθανόν έχω δει και ανθρώπους αυτής της ηλικίας να έρχονται μπροστά και να γίνονται ένα με τους πιτσιρικάδες και αυτό ίσως ξέρετε είναι η μεγαλύτερη νίκη μέσα από τη μουσική να σβήνεται η ηλικία, να σβήνεται ο χρόνος και όλοι οι άνθρωποι να γίνονται ένα και να ξανανιώθουν, να ξαναθυμούνται. Επίσης είναι πολύ σημαντικό το τραγούδι που δημιουργεί αναμνήσεις.
0: Βέβαια.
1: Γιατί πάντα θα λέει ο άνθρωπος, θυμάσαι εκείνη τη συναυλία που έγινε αυτό και εκείνο και τ' άλλο ή που πήγαμε και περάσαμε ωραία. Σημασία έχει για μένα η συναυλία να γράψει στην ψυχή και όχι απλώς να είναι ένα 2 ώρο που περάσαμε με κάποιους καλλιτέχνες.
0: Και το καταφέρνετε, κυρία Πρωτοψάλτη. Γι' αυτό περιμένουμε να σας δούμε σήμερα. Θέλω να μου πείτε και τι σημαίνει για εσάς η Πάτρα, γιατί προφανώς έχετε έρθει πάρα πολλές φορές. Έτσι.
1: Η Πάτρα για μένα είναι ένας τόπος συνάντησης. Έχω αρκετούς φίλους εδώ από την Πάτρα. Έρχομαι και αθόρυβα στην Πάτρα, γιατί πάω και στις γύρω περιοχές, ειδικά το καλοκαίρι. Εντάξει, πώς τη λένε, οι παραλίες αυτές οι δύο, τώρα κόλλησε το μυαλό μου.
0: Στην Καλόγρια, προς τα κάτω που πηγαίνετε.
1: Ναι, ναι. Έχω κάνει και εξώφυλλο στην Καλογρία, στην Άμμο της, εκεί πριν πάρα πολλά χρόνια, σε ένα δίσκο με τον Σταμάτη το Σπανοδάκι. Εκτές δεν αντιστάθηκα στον πειρασμό να πάω στο Κουνουπέλι. Καλά το λέω.
0: Μπράβο σας, βεβαίως. Και πολύ καλά κάνατε. Ήτανε ζεστή ή κρύα η θάλασσα?
1: Ήτανε πανέμορφη, αλλά γέλασα γιατί μέχρι τα γόνατα ήταν ζεστή και από τα γόνατα και κάτω ήταν πάγος. Περνάει ρεύμα, τι γίνεται εκεί.
0: Ναι.
1: Αλλά ήμασταν μια όμορφη παρέα, κάτσαμε εκεί σχεδόν 6-7 ώρες. Είχαμε πάρει και τα νερά μας και τα πικνίκ μας και τα τσαντουτσάκια μας και ήταν πανέμορφο με πάρα πολύ λίγο κόσμο. Κυριακή σπάνιο να βρεις αυτές τις παραλίες λίγο κόσμο. Την ευχαριστηθήκαμε και εγώ έκανα υπερφόρτωση, μπαταριών.
0: Οπότε σήμερα θα σας δούμε με τρομερή ενέργεια και πάλι. Πότε βέβαια δεν σας είδαμε με ενέργεια?
1: Αυτή δεν νομίζω ότι χάνεται. Υπάρχει ένα βίντεο που λέμε με τον Νίκο πάνω στη σκηνή, γιατί πάντα μου κάνει μια ερώτηση, μου λέει πώς μπορείς, παιδί μου, και είσαι πάντα τόσο τούρμπο. Του λέω κι εγώ, και εσύ πώς μπορείς να είσαι πάντα τόσο ζεν? Οπότε του λέω, μήπως η συναυλία πρέπει να έχει υπότιτλο τουρμποζέν,
0: ναι,
1: στα φαρμακάκια.
0: Θα μας δώσετε γερές δόσεις ενέργειας και χαράς.
1: Θα όλα σήμερα το βράδυ. Σας δηλώνω υπεύθυνο ότι θα τα ξεχάσετε όλοι σήμερα το βράδυ. Όποιος έρθει να παρακολουθήσει τη συναυλία θα φύγει με χαμόγελο, θα φύγει με μία αγάπη εσωτερική, ρε παιδί μου, τα θαύματα που κάνει η μουσική, το θαύμα είναι γόμα που σβήνει τα μαύρα, τα προβλήματα, σε κάνει και ξεχνιέσαι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Έτσι, να γεμίσει η ψυχή μας χρώματα και μουσικές. Κυρία Πρωτοψάλτη, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Μακάρι να είχαμε ακόμα περισσότερο χρόνο. Θα σας απολαύσουμε όμως σήμερα στην Πάτρα.
1: Σήμερα το βράδυ στις 9 η ώρα... 9 και 4, όχι 9, 9 γράφει.
0: 9 η ώρα, βεβαίως.
1: Ναι, ναι, οπότε ας είμαστε συνεπείς. Τι να πω, σας περιμένουμε με πολύ πολύ πολύ αγάπη, με πολύ μουσική ευαισθησία. Ξέρετε, καμιά φορά λέω ότι τίποτα δεν πήγε χαμένο όλα αυτά τα χρόνια, γιατί τόσα μάτια κοιτάξαμε τον ουρανό με τον ίδιο τρόπο ακριβώς. Οπότε...
0: Τι ωραίο αυτό που λέτε.
1: Ναι. Οπότε σας περιμένουμε με πολύ χαρά στο εργοστάσιο τέχνης να ξεκινήσουμε τις μηχανές της μουσικής μας τέχνης.
0: Έτσι, και να μοιραστούμε συναισθήματα. Κυρία Πρωτοψάλτη, σας περιμένουμε.
1: Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα να έχετε και υγεία. Τίποτα άλλο.
0: Καλή εβδομάδα, κυρία Πρωτοψάλτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν, η κυρία Άλκης της Πρωτοψάλτη. Μακάρι να είχαμε και περισσότερο χρόνο. Την αγαπώ. Έβαλες πάλι Άλκης της Πρωτοψάλτη. Έτσι πολύ καλά έκανες, Αθανασία Ροδίτη. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλουγλου. Απόψε στην Πάτρα, 9 η ώρα, στο εργαστάσιο τέχνης. Μην το χάσει κανείς.
2: Και μ' αρρωσταίνει το γιατί. Γιατί εκεί που κλαίει αγάπη, ο εγωισμός.
0: Γιατί να επιλέξει τώρα κάποιος τη Real Water για να αγοράσει φίλτρο νερού, γιατί σε ένα περιβάλλον που όλοι κινδυνολογούν, η Real Water έχει ως πρωταρχικό σκοπό τη σωστή ενημέρωση, την άμεση εξυπηρέτηση και την καλύτερη δυνατή εμπειρία υποστήριξης των πελατών της. Σας ενημερώνει με αναλύσεις νερού για οποιαδήποτε περιοχή ανά πάσα στιγμή, σας βοηθάει να επιλέξετε το σωστό φίλτρο νερού, μεταφορά και εγκατάσταση φίλτρου, ενημέρωση για τη σωστή λειτουργία του φίλτρου και τι πρέπει να προσέχουμε, έγκυρη ενημέρωση για το πότε πρέπει να αντικαταστήσουμε το φίλτρο, αντικατάσταση όταν χρειαστεί, αλλά και συντήρηση και επισκευή βλαβών. Γιατί στη Real Water δεν αγοράζετε μόνο ένα φίλτρο νερού, αγοράζετε τη βεβαιότητα ότι τα χρήματά σας δεν ξοδεύονται άδικα. Για Πάτρα και Τρίπολη, 28 Οκτωβρίου 24 2610 273 511 το τηλέφωνο Real Water για την Πάτρα και 2710 235 171 για την Τρίπολη. Έλα, σ' αφήνω, στην καρδιά. Και επειδή ο υδράργυρος παραμένει υψηλά και τα κλιματιστικά λειτουργούν σχεδόν αδιάκοπα, κυρίες και κύριοι, και σε σπίτια και σε γραφεία και σε αυτοκίνητα και όπου μπορεί να είμαστε σε κλειστό χώρο, το ανάβουμε το air condition μας, είμαστε πάρα πολλοί που αναρωτιόμαστε εάν το air condition επηρεάζει την υγεία μας. Είμαι σίγουρη ότι το επηρεάζει. Τώρα, κατά πόσο και με ποιο τρόπο, θα μας πει ο κύριος Σάκης Παπαλεξάτος, ιατρός, πνευμονολόγος, φυματιολόγος, διευθυντής εσύ του Κέντρου Υγείας Βορείου Τομέα εδώ στην Πάτρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαλεξάτε.
3: Καλημέρα, να είστε καλά, καλημέρα.
0: Λοιπόν, είναι πολλά τα ζητήματα που θέλω να ρωτήσω. Καταλαβαίνετε, τα έχουμε όλοι ανοιχτά ήδη τα κλιματιστικά και δεν έχουν πιάσει οι πολύ μεγάλες ζέστες. Πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει η αλόγιστη χρήση κλιματιστικού για την υγεία μας?
3: Αν ψάχνετε γιατρό, βρίσκεται πανεύκολα, είναι εκατοντάδες χιλιάδες. Αν ψάξετε δημοσιογράφο, είναι εκατοντάδες χιλιάδες. Αν ψάξετε τεχνικό air condition, εγώ τον περιμένω 20 μέρες.
0: Έτσι.
3: Έτσι δεν βρίσκουμε, έτσι. Υδραυλικό, τεχνικό κτλ. Δεν βρίσκουμε.
0: Mm-hmm.
3: Και να σας πω και ένα ανεκδοτάκι.
0: Βεβαίως.
3: Κάποια στιγμή έψαχνα έναν για air condition, μια κυρία της το καθαρίσει. Mm-hmm. Και μόλις το καθάρισε για 5-10 λεπτά, λέει πως σου ωφέλω και φανάσει. Ένα 50 μου φύγει. 50 ευρώ έρχεται η φανάση. Ήταν προχθές ο γιατρός και μου πήρε 40 ευρώ που εξέδεσε το εγγόνιμο. Και εγώ όταν ήμουν γιατρός, 40 ευρώ λέει ο κλιματιστής έπαιρνα. Καταλάβατε.
0: Βέβαια.
3: Τόσο δύσκολα είναι να βρούμε κλιματιστή παρά γιατρό. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν το λέω γιατί. Γιατί πρέπει όλοι πριν ξεκινήσουμε να χρησιμοποιούμε τα air condition μας από πέρυσι, πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε ένα σωστό καθαρισμό. Είτε μόνοι μας τα φίλτρα αυτά που βλέπουμε, mm-hmm, και καθαρίζονται μόνοι μας, αλλά τα πιο μέσα φίλτρα ή το φρέον, αλλά για την καθαριότητα μιλάμε, το φρέον είναι άλλη θέμα, είναι θέμα αν αποδίδει ή όχι. Mm-hmm. Αλλά για τα φίλτρα τα εσωτερικά πρέπει να έρθει ο απόλυτα υπεύθυνος για να ρίξει και να ψεκάσει αν αυτά έχουν περάσει κάποιο χρονικό διάστημα που λειτουργούν. Γιατί το κεντρικότερο πρόβλημα, το μικροβιακό πρόβλημα με τα air condition είναι ότι κυφολιάζει ένας μύκητας. Ήδη έχουμε σε παλιά ξενοδοχεία, σε παλιά air condition ή αυτά παλιά που είχαμε στο έδαφος, mm-hmm, έχουμε τον μύκητα του air condition ή το μικρόβιο των λεγιοναρίων, λέγεται λεγιονέλα. Mm-hmm. Είναι πολύ βαρύ μικρόβιο και αν το εισπνεύσουμε υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να κάνουμε πνευμονία, μονήρια, φωτερόπλευρη, με συνέπειες γνωστές.
0: Mm-hmm.
3: Ήδη στην Κέρκυρα πριν 3-4 χρόνια, φύγανε δύο Άγγλοι και πεθάνανε στην Αγγλία.
0: Mm-hmm.
3: Έτσι. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχουν τα air condition που δεν είναι καλά συντηρημένα και καλά καθαρισμένα.
0: Mm-hmm.
3: Που σημαίνει λοιπόν ότι κάθε ένας που τα λειτουργεί πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, είτε χειμώνεται καλοκαίρι, θα βλέπει μόνος του να καθαρίζει τα εξωτερικά φίλτρα με ένα απλό άνοιγμα, αλλά και τα εσωτερικά φίλτρα να ψεκάζονται με ένα ειδικό αντιμυκηδιαστικό που αυτοί οι καθαριστές έχουν για το πρόληψη αυτών των οσημάτων που σας είπα. Αυτό είναι, mm-hmm, η βαριά εξέλιξη ενός air condition.
0: Mm-hmm.
3: Μια λίμωξη με πυρετό, με πνευμονία, με βήχα, με δύσπνια, η οποία ευτυχώς αν το καταλάβει ο γιατρός, ο παθολόγος ή ο πνευμονολόγος, υπάρχει κατάλληλη αντιβιωτική αγωγή που μπορεί να προλάβει τα χειρότερα.
0: Mm-hmm.
3: Τώρα από εκεί και μετά το air condition έχει και άλλους παράγοντες. Δηλαδή το να βγαίνουμε από το ζεστό στο κρύο, είναι εύκολο κάποιος που έχει άσθμα ή έχει χαπ να κάνει παρόξυση. Δηλαδή η εναλλαγή ζεστού κρύου κάνει παρόξυση. Όταν είμαστε μέσα στο 24 και βγαίνουμε έξω στο 38, στο 40, αυτή η εναλλαγή κάνει βροχόσπασμο και μπορεί να κάνει πραγματικά μια παρόξυση στο άσθμα ή στη χαπ. Και, mm-hmm, βέβαια, δεν γνωστό τώρα, έτσι, το ρεύμα του αέρα να μην πέφτει επάνω μας, να είμαστε λίγο πιο πίσω, να μην είμαστε υδρωμένοι, τα γνωστά προβληματάκια. Mm-hmm.
0: Μπορεί να προκύψει και αλλεργία, έτσι, για να το πούμε ξεκάθαρα, μέσα από το air condition, έτσι δεν είναι, γιατρέ?
3: Κοιτάξτε, οι σκόνες που ισροφούνται εκεί, αν κάποιος έχει αλλεργία στη σκόνη, mm-hmm, ή στο μύκητα που έχει σκόνη, το άκαρη της σκόνης, μπορεί κάποιος που δεν είναι καλά καθαρισμένο το air condition να κάνει να ανακυκλώνεται αυτό το άκαρι και να εκπέμπεται στον αέρα,
0: mm-hmm,
3: και να κάνει, βέβαια. Επίσης, mm-hmm, το air condition, αν έχουμε ανοιχτά παράθυρα το πρωί και το έχουμε και ανοιχτό, που δεν είναι σωστό βέβαια, αντιλαμβάνεστε, για λόγους οικονομίας πρέπει οι χώροι να είναι κλειστοί.
0: Mm-hmm.
3: Όταν ανοίγουμε να αναειριστούν πρέπει τα air condition να κλείνουν. Γιατί? Γιατί μπαίνοντας μέσα αλλεργιογόνα η σκόνη τα ισροφεί το air condition και μετά τα εκπέμπει πάνω μας.
0: Mm-hmm.
3: Έτσι οπότε και αλλεργίες μπορεί να εκπαιχθούν, αλλεργίες φυτικές, από γύρι, από περδικά και από κυπαρίσι, από σιτάρι, από δέντρα, αλλά και από το άκαρι της σκόνης. Οπότε όταν ανοίγουμε το παράθυρο να αεριστεί λίγο ο χώρος, θα πρέπει το air condition να είναι κλειστό. Mm-hmm. Όχι να είναι ανοιχτό air condition. Mm-hmm. Και για λόγους οικονομίας βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι για να αποδίδει το air condition τα μέγιστα πρέπει τα παράθυρα να είναι κλειστά.
0: Mm-hmm. Άρα κλείνοντας, γιατρέ, πολύ σημαντικό και αυτό που μας είπατε, ποιοι προσέχουμε περισσότερο και αν δούμε τι συμπτώματα προστρέχουμε στο γιατρό μας.
3: Αν δούμε δύσπνοια, βήχα, πυρετό, mm-hmm. μπορεί να, και δεν έχουμε καθαρίσει για 1-2 χρόνια τα air condition μας, μπορεί να έχουμε αυτόν τον παράξενο μικρόβιο που λέγεται νόσος των λεγεωναρίων ή νόσος του κλιματιστικού με πολλές συνέπειες. Δηλαδή είναι από απλή λίμωξη, μπορεί να κάνει όμως πνευμονία μέχρι και θάνατο σε κάποιους που δεν το εκλάμβουν σωστά. Mm-hmm. Έτσι. Και από εκεί και μετά σίγουρα τα πρέπει να προσέχουμε τις εναλλαγές. Προσέχετε και κάτι άλλο που κάνουμε λάθος. Και αυτό είναι και αντιοικονομικό, αλλά και αντιαποδοτικό. Δεν αποδίδει. Δεν μπορούμε το air condition να το έχουμε στο 20, στο 18, mm. όταν η θερμοκρασία έξω είναι 36. Mm-hmm. Το δεν είναι το μηχάνημα και κάθε μηχάνημα, αυτά που αγοράζουμε ειδικά, να αποδίδουν τέτοιες διαφορές. Η διαφορά θα πρέπει να είναι 8, 10, 12 βαθμούς μέγιστο. Mm-hmm. Δηλαδή όταν έχουμε έξω 36, 38, το air condition το βάλουμε στο 25, στο 26, στο 28.
0: Mm-hmm.
3: Δεν μπορεί να μειώσει 20 βαθμούς το air condition αυτή την εναλλαγή.
0: Mm-hmm.
3: Αντιλαμβάνεστε. Και λόγους οικονομίας είναι, αλλά και λόγους απόδοσης. Mm-hmm. Όταν το βάλουμε το air condition στο 18, στο 16, θα πρέπει και θα ταλαιπωρήσει πολύ το μηχάνημα,
0: mm-hmm.
3: είτε είναι αυτοκίνητο, είτε είναι μέσα στο χώρο που ζούμε, και εμείς δεν θα νιώσουμε άνετα και καλά όταν έχουμε αυτή τη μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας.
0: Βέβαια.
3: Πρέπει η θερμοκρασία να είναι γύρω στους 10 βαθμούς με το εξωτερικό περιβάλλον. Θα αντέξουμε στις 27 βαθμούς όταν έξω είναι 38. Τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Πολύ σωστό, πολύ σωστό και πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε, γιατρέ. Να σας ευχαριστήσω για όλες τις πληροφορίες.
3: Καλό καλοκαίρι. Βρε.
0: Καλό καλοκαίρι, θα τα ξαναπούμε, γιατρέ, καλημέρα. Λοιπόν, ήταν πολύ πιεσμένος ο χρόνος του κ. Παπαλεξάτου βεβαίως, γιατί τα ραντεβού τρέχουν. Παρ' όλα αυτά μας έδωσε τις πλήρεις οδηγίες συνοπτικά, ωραία, τι πρέπει να προσέξουμε. Καθαρίστε τα air condition για να μην έχουμε προβλήματα, είτε αναπνευστικά είτε και πιο βαριά. Τώρα, αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Winmasters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο. Και σας χαιρετώ γιατί έχει πάει 12 και 2. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας. Αθανασία Ροδίτη βεβαίως ήταν στη μουσική κάλυψη αλλά και στη ρύθμιση του ήχου. Αλεξάνδρα Κοσμά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Δήμητρα Μπαλαφούτη εδώ στο μικρόφωνο. Βεβαίως θα τα πούμε αύριο. Θα σας περιμένω όλους και όλες. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο για αυτή την ημέρα και βεβαίως καλό ξεκίνημα της εβδομάδας μας, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
4: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
8: Ξέρω ότι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
7: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
8: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
7: Θανάση, πες μου κι άλλα.
8: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
9: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες δίλες. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!

0: 10, 80, 880. Να μας πείτε πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο. Αν συναντήσατε και σας κάνει ψάρι, περίεργο. Θυμίζω ότι ο λαγοκέφαλος δεν τρώγεται, ίσα-ίσα είναι τοξικό ψάρι, το αποφεύγουμε πώς και πώς. Αν συναντήσατε κάτι που να τρώγεται, πείτε. Radio@parapolitica.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσουμε, Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές, μέσα σε όλα ο Φουσκίδης ξυρίζει τα μούτρα του, δεν έχω καταλάβει το λόγο.
1: Ναι, γιατί τα έχεις βάλει με το λαγοκέφαλο σε κάθε εκπομπή.
0: Δεν ακούς, έρχεσαι καθυστερημένος, μόλις το έχω βάλει με το λαγοκέφαλο που ίσα ίσα είπα ότι είτε πούμε εμείς είτε δεν πούμε για το λαγοκέφαλο. Υπάρχει πια αυτό το φαινόμενο, εδώ και χρόνια υπήρχε, τα τελευταία χρόνια και λόγω της κλιματικής αλλαγής και των θερμοκρασιών στις ελληνικές θάλασσες υπάρχει έτσι κι αλλιώς.
1: Είναι λέω ότι τα έχεις βάλει όμως με το ψαράκι το καημένο.
0: Τι πιο ψαράκι.
1: Ας το προσέχουμε εκεί πέρα λίγο, με μακριά θα φύγει.
0: Ποιο ψαράκι.
1: Δεν έχεις δει που έχουν, δεν έχουν κάνει οι ψαράδες συλλόγους ανά την ελληνική επικράτεια που υπάρχει παραλιακή ζώνη. Για να ψαρεύουν λαγοκέφαλους ώστε να αδειάσουν οι θάλασσες.
0: Ο λόγος που το κάνουν αυτό οι ψαράδες δεν είναι για να αδειάσουν οι θάλασσες για μας. Είναι γιατί οι λαγοκέφαλοι έχουν προκαλέσει ζητήματα στην Αλία. Και δεν υπάρχει μπαρμπούρι για μπαρμπούρι. Και τα πόδια τα πόδια.
1: Κατ' επέκταση, παράλληλα με την Ελία, θα αποφοληθείς και εσύ που θες να ρίξεις το κορδί στη θάλασσα.
0: Εγώ θα ανάσουμε, δεν έχω τέτοια θέματα. Γιατί τα σκυλόψαρα κυκλοφορούν και στη στεριά, να ξέρετε. Ο λαγοκέφαλος είναι λίγο το κακό.
1: Άκου τι λέει να
0: πει.
1: Πάλι φαρμακόγλωσσα.
0: Αμέσως. Ενώ ο γλυκόγλωσσος είναι ο Φουσκίδης. Εγώ είμαι φαρμακόγλωσσα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα για τον τίτλο της φαρμακόγλωσσας.
1: Μα συγγνώμη.
0: Τον δέχομαι 100%.
1: Διαφωνείς.
0: Ότι είμαι φαρμακόγλωσσα.
1: Και ότι εγώ είμαι πιο γλυκός από σένα.
0: Εσύ είσαι μονίμως γλυκός. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, ό,τι και να λέμε, είσαι μονίμως γλυκός. Τέλος πάντων, παιδιά, μια και ξεκινήσαμε για τους λαγοκέφαλους, η επικαιρότητα του Σαββατοκύριακο. Η αλήθεια είναι ότι.
1: Ναι, καλή εβδομάδα να έχουμε, γιατί το Σαββατοκύριακο ήταν λίγο περίεργο.
0: Γιατί μια χαρά ήταν το Σαββατοκύριακο, τι έγινε. Είχαμε διπλωματικό επεισόδιο.
1: Ναι, μια χαρά ήταν. Αλλά ενώ ότι είχαμε διάφορα θέματα, ένθεν και ένθεν, ένθεν κακή ήθεν.
0: Το μόνο θέμα βασικά που είχαμε το Σαββατοκύριακο είναι ότι καθώς βγαίνουν τώρα τα στελέχη το ένα πίσω από το άλλο, γενικότερα από τα κόμματα, πέρα από το λαγοκέφαλο, είχαμε ως θέμα συζήτησης το πώς ακριβώς θα φορολογηθεί ο πολυτελής βίος.
1: Αυτή κι αν είναι λαγοκέφαλη. Έχει βρει κάτι λαγοκέφαλο ο Τσίπρα. Παναγία μου και Χριστέ μου. Ήταν συγκλονιστικό. Τι σας έλεγε. Συγγνώμη τώρα, θέλω να πεις ειλικρινά.
0: Εντάξει ο άνθρωπος, τι να
1: πει. Όχι, όχι, όχι, όχι, γιατί εδώ πέρα με παίρνεις εμένα από τα μούτρα. Ήρθε η ώρα.
0: Καλά, εγώ ως γνωστή φαρμακόγλωσσα εννοείται.
1: Να απολογηθείς έναντι του Κύρκου.
0: Για το ποιον, για τον κύριο.
1: Για την καλή εβδομάδα ενώπιον εμού. Και σε όλους τους ακροατές μας ακούνε.
0: Να απολογηθώ γιατί.
1: Σου έλεγε αυτά τα άνθρωπα.
0: Αυτά
1: τα πράγματα ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Τα άνθρωπα. Σου έλεγε αυτά τα πράγματα ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν. Πώς συνέχισες μετά την εκπομπή, τη γυναίκα κεφάλια. Δεν χρειάζεται και να κατεβάζεις δυο βότκες σαν το Φρέντι Μέρκιουρι και εσύ για να συνεχίσεις.
0: Καταρχάς εγώ ρώτησα, τι εννοείται, λέω σκάφος και τη σκούνα ή μόνο το μεγάλο, γιατί δεν ξέρουμε πού βρισκόμαστε.
1: Τη σκούνα λέει πως ορμαρίτσα, τη βάρκα παντέ, αυτοματίσεις.
0: Λέει ο άνθρωπος, έστω ότι έχετε σκάφος, λέει ο σχημόπλος, όχι. Λέω εγώ ναι, εγώ το παραδέχομαι, λέω έστω ότι έχω σκάφος, μπορεί να έχω που το ξέρεις εσύ.
1: Ρε συνάψω και μια μαρκούλα, σαν αυτή του Δόγκανου που πηγαίνουν μέχρι το beach bar και ξαναγυρνάνε αυτό. Εννοεί ότι έχει κάπου στην καντόνα.
0: Να πω κάτι. Γιατί μπορεί να έχω πάρει ένα φουσκωτό ρε φίλε από το πολυκατάστημα το μεγάλο αυτό. Το έχω φουσκώσει. Σκάφος είναι γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, σκάφος.
0: Μπορεί να έχει δύο κουπιά. Κάτσε. Που ξέρεις εσύ δηλαδή.
1: Ναι, για πάμε.
0: Και να πω, θα ακούσουμε τώρα τον ίδιο τον κύριο Θανασιάδη. Μην το περιγράφω τώρα εγώ.
1: Όχι, δεν είναι ωραίο. Βάλε να ακούσουμε και σχολιάζουμε μετά.
2: Ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση και υπολογίσαμε μάλιστα ότι από την υπερπολιτελή διαβίωση θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο μόνο φορολογώντας την υπερπολιτελή διαβίωση.
3: Σημαίνει υπερπολιτελής διαβίωση.
2: Υπερπολιτελής διαβίωση σημαίνει αυτά τα προϊόντα που. Να σας το ρωτήσω αλλιώς. Έχετε κότερο και πάτε τις διακοπές με το δικό σας κότερο.
3: Εγώ δεν έχω.
0: Έστω τι έχουμε.
2: Ναι, αυτό είναι υπερπολιτελής διαβίωση. Έχετε αυτοκίνητο των 3.000 κυβικών.
0: Και μετά η κουβέντα τέλος πάντων συνεχίστηκε. Είπαμε εμείς με ούτως ή άλλως φορολογούνται. Όποιος έχει δηλαδή μια πισίνα, ένα κότερο, φορολογείται και τώρα.
1: Ούτως ή άλλως φορολογούνται.
0: Αυτό.
1: Αφενός, αφετέρου, αν δεν θες
0: τώρα
1: να τα φορολογείς.
0: Μα κάνει άλλη συζήτηση.
1: Αφετέρου, αν δεν θέλεις να τα φορολογείς, αυτά πάντα υπάρχουν τρόποι. Και τρίτον, δεν μας λέγανε ότι είναι εναντίον των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ότι είναι άδικα και όλα τα συναφή.
0: Ναι, σου λέει εδώ είναι πλούτος. Ναι. Είναι υπερπολιτελής βίος.
1: Δεν μας λέει βεβαίως από πού θα βρει τα 600 εκατομμύρια, τι ακριβώς θα φορολογήσει.
0: Σου είπε ο άνθρωπος. Έχεις αναμάξει 3.000 κυβικά.
1: Είναι μια αφηρημένη έννοια.
0: Εν τω μεταξύ από όλα αυτά τι έμεινε.
1: Και πόσα έχουν
0: σκάφη.
1: Είναι μια αφηρημένη.

0: και κάτι
1: απάνω. Και βγήκε μια άλλη κυρία, πες, είναι η κυρία Αντωνοπούλου.
2: Λοιπόν, πάμε στην κυρία Αντωνοπούλου. Η κυρία Αντωνοπούλου.
1: Ακόμα πιο θεά.
2: Πήγε ένα βήμα παραπέρα.
1: Ακόμα πιο θεά, για πάμε.
3: Λέμε τι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι μένουν σε υπερπολυτελή διαμερίσματα, π.χ. σε καινούργιο ξενοδοχείο που έχει φτιαχτεί στην Αθήνα. Και μένουν μόνιμα εκεί. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι υπερπλούτος. Δεν θα πω τώρα συγκεκριμένα, μια πενιντάρα πισίνα σε ένα σπίτι, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος. Κότερα, αυτά πώς τα λένε τα κότερα που έχουν. Που πηγαίνουν πολύ γρήγορα, δεν θυμάμαι τώρα πώς τα λέγονται. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος. Δεν θα πρέπει να πληρώσουν λίγο παραπάνω αυτοί οι άνθρωποι.
1: Δηλαδή, ανάλογα με τα μίλια που θα.
2: Καταρχάς λέγεται Chris Crab.
1: Περίμενε. Είπε κότερο όμως.
2: Πάνε γρήγορα, λέει.
1: Τι εννοούσε ακριβώς.
2: Αυτά, πώς πάμε, κάνουμε jet. Πώς κάνουμε σκι στη θάλασσα, θαλάσσιο σκι και εννοώ εκπαιδευτής με το κοτεράκι μέσα. Πώς πάει η τρένο.
1: Ποια είναι τα κότερα τα οποία πηγαίνουν γρήγορα.
2: Από τη σκούνα μέχρι.
1: Δηλαδή, ανάλογα με το πόσα μίλια πηγαίνει.
2: Τι χάνια έχει πάνω, αναλόγως.
1: Δηλαδή, ανάλογα με την ταχύτητα θα πηγαίνει η φορολογία.
2: Ή με τα μέτρα του.
1: Τα μέτρα, ναι, τα μέτρα είναι πιο λογικό, όχι ταχύτητα. Ταχύτητα δεν έχω ξανακούσει. Τα μέτρα, ναι. Άλλο κάμπο 10 μέτρα, άλλο 15, άλλο 30.
2: Σου λέει όμως και κάτι άλλο. Όπως και το αμάξι, π.χ. η Ferrari που πάει γρήγορα. Σου λέει είναι άλλη κλάση.
1: Αυτά γιατί. Να κάνω μια ερώτηση. Αυτά γιατί θεωρούν στην Ελλάδα ότι δεν έχουν φορολογηθεί και θα τα φορολογήσουν οι ίδιοι. Δηλαδή ότι όλοι οι άλλοι ήταν μπιπ, να μην πω τη λέξη, και θα έρθει ο Τσίπρας να τα φορολογήσει. Που στο φινάλε τη μεσαία τάξη φορολόγησε η Πρωθυπουργία σου, αλλά ειλικρινώς θέλω να ρωτήσω, για ποιο λόγο θεωρούν ότι αυτοί που ήταν προς φορολόγηση, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, πολλές φορές όπως ξέρεις τα σκάφη αυτά είναι και σε εταιρείες. Έτσι δεν ανήκουν.
2: Όχι, σε. Παιδιά, κατά 90% είναι σε εταιρείες, δεν σε φυσικά πρόσωπα.
1: Φυσικά πρόσωπα τα χρησιμοποιούν, αλλά ή το φυσικό πρόσωπο τα έχει σε εταιρείες, ή πράγματι μπορεί να αφορούν εταιρικά σχήματα, ρε παιδί μου, δηλαδή να τα εκμεταλλεύεται κάποιος, να έχει 2-3 και να τα εκμεταλλεύεται. Αλλά θέλω να πω το εξής. Γιατί όλοι αυτοί θεωρούν ότι όλοι οι προηγούμενοι ήταν βλάκες και δεν τα φορολογούσαν και θα φορολογήσει τώρα ο Τσίπρας.
2: Εγώ έχω και μια άλλη απορία να την πω. Ναι. Δεν ξέρω τώρα αν θα συμφωνήσετε μαζί.
1: Ή γιατί δεν τα φορολόγησε επί Πρωθυπουργίας του και πάλι.
2: Έχω πάρα πολλούς φίλους νησιώτες που δεν είναι εφοπλιστές οι άνθρωποι, έχουν ένα πλωτό μέσο το οποίο ξαναλέω δεν είναι εφοπλιστές, όλος αυτός ο κόσμος θα φορολογηθεί. Οι νησιώτες ρε παιδί μου για παράδειγμα, έτσι, η περιουσιακή τους κατάσταση που είναι όλοι, οι περισσότεροι άνθρωποι εκεί έχουν.
1: Από ό,τι ακούσαμε,
2: αυτοί θα φορολογηθούν.
1: Από ό,τι ακούσαμε εδώ πέρα την εκλεκτή κυρία, όπως λένε, την κυρία Αντωνοπούλου, ανάλογα με το πόσο θα πηγαίνουν, ανάλογα με ταχύτητα.
2: Εντάξει, οκ.
1: Έτσι δεν είπε.
2: Να πω κάτι τώρα, παιδιά.
1: Δηλαδή, μπορεί να φας, ας πούμε, να έχεις μια βάρκα και να βάλεις μια ταχύτητα, ξέρω πώς λένε, δεν ξέρω, 250 άρες, λένε κάπως έτσι, ναι. Από πίσω και να πηγαίνει η Σμήνα. Να πηγαίνει.
2: Παιδιά, λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα κάνουμε. Αυτή η κουβέντα, όπως καταλαβαίνετε βέβαια.
1: Σφαίρα, όχι σφίνα. Να πηγαίνει σφαίρα λοιπόν η βάρκα.
2: Και σφαίρα
1: θα
2: και
1: την φορολογήσεις. Τι θα φορολογήσεις μόνο η μηχανή.
2: Αυτή η κουβέντα πάντως έχει τώρα ξεκινήσει. Έλα. Με ποια αφορμή. Έλα. Να το πω μόνο αυτό για να πάμε σε διαφημίσεις. Επειδή βγαίνει ο Τσίπρας, λέει κάποια πράγματα και τι τον ρωτούν όλοι, πού θα βρεις τα λεφτά. Έχει μπει τώρα το κόμμα στη διαδικασία να εξηγήσει από πού θα βρει τα λεφτά. Την πιο σοβαρή τοποθέτηση την άκουσα χθες εγώ από τον αναπληρωτή εκπρόσωπο που είπε ότι θα κάνουμε συγκεκριμένη εκδήλωση θεματική, θα πει ο Τσίπρας ποιες είναι οι θέσεις του κόμματος. Μέχρι τότε έχω την εντύπωση ότι ο καθένας μάλλον λέει τη δική του γνώμη, λανθασμένα κατά τη γνώμη μου βέβαια.
1: Μπορεί να λέει ή τη δική του γνώμη, τη δική του Μπαρούφα ή το δικό του σωστό. Εννοείται και τα τρία βάζω μέσα.
2: Πάντως πρέπει.
1: Ή τη δική του γνώμη, επαναλαμβάνω. Ή τη δική του Μπαρούφα ή το δικό του σωστό. Έτσι, γιατί μπορεί να είναι σωστό. Αυτά που λέει,
2: λέει
1: που
2: εδώ
1: λένε
2: μια
1: άνθρωποι.
2: Φίλη και τρολάρι, θα φορολογηθούν, λέει, δεν λέω τις τσάντες γιατί θα κάνουμε διαφήμιση, θα φορολογηθούν και τσάντες.
1: Κάτσε ακριβώς, γι' αυτό εγώ θέλω. Γι' αυτό εξηγήστε μας, θεωρείται πολυτέλεια. Γιατί για παράδειγμα, αν έχει μια ακριβή τσάντα η Στέλλα που
2: ή
1: μπορεί
2: μια
1: να
2: κρέμα,
1: έχει.
2: Κρέμα, όπως λέει εδώ η φίλη.
1: Όχι, που έχει. Δεν θεωρείται πλούσια, στο λέω εγώ, δηλαδή με βάση τα εισοδήματά της. Δεν θεωρείται πλούσια,
2: μπορεί. Έχω εγώ ακριβές τσάντες.
1: Μπορεί να πάρει.
2: Με μου φες κυκλοφορώ.
1: Τρόπος του λέγει, μπορεί να πάρεις μια ακριβή τσάντα, αυτό σου λέω. Και επειδή δηλαδή κάποια στιγμή στη ζωή του ένας άνθρωπος μπορεί να πάρει κάτι ακριβό, θα θεωρείται πλούσιος. Αυτό ρωτάω. Κατάλαβες.
2: Παιδιά, με αυτά και με αυτά. Έτσι πλούσιοι θα φύγουμε για διάλειμμα.
1: Είμαστε πλούσιοι σε συναισθήματα.
2: Έτσι πλούσιοι θα φύγουμε, ζάμπλουτοι για διάλειμμα.
1: Δεν μου λες, δεν θυμίζει πολύ Αλέξη το 11 αυτό. Και το 13
2: κατάμπρα.
1: Και το 14.
2: Λοιπόν, για να είμαστε δίκαιοι, θα περιμένω να ακούσω την πρόταση συνολικά και μετά θα την κρίνω. Μέχρι στιγμής αυτά που ακούω είναι άλλα αντί άλλων. Πάμε σε διαφημίσεις και γυρίζουμε. Έχω χωρίς κότερο.

0: Σε πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
1: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δεν στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
3: Βελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1. Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολιετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
8: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
9: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
10: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
11: Έχεις.
10: Θέλω μπρατσάκια.
11: Έχεις.
10: Θέλω και πετσέτα.
11: Έχεις.
10: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
11: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
5: Max FM 93,4. Τι λέει σε

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε αυτή την τραγουδάρα που έχει γράψει ο Μάριος Στόκα σε στίχους του 40 Λιβιζάτου και τραγούδησε βεβαίως με μοναδικό τρόπο ο Γιάννης Πάριος και ενέπνευσε τον Βασίλη Κρυμπά να ξεκινήσει ερωτικά αυτή την καλοκαιρινή
1: Μόνο
0: εβδομάδα.
1: Μόνο εγώ εμπνέω τον Κρυμπά, τον ευχαριστούμε.
0: Μπράβο, έκτακτα. Δυνατά.
1: Δυνατά. Κάνουμε λίγη πλάκα. Όλες οι επιλογές του Βασίλη.
0: Άμα δεν υπάρχει και ένας ερωτισμός μεταξύ των συνεργατών, δεν πάμε πουθενά.
1: Παιδιά, δεν είναι δυνατόν να είστε σε κάποια εργασία χωρίς να υπάρχει ερωτισμός. Δεν γίνεται. Ο ερωτισμός που λέγεται δεν είναι κατακριτέος. Οι ερωτισμοί που δεν
0: λέγονται. Δεν είναι κατακριτέος, ναι.
1: Όχι, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι όταν μιλάς για τον ερωτισμό και τον έρωτα, δεν υπάρχει κάτι. Όταν τα κρύβεις είναι το θέμα, παιδιά, να τα ξέρετε αυτά τα θέματα. Τα έχει πει επιστήμη δηλαδή, όχι εμείς. Προχωράμε,
0: έχετε ξεκινήσει τα μηνύματά σας. Ο Μινάς λέει, με αυτά που ακούω από το Ελλάς, από την Ελλάδα να το λέμε, γιατί είναι συμπαράταξη.
1: Ναι,
0: έτσι, και εμείς καμιά φορά το κάνουμε το λάθος. Η Ελλάς γιατί είναι συμπαράταξη στο τέλος. Κοίταξε το ημερολόγιο να βεβαιωθώ ότι δεν έχουμε 14-15. Πάλι θα τα πάρουμε από τους λίγους και θα τα δώσουμε στους πολλούς. Δεν ξέρω τι θα κάνουν αν οι λίγοι μεταφέρουν την έδρα τους σε άλλη χώρα. Δείτε το παράδειγμα της γνωστής γαλακτοβιομηχανίας και εταιριών αλουμινίου, λέει ο φίλος. Καλά, παιδιά, αυτό δεν γίνεται. Είναι μια. Εντάξει, είναι ένα. Σας έχουμε πει, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας σε αυτή τη φάση προσπαθεί και από ό,τι φαίνεται του βγαίνει δημοσκοπικά να μαζέψει τα αριστερά του. Εξού και συγκεκριμένη ρητορική. Είτε θέλεις είτε θέλεις, αυτή η μπιπ, δεν μπορούμε να την πούμε, Γιώργο, κυβέρνηση θα φύγει, να φύγει. Ο λαός, παιδιά, φέρνει τις κυβερνήσεις, ο λαός τις φεύγει. Θα είναι παρελθόν, όσα προπαγάνδα λέει και αν κάνεις, και μετά θα σε ξεσκίσω, λέει Σαμπινελή. Και ξέσκισε με και τώρα, γιατί πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης για να με ξεσκίσει.
1: Παιδιά, προσοχή
0: δηλαδή,
1: θα...
0: Και γιατί να μην με ξεσκίζει με Τσίπρα, τι θα αλλάξει δηλαδή. Εμάς δεν μας αλλάζει τη ζωή.
1: Αυτό με το οποίο θα σκίσει ποιον, λίγο
0: όχι,
1: θα το μαζέψουμε.
0: Εμάς δεν μας αλλάζει τη ζωή ούτε ο Μητσοτάκης ούτε ο Τσίπρας. Ο καθής, εννοώ της καθημερινότητάς μας, την επαγγελματική μας ζωή, εννοώ. Εκτός αν γίνει κάτι τραγικό, σαν τα γεγονότα. Που δεν πάει πολύς χρόνος από τότε που τρέχανε, έτσι. Δεν πάει πολύς
1: χρόνος. Εμένα ο μόνος που μου αλλάζει τη ζωή είναι ο Φουσκίδης πάντως. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Το βράδυ εντάξει όχι τόσο πολύ. Το βιολί βιολάκι εκεί παίζει.
0: Από τότε ρε παιδί μου δεν πάει και πολύς καιρός. Ο καθής επιλέγει. Αλλά λέω το εξής εγώ όμως. Εάν δεν γίνει κάτι τραγικό, εμάς η καθημερινότητά μας την επαγγελματική, επαναλαμβάνω, χτύπα ξύλο, ξέρω εγώ να μπουν οι Τούρκοι, οτιδήποτε άλλο, δεν την αλλάζει ούτε ο Μητσοτάκης ούτε ο Τσίπρας. Οπότε εμείς θα λέμε αυτά εδώ πέρα που θεωρούμε σωστά και εσύ αντιστοίχως, είτε θες να πεις Μπινελή και θα λες Μπινελή και άμα θες να πεις φιλοφρονήσεις, θα λες φιλοφρονήσεις. Αν να κάνεις φιλοφρονήσεις.
1: Μπορώ να ασχοληθώ με την κυβέρνηση λίγο, γιατί ξεκινήσαμε από
0: την αρχή. Γιατί έχουμε και άλλους φίλους. Από Σουηδία, ο λαγοκέφαλος λέει τρώγεται σούσι.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Αλλά πρέπει να φέρουμε, λέει ο Χάμπος, λέει από τη Σουηδία, πρέπει να φέρουμε σεφ από την Ιαπωνία. Ο Αλιτάμπρας, καλησπέρα παιδιά, καλή εκπομπή. Να δούμε μετά από πόσες μπαρούφες θα σταματήσουν οι Σιριζέοι να θέλουν να πάνε στον Τσίπρα. Η Δήμητρα λέει, καλημέρα, καλή εβδομάδα, φίλοι, συγγενείς, συμμαθητές, θέλουμε να δώσουμε τη θετική μας ενέργεια στον αγαπημένο μας κολυμβητή Διονύση, στους Πανελλήνιους Αγώνες Κολύμβησης.
1: Στη
0: Νέα Σμύρνη, καλή επιτυχία Διονύση με αγάπη Δήμητρα. Εννοείται και από εμάς η καλή επιτυχία στο Διονύση το φίλο. Και ο Γιάννης, μήπως είναι νουδόλαγο κέφαλος και τον Σιρίζο κυρίως. Να σας έρθει το πόδι, να σας κόψει ο μισό, να δω τι θα λέτε μετά.
1: Α, παιδιά, εντάξει, είπαμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στο κυβερνητικό στρατόπεδο, γιατί καλά λέμε για την αντιπολίτευση και μέσα σε όλα κάνουμε την κριτική μας, αλλά άλλος κυβερνάει αυτή τη χώρα.
0: Ναι.
1: Συζητήθηκε πάρα πολύ και μέσα στο Σαββατοκύριακο αυτή η πλατφόρμα για το πόσο κάνει. Άκουγα σήμερα τον Υπουργό ορθώς να λέει ότι αυτή η πλατφόρμα έπρεπε να έχει φτιαχτεί κανονικά από το καταναλωτικό κίνημα. Έτσι. Απλώς εγώ εκεί που έχω την ένστασή μου είναι στο εξής. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι έχουμε άλλο ένα εργαλείο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, αυτό το εργαλείο δεν είναι ακριβώς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Αυτό το εργαλείο είναι για να καταγράψεις τις τιμές. Τώρα θα μου πεις, αν μπορέσει όντως το καταναλωτικό κοινό να συντονιστεί, μπορεί και να πέσει κάποια τιμή. Μέχρι εκεί το ακούω, αλλά κατά τα λοιπά, αυτή η πλατφόρμα σε βοηθά να βλέπεις σε ποια σούπερ μάρκετ το προϊόν έχει τη τιμή. Δεν σε βοηθάει σε κάτι άλλο. Αυτό. Το λέω γιατί κάποιοι λέτε ότι είμαστε πολύ υπερβολικοί για την κριτική που έχουμε κάνει στην πλατφόρμα όσο κάνει. Άλλον ακούω τον εξυπηρετή να έλεγε ένα συνάδελφο το Σάββατο ότι το είναι πολύ ok, ρε παιδί μου. Εντάξει, άμα είναι χρήσιμο, Και το θεωρείτε χρήσιμο, να το θεωρείτε, ρε παιδιά. Είναι ένα σώμα και δεν, δηλαδή, να έχουμε όλη την ίδια άποψη.
0: Για κάποιους θεωρείται χρήσιμο. Το θέμα είναι εάν αυτή η επικοινωνιακή επίθεση που έγινε για την πλατφόρμα αυτή είναι αντάξια των λύσεων που παρέχει στον καταναλωτή. Γιατί ο καταναλωτής από άλλα έχει ανάγκη, όχι από την πλατφόρμα καταγραφίζω τιμών. Χαίρομαι πολύ.
1: Άλλο βέβαια εγώ τώρα ήθελα να πω.
0: Απομείωση των τιμών έχει ανάγκη.
1: Ξέρουμε όμως ότι η κυβέρνηση το πρώτο θέμα που έχει να αντιμετωπίσει είναι το ζήτημα του κόστου ζωής, της ακρίβειας, το οποίο αποτελείται από διάφορα πεδία. Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση είναι σε πλήρη προεκλογικό αγώνα, παιδιά. Όλα τα ρεπορτάζ λένε ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει βγάλει κόσμο και γεντουνιά έξω, υπουργούς, στελέχη του, τα οποία θερίζουν κατά κύριο λόγο, έτσι, και την Πελοπόννησο. Ενδεχομένως, εσένα θέλω να ρωτήσω, με το σκεπτικό ότι μπορεί να κάνει ανά πάσα ώρα και στιγμή την επίσημη εμφάνιση του κύριου Σαμαράς και να πατήσει το κουμπί, γίνεται αυτό?
0: Γίνεται, δηλαδή... όχι, γίνεται, γιατί αφενός η χώρα έχει ξεκινήσει να νιώθει τις εκλογές. Δεν είμαστε προεκλογικό μου,
1: σε
0: καμία περίπτωση.
1: Δεν έχω δει να στέλνει κόσμο στον Εύρο, ας πούμε, πάνω. Βλέπω ότι στην Πελοπόννησο πολύ
0: κόσμο. Όχι, όχι, θα σου πω. Στέλνει παντού, έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό, το είχαμε πει εδώ
1: στην Ελλάδα.
0: Κλιμάκια και κομματικά και
1: κλιμάκια.
0: Και κυβερνητικά ή μεικτά, για να πηγαίνουν από περιοχή σε περιοχή και να υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο και να εκπέμπουν και το μήνυμα της κυβέρνησης.
1: Το λέμε γιατί μπορεί να μας ακούτε από κάπου και το βράδυ που θα πάτε να πιείτε τον καφέ σας ή το ποτό σας, τσουπ, να σας εμφανίσει μπροστά ένας υπουργός, να το ξέρετε.
0: Στην Πελοπόννησο, ναι, λόγω και του κυρίου Σαμαρά, είναι μία από τις περιοχές που θα είναι στο μικροσκόπιο.
1: Μπορεί εκεί δηλαδή που κάθεσαι, ας πούμε, να εμφανιστεί μπροστά σου, τι να πω τώρα, ο Κατσαφάδος, να εμφανιστεί μπροστά σου ο Βορύς.
0: Ναι, έτσι γίνεται.
1: Να εμφανιστεί μπροστά σου ο Κυρανάκης.
0: Να πούμε βεβαίως ότι πήρανε κάτι μετρήσεις στο Μέγαρο Μαξίμου τις προηγούμενες ημέρες, την εβδομάδα που πέρασε. Τα γράψαμε σε Παραπολιτικά το Σάββατο, η επιτελής του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου εκεί
1: έδειχναν πού χωλαίνουμε.
0: Είναι γνωστό ότι η Νέα Δημοκρατία στην περιφέρεια χωλαίνει δημοσκοπικά, στο λεκανοπέδιο κρατάει περισσότερο δυνάμεις. Ακόμα και στις περιοχές που παραμένει πρώτη, που είναι και η συντριπτική πλειοψηφία, χάνει δυνάμεις στην επαρχία, εξού και οι συνεχείς αποστολές των κλιμακίων για τα οποία μιλάμε, αλλά και οι περιοδίες που πραγματοποιεί και θα πραγματοποιήσει ο Πρωθυπουργός, όποιος επιμένει παρόλα αυτά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Το ενδιαφέρον ωστόσο ήταν το εξής, ότι τι συμπέρασμα έβγαινε από τα focus groups, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν επηρεάζεται άμεσα από το Σαμαρά, δηλαδή να τις παίρνει απευθείας ψηφοφόρους, να υπάρχουν απευθείας δηλαδή μετακινήσεις να καταγράφονται, αλλά ο Σαμαράς έχει μια επιρροή σε ένα κομμάτι αναποφάσιστων που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία και τι σου λέει, μπορεί να μας ταβανιάσει περισσότερο από ό,τι χρειάζεται, από ό,τι θα θέλαμε, το περιθώριο να εισέλθουμε ακόμα περισσότερο σε δεξαμενή των αναποφάσεων. Δηλαδή αυτοί να πάνε στο Σαμαρά όπως και καταγράφεται.
1: Εγώ αυτό που θέλω να πω πάντως σε ενίδη έτσι ρεπορτάζ και για το κόμμα Τσίπρα, πέρα από τις πλάκες που κάναμε προηγουμένως, μεταξύ άλλων, δηλαδή αυτά που ακούσαμε είναι σοβαρά, είναι ότι όντως το Σαββατοκύριακο υπήρξε ένας προβληματισμός για αυτές τις δηλώσεις που έγιναν σε τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας, διότι όντως στο κομμάτι αυτό, στα της οικονομικής πολιτικής, ο κύριος Τσίπρας θα δώσει πολύ μεγάλη βάση σε προγραμματικό επίπεδο, γιατί να θυμίσουμε ότι στις προηγούμενες κάλπες που δεν είχε πάει με το αφήγημα της τσέπης και είχε πάει με το αφήγημα της απλής αναλογικής, του στήχησε αυτό. Οπότε έχει γίνει έτσι μια συζήτηση ως προς το ποια πρόσωπα πρέπει να βγαίνουν προς τα έξω να επικοινωνούν τη γραμμή, έτσι, και τι να λένε προφανώς, όπως καταλαβαίνετε. Και τι άλλο ήθελα να πω, Θανάση μου, ότι υπάρχει και έτσι σκέψη και όσμωση για το τι ακριβώς πρέπει να ακολουθηθεί, και, δηλαδή δεν έχει αποφασιστεί τίποτα προς το οικονομικό πρόγραμμα, ακόμα δεν έχουν αποφασίσει οι άνθρωποι, θέλω να πω, βασικά πράγματα για το τι θα πούνε. Οπότε αυτά που ακούμε είναι όντως προσωπικές απόψεις του καθένα.
0: Κανένα ακόμα.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Ακούμε λίγο.

0: Ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο θα το δούμε να εκτελήσεται ως στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας συνέχεια, πάλι από τις μετρήσεις που ήρθαν τις προηγούμενες ημέρες, όπως σας είπαμε, στο Μέγαρο Μαξίμου. Τι λέει? Ότι στα δεξιά αυτό που είναι να πάρει η Νέα Δημοκρατία, είτε από τις αναποφάσεις τους, είτε από την συσπήρωση που προκαλείται στο χώρο αυτό λόγω Τσίπρα, δείχνει να το παίρνει. Δείχνει να μην έχει πολλά περιθώρια να εισέλθει περαιτέρω στη δεξαμενή αυτή. Στον αντίποδα είναι πολύ μεγαλύτερα τα περιθώρια και λόγω Τσίπρα, αλλά και λόγω γενικότερης ρευστότητας μετά την πτώση και του Πασόκ στο χώρο αυτό, είναι πολύ μεγαλύτερα τα περιθώρια δράσης για τη Νέα Δημοκρατία στο χώρο του κέντρου, Στέλλα.
1: Ναι.
0: Στο λεγόμενο μεσαίο χώρο. Καταλαβες.
1: Okay.
0: Οπότε θα έχει σημασία να δούμε πώς θα εκτυλιχθεί στην πράξη η τακτική αυτή.
1: Επίσης, να σας πούμε κάτι άλλο που θα λάβει χώρα εντός ημέρας, γιατί δεν θέλω να το ξεχάσουν που το λέγαμε προηγουμένως, ότι σήμερα το βράδυ ο κύριος Γεωργιάδης θα πάει στη διαδικτυακή εκπομπή του Στέφανου Κασελάκη. Είδαμε κάτι αναρτήσεις το Σαββατοκύριακο.
0: Ωραίο. Ωραίο.
1: Που τα έλεγαν εκεί όλοι μαζί, που είπε και τη γνώμη του για το κύριος Μακμπέθ, ο κύριος Τάιλερ Μακμπέθ για το ΕΣΥ. Δεν ξέρω τώρα τι θα δούμε, απλώς έτσι το αφήνω κάπου, το σημειώνω έτσι με μια μικρή σημείωση, να το έχουμε και αυτό έτσι κατά νου, μιας και τα συζητάμε από τα θέματα, έτσι. Και τι άλλο, Θανάση μου.
0: Αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον, εγώ κάτσα εδώ.
1: Εντάξει, ναι, σίγουρα θα το πάρει κάπου το μάτι σας. Εντάξει,
0: ναι.
1: Ναι. Κοίταξε, επικοινωνιακά θα είναι δυνατό, δεν ξέρω τι θα προκύψει τώρα από αυτή την συζήτηση, έτσι.
0: Και μιας και πιάσαμε τα νέα κόμματα, έγινε πάλι πολύς ντόρος για την κυρία Καρισιανού μέσα στο Σαββατοκύριακο, η οποία βγήκε στο χαμογέλα και πάλι η Σύση Χριστίδου.
1: Βγήκε ζωντανά live ή μαγνητοσκοπημένο?
0: Μαγνητοσκοπημένο ήτανε.
1: Δεν ξέρω. Όχι, το λέω γιατί
0: τηλεφωνικά,
1: είναι σπάνιση η
0: εμφάνιση. Τηλεφωνικά, νομίζω ότι είναι τηλεφωνική κοινωνία. Και είπε ότι, συμφωνώντας επί της ουσίας με τη συνέντευξη συνεργάτητα την κυρία Γρατσία, ότι ο όρος γυναικοκτονίας ό,τι αφορά τη νομική του κατοχύρωση δεν θα έπρεπε να μπει στην εξίσωση του εγχώριου οικονομικού συστήματος, του εγχώριου νομικού συστήματος.
1: Και αντέδρασε η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Και όχι μόνο η κυρία Κωνσταντοπούλου, πολλοί κόσμος.
1: Ναι, απλώς το λέω για την Κωνσταντοπούλου, γιατί με την κυρία Κωνσταντοπούλου μέχρι πρότινος είχαν και προσωπική φιλία.
0: Ναι.
1: Πέραν της νομικής δηλαδή εκπροσώπησης.
0: Πολύ σωστά και το λες.
1: Μέχρι ένα βαθμό.
0: Και είχαν και ταύτιση, ναι. Ταύτιση και για το θέμα των τεμπών.
1: Ναι. Βέβαια, θυμίζω ότι πολλές φορές η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει πει ότι δεν τη θεωρεί πολιτική αντίπαλο, έτσι, την κυρία Καριστιανού. Αλλά εντάξει, υπάρχουν και διάφορες έτσι παράμετροι.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Πάντως έχει σημασία το γεγονός αυτό, γιατί πάλι ξεσήκωσε μια συζήτηση δημόσια για τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται η ίδια και σε ποιο κομμάτι του πολιτικού φάσματος βρίσκονται οι απόψεις της, έτσι.
1: Ναι, κοιτάξτε, εγώ πάλι έχω μια δική μου άποψη πάνω στο κομμάτι αυτό. Θεωρώ ότι η κυρία Καριστιανού πρέπει να βγει να δώσει μια συνέντευξη, να την ακούσουμε και για άλλα ζητήματα, για την οικονομία, κυρίως για την οικονομία. Έχουμε κάποιες απορίες που θέλουμε κι εμείς να ρωτήσουμε.
0: Και είπε χαρακτηριστικά, η χαρακτηριστική της φράση ήταν: ο όρος γυναικοκτονία τονίζει τη διαφορά μεταξύ γυναικών και ανδρών. Εάν νομοθετηθεί ο όρος, θα είναι σαν να λέω ότι η γυναίκα ανήκει σε ευάλωτες ομάδες, λέει η κυρία Καριστιανού. Σαφέστατα και αυτό είναι πιο δεξιό από ότι αριστερό.
1: Δεν ξέρω τι να πω. Θα κρυθούν όλοι στην πορεία του χρόνου. Δεν έχουμε πει καθόλου για το Πασόκ, γιατί έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, στην αλέκα της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σας, κύριε Τσουκαλά, τι κάνετε?
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Εδώ το παλεύουμε κι εμείς, όπως και όλος ο κόσμος. Ξέρετε, σφίγγουν και οι ζέστες και δυσκολεύει η κατάσταση. Λοιπόν, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από τη συζήτηση που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή το Σαββατοκύριακο ως προς την φορολόγηση του υπερπλούτου, με αυτά που ακούσαμε από το κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, από κάποια στελέχη, πως θα φορολογηθούν οι έχοντες σκάφη, οι έχοντες αυτοκίνητα 3.000 κυβικών. Θέλω να μου πείτε αν αυτή η θέση σας βρίσκει σύμφωνος ή αν εσείς έχετε κάτι άλλο να προτείνετε ως προς την εξοικονόμηση χρημάτων.
2: Έχουμε προτείνει ήδη την φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών, τη φορολόγηση των υπερκερδών των μεγάλων ομίλων.
1: Ωραία.
2: Και την φορολόγηση των funds. Ξέρετε, σήμερα στη χώρα μας δεν πληρώνουν φόρο αυτές οι εταιρείες, οι αλλοδαπές, που έχουν εδώ τους διαχειριστές, τους services.
1: Για τους έχοντες σκάφη είπατε όμως εσείς.
2: Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα της φορολόγησης του μεσαίου πλούτου ή αυτά, πάντα υπάρχουν και υπάρχουν αυξομοιώσεις. Δεν μπορείς από εκεί να μαζέψεις τα χρήματα τα οποία μπορούν να χρηματοδοτήσουν πολιτικές, κοινωνικές. Όποιος το λέει αυτό, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι κάτι το οποίο δεν αντέχει πολύ στην κριτική. Το προφανώς κάθε φορά το κράτος βλέπει αναλόγως πώς φορολογεί αυτό που λέμε επισύνες υπερπολιτελή ζωή. Αυτά όμως όλοι γνωρίζουμε ότι δεν φτάνουν για να χρηματοδοτήσουν πολιτικές τέτοιου είδους. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι ξεκάθαρο ότι δεν θέλει καθόλου να ακουμπήσει τους πολύ ισχυρούς.
1: Αφού δεν φτάνουν, τότε γιατί πιστεύετε ότι τα επικαλούνται από το κόμμα του κύριου Τσίπρα, δηλαδή τον κόσμο που έχει πισίνες, τζιπ,
2: κότερα. Νομίζω ότι προφανώς αυτό που βλέπουμε και αν δούμε και την πρόταση που έκανε για τα fans, η οποία τι λέει, ένας φορέας που θα πάρει τα κόκκινα δάνεια εθελοντικά και μάλιστα λέει να βρούμε μια win-win διαδικασία να κερδίσουν και οι δανειολήπτες και τα fans. Μα τα fans έχουν τους ισολογισμούς τους προϋπολογίσει κέρδη από τους πληκτηριασμούς. Θα πάνε εθελοντικά ποτέ? Δεν μπορείς να είσαι Πόντιος Πιλάτος. Ή είσαι με τους δανειολήπτες ή είσαι με τα fans. Εμείς λέμε καθαρά επαναφορά προστασίας προς κατοικίας στα πέντε του νόμου 3869 με υποχρεωτικότητα αν το κρίνει το δικαστήριο. Όχι προαιρετικά. Τα προαιρετικά τα είδαμε και με τη Νέα Δημοκρατία. Τι εννοώ, φαίνεται εδώ το κόμμα Ελλάς, επειδή δεν θέλει να βάλει γωνίες στην πολιτική σε σχέση με καρτέλ ενέργειας, τροφίμων, τραπεζικό σύστημα φαν, προσπαθεί να πει ότι το αν φορολογήσω εκείνο που έχει μια πισίνα, αυτό θα αλλάξει κάτι. Γνωρίζουμε ότι δεν θα αλλάξει. Εμείς έχουμε ένα πράγμα πολύ πιο ρεαλιστικό, πολύ πιο στιβαρό, που λέει πραγματικά ποιοι είναι εκείνοι που σήμερα έχουν μεγάλο πλούτο. Τα fans είναι, δεν είναι αν κάποιος μικρομεσαίος ή μεσαίος ή εύπορος Έλληνας έχει την πισίνα, και αυτό που μπορεί να το δικαιώσει, αλλά δεν είναι αυτό που μπορεί να σου φέρει στα κρατικά.
0: Άρα θεωρείτε ότι μπήκε σε μια διαδικασία πληστηριασμού, λαϊκισμού, ας πούμε, το κόμμα του κ. Τσίπρα.
2: Αυτό, κοστέ, αυτό θα το δούμε. Το πιο μεγάλο λαϊκισμό σε αυτά συνήθως τον κάνει η κυβέρνηση, η οποία ενώ κατηγορεί τους άλλους για τζάμπα 1 και 2 και 3, η ίδια η κυβέρνηση αυτή βρίσκει λεφτόδεντρα, παρουσιάζει πολιτικές που δεν είναι δικές της, αν είναι δικές της, κατηγορεί τους αντιπάλους της ότι δεν είναι κοστολογημένοι, ενώ εκείνη όταν πιεστεί βρίσκει λεφτά που δεν έβρισκε πριν. Είναι δύσκολο να φτάσει στο λαϊκισμό τον κύριο Μητσοτάκη. Τώρα, αν ο κύριο Τσίπρας επιλέξει να το κάνει αυτό, θα κρυφτεί.
1: Κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω για να κλείσουμε λίγο το κεφάλαιο της οικονομίας. Επειδή χθες έτυχε να συνομιλήσουμε.
2: Εμένα μου έκανε εντύπωση επίσης.
1: Ναι, αφήστε με να ρωτήσω όμως και μπορεί να. Θέλω να πω, επειδή τώρα ακούμε τη Νέα Δημοκρατία που λέει για την κοστολόγηση και εσάς σας ρωτάει για την κοστολόγηση και τα άλλα κόμματα τα ρωτάει για την κοστολόγηση. Άκουσα τον κύριο Γερουλάνο να λέει χθες ότι δεν είμαστε σε φάση που μπορούμε να κοστολογήσουμε. Αυτό είναι θέση του Πασόκ, το συμμερίζεστε εσείς?
2: Αυτό είπε και ο Γιώργος, ή είπε ότι δεν είναι το κεντρικό ζήτημα, το ζήτημα αυτό?
1: Δεν
2: νομίζω ότι είπε αυτό που μου λέτε. Δεν τον άκουσα την καλά, ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι είπε αυτό.
1: Είπε πάντως ότι δεν μπορούμε να κάνουμε με ακρίβεια κοστολόγηση αυτή τη στιγμή. Τώρα σας το λέω.
2: Κοιτάξτε, για να κάνεις με απόλυτη ακρίβεια πρέπει να έχεις τα δημόσια ταμεία. Δεν έχεις την κυβέρνηση. Τι εννοείται? Προφανώς εμείς κάνουμε μια κοστολόγηση με τους επιστήμονες που έχουμε, με τις ομάδες που έχουμε, με τα στοιχεία που δαπανώνται. Αν με ρωτάτε αν μπορεί να κάνει πιο ακριβή κοστολόγηση ένας που έχει ακριβώς τα κρατικά ταμεία από κάτι που δεν τα έχει, είναι λογικό. Αυτό έχει να κάνει με το ότι επιλέγει και η κυβέρνηση την αδιαφάνεια του πόρου. Γιατί έχουν γίνει σειρά ερωτήσεων που λέμε πόσο κοστίζει αυτό, τι δαπάνησες γι' αυτό και δεν απαντάει η κυβέρνηση. Αυτό προφανώς ήθελε να πει και ο κ. Γερουλάνος, ότι εδώ πέρα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν κινείται με τη λογοδοσία. Και πράγματι είναι μια κυβέρνηση η οποία δεν μας λέει το εξής, για παράδειγμα. Πόσο κόστισε η απένταξη από το Ταμείο Ανάκαμψης πάρα πολλών έργων? Είχε και ένα άρθρο ο κ. Γερουλάνος, πολύ ενδιαφέρον, να πειράζει
1: αυτό το θέμα,
2: που δείχνει πόσα μέτρα απεντάχθηκαν, πόσα μέτρα άλλαξαν κατεύθυνση και ότι κινδυνεύουμε να μην έχουμε απορρόφηση κονδυλίων.
0: Τα έργα λέτε για το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Μια κυβέρνηση η οποία λέει ότι είναι επαρκής και διαχειριστικά ορθή, τα 2/3 των έργων τα οποία έβαλε στο Ταμείο απεντάχθηκαν ή αλλάξανε κατεύθυνση. Είναι αυτή η κυβέρνηση μια κυβέρνηση χρηστή διαχείρισης?
0: Η κυβέρνηση αυτή είναι αντίπαλό σας μέχρι τις εκλογές, όπως είπε η κυρία Διαμαντοπούλου, κυβέρνηση... ή μπορεί να είναι και μετά? Ή μάλλον μπορεί και να μην. Το πιο πιθανό είναι να είσαι στον αιώνα τον άπαντα, ακόμα και όταν είσαι στην κυβέρνηση δύο διαφορετικά κόμματα.
2: Η απόφαση είναι ξεκάθαρη.
0: Ναι.
2: Ξεκάθαρη. Εμείς παλεύουμε για την πολιτική αλλαγή. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει με την συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο της Νέας Δημοκρατίας στο επόμενο κυβερνητικό σχήμα. Κάθε φορά οι εκλογές είναι το σημείο τομής, αλλά εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει.
0: Άμα δεν γίνεται αλλιώς.
2: Με τη Νέα Δημοκρατία έχουμε διαφορετικά προγράμματα. Εμείς λέμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εκείνη λέει όλα στην αγορά και μισθή στην αγορά.
1: Με τον Τσίπρα δεν έχετε τόσο διαφορετικά εμείς προγράμματα όμως, κύριε Τσουκαλιά.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Προσέξτε, τώρα μαθαίνουμε το πρόγραμμα του νέου κόμματος. Εγώ διαβάζοντας το πρόγραμμα για τα δάνεια,
1: μάλιστα,
2: εξεπλάγει αρνητικά. ότι είναι σε μια κατεύθυνση πιο κοντά στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας.
1: Το κόμμα του κύριου Τσίπρα λέτε τώρα.
2: Ότι... Αυτό το κομμάτι.
1: Σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Στα άλλα όμως τα εργασιακά δηλαδή, για παράδειγμα φαντάζομαι ότι είναι πιο κοντά.
2: Δεν έχουμε ακούσει τις θέσεις.
1: Ωραία, στα θέματα της υγείας που ακούσαμε την κυρία Κουφονικολάκου να λέει για αύξηση στους νοσηλευτές και στο...
2: Αυτές είναι οι προτάσεις δικές μας.
1: Αυτό λέω, δεν είναι και τόσο μακριά.
2: Εγώ μέχρι στιγμής δεν έχω ακούσει καμία θέση του νέου κόμματος που να είναι δικιά του. Ή έχει κάποιες προτάσεις που είναι copy-paste προτάσεις του Πασόκ ή κάποια άλλα τα οποία τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ παράδειγμα ή σας λέω και ξεπλάγινε αρνητικά με την πρόταση που αφορά τα δάνεια που τη βρήκα αρκετά συγκεκριμένη.
0: Το ερώτημα είναι συγκεκριμένο ωστόσο, κύριε Τσουκαλά. Μας λέτε ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι. Όχι, θα σας πω. Θα
2: μιλάτε για το κόμμα Ελλάδα.
0: Ναι, γι' αυτό σας λέω.
2: Καμία συνεργασία με
0: την Ελλάδα. Μην πάμε τώρα.
2: Λέει τοξικά τα κόμματα Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, διαστόματος του κ. Σακαντάρη, και λέει ότι δεν είμαστε και όμορφοι χώροι. Άρα τι συνεργασία μπορεί να υπάρξει.
0: Ωραία. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, ωστόσο, πιο πρακτικό. Πολιτικά εννοώ, πιο πρακτικό. Με τη Νέα Δημοκρατία λέτε, ακόμα και αν χρειαστεί να βάλουμε πλάτη για να μην μπει η χώρα σε περίοδο αστάθειας κυβερνητικής, δεν πρόκειται να το κάνουμε, γιατί
2: μπορεί
0: είναι ο αντίπαλος.
2: Μεγάλη αστάθεια τη σημερινή και αβεβαιότητα.
0: Ωραία, συμφωνούμε.
2: Όταν δεν ξέρεις οι τιμές πώς πάνε, όταν έχουν τέτοιο μεγάλο πληθωρισμό.
0: Συμφωνούμε,
2: όταν
0: φεύγει.
2: Όταν έχουμε μια Τουρκία που ψηφίζει και κάνει εσωτερικό δίκαιο τη γαλάζια πατρίδα και ο Πρωθυπουργός δεν παίρνει την μπάσα από το Ευρωκοινοβούλιο που έβγαλε ψήφισμα κατά να πάει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να πει μια λέξη. Εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση. Ο ένας Πρωθυπουργός την επόμενη ημέρα που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει...
0: Δεν έπαιξε ρόλο και η Ελλάδα σε αυτό όμως για να προωθηθεί αυτό το ψήφισμα. Όχι η ελληνική κυβέρνηση συνολικά, επειδή μιλάμε στο Ευρωκοινοβούλιο, γενικά για την Ελλάδα θα πω. Γενικά για την ελληνική πλευρά.
2: Και των σοσιαλιστών.
0: Ναι.
2: Το υπερψήφισε και η Νέα Δημοκρατία.
0: Okay.
2: Εγώ τι λέω. Θα περίμενα αυτό να το πάρει ο Πρωθυπουργός και να πάει και να πει στους ηγέτες. Κύριοι, το Ευρωκοινοβούλιο δικαιώνει τη χώρα μου. Και δικαιώνει αυτά που σας λέω ότι η Τουρκία έχει μια αυξημένη προκλητικότητα. Και πρέπει να πάρουμε μέτρα σαν Ευρώπη.
0: Δεν με αφήνετε να σας ρωτήσω.
2: Και οι ηγέτες θα το πούνε. Το ότι δεν το έκανε αυτό μου προκαλεί φοβερή εντύπωση.
0: Το ερώτημα είναι το εξής, ωστόσο, γιατί πρέπει να έχετε κι εσείς μια ξεκάθαρη πηξίδα, γι' αυτό κιόλας επικαλούμεθα τη μαρτυρία τη δική σας εδώ. Γιατί φαίνεται και από τις μετρήσεις ότι είναι σε μια σύγχυση ο κόσμος του Πασόκ. Εξού και αυτή η απώλεια, η δημοσκοπική, η οποία καταγράφεται. Η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, ανεξαρτήτως ότι λέει το κάθε στέλεχος, είναι αντίπαλος και μέχρι τις εκλογές και μετά από αυτές. Ο κύριος Τσίπρας είναι το ίδιο αντίπαλος, και αν ναι.
2: Με συγχωρείτε,
0: κύριε Τσουκαλά. Και αν ναι, γιατί μπορεί ο κύριος Δούκας να λέει ελεύθερα τις απόψεις περί μελλοντικής συμπόρευσης με το κόμμα του κύριου Τσίπρα, εφόσον θεωρείτε το αντίπαλό σας αντιστοίχως με τη Νέα Δημοκρατία?
2: Προσέξτε, δεν είναι αντίπαλός μας ο κύριος Τσίπρας. Η Νέα Δημοκρατία είναι αντίπαλός μας. Εμείς ήμασταν ακόμα και το αριστερό.
0: Άρα δεν είναι αντίπαλός σας ο Τσίπρας. Αυτό αντιλαμβάνομαι.
2: Δώστε μου σε λεπτάκι, να το εξηγήσουμε. Ναι. Δυνέτοπο αγώνα κάνει το κόμμα Ελλάς. Που χτυπάει λίγο τη Νέα Δημοκρατία και πολύ το Πασόκ με επιθέσεις.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί το κόμμα Ελλάς το μόνο που τον νοιάζει ποιο είναι, να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης, αλλά να μπορέσει να πάρει την δεύτερη θέση. Εμείς είμαστε το βασικό κόμμα προοδευτικό στη χώρα. Αντίπαλο μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Εμείς θέλουμε να γίνει πολιτική αλλαγή άμεσα. Όχι να περιμένουμε στον αιώνα τον άπαντα απλά για να επιβεβαιώσουμε προσωπικές στοχεύσεις. Το Πασόκ είναι ακόμα με διαδρομή, ιδέες, πολιτικό προσωπικό και έτοιμο πολιτικό σχέδιο εφαρμόσιμο αύριο το πρωί. Άρα, εδώ έχουμε ή Νέα Δημοκρατία ή Πασόκ.
0: Άρα μπορεί ο Δούκας να βγαίνει και να λέει να συμπορευτούμε με τον Τσίπρα στη δημόσια σφαίρα, αυτό ρωτάω.
2: Είπα αυτό. Σας λέω τώρα. Πάμε. Μου είπατε ποιος είναι ο αντίπαλός μας.
0: Ναι.
2: Εμείς δεν κάνουμε διμέτωπο αγώνα. Εμείς είμαστε και το αριστερά και απέναντι έχουμε και το δεξιά. Το άναλογο.
0: Καλά, αν έρθει δεύτερο όμως η Ελλάδα, είναι σαν να έρθατε όλοι δεύτεροι. Η Ελλάδα θα έρθει δεύτερη.
2: Δεν μπορεί να έρθει δεύτερο ένα κόμμα.
0: Ή αν έρθει δεύτερο το Πασόκ, δεν θα έρθει και ο Τσίπρας δεύτερος μαζί. Το Πασόκ θα είναι δεύτερο. Αυτό λέω. Είστε δύο διαφορετικοί χώροι.
2: Ο κόσμος θα ψηφίσει με βάση. Είμαστε διαφορετικοί χώροι γιατί εμείς είμαστε ένας πολιτικός χώρος. Το άλλο είναι ένα προσωπικό κόμμα. Το ξέρετε κι εσείς. Αντιλαμβάνεστε. Υπάρχουν κόμματα που έχουν μια παράδοση. Το Πασόκ είναι το κόμμα της Δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το κόμμα της παλιάς παραδοσιακής αριστεράς. Διαδοχή του ΚΚΕ εσωτερικού παράδειγμα. Το κόμμα Ελλάς είναι ένα προσωπικό κόμμα έως τώρα. Και από αυτά που κομίζει πολιτικά φαίνεται ότι δεν έχει κάποια ιδιαιτερότητα. Δεν λέει κάτι συγκεκριμένο που να μην υπάρχει ήδη στο πολιτικό σκηνικό. Απλά θεωρεί και σου λέω ότι θα το πει επειδή υπάρχει το πρόσωπο του πρώην Πρωθυπουργού. Θέλω να σου πω εγώ λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Προφανώς ο ενιαίος δημόσιος λόγος είναι απαραίτητος. Επειδή αυτό με ρωτήσατε. Και προφανώς έχουμε αποφάσεις συνεδρίου που μας δεσμεύουν. Και θα πρέπει στο δημόσιο λόγο τα στελέχη να μην απόσχουν από ακριβώς αυτόν τον πυρήνα των συνεδριακών αποφάσεων. Σε αυτό που λέτε, αν δηλαδή πρέπει όλοι να λένε το ίδιο, ναι, έτσι είναι. Πρέπει όλοι, ειδικά προεκλογικά, να λένε το ίδιο.
1: Και αν δεν λένε το ίδιο, κύριε Τσουκαλά, η διαγραφή θα είναι ένα έσχατο μέτρο. Και αν κάποιοι δεν.
2: Πάντα τα διοικητικά μέτρα είναι έσχατα και δεν είναι επιλογή μας ποτέ τα. Εμεί θέλουμε μια μεγάλη παράταξη, όπου όλοι να μπορούν να συμμετέχουν. Είμαστε ένα κόμμα δημοκρατικό, ξέρετε. Εμεί κάναμε συνέδριο που έγινε ένα διάλογο μήνες πριν, που ήρθαν ψηφίσματα. Και βλέπουμε άλλα κόμματα που σου λένε δεν χρειάζονται συνέδρια, είπε νομίζω ο κ. Σαουλίδης. Εμείς προχωράμε έτσι. Αυτό είναι και η διαφορά, καταλάβατε, ότι εμείς είμαστε ένα κόμμα. Δεν είμαστε ενός ανδρός αρχή και τέλος.
1: Παύς αρχή παυσάτο, όπως το είχε πει ο... Λοιπόν, ο κύριος, δεν θυμάμαι πίσω, ο κύριος Καλαμάνης.
2: Αλλά μην ξεχνάμε ότι είχαμε πριν λίγες ώρες και την απόφαση για το δικαστήριο της κυρίας.
1: Να το πείτε και με αυτό θα κλείσουμε.
2: Ναι, όπου εδώ πέρα. Είδατε τι είπε το δικαστήριο, έβγαλε ένοχους όχι μόνο την κυρία Σμακοπούλου αλλά και τον πρώην γραμματέα αυτοδίκησης, τον πρώην γραμματέα αυτοδήμων και τη διαρροή,
0: την διαρροή των email στον αποδήμων, έτσι να υπενθυμίσουμε, ήταν η υπόθεση αυτή.
2: Και δείχνει αυτό ακριβώς ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια βαθιά πελατειακή παράταξη. Πελατειασμός, αναξιοκρατία, διαφθορά, αυτά συνιστούν την εικόνα της σημερινής και των δεξιάς, δυστυχώς. Δεν είναι ο μεταρρυθμισμός, όπως θέλει να λέει ο Πρωθυπουργός.
1: Μάλιστα.
2: Είναι στην ουσία το μια από τα ίδια και ο πολλακομματισμός της παλιάς δεξιάς.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσουκαλά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Σας χαιρετούμε. Να πούμε μέσα σε όλα ότι η κυρία Κουφονικολάκου, για να δώσουμε και τη γραμμή του κόμματος, γιατί είναι η εκπρόσωπος τύπου, είπε το πρωί ότι θα βρούμε χρήματα από την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος και από τα μερίσματα. Άρα αυτά για τα κότερα, τις πισίνες, τις βάρκες, τα φουσκωτά, τις αμπρέλες, τις τσάντες και τις κρέμες, καταλαβαίνω ότι τα αφήνουμε πίσω.
0: Ενώ το άλλο είναι πιο πρακτικό.
1: Όχι, λέω ότι λέει εκπρόσωπος ότι το μαύρο χρήμα και τα μερίσματα, η φορολογία στα μερίσματα είναι η θέση της ελληνικής αριστερής στην παράταξη. Τα άλλα που ακούσαμε για τα ακριβά ξενοδοχεία, τα Airbnb, τις αμπρέλες, τις...
0: Ούτε μαύρο χρήμα είχαμε εντοπίσει πάντως στο παρελθόν, θα πω εγώ.
1: Παιδί μου,
0: και
1: λέω τώρα
0: τα μερίσματα είναι μια... Ναι.
1: Λέω τι είπε.
0: Ναι,
1: το λέω αυτό, πάνε, γιατί η θέση αυτή έρχεται πιο κοντά στη θέση του Πασόκ, μας είπε τώρα ο κ. Τσουκαλάς. Που είπε ότι δεν θεωρούμε εμείς το Πασόκ, λέει ο Τσουκαλάς, ότι κάποιος μεσαίος που μπορεί να έχει και μια πισίνα ή ένα σκάφος είναι αυτός που θα τον φορολογήσουμε. Από αλλού θα τον φορολογήσουμε. Είπε θα φορολογήσουμε τα funds, τα. Πώς το λένε.
0: Τα μερίσματα δίνουν και μεσαίοι, μερίσματα.
1: Τέλος πάντων, παιδιά, εγώ. σας λέω τα τελευταία, τα φρέσκα τα κουλούρια. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά θα αποχωρήσουμε ησύχως. Θα ακολουθήσει η Δελτίο Ειδήσεων με Βασίλη Ντέτσικα και τα αγόρια της Ελληνοφρένειας και με το έτερο αγόρι εδώ. Θα τα πούμε αύριο στις 12. Καλά κουράγια και το νου σας κάτω από σκιά όσοι περπατάτε έτσι στον ήλιο, γιατί το σιγά σιγά ανεβαίνει και το θερμόμετρο. Μην πάθουμε και αυτά που έχουν πάθει οι Βόρειοι Ευρωπαίοι που τρέχουν να δροσιστούν εκεί πέρα οι άνθρωποι.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας.
3: Καλό κουράγιο.

0: FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
4: Έχεις.
3: Θέλω μπρατσάκια.
4: Έχεις.
3: Θέλω και πετσέτα.
4: Έχεις.
3: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Αττική Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Α, το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
3: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
1: Και τέρμα η σπατάλη.
0: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
0: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: shake for us again. Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Παραιτήθηκε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας κ. Στάρμερ μετά τις πιέσεις που δέχθηκε από το Εργατικό Κόμμα να παραχωρήσει τη θέση του, όπως ανέφερε ενημέρωση σχετικά και τον Βασιλιά Κάρολο. Παράλληλα, παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τη διαδοχή του, σημειώνοντας ότι η διαδικασία στο Εργατικό Κόμμα θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 16 Ιουλίου. Ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημμυλοδικείο της Αθήνας στην πρώην Ευρωβουλευτή Άννα Μισελέ Σιμακοπούλου, που την έκρινε ένοχη για τη διαρροή στοιχείων απόδημων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 24. Στον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη, ποινή φυλάκισης 18 μηνών. Στον τότε Γραμματέα Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας Νίκο Θεοδωρόπουλο και στον τότε Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Νέας Δημοκρατίας Μένιο Κορομιλά επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 8 και 12 μήνες αντίστοιχα. Στόχος του Πασόκ είναι η πολιτική αλλαγή, κάτι που δεν μπορεί να γίνει με συμμετοχή της Νέας Δημοκρατίας στο επόμενο κυβερνητικό σχήμα, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Είπε πως αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και όχι ο Αλέξης Τσίπρας. Η επανεμφάνιση Τσίπρα αποτελεί θετικό γεγονός για μια ευρεία συμπαράταξη της αριστεράς, δήλωσε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Δραγασάκης, σημειώνοντας πως δεν πρέπει να κόβονται οι γέφυρες επικοινωνίας. Χαρακτήρισε αστικό μύθο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να βγάλει τη χώρα από το ευρώ και υπενθύμησε ότι η μάχη που έδινε ήταν στο πλαίσιο της Ευρωζώνης και δεν τέθηκε θέμα εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ. Κοινική ομολογία του 43χρονου Σκοπιανού ενοικιαστή που κατηγορείται για τη δολοφονία της 45χρονης στην Κρήτη, ισχυρίστηκε και πως τη χτύπησε με μπουκάλι δύο φορές με μαχαίρι και στη συνέχεια με κούτσουρο. Στο Περιστέρι συνελήφθησαν 7 ανήλικοι, καθώς μετά από έλεγχο βρέθηκε πάνω τους μια σιδερογροθιά, ενώ είχαν κρύψει κάτω από ένα αυτοκίνητο κουζινομάχαιρο, σουγιά, μια κροτίδα με καρφιά και ένα ζευγάρι γάντια μηχανής. Στη διεθνή ενημέρωση, σε κλειό ακραίου καύσωνα η Ευρώπη, ο υδράργυρος άγγιξε και τους 44 βαθμούς Κελσίου. Στα αθλητικά, στη θέση 88 στην παγκόσμια κατάταξη τέννη στους άντρες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, στη θέση 39 στις γυναίκες, η Μαρία Σάκαρη.
0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

Καλά πλάκα κάνετε ρε παιδιά. Συγγνώμη.

0: στη Βουλή. Είχαμε το Α της βούλτευση. Από σήμερα έχουμε και το Α διπλό του Βορύδη, διότι έδωσε μια συνέντευξη εκεί στην ομάδα Αλήθειας. Βρεθήκαν αναμετάξιτων, όπως λέμε, για να πούνε ότι έχουν νικήσει τον κομμουνισμό, ότι δεν υπάρχουν σκάνδαλα και πάνε όλα πολύ καλά. Έλεγαν οι μεν, έλεγε ο δε, συμφωνούσανε, κατέληξαν σε ένα συμπέρασμα ότι είναι όλα τέλεια με το Μητσοτάκη και δεν υπάρχει τίποτα απολύτως για να πούμε. Και εκεί στα ενδιάμεσα έβγαζε αυτά τα Α ο Βορύδης.
1: Ακούω και τους συναδέλφους μου, τους βουλευτές. Έλα εδώ, σε παρακαλώ πολύ. Κυρία μου Κατερίνα μου, που υποτίθεται έχεις κάνει κακούργημα από τη βουλευτή Στρικάλων.
2: Παπακώστα.
1: Η κυρία Παπακώστα, έχεις κάνει κακούργημα. Έλα εδώ, βρε κορίτσι μου. Τι έχει γίνει? Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Για να δω χαρτιά. Αυτά. Α, κάτσε λίγο. Δεν βλέπω κάτι. Μπαίνουμε στη λογική άρση των ασυλίων. Και αφού κάνουμε και την άρση των ασυλίων, κακώς, έρχεται μετά την πορισματική έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου.
2: Η οποία τα ανατρέπει όλα.
1: Η οποία τι μας λέει? Νόμιμες οι ενέργειες του Λιβανού.
0: Α,
1: καλώς έκανε δεκτές ιεραρχικές προσφυγές. Τι λες? Δεν έχει ηθική αυτουργία από μέσους Καρμαλής? Όχι, δεν έχει. Και η κυρία Παπακώστα που ήταν για το κακούργημα? Δεν είναι 140.000. Είναι ζήτημα αν είναι 7.000, που όμως δεν έχουν καν πληρωθεί. Καλά πλάκα κάνετε ρε παιδιά, συγγνώμη. Και γίνεται αυτό το πανηγύρι και έχουμε αυτή την έκθεση. Α, κάτσε λίγο. Νόμιμες οι ενέργειες του Λιβανού. Α, καλά πλάκα κάνετε ρε παιδιά,

0: Ω πάρε φίλε, μπας και κάπως λάθος το έχω δει. Μπας και οι τύποι αυτοί με δουλεύουν και άλλοι μου είναι αλήθεια.
1: Ωραίο ερώτημα αυτό εδώ τελευταίο, μετά τα και το σκεπτικό το συνολικό. Ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο πουθενά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα, αν κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ήταν τυχερά και κέρδιζαν λαχεία, αυτό τώρα δεν είναι σκάνδαλο, να το πούμε. Έχει δίκιο εδώ ο Βορύδης, με αποδείξεις, με συμπεράσματα. Κακώς ήρθησαν κάποιες ασυλίες, πώς το είπε εκεί. Όλα αυτά δεν υπάρχει θέμα. Μιλάμε επί ενός ανύπαρκτου θέματος και ευτυχώς ήρθε το πέρας του χρόνου και έχει αποδείξει ότι είναι ολοκάθαρη. Διαυγής μας τους παρέδωσε στην κοινωνία μετά τη λάσπη που είχαν φάει για το συγκεκριμένο σκάνδαλο. Δεν υπάρχει σκάνδαλο, καταλήγουμε σε αυτό. Τα είπαν μεταξύ τους, τα βρήκαν, τα συμφώνησαν. Μετά είχε να κάνει και μια ερώτηση προς τους αριστερούς, δεν ξέρω αν υπάρχουν πια τέτοιοι, που ψηφίζουν ή θα ψηφίσουν ή θα καταναλώσουν για άλλη μια φορά Αλέξη Τσίπρα.
0: Ρε φίλοι, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή? Πώς το καταπίνω συνέχεια όλο αμάσιτο από τους ίδιους και τους ίδιους? Γιατί πρόσεξε, με δούλεψαν μία φορά, ήμουν καλοπροαίρετος άνθρωπος, ένας καλός αριστερός είμαι εγώ, θέλω το καλό της πατρίδας, του κόσμου, τη δικαιοσύνη, είμαι καλοσυνάτος, θέλω αγάπη και λουλούδια για όλο τον κόσμο, θέλω ένα τέτοιο. Οκ, το φάγες μία ρε φιλάρα, άκυρο. Το φάγες δύο, άκυρο. Τρία, κατεβαίνεις σε διαδηλώσεις να ρίξεις τους δολοφόνους, την κυβέρνηση των δολοφόνων. Τρία, που πάει να συγκαλύψει τον λαθρέμπορο φίλο του Μητσοτάκη. Πόσες φορές θα πεις, ω πάρε φίλε, μπας και κάπως λάθος το έχω δει. Μπας και οι τύποι αυτοί με δουλεύουν και άλλοι μου είναι αλήθεια. Ρε φίλε, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή? Μπας και οι τύποι αυτοί με δουλεύουν και άλλοι μου είναι αλήθεια.
1: Και τι ωραία που με αυτά τα ερωτήματα και αυτό το υφάκι περνάει και το άλλο θέμα το μεγάλο των τεμπών. Μιλάει για τις διαδηλώσεις, για όσα είχαν ακουστεί τότε και τα τσουβαλιάζει όλα, τα ισοπεδώνει όλα, τα γενικεύει όλα, συνειδητή επιλογή, προπαγάνδα λέγεται. Το κάνει πάρα πολύ καλά και με το υφάκι αυτό γίνεται ακόμη καλύτερο, για να πει ότι όλα αυτά που έχουν ακουστεί κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια που κυβερνάει, 6-7 χρόνια πόσα είναι, είναι αστήρικτα. Δεν έχει συμβεί τίποτα από όλα αυτά. Είναι η ιδέα μας, δεν υπάρχει συγκάλυψη στα Τέμπη, δεν υπάρχει σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν υπάρχουν υποκλοπές, δεν το συζητάμε. Και όλα αυτά είναι κάτι που κάποιοι ως φαντασίωση το έχουν, κάποιοι ψηφίζουν εντωμεταξύ και τέτοια κόμματα,

0: οπότε είναι ανύπαρκτα. Άρα είναι καθαρή, άρα είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει, άρα συνεχίζουμε. Δεν θα κατηγορηθεί κανείς και δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει, γιατί ρε φίλε, όπως λέει και ο Βορύδης, δεν συμβαίνουν όλα αυτά. Επίσης δεν συμβαίνει και ο πληθωρισμός. Δεν συμβαίνει και ακρίβεια, γιατί δεν το έχετε καταλάβει, αλλά θα το ακούσετε τώρα, υπάρχει αποκλιμάκωση.
1: Θεωρώ ότι όσο μειώνεται η παγκόσμια πληθωριστική πίεση στις τιμές της ενέργειας, τόσο θεωρώ ότι θα δούμε και μία αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό. Η αύξηση του οποίου τους τελευταίους μήνες οφείλεται αποκλειστικά στις παγκόσμιες εξελίξεις και στον πόλεμο στο Ιράν.
2: Ρε φίλοι, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή?
0: Εδώ ταιριάζει. Είναι η αλήθεια. Η απορία του Βορύδη και με αυτό το ύφος ταιριάζει. Εδώ, όταν ακούσει τον Πρωθυπουργό, αυτό ήταν λίγο βραχνιασμένος, να λέει ότι έχουμε αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Πάνε πολύ καλά τα πράγματα και έχουν αποδώσει τα μέτρα της κυβερνήσεως. Να το πούμε καθαρά. Πρέπει να το λέμε αυτό ένα πεντάλεπτο για να μην ξεχνιόμαστε. Και είναι και ο Άδωνης τώρα, ο άλλος της προπαγάνδας της ακροδεξιάς, κολόνας και κύωνα. Ακροδεξιού κύωνα της κυβερνήσεως, πυλώνα μάλλον, τι κύωνας, πυλώνας της κυβερνήσεως, ο οποίος θέλει να μιλήσει για τον Ανδρουλάκη, αλλά έτσι όπως το πάει, έτσι όπως το φέρνει, το γυρίζει πάλι στην κυβέρνηση ότι είναι αθώα.
3: Αυτός αποφάσισε να κυνηγήσει τους ψηφοφόρους που έφυγαν από τον Πασόκ και πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ το 12. Για να το κάνει αυτό, ακύρωσε όλη τη διαδρομή την κυβερνητική του Πασόκ και έλεγε όλη την ημέρα υποκλοπές, διαφθορά, ΠΚΠ, κάτω Μητσοτάκης, κάτω δεξιά. Λέει πράγματα αδιάφορα για τους πολίτες σήμερα στην πραγματικότητα. Γιατί ο πολίτης μας σήμερα δεν έφερε για αυτά. Δεν διαφορόταν για το αν θα βρει δουλειά, αν θα έρθουν επενδύσεις, πώς θα πάει ο τουρισμός, αν θα αυξηθεί το εισόδημά του, πώς θα πολεμηθεί η ακρίβεια, αν θα έχει καλά νοσοκομεία. Αυτό δεν διαφέρανε.
4: Εσείς πιστεύετε πραγματικά ότι τον πολίτη δεν τον ενδιαφέρουν αυτά?
3: Καθόλου. Υποκλοπές, διαφθορά, ΠΚΠ, κάτω Μητσοτάκης, κάτω δεξιά. Υποκλοπές, διαφθορά, ΠΚΠ, κάτω Μητσοτάκης, κάτω δεξιά.
2: Ρε φίλοι, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή?
0: Δεν ενδιαφέρεται ο κόσμος για όλα αυτά. Ενδιαφέρεται μόνο για αυτά που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά. Ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για τις υποκλοπές. Ποιος νοιάζεται? Έχετε ακούσει να συζητάνε για τις υποκλοπές? Για το σκάνδαλο του ΠΚΠ? Έχετε ακούσει αγρότη να βγαίνει με όλους αυτούς που βρίσκονται στους δρόμους, διαδηλώνουν και να λέει ότι κάτι γίνεται εκεί στραβό ή ότι δεν έχουν πληρωθεί κάποιοι γιατί πληρώνονται άλλοι πολύ εύκολα και τρώνε οι ίδιοι τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ακόμη και σε θέματα ακρίβειας, πολλοί που βρίσκουν κάμερα μπροστά και μικρόφωνο, πολλοί συμπολίτες μας το γενικεύουν. Όχι, εδώ ο Άδωνης δεν το βλέπει αυτό. Δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο. Ενδιαφέρεται ο κόσμος μόνο για άλλα θέματα. Γενικώς ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για αυτά τα θέματα που στριμώχνουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ενδιαφέρεται για όλα τα υπόλοιπα. Επίσης, οι παρακολουθήσεις, που είναι ένα ημιθέμα, να το πούμε, έως ανύπαρκτο θέμα, δεν υπάρχει θέμα, δεν υπάρχουν παρακολουθήσεις, τίποτα. Τηλέφωνα έχουμε όλοι και συνομιλούμε. Όλα αυτά είναι πολύ συνηθισμένα.
3: Την πιστεύω εγώ, είναι ο πραγματικός λόγος. Γιατί στην πραγματικότητα, στον πολύ κόσμο, η ιδέα ότι μεταξύ των ισχυρών και των γνωστών και τα λοιπά παρακολουθούν τα τηλέφωνα είναι δεδομένη. Άρα είναι κάποιος προεξοφλημένος, δεν κοινή γνώμη. Δεν το θέλω σαν κάτι σου φοβερό.
4: Δεν είναι και πολύ φυσιολογικό αυτό όμως. Το περνάμε σαν κάτι φυσιολογικό.
3: Δεν είναι.
4: Ξέρω εγώ, θα έπρεπε να είναι.
3: Πρώτη φορά το άκουσα στην Ελλάδα.
4: Όχι, αλλά θα έπρεπε να είναι.
3: Δεν είσαι άκουσα τον Ντόμπρα.
4: Θα έπρεπε να...
3: Το Μαυρίκι.
4: Μα ένα λεπτό. Και τότε το λέγαμε. Δεν μπορούμε να πούμε σε
5: Καραμαλή.
4: Δεν μπορούμε να πούμε σε Τσίπρα.
0: Τι να κάνει και η Νέα Δημοκρατία, αφού το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου γι' αυτό μιλάει. Είχε τον Ντόμπρα και τον Μαυρίκη, και αυτή σου λέει, αφού το κάνει άλλη, πρέπει να το κάνουμε κι εμείς. Στο πλαίσιο της συνέχειας του κράτους, γι' αυτό υπάρχουν όλα αυτά. Εδώ ακούμε την άποψη, αντίληψη του Υπουργού Υγείας, δεν είναι μόνο, είναι όλη τη κυβέρνηση, είναι και πολλών συμπολιτών μας, ότι δεν έγινε και κάτι ιδιαίτερο. Όλοι παρακολουθούν τους πάντες, ειδικά τώρα με τα κινητά και εδώ που μιλάμε εμείς, μας ακούει το κινητό και μπορεί να πει και να κάνει οτιδήποτε την επόμενη μέρα και το ίδιο βράδυ. Άρα δεν είναι θέμα και αυτό, γιατί γίνεται. Εφόσον γίνεται, αν είναι τώρα κακό αυτό που γίνεται, επίσης δεν είναι θέμα, δεν μας απασχολεί. Έχουν μια πολύ ωραία λογική. Τετράγωνη δεν τη λες ακριβώς, γιατί είναι πολυμορφική. Σχηματίζεται ανάσα, πλαστελίνη. Μπορεί αυτό να πάρει οποιοδήποτε σχήμα, αυτή η λογική και αυτές οι απόψεις. Και βγαίνει Λατινοπούλου όλο αυτό το τοπίο. Τι βγαίνει? Εδώ και μέρες, μήνες, και λέει γύφτους τους Τσιγκάνους. Και βγήκε ο Παϊτέρης προχτές και την τάπωσε. όπως έπρεπε να γίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Εγώ δεν συμμερίζομαι το ότι δεν ήταν κομψή η φράση του Παϊτέρη. Όταν κάποιος βγαίνει μέρα παραμέρα και σε λέει γύφτο, κάποια στιγμή και εσύ θα απαντήσεις όπως θεωρείς σωστά. Και βγήκε και είπε αυτό που είπε, θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Αλλά πριν πάμε εκεί, έχει γίνει ένας χαβαλές. Την έχουν πάρει την κυρία Λατινοπούλου με αυτή την άποψη για τους γύφτους και αυτό που ο Παϊτέρης. Και γίνεται στα social media ένα πολύ ωραίο πανηγύρι. Όπως πρέπει δηλαδή και όπως αξίζει, γιατί η αποδόμηση σε τέτοιες καταστάσεις είναι πολύ εύκολη. Δεν το έχει υπολογίσει η κυρία Λατινοπούλου. Και τώρα θα ακούει όλα αυτά και ακούει όλα αυτά που ακούει. Βγαίνει ένας που είναι τσιγκάνος και δηλώνει ξάδερφος Λατινοπούλου.
5: Καλημέρα σε όλους. Ήρθε η στιγμή με τόση χαρά να το παραδεχτώ. Τόσα χρόνια δεν μπορούσα να μιλήσω γιατί βρίσκεται στο Ευρωκοινοβούλιο και μπορεί να μας έχουν ότι θα κάτρεχα. Η Αφροδίτη, η Λατινοπούλου, που δεν λέγεται Λατινοπούλου, προσέξτε, αλλά Αφροδίτη Χαϊλοπούλου και είναι ξαδέρφη της γυναίκας μου. Δεύτερη κιόλας. Η γιαγιά της με τη γιαγιά μου, τη Μέλπο, είναι τρίτα ξαδέρφια. Οπότε η Αφροδίτη με τη γυναίκα μου πέφτει τέταρτα ή πέμπτα ξαδέρφια. Αν το DNA της, να ξέρετε, είναι πέρας για πέρας γύφτικο. 100% οι παλιοί γύφτοι ξέρουν. Ο παππούς μου ο Σταύρος, δηλαδή πριν ένα χρόνο, αυτό μας έλεγε. Ότι ξέρει όλους τους συγγενείς της Αφροδίτης Χαϊλοπούλου. Γι' αυτό λοιπόν, να ξέρετε όλοι, θα ψηφίσουμε, θα στηρίξουμε και πάλι εμείς Αφροδίτη Χαϊλοπούλου. Κι ας μας κατηγορεί, κι ας μας απαρνιέται, δεν πειράζει. Εμείς το αίμα μας δεν το πετάμε στον κάδο μετά των σκουπιδιών. Οπότε κι εγώ στις εκλογές θα πίνω τσίπουρα και θα μιλάω για σένα, Αφροδίτη. Ξαδερφούλα μου, ζητάω συγγνώμη που Παϊτέρης τα ανακάτεψε, εγώ δεν είπα τίποτα. Σε φύλαγα τόσα χρόνια, αλλά ήρθε στιγμή να το αποκαλύψουμε. Αφροδίτη Χαϊλοπούλου, εμείς είμαστε δίπλα σου. Το σόι σου, η φιλή σου, η φιλή των γύφτων είναι δίπλα σου. Τα φιλιά μου.
0: Δεν είναι μπαλαμό δηλαδή η Λατινοπούλου, τι είναι ερατό. Έτσι δεν τη λέγανε στο σύριαλ, καλά το θυμάμαι. Η νέα ερατό λοιπόν είναι γύφτισσα. Και εδώ έχουμε το σόι, όλα τα σόια και η φιλή της. Θα τη στηρίξει βέβαια σε εκλογή. Τι ώρα που το περνάνε όμως, με πόσο έξυπνο τρόπο το περνάνε. Την αρχή βεβαίως έκανε ο Παϊτέρης.
6: Εάν η κυρία Λατινοπούλου επιμένει με τον τρόπο της βέβαια για τα ψηφουλάκια να κάνει πολιτική, θα πω τούτο εγώ. Δεν κάνω πολιτική εγώ. Αν την δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε. Λέω. Συγγνώμη.
7: Όχι, όχι, όχι. Τώρα
8: μην είναι ντροπή σας. Είναι ντροπή σας.
7: Όχι, όχι.
6: Μήπως η μαμά της αγόρασε χαλί από γύφτο και δεν το πλήρωσε.
0: Έτσι ξεκίνησαν όλα και από εκεί και πέρα τα social media έχουν αναλάβει την εργολαβία και γενικώς την παρουσιάζουν ως σκηνή τους. Εμείς δεν μπαίνουμε στα των σογιών και δεν ξέρουμε τα γενεολογικά δέντρα, αλλά καθαρό μου φαίνεται με ένα μπαλαμό. Αλλά άμα εδώ βγαίνουν και λένε οι άνθρωποι ότι είναι από τη Μέλπο τη μαμά του, δεύτερη, τρίτη, πέμπτη, τέταρτη, πέμπτη, λέει ξαδέρφη, και του το έλεγε ο πατέρας του πριν ένα χρόνο. Τι ωραίο που το έχει. Είναι το κείμενο, είναι διαμάντι. Όλες οι λέξεις μελετημένες. Πάμε τώρα σε άλλα κείμενα που είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί σε αυτή τη συνέντευξη που έδωσε ο Βορύδης στην ομάδα Αλήθεια, σιγά μην δεν λέγανε για τον Βελουχιώτη και σιγά μην δεν λέγανε για τους κομμουνιστές και σιγά μην δεν λέγανε για τα όσα θριαμβευτικά έγιναν τις προηγούμενες δεκαετίες σε αυτόν τον τόπο.
9: Έχουμε καινούργιες προκλήσεις. Όχι ότι τέλειωσε αυτό. Αυτό να ξέρουμε ότι αυτές οι μάχες των ιδεών δεν τελειώνουν ποτέ.
10: Η καινούργια πρόκληση είναι ότι έχει βγάλει το κόμμα του Ελλάς ο Τσίπρας με αναφορές στο Βελουχιώτη. Οπότε τώρα μπορούν να αλλάξουν όλα.
9: Όχι. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι περισσότερο η προσπάθεια και αυτό είναι ακόμα κάτι που η αριστερά, παιδί μου, κάτι το οποίο είναι πλέον, θα έπρεπε να το βλέπουμε ως μια ιστορική πραγματικότητα στην οποία θα μπορούσε να γίνει μια ιστορική συζήτηση για το ποιος είχε δίκιο και ποιος είχε άδικο. Και νομίζω είναι ξεκάθαρο το ποιος είχε δίκιο. Δηλαδή έληξε αυτό. Αλλά άμα θέλουν να κάνουν ιστορική κουβέντα, okay, είναι μια ιστορική κουβέντα. Θα πούνε τα δικά τους, θα πούμε τα δικά μας, είναι ξεκάθαρο πως έχει κρυθεί αυτό. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η δεξιά είχε δίκιο, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι οι άνθρωποι που πολέμησαν τότε απέναντι ουσιαστικά στην κομμουνιστική ανταρσία είναι εκείνοι οι οποίοι δικαιώθηκαν και αν κανείς δει τις σοβιετικές χώρες, προφανώς καταλαβαίνει ποιος είχε δίκιο και ποιος είχε άδικο. Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Τι ωραίες λέξεις. Ποιοι είναι οι άνθρωποι που πολέμησαν απέναντι στην κομμουνιστική ανταρσία και ποια είναι η κομμουνιστική ανταρσία. Πότε συνέβη ακριβώς. Τι εννοεί το Αντάρτικο κατά τον Ναζί? Αυτό εννοεί κομμουνιστική ανταρσία. Σωστό. Η Αβορίδη είναι πολύ σωστό. Γιατί όταν έρθει εδώ ο Ναζί κατακτητής με τους αγγελωτούς σταυρούς και αυτούς τους ύμνους τους γνωστούς και τις ιδέες τις γνωστές, στρατόπεδα συγκέντρωση, εκτελέσεις, η φαρπαγή της τροφής εδώ, του πληθυσμού, των αγαθών, δάνεια αναγκαστικά, όλα αυτά που συνέβησαν κατά της πατρίδας και κατά της Ελλάδας, είναι λογικό όποιος αντιτίθεται και πολεμάει όλους αυτούς, ο Βορύδης να τους θεωρεί ως εξέγερση και ως ανταρσία, κομμουνιστική ανταρσία, και πολύ καλά έκαναν και τους πάταξαν. Η κουβέντα εδώ είναι για τη μάχη των ιδεών και ποιος νίκησε στη μάχη των ιδεών, και κάπου εκεί λέει ότι δικαιώθηκαν και οι ιδέες και οι απόψεις της περίφημης δεξιάς. Ιστορικά το λέει όλο αυτό. Το πρώτο κομμάτι ήταν αυτό, γιατί αμέσως μετά είπανε για τον Βελουχιώτη.
9: Αλλά ανεξαρτήτως τούτου, εκείνο το οποίο είναι κακό είναι ότι επιμένουν να συντηρούν τη μυθολογία εκείνης της εποχής. Δηλαδή τώρα ο ήρωας Άρης Βελουχιώτης, αυτό με τα στρατεύματά του, εξακολουθεί να θέλουν να φέρουν μετά από τόσα χρόνια, μετά από 80 χρόνια σχεδόν, να είναι στο προσκήνιο μια συζήτηση που θα έπρεπε να αποτελεί ένα ιστορικό κεφάλαιο πια και ένα κεφάλαιο ιστορικής συζητήσεως. Το θέλουν μπροστά. Το φέρουν μπροστά. Δηλαδή τώρα.
10: Μα περιχαρακώνει και το κοινό του, αλλά σωστά. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει κοινό. Δηλαδή εκεί ποντάρει.
9: Υπάρχει ένα κοινό που αναπαράγεται έτσι, αλλά κακά τα ψέματα, αυτό το κοινό ευτυχώς είναι όλο και μικρότερο και γίνεται υπό μία έννοια όλο και αυτοαναφορικότερο. Δηλαδή αρχίζει και είναι μία συζήτηση στην οποία θα πάμε στην ταβέρνα και θα είμαστε, ξέρω εγώ, 10 κομμουνιστές, νέοι ή παλαιοί, οι οποίοι θα πίνουμε ρετσινούλα και θα τραγουδάμε Αντάρτικα, να πούμε, γιατί. Αλλά αυτό είναι, ανήκει στην κατάσταση της γραφικοποίησης, ας πούμε, ξέρεις, τώρα είναι αυτό.
0: Χίλιες φορές με τη γραφικότητα και τη γραφικοποίηση που λέει ο Βορύδης παρά με τα λαμόγια. Χίλιες φορές με την γραφικότητα παρά με το φραπέ, το χασάπι, τους δεξιούς τυχερούς που έχουν κερδίσει όλα τα λότο και δεν ξέραν και πόσο, με τις Φεράρι που έχουν. Χίλιες φορές με τη γραφικότητα παρά με όλους αυτούς, παρά με τα ξεπλήματα, τις λαμογιές και την αρπαχτή. Χίλιες φορές με τους χωριάτες της ταινίας Μαυρογιαλούρος, γιατί κάπου εκεί στα ενδιάμεσα βγήκε αυτή η ταινία, από το 40 έως σήμερα ενώ ενδιάμεσα. Χίλιες φορές λοιπόν με αυτούς τους χωριάτες παρά με τον Κρούεζα. Θυμόμαστε τη διαφορά, τους δύο κόσμους, και εκεί μάχη ιδεών γίνονταν και στην ταινία που είχε μια αντανάκλαση της πραγματικής ζωής. Και ο Γκρούεζα, σαν ρόλος και σαν υπαρκτό πρόσωπο, προφανώς υπήρχαν τέτοιοι κομματάρχες και τότε, γραφικό θα θεωρούσε το πορτρέτο του Βελουχιώτη, γραφικό τον ίδιο του Βελουχιώτη και γραφικούς όσους εμπνέονταν από το Βελουχιώτη. Επειδή όμως ο Βορύδης είπε εκεί και συμφωνήσανε μεταξύ τους ότι είναι καμιά δεκαριά που πίνουν ρετσινούλα και κάθονται και συζητάνε για τον Βελουχιώτη και αναπολούνε και όλα τα υπόλοιπα. Καμιά δεκαριά δεν είναι. Είναι χιλιάδες, και αυτό βέβαια έχει μπει στη μύτη του Βορύδη, γι' αυτό αυτός φέρνει μπροστά αυτό το θέμα. Δεν το φέρνουν οι κομμουνιστές ή οι υπόλοιποι. Όλη αυτή η συζήτηση τώρα εδώ γίνεται με αφορμή τον τίτλο του ονόματος, τον τίτλο του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, η ρουφιανιά που έκανε ο Τσίπρας, και η αλητεία που έκανε ο Τσίπρας. Αλλά βρίσκουν την ευκαιρία με την ομάδα Αλήθειας εδώ να το πάνε γενικό, να γενικεύσουν για να για άλλη μια φορά δείξουν ότι είναι πολύ ισχυροί απέναντι σε αυτές τις ιδέες. Οι 10 λοιπόν δεν είναι 10 που μαζεύονται στην ταβερνούλα. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη. Τι γίνεται ακριβώς?

0: Δεν είναι 10 που πίνουν ρετσινούλα, είναι χιλιάδες. Εδώ είναι μία από τις πολλές συναυλίες ενός καλλιτέχνη από τους πολλούς, γιατί πολλοί μέσα στο πρόγραμμά τους, ειδικά τα τελευταία χρόνια, βάζουν και Αντάρτικα και γίνεται ένας χαμός από κάτω, καπνογόνα. Όλοι αυτοί δεν τραγουδάνε απλά εκείνη την ώρα, αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει ο Βορύδης. Δεν πίνουν ρετσινούλα έτσι κι αλλιώς. Δεν τραγουδάνε απλά. Είναι μια άλλη διαδικασία εκείνη την ώρα που συμβαίνει. Η μία γενιά παραδίδει στην άλλη μέσα από το τραγούδι, μέσα από τη συναυλία, και ξέρουν ακριβώς τι κάναν οι παλιοί, τι δεν κάναν οι ενδιάμεσοι και τι πρέπει να κάνουν οι από εδώ και πέρα. Δύσκολα όλα αυτά. Θα ακούσουμε και το απόσπασμα του Βορύδη με την ομάδα Αλήθειας, πως κλείσαν την κουβέντα και αυτοεπενέθηκαν γιατί νικήσανε στη μάχη των ιδεών.
1: Και θέλω να πω επίσης, θα το προσθέσω και αυτό, ότι πάντως υπήρχαν και άνθρωποι, εσείς είστε δύο από αυτούς,
2: και οι οποίοι, και εσείς έχετε εδώ στη μάχη των ιδεών πάρα πολλά χρόνια.
1: Οι οποίοι είπανε ότι, παιδιά, κάποια στιγμή πρέπει να πούμε ότι αυτές οι ιδέες είναι λάθος. Ότι αυτές οι απόψεις δεν δουλεύουν. Ότι αυτές οι απόψεις μέσα από το περιτύλιγμα ενός ψευδοανθρωπισμού καταλήγουν να είναι απάνθρωπες και καταλήγουν να μην έχουν καμία λύση. Ναι, αυτό υπόθηκε και δεν ήταν εύκολο. Ακόμα και σήμερα, σε ορισμένα περιβάλλοντα, κυρίως πανεπιστημιακά και καλλιτεχνικά και πολιτιστικά κτλ., ακόμα είναι πλειοψηφικές απόψεις αυτές. Ευτυχώς αυτό αλλάζει. Αλλάζουμε στην κοινωνία.
2: Δείχνει και ότι κερδίζουμε τη μάχη των ιδεών σιγά σιγά.
1: Αυτό είναι. Το βασικό είναι αυτό.
0: Χάσαμε, παιδιά, χάσαμε από το Βορύδη και την ομάδα Αλήθειας, γιατί κέρδισαν τη μάχη των ιδεών. Οι ιδέες για το συλλογικό καλό πάντα θα νικάνε το ατομικό βόλεμα. Μια απαράβατη αρχή, είναι χαραγμένη σε πέτρες παντού σε αυτόν τον τόπο και στο χώμα, εννοείται. Οι ιδέες για ισότητα, ισονομία, αξιοκρατία θα νικάνε τις ιδέες, την υποταγή στην ατομικότητα και την επιπτωμάτων ανέλυξη. Ελεύθερη ζωή, όχι ελεύθερη οικονομία. Αυτό δίνει ευτυχία, το πρώτο. Οι άνθρωποι είναι πιο όμορφοι όταν περπατούν μαζί, αγωνίζονται μαζί, κρατιούνται μαζί ο ένας με τον άλλον. Ο κοινός αγώνας δίνει αυτό το βλέμμα, όπως το βλέπουμε στη φωτογραφία από την εκτέλεση Κεσαριανής. Αυτό το βλέμμα είναι πολύτιμο, είναι μοναδικό, επειδή ακριβώς έχει φόντο τον πετρόχτιστο τοίχο της Κεσαριανής, και επειδή λίγο μετά αυτό το βλέμμα θα κλείσει για πάντα, έμεινε όμως ανοιχτό και το έχουμε μαζί μας. Κανείς δεν μπορεί αυτή την ιδέα που δείχνει αυτή η φωτογραφία να την νικήσει. Και πολύ περισσότερο Βορύδης, η ομάδα Αλήθειας και όλοι οι υπόλοιποι. Τα αντίστοιχα βλέμματα, τα δικά σας, έχουν αποτυπωθεί ποτέ? Είναι μια ωραία ερώτηση που πρέπει να γίνει προς το Βορύδη και προς την ομάδα Αλήθειας. Των παππούδων σας, τα βλέμματα τα έχουμε? Υπάρχει κάποια φωτογραφία που να τα αποτυπώνει, ώστε να κάνουμε μια σύγκριση, να δούμε ποιος νίκησε σε αυτή τη μάχη ιδεών και βλεμμάτων? Όχι, βέβαια, δεν υπάρχουν τα βλέμματα αυτά, γιατί αφενός δεν υπήρχε φωτογράφος στα υπόγεια μπακάλικα που οι παππούδες σας λαδέμποροι πουλούσαν το λάδι. Αφετέρου, η δύναμη δική σας δεν είναι στα καθαρά φωτεινά βλέμματα, αλλά στα δάχτυλα, όταν μετράνε λεφτά. Έχουμε διαφορετικά μέρη του σώματος για να εκφράσει ο καθένας τις αξίες του. Άλλοι τα μάτια, άλλοι τα χέρια. Ο καθένας όπως μπορεί. Ο κοινός αγώνας σε ξυπνάει. Σε διαμορφώνει, σου δείχνει όλες τις πλευρές σου μέχρι και τις ακρότατες. Σου βγάζει τις δυνάμεις σου. Οι δικές σας αξίες οδηγούν σε μάζεμα, σε υποταγή, σε συνδιαλλαγή, σε φόβο και ταπείνωση. Ο κοινός αγώνας εξανοίγει στον ορίζοντα, σε πετάει στον ορίζοντα, σου δείχνει τον ορίζοντα. Ο άλλος σε κλείνει όσο γίνεται, σου εμποδίζει το βλέμμα, δεν σου ανοίγει τίποτα. Οι υψωμένες γροθιές που αγγίζουν τον ουρανό θα νικάνε πάντα το χέρι που υπογράφει ανακοχή και συνδιαλλαγή και υποχώρηση. Η άλλη κοινωνία είναι μονόδρομος, επειδή στη μάχη των ιδεών έχουμε επίσης και τη μάχη ποια κοινωνία είναι η καλύτερη και πώς θα την υλοποιήσουμε και πώς θα φτάσουμε σε αυτήν. Η άλλη κοινωνία λοιπόν είναι μονόδρομος. Στη διεκδίκησή της, στον αγώνα για το χτίσιμό της, γινόμαστε καλύτεροι. Εκεί υπάρχει το νόημα και η ουσία. Όχι στις γραβατωμένες ζωές και στις γιάπικες παπάντζες που μας έχουν ζαλίσει, ειδικά τα τελευταία χρόνια, σε όλους τους τομείς της ζωής. Τίποτα υγιές δεν μπορεί να συμβεί στην κοινωνία του Βορύδη. Μόνο ζόφος, σαπίλα και αρρώστια στην κοινωνία του Άδωνη. Σκάνδαλα και διαφθορά στην κοινωνία του Μητσοτάκη. Συγγνώμη. Στην κοινωνία της οικογένειας Μητσοτάκη, γιατί αυτό κρατάει περίπου 100 χρόνια. Ο πόλεμος κατά της βαρβαρότητας θα συνεχιστεί μέχρι να εξαφανιστεί. Η βαρβαρότητα ίδια, μαζί με όσους την υποστηρίζουν και την προπαγανδίζουν. Η γραφική, πως λέει ο Βορύδης, δεν είμαστε 10 που είναι ρετσίνα. Είμαστε πολλοί. Τους νικήσατε το 49, τους εξορίσατε. Μετά τους φυλακίσατε, τους αποκλείσατε από τις κρατικές δομές και υπηρεσίες, τώρα λέτε μόνοι σας ότι νικήσατε και ιδεολογικά. Okay, νικήσατε. Μόνοι σας τα λέτε, μόνοι σας τα χαίρεστε. Αλλά τι είναι αυτό που όλο νικάτε και όλο με αυτό ασχολείστε τα τελευταία 100 σχεδόν χρόνια? Πώς γίνεται να πολεμάτε συνεχώς να νικάτε και αυτό να μην νικέτε? Ένα παράξενο πράγμα. Τι είναι, θαύμα? Με τον κομμουνισμό τελειώσατε στρατιωτικά το 49, όπως λέγανε τότε. Τον πατάξαμε και τελειώσαμε τα θέματα. Μετά με τις φυλακίσεις και τις εξορίες. Μετά τελειώσατε με τη Χούντα τον κομμουνισμό. Στη συνέχεια τελειώσατε τον κομμουνισμό με την ΕΟΚ και μετέπειτα Ενωμένη Ευρώπη. Μετά τελειώσατε με τον κομμουνισμό όταν έπεσε το τείχος το 89. Τότε μάλιστα λέγατε ότι τελειώσατε οριστικά, γιατί νίκησαν οι ιδέες, τελείωσε και η ιστορία, κάτι τέτοιες βλακίες λέγανε τότε. Και βγαίνετε και λέτε ότι μετά το 89 επικρατούν οι αξίες της ελευθερίας, γιατί δεν έχουμε κομμουνισμό παντού στον κόσμο. Έχουμε ελευθερία παντού στον κόσμο. Και το ματοκύλισμα παντού στον κόσμο από τότε δεν έχει προηγούμενο. Ωραίες αξίες, πραγματικά ελευθερία. Σε απελευθερώνουν έτσι κι αλλιώς αυτές οι αξίες. Αφού νικήθηκε ο κομμουνισμός και αφού νικήσατε, πώς γίνεται να ζουν και να θεργεύουν οι μνήμες και τα διακυβεύματά του? Είναι μια ωραία ερώτηση που δεν την έθεσαν η ομάδα αλήθειας στον Βορύδη, να έχουμε και μια ωραία απάντηση. Πώς γίνεται χιλιάδες στόματα νέων ανθρώπων, μόλις αρχίζουν οι πρώτες νότες από αντάρτικα τραγούδια όπως ακούσαμε, να το τραγουδάνε με όση φωνή έχουν, με όση ψυχή έχουν, γιατί στις δικές τους συναυλίες, όσες γίνονται, δεν τραγουδάνε. Και αν τραγουδάνε, είναι εντελώς άψυχα. Και πάντα κοπιάρουν την από εδώ πλευρά, μπας και αποκτήσουν νόημα και ουσία οι δράσεις τους. Μπας και έχουν δράσεις, γιατί δεν έχουν τίποτα από όλα αυτά. Βλέποντας τη μανία σας κατά των αγώνων του λαού μας και της επιμονής του για μια δίκαιη κοινωνία, καταλήγω σε ένα συμπέρασμα, το οποίο θα το μοιραστώ μαζί σας βεβαίως. Νομίζω ότι το βασικό τους πρόβλημα δεν είναι η ιστορία των κομμουνιστών ή αριστερών της δεκαετίας του 40 και του 50. Το βασικό τους πρόβλημα είναι οι δικοί τους παππούδες. Την τροπή των προγόνων τους προσπαθούν να ξεπλύνουν, αυτό ακριβώς κάνουν, και εφευρίσκουν ένα σωρό σοφιστίες. Ουσιαστικά ντρέπονται για αυτούς και τα βρωμερά και όσα βρωμερά έκαναν, δικαίως. Και καλά κάνετε να σας πω, έτσι πρέπει να ντρέπεστε για όλους αυτούς. Με το δίκιο σας, για ντροπή είστε εσείς και τα δοσυλλογικά σόγια σας. Ένα τραγούδι ακόμα, από άσχετη συναυλία, εκεί που λένε τα δικά τους, το στρίβουν και γίνεται αυτό.

0: Εδώ ακούμε 10 γραφικούς να πίνουν ρετσινούλα και να μιλάνε, να τραγουδάνε για τον Άρη Βελουχιώτη. Μην το χαλάσουμε του Βορύδη. Είναι τόσο ευτυχισμένος και τα λέει τόσο ωραία τώρα τελευταία. Έχει να συγκαλύψει και ένα σωρό σκάνδαλα διαφθορά μεταξύ των συντρόφων του, γιατί ο καθένας έχει να υπερασπιστεί κάποιους συντρόφους. Ή από εδώ πλευρά αυτούς που ξέρουμε και το λέμε συνεχώς, και αυτοί εκεί Βορύδης, αυτούς. Φραπέδες, χασάπιδες και λοιπούς συγγενείς, διαφανείς, καθαρούς ανθρώπους, ωραίους, χρήσιμους στην κοινωνία, να το πούμε. 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ξέρετε ποιος είναι εκεί. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό και εδώ είμαστε.
1: Ο κύριος Αποστόλης ή ο κύριος Θημίος?
2: Ο κύριος Αποστόλης, ο σεβαστός.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Θέλω να σας πω ότι είμαι δεξιός από τα γενοφάσια μου.
2: Παπαπαπα, τι κατάντια. Ναι.
1: Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Παρακαλώ, θα ήθελα να κάνω μια συζήτηση χωρίς ηρωνία.
2: Γίνεται.
1: Και αν γίνεται, δεν ξέρω. Πιστεύετε ότι όλοι οι νεοδημοκράτες είμαστε υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη? Πιστεύετε ότι στηρίζουμε αυτή την πολιτική? Ότι μας αρέσει αυτό το πράγμα που κάνει?
2: Αλλά
1: ο τρόπος που κυβερνάει. Ο σοβαρά μιλά τώρα, το πιστεύετε αυτό εσείς? Καταλαβαίνω ότι είστε ένας κομμουνιστής, το καταλαβαίνω αυτό και το ασπάζομαι και το σέβομαι στα πλαίσια του πολιτικού πολιτισμού. Από εκεί και πέρα όμως, εσείς πιστεύετε ότι όλοι οι δεξιοί...
2: Εσείς θέλω να μου πείτε, όχι?
1: Όχι βέβαια.
2: Όπα, τι έχουμε εδώ? Τι συμβαίνει εδώ, για μίλα. Μίλα, Τζέσικα.
1: Αγαπητέ μου, διακρίνω στην εκπομπή σας, ακόμα και τις Πέμπτες που κάνετε και οι δύο σας μαζί, μια ειρωνία και ένα κατηγορό δρυμί απέναντι και σε όλους τους ψηφοφόρους, σε όλους τους υποστηρικτές του κόμματος. Δεν είναι έτσι.
2: Δεν είναι, είναι αλλιώς. Ωραία, τι θέλετε, δηλαδή είστε κριτικά απέναντι στον Κυριάκο?
1: Φυσικά.
2: Αυτό ήθελα να ξέρω. Τώρα είμαι εντάξει. Ναι.
1: Φυσικά.
2: Ναι.
1: Μα δε, αυτό το πράγμα δεν είναι ο τρόπος που δίδαξε ο αείμνηστος, ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής.
2: Ο ποιος?
3: Ελλάς πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά, πολιτιστικά ανήκει στην Δύση.
1: Αυτός είναι ο πατέρας του κόμματος, είναι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
2: Ναι, α, δεν είναι μπάσταρδο που είχα στο νου μου εγώ.
1: Ορίστε.
2: Για το κόμμα λέω.
1: Ποιο δεν είχατε στο νου σας?
2: Δεν είναι μπάσταρδο όπως είχα στο νου μου εγώ.
1: Είπα να κάνουμε ένα πολιτισμένο διάλογο.
2: Και εγώ δυσκολεύομαι, ξέρεις, τώρα με δεξιούς.
1: Το καταλαβαίνω, ναι. Απλά θέλω να παρακαλέσω να μην είστε τόσο επικριτικοί απέναντι σε όλους τους υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
2: Ναι, θα το έχω υπόψη μου λοιπόν. Okay.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους χαιρετισμούς μου στον συναδελφό σας. Σας ακούω παρόλο που ανήκω απέναντι πολιτικά. Σας ακούω ανελιπώς.
2: Μαγκιά σας. Ωραίος, μάγκας.
4: Μάγκας, Αντώνη, ε. Μάγκας. Με κάτι αρχίδια, να.
5: Έλα ρε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Θέλω μια ερώτηση να σου κάνω, πως ξέρεις εσύ, να μου απαντήσεις.
2: Δεν ξέρω, για να δούμε.
5: Αυτά τα social media, αυτή η δεξιά, ρε παιδί μου, γενικότερα, καλά εντάξει, γίνεται και ανθρωποφαγική εκεί ό,τι γίνεται. Που όποτε ανοίγει ένα topic ή ένα άρθρο κτλ. Βγαίνουν από κάτω και κράζουν την αριστερά με μίσος, με έτη, κομμουνιστές. Για ποιο λόγο ρε μαλάκα, πώς το διάλογο, πού προέρχεται όλο αυτό? Τι είχαν όλοι αυτοί οι ταγματοσφαλίτες που τους άξαν στον εμφύλιο? Δεν μπορεί να καταλάβω για ποιο λόγο, ποιος κυβερνάει.
2: Ναι, χρειάζεται μια ενημέρωση το ποιος κυβερνά τώρα εσύ.
5: Ναι. Όχι, μα αυτός, γιατί έχουν τόσο μένους, ρε μαλάκα, με το κουκουέ βασικά και με τους κομμουνιστές και τα λοιπά. Ποιο είναι το πρόβλημά τους?
2: Ο μισθός.
5: Α, λες.
2: Ναι.
5: Όλοι αυτοί.
2: Δεν θέλω να σε ταράξω, αλλά το όλοι αυτοί μπορεί να είναι πολύ λιγότεροι από όσοι νομίζεις.
5: Ναι, ναι.
2: Ενώ οι στρατοί συνήθως δημιουργούν, μπορεί να έχει ένας, ας πούμε, να έχει 20 λογαριασμούς.
5: Ένα δεκαευράκι, ε.
2: Δεν είναι κακά. Με ροκάματο μου, ρε, μην ξεσυνερίζεσαι.
6: Ακούς?
2: Ναι, τι, γεια δεν έχει.
6: Έλα, ναι, καλησπέρα σου.
2: Ναι.
6: Κάτι τελευταίο που δεν θα ξεχάσω και δεν θα σας συγχωρήσω.
2: Τι?
6: Άκου, ήμουν έφηβος και είχε έρθει Λάρισα το 2019 εκεί πέρα Σεπτέμβρη. Και τι έκανες, ρε πούστη, καθόμουν μπροστά.
2: Τι έκανα, σε έφτισα?
6: Όχι, όχι, προς Θεού. Ανέφερες κάτι για τσόντες και έδειξες σε μένα και ήμουν δίπλα με τη μητέρα μου. Δεν τρέπεστε λίγο, κύριε Μπαρμπαγιάννη, να λέτε ότι βλέπω τσόντες? Εγώ 14 χρονών παιδί. Που βλέπω δηλαδή, αλλά καταλάβατε.
2: Τώρα είσαι 14?
6: Όχι, που έβλεπα, συγγνώμη, τώρα είμαι 20.
2: Α, τώρα είσαι 20. Συγγνώμη, εντάξει, δεν λέω. Δηλαδή η μάνα σου πιστεύει, δεν το ξέρει, δεν σε έχει πιάσει?
6: Όχι, βέβαια.
2: Δεν σε έχει καταλάβει τι μαλάκας είσαι, από πού προέκυψε αυτό?
6: Τι λέει, ο Πετράν δεν είναι μαλάκας και όχι Χριστός Πέτρος.
2: Εγώ δεν μίλησα για τον Πετράν.
6: Ο Πετράν λέγομαι εγώ γι' αυτό.
2: Και ο Χρήστος ποιος είναι?
6: Είπες πριν που σε πήρα Χρήστο Γιά, δεν ξέρω ποιος Χρήστος λέω.
2: Ω, καλά.
6: Τέλος πάντων.
2: Είδες που η Τσόντα έχει κάνει επίδραση κακή?
6: Επίδραση κακή? Μα κύριε.
2: Έλα τώρα, να φαίνεται.
6: Μητέρα μου, δίπλα στη μητέρα μου να πείτε ότι βλέπω τσόντες σαν το παιδί που βλέπει τσόντες, πώς έτσι το είπατε?
2: Ναι, ενώ.
6: Εντάξει, εγώ.
2: Έλα τώρα που δεν ξέρω.
6: Εγώ δεν ξέρω τι λέτε, εγώ παρακολουθώ μαθήματα κατηχητικού στον ελεύθερο μου χρόνο. Δε.
2: Αυτό ίδιο λέμε. Απλά εσύ την κάνεις με Πετραχίλη. Εντάξει, γούστε είναι αυτά.
6: Λάτρεψα πάντως την παράσταση και έχω χρόνο να σε δω, τη λάτρευα και γέλαγα δύο εβδομάδες. Εμένα έχεις την κατάθλιψη τότε.
2: Ναι, έχω ξανάρθει στη Λάρισα από τότε, κάθε χρόνο.
6: Ναι, όχι, έχω έρθει και άλλες φορές, απλά δεν έτυχε με τη μητέρα μου.
2: Ναι, δεν είναι το ίδιο.
6: Και από κοντά με έχεις δει και έχουμε μιλήσει. Άμα εμείς θα με καταλάβεις ποιος είμαι.
2: Δεν είναι το ίδιο, μα δεν έχει τη μητέρα μαζί, δεν έχει νόημα.
6: Α, δεν έχει μητέρα, ναι, ναι, για να αποκαλύπτετε τα περί τσοντών και τις γνώσεις.
2: Αυτά όλα.
7: Max FM 93,4. Τα λέει όλα. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει. Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε! Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: People have repower. People have repower.
11: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείων.
13: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπύρα Μύθος 500 ml τετράδα μόνο 4,70. Αλλά και Kaiser μόνο 5,28. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια, σουβλάκι ή κοντοσούβλι χοιρινό μόνο 6,90 το κιλό. Και λουκάνικο χωριάτικο μόνο 5,90 το κιλό. Γαλαξίας.
14: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
15: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

σε λίγο. Τι λες? Καλά πλάκα κάνετε ρε παιδιά. Συγγνώμη.

0: Δεν είχε τελειώσει το τραγούδι στο πρώτο μέρος, οπότε έπρεπε να το τελειώσουμε με κάποιο τρόπο και έπρεπε να γίνει ο διάλογος μεταξύ του νικητή, του Μάκη Βορύδη, γιατί έδωσε τη μάχη των ιδεών ο Βορύδης και την κέρδισε μαζί με τους υπόλοιπους. Και έχουμε νικητές που τον έχουμε μαζί μας, δίπλα μας. Δεν έχω ξαναδεί νικητή τόσο κοντά, γιατί έρχεται εδώ κάποια φορά, δίνει συνεντεύξεις, κάθεται εδώ στις καρέκλες μας. Έχουμε ένα νικητή στη μάχη των ιδεών. Για να γίνει μάχη ιδεών, θες και από τις δύο μεριές ιδέες. Τη μία υπάρχουν πολύ στιβαρές, γερές, διαχρονικές. Κρατάνε και εκνευρίζουν κόσμο. Απ' την άλλη, τι υπάρχει, ιδέες. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Βγαίνει και η κυρία Καριστιανού, ηγέτης του κινήματος της Ελπίδας και της Δημοκρατίας, να μιλήσει για τις γυναικοκτονίες, θέλοντας να λανσάρει και καλά ένα έτσι πιο, πώς να το πω, ένα προφίλ υπέρ των γυναικών. Όμως πηγαίνει, όπως σχεδόν σε όλα όσα λέει η κυρία Καριστιανού για θέματα δικαιωμάτων, πάει πίσω για να πει κάτι που αφορά το αύριο.
1: Ως γυναίκα πάντως θα σας πω ότι ο όρος γυναικοκτονία τονίζει τη διάκριση μεταξύ γυναικών και ανδρών. Και το χειρότερο είναι ότι τοποθετεί τη γυναίκα στις ευάλωτες ομάδες υπό το χαρακτηριστικό του αδύναμου φύλου. Εγώ λοιπόν δεν πιστεύω καθόλου ότι η γυναίκα ανήκει στο αδύναμο φύλο. Ούτε έχει λάβει τη θέση που της αξίζει στην κοινωνία, κάτι που εύχομαι να συμβεί σύντομα. Επομένως, ορολογίες που μπορεί να διχάζουν ή δράσεις που ενισχύουν τη φυλετική διάκριση θεωρώ ότι λειτουργούν αντίθετα. Τα θύματα πεθαίνουν όχι γιατί είναι πιο αδύναμα και δεν μπορούν να μηνθούν. Πεθαίνουν γιατί κάποιος θεωρεί ότι είναι τους ανήκει. Έχει αυτό την αίσθηση της ιδιοκτησίας, της κτήσης. Είναι εγκλήματα πάθους, ζήλιας. Είναι και φυλετικό. Φυλετικό πάμε να το κάνουμε εμείς.
0: Όλα μαζί στο τέλος, δεν έχει σημασία. Αυτή η άποψη βεβαίως έχει λυθεί, την έχει λύσει η κοινωνία. Αυτή η συζήτηση έχει γίνει εδώ και καιρό και γίνεται αυτή η συζήτηση. Εδώ η κυρία Καριστιανού για άλλη μια φορά επέλεξε το κοινό που στοχεύει. Λαός μέρος δεύτερον.
2: Η Ελένη Λουκά είμαι.
3: Τι θες πάλι?
2: Εσύ τι έχεις να μου πεις?
3: Είσαι άρρωστη?
2: Με είδες πουθενά?
3: Πού ήσουν?
2: Α, δεν με είδες καθόλου το Σαββατοκύριακο?
3: Δεν βρεθήκαμε, δεν έστειλες και εσύ τίποτα, λέω σπίτι θα κάτσε.
2: Βρε, δεν με είδες που πήγα και φώναξα τους άρρωστους ανώμαλους γκέι?
3: Ποιους γκέι? Τους γνωστούς γκέι, στην παρέλαση.
2: Με είδες που πήγα εναντίον της άρρωστης ανώμαλης παρέλασης των γκέι, με είδες?
3: Πάντως δεν έχεις αφήσει παρέλαση των γκέι για παρέλαση των γκέι, δηλαδή δεν έχεις λείψει κανένα γκέι. Να το πούμε και αυτό.
2: Είδες ναι ή όχι?
3: Έχεις πάει σε πιο πολλά gay pride από όσοι έχουν πάει gay οι ίδιοι. Δηλαδή σε κάποια μπορεί να έχουν απουσία, να μην μπορούσαν. Εσύ μπορούσες.
2: Με είδες ναι ή όχι?
3: Δεν σε είδα. Τι έγινε, σε συλλάβανε πάλι?
2: Α, δεν με είδες. Αποκλείεται να με είδες. Έγινε χαμός.
3: Πες μου τι έγινε. Μπορεί να το χάσα. Άνθρωπος είμαι.
2: Δηλαδή δεν με είδες ότι το Σάββατο 13 Ιουνίου του 2026 πήγα στην πλατεία Συντάγματος με μία εικόνα του Χριστού στο χέρι.
3: Έβαλε στον Χριστό να δείτε τέτοια πράγματα.
2: Και φώναξα εναντίον της άρρωσης ανώμαλης παρέλασης των γκέι.
3: Και τι έγινε?
2: Ιον των άρρωστων ανώμαλων γκέι.
3: Σ' άκουσε κανείς?
2: Βέβαια φώναξα.
3: Εσύ φώναξες, αλλά φοβάμαι ότι σε χλεβάσανε.
2: Πρέπει να σταματήσει αυτή η άρρωση.
3: Οπωσδήποτε, όμως τι πέτυχες, πες μου?
2: Πρέπει να εξαφανιστεί.
3: Δεν εξαφανίζονται, παιδί μου, αυτοί. Πολλαπλασιάζονται, έχω ακούσει κιόλας. Έχουν βρει τον τρόπο, δεν ξέρω τι κάνουν.
2: Έξω η άρρωστη, ανώ...
3: Έχει προχωρήσει η επιστήμη, τι να σου πω?
2: Είναι του σατανά του διαβόλου.
3: Είναι, δεν είναι, αλλά εκεί τους κάνεις παρέα όλη την ώρα, έτσι?
2: Ο Θεός έπλασε τον άντρα και τη γυναίκα, τον Αδάμ και την Εύα. Δεν γεννιόνται έτσι. Οι γκέοι άρρωστοι ανώμολοι δεν γεννιόνται. Που λένε ότι ο Θεός τους έφτιαξε. Αυτό είναι ψέματα.
3: Αγίνονται, λες.
2: Δεν γεννιόνται. Γεννιόνται φυσικά.
3: Ναι, αλλά είναι κάτι άλλο που γεννιόνται στην ψυχή, έτσι.
2: Ο σατανά...
3: Μας έχουν ρουφήξει το αίμα, δηλαδή γεννιόνται. Κιόλας, να το πούμε κι αυτό.
2: Μέσα τους η ομοφιλοφιλία είναι θεομίσιτη.
3: Άμα το κάνει ιερέας είναι πάλι θεομίσιτο.
2: Καταστρέφει το έργο του Θεού.
3: Ο ιερέας.
2: Γιατί ο Θεός λέει αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυρεύσετε τη γη. Ότι έπρεπε να...
3: Ναι, αλλά συγγνώμη τώρα, πας να πεις ότι δεν αυξάνονται. Αυξάνονται. Δεν αυξάνονται με τον τρόπο που θες. Αυξάνονται όμως.
2: Λένε ότι ο Θεός μας έφτιαξε έτσι. Δεν σας έφτιαξε ο Θεός. Κατηγορούνε, βρίζουνε τον Θεό. Και ο Θεός λέει τους...
3: Δεν βαρέθηκες, μωρή Λουκά, όλη την ώρα. Σήμερα δεν έχεις πόλεμο με μένα.
2: Δεν γεννιόνται.
3: Σήμερα πόλεμο δεν έχεις με μένα.
2: Δεν γεννιόνται. αυξάνονται.
3: Πες μου.
2: Αυξάνονται φυσιολογικά ο άντρας και η γυναίκα. Ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και την Εύα. Τον άντρα και τη γυναίκα. Δεν έπλασε τρίτο φίλο.
3: Μπορούμε να πούμε ότι έπλασε τον Κλεωμένη και την Ελένη. Οπα, σ' άρεσε.
4: Εάν σας πει τώρα ο πάτερ εσάς τις γυναίκες σατανιασμένες, δηλαδή θα είναι μισογύνη.
2: Δεν έπλασε τους ουδέτερους τους κουίρ, κατάλαβες.
3: Άξες και τους κουίρ.
2: Και την
3: Μαρή.
2: Τον Αδάμ και την Εύα.
3: Αχ, και σε εδώ με ουράνιο τόξο στην πλούζα πάνω. Α.
2: Μέσα τους, μέσα.
3: Λοιπόν, φτάνει τώρα, γεια.
5: Αποστολέ.
3: Έλα.
5: Σοβιετικός Αρκούδος εδώ, τι κάνεις?
3: Έλα, Μίσα.
5: Λοιπόν, πήρα να κάνω μια παρέμβαση για τη Λουκά.
3: Όπα, τώρα μίλαγα, μόλις το κλείσα.
5: Το κλείσουμε τη Λουκά.
3: Ναι, για να σηκώσω εσένα. Πω, πω.
5: Πω, πω, μαλάκα, τι γίνεται. Λοιπόν,
3: Αποστόλης.
5: Λουκά. Σωστό, συγγνώμη. Η Λουκά μας το παίζει έτσι, κυριλέ και τέτοια, αλλά δεν έχει χάσει Pride για Pride, έτσι.
3: Αυτά τις έλεγα τώρα, μόλις.
5: Αυτά τις έλεγε.
3: Ακριβώς αυτό. Έχει πάει σε πιο πολλά Pride και από τους ίδιους τους γκέι. Δηλαδή, ξέρω γκέι που έχουν χάσει Pride γιατί δεν προλαβαίνανε. Η Λουκά κανένα.
5: Μπράβο, δικιά μας είσαι ρε Λουκά και δεν μας το λες.
3: Δεν θέλει παιδί μου, δεν θέλει.
5: Και είχα πάρει πέρσι, την είχα την κλείσει και περνέλω τον Ιούνιο και σε βρίζε. Και με πρόλαβες.
3: Ναι, τώρα το παγώ. Δεν πειράζει.
5: Δεν πειράζει. Θα σε πάρω την άλλη εβδομάδα να σου πω καμιά άλλη μαλακιά να γελάσουμε.
3: Σκέψου λίγο, ναι.
0: Και που τελείωσε ο λαός θα ξαναρχίσει, γιατί τον στριμώξαμε προς το τέλος. Φτάνουμε στο τέλος, φτάσαμε στο τέλος εδώ της εκπομπής. Τώρα είναι το τρίτος λαός, μετά τον δεύτερο λαό. Διαφημίσεις, μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας.
6: Θυμάσαι στο παραπέντε που είχαν βάλει ένα τραπέζι και είχε πετάξει αυτοί από το πάνω ένα σκηνή να πιάσουν ένα κλειδί. Το θυμάσαι?
3: Έτσι και έτσι.
6: Ακριβώς αυτό είναι το κουκουέ. Καμιά φορά το μικρό ποσοστό του κουκουέ το χρειάζεται για να κυβερνήσεις. Άμα σου κάνουνε μαγκές, τους λες φιλαράκι, φεύγω εγώ, γεια σου.
3: Έρε μανία,
6: όχι. Αυτό ακριβώς που έχει γίνει στο σωματείο των ταξί. Ο Μαυρίκης με δύο έδρες κάνει κουμάντο. Λοιπόν, η μαλακία σας πρέπει να σταματήσει.
3: Η μαλακία είναι η υγεία.
7: Η μαλακία είναι υγεία. Μου
6: ομορφαίνει
7: τη ζωή.
6: Η μαλακία είναι γιατί ο κόσμος υποφέρει. Με δύο έδρες ο Μαυρίκης κάνει κουμάντο. Γάμισε μαζε. Ο άλλος έχει 9. Του λείπουνε οι δύο όμως. Για να πάει 11 να έχει πλειοψηφία. Λοιπόν, έλα ρε παπάρα τώρα.
8: Παπάρα τσέγκο.
9: Έλα Πασουλακό.
3: Έφλε.
9: Λοιπόν, να σου πω κάτι. 20 Ιουνία έχουμε ένα δήμαρχο, εξυγχρονιστή Πασόκο, ο οποίος ξεφτύλισε την πόλη και την ιστορία της όρνοντας τον Άδωνη στην Αγία Όλγα και βγάζοντας φωτογραφίες μαζί του. Αλλά για να τα λέμε όλα, έκανε και μια τεράστια μαγιά και αυτός και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Σηκώσανε τη σημαία της Παλαιστίνης στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας και εκεί κράτησε πραγματικά μια άψογη στάση και του αξίζουν συγχαρητήρια.
3: Τότε πρέπει να καλέσει τον Άδωνη να βγάλει σπυράκια.
9: Αυτό θα ήταν καλό. Όχι, του το γράφανε κάποια αριστερή για πλάκα τον Άδωνη. Για αυτό που έκανε, δεν πας έρθος. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, φίλε, είναι το πόσα τρόλ την πέσανε στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας και στο Δήμαρχο. Ήτανε προφίλ που φτιαχτήκανε πριν 2 ώρες. Είναι η άλλη καριόλα από τα Γιαννιτσά και λέει δεν θα σε ξαναψηφίσω και δεν φαίνεται ότι μένει Γιαννιτσά και ότι κυκλοφορεί στα Γιαννιτσά. Δηλαδή μιλάμε, οι άνθρωποι είναι εντελώς γελοί. Και επειδή ρωτάνε ποιον ρώτησε, ο Δήμαρχος για αυτή την ενέργεια ρώτησε την ιστορία της πόλης, ρώτησε στους μικρασιάτες κατοίκους, ρώτησε αυτούς που φωνάζανε στον μπλόκο της Καλογρέζας, σαν και Ιωνία Προσφυγιά με την Παλαιστίνη ως ελευθεριά. Εντάχει, θα σου πω για μια πολυομάδα, τον Ξεκολιάρη Πετρούπολης, οι οποίοι βγάλανε ανακοίνωση και η ομάδα και οι οργανωμένοι και εκείνη ξεφτύλα των οργανωμένων βγάλανε ανακοίνωση κατά του κομμουνιστή Δημάρχου Πετρούπολης. Λοιπόν, εγώ είμαι πολύ υπέρ του ποδοσφαίρου και να στηρίζουν οι Δήμοι το ποδόσφαιρο, αλλά όταν οι ομάδες είναι καθαρές, όταν οι εξέδρες είναι καθαρές και έχουν αντιφασιστικές και κοινωνικές δράσεις. Όταν οι ομάδες κατηγορούνται για άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να πω γιατί δεν αποδεικνύονται, καλά κάνουν οι αρχαίοι Δήμαρχοι να πέφτουν και να μην στηρίζουν τέτοιες ομάδες. Αν νομίζω ότι υπερβάλλονται στην ανακοίνωση των οργανωμένων και τη διοίκηση του Άρη κατά του κομμουνιστή Δήμαρχου Πετρούπολης που είμαστε μαζί του.
10: Καλησπέρα σας. Είναι οι επιστήμονες, μην είναι τόσο ανένδοτοι, τα μίλια είναι πολλά και δεν φτάνουν οι εξωγήινοι.
3: Είναι κάποιοι από αυτούς ανένδοτοι, κάποιοι άλλοι ανέκδοτοι.
10: Όχι, υπάρχουν και πολλοί όμως επιστήμονες, όπως ο Γούδης Χρήστος που έλεγε η επιστήμη είναι μια...
3: δεν είπαμε για τον Γούδη, έγκυρα τώρα, ήρθε η ώρα.
10: Ναι, υπάρχουν και εξαιρέσεις, να βλέπουν και αυτά, γιατί τρακάρουν αεροπλάνα, να βλέπουν όλοι. Φρεντερίκ Βαλεντίτ, 1978, μαζί με εμένα, ναι, τράκαρε με το UFO. Το γράφει όμως μόνο η Herald Sun. Αού!
3: Αού! Σκυλί! Α, ναι.
10: Και Αυστράλια δηλαδή η Χέραλτσαν θα το βλέπουν. Και ένα παρακαλώ όλοι να μπουν στο δικό μου Facebook Μαρκόνης Ποθήτης στην κορυφή επάνω πάνω. Ανεβάζω την ομιλία του Χαράλαμπου Σπυρίδη Κοσμίδα.
3: Άρα μπορούμε να τη βρούμε.
10: Πανσπερμία 3, ναι, και να τη σώσουν. Την έχω στείλει και σε μερικά mail.
3: Να την έχουν σωσμένη, δεν έχει πρόβλημα.
10: Από το 2020 και μιλάει Κοσμήτωρας που ήταν πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.
3: Όχι πια.
10: Και τώρα είναι φιλοσοφία Πυθαγόριος, μουσική Πυθαγόρα.
3: Να το.
10: Εκεί που είναι όλα στην πλατεία Καρίτσι.
3: Ο γνωστός ο Πυθαγόρας.
10: Το βιβλιοπωλείο με τα βιβλία του Κοτσάκη είμαστε μόνοι στο διάστημα και άλλα που λέει για τους εξωγήινους από το 78.
3: Μάλιστα.
10: Ναι, να ενημερωθούν και οι πιστοί ότι υπάρχουν αυτά όλοι όσα προλαβαίνω δίνω κι εγώ, αλλά και.
3: Τι είδα... να κάνεις κι εσύ, πόσο να μπορέσεις.
10: Είδανε ναυτικοί τους επιστήμονες και πήρανε, λέει, δεν υπάρχουν. Αυτά που λέω εγώ δεν στέκουνε. Δεν
3: εκνάτε. Μωρέ, είσαι χλαμάρες τώρα.
10: Χάνονται ζωές και
3: παιδιά. Δεν χάνονται το, τι κάνουνε.
10: Από το 2021 καταθέτονται επίσημα στην Αμερική. Ευχαριστώ πολύ.
3: Να σε καλά, γεια.
10: Α, ναι.
8: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
11: Μα ναι.
12: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
13: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
12: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
14: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
15: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
16: Έλα.

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Α, το ξεχάσαμε.
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
1: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιαση.
0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Παραιτήθηκε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ένα 24ωρο πριν από τη 10η επέτειο από το δημοψήφισμα του Brexit. Ο επικεφαλής του Εργατικού Κόμματος έφυγε και από την ηγεσία του κόμματος, δρομολογώντας εξελίξεις. Πρόκειται για τον 7ο Πρωθυπουργό που εγκαταλείπει το τιμόνι της χώρας την τελευταία δεκαετία. Ο Μπέρναμ ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την ηγεσία του κόμματος και ετοιμάζεται για την Downing Street. Εκλογές ζητά ο Φάραντς. Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία για το Μεσανατολικό διαπιστώνει η Ιρανική πλευρά. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη 60 ημερών για διαπραγματεύσεις σχετικά με την περιφερειακή ασφάλεια, τις κυρώσεις και το πυρηνικό πρόγραμμα. Φυλάκιση 20 μηνών με αναστολή στην Άννα Μισελ Ασημακοπούλου για τη διαρροή email από Δήμων Ελλήνων, ένοχοι και άλλοι τρεις κατηγορούμενοι. Σε πλήρη εφαρμογή ο εντατικός σχεδιασμός προεκλογικών εξορμήσεων από πλευράς Νέας Δημοκρατίας. Μεγάλη κινητοποίηση των στελεχών με περιοδίες και στοχευμένες δράσεις σε όλη τη χώρα και στόχο την επαναπροσέγγιση της κομματικής βάσης. Σφοδρή απάντηση στις δηλώσεις του Γιάννη Στουρνάρα που είπε ότι υπήρχε σχέδιο εξόδου από τη χώρα και παράλληλο νόμισμα ακόμη και μετά την αποχώρηση Βαρουφάκη την περίοδο διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Έδωσε ο Γιάννης Δραγασάκης στα παραπολιτικά 90,1. Πρόκειται όπως είπε για αστικό μύθο. Λέει ψέματα, απαντά ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρουμε για πόσα χρόνια έπαιξαν τη χώρα στα ζάρια, αντέτεινε ο Παύλος Μαρινάκης. Στα σκαριά η σκιώδης κυβέρνηση του Τσίπρα εντός εβδομάδας κλειδώνουν τα πρόσωπα για το νέο επιτελικό σχήμα της Ελλάς. Σε ποιος θα αναθέσει ο Τσίπρας στα βαριά χαρτοφυλάκια. Εκδήλωση στο Καλέτζια Χαΐας για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου διοργανώνει το Πασόκ επιχειρώντας να βάλει τέλος και στις εσωκομματικές τρίβες. Αποστάσεις από την πρόθεση επιβολής πλαφών στα ενίκια παίρνει το κυβερνητικό επιτελείο μετά τις αντιδράσεις. Γιατί έκανε πίσω το αρμόδιο Υπουργείο. Η κοινική ομολογία του δολοφόνου της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από την Κρήτη. Πια τα κίνητα του δράστη που έπαιζε θέατρο 21 μέρες και την είχε θάψει ζωντανή στο χωράφι του. Οι λαγοκέφαλοι έχουν φτάσει σε ανεξέλεγκτα επίπεδα, λένε οι ψαράδες στα παραπολιτικά. Η χώρα μας ετοιμάζεται να επικηρύξει το τοξικό ψάρι, εξετάζοντας πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης των επαγγελματιών ψαράδων που πλήττονται καθημερινά. Αναμένεται να ξεπεράσει τα 4 ευρώ και 70 λεπτά. Παγίδες για τους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Πώς μια μεταφορά χρημάτων μπορεί να φέρει φόρο και πότε η εφορία βλέπει τη συναλλαγή ως δωρεά. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Λίγη η προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα. Τι δηλώνουν στα παραπολιτικά δήμαρχοι περιοχών της Αττικής που βρίσκονται στο κόκκινο για φωτιά. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι επίσημα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού και λίγο νωρίτερα έγινε η παρουσίασή του από την Πράσινη ΚΑΕ. Ο Σέρβος προπονητής αποθεώθηκε από τους φιλάθλους που βρέθηκαν στο Telecom Center για να τον καλωσορίσουν. Φωνικός καύσωνας πλήττει την κεντρική Ευρώπη. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία. Πάνω από 2.700 σχολεία τροποποίησαν το πρόγραμμά τους σε επιφυλακή και σε συναγερμό Ισπανία, Ελβετία και Γερμανία. Έφυγε ο καιρός στη χώρα μας στους 32 βαθμούς το θερμόμετρο στην Αθήνα. Και ξεκινάμε το δελτίο μας με τις ραγδαίες εξελίξεις στην Μεγάλη Βρετανία. Παραιτήθηκε ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο Κιρ Στάρμερ. Πρόκειται για τον 7ο Πρωθυπουργό που εγκαταλείπει το τιμόνι της χώρας την τελευταία δεκαετία. Κλειδονίζεται λοιπόν η χώρα. Ο Σπύρος Σερμπέτης από τα παραπολιτικά.gr είναι εδώ να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών.

0: Και η απάντηση προφανώς σε αυτό ήταν αρνητική. Αυτό εννοούσε ο κ. Στάρμερ. Είπε ότι το ευθέτω ερώτημα ετέθη βέβαια καλή την πίστη, in good grace, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι πλέον παρετείται. Έχει ήδη ανακοινώσει, όπως είπε στο διάγγελμα, στον βασιλιά Κάρολο την απόφασή του. Ανοίγει πλέον ο δρόμος για τον επόμενο επικεφαλής πρόεδρο του Εργατικού Κόμματος. Ουσιαστικά οριοθετούνται όλες οι εξελίξεις μέχρι και το Σεπτέμβριο.
1: Πάμε να ακούσουμε ακριβώς πώς το είπε ο κ. Στάρμερ και επανερχόμαστε.
2: Κάθε απόφαση που έχω λάβει μέχρι τώρα, και αυτό ισχύει και γι' αυτό, ήταν με γνώμονα το καλό της πατρίδας μου. Μίλησα με αυτού αγαλειότητα τον βασιλέα σήμερα για να τον ενημερώσω για την απόφασή μου, και ήδη ζήτησα από την Εκτελεστική Επιτροπή του Εργατικού Κόμματος να ολοκληρώσει, αν θέλετε, μια διαδικασία αποχώρησής μου σταδιακή που θα ξεκινήσει από τις 9 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί μέχρι την πάυση της εργασίας της Βουλής για το καλοκαίρι. Οι υπόλοιπες εξελίξεις θα ακολουθήσουν το Σεπτέμβριο. Θα παραμείνω στο τιμόνι της κυβέρνησης μέχρι ότου όλη αυτή η διαδικασία ολοκληρωθεί, έτσι ώστε να φροντίσω να γίνει το πέρασμα της εξουσίας σταδιακά και ομαλά.
1: Τρομολογούνται λοιπόν οι εξελίξεις. Είχαμε νωρίτερα και την ανακοίνωση μιας υποψηφιότητας του Μπέρναμ.
0: Ακριβώς. Ήταν κάτι το οποίο το αναμέναμε, ήταν κάτι το οποίο ήταν γνωστό. Ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ, από τη στιγμή που εξελέγει βουλευτής στις πρόσφατες τοπικές εκλογές, είχε πλέον ανοίξει ο δρόμος, γιατί ήταν το μοναδικό προαπαιτούμενο αυτό προκειμένου να γίνει πρόεδρος και να διεκδικήσει μάλλον το χρήσμα των εργατικών, του Εργατικού Κόμματος. Το επιβεβαίωσε λοιπόν ότι θέτει την υποψηφιότητα, και μάλιστα από ό,τι φαίνεται δεν θα υπάρξει πιθανότητα και ανταγωνιστής, γιατί ένας άλλος πιθανός δελφίνος εντός εισαγωγικών ήταν ο πρώην Υπουργός Υγείας West Streeting, ο οποίος με δήλωσή του ουσιαστικά τάχθηκε στο πλευρό του, δεν θα θέσει εκείνος υποψηφιότητα, διαψεύδοντας ουσιαστικά προηγούμενες αναφορές ότι θα το έκανε αυτό ανεξαρτήτως εξελίξεων, κάτι που πλέον σημαίνει ότι πιθανότατα οδεύουμε στο ότι οι εργατικοί θα πάνε στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση με επικεφαλής τον Άντι Μπέρναμ.
1: Και βεβαίως ο Φάραντ ζητάει εκλογές άμεσα.
0: Ο Φάραντ βέβαια ζητάει εκλογές ακριβώς. Πιέζεται η Βρετανική κυβέρνηση και πάρα πολύ καιρό, έχοντας πολλά ανοιχτά ζητήματα, και έχουμε και πάρα πολλές διαδηλώσεις όλο αυτό το διάστημα στη Βρετανία, κυρίως με αιχμή το μεταναστευτικό. Θυμίζουμε βέβαια και τον αμερικανικό παράγοντα,
1: ναι,
0: ο οποίος πάντα παίζει το δικό του ρόλο. Δεν ήταν τυχαία και η αναφορά από τον Αμερικανό πρόεδρο χθες, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μεσούντων όλων αυτών των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία,
1: ναι,
0: μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, έκανε και μια ανάρτηση για τον κ. Στάρμερ, επιβεβαιώνοντας και λέγοντας ότι θα παραιτηθεί αύριο, δηλαδή σήμερα, κάτι το οποίο είδαμε να συμβαίνει. Ο Φάραντ λοιπόν ζητάει εκλογές, θεωρεί ουσιαστικά βέβαια την κυβέρνηση πλέον απονομιμοποιημένη, και εδώ είναι το πάρα πολύ ενδιαφέρον και παράδοξο της όλης υπόθεσης, ότι μιλάμε για μια κυβέρνηση αυτοδύναμη, μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία εξελέγει πριν μόλις 2 χρόνια, mm-hmm, το 2024, με πάρα πολύ μεγάλη πλειοψηφία, ουσιαστικά θυμίζοντας εποχές Τόνι Μπλερ και 1997. Γι' αυτό και ο κ. Στάρμερ είπε ότι δεν θεωρούσε κανείς πιθανό ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε στην αυτοδυναμία, αλλά όλα αυτά εμείς τα ανατρέψαμε, θέλοντας να κάνει και έναν απολογισμό ουσιαστικά του κυβερνητικού του έργου. Ο Φάραντ λοιπόν ζητάει εκλογές, προηγείται δημοσκοπικά, έχουμε και πάρα πολλές άλλες εκλογικές αναμετρήσεις στη Βρετανία, κυρίως σε τοπικό επίπεδο, όπου και αυτές θα δείξουν το προς τα που πάει το πράγμα. Ενώ αν θες, Έρη, κλείνοντας, mm-hmm, για τα βρετανικά, να πούμε ότι ο απερχόμενος πλέον Βρετανός Πρωθυπουργός λύγησε κιόλας προς το τέλος του διαγγέλματός του,
1: mm-hmm,
0: αγκάλιασε και τη σύζυγό του Βικτόρια, και ουσιαστικά αυτό το οποίο είπε είναι ότι πλέον θα αφοσιωθεί και στην σύζυγό του, υπεστάθηκε, όπως είπε, ως βράχος δίπλα του καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της πορείας, και στις καλές και στις κακές στιγμές, και βέβαια και στα δυο τους παιδιά, στα οποία θα αφοσιωθεί πλέον μετά το πέρας της Πρωθυπουργίας του.
1: Και αξίζει να πούμε, όπως ακριβώς είπες, Σπύρο, ότι υπάρχουν διαδηλώσεις ότι το 56% των Βρετανών 10 χρόνια μετά τον Brexit επιθυμεί την επανένταξη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Βέβαια, και να θυμίσουμε ότι ο κ. Στάρμερ είχε κάνει και κινήσεις και ενέργειες να φέρει και πιο κοντά τη Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, εφόσον ο Νάιτζελ Φάραντ θα αναλάμβανε, θα γινόταν εκείνος ο οποίος θα ήταν ο ένικος, ο επόμενος ένικος στην Downing Street 10, θα βλέπαμε κατά πόσο θα μπορούσε να αλλάξει ίσως αυτή η πορεία ή όχι. Γιατί θυμίζουμε πάντοτε, βέβαια, ότι υπάρχει και αυτή η ειδική προνομιακή σχέση Βρετανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία παίζει το δικό της ρόλο στη κυρία Αλβιόνα, και σίγουρα δεν μπορεί κανείς να την πετάξει στο περιθώριο εντός πολλών εισαγωγικών.
1: Πολύ σωστά. Πάμε τώρα στο Μεσανατολικό. Τα ξημερώματα είχαμε εξελίξεις, είχαμε μια πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Αυτό τουλάχιστον δήλωσε η Ιρανική πλευρά. Υπάρχει ένα σχέδιο 60 ημερών. Να δούμε τώρα περί τίνος πρόκειται.
0: Ακριβώς, Έρη, είχαμε τα ξημερώματα, ουσιαστικά έναν λευκό καπνό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, με

0: κοινή ανακοίνωση από τους μεσολαβητές, το Πακιστάν και το Κατάρ. Δεν είχαμε δηλαδή τοποθετήσεις, και αυτό επίσης έχει τη σημασία του, από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι το διπλωματικό παίγνιο είναι τέτοιο, ούτως ώστε Πακιστάν και Κατάρ θα ήταν εκείνες οι οποίες έκαναν τις ανακοινώσεις. Ουσιαστικά τέθηκε ένας ορίζοντας 60 ημερών. Αυτό το οποίο λέγαμε και είχαμε καταγράψει από την διεθνή ειδησιογραφία, ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε από αυτό το κοινό ανακοινωθέν. Αυτές 60 μέρες τι είναι? Ότι ουσιαστικά βάζουμε ένα χρονοδιάγραμμα προκειμένου να εφαρμοστούν αυτά τα 14 σημεία.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάμε ακόμα για κάτι πιο οριστικό. Μιλάμε για αυτές 60 μέρες προκειμένου να φτάσουμε, αν θα τα καταφέρουμε να φτάσουμε, σε μια οριστική συμφωνία. Αυτό ήταν το βασικό το οποίο συμφωνήθηκε. Είχαμε αναφορά στο κοινό ανακοινωθέν για τα στενά του Ορμόζου, ότι θα υπάρξει ουσιαστικά μια γραμμή επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου για την ασφαλή διέλευση των πλοίων και να συνεχίσει θεωρητικά να είναι ανοιχτός ο θύλακας, τον οποίο βέβαια οι Ιρανοί και οι φρουροί της Επανάστασης επαναλαμβάνουν ότι είναι κλειστός, χωρίς βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποδέχονται κάτι τέτοιο και βγάζοντας εκείνες αντίθετες περί του συγκεκριμένου ζητήματος ανακοινώσεις.
1: Σωστά.
0: Αυτό είναι το δεύτερο. Και το τρίτο, το πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι ο Λίβανος. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον εδώ και η διατύπωση στο ανακοινωθέν έρι. Μιλάει για έναν πυρήνα ή κύτταρο, σε έλληνη ακριβής αγγλική φράση, ναι, αποκλιμάκωσης της έντασης. Δηλαδή ουσιαστικά όλες αυτές οι πλευρές, οι οποίες ήταν και χθες στις συνομιλίες, δηλαδή Πακιστάν, Κατάρ, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, θα προσπαθήσουν να λιάνουν εντός εισαγωγικών τις εντάσεις, να απομειώσουν αυτές τις εντάσεις στο θέατρο επιχειρήσεων του Λιβάνου, που βέβαια έχουμε κανονικά Ισραήλ και Χεσμπολά να χτυπάει μία πλευρά την άλλη, και το Ισραήλ βέβαια να έχει διαμηνήσει πάρα πολλές φορές ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας. Θυμίζουμε εξάλλου την προηγούμενη εβδομάδα, την είχε επεκτείνει μάλιστα αυτή σε χάρτες που είχαν παρουσιαστεί. Άρα κάθε άλλο παρά αποκλιμάκωση δείχνει αυτή η κίνηση από πλευράς Ισραήλ. Με αυτά είναι λοιπόν τα κυριότερα στα οποία κατέληξαν οι πλευρές. Είχαμε και ένα παρασκήνιο το οποίο αποκάλυψε ο ιστότοπος Άξιος, ότι ειδικά στο κομμάτι του Λιβάνου ήταν οι πιο έντονες συνομιλίες και αντιπαραθέσεις. Από πλευράς Αμερικής αναφέρεται πάλι στο ίδιο δημοσίευμα ότι συζητήθηκαν και τα πυρηνικά. Δεν έχουμε όμως κάτι τέτοιο ως επιβεβαίωση από την Τεχεράνη. Από την Τεχεράνη έχουμε την δήλωση από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Αμπάσα Ρακτσί, ότι είχαμε πρόοδο σημαντική και για το κομμάτι της άρσης των κυρώσεων και για το κομμάτι του Ταμείου των 300 δις, που θυμίζουμε ότι το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, επενδυτικό ταμείο για το Ιράν, και για το κομμάτι της εμπορίας πετρελαίου. Δεν είπε κάτι ο Ρακτσί, και για το κομμάτι μάλλον του Λιβάνου, το οποίο είναι το νούμερο ένα τεστ, δεν είπε κάτι ο Ρακτσί για το θέμα των πυρηνικών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο Σερμπέτη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στα δικά μας. Φυλάκιση 20 μηνών με αναστολή στην Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για τη διαρροή email από Δήμων Ελληνών. Θυμάστε όλη την υπόθεση αυτή. Βάσο Παλαιού θα μας ενημερώσει τώρα. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
2: Καλό μεσημέρι. Ναι, το 2024 είχε ξεσπάσει η συγκεκριμένη υπόθεση. Το δικαστήριο καταδίκασε σήμερα την πρώην ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας σε φυλάκιση 20 μηνών με τριετή αναστολή. Να σου πω, Έρη, ότι κρίθηκε ένοχη για δύο πλημελήματα, κατά πλειοψηφία για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και ομόφωνα για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ενώ παράλληλα υπήρξε και η αναγνώριση την κυρία Σιμακοπούλου του ελευθερικού του πρώτερου συγνωμοβίου. Να πούμε τώρα ότι καταδικάστηκαν και οι τρεις συγκατηγορούμενοι της, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, ο κ. Σταύρη Ανουδάκης, σε 18 μήνες με τριετή αναστολή επίσης για τα ίδια δικήματα με την κυρία Σιμακοπούλου, και δύο τότε οι στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας, οι κύριοι Κορομιλάς και Θεοδωρόπουλος, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης 12 και 8 μηνών αντίστοιχα, επίσης με τριετή αναστολή και επίσης με αναγνώριση ελευθερικού.
1: Είχαμε κάποια αντίδραση, Βάσο, από την πλευρά της κυρίας Ασημακοπούλου ή των άλλων κατηγορουμένων σε σχέση με την απόφαση?
2: Ήταν και τέσσερις παρόντες στο δικαστήριο. Δεν είχαμε κάποια αντίδραση από την κυρία Σιμακοπούλου. Δήλωση έκανε μόνο ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι αθώθηκε για τη μία κατηγορία από τις δύο. Και είπε ότι ευελπιστεί σε αθώωση και για τη δεύτερη στο εφετείο. Και αναμένουμε μήπως υπάρξει κάποια γραπτή ανακοίνωση από την πλευρά της κυρίας Σιμακοπούλου μέσα στη μέρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν ρωτήθηκε σχετικά με το θέμα αυτό.
3: Διαχωρίζοντας το σκέλος που αφορά τη δικαιοσύνη και την υπόθεση αυτή καθ' αυτή, για την οποία ούτε μου πέφτει λόγος, ούτε θα μπορούσα ποτέ να σχολιάσω, δεν σχολιάζουμε συνειδητά και είμαστε υποχρεωμένοι να μην σχολιάζουμε δικαστικές αποφάσεις, σε πολιτικό επίπεδο μιλάμε για ένα mail. Τελεία. Όπως και να έχει, ισχύει το τεκμήριο αθωότητας, διαχωρίζω το ποινικό, νομικό, δικαστικό σκέλος της υπόθεσης, το να αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι αυτοί με αυτόν τον τρόπο για ένα mail, στην εποχή που καθημερινά δεχόμαστε μηνύματα και mails από άγνωστα προφίλ, και να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους αυτούς σαν εμπόρους ναρκωτικών, εμπόρους λευκής σαρκός και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, είναι από υποκριτικό έως γελίο.
4: Θα παραμείνουν στη Νέα Δημοκρατία, θα τους διαγράψετε, ξέρετε.
3: Γιατί να διαγράψουμε τους ανθρώπους αυτούς, για όνομα του Θεού.
1: Η ερώτηση του καλού μας συναδέλφου, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Τώρα πάμε λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία, όπου εκεί υπάρχει ένας εντατικός σχεδιασμός προεκλογικών εξορμήσεων από πλευράς των στελεχών του κόμματος. Μεγάλη κινητοποίηση, περιοδίες, στοχευμένες δράσεις. Η κομματική βάση είναι ο στόχος. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα σε όλους. Τώρα πράγματι λοιπόν η Νέα Δημοκρατία έχει πλέον αφήσει πίσω όλες τις αλλαγές οι οποίες έλαβαν χώρα το τελευταίο τίμημα. Είχαμε αλλαγές στο κομματικό μηχανισμό, είχαμε αλλαγές στην κυβέρνηση και πλέον ρίχνει όλο της το βάρος στην προετοιμασία της προεκλογικής περίοδου. Μπορεί να ακούγεται αυτό ότι είναι πρόωρο, μπορεί ο Πρωθυπουργός να επιμένει ότι θα γίνουν εκλογές στην άνοιξη του 2027, αλλά όπως παράλληλα έχει πει ο ίδιος, οι εκλογές αυτές θα είναι η προεκλογική περίοδος για την ακρίβεια. Ένας μαραθώνιος, στον οποίο μαραθώνιο εκτιμά ο Πρωθυπουργός ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τις μεγαλύτερες εντοχές λόγω του ανθρώπινου δυναμικού της, του συλλογιακού δυναμικού της, της υποδομής της και του οργανωτικού της βραχίων να μπορέσει να αντεπεξέλθει. Έτσι λοιπόν, αυτή την εβδομάδα συνεχίζεται καταρχάς η πολιτική ακαδημία που είχε γίνει την περασμένη εβδομάδα στην Θεσσαλονίκη. Τώρα θα έχουμε μια πολιτική ακαδημία στην Τρίπολη και από εκεί πέρα συνεχίζονται περιοδίες κυρίως στην Μεσσηνία και συνολικά στην Πελοπόννησο και μετά θα μεταφερθούν στην Θεσσαλία. Αυτή την εβδομάδα, την περασμένη εβδομάδα κατά να ξεκινήσουμε, είχαμε τον Πυρακάκη στην Αχαΐα, Χρυσοχοΐ, την Ηλία και την Κικίλια στην Έτωλο Καρνανία. Τώρα, στο Στεπίγιο το βρίσκεται πλέον η Αρκαδία με τον Κωστή Χατζηδάκη, την Αργολίδα Σάνος Πλέμπρης και Όλγα Κεφαλογιάννη, στην Κορυφία Μαργαρίτης Κινάς, Τλακωνία ο Μάκης Βορύδης, στη Μεσσηνία είναι Κεραμέως και λίγο πιο μετά την Παρασκευή ο Χρήστος Δήμας και φυσικά τα περισσότερα από όλα αυτά είναι παρόν και ο γραμματέας του Κυβερνώντος Κόμματος ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όλο αυτό φυσικά θέλει να εντατικοποιηθεί μέσα στον Ιούλιο και στη συνέχεια θα γίνει ένα διάλογο προφανώς τον Αύγουστο, ακολουθεί η ΒΕΦ και αμέσως μετά συνεχίζονται ώστε στόχος είναι πριν το κλείσιμο της χρονιάς, πριν τα Χριστούγεννα, να έχουν ολοκληρωθεί οι περιοδίες σε όλες τις περιφέρειες και στις 13 περιφέρειες της χώρας, να γίνει ένα ταμείο να το πούμε έτσι και ταυτόχρονα να ακούσουν και τα στελέχη, τα κομματικά και τα κυβερνητικά και τα παράπονα τα προβλήματα του κόσμου, να δουν τι μπορεί να γίνει μέσα στους επόμενους μήνες, πού πρέπει να δοθεί προτεραιότητα, πού πρέπει να δοθεί περισσότερη βάση, αλλά και φυσικά και πολιτικά και εκλογικά να δουν και εκ τους γίνεκες πού ακριβώς στέκεται το κόμμα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Κώστα για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο Πασόκ, όπου οργανώνεται μια εκδήλωση στο Καλέτζι της Αχαΐας για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου και επιχειρεί φυσικά το Πασόκ να βάλει και ένα τέλος στις εσωκομματικές τριβές. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι,
1: καλή εβδομάδα.
6: Καλή εβδομάδα σε όλους. Λοιπόν, σε ρυθμούς Ανδρέα Παπανδρέου κινούνται το Πασόκ. Αύριο συμπληρώνονται 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του Πασόκ και στο πλαίσιο αυτό ετοιμάζεται μια πολύ μεγάλη εκδήλωση την Τετάρτη στο Καλέτζι, έχει αυτό τη σημασία του γιατί είναι η γενέτειρα της οικογένειας Παπανδρέου. Εκεί θα βρεθεί ο Γιώργος Παπανδρέου, ο γιος του ιδρυτή του Πασόκ και ο Κώστας Κανδαλίδης για μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Αμφότεροι φυσικά έχουν ζήσει και σε προσωπικό και σε πολιτικό επίπεδο τον Ανδρέα Παπανδρέου και θα έχει νομίζω πολύ ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση, αλλά κεντρικός ομιλητής θα είναι ο πρόεδρος του Πασόκο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος αναμένεται να αναφερθεί σε πολλά θέματα της επικαιρότητας και κριτική προς την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά η πληροφορία είναι ότι μπορεί να έχει και κάποιες αιχμές προς το πρόσωπο του κ. Τσίπρα, καθώς την Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι πολλές φορές ο πρώην πρωθυπουργός θέλει να οικειοποιηθεί κομμάτι της κληρονομιάς του Ανδρέα Παπανδρέου, άρα και των κυβερνήσεων του Πασόκ. Τώρα, στο θέμα των εσωκομματικών, υπάρχει μια αίσθηση ότι και η πλευρά του κακή, η πλευρά Διαμαντοπούλου θέλουν να κλείσει το θέμα. Μάλιστα, η πρώην υπουργός έδωσε και μια συνέντευξη σήμερα στο ραδιόφωνο του Sky, που ουσιαστικά είπε ότι από την δική της πλευρά δεν υπήρχε κάποια αναφορά στο κ. Δούκα, ότι μίλησε γενικώς και ότι η ίδια θεωρεί ότι τα θέματα των συνεργασιών έχουν με ομόφωνο τρόπο αποφασιστεί στο συνέδριο, ενώ για το θέμα της φορολόγησης που έχει ανοίξει από στελέχη ναι. της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, μίλησε εδώ στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κ. Τσουκαλάς, ο ίδιος τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το Πασόκ, διευκρίνησε ότι το δικό του κόμμα έχει προτείνει την φορολόγηση υπερκερδών των τραπεζών, την φορολόγηση των υπερκερδών των μεγάλων ομίλων και την υπερφορολόγηση των funds. Πέρα τούτου δεν υπάρχει κάποιος όλος φόρος που να προτείνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Παπαδόπουλε. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Κώστας Τσουκαλάς εδώ στο σταθμό μας, στα Παραπολιτικά 90,1, στην εκπομπή του Θανάση Βουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
7: Προτείνει ήδη την φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών, φορολόγηση των υπερκερδών των μεγάλων ομίλων.
8: Ωραία.
7: Και την φορολόγηση των funds. Κάθε φορά το κράτος βλέπει αναλόγως πώς φορολογεί αυτό που λέμε επισήμες υπερπολιτελή ζωή. Τα funds είναι, δεν είναι αν κάποιος μικρομεσαίος ή μεσαίος ή εύπορος Έλληνας έχει την επισήμες, δεν μπορείς από εκεί να μαζέψεις τα χρήματα τα οποία μπορούν να χρηματοδοτήσουν πολιτικές, κοινωνικές. Όποιος το λέει αυτό, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι κάτι το οποίο δεν αντέχει πολύ στην κριτική. Δεν είναι αντιπαλός μας ο κ. Τσίπρας. Η Νέα Δημοκρατία είναι αντιπαλός μας. Εμείς ήμασταν ακόμα και το αριστερό.
3: Άρα δεν είναι αντιπαλός σας ο Τσίπρας.
7: Δυνέτοπο αγώνα κάνει το κόμμα Ελλάς. Που χτυπάει λίγο τη Νέα Δημοκρατία και πολύ το Πασόκ με επιθέσεις.
3: Μάλιστα.
7: Γιατί το κόμμα Ελλάς το μόνο που το νοιάζει ποιο είναι, να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης, αλλά να μπορέσει να πάρει την δεύτερη θέση. Εμείς είμαστε το βασικό κόμμα προοδευτικό στη χώρα. Αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Εμείς θέλουμε να γίνει πολιτική αλλαγή άμεσα.
1: Πάμε τώρα και στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στην Ελλάδα, του Αλέξη Τσίπρα, εκεί όπου συνεχίζονται οι διεργασίες. Υπάρχει μια αβεβαιότητα στον ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει ένα έντονο κλίμα εσωστρέφειας και από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα είναι στα σκαριά μια σκιώδης κυβέρνηση και μέσα στην εβδομάδα θα κλειδώσουν και τα πρόσωπα που θα αποτελέσουν και το νέο επιτελικό σχήμα του κόμματος. Η Ελένη Καλογεροπούλου έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι στον ΣΥΡΙΖΑ, παρά τα όσα λέγονται και ακούγονται ότι μαζεύονται υπογραφές σε κάποιο κείμενο προκειμένου να συγκροτηθεί και πάλι να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
9: Καθώς τουλάχιστον δύο από τα στελέχη τα οποία πρωτοστατούν σε αυτή την ιστορία, δηλαδή της αμφισβήτησης της γραμμής του κυρίου Φάμελου, εμφανίζονται να μην θέλουν να υπογράψουν κανένα κείμενο. Οπωσδήποτε ωστόσο, η ένταση συνεχίζεται μέσα στο κόμμα της Κομουντούρου, συνεχίζεται δηλαδή και η γκρίνια και η αμφισβήτηση της προηγούμενης απόφασης. Ωστόσο, προφανώς η μειοψηφία βλέπει ότι οι συσχετισμοί δεν έχουν αλλάξει στη συγκεκριμένη στιγμή και αφήνει τα πράγματα να πάνε παρακάτω. Που παρακάτω περιμένουν στην πραγματικότητα να υπάρξουν κάποιες παρετήσεις από την Κεντρική Επιτροπή Στελεχών, τα οποία θα βαδίσουν προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου στη συνέχεια να συγκαλέσουν την Κεντρική Επιτροπή.
1: Ναι.
9: Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, αύριο ή το αργότερο μέχρι την Πέμπτη θα ανακοινωθεί η σκιώδης κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Μιλάμε για τα στελέχη, για τους τομεάρχες δηλαδή, για τα στελέχη τα οποία θα αναλάβουν να κάνουν αντιπολίτευση στα αντίστοιχα υπουργεία.
1: Mm-hmm.
9: Κριτήριο τη συγκεκριμένη στιγμή για τον Αλέξη Τσίπρα είναι να είναι όλα νέα στελέχη, δηλαδή να μην υπάρχουν άνθρωποι από το παρελθόν που να παραπέμπουν στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει να είναι όλοι νέοι και διακεκριμένοι στο επάγγελμά του. Θεωρεί δηλαδή ότι αυτές οι προσωπικότητες θα μπορέσουν να κάνουν γκέλ στην κοινωνία και να δείξουν το νέο στίγμα. Παράλληλα να σου πω ότι ξεκινάνε από τα στελέχη της Ελλάς και περιοδίες σε όλη την Ελλάδα, αναδιάδες, θα πηγαίνουν προκειμένου να τους γνωρίσουν οι πολίτες και οι ψηφοφόροι σε όλη τη χώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Τώρα μέσα στο Σαββατοκυριακό, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος έδωσε συνέντευξη στα νέα και μίλησε για την περίοδο του 2015. Έκανε λόγο για μια τεταμένη περίοδο. Είπε τότε ότι η κυβέρνηση, η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ήθελε, ήταν έτοιμη να προχωρήσει μάλιστα στην έξοδο της χώρας και να χρησιμοποιήσει ένα παράλληλο νόμισμα. Ακόμα και όταν είχε φύγει ο κύριος Βαρουφάκης, φλέρταρε η χώρα με ένα παράλληλο νόμισμα. Αυτές οι δηλώσεις λοιπόν του κυρίου Γιάννη Στουρνάρα προκάλεσαν την αντίδραση του κυρίου Δραγασάκη, ο οποίος μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Βασίλη Σκούρη και του Σωτήρη Ξενάκη. Μιλάμε για τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, την περίοδο εκείνη. Ο Γιάννης Δραγασάκης, να τον ακούσουμε.
8: Είναι ψέμα και πραγματικά αναρωτιέμαι πως ένας άνθρωπος ο οποίος το ίσταται μιας ενός τόσο σημαντικού θεσμού όπως είναι η Τράπεζα της Ελλάδας καταφεύγει και μάλιστα 10 τόσο πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε να λέει ψέματα έτσι τόσο ψυχρά. Δεν είναι καινούριο το θέμα. Εδώ υπάρχει ένας αστικός μύθος στον οποίο έχουν συσπηρωθεί διάφορες δυνάμεις σύμφωνα με το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να βγάλει τη χώρα από το ευρώ. Έχει παιχτεί με άπειρους τρόπους και σε άπειρες προαλλαγές. Αυτή τη μυθολογία υπηρετεί και ο κύριος Τουρνάρας χρόνια τώρα, αλλά το καινούργιο στοιχείο είναι ότι εμπλέκει εμένα που νομίζω ότι είμαι γνωστό και ο Βαρουφάκης μου είχε θεωρώσει άπειρες σελίδες να με κατηγορεί διάφορα. Είναι γνωστό ότι εγώ η μάχη που έδινα ήταν μια μάχη που ήταν η γραμμή μας δηλαδή την αυτή, ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε στα πλαίσια της Ευρωζώνης. Δεν τίθεται θέμα εξόδου από το ευρώ.
1: Ο κύριος Τσίπρας και η παρέα του έπαιξαν τις τύχες της χώρας στα ζάρια, αντε την από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
3: Νομίζω το ερώτημα αυτό, είτε εσείς είτε κάποιος άλλος αδελφός σας, να το απευθύνετε στον κύριο Τσίπρα, σε έναν εκ των εκπροσώπων του, σε μία από τις επόμενες συνεντεύξεις που θα δώσει είτε εκείνος είτε οι εκπρόσωποι του. Και ελπίζουμε αυτή τη φορά να πάρουμε κάποια απάντηση. Γιατί μιλάμε για κορυφαία γεγονότα. Τις τύχες της χώρας μας, τις οποίες έπαιξαν συνειδητά, δεν ξέρουμε για πόσα χρόνια, ο κύριος Τσίπρας και η παρέα του στα ζάρια. Άρα, περιμένουμε απαντήσεις.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, να μεταφερθούμε στην Κρήτη. Στο στιγερό αυτό έγκλημα, κατά τη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη από την Κρήτη και την κοινική ομολογία του δολοφόνου αυτής. Να συνδεθούμε με τον καλό συνάδελφο Παντελή Γιαΐτση από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, στο ραδιόφωνο στα Χανιά. Καλό μεσημέρι, Παντελή, τι νεότερα έχουμε?
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σήμερα ήταν η μέρα των επίσημων ανακοινώσεων από πλευράς της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων για μια υπόθεση η οποία πραγματικά εξυγκλονεί στο Πανελλήνιο με την κοινική, όπως έχεις πει και εσύ, ομολογία του 43χρονου Σκοπιανού δράστη, καθομολογία δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη.
1: Ο οποίος, Παντελή, έπαιζε θέατρο, είναι τρομερό, έπαιζε θέατρο επί 20 ημέρες.
10: Έπαιζε όχι απλά θέατρο, αλλά προσπάθησε να παραπλανήσει και την έρευνα των αστυνομικών αρχών, να την οδηγήσει εκεί που ήθελε ο ίδιος, όμως από ό,τι φαίνεται, ίσως και εσκεμμένα, ναι, οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης
1: τον άφησαν να κάνει το λάθος.
10: Εγκλημάτων, τον άφησαν να κάνει τα δικά του λάθη.
1: Σωστά.
10: Εσκεμμένα τον άφησαν ελεύθερο μετά την τρίτη κατάθεση. Από ό,τι μας είπε σήμερα ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ο κ. Κανέλλος Νικολάου, μετά και την δεύτερη κατάθεσή του ήταν ολοφάνερο ότι υπέβρεφε σε αντιφάσεις. Άρχισαν λοιπόν να χρησιμοποιούνται με το που δηλώθηκε η εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη στις 8 Ιουνίου από τον αδελφό της, ο οποίος πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν βρίσκεται πουθενά στο κάδρο των ερευνών. Ναι. Έχει ξεκαθαρίσει για αυτό το θέμα, γιατί πολλά υπόθηκαν σε πολλές τηλεοπτικές εκπομπές.
1: Προσπάθησε να τον βάλει ο δράστης στο κάδρο, σωστά.
10: Ακριβώς. Mm-hmm. Προσπάθησε να τον βάλει ο ίδιος, όπως και έναν φίλο του, για και καλά αναλήψεις με κάρτες από ATM της ευρύτερης περιοχής.
1: Παντελή, ισχύει λοιπόν ότι τις είχε πάρει τις κάρτες, τις τραπεζικές κάρτες και προχωρούσε σε αναλήψεις κάποιος άλλος για λογαριασμό του?
10: Προχώρησε ο ίδιος στις αναλήψεις.
1: Μάλιστα.
10: Προχώρησε ο ίδιος στις αναλήψεις και μετά απλά παρέδωσε τις κάρτες σε κάποιο τρίτο πρόσωπο, το οποίο δεν εμπλέκεται καν στην υπόθεση. Η αστυνομική της ασφάλειας αυτό που έκαναν ήταν να χρησιμοποιήσουν κάθε νέα τεχνολογία που έχουν στη διάθεσή τους, ειδικά αυτές του στίγματος, του γεωγραφικού εντοπισμού δηλαδή, του δράστη, βάσει του κινητού του. Αυτό που μας είπαν είναι, και δίνοντας μας μάλιστα και εκτενή αναφορά με χρόνους, είναι ότι το κινητό της Σταυρούλας Λεβεντάκη σταμάτησε να εκπέμπει σήμα 7 λεπτά πριν τις 7 το απόγευμα της 30ης Μαΐου. Από εκεί και μετά, όπως μας είπα χαρακτηριστικά, επειδή 9 στις 10 περιπτώσεις η απώλεια στίγματος ενός κινητού οδηγεί στο ότι ο άνθρωπος που είχε εξαφανιστεί πιθανότατα να είναι και νεκρός, οδήγησε στην έρευνα για την εξεχνίαση αυτής της υπόθεσης με καθυστέρηση 10 ημερών και όλες τις δυσκολίες που αυτή είχε.
1: Πόση απόσταση είναι από τα Χανιά η περιοχή αυτή όπου συνέβη αυτό το φρικτό έγκλημα?
10: Η περιοχή που διέμενε ο Σκοπιανός και είναι και το πατρικό της Σταύλωνας Λεβεντάκη είναι περίπου στα 6 με 7 χιλιόμετρα. Η περιοχή που βρέθηκε θαμένη, ναι, η 45χρονη, είναι περίπου 10. Πολύ κοντά δηλαδή μεταξύ τους αποστάσεις. Ωστόσο,
1: το πατρικό της ήταν στην Αγιά Χανίων.
10: Το πατρικό της είναι στην περιοχή του Βαρυπέτρου.
1: Μάλιστα.
10: Είναι η ευρύτερη περιοχή του λεγόμενου κάμπου της Αγιάς, όσους γνωρίζουν από τα Χανιά.
1: Σωστά.
10: Ο 43χρονος λοιπόν, για να παραπλανήσει τις αρχές, τι έκανε? Με το που σκότωσε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη, η οποία θα πρέπει να πω, Έρη, ότι της δόθηκε τελειωτικό χτύπημα με ένα κούτσουρο στο κεφάλι. Θα δείξει τα αποτελέσματα της για το δικαστική εξέταση γύρω στις 5.30 το απόγευμα. Πιθανότητα να κάλεσε βοήθεια. Αυτός είναι και ο λόγος που βρέθηκε με μονοτική ταινία στο στόμα χθες το πρωί, στο χωράφι που βρέθηκε θαμένη. Μάλιστα, όταν την αποτελείωσε ο 43χρονος, την έδεσε με δεματικά, την έβαλε μέσα σε 4 σακούλες και προσπάθησε με μια σφουγγαρίστρα και μια σκούπα να εξαφανίσει τα ίχνη της. Δεν υπολόγιζε όμως ότι είχε ήδη το αίμα, στα χέρια του και άφησε κοιλίδες πάνω στο κοντάρι της σκούπας. Αυτή ήταν μια λεπτομέρεια την οποία αξιοποίησαν οι αρχές και με τη μέθοδο η περίοδος ακτινοβολίας Blue Star είδαν ότι υπήρχαν κοιλίδες αίματος, οι οποίες εν συνεχεία το Σάββατο το βράδυ ταυτοποιήθηκαν ότι ήταν της Σταύρουλας Λεβεντάκη. Ήρθαν λοιπόν και τον ανέκριναν για τέταρτη φορά και εκεί πλέον, βλέποντας ότι ο κλειός έσφυγε γύρω του, ομολόγησε την πράξη του και την Κυριακή το πρωί γύρω στις 7 τους οδήγησε στην περιοχή όπου την είχε θάψει. Τώρα, αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, όπου προφανώς θα αναβαθμιστεί πλέον η κατηγορία, γιατί μην ξεχνάμε ότι μέχρι και τη στιγμή που μιλάμε κατηγορείται για καλλιέργεια δενδρυλίων κάναβης.
1: Σωστά.
10: Έτσι, όπως και έχει συλληφθεί προχθές. Είναι άγνωστο το τι θα πράξει ο δικηγόρος του. Δεν ξέρουμε αν θα παραιτηθεί πλέον από την υπεράσπιση του μετά και από αυτές τις εξελίξεις. Αύριο γύρω στις 10.30 θα οδηγηθεί στα δικαστήρια Χανίων, ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο για τον 43χρονο Σκοπιανό, ο οποίος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν, όπως μας είπαν σήμερα τις αρχές.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή Γιαΐτση, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση Κωνσταντία Δημοκλίδου, εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας.
11: Ουσιαστικά επιβεβαιώθηκαν οι υποψίες που είχαν από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, ότι πίσω από αυτήν την εξαφάνιση το πιθανότερο είναι να κρύβεται κάποια εγκληματική ενέργεια. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των ημερών που διοίκησαν οι έρευνες της αστυνομίας, καταλήξαμε στο ότι αυτός ο άνθρωπος ίσως βρίσκεται πίσω από την εγκληματική ενέργεια σε βάρος αυτής της γυναίκας. Ουσιαστικά για την αστυνομία το κίνητρο δεν έχει ξεκαθαρίσει, όπως καταλαβαίνετε, καθώς το θύμα δεν βρίσκεται στην ζωή για να μας δώσει πληροφορίες. Έχουμε μόνο τη θέση του κατηγορούμενου που αναφέρει συγκεκριμένα θέματα, όπως το γεγονός ότι πιεζόταν επειδή η γυναίκα αυτή επισκεπτόταν την οικία που ήταν ιδιοκτησίας της για να ελέγχει αν υπάρχουν ζημιές μέσα στο σπίτι. Εκεί αναφέρεται ότι υπήρξε κάποιος διαπληκτισμός. Φυσικά και ερευνάται από την αστυνομία αν υπήρξε κάποια σχέση μεταξύ των δύο και οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυτό το ιδιαίτερο έγκλημα.
1: Αποστάσεις από την πρόθεση επιβολής πλαφών στα ενίκια παίρνει το κυβερνητικό επιτελείο μετά τις αντιδράσεις που δημιουργήθηκαν. Τώρα, γιατί το αρμόδιο Υπουργείο έκανε πίσω σε ένα τέτοιο μέτρο, θα μας εξηγήσει ο Γιώργος Μάλτης. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη. Φαίνεται ότι παίρνει αποστάσεις από τη συγκεκριμένη πρόταση. Η συγκεκριμένη πρόταση περιλαμβάνεται, να θυμίσω, στο σχέδιο για τη στεγαστική πολιτική 2026-2035 και φαίνεται ότι μετά τις αντιδράσεις που υπήρξαν σε επίπεδο ιδιοκτητών αλλά και ενοικιαστών, η κυβέρνηση ουσιαστικά τραβάει πίσω την πρόταση που περιλαμβάνεται βεβαίως στο σχέδιο έτσι κι αλλιώς,
1: ναι.
12: Αν και το Υπουργείο διαψεύδει κατηγορηματικά ότι περιλαμβάνεται η συγκεκριμένη πρόταση. Πάντως η πρόταση αναφέρει, ήταν μέσα ως τρίτη πρόταση.
1: Για τον κόσμο που δεν το γνωρίζει, να πούμε ότι επρόκειτο για μια πρόταση που θα επέβαλε ένα πλαφόν στα ενίκια.
12: Που θα επέβαλε ένα δίχτυ. Ένα δίχτυ
1: κυρίως για τα παλαιότερα ακίνητα.
12: Για τα παλαιότερα ακίνητα. Και μάλιστα περιγράφεται μέσα στο κείμενο ότι πρόκειται για μια διεθνή πρακτική. Αντίστοιχη διεθνή αποτελεί ο δίχτυς τιμών της Γερμανίας που λειτουργεί ως επίσημος τοπικός δείκτης αναφοράς μισθωμάτων και καταρτίζεται με βάση πραγματικά στοιχεία αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη χαρακτηριστικά όπως η περιοχή, το μέγεθος, η ποιότητα, ο εξοπλισμός και η γειτονιά του ακινήτου.
0: Ναι.
12: Αυτά έλεγε μεταξύ άλλων η πρόταση, η κυβέρνηση το τραβάει πίσω μετά τις αντιδράσεις των ιδιοκτητών, αλλά και ενοικιαστών.
1: Ναι, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, οι ιδιοκτήτες ακινήτων λένε ότι είναι ελεύθερη αγορά και δεν μπορεί κανένας να ορίσει, ας πούμε, το μίσθωμα.
12: Αφενός, αφετέρου, το Υπουργείο λέει ότι σε αρκετές περιπτώσεις έχουν καταγραφεί παρενέργειες, όπως η μείωση της προσφοράς κατοικιών προς ενοικίας, η αναστολή επενδύσεων στην κατοικία και η επιδείνωση της ποιότητας του διαθέσιμου οικιστικού αποθέματος. Επιπλέον, δηλαδή, υπήρχε και ένας φόβος ότι εάν μπει πλαφόν, δεν θα νοικιάζουν, δεν θα ανοίγουν δηλαδή, καν να τα νοικιάσουν. Τώρα, το Υπουργείο εξηγεί ότι η ελληνική χρεωστική αγορά παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που καθιστούν τέτοιου είδους παρεμβάσεις ακόμα και προβληματικές, παραπέμποντας στο γεγονός ότι το μέσο δηλωμένο εισόδημα στα βιβλία της φορολογικής διοίκησης παραμένει στα επίπεδα που δεν ανακτούν πλήρως την πραγματική εικόνα της αγοράς, γενικώς που καταδεικνύει την έκταση του φαινομένου της υποδήλωσης μισθωμάτων. Το Υπουργείο of the Record θεωρεί ότι ακόμα είναι κλειστά 800.000 σπίτια. Υπό αυτές τις συνθήκες η επιβολή διοικητικών περιορισμών, λέει, θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω την αδήλωτη οικονομία αντί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της στέγασης. Ουσιαστικά σου λέει ότι θα τα νοικιάζουν στη μαύρη αγορά και δεν θα εισπράττει και τίποτα το κράτος.
0: Μάλιστα.
12: Αυτό επί της ουσίας είναι ένα θέμα τώρα όλο αυτό και όλο το πλέγμα των 9 μέτρων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο.
1: Απλά, για Γιώργο, το πρόβλημα είναι ότι πραγματικά υπάρχουν πολλά παλαιά ακίνητα παλαιότερων δεκαετιών, τα οποία νοικιάζονται σε υπέρογγες τιμές και θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση, ας πούμε, να υπάρχει μια αναλογία σε σχέση με την αντικειμενική αξία του ακίνητου.
12: Έτσι.
1: Διότι η αντικειμενική αξία είναι αυτή που ορίζεται και στα συμβόλαια. Απλά η εμπορική αξία είναι αυτή που εκτινάσεται και ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Σε ευχαριστώ θερμά. Σε ευχαριστώ θερμά, Γιώργο μου. Πάμε τώρα στο Μάριο Χριστοδούλου να μας δώσει την εικόνα του ρεπορτάζ σχετικά με τους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Κρύβονται κάποιες παγίδες εκεί στην μεταφορά των χρημάτων? Υπάρχει περίπτωση να έρθει κάποιος φόρος και πότε η εφορία βλέπει αυτή τη συναλλαγή ως δωρεά? Καλό μεσημέρι, Μάρια.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη. Παγίδες για τους φορολογούμενους ενδέχεται να κρύβουν οι κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί, τους οποίους χρησιμοποιούν χιλιάδες οικογένειες για τη διαχείριση των καθημερινών οικονομικών τους υποχρεώσεων. Μια απλή μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο με περισσότερους συνδικαιούχους δεν αποκλείεται υπό συγκεκριμένες συνθήκες να χαρακτηριστεί από τις φορολογικές αρχές ως άτυπη δωρεά, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί φορολογικός έλεγχος με πιθανές επιβαρύνσεις. Αφορμή στάθηκε έρη πρόσφατη απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών σε μια υπόθεση η οποία αφορούσε μεταφορά 240.000 ευρώ από κοινό οικογενειακό λογαριασμό, στον οποίο συμμετείχαν οι γονείς και τα δύο παιδιά τους, σε ένα νέο κοινό λογαριασμό του γιου με τη σύζυγό του. Η ΔΕΔ έκρινε ότι η συναλλαγή συνιστούσε άτυπη δωρεά, καθώς δεν αποδείχθηκε ότι ο γιος είχε συμβάλει στη δημιουργία του ποσού που υπήρχε στον αρχικό λογαριασμό. Έτσι, τα χρήματα θεωρήθηκαν ότι πέρασαν στην αποκλειστική διάθεση του ίδιου και της σύζυγου του, με την απόφαση να μας υπενθυμίζει το γεγονός πως κάποιος είναι συνδικαιούχος σε ένα κοινό λογαριασμό, δεν σημαίνει όμως αυτόματα ότι του ανήκουν όλα τα χρήματα που υπάρχουν σε αυτόν. Η εφορία μπορεί να θεωρήσει ως δεωρεά την ανάληψη ή μεταφορά χρημάτων από συνδικαιούχο που δεν είχε συμβάλει στις καταθέσεις, εφόσον έρει τα χρήματα χρησιμοποιηθούν για προσωπικό όφελος. Άρα έρει χρειάζεται μεγάλη προσοχή στους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς, καθώς οι φορολογικές αρχές μπορούν να ελέγξουν ποιος έκανε τελικά τη χρήση των χρημάτων και αν διαπιστώθηκε ότι ωφελήθηκε το τρίτο πρόσωπο, και οπότε σε αυτή την περίπτωση θα καταλογίσουμε φόρο δωρεάς, έρη. Μεγάλη προσοχή λοιπόν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Τώρα ο Στέφανος Κασελάκης και ο Τάιλερ Μακμπεθ, ο σύζυγός του, προσκαλούν τον Άδωνη Γεωργιάδη σήμερα το βράδυ σε ένα διάλογο για το ΕΣΥ, για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
14: Καλό μεσημέρι, Μέρη, φίλοι και φίλοι των παραπολιτικών. Αυτό είναι το διάλογος για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για την κατάσταση που βρίσκεται στα νοσοκομεία. Θα υποβάλει πολλές ερωτήσεις ο κ. Κασελάκης, τουλάχιστον έτσι λέει και ο σύζυγός του, ο οποίος κάλεσε τον κ. Γεωργιάδη.
1: Η πρωτοβουλία είναι του Τάιλερ. Σωστά, ναι, ο Τάιλερ Μακμπεθ.
14: Του σύζυγου του κ. Μακμπεθ, στην οποία ανταποκρίθηκε αμέσως ο κ. Γεωργιάδης, μόνο που είπε ότι εγώ θα απαντήσω σε ό,τι θέλετε, αλλά θα ρωτήσω κιόλας και για τα μαύρα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Εκεί θα υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα ακούσουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τον κ. Γεωργιάδη να ρωτάει για αυτά τα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία μην ξεχνάμε ότι ο κ. Κασελάκης αναφέρθηκε σε αυτές τις οικονομικές συναλλαγές του ΣΥΡΙΖΑ και για αυτά τα ταμεία και στα δύο δικαστήρια, και στο πρωτόδικο που καταδικάστηκε για τις offshore τις 30 μήνες, αλλά και στο δεύτερο δικαστήριο τον προηγούμενο Μάιο, στο εφετείο που απειλάγει εκεί των κατηγοριών. Είχε μιλήσει ο άνθρωπος όχι μόνο για μαύρα ταμεία, αλλά είχε μιλήσει και για ένα περίεργο ίδρυμα, μέσω του οποίου του είχαν ζητήσει να καταθέσει 200.000 ευρώ, όπως έλεγε, προκειμένου να πληρωθούν οι υποχρεώσεις του ΣΥΡΙΖΑ στους δημοσιογράφους της Αυγής και στο ραδιόφωνο Κόκκινο, αλλά και άλλες υποχρεώσεις σε σχέση με το κτίριο και με διοικητικές υπηρεσίες. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς είναι η πρώτη φορά που έτσι γίνεται μια τέτοια πρόσκληση από αρχηγό άλλου κόμματος, στην οποία ανταποκρίνεται ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος μάλιστα θέλω να πω, Έρη, ότι τόσο ο κ. Γεωργιάδης όσο και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν ζητήσει από πολιτικούς τους αντιπάλους να αντιπαρατίθεται σε όποιο επίπεδο θέλουν, σε όποιο μέσο θέλουν και με όποιους όρους θέλουν, αρκεί να προβάλλονται, να αναδεικνύονται οι θέσεις και των δύο πλευρών. Θα έχει ενδιαφέρον και νομίζω ότι αυτό θα ανοίξει και την πολιτική συζήτηση εν ώψη και των εκλογών. Δηλαδή θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιου είδους συζητήσεις, παρεμβάσεις. Πληροφορίες δικές μου αναφέρουν ότι και ο κ. Κασελάκης θα συνεχίσει αυτό τον κύκλο των ανοιχτών συνομιλιών με πολιτικούς του αντιπάλους μέσα από το διαδίκτυο. Καθώς μην ξεχνάμε, Έρη, ότι αυτό είναι ένα σύγχρονος, αυτή η σύγχρονη ηλεκτρονική πλατφόρμα.
1: Σωστά.
14: Κεντρίζει πάρα πολύ το ενδιαφέρον και των νεαρότερων ψηφοφόρων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Αύριο θα έχουμε λοιπόν πλούσιο ρεπορτάζ σχετικά με αυτό το άτυπο debate διαδικτυακό ανάμεσα στον Στέφανο Κασελάκη και στον Άδωνη Γεωργιάδη. Τώρα σήμερα ήταν η τελευταία μέρα για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και βεβαίως για την υποβολή των αντίστοιχων αιτήσεων. Το πώς έχει κινηθεί η κατάσταση θα μας ενημερώσει τώρα ο Σπύρος Δαρσινός. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
15: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροτές των παραπολιτικών. Ουσιαστικά σήμερα είναι η τελευταία ημέρα, όπως ανέβεστε εσύ, γιατί είναι η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα για να καθαριστούν, αλλά και βεβαίως για να δηλωθούν στην σχετική πλατφόρμα ακαθάριστα.apps.gov.gr και μέχρι και το Σάββατο το πρωί είχαμε μια εικόνα για 675.000 περίπου δηλωμένα ως καθαρισμένα οικόπεδα. Αυτός ο αριθμός, αν και φαντάζει μεγάλος, δεν είναι απόλυτα ικανοποιητικός, υπό την έννοια ότι είναι 1.100.000 τα οικόπεδα τα οποία θεωρητικά υπάρχουν στο κτηματολόγιο και θα μπορούσαν να τεθούν υπό το μικροσκόπιο των αρχών, αλλά και να καθαριστούν.
1: Έχουμε εικόνα, Σπύρο, αν πέρυσι ήταν περισσότερα αυτά που είχαν καθαριστεί. Έχει δώσει η πυροσβεστική ή κάποια τέτοια στοιχεία?
15: Τα στοιχεία που προκύπτουν από την ίδια εφαρμογή και από την ίδια την υπηρεσία είναι ότι κατά την περσινή περίοδο περίπου 850.000 οικόπεδα είχαν καθαριστεί την τελευταία ημέρα της.
1: Α, πολύ περισσότερα.
15: Είναι, πέρυσι ήταν αρκετά περισσότερα. Πάντως, αναδήμους εδώ, τουλάχιστον στην Αττική, εκφράζεται μια, θα λέγαμε, ικανοποίηση από την πορεία και την εξέλιξη των καθαρισμών των οικοπαίδων, καθότι μεμονωμένα κάθε δήμος βλέπει τα του οίκου του και διαπιστώνει πως υπάρχουν κάποιες ενθαρρυντικές κινήσεις όσον αφορά την ανταπόκριση των ιδιωτών.
1: Αυτό που βέβαια δημιουργεί προβληματισμό είναι ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο, το ξέρεις και εσύ καλύτερα, είχαμε τουλάχιστον 83 πυρκαγιές, έτσι, σε αρκετές περιοχές της χώρας, και αυτό είναι ανησυχητικό. Έχουμε και μελτέμια. Οπότε όσοι είναι να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους θα πρέπει να το πράξουν σύντομα. Βέβαια σήμερα είναι τελευταία ημερομηνία, αλλά πράγματι, ας αυτό είναι θέση ευθύνης.
15: Για την ημερομηνία, είτε ναι. την τελευταία ημερομηνία, γιατί ούτως ή άλλως τα οικόπεδα θα πρέπει να είναι καθαρισμένα μέχρι 31, να είναι καθαρά μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου.
1: Σωστά.
15: Δηλαδή, αυτός που τα έχει καθαρίσει τώρα δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει να τα καθαρίζει και στην πορεία.
1: Έτσι,
15: γιατί ενδεχομένως να υπάρχουν διαφοροποίησεις στο πεδίο. Πρέπει και αυτά να συνεχίζουν να καθαρίζονται.
1: Σωστά.
15: Δηλαδή, ακόμα και αν χρειαστεί να πληρώσει κάποιος ένα πρόστιμο, το οποίο εδώ που τα λέμε, το λένε και οι άνθρωποι του Δήμου, σήμερα ήμασταν στην Ανατολική Αττική, μίλησαμε με τον Δήμο Σεραφίνας. Δεν είναι μεγάλο το πρόστιμο. Θα μπορούσε δηλαδή κάποιος,
1: ναι.
15: κακώς το λέω βέβαια τώρα, αλλά
1: ναι.
15: αυτό που προέχει είναι να καθαρίσουν τα οικόπεδα. Θα μπορούσε κάποιος να φάει το πρόστιμο που είναι αρκετά μικρότερο, όπως λένε οι άνθρωποι του Δήμου εκεί της Ραφίνας, και ταυτόχρονα να αναγκαστεί μετά ο Δήμος να το καθαρίσει από μόνος του με ένα πιο μικρό αντίτιμο σε σχέση με αυτό που δίνουν οι ιδιώτες έξω, που ακούμε τιμές από 500 έως 1.600 ευρώ αναλόγως το στρέμμα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στο σταθμό μας. Η κυρία Δήμητρα Τσεβάμιλα είναι δήμαρχος Ραφίνας Πικερμίου.
16: Καταληκτική ημερομηνία με αέριδες, με δίκτυ 3 όπως λέγεται στη μέτρηση, με αγωνίες. Όχι, δεν έχει ολοκληρωθεί εντελώς, και από ό,τι βλέπουμε στη γύρω περιοχή, όπως είναι η Όμορη Δήμη, το ίδιο συμβαίνει παντού. Ο Έλληνας είναι λίγο αργός στην αντίδραση ή δεν θέλει να πιστεί πως πρέπει να πράξει νόμιμα και σωστά. Παλεύουμε πραγματικά. Φανταστείτε, δουλεύουμε και Σαββατοκύριακα αυτόν τον καιρό, τα τελευταία 3 Σαββατοκύριακα. Έχει γίνει το μεγαλύτερο μέρος. Μετά θα αρχίσουν τα πρόστιμα, μήπως πιστούμε για του χρόνου καλύτερα. Το οξύμορο είναι ότι και ο νόμος λέει μόνο στα εντός σχεδίου και στους οικισμούς 100 μέτρα τα σπίτια στα εκτός. Ξέρετε, εδώ η Ανατολική Αττική είναι σχεδόν όλοι εκτός σχεδίου. Δάση, πράσινο, αυτό αφήνει λίγο απαναπαυμένους στους υπολείπους. Αυτό είναι λάθος δηλαδή, αυτό θέλω να πω.
1: Τώρα οι λαγοκέφαλοι έχουν φτάσει σε ανεξέλεγκτα επίπεδα. Αυτό λένε ψαράδες και εδώ στο σταθμό μας, που μίλησε ψαράς από την Κάλυμνο. Η χώρα μας βέβαια ετοιμάζεται να επικηρύξει το τοξικό αυτό ψάρι στα πρότυπα και της Κύπρου. Εξετάζεται λοιπόν ένα πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης των αλιέων που πλήττονται καθημερινά. Αναμένεται μάλιστα αυτό το μέτρο να ξεπεράσει τα 4 ευρώ και 70 λεπτά. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση στο σταθμό μας. Ο Μιχάλης Μαμουζέλος, ψαράς από την Κάλυμνο, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, που μίλησε στο Μέγκα.
17: Είναι ένα πάρα πολύ αειδιαστικό ψάρι. Όχι μόνο για το ψάρεμά του που κάνει ζημιές στις θάλασσες και στους επαγγελματίες. Εδώ στην Κάλυμνο σιγά σιγά οι άνθρωποι καταθέτουν τις άδειες στα λιμεναρχεία, γιατί τα βλέπω τα ζω καθημερινά εδώ στο νησί της Κάλυμνου. Ψαράδες με παραγάδια ψάρια δεν βγάζουν. Τα δίχτυα, μεγάλη καταστροφή στους επαγγελματίες. Τα πόδι, το καλύτερο τα πόδι στην Ελλάδα, στην Κάλυμνο, δεν υπάρχει. Είναι ένα ψάρι που δεν υπάρχει θηρευτής. Να καθίσουν σε ένα τραπέζι, να μιλήσουν το κράτος με τους επαγγελματίες. Υπάρχει τρόπος να ψαρευτεί. Εντάξει, δεν θα τα βγάλεις όλα. Είναι δισεκατομμύρια.
18: Έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αλήθεια είναι ότι κοιτάμε να δούμε αν μπορούμε να πάρουμε μια τιμή περισσότερη από την Ευρώπη στην Κύπρο. Είναι 4,73 ευρώ το κιλό. Εμείς σε συζητήσεις που έχουμε κάνει με τους εκπροσώπους των ψαράδων μας έχουν εξηγήσει ότι με 4,73 δεν υπάρχει ισχυρό κίνητρο. Και λόγω του πετρελαίου που έχει αυξηθεί και όλα τα προβλήματα που έχουν στο κόστος λειτουργίας. Οπότε κοιτάμε να δούμε αν μπορούμε να αυξήσουμε την τιμή. Δεν θέλω να πω τιμές γιατί μετά θα λένε ότι κλείδωσε κάποια τιμή. Πάντως πάμε για περισσότερο από 4,73. Σκοπός μας είναι να δώσουμε ένα κίνητρο, αλλά να είμαστε ειλικρινείς και να έχουμε τις προσδοκίες στο επίπεδο που πρέπει. Δεν θα δούμε θεαματική αλλαγή, όπως δεν είδανε και στην Κύπρο. Έχουμε μιλήσει με τους Κύπριους. Είναι περισσότερο μια οικονομική στήριξη για τους ψαράδες. Ο λαγοκέφαλος από τη στιγμή που ήρθε στη Μεσόγειο, ήρθε δυστυχώς για να μείνει.
1: Πάμε και πάλι στο Σπύρο Δαρσινό, διότι στα χέρια της αστυνομίας βρέθηκαν 7 ανήλικοι στο Περιστέρι μετά από καταγγελία για ένα επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής. Καλό μεσημέρι και πάλι, Σπύρο.
15: Καλησπέρα και πάλι, Έρη. Να πούμε ότι το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 8.30 στην περιοχή του Περιστέριου και υπήρξε μια καταγγελία από κατοίκους της περιοχής πως δύο ομάδες τουλάχιστον νεαρών από 14 έως και 19 χρονών Είχαν φτιαχτεί στα χέρια εκεί στην περιοχή.
0: Ναι.
15: Και οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και προχώρησαν στον εντοπισμό αυτών των παιδιών και στη σύλληψή τους, καθότι έναν από αυτούς εντοπίστηκε μια σιδηρογροθιά, ενώ κατά τη διάρκεια της προανάκρισης και της έρευνας εκεί του σημείου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και ένα κούζινο μάχηρο, το οποίο ήταν πεταμένο κάτω από ένα αυτοκίνητο, ναι, έναν σουγιά, αλλά και μια κροτίδα με καρφιά, όπως μας την περιέγραψαν χαρακτηριστικά. Καταλαβαίνει κανείς ότι εκεί ήταν στο μετέχνιο στο να υπάρξει μια σύραξη μεταξύ των νεαρών. Και οι 7 νεαροί από 14 έως 19 ετών συνελήφθησαν για παράβαση του νόμου περί όπλων. Ευτυχώς δεν φαίνεται να είχαν προλάβει να ανταλλάξουν λακτίσματα για μπουνιές και γροθιές και δεν υπήρξε κάποιος σοβαρός τραυματισμός. Αλλά καταλαβαίνει κανείς με όλο αυτόν τον οπλισμό τι θα μπορούσε να είχε συμβεί στην περιοχή του Περιστερίου.
1: Τώρα πάμε και σε μια άλλη υπόθεση. Μιλάμε για μια υπόθεση διαδικτυακής εκμετάλλευσης και χειραγώγησης ανηλίκων. Αυτό το αποκάλυψε η δίωξη κυβερνοεγκλήματος και οδήγησε στη σύλληψη 2 17χρονων σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη. Τι ακριβώς έχει συμβεί όμως? Εδώ τώρα μιλάμε, υπάρχει και ένα δημοφιλές παιχνίδι. Μέσω αυτού του δημοφιλούς παιχνιδιού, διαδικτυακού παιχνιδιού, τις εντόπισαν τα κορίτσια αυτά. Για εξήγησε μας, Σπύρο, τι έχει συμβεί?
15: Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση η οποία έχει απασχολήσει κυρίως τις χώρες του εξωτερικού, αλλά φαίνεται ότι αυτή η κακόγουστη μόδα έρχεται και στη χώρα μας. Μιλάμε λοιπόν για μια διαδικασία διαδικτυακής εκμετάλλευσης και χειραγώγησης ανήλικων παιδιών, και το συγκλονιστικό σε αυτή την υπόθεση, τουλάχιστον τα εν Ελλάδη ζητήματα, είναι ότι οι υπεύθυνοι για αυτή την υπόθεση είναι 2-17χρονοι, οι οποίοι και συνελήφθησαν από τις αρχές τη δίωξη κυβερνοεγκλήματος. Σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από την αστυνομική έρευνα, οι δύο νεαροί είχαν προσεγγίσει κάποια ανήλικα κορίτσια μέσω ενός πολύ γνωστού διαδικτυακού παιχνιδιού, το ονόματι Roblox. Είναι, ναι, πάρα πολύ γνωστό το παιχνίδι.
1: Ναι, σωστά.
15: Και της άλλης είναι και πάρα πολύ γνωστό για τα όσα έχουν συμβεί μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αλλά και στην πλατφόρμα Discord. Είναι μια πλατφόρμα επικοινωνίας αντίστοιχη με τα όσα γνωρίζουμε στα κοινωνικά, με τα κοινωνικά δίκτυα, με ένα διαφορετικό προφίλ, και μέσω χειραγώγησης και αφού κέρδισαν την εμπιστοσύνη αυτών των κοριτσιών, άρχισαν μετά τις πιέσεις και τις απειλές και τον ψυχολογικό εκβιασμό, ζητώντας αυτά τα κορίτσια από τη μία να τους διοχετεύουν με φωτογραφίες με γυμνό περιεχόμενο, ναι, και σε άλλες περιπτώσεις ακόμα και να αυτοτραυματίζονται τα κορίτσια και να χαράσουν στο σώμα τους ακόμα τα ονόματα ή τα ψευδόνυμα που χρησιμοποίησαν ήδη στους διαδικτυκούς λογαριασμούς. Να πούμε πως αυτή η δράση παραπέμπει, ναι, στο διαβόητο δίκτυο 764, το οποίο έχει απασχολήσει πολλά και στο παρελθόν, κυρίως τις αμερικανικές αλλά και τις βρετανικές αρχές, όπου με αυτόν ακριβώς τον τρόπο πολλοί επιτίδη στοχοποιούν ανηλίκους μέσα του διαδικτύου. Ακόμα δεν έχουμε σαφή συμπεράσματα για το αν όντως οι δύο νεαροί συνδέονται με αυτό το διαβόητο δίκτυο. Ωστόσο, οι έρευνες πάνω σε αυτό το ζήτημα θα συνεχιστούν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα καύσωνας, φωνικός καύσωνας πλήττει την κεντρική Ευρώπη. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία. Πάρα πολλές τροποποιήσεις και σε σχολεία και σε δημόσιες υπηρεσίες, σε επιφυλακή, πάρα πολλές χώρες, Ισπανία, Ελβετία, Γερμανία. Ο Σπύρος Ερμπέτης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο, και πάλι.
19: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στο κράτο των παραπολιτικών. Πράγματι, άλλοι τρεις νεκροί προστίθενται στη Γαλλία εξαιτίας προβλημάτων υγείας λόγω του καύσωνα. Δεν είναι όμως η μοναδική, Έρη, να πούμε. Μέσα σε ελάχιστα 24 ώρες είχαμε τουλάχιστον άλλους 13 νεκρούς από πνιγμό, κυρίως γιατί προσπάθησαν να δροσιστούν, να βρουν κάποιες ανάσεις δροσιάς σε ποτάμια. Οπότε υπάρχουν και οι συγκεκριμένες προειδοποιήσεις πλέον, βέβαια, από τις αρχές εξαιτίας αυτών των συγκεκριμένων καταστάσεων και μετεωρολογικών συνθηκών που επικρατούν. Είναι χαρακτηριστικό ότι ειδικά στη Γαλλία πάνω από τη μισή χώρα, 49 από τα 96 πυρωτικά διαμερίσματα είναι σε συνθήκες ακραίου καύσωνα. Είχαμε, ας πούμε, καταγραφή θερμοκρασιών χαρακτηριστικά 43 βαθμούς στο Μπορντό, 39 βαθμούς στο Παρίσι. Αντίστοιχες είναι οι καταστάσεις και οι συνθήκες και στην Ισπανία, όπου αναμένεται μέχρι Τετάρτη οι θερμοκρασίες να φτάσουν ακόμα και 44 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές. Δεν ξεφεύγει από τον κλειό καύσωνα η Βρετανία, όπου το υδράργυρο θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς και για τη Βρετανία καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ ψηλές και αυτές ακόμα οι θερμοκρασίες. Όπως είπες πολύ σωστά, έχουμε διαταραχές ουσιαστικά σε όλη τη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού. Σχολεία έκλεισαν.
1: Ναι, γιατί αυτές οι χώρες δεν είναι και εξοικειωμένες με τέτοιες θερμοκρασίες. Στις περισσότερες από αυτές δεν υπάρχουν καν κτίρια με κλιματισμό.
19: Ακριβώς. Είναι ενδεικτικό, ας πούμε, σε αίθουσες στη Γαλλία, σχολικές, κάπου 32 βαθμοί ήταν στο εσωτερικό.
1: Έτσι.
19: Να πούμε, στο εσωτερικό.
1: Και στην Ελβετία επίσης δεν είναι συνηθισμένοι σε κάτι τέτοιες θερμοκρασίες.
19: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι αυτό το κύμα καύσωνα είναι εμένων, δηλαδή δεν γνωρίζουμε, όπως είπε η Γαλλίδα Υπουργό Υγείας, πότε θα αρχίσουν να αποκλιμακώνουν τις θερμοκρασίες. Οπότε η Ευρώπη ζει για ακόμα μια περίπτωση αυτή την φετινή θερμή περίοδο, σε συνθήκες πάρα πολύ αυξημένου ακραίου, θα μπορούσε να πει κανείς καύσωνα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα ο Ζέλικο Μπραντοβίτς είναι επίσημα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού και λίγο νωρίτερα έγινε και επίσημη παρουσίασή του από την Πράσινη ΚΑΕ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Σέρβος προπονητής που αποθεώθηκε από τους φιλάθλους που βρέθηκαν στο Telecom Center, αλλά και τι δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
20: It was very nice conversation and very easy to understand each other.
21: Πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον κύριο Γιαννακόπουλο που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία, το εκτιμώ πραγματικά πάρα πολύ. Συναντηθήκαμε και τα πράγματα ήταν πολύ εύκολα και πολύ όμορφα, διότι βρήκαμε έναν τρόπο να συνοηθούμε και πάντοτε συνεννοούμασταν μεταξύ μας. Ποτέ άλλωστε δεν χάσαμε την επαφή μας όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστώ άπαντες για αυτό το θερμό καλωσόρισμα. Επίσης έχω μια σχέση που όλοι ξέρετε με την πόλη των Αθηνών, οπότε για άλλη μια φορά επιτρέψτε μου να εκφράσω τη χαρά μου και τις ευχαριστίες μου στον κύριο Γιαννακόπουλο που με επέτρεψε να είμαι εδώ σε ένα από τα καλύτερα κλαμπ, όχι της Ευρώπης αλλά του κόσμου.
20: Ένα τέτοιο δώρο δεν έχει να κάνει ούτε με γενέθλια ούτε με τίποτα. Είναι, ξαναλέω, μία από τις πιο ιστορικές μέρες στο Σύλλογο. Όπως είπα και στον ίδιο εχθές το βράδυ, βλέποντας τη χαρά στα μηνύματα, στο πρόσωπο του κόσμου του Παναθηναϊκού, δεν υπάρχουν ούτε γενέθλια, δεν υπάρχουν ούτε τίποτα. Αυτό για εμένα είναι ακόμα μεγαλύτερο από ένα ευρωπαϊκό. Είναι η μεγαλύτερη μέρα τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Αυτό δεν είναι δώρο. Είναι υποχρέωση στον κόσμο του Παναθηναϊκού.
1: Η Σοφία Καρακασίδη είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
22: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Ανεπανάληπτη η αλήθεια είναι η αποθέωση του κόσμου προς τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Μια μισή ώρα πριν καν ξεκινήσει η παρουσίασή του, να πούμε ότι είχαν κατακλείσει τις εξέδρες του Telecom Center Athens. Ξεκινά ξανά η εποχή ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, η μεγάλη επιστροφή μετά από 14 ολόκληρα χρόνια, ο προπονητής που έχει συνδεθεί όσο κανένας άλλος με την ιστορία του Συλλόγου.
1: Και με τις μεγάλες επιτυχίες.
22: 23 τρόπαια έρη στο διάστημα που βρισκόταν στην τεχνική ηγεσία, 5 φορές τη EuroLeague, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι. Το 8ο ευρωπαϊκό αστέρι είναι και ο μεγάλος στόχος, κάτι το οποίο είπαν και ήδη οι δημοσιογράφοι. 11 φορές το πρωτάθλημα, άλλες 7 φορές το κύπελο. Ο ίδιος εννοείται ευχαρίστησε την οικογένεια Γιαννακόπουλο για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του. Άλλωστε, δύο πλευρές έχουν άριστες σχέσεις και αποκάλυψε και ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού Άκτορ, ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ότι ακόμη και στις κακές μέρες επικοινωνούσε μαζί μας. Δείγμα και του πόσο ισχυροί είναι οι δεσμοί που υπάρχουν.
1: Είναι επίσης πολύ σημαντικό, Σοφία, ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς τον ρωτήθηκε για τον Ολυμπιακό, είπε σεβασμός. Ναι. Έχω σεβασμό για όλους τους αντιπάλους. Πολύ σημαντική δήλωση αυτή.
22: Και είναι και ένας άνθρωπος που σέβονται όλοι οι αέροι, η αλήθεια είναι.
1: Ναι.
22: Είναι τέτοια ούτως ή άλλως η ποιότητα που έχει πρώτα σαν άνθρωπος και μετά ως προπονητής, που η αλήθεια είναι ότι έχει το σεβασμό όλων, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε
1: είναι
22: όλη
1: πολύ
22: την
1: σημαντικό
22: Ευρώπη.
1: Ότι, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έχουμε τόσες πολλές καλές ομάδες ευρωπαϊκές και θα δούμε ωραία παιχνίδια από όλες τις ελληνικές ομάδες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Τώρα, Σοφία, τι έχουμε από το Μουντιάλ, από παιχνίδια?
22: Λοιπόν, έχουμε Λιονέλ Μέση, ναι, αρχικά στις 8, Αργεντινή, Αυστρία. Ο Μέση που έδειξε τις διαθέσεις του από την πρεμιέρα που πέτυχε χάτρι. Έχουμε και στις 12, Γαλλία, Ιράκ. Απλά να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι υπάρχει κίνδυνος για αναβολή λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, ναι, που θα υπάρχουν τη στιγμή, δηλαδή που θα διεξάγεται η αναμέτρηση, αν τελικά γίνει, καθώς οι προβλέψεις έχουν ανησυχήσει πάρα πολύ τους διοργανωτές με εκδήλωση καταιγίδας, χειρών ανέμων, κεραυνών, καταρακτώδους βροχής. Και επειδή να πούμε ότι υπάρχει έτσι και ένα πρωτόκολλο που είναι ιδιαίτερα αυστηρό σε ό,τι αφορά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, δεν αποκλείεται ο αγώνας να αναβληθεί. Μένει να φανεί δηλαδή το πώς θα κυλήσει. Φυσικά δεν λείπουν οι αγώνες από τα ξημερώματα. Έχουμε στις 3 Νορβηγία Σενεγάλη και στις 6 ακολουθεί το Ιορδανία Αλγερία.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους, ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
2: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά. 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
4: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
23: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
24: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
25: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
24: Και η νομική προστασία?
25: Προστασία, αλλά νομική.
24: Και η απαλλαγή?
25: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
24: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
25: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
26: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Σκληρότηρη Δανίας μόνο 9,74 το κιλό. Μπαρίλα ζυμαρικά και Lurpak Soft 225 γραμμάρια σε χρυσές τιμές. Λοβίτα Cookies μόνο 1,13. Γαλαξίας.
2: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

0: κύριε Μυρίδη, είστε καλά, όλα καλά. Πολύ ωραία. Η κυρία Ελένη Τάγκα είναι στο 211-1080-880 και περιμένει τα τηλεφωνήματά σας. Και σήμερα είναι η τελευταία μέρα που δίνουμε για Κρήτη. Δεν ξέρω από τρίτη τι έχουμε και αν θα έχουμε για αλλού. Αλλά για Κρήτη είναι η τελευταία μέρα σήμερα. Οπότε μπορείτε να ξεκινήσετε τώρα. 2-11-10-80-8-80 για ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη, προσφορά της ANEC Lines, ταξίδι με άνεση και φιλοξενία και δύο νέους προορισμούς Μήλο Σέριφου. Αρχίστε τώρα, 11:55 κληρώνουμε. Λοιπόν, ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τα τραγούδια, αυτό που μόλις ακούσατε το ωραίο, έτσι να μας φτιάξει και το κέφι, και ο κύριος Παναγιώτης Κάτσος στα ηχητικά, η Κατερίνα Πλατή είναι στην παραγωγή της εκπομπής.
1: Λοιπόν, τον επόμενο τόνο, οι έφθραστες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν διασώθηκαν χθες και τελικά θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Έτσι, έπειτα από την τεταμένη έναρξή τους, αυτή είναι η είδηση τώρα. Στον επόμενο τόνο.
0: Κούρασαν, πες τους. Κούρασαν. Λοιπόν.
1: Κουράστηκε ο Ξενάκης.
0: Κούρασαν. Δηλαδή, κουράστηκα πολύ. Πώς έλεγε ο Καραμάλης, ήταν κουρασμένος το τελευταίο ένα χρόνο που κυβερνούσε και εγώ είμαι κουρασμένος από το Ιράν και το αυτό. Από το Ιράν και την. Τεχεράνη, η οποία όμως η αλήθεια είναι πως το πάει πολύ καλά. Από το Ιράν και το ΗΠΑ.
1: Που
0: το Ιράν πως το πάει πάρα πολύ καλά. Έτσι. Δηλαδή το πάει διπλωματικός, εννοώ το πάει σαφώς καλύτερα από ότι το πάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όποια άποψη και να έχεις για το Ιράν και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι. Το πάνε. Σαν να φαίνεται αυτοί να έχουν το πάνω χέρι συνομιλίας και το κάτω χέρι.
1: Και είναι εντυπωσιακό ότι και το Ισραήλ μαζεύεται σιγά σιγά.
0: Αυτό είναι το κλειδί πια. Αν μαζευτεί και το Ισραήλ, νομίζω ότι τελειώνουμε. Και έτσι θα τελειώσει ένα ακόμα πόλεμο ο πρόεδρος. Μόνο από αυτόν τον άρχισε κιόλας.
1: Θα πάρει μετά το βραβείο. Ποιο βραβείο θέλει.
0: Δεν ξέρω ποιο βραβείο θα πάρει. Μακάρι να τελειώσει ο πόλεμος και να του δώσουμε ένα βραβείο. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Να σου πω.
1: Για τον πόλεμο που ξεκινάει, για το. Είχε ένα σκίτσο, νομίζω, ο Πετρουλάκης θες, ο οποίος έλεγε, είχε τους Γρυλανδούς εκεί πάνω στον πάγο και έλεγε, τι κρίμα να μην ξεκινούσαμε κι εμείς ένα πόλεμο με τον Τραμπ.
0: Θα περνάμε και μια πολιτεία των ΗΠΑ. Να σου πω. Τι και μια γειτονική από εκεί πάνω.
1: Έχει βγάζει ένα βιβλίο, ναι. Βγάζουν δύο έτσι, αλλά με τίτλο Αλλαγή Καθεστώτος, ο Μάγκη Χάμπερμαν και ο Τζόναθαν Σουάν. Και λέει εκεί ο Τραμπ μεταξύ άλλων ότι είναι πιο ισχυρός από τον Αντίλα, από τον Τζέκινς Χάν και από τον Απολέοντα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, ναι, δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Έχει ενδιαφέρον λοιπόν. Και άποψή του, συγγνώμη λίγο, για το Xi Jinping. Είναι ψηλός, είναι 1,80.
0: Αυτό
1: και δεν
0: άποψη.
1: Παίζει παιχνίδια.
0: Αυτό δεν είναι άποψη.
1: Αυτό δεν
0: είναι ψηλός, 1,80 δεν είναι άποψη. Είναι
1: πρόεδρε Τραμπ, εμείς είμαστε 1,85 και 1,89.
0: Φάκτ είναι αυτά, δεν είναι άποψη. Ναι. Άποψη είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, έχει πολλή κίνηση αυτή την ώρα που μιλάμε στην Αττική Οδό, από το Ζεφύρι μέχρι και το Γκόμβο της Κίμης. Έχει στην κάθοδο της ο Κηφισός, στην κάθοδο του Κηφισός, λίγο μετά την διασταύρωση με την Αττική Οδό και μέχρι τη Λεωφόρα Αθηνών. Στον Κηφισό στην Άνω τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα, αρκετά καλύτερα. Είναι από τη Λεωφόρα Αθηνών που ξεκινάει και φτάνει μέχρι περίπου το ύψος Νέας Φιλαδελφίας. Στο το γνωστό Χαϊδάρι με Σκαραμαγκά, αλλά λιγότερο άσχημα τα πράγματα από τις προηγούμενες μέρες. Δηλαδή έχει κόκκινο, αλλά έχει και αρκετό κίτρινο, που σημαίνει τσουλάνε τα αυτοκίνητα εκεί. Από τον Νιάρχος μέχρι τον Πειραιά επίσης έχει κάτι κίτρινο ενδιάμεσα. Κάπως καλύτερα τα πράγματα από τις προηγούμενες μέρες. Νομίζω ότι θα βελτιώνεται τις επόμενες μέρες κίνηση γενικώς. Στην Παραλιακή επίσης καλύτερα πράγματα. Εδώ στην Συγκρού μέχρι τον Νέο Κόσμο. Κηφισίας έχει στην άνοδό της μέχρι το Χαλάνδρι με διαλύματα. Δηλαδή έχει και ακινητοποιημένο κόκκινο, έχει και κίτρινο από το ύψος περίπου του γεννηματάς του νοσοκομείου και πάνω. Όχι, αυτή δεν είναι η Κηφισίας, αυτή είναι η Μεσογείο που βλέπω. Η Μεσογείο είναι καλύτερα στην άνοδό της. Στην κάθοδό της από το Χαλάνδρι, από το ύψος του κάτω Χαλανδρίου και κάτω, έχει αρκετά προβλήματα. Και η περιφερειακή του Ημιτού. Και εκεί διακεκομμένα κόκκινο-κίτρινα κομμάτια. Εντάξει, είναι τα πράγματα πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν από 20 μέρες, δεν το συζητώ.
1: Ενδεχόμενες παγίδες για τους φορολογούμενους, γράφουν σήμερα, τώρα διαβάζω παραπολιτικά.gr. Προσοχή στους κοινούς λογαριασμούς, πώς μια μεταφορά χρημάτων μπορεί να φέρει φόρο και πότε η φορεία βρέπει τη συναλλαγή ως δωρεά. Παιδιά, άμα στέλνουμε στα παιδιά μας λεφτά, έτσι κάτι, πιστέψτε με, μην το κάνετε αυτό, μην το αφορά.
0: Δεν είναι 100 και τα 200 και τα 300 ευρώ και τα 500 ευρώ. Άμα δεις το ρεπορτάζ μέσα είναι πιο μεγάλα ποσά.
1: Λέει έως 800.000. Έως 800.000 είναι και τα 500, είναι και τα 700, είναι και τα
0: 1.000. Ναι, αλλά δεν κοιτάνε τα 100 και τα 200 και τα 300. Μετά μην είμαστε χλαμάρες τώρα.
1: Κάτσε να το κρατήσουμε, κράτησε.
0: Έλα μωρί τώρα που θα κάνουν τώρα το έλεγχο που είναι. Καταρχάς δεν χτυπάει επειδή.
1: Προχτές μόλις και να βγάλουμε τον Δήμαρχο Πετρούπολης που καταγγείλαν ένας κακομοίρης συνταξιούχος με σύνταξη 650 ευρώ να πληρώσει ένα δάνειο 100.000 μέσα

0: ένα χρόνο, ναι, ή αλλιώ δεν του παίρνουν το σπίτι.
1: Ποιο το αυτό, τι σχέση έχει αυτό με την τράπεζα?
0: Θέλω να σου πω, ναι, θέλω να σου πω,
1: δύο όλα γίνονται. Τώρα.
0: Όταν, ναι, είναι ο νόμο, πώ να σου πω, οι διατυπώσει, συγγνώμη, σαφή, είναι πολύ πιο ωραίο, αυτό λέω.
1: Ναι, ρε παιδί, το ξέρω, αλλά πάντα είναι γνωστό ότι για τέτοια ποσά δεν χτυπάνε καμπανάκια. Υπάρχει ένα μηχανισμό που χτυπάει το καμπανάκι που λέμε.
0: Σωστό,
1: για να
0: δώσω
1: συναγερμό. Για τέτοια ποσά δεν χτυπάει το καμπανάκι. Τώρα, αν ο άλλο, οι άλλοι κάνανε ρε εσύ απαγωγή στη Θεσσαλονίκη που έγινε. Και απήγαγαν κάποιον και τον υποχρέωσαν να μεταφέρει χρήματα από τραπεζικό λογαριασμό σε τραπεζικό λογαριασμό. Μέχρι το απόγευμα του είχαν βρει. Θέλω να πω ότι πρέπει να είσαι τελείω μπούφο για να κάνει απαγωγή για να μεταφέρει χρήματα.
0: Άσχετα, μαζί.
1: Δεν είναι άσχετα. Θέλω να πω ότι τα 100 και τα 200 ευρώ δεν χτυπάνε πουθενά συναγερμό. Αυτό θέλω να πω. Από ένα ποσό και πάνω, δεν ξέρω ποιο είναι το ποσό αυτό. Καλό θα ήταν να πούνε ότι από το ποσό πάνω από 2.000, 3.000, 5.000.
0: Αυτό, ακριβώς,
1: ναι, αυτό θα ήταν σωστό.
0: Ναι, ναι, ναι, λέει ως 800.000.
1: Γιατί άμα δώσει ένα εκατομμύριο. Εντάξει, δηλαδή.
0: Τότε
1: να καταλάβω.
0: Σωστό και αυτό. Σωστό, δεν το σκέφτηκα.
1: Λοιπόν. Έρχεται ο Μπράντοβιτς, παιδιά, φίλοι του Παναθηναϊκού. Μπορείτε να κάνετε πάρτι. Η αλήθεια είναι πως είναι, νομίζω, ο κορυφαίος που υπονείται στην Ευρώπη τα τελευταία πολλά χρόνια.
0: Είναι φίλο Παναθηναϊκός.
1: Δεν είναι φίλο Παναθηναϊκός. Είμαι ο πρώτος. 10 τίτλους έχει η Ρεσί, έχει 10 Ευρωλίγκες έχει. Δηλαδή είναι ο ρέκορντ των Ευρωλίγκων. Του έχει πάρει με 4-5 Ευρωλίγκες.
0: Είναι στη γραμμή των νέων. Η ιστορία συνεχίζεται. Σεισμός στην Ευρώπη για την επιστροφή ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.
1: Αλήθεια είναι πάντως. Δεν ψέματα. Αλήθεια. Προφανώς, άμα έχει και καλό υλικό, εντάξει, αλλά η αλήθεια είναι
0: πως... Απάντα, έχει καλό υλικό.
1: Πόσο χρόνο να πρέπει, μεγάλο τους
0: 65.
1: Μονό, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και νομίζω ότι από τον, πώς το λένε, τον έκανε τον πρώτο Αταμάν, καλύτερος θα είναι.
1: Εντάξει.
0: Θα είχε μια ομάδα με αρχή, μέση και τέλος.
1: Λοιπόν...
0: Πολύ περισσότερο που πήρε την Λευκό...
1: Έχουμε εκλογές και δεν το ξέρω.
0: Γιατί?
1: Διαβάζω ότι σήμερα κορυφαίος υπουργός έχει... Όχι διαβάζω, το είδα.
0: Ναι.
1: Κορυφαίος υπουργός έχει συγκέντρωση της εκλογικής του βάσης, παιδί μου, σε κέντρο της παραλιακής λεωφόρου. Λοιπόν, που σημαίνει ότι...
0: Εκεί στο Νότο.
1: Εκεί στο Νότο, στο Καλαμάκι για την ακρίβεια. Και ξέρω ότι αυτές οι συγκεντρώσεις σε μεγάλα μαγαζιά που είναι μεγάλη χώρα κλπ. Συνήθως γίνονται στην προεκλογική περίοδο. Να μαζέψουμε κανένα σταυρουδάκι. Και βλέπω ότι τώρα, Ιούλιο μήνα, ξέρουν κάτι. Και επειδή ο Ιούλιος ήταν αργά, θα έχει φύγει ο κόσμος.
0: Τους κάνουν τον Ιούνιο.
1: Το κάνουν τώρα για να προλάβουν.
0: Κάλιο γαϊδό.
1: Ρόδενε, παράγαθρο γέννη.
0: Γιατί τώρα σε κάθε περίπτωση είμαστε πλέον και από το Σεπτέμβριο και επισήμως, σε άτυπη προεκλογική περίοδο. Μεγάλη.
1: Ναι, ναι.
0: Ή μικρή, δεν ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Τσοτάξει την τοποθέτηση αυτό.
1: Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τα ενίκια σήμερα με το Θέμη Μπάκα. Πρόεδρο του κτηματομεσητικού, το είπα, δίκτυου Real Estate. Yeah. Θα μιλήσουμε για τα καύσιμα. Ξανά έβαλα. Είναι τεράστια η διαφορά που βλέπεις στο depósito με το πέσιμο αυτό στο 1,90 περίπου από το 2,15 που είχε φτάσει 2,14. Όχι ότι είναι χαμηλά το 1,90, ψηλά είναι. Είναι πιο ψηλά από εκεί που ήταν όταν ξεκίνησε η κρίση. Αλλά έχει και μια διαφορά. Έβαλα 91 χθες. Ένα 50 και το 50 βλέπεις, ρε παιδί μου, πόσο παραπάνω γεμίζει από ό,τι γέμιζε πριν. Γιατί παραπάνω δεν έβαζα ποτέ. Ένα 50. Λοιπόν, με τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο του Συντόσμου Πρατηριούχων, θα έχουμε τον κύριο Γιάννη Τραγασάκη, ένα ιστορικό στέλεχος της αριστεράς, που πλέον δηλώνει ανεξάρτητος βουλευτής της αριστεράς στη Βουλή. Έτσι λέει.
0: Και που λογικά θα τον ρωτήσουμε και για αυτά που είπε ο Γιάννης Τουρνάρας στο πρωτοσέλιδο που πήγε στα Νέα το Σάββατο.
1: Θύμησέ μου.
0: Το μεταξύ άλλων.
1: Βοήθησε με.
0: Είχε πολύ πολύ ενδιαφέρον. Θα τα διαβάσω μόνο. Επί της ουσίας, έτσι. Ναι. Οι άνθρωποι ήταν εντελώς απροετοίμαστοι και άσχετοι, είπε για το 2015.
1: Ναι.
0: Ακόμα και όταν είχε φύγει ο Βαρουφάκης, φλερτάρανε με το παράλληλο νόμισμα. Mm-hmm. Και λοιπά και λοιπά.
1: Εντάξει, πάντως πολλοί από αυτούς τα λένε και μόνοι τους αυτά. Ότι είμαστε απροετοίμαστοι.
0: Όχι, δεν είναι αυτό η είδηση, δεν είναι αυτό. Είναι ότι ακόμα και όταν είχε φύγει ο Βαρουφάκης, φλερτάρανε με το παράλληλο νόμισμα, είναι άλλο.
1: Ναι.
0: Μου είπε τα κεντρικά και σου λέω δύο από τα κεντρικά. Και είπε και κάτι ακόμα, ότι κάστρο του θα είναι η Τράπεζα της Ελλάδος και αν όμοι γέννητο χρειαστεί να ξαναδοθεί μάχη, θα πρέπει να δοθεί από εδώ.
1: Ναι. Πάντως ο κύριος Τραγασάκης, για να ξεχωρίσουμε.
0: Τον έχουμε μέσα Ιουλίου τον κύριο Στουρνάρα.
1: Ο κύριος Τραγασάκης, για να ξεχωρίσουμε όλα αυτά. Γιατί εγώ έχω άποψη για το 2015, δεν συμφωνούμε οι απόψεις μου, αλλά δεν είχε με σημασία. Λέω ότι δεν ήταν ποτέ από τους ανθρώπους που και τότε ακόμα είχε, ούτε οι δηλώσεις του, οι δημόσιες είχαν κάποια ακραία τοποθέτηση, ούτε είχε πει πράγματα για τα οποία τον είχαν προσωπικά βάλει στο επίκεντρο αντιπαράθεση. Τον θυμάμαι, ήταν πάρα πολύ προσεκτικός στις γενικότερες διατυπώσεις του από τότε. Ένα, ξαναλέω, ιστορικό στελεχός αριστεράς που εγώ τρέφω για το πρόσωπο του και πολύ μεγάλο σεβασμό. Τον γνώρισα το 89 ως βουλευτή της.
0: Πρώτο θέμα με τον κύριο Μπάκα.
1: Του συνασπισμού.
0: Με τον κύριο Μπάκα διαβάζω από την απογευματινή. Η κυβέρνηση μετά την αποκάλυψη. Η κυβέρνηση αποσύρει άρον-άρον το σχέδιο για πλαφόν στα ενίκια.
1: Ναι.
0: Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής, στόχος η αύξηση του, του διαθέσιμου αποθέματος και όχι παρέβαση στην αγορά.
1: Ωραία.
0: Ήταν το σχέδιο που το είχαμε πρώτο θέμα την Παρασκευή στο μαγκαζίνο, ναι, της επιτροπής που εισηγούνταν για αυτό το θέμα. Άφηνε ανοιχτό απολύτως το θέμα του πλαφόν στα ενίκια. Την Κυριακή, νομίζω χτες ήταν, βγήκε διαρροή ότι αυτό δεν ισχύει, το παίρνουμε πίσω. Δεν ήταν ακριβώς έτσι, το παίρνουμε πίσω. Ναι. Αλλά αυτό εννοούσα, όπως το έχει απογευματινή σήμερα στην πρώτη σελίδα και μέσα σε δισελίδα που έχει για τα ενίκια.
1: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό. Θες τίποτα άλλο να πεις πριν πάμε σε διαφημιστικό?
0: Όχι, θα τα πούμε και μετά, έχουμε ώρα. Μείνετε στη δεύτερη ώρα. Στην αρχή θα σας πούμε διάφορα από τις εξελίξεις στα κόμματα.
1: Και στην πρώτη θα τους πούμε. Αλλά πιο λίγα.
0: Πιο λίγα, ναι. Εδώ, ναι, θα μου δώσεις μόνο μισό λεπτό γιατί πραγματικά, ναι, θέλω να το διαβάσω. Είναι ένα άρθρο.
1: Τι,
0: του Μητροπολίτη Κέρκυρας Νεκταρίου.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, οι αρχιερείς θα πρέπει να παραιτηθούμε από την κρατική μισθοδοσία.
1: Είναι ο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο δεύτερος ή ο πρώτος αυτός που.
0: Ο τρίτος.
1: Ο τρίτος είναι.
0: Ήταν στην Κρήτη, τον βγάλαμε. Ποιον βγάλαμε, από τα Κύθερα.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι ο τρίτος. Νομίζω υπάρχει κι άλλος ένας ενδιαμέσως, αλλά δεν το θυμάμαι.
1: Αλλά έβγαλε μια ανακοίνωση η Ιερά Σύνοδος.
0: Ναι, ναι, βγάλε μια ανακοίνωση ότι σωστά γίνεται αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, δεν είναι δηλαδή σε αυτή τη γραμμή, αλλά λέει ότι μεταξύ άλλων στο άρθρο του ότι ίσως εμείς οι αρχιερείς θα έπρεπε να εξετάσουμε σοβαρά την πλήρη παραίτησή μας από το μισθολόγιο του κράτους. Ναι. Λέει να πάμε όπως γινόταν μέχρι το 86 που αρχιερείς ανάλαβαν την αποζημίωσή τους από τότε ΟΔΕΠ όπως και οι ιεροκήρυξικές και λέει ότι με τον... Θα μπορούσε λοιπόν να αναζητηθεί ένας άλλος τρόπος με τον οποίο η αποζημίωση που σήμερα δίνεται στους αρχιερείς να κατευθυνθεί ως ενίσχυση στους ιερείς μας, ιδίως σε εκείνους που σηκώνουν καθημερινά το βάρος μικρών, φτωχών και απομακρυσμένων ενωριών. Ενδιαφέρον, έχετε κάνει μια προσπάθεια να το μιλήσουμε αύριο.
1: Έβγαλε την Παρασκευή το απόγευμα, για όσους δεν παρακολουθούν το Σαββατοκύριακο, ναι, ναι, επικαιρότητα, μια ανακοίνωση η Ιερά Σύνοδος, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, που λέει ότι η μισθοδοσία του κλήρου συνδέεται ιστορικά με την αξιοποίηση εκκλησιαστικής περιουσίας για το κοινό καλό και όχι με κάποια χαριστική ή προνομιακή μεταχείριση. Και ειδικά για την περίπτωση τη συγκεκριμένη, λέει αναφορές σε υπέρογα ή λανθασμένα ποσά. Και ότι η πρόσφατη ρύθμιση που εισηγεί την ελληνική πολιτεία δεν εισάγει κάποιο νέο προνόμιο, καθώς επαναφέρει τη μισθοδοσία των αρχιερέων εντός του γενικού πλαισίου της δημόσιας διοίκησης. Τώρα, εγώ σας μεταφέρω έτσι κάποιο κομμάτι, γιατί είναι πολύ μεγάλη. Λέει, για την ποιμένουσα εκκλησία, η προσπάθεια επίλυση των πραγματικών προβλημάτων ανθρώπων αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος ποιμαντικής ευθύνης της διακονίας και γι' αυτό επιτελείται αθόρυβα και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν,
0: ο Μητροπολίτης Κέρκυρας λέει: αν ο λαός στερείται, ο επίσκοπος δεν μπορεί να απολαμβάνει. Αν ο λαός αμφισβητεί, ο επίσκοπος δεν πρέπει να θυμώνει, αλλά να εξηγεί, να μετανοεί όπου χρειάζεται, να δίνει μαρτυρία αλήθειας. Και για να το πω ακόμη πιο προσωπικά, ουδέποτε χρειάστηκε να δαπανηθεί η Ιερά Μητρόπολη για να συντηρείται. Να συντηρήσει την προσωπική μου ζωή.
1: Βλέπετε, ναι.
0: Ναι, ναι. Επιβαρύνθηκε εννοεί δηλαδή.
1: Εντάξει, ναι. Όπως σε όλες τις. Δεν θέλω να πω δουλειά, γιατί αυτό ας πούμε δεν το λέω.
0: Όχι,
1: δουλειά.
0: Δουλειά.
1: Όπως σε όλους τους χώρους, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν απόψεις και απόψεις, άνθρωποι και άνθρωποι. Γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε, έτσι δεν είναι κανένας. Επειδή φοράει ράσα, δεν σημαίνει πως έγινε Θεός.
0: Πρωτίστως άνθρωπος του Θεού όμως. Ναι. Πρώτος άνθρωπος του Θεού, ανταυτού.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θυμίζουμε ξανά ότι κληρώνουμε τελευταία μέρα σήμερα για Κρήτη ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γεωταχή από Πειραιά για Κρήτη, προσφορά της ANEC Lines. Παίρνετε στο 211-1080-880. Στο τέλος της εκπομπής θα γίνει η κλήρωση. Κλείστε το εισιτήριο όσο εύκολα και γρήγορα στο ANEC.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App. C όπως η θάλασσα. Κατεβάστε το τώρα, ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της και. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Γιατί το Art Tech της The Raw Show, της Cosmote Telecom βέβαια, γυρίζει φέτος όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecomroadshow.gr. Λοιπόν, πάμε στο.
0: Αν είχε την ίδια άποψη για τον εαυτό σου. Αν είχαμε δυο μας. Αυτή που είχε ο προπονητής, ο νέος του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο.
1: Τι είπε?
0: Είπε ότι είμαι ο καλύτερος προπονητής που μπορούσε να έχει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός.
1: Είπε έτσι.
0: Είμαστε η καλύτερη εκπομπή που θα μπορούσε να έχει το ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Συγγνώμη, το είπε ο
0: εαυτό. Ναι. Ωραίος, μεγάλη αυτοπεποίθηση. Υπάρχει δεύτερη ανάγνωση.
1: Μπορεί να αποδειχθεί ο άνθρωπος ότι ήταν πραγματικά ο καλύτερος προπονητής.
0: Ναι.
1: Τώρα θα
0: το πούνε οι άλλοι.
1: Είμαι ο καλύτερος προπονητής. Βέβαια πρέπει να πω ότι κάνει πολύ καλές μεταγραφές. Είμαι ο καλύτερος προπονητής. Ο γιος μου τα λέει, όχι εγώ.
0: Αυτός. Τώρα ήρθε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, κάνει καλές μεταγραφές.
0: Και θα μείνει στον Παναθηναϊκό.
1: Μου λέει ο γιος μου ότι θα κάνει καλές μεταγραφές. Είμαι ο καλύτερος προπονητής που θα μπορούσε να έχει ο Παναθηναϊκός. Όπα. Κάτι που θυμίζει σε ελληνική πολιτική λίγο πιο παλιά όμως, όχι τώρα.
0: Με τριοφρόνος είμαι φαινόμενο.
1: Και είναι και 38 χρόνια μικρός, δεν είναι μεγάλος. Αυτό θέλω να πω, έτσι. Και βόρειος, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Βόρειος. Περίεργο. Δεν πειράζει. Τις κατάμε, αυτά μένουνε. Λοιπόν, πάμε.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Γαλαξίας παγωτό καϊμάκι στρατσιατέλα 1 λίτρου μόνο 2,99. Live χυμή σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων με την κάρτα bonus, επιπλέον έκπτωση 2 ευρώ. Γαλαξίας.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
8: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: του λαγοκέφαλου του Κάγκελο γίνεται.
1: Ναι.
0: Είναι, νομίζω έχει γίνει αντικείμενο μεγάλη ζήτηση του λαγοκέφαλου και ο κόσμος δεν πολύ ξανήγεται τις παραλίες. Αν και μου ήρθε ένα βίντεο χθες, που βέβαια δεν είναι φετινό, είναι του 24, με ένα κοπάδι από αυτά τα ψαράκια τα οποία παίρνουν το κουτάκι, λέει, του αναψυκτικού και το κάνουν κομματάκια, το οποίο έχουν βγει στην παραλία. Όταν είμαι στην παραλία, εννοούμε σχεδόν δεν έχουν βγει εξωβόλτα. Ναι, και μιλάμε για κοπαδάκια, όχι αστεία.
1: Δύο αρκάς είχαμε τον κουφιοκέφαλο, είχαμε το χοντροκέφαλο, έχουμε τώρα και τον μπλακοκέφαλο.
0: Ναι, αλλά δεν δαγκώνει, αυτό δαγκώνει.
1: Χειρότερα.
0: Λοιπόν, πάμε στην κυρία.
1: Καλημέρα πριν στη Στέλλα Καντώνα. Σας ακούω, αγόρια, λέει.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στον κύριο Θέμη Μπάκα, πρόεδρο του κτηματομεσητικού δικτύου E-Real Estate, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και μας περιμένει. Καλημέρα, κύριε Μπάκα.
2: Καλή σήμερα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, σας τηλεφωνήσαμε για να δούμε.
1: Είδαμε όλο αυτό το σχέδιο Παρασκευή της Εθνικής Επιτροπής για τα Ενίκια. Μπορείτε λίγο να μας το αναλύσετε, αν και βλέπω εδώ ότι την Κυριακή το πήραν πίσω τη διάταξη για πλαφόν στα Ενίκια.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε στο εξής. Αυτές είναι οι δύσκολες διαβούλευση, 5 συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν ουσιαστικά το Εθνικό Σχέδιο Στεγαστικής Πολιτικής 2026-2035. Αρχικά το πρώτο μέτρο, που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και ήταν μια απέτηση όλης της αγοράς, ήταν να δημιουργηθεί ένας εθνικός δείκτης τιμών και ενοικίων. Δηλαδή μια δημιουργία εθνικού παρατηρητηρίου κατοικίας με συλλογή στοιχείων από μισθωτήρια, μεταβιβάσεις, τραπεζικές εκτιμήσεις και φορολογικά δεδομένα, καταγραφή πραγματικών τιμών αγοράς και ειδικές ανά περιοχή, καθώς και ένας έγκαιρος εντοπισμός περιοχών με στεγαστική πίεση. Εδώ θα πρέπει να δούμε το εξής όμως. Από πού θα συλλέξουν τα στοιχεία? Δεν συζητάμε για φορολογικά δεδομένα από μισθωτήρια συμβόλαια, μα εμείς σαν χώρα, ενώ αυτό που συζητάμε είναι πάρα πολύ σημαντικό, εμείς σαν χώρα γνωρίζουμε ότι ακόμα και στην επιστροφή του ενοικίου τα δηλωμένα μισθώματα είναι 250 ευρώ. Επομένως, εδώ θέλει λίγο προσοχή. Ενώ παράλληλα δεν ακούσαμε καθόλου αυτό που περίμενα με μεγάλη αγωνία, να δημιουργηθεί και ένα εθνικό μητρό κλειστών κατοικιών. Ένα μητρό, δηλαδή να ξέρουμε τελικά πώς κατοικήσει κλειστή σε αυτή τη χώρα. Σε ποιες περιοχές βρίσκονται, δεν υπάρχει μια χαρτογράφηση. Επιπλέον, όσον αφορά τον έγκαιρο εντοπισμό περιοχών με στεγαστική πίεση, εδώ να αναφέρω το εξής. Στο εξωτερικό, σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια περιοχή χαρακτηρίζεται περιοχή στεγαστικής πίεσης όταν υπάρχουν δύο βασικοί παράγοντες. Πρώτος παράγοντας. Όταν το ενίκιο ξεπερνά το 30% του μέσου εισοδήματος των ανθρώπων που διαμένουν στη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Σε εμάς είναι ψηλότερο, ναι.
2: Ακριβώς. Εμείς στη χώρα μας, αν δεν μιλάμε για 30%, θα πρέπει να μπει σχεδόν το σύνολο της Αττικής. Πέρα από τις υπόλοιπες περιοχές. Ή αλλιώς, εάν το ενίκιο έχει αυξηθεί, το κόστος ενοικίας έχει αυξηθεί 5% περισσότερο από τον πληθωρισμό την τελευταία πενταετία. Που πάλι ισχύει αυτό σε εμάς. Επομένως, εδώ πρέπει να δούμε πώς διαμορφώνεται αυτός ο δείχτης, ο οποίος εντοπίζει, λέει, έγκαιρα ποια περιοχή έχει στεγαστική πίεση. Την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, όπως είπατε σωστά και εσείς, αφήσαμε ένα παράθυρο για πλαφόν στα ενίκια, δηλαδή να εξετάζει τη δυνατότητα, λέει, καθορισμού άπτων ορίων μισθωμάτων σύμφωνα με την χαμηλή ποιότητα ή ενεργειακά υποβαθμισμένα ακίνητα. Την Κυριακή, εχθές, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογενείας ξεκαθάριζε ότι δεν εξετάζεται επιβολή πλαφών στα ενίκια. Δηλαδή, σύμφωνα με το Υπουργείο, λέει, το στεγαστικό πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται με διοικητικό καθορισμό τιμών, αλλά με αύξηση προσφοράς.
1: Γιατί λέει ότι μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω η αδήλωτη οικονομία να αντιμετωπίζει το πρόβλημα κλπ. Κλπ. Ναι, λέει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής.
2: Είναι σημαντικό, γιατί μιλάμε για ιδιωτικές περιουσίες. Δεν μπορεί σε κάποιον για ποιο λόγο ζητά 1.000 ευρώ ή 500 ευρώ, αλλά θα μπορούσαμε όμως σε προγράμματα τα οποία εντάσσονται στο ευρύτερη πολιτική της στέγασης, όπως είναι το να κινήσω νοικιάζω, θα μπορούσαμε να πούμε, ξέρετε κάτι κύριε ιδιοκτήτη, θα πάρεις χρήματα για να ανακαινήσεις το κλειστό σπίτι και να μείνεις μέσα εσύ. Καλά κάνεις και να μείνεις μέσα στο σπίτι σου κανονικότητα και είναι κοινωνιακά αναβαθμισμένο και ανακαινισμένο, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Αν όμως πάρεις χρήματα για να ανακαινήσεις το κλειστό σου σπίτι, να αυξηθεί η αξία του άρα και επομένως να το βγάλεις στην αγορά αυτό το σπίτι, να εισπράτεις και ενίκεια αντί να εισόδημα κάθε μήνα που μέχρι τώρα δεν εισπράτες τίποτα, θα μπορούσαμε σε αυτή την περίπτωση να πούμε, ξέρετε κάτι, το ενίκιο του σπιτιού του συγκεκριμένου πρέπει να βγει στην αγορά με ένα ενίκιο μειωμένο έως ακόμα και 30% από τη μέση του με τιμή ενοικίας περιοχής. Και αυτό δεν το λέω εγώ μόνο αυθαίρετα, αυτό ισχύει στην Κύπρο. Επειδή στην Κύπρο υπάρχει το πρόγραμμα να κινήσω νοικιάζω, είναι χωρισμένο σε δύο κατηγορίες. Είναι ο ιδιοκτήτης που θα διαμείνει μέσα στο σπίτι του την οικογένειά του ως κύρια κατοικία. Δεν είναι καμία υποχρέωση, η μόνη υποχρέωση είναι να μείνει τουλάχιστον 5 χρόνια σε αυτή την κατοικία ο ίδιος και η οικογένειά του. Υπάρχει και ο ιδιοκτήτης, ο οποίος θα πάρει χρήματα, θα ανακοινήσει ένα κλειστό σπίτι και θα παίρνει εισοδήματα κάθε μήνα από κάτι που δεν συνέβαινε ποτέ του. Επομένως, αυτό είναι κάτι που θα μπορούσαμε να εξετάσουμε την κοινωνική ανταποδοτικότητα από ένα πρόγραμμα στεγαστικό στο να δημιουργηθούν κατοικίες με προσιτές τιμές ενοικίασης. Το επόμενο μέτρο, το οποίο αυτή τη στιγμή συζητιέται, είναι ένα νέο μόνιμο πρόγραμμα σπίτι μου. Το πρόγραμμα δεν θα λειτουργεί πλέον μόνο με ευρωπαϊκούς πόρους. Προβλέπεται, λέει, φορολογικά κινείται στις τράπεζες ώστε να προσφέρουν χαμηλότερα επιτόκια. Δηλαδή ο στόχος είναι η μόνιμη πρόσβαση των νέων οικογενειών σε θεότητα στεγαστικά δάνεια. Εδώ δεν το καταλαβαίνω, ας πω την αλήθεια μου. Τι φορολογοκίνημα θα δώσει στην τράπεζα για να μειώσει το επιτόκιο. Το πρόβλημα του κόσμου, είδαμε, σε πολύ μεγάλο ποσοστό, δεν είναι η χρηματοδότηση. Γιατί θυμάστε πολύ καλά, το πρόγραμμα σπίτι μου το οποίο είχαμε 120.000 αιτήσεις στις πρώτες 15 μέρες που ξεκίνησε το πρόγραμμα, είχαμε περίπου 38-40.000 ανθρώπους που πήρανε την προέγκριση από το τραπεζικό ίδρυμα ότι κυρούν τις προδιαγραφές τραπεζικού δανεισμού. Ναι. Αλλά ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων δεν προχώρησε το επόμενο βήμα διότι δεν πήγαν σπίτια. Επομένως, αυτό πρέπει να δούμε εδώ είναι πώς θα δημιουργήσουμε ένα απόθεμα κατοικιών προσιτών τιμών και όχι να οδηγούμε ένα μεγάλο ποσοστό ενός ανθρώπων δεσμεύοντας για 30 χρόνια σε ένα στεγαστικό δάνειο φτηνό, όντως φτηνό, αλλά με ακριβή στέγη για σπίτια του 70 και του 80. Το άλλο θέμα το οποίο για μένα είναι το σημαντικότερο απ' όλα και χαίρομαι πάρα πολύ που διαβάζω μέσα να ξέρετε είναι η νέα Golden Visa για μακροχρόνια μίσθωση. Αυτό το μέτρο, να ξέρετε, το είχαμε καταθέσει στο δημόσιο διάλογο τουλάχιστον εδώ και μια τριετία. Τι λέγαμε? Λέγαμε το εξής. Έχετε ένας επενδυτής στο εξωτερικό να αποκτήσει Golden Visa. Καλά κάνει, θέλουμε να επενδύσει στη χώρα μας. Για ποιο λόγο αυτός ο άνθρωπος να πηγαίνει και να επιλέγει ό,τι ακίνητα θέλει, όπου θέλει και να δημιουργείται στεγαστική πίεση στη χώρα ή να αυξάνονται τιμές? Αυτό που είχαμε προτείνει και δεν μπορεί να υιοθετείται αυτή τη στιγμή είναι θέλει ένας επενδυτής να αποκτήσει Golden Visa, πολύ ωραία. Πάρε 2-3 σπίτια σε αυτές τις περιοχές παλαιά, ακόμα και κλειστά σπίτια, ανακαίνισε τα με δικά σου χρήματα, βγάλτε στην αγορά για ενοικίαση για 5, 6, 7, 8 χρόνια και δεσμεύσου κιόλας ότι αυτά τα σπίτια θα ενοικιαστούν με συγκεκριμένες τιμές ενοικίασης, προσιτές. Με αυτό το τι γίνεται, ανανεώνουμε το οικιστικό μας απόθεμα σαν χώρα, δηλαδή κάνουμε ανακαινήσεις, ενεργές αναβαθμίσεις και παράλληλα δημιουργούνται σπίτια στην αγορά προσιτών τιμών. Αυτό για μένα είναι σημαντικό μέτρο, εάν το συνδυάσουμε κιόλας και με την κατοικία στις περιοχές που υπάρχει τουριστική πίεση.
0: Δεν ξέρω αν μας άκουγε ο Παραδιάση, αν είναι συμπτωματικό. Ήρθε μόλις τώρα ένα email από την Πομιδά, την Παναλλήνια Ομοσπονδία Ιδιωτικών Ακινήτων, που χαιρετίζει τη χθεσινή αποσαφήνιση ότι η κυβέρνηση δεν εξετάζει και δεν προτίθεται να προχωρήσει οποιαδήποτε μορφή διοικητικού καθορισμού ή ανωτά του ορίου στα μισθώματα κατοικιών. Και λέει ότι επειδή το θέμα σηκώθηκε στο δημόσιο διάλογο, θεωρούμε αναγκαίο να σκιαγραφίσουμε τις καταστροφικές συνέπειες της υιοθέτησης ενός τέτοιου μέτρου, λέει.
2: Έχει
0: το οποίο πρέπει να πω βέβαια ότι είναι ένα μέτρο το οποίο το προτείνουν οι κόμματα της αντιπολίτευσης στο πλαφόν, έτσι.
2: Κύριε Ξενάκη, ναι. Πλαφόν στο δικό μου το σπίτι, συγγνώμη που το πω, και ξέρετε πολλές φορές ότι εγώ με τη στεγαστική πολιτική έχω άμεση σχέση και πολλές φορές που βγάζουν πολλές φορές καταδικαστήματα.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ μεγάλο λάθος. Δεν μπορεί σε κάποιον άνθρωπο τώρα ότι ξέρει κάτι. Επειδή έχουμε στεγαστική κρίση στην Ελλάδα, είσαι υποχρεωμένος να νοικιάζεις το σπίτι σου φτηνά. Δώσε κίνητρο. Θα σας πω ένα παράδειγμα πάρα πολύ απλό. Πέρυσι δεν μειώσαμε το φορολογικό συντελεστή στα ενίκια που εισπράττονται για ποσά από 12 έως 20.000 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή κάποιος που εισπράττει 1.000 ή ακόμα και 2.000 ευρώ. Αυτός ο άνθρωπος που δέχτηκε αυτή τη φορολογική ελάχιστη του ιδιοκτήτης, είναι καλός ή δέχτηκε. Δεν έχει καμία υποχρέωση εναντί του νοικιαστή. Στο εξωτερικό, όταν συζητάμε για φορολογικές ελαφρύνσεις, όταν συζητάμε για φορολογικά κίνητρα, υπάρχει και μια ανταποδοτικότητα. Παράδειγμα, σήμερα θα συζητάμε τώρα το Μάιο μήνα, από το Μάιο μήνα έως και τον Αύγουστο-Σεπτέμβρη, έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό ανανέωσης των μισθωτηρίων συμβολέων που είχαν δημιουργηθεί την προηγούμενη τριετία. Πάντα τους καλοκαιρινούς μήνες, τότε αναλώντας συμβόλαια οι άνθρωποι. Το πρόβλημά μας εδώ πέρα ποιο είναι? Συζητά ο ιδιοκτήτης τον ενοικιαστή του, με τον καλό ενοικιαστή συζητά πάντα ο ιδιοκτήτης την ανανέωση του μισθωτηρίου συμβολέου. Δηλαδή, σε έναν νοικιαστή που πληρώνει το νοικιό το κανονικά, δεν είναι κανείς τώρα στο σπίτι, να ανανεώσουμε. Και βλέπουμε πολλές φορές να ζητούν αυξήσεις πάρα πολύ ψηλές, 10%, 15%, 20%, και υπάρχουν και αυτές περιπτώσεις.
1: Και θα τις δώσεις, γιατί δεν έχεις πόρο να δεις σπίτι τώρα.
2: Το θέμα είναι τώρα. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε εμείς. Να πούμε, και είναι ιδιοκτήτη, εφόσον ανανεώσει το μισθωτήριο συμβόλαιο στο ίδιο αθηνή, δηλαδή στον ίδιο νοικιαστή, στον καλό σου νοικιαστή, με αυτό δεν πραγματεύεσαι.
0: Ναι.
2: Αν ανανεώσει το μισθωτήριο συμβόλαιο την επόμενη τριετία με μια συνολική αύξηση του έως 5% συνολικά στην τριετία, έχεις προλάβει 20% τα εισοδήματα σου στα νίκια. Και θα πει κάτι.
1: Μα κύριε Μπάκα.
0: Όχι, δεν έχω ερώτηση. Εσύ, εγώ ήθελα. Βρήκα ότι το πλαφόν το έχει προτείνει και ο Ανδρουλάκη τον Απρίλιο του 25 στα μέτρα για τη στέγαση. Είναι μέσα από τα μέτρα.
1: Εδώ ήθελα να ρωτήσω. Δόθηκε το σχέδιο λοιπόν διαβούλευση για την εθνική στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική 26-35. Μιλάμε δηλαδή για 10 χρόνια. Ερώτημα, εσείς βλέπετε ότι με αυτό το σχέδιο μπορεί και μονολεκτικά για να πάμε σε διαφημίσεις ενώ μπορεί να λύσει, να αντιμετωπίσει, να λύσει, δεν γίνεται, το πρόβλημα των ενοικίων.
2: Την ανάγκη του σήμερα αυτό το σχέδιο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Είναι μικρή η δυναμική του σε σχέση με την ανάγκη του σήμερα. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερες παρεμβάσεις όσον αφορά την αύξηση διαθεσιμότητας κατοικιών. Ωραία είναι αυτά που συζητάμε σήμερα σε σχέση με το παρελθόν, αλλά είναι μικρής δυναμικής σε σχέση με την ανάγκη του σήμερα. Και ξέρετε κάτι σημαντικό, και να κλείσουμε αυτό. Χρειαζόμαστε άμεσα μέτρα αναχέτησης του κόστου στέγασης. Δηλαδή, μπορεί να εκπίπτει από το προλογικό εισόδημα το κρατικό ενίκιο με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Μπορούν οι τόξεις στεγαστικών δανείων, όπως το αναφέρει και ο ασθενής του 22, να εκπίπτουν από το προλογικό εισόδημα αν πρόκειται για πρώτη κατοικία. Αυτά είναι σημαντικά μέτρα, να ξέρετε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα
0: επίσης στον Δημήτρη Καμένο. Στείλουμε. Περνάει από την Πειραιώς, δεν είναι? Mm-hmm. Και μου στέλνει φωτογραφία των γραφείων του ΣΥΡΙΖΑ. Και λέει, θα μας πείτε ποιος θα τα πάρει αυτά. Μπορεί να μας πει ο Σκουρίς.
1: Γιατί να σου πει ο Σκουρίς,
0: ξέρει. Πώς ξέρει, από τα ρεπορτάζ.
1: Καλημέρα,
0: Δημήτρη. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Λοιπόν.
1: Αυτό εκεί που ανήκει. Άλλα γραφεία θα έπρεπε να πάρουν οι τράπεζες του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πάντως ο τελευταίος που θα ήθελε να πάει σε αυτά τα γραφεία είναι ο κύριος Τσίπρας. Έτσι, για να είμαστε εντάξει.
1: Δεν
0: πάει καμία περίπτωση, έτσι δεν το συζητάμε τώρα. Εδώ πάει να ξεφορτωθεί ότι θυμίζει ΣΥΡΙΖΑ. Να πάει να πάρει και τα γραφεία. Τα παλιά γραφεία. Και για το Feng Shui δεν είναι σωστό αυτό. Λοιπόν, πάμε σε διαφορετικό περιβάλλον. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική, αλλά θες γρήγορα ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει χιονίσει, κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G WiFi μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα! Με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G WiFi έχεις 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα μπες στο κοσμοτέ.gr. Θυμίζουμε ότι τελευταία μέρα σήμερα κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για 2 άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. 2-11-10-80-8-80. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της ANEC Lines, ταξίδι με άνεση και φιλοξενία και 2 νέους προορισμούς, Μήλο και Σέριφο.

0: Λοιπόν, και από το πρόβλημα της στέγης, το μεγάλο του καυτό και το πραγματικά ζωτική σημασία για τον κόσμο, σε ένα άλλο καθημερινό πρόβλημα για πολύ περισσότερο κόσμο, πιο μικρό ίσως, αλλά καθημερινό, τα κάψιμα. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, είναι πρόεδρος Συνδέσμου Πρατηριούχων Αττικής Εμπόρων Καυσίμων. Καλημέρα, κύριε Παπαγεωργίου.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή σας μέρα, επίσης, καλή εβδομάδα.
0: Τις τελευταίες ημέρες είχαμε, όσοι περνάμε από και κοιτάμε τι γράφουν τα πρατήρια, είδαμε ότι είχαμε μια πτώση της τιμής της αμόλυβδης, είδα σήμερα το πρωί 1,91 και έβαλα γιόλα στις 1,91. Είδα και 1,89 την περσμένη εβδομάδα, αλλά δώστε μας μια εικόνα που είμαστε και πού μπορούμε να πορευτούμε τις επόμενες μέρες και εβδομάδες.
1: Και πού ίσως θα έπρεπε να ήμασταν, έτσι, αν είναι επαρκής αυτή η μείωση η οποία γίνεται με βάση τις τιμές χοντρικής.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, οι τιμές αυτές που αναφέρατε πριν από λίγο είναι οι δεικτικές τιμές για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Η επαρχία ακόμα έχει μια χρονοκαθυστέρηση στο να παραλάβει νέες ποσότητες με νέες μειωμένες τιμές. Θεωρώ ότι μέσα σε αυτήν την εβδομάδα και εκεί θα αποκατασταθεί, δηλαδή και εκεί τα περισσότερα πρατήρια θα έχουν τιμές πολύ κοντά σε αυτές, εκτός από την νησιωτική χώρα, η οποία έχει το μεταφορικό κόστος και έχουμε μια επιβάρυνση από 6 έως 14 λεπτά το λίτρο ανάλογα που βρίσκεται το κάθε νησί.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα, τις επόμενες μέρες περιμένουμε συγκράτηση των τιμών σε αυτά τα επίπεδα. Το πετρέλαιο παραμένει κοντά στα 80 δολάρια. Δεν συνεχίζει την πτωτική του πορεία. Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος γι' αυτό. Θεωρώ ότι και μέσα στο καλοκαίρι δεν θα πέσει παρακάτω, δεν θα μειωθεί άλλο.
0: Άρα και πόσο ήταν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος?
2: Κοιτάξτε, ξεκινήσαμε αρχές του έτους, το πρώτο δεκαήμερο του Γενάρη, όπου η τιμή ήταν η χαμηλότερη από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, από το 2022 δηλαδή. Είχαμε 65 δολάρια το βαρέλι με 1,70 η τιμή της βενζίνης στη χώρα μας. Αντίστοιχα, πριν την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, που οι αγορές μας είχαν προειδεάσει ότι κάτι θα συμβεί, είχαμε δει την τιμή να ανεβαίνει από το 1,70 που ήταν στις αρχές του έτους στο 1,80, περίπου 1,79. Και μετά μπήκαμε αρμαγεδόν, στον αρμαγεδόν δηλαδή. Είδαμε τις τιμές να εκτοξεύονται και πάνω από 2,20.
0: Τώρα βλέπω 78,60 βλέπω τώρα, αυτή τη στιγμή διεθνή στιγμή του Brent, και εύρος 52 εβδομάδων είχε φτάσει κάποια στιγμή στα 58.
2: Ναι, ναι, βεβαίως, ήταν το συνεδριακά. Είχε φτάσει 58. Η χαμηλότερη τιμή που κατέγραψε στο κλείσιμο ήταν στα 63 δολάρια περίπου. Κοιτάξτε, αυτό θα είναι αυτό που θα ζήσουμε.
0: Δεν θα
2: το
0: πέσει κατά το 79, 80, 78 λέτε το καλοκαίρι, δηλαδή, ακόμα και αν υπάρξει ειρήνη στην περιοχή εκεί.
2: Δεν μπορεί να πέσει για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι θα πρέπει να αποκατασταθεί η διακίνηση του αργού πετρελαίου στα δελιστήρια. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε και κατά τη διάρκεια του πολέμου, και αυτό που ήταν το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι λείπουν αρκετά εκατομμύρια βαρέλια από τις διεθνείς αγορές κάθε μέρα. Δηλαδή, ζητάει ο κόσμος, ζητάει η αγορά, ζητάει η κίνηση, τα logistic, το μεταφορικό, ζητάνε καύσιμα και δεν μπορούσαν να έχουν στις ποσότητες που θέλουν. Ναι. Αυτό όσο πέρναγε ο καιρός, εφόσον τα στενά ήταν κλειστά, θα επιδεινωνόταν. Τώρα λοιπόν μας δίνεται η δυνατότητα να αρχίσει σιγά σιγά να διακινείται το προϊόν. Όμως όπως έχετε δει και στο χάρτη, στην περιοχή εκεί είναι εκατοντάδες τάγκες συσσωρευμένα, συγκεντρωμένα, τα οποία για να ξεκινήσουν μια διακίνηση και μέσα από ένα αρκοθετημένο πεδίο, είναι προφανές ότι θέλει αρκετό χρόνο, τουλάχιστον 40 με 45 μέρες, για να βγουν από εκεί και να μοιράσουν τα προϊόντα ανά τον κόσμο προς διήλυση. Τα ελληνικά δηληστήρια, ενώ είχαν ένα χρονικό ορίζοντα περίπου 4 μηνών που κλείναν τα προϊόντα τους και υπήρχε μια συνεχή ροή, αυτό μειώθηκε στις 40 μέρες. Ναι. Για να ξαναεπανέλθουμε στους 4 μήνες, δηλαδή όλη η αλυσίδα διακίνησης στο διεθνές πεδίο να αποκατασταθεί, θα περάσει το καλοκαίρι, θα φτάσουμε τέλη Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό και αν δεν υπάρξει άλλο άσχημο γεγονός.
0: Και το πετρέλαιο βέβαια, να πούμε, το οποίο είναι γύρω στο 1,60 τώρα, τέλος του μήνα φαντάζομαι θα φορτωθούν και τα 15 λεπτά παραπάνω που ήταν πώς το λένε, τα αξιωματοδότηση από το κράτος. Αυτό θα σταματήσει φαντάζομαι τέλος του μήνα.
2: Πολύ σωστά. Αυτή την αίσθηση έχω και εγώ ότι η κυβέρνηση δεν θα συνεχίσει την επιδότηση. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που είχαν επιδότηση τα υγρά καύσιμα για τους καταναλωτές. Βέβαια, εφόσον είμαστε σε αυτά τα επίπεδα, το πετρέλαιο ήδη στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη η τιμή του είναι κάτω από 1,60, δηλαδή περίπου στο 1,59-1,58.
0: Ναι.
2: Θεωρώ ότι μόλις μέχρι να φτάσουμε τέλος Ιουνίου να φύγει η τιμή της επιδότησης των 15 λεπτών από μέσα, θα είναι αρκετά χαμηλή, οπότε δεν θα το αντιληφθεί και η αγορά άμεσα.
0: Μάλιστα.
2: Θα είμαστε πάλι στα ίδια επίπεδα, δηλαδή γύρω στο 1,68-1,67, αυτό που καταγράφει τώρα ως μέση τιμή πανελλαδικά.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι λοιπόν.
2: Είναι αισιόδοξα τα νέα,
0: ναι,
2: γιατί
0: μπαίνουμε
2: στη καρδιά του καλοκαιριού.
0: Αλλά, ναι,
2: σε σχέση με αυτό που περιμέναμε πριν από ένα μήνα, είναι πραγματικά αισιόδοξα. Το λέω σαν άνθρωπος της αγοράς και...
0: Ναι, γιατί μιλούσαμε ένα μήνα πιο πριν, το θυμάμαι πολύ καλά στα δελτία ειδήσεων, και για 2,5 ευρώ, για 2,30, 2,40 κλπ. Αυτό είναι αλήθεια.
2: Και έλλειψη καυσίμων.
0: Και έλλειψη καυσίμων. Μα η έλλειψη καυσίμων είναι που θα έφερνε και αυτή την εκτόξευση στις τιμές, είναι βέβαιο. Λοιπόν, ευχαριστούμε για το Παπαγεωργίο, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα στη φίλη μας την Άννα, καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Ιωαννίδη, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη, στο Θανάση. Καλημέρα στο Βαγγέλη, γεια σου ρε Βαγγέλη. Εκείνη στους δρόμους τι γίνεται, καθημερινά εδώ ακροατής. Μας βοηθάει πολλές φορές και σε θέματα ως οδηγός ταξί. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη Μιλιώνη, επίσης οδηγό ταξί. Καλημέρα και στη φίλη μας την Άννα που βλέπω εδώ, στα κοινωνικά δίκτυα. Στην επόμενη ώρα της εκπομπής θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Δραγασάκη, τον βουλευτή που κατέλαβε τη θέση της κυρίας Αχτσιόγλου, νομίζω, ήταν τρίτος στο δυτικό τομέα της Β' Αθήνας μετά από την κυρία Δούρου και την κυρία Αχτσιόγλου, αλλά είναι ανεξάρτητος βουλευτής της αριστεράς, τουλάχιστον
1: είχε
0: έτσι
1: δηλαδή. Είχε υποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ,
0: με το Κασελάκι είχε υποχωρήσει, σωστά. Και είναι ανεξάρτητος βουλευτής και επίσης, για όλα θα μιλήσουμε, Το κλείσε. Αλλά δεν το βλέπω μπροστά μου. Α, για τον καιρό ίσως. Για τον καιρό.
1: Για τον μεγάλο καύσωνα που ταλαιπωρεί και θα ταλαιπωρήσει ακόμα περισσότερο την Ευρώπη.
0: Αλλά
1: για φαινόμενα που έρχονται. Πανικός.
0: Λοιπόν, θυμίζουμε ότι κληρώνουμε 11 παρα 5 ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γεωταχή από Πειραιά για Κρήτη. 2, 11, 10, 80, 8, 80. Στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της ANEC Lines. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Σε δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα και μετά εμείς ξαναπίσουμε.

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Η ώρα είναι 4. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
4: Έχεις.
3: Θέλω μπρατσάκια.
4: Έχεις.
3: Θέλω και πετσέτα.
4: Έχεις.
3: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκι. Το νοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass. Είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
4: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
5: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
6: Τι είναι εδώ, μωρέ! Λαχαναγορά! Λαχαναγορά! Και γιατί με έφερες εδώ, αντίχριστε, αφού είσαι μάπας!

0: Καλημέρα, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης, βεβαίως.
0: Ο κύριος Δημήτριος Κύρκος, βεβαίως, στη διεύθυνση της εκπομπής. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, κύριε Κύρκο. Καλώς ήρθατε εδώ πέρα, μας κάνετε παρέα. Σε μια μέρα που ζεστή θα είναι και σήμερα και άλλη εβδομάδα, αλλά να κάνουμε το σταυρό μας γιατί δεν θα είναι τόσο ζεστή όσο στην υπόλοιπη Ευρώπη, που έρχονται κάτι 40-45 ξεγυρισμένα, έτσι, κατά Γαλλία μεριά και κατά Δυτική Ευρώπη μεριά. Πώς την έχουμε
1: γνωρίσει. Και άμα το κάνουν και εκεί το σταυρό τους, τι γίνεται. Δεν ξέρω.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Είναι μεγάλο θέμα πάντως το θέμα του καύσωνα. Οι μετρολόγοι λένε ότι σε πρώτη φάση θα έχουμε πολύ μεγάλο καύσωνα στην Ευρώπη, όχι τόσο καύσωνα στην Ελλάδα το καλοκαίρι.
0: Εμείς δεν είμαστε Ευρώπη.
1: Στην κεντρική Ευρώπη, έχεις δίκιο. Στην κεντρική Ευρώπη. Θα έχουμε τον κύριο Λαγουβάρδα προς το τέλος της εκπομπής να το κουβεντιάσουμε λίγο αυτό το θέμα, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ σοβαρό.
0: Τίποτα πολιτικό, πούμε.
1: Για αυτά που βλέπω. Θες και πολιτικά.
0: Θέλω να σου πω εγώ καταρχήν.
1: Πες μου.
0: Είδα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε μια δήλωση του κύριου Κώστα Τζαβάρα.
1: Ναι.
0: Σε ένα site της Ηλίας.
1: Ναι.
0: Στην πρώτη. Λοιπόν, λέει λοιπόν, υποχρέωση στην πολιτική δεν έχω σε κανένα παρά μόνο στον Αντώνη Σαμαρά. Μου έχει γίνει τιμητική πρόταση να είμαι επικεφαλής στο προσφέρετο επικρατήριο του νέου κόμματος και κλείνω προς την αποδοχή της πρότασης. Άρα, αν ισχύει η δήλωση του κ. Σαμαρά,
1: πρώτο...
0: που είναι κατά τεκμήριο σοβαρός άνθρωπος, είναι.
1: Ο πρώτος επικεφαλής του δωρητήριου ενός κόμματος που δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι ο κ. Τζαβάρας, για να το λέει.
1: Ναι, έχει συμφωνήσει.
0: Έχει συμφωνήσει και προφανώς θα είναι πρώτος στο δωρητήριο επικρατείας. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποχωρήσει από το 23, από το. Δεν ήταν υποψήφιος το 23 γιατί είχε διαφωνήσει με την περίοδο 19-23. Είχε πολλές διαφωνίες, πολλά
1: να
0: θέματα.
1: Σου πω ναι. Ότι εγώ πιστεύω. Και... αν καταλαβαίνω, δεν ξέρω αν σε όλους τους νομούς της χώρας είναι υπερβολή, αλλά σε πολλούς νομούς. Ναι. Ότι εγώ πιστεύω. Και... αν καταλαβαίνω, δεν ξέρω αν

0: Ο κύριος Ζόρας είναι τώρα είναι ο πρίτανης του πρώτου παρατήματος Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα τώρα, αλλά είναι καθηγητής χειρουργικής και οντολογίας, αντιπιστέλλων μέλος Ακαδημίας Αθηνών και έχει καταγωγή και αυτός από την περιοχή της Ηλίας νομίζω, οπότε
1: βλέπω μια σοβαρή προσπάθεια της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας να ξεχωρίσει και αν είναι δυνατόν να χωρίσει τον Καραμαλή από τον Σαμαρά. Δεν νομίζω με βάση το ρεπορτάζ που έχω να έχει αποτέλεσμα αυτό. Ο Καραμαλής βεβαίως ποτέ δεν πρόκειται να βγει να πει οτιδήποτε για τη Νέα Δημοκρατία, υπογείως όμως τις δυνάμεις του να τις πρόξει προς τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Επίσης θέλω να πω, επειδή είδα ένα ρεπορτάζ εδώ στα παραπολιτικά με 21 ονόματα τα οποία αποτελούν, όντως είναι πρόσωπα τα οποία θα ακολουθήσουν τον κύριο Σαμαρά, μεταξύ τους είναι και πρώην βουλευτές όπως η κυρία Πατριανάκου, όπως ο κύριος Αντώνης Μπέζας κλπ. Πολλά από τα πρόσωπα αυτά, όπως είπε πριν και ο Βασίλης, αν μπει κανείς στις προσωπικές του σελίδες στο Facebook τα τελευταία χρόνια, ο πόλεμος που κάνουν στην κυβέρνηση είναι πιο σκληρός και από αυτό που κάνει το Πασόκ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι πρόσωπα που έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, έτσι, ψυχή και σώμα, είναι και άλλα τα οποία ως σώμα εξακολουθούν και βρίσκονται.
1: Πιστεύω πολλοί από αυτούς ότι έχουν στο μυαλό μια Νέα Δημοκρατία χωρίς το Μητσοτάκη. Και δεν θέλουν να φτιάξουν νέο κόμμα. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Πιθανόν.
1: Τώρα τι να σου πω.
0: Πιθανόν. Επειδή σου λέει το κομματάκι αυτό το ξέρω εγώ σαν τις κάλτσες μου και ξέρω και τα πρόσωπα και τα πράγματα. Πολλοί από αυτούς ήταν και συνεργάτες βουλευτών, υπουργών, πολύ σημαντικών προσώπων στο παρελθόν. Κάποιοι είναι όντως ήταν στο περιβάλλον του Κώστα Καραμαλή, όπως ο κ. Κορδάς για παράδειγμα, που ήταν, δεν θυμάμαι σε ποια θέση ήταν, ήταν γραμματέας κάπου νομίζω. Και ήταν κοντά στον κ. Καραμαλή.
1: Σχεδιασμό για διάστημα επί Σαμαρά, αν θυμάμαι καλά, αλλά δεν παίρνει καιρό.
0: Όχι, επί Καραμαλή ήταν σκορδάς.
1: Επί Καραμαλή, έχεις δίκιο.
0: Καραμαλή ήταν, το θυμάμαι. Γιατί έκανα και εγώ ρεπορτάζ τότε ακόμα. Έξω. Λοιπόν, και τώρα αυτό που δεν ξέρω είναι αν θα περιμένει από το Σεπτέμβριο και μετά. Αλλά λογικά οι μέρες λιγοστεύουν. Δεν θα κάνει κανείς κόμμα Ιούλιο μήνα, φαντάζομαι.
1: Όχι, όχι.
0: Είναι αδιανόητο.
1: Νομίζω ότι έχει πάει από Σεπτέμβριο. Πάει από το Σεπτέμβριο. Ερώτημα είναι πώς. Ναι. Αν ρωτούσε και άκουγε τον Κώστα Καραμαλή, θα πήγαινε λίγο πριν από τις εκλογές. Αν δεν τον άκουγε, θα πήγαινε νωρίς το Σεπτέμβριο.
0: Να πω επίσης ότι για αυτό το λόγο έχουν βγει κορυφαίοι υπουργοί. Το διαβάζω στα εφημερίδα τώρα εδώ στο ρεπορτάζ. Κορυφαίοι υπουργοί στη μάχη των εκλογών. Ξεκινούν περιοδίες με στόχευση. Ήδη εγώ ξέρω ότι.
1: Μεσενία Κυρανάκης Κεραμέως και λοιπά.
0: Την περασμένη εβδομάδα ήταν η έμφαση είναι στη Βόρεια Ελλάδα και στην Πελοπόννησο. Χωρίς να αφήσουν όμως και άλλους γνωστούς. Επειδή την περασμένη εβδομάδα στην Τολοκαρνανία ξέρω ότι ήταν ο κύριος Κικίλιας με τον κύριο Κυρανάκη. Κάνουν περιοδίες σε διάφορες περιοχές.
1: Στόχος λέει δύο φορές να μαζέψουν την Ελλάδα.
0: Μάκης Βορύδης και Κώστας Κατσαφάδος θα επισκεφτούν τη Λακωνία.
1: Ναι.
0: Ποιον θα στέλνει στη Λακωνία, τον κύριο Θεοχάρη? Δεν νομίζω.
1: Τον κύριο Παντογιώργη. Τον κύριο Σκέρτσο.
0: Αρκαδία λέει Χατζηδάκης Κυρανάκης, Παπαθανάσης στη Μεγαλόπολη.
1: Θάνος Κλέβρης. Έχει ήδη τον Καραμαλή στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας στο γραφείο του. Έχουν και, δεν νομίζω, και ως αντιπρόεδρος, αλλά πρωτίστως γιατί έχει μια πολύ καλή σχέση μαζί του, θεωρώ ότι δεν έχει αποτέλεσμα.
0: Πολλοί κόσμος στην Νέα Δημοκρατία εξεδιατηρεί καλή σχέση με τον κ. Καραμαλή, ασχετά με τις απόψεις του κ. Καραμαλή.
1: Όχι άλλο λόγο. Νομίζω ότι η επίσκεψη δεν έχει αποτέλεσμα, αν καλά έχω ρεπορτάζ.
0: Ναι, προφανώς δεν θα έχει αποτέλεσμα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι εγώ πως θα έχει κάποιο ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα για τον Καραμαλή ένας είναι ο στόχος, να μην βγει πολύ μπροστά που να φάνει απέναντι στην Νέα Δημοκρατία. Αυτό το πολύ.
1: Και ένα δεύτερο. Δημοσίως δεν βγαίνει.
0: Ναι, και δεν θα βγει, εγώ πιστεύω. Και ένα δεύτερο θέμα είναι με τη Νέα Δημοκρατία. Ότι του το λε και σου λένε ρε παιδί μου, να γιατί μου έλεγε ένα άνθρωπο, μέτρα του υπουργού του Πασόκ που έχει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και του μέτρησα. Έτσι όπω εξελίσσονται τα πράγματα πολιτικά όμω, το ότι πράγματι η Νέα Δημοκρατία σε ένα μεγάλο κομμάτι θυμίζει Πασόκ, ίσω βοηθήσει να μαζέψει κόσμο και από αλλού.
1: Από το Πασόκ.
0: Και από το Πασόκ και από ανένταχτου συμπασχετώσει του χώρου αυτού. Και κακά τα ψέματα.
1: Το οποίο Πασόκ αύριο κάνει εκδήλωση στο Καλέτζια Χαΐας με ομιλητές τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Νίκο Ανδρουλάκη βεβαίως, αλλά και τον Γιώργο Παπανδρέο και τον Κώστα Σκανδαλίδη. Γιατί μεθαύριο είναι η εκδήλωση, Τετάρτη είναι 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Διαβάζω επίσης το φίλο μου τον Βασίλη το Σκουρή σήμερα στην απογευματινή, που λέει ότι θα κάνει μια, το γράφει κομψά ο Βασίλης, θα κάνει μια προσταφαίρεση λέει στο επικοινωνιακό προσωπικό. Γιατί έχουμε δει ότι υπάρχουν πρόσωποι στο επικοινωνιακό προσωπικό. Εγώ δηλαδή μιλάω
1: για τον Τσίπρα, αλλά δεν είμαι στο Πασόκ
0: ακόμα.
1: Τώρα, εγώ δεν ξέρω αν αυτό πιάνει στον κόσμο ευρύτερα. Αυτή η εκδήλωση στο Καλέτζια Χαΐας για τον Ανδρέα κλπ. Έτσι, πραγματικά δεν το ξέρω. Δεν πιάνει σε έναν κόσμο που έχει παραμείνει στο Πασόκ και σε έναν κόσμο που είναι από ενός μιας ηλικίας και πάνω. Έτσι δεν είναι.
0: Ο Ανδρέας γενικώς πουλάει ακόμα σε ένα κομμάτι κόσμο.
1: Ο Ανδρέας πουλάει.
0: Πουλάει.

0: Πουλάει.
1: Το Ανδρέα έχει 40% το ποσό και το, αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο, ναι, κατά τη γνώμη μου.
0: Πουλάει, πουλάει. Και αυτό και η φωνή.
1: Ήθελα να πω εκεί ότι υπάρχει ένα θέμα με ενδιαφέρον. Ότι δέχεται ορισμένες εισηγήσεις, δεν ξέρω το αν σε λέει το ίδιο, αν το λέει γενικώ. Λένε ότι ο Δούκας θα βγει, παιδιά, θα σηκωθεί να φύγει ούτως ή άλλως να πάει στον, στον Τσίπρα τουλάχιστον μετά τις πρώτες εκλογές.
0: Ούτε να μιλούσαμε με τα μάτια.
1: Δεν, λέει, δεν τον. Δεν τον διώχνουμε από τώρα.
0: Γιάκου, γιάκου.
1: Να τον εκθέσουμε κιόλας.
0: Γιάκου, γιάκου, γιάκου.
2: Αδύνατο να το πιστέψω, μου φαίνεται παράλογο, διότι ο κύριος Δούκας είχε βάλει και το ζήτημα ότι πρέπει τα κόμματα να έχουν καθαρές θέσεις και να έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θα συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχω δει το κόμμα Ελλάς να έχει κάτι τέτοιο στη διακήρυξή του, αλλά μου φαίνεται αδιανόητο.
0: Είναι απαντάει σε αυτό το οποίο μόλις είπες με ένα επιχείρημα το οποίο έχει. Αλλά νομίζω ότι θα ήταν μάλλον απίθανο να χρειάζεται να το δηλώσει ο κύριος Τσίπρας αυτό. Όπως και να το δηλώσει ο κύριος Μητσοτάκης στον ανάποδο. Αναρωτήσουμε βέβαια τον κύριο Δονή.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, τώρα. Τελείωσες.
1: Ναι.
0: Γράφει λοιπόν σήμερα σε ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ που. Ωραίο ρεπορτάζ είναι αυτά τα μικρά ρεπορτάζάκια που
1: έχουν
0: προσταφαιρέσει στο επικοινωνιακό επιταλείο του κ. Τσίπρα. Τι έκανε ο κ. Τσίπρας, έβγαλε καταρχάς την κυρία Κουφονικολάκου, η οποία αποδεικνύεται πως έχει καλή. Τώρα βγαίνει και σε τρίδημα με τους εκπροσώπους άλλων κομμάτων κλπ. Τη βλέπω και εγώ. Εντάξει, καλή.
1: Ποτέ, όπως έχεις προσέξει, δεν βγαίνει ΣΥΡΙΖΑ με Νέα Αριστερά μαζί σε κανένα πάνελ.
0: Έχει μείνει κανένα Νέα Αριστερά για να βγει μαζί.
1: Νέα Αριστερά, είπα συγγνώμη, στο ΣΥΡΙΖΑ και ΛΑΣ.
0: ΣΥΡΙΖΑ και
1: ναι. Δεν βγαίνει κανένα μαζί.
0: Εντάξει, θα είναι και αστείο αυτό. Λοιπόν, και δεν θα
1: εδώ δεν ξέρω αν θα πάει και ο Σφάμιλος στην ΔΕΘ. Και αυτό το ρωτάει ο παπάς, του λέει θα πας παιδί μου, δεν απαντάει.
0: Ας το παιδί μου, να έχει και ένα μυστικό άνθρωπος.
1: Τι αν θα πας στην ΔΕΘ αργή,
0: τι έκανε λοιπόν, έβγαλε καμιά δεκαριά 12 ανθρώπους μπροστά, λιγότερους, 4-5 αρχικά, μετά το διεύρυνε λιγάκι, κάποιοι έχουν πάει καλά, κάποιοι έχουν πάει λιγότερο καλά και προφανώς σταδιακά.
1: Και κάποιοι καθόλου καλά, είναι καλά, πρόβλημα.
0: Σταδιακά θα αρχίσει να αποσύρει, φαντάζομαι, κάποιος και να αρχίσει να βγάζει πιο μπροστά κάποιους άλλους. Κάτσε να ακούσουμε μία από τους εκπροσώπους του χθες που έκανε μια δήλωση που προκάλεσε πολύ θόρυβο στο Twitter τουλάχιστον. Κάτσε με στον Τόνα, το βρω στο χαβρίδι, να μάθω και το χασά. Είναι η κυρία. Α, εδώ. Περίμενε. Εδώ. Η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η οποία νομίζω είναι και μεταγραφή από το Πασόκ. Η κυρία Αντωνοπούλου, έτσι δεν είναι.
3: Λέμε τι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι μένουν σε υπερπολυτελή διαμερίσματα, π.χ. σε καινούργιο ξενοδοχείο που έχει φτιαχτεί στην Αθήνα. Και μένουν μόνιμα εκεί. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι υπερπλούτος. Δεν θα πω τώρα συγκεκριμένα, ας πούμε, ναι. Μια πενιντάρα πισίνα σε ένα σπίτι, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος. Κότερα, αυτά πώς τα λένε τα κότερα που έχουν. Που πηγαίνουν πολύ γρήγορα, δεν θυμάμαι τώρα πώς τα λέγονται. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος. Δεν θα πρέπει να πληρώσουν λίγο παραπάνω αυτοί οι άνθρωποι.
0: Λογικό ακούγεται αυτό. Λίγο πιο συγκροτημένο πρέπει να είναι όταν εκφράζεται δημόσια. Απλώς θέλω να πω.
1: Τώρα είναι γρήγορο ή όχι, το κότερο δεν είναι θέμα για φορολόγηση, παιδιά, με συγχωρείτε.
0: Τι μια που λέμε για τις φορολογίες.
1: Γιατί βγήκε πριν από λίγο για τα μάζεψε η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου με συλλογικές δηλώσεις. Λέει θέλουμε να αυξήσουμε το φόρο εισοδήματος στην κινητή περιουσία, δηλαδή στα μερίσματα, στους τόπους, στην υπεραξία μεταβίβαση και παλαιό. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
0: Αυτό είναι
1: άλλο πράγμα.
0: Τα κότερα που τρέχουν γρήγορα.
1: Τα κότερα που τρέχουν γρήγορα είναι άλλο πράγμα.
0: Λοιπόν, για αυτό λέω ότι έχει προφανώς κάποιες αστοχίες, θα τις προσπαθήσει να τις μαζέψει, καλά θα κάνει. Φαντάζομαι.
1: Κουφονικολάκου νομίζω Παπαδοπούλου είναι μετακίνητη από τις αίρες που είχα στην έδρα του βουλευτής.
0: Ο κύριος Νεφώδης.
1: Δεν νομίζω.
0: Λοιπόν, για βάλε και λίγο τον κύριο Πρωτοψάλτη, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, γιατί θα έχουμε και επιχείρηση.
1: Και ο Μπαλατσούκας θα μείνει. Ο Γιώργος λέει ποιος
0: το είπε. Αυτόν τον βοήθησε η κυρία Βούλτεψη.
1: Πώς το είπε, Μπουζούκι.
0: Όχι, τον κύριο Μπαγλαμά. Όχι, έπαιξε με το όνομά του και τον είπε τον Μπαγλαμάτζη, κάπως έτσι. Και άρα τον έσωσε. Αν ήταν να τον κόψουν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Πρωτοψάλτη, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, βλαγοκέφαλους.
4: Έχουμε ήδη φτιάξει ένα σχέδιο, το έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένουμε έγκριση. Προσπαθούμε να κλειδώσουμε και την τιμή, γιατί αυτό θέλει διαπραγμάτευση. Τα 4,73 δεν είναι ελκυστικό. Δηλαδή προφανώς για να πετύχεις
5: την κυβερνημένη εξαλείευση
4: πρέπει να είναι και ένα κίνητρο για τον ψαρά. Ο λαγοκέφαλος θέλει ειδικά ψυγεία γιατί είναι τοξικός. Και μετά θέλει να πάει σε υψηκά μενοπιστοποιημένη. Δηλαδή επειδή είναι τοξικό ψαρί, η Ευρώπη έχει κανόνες για τη διαχείρισή του που κάνουν τη διαχείρισή του ακριβώς.
0: Λοιπόν, τι λέει ουσιαστικά, τους, να επικηρύξουν τους λαγοκέφαλους.
1: Ναι.
0: Με ένα ποσό, αλλά δεν μπορεί να είναι 4,73.
1: Παραπάνω.
0: Να είναι
1: 4,73. Το ψάρι, το κιλό.
0: Το κιλό, ναι, αυτό λέω.
1: Ναι, ναι.
0: 4,3 δεν αγοράζει την πάντα. Τι παίρνει από ψάρι.
1: Μπορεί να βγει κάποιο και να πει κυνηγάω.
0: Κυνηγό λαγοκέφαλο.
1: Λαγοκέφαλο μόνο.
0: Κυνηγό λαγοκέφαλο. Αλλά να του δίνει κανένα φράγκο που να αξίζει τον κόπο να του κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί άντε ξεβγάλει τον από το δίκτυο το λαγοκέφαλο με τον πιάσει δίκτυο. Ναι. Ποια χεράκι να τον ξεψαρίσουν, να τον βγάλουν. Εντάξει, θα πει οι άνθρωποι αυτοί ξέρουν τι βγάζουν σκορπιού, βγάζουν το ένα, βγάζουν το άλλο, αλλά δράκαινε και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά 4,73 με συγχωρείτε, παιδιά, δώστε κάτι παραπάνω, είναι καλό το παλικάρι. Λοιπόν, πολλοί δεν θα ψηφίσουμε Λουδού, λέει λόγω Μισοτάκη. Αν φύγει, λέει ναι. Αυτό λέει και λένε, αυτό είπε και ο Βασίλης πριν, ότι αρκετοί από αυτού οι οποίοι διαπραγματεύονται να πάνε είναι, έχει να κάνει με τον κύριο Μητσοτάκη, δεν έχει να κάνει με τον
1: Πρωθυπουργό. Λέει, ήταν προστατεί μήνυμα εδώ η Ιωάννα, λέει, ήταν στο επιτελείο του Γερουλάνου και υποψήφια ευρωβουλευτής Πασόκ και μετά στο Φάμελο. Δεν το ξέρω, ναι.
0: Ναι.
1: Το ξέρω.
0: Μα από το Πασόκ
1: έρχεται πάντως σίγουρα.
0: Εγώ θυμάμαι ότι στο πάνελ που έκανα κατά καιρούς και έρθω και στους σταθμούς που δούλευα πριν, την έχω βγάλει και ως τέλεχος του Πασόκ.
1: Ναι, σίγουρα ήταν. Δεν ήξερα ότι ήταν στο Γερουλάνου. Ο οποίος θα έκανε μια δήλωση στην τηλεόραση, είπε ότι εγώ δεν πρόκειται ποτέ να πω για την κοστολόγηση. Νομίζω έχει ένα πολύ ενδιαφέρον. Είναι η πρώτη φορά που στέλνει, δηλαδή να το λέει αυτό ο Τσίπρας για παράδειγμα, ο Ανδρουλάκης, γινόταν πανικός. Όλο ο Γερουλάνος είναι αστός τώρα, σοβαρός άνθρωπος.
0: Ξέρει κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Ότι υπάρχει μια δεξαμενή, λέει 1,5 εκατομμύριο ενδυνάμει ψηφοφόρων του Πασόκ, οι οποίοι είτε δεν ψηφίζουν Πασόκ, είτε ψηφίζουν, είτε έχουν μείνει στην άκρη, είτε αυτό. Και είναι το θέμα να επιστρατεύσουμε, λέει, αυτούς.
1: Αυτό το λέει συνέχεια, είναι στρατηγική του. Το άλλο όμως που λέει, ρε παιδιά, λέει, ήρθε, μας είπε θα αλλάξω το παραγωγικό μοντέλο, τι να κοστολογήσω εγώ. Και είναι σωστό αυτό. Δηλαδή η ιστορία κοστολόγησε με βάση τα δικά μου θέλω, δεν υπάρχει.
0: Και μια κουβέντα για την κυρία Εύερτ να πούμε.
1: Ναι.
0: Η Αλεξία Εύερτ
1: εξέπεσε
0: σε μια πολύ σκληρή επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά. Θυμίζοντας ότι δεν είναι δύο, είναι τρεις φορές που έχει πλήξει τη Νέα Δημοκρατία και θυμίζοντας μια περίπτωση την οποία δεν την ξέρει ο πολλής κόσμος και δεν υποχρεώνει να την ξέρει. Το 1995, όταν πρωθυπουργός ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, όχι στα καλά του, στα κακά του ήταν, γιατί είχε προβλήματα υγείας σοβαρά ο Ανδρέας Παπανδρέου και γενικώς τα είχε αφήσει τα πράγματα και κυλούσαν, γι' αυτό έκυψε μετά από λίγους μήνες ο Κώστας Σιμίτης, που απέφυγε. Θα μπορούσαν να γίνουν πρώτες εκλογές τότε και να τις κερδίσει η Νέα Δημοκρατία.
1: Αλλά πρότεινε τον κύριο Στεφανόπουλο, τον κύριο Παπανδρέου.
0: Και έτσι έσωσε τον Πασόκ.
1: Τον Κωστή Στεφανόπουλο.
0: Έσωσε τον Πασόκ και συνέχισε 10 χρόνια Πασόκ στην εξουσία μετά.
1: Παρεμπιπτόντως, αν δεν κάνω λάθος όμως, η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι χρειάζεται συνένεση.
0: Τώρα.
1: Για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και δεν κάνουμε και τότε. Και τότε
0: θέση,
1: τώρα δεν είναι συνένεση, είναι το βάζουμε τότε.
0: Η θέση της Νέας Δημοκρατίας τότε δεν ήταν αυτή.
1: Είναι ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν άλλο. Λέω η θέση αρχής είναι δεν κάνουμε εκλογές. Με αφορμή τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, λοιπόν, γι' αυτό άλλαξε και το Σύνταγμα.
0: Θέλω να σου πω ότι το 1995 που είναι αυτή η ιστορία, η θέση της Νέας Δημοκρατίας ήταν πάμε να ρίξουμε το Πασό.
1: Ναι, παιδί μου, λέω όμως ότι η θέση αρχής. Και τότε αυτό δεν έλεγε.
0: Δεν υπήρχε αυτό. Αυτό υπήρχε πάμε να ρίξουμε το Πασό. Ο Σαμαράς βοήθησε το Πασό να μείνει 10 χρόνια στην εξουσία τότε.
1: Αλήθεια αυτό. Αυτό είναι. Εγώ πρώτο το έγραφα και να το
0: γιώργο. Γιατί άλλαξε αρχηγό. Βρήκε αρχηγό
1: ταυτόχρονα και κάτι άλλο.
0: Άρα είναι το τρίτο χτύπημα. Το Σιμίτης.
1: Ο οποίος Σιμίτης θα είχε γενέθλια. Θα είχε γενέθλια αν ζούσε τη μέρα, την Τετάρτη που είχε πεθάνει ο Παπανδρέου.
0: Ναι.
1: 30 χρόνια από το θάνατο Παπανδρέου, ο Σιμίτης θα γινόταν 90 χρόνια.
0: Ο Σιμίτης είχε κάνει αυτό που είχε κάνει ο Μητσοτάκης τώρα, αλλά σε διαφορετικό, αλλά στο κάτω. Ενώ είχε καταφέρει και ένα κομμάτι του κόσμου της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Ψήφισε τον. Στις εκλογές τουλάχιστον του 2000-2000 ψήφισε τον.
1: Και χωρίς να χάσει τα αριστερά.
0: Και χωρίς να χάσει από τα αριστερά ταυτόχρονα.
1: Στην αρχή ο Μητσοτάκης.
0: Ναι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λέει ο Ηλίας Καύσου να σύρει στην Ευρώπη. Καλά θα τους κάνει για να τους μάθουν πώς είναι να δουλεύεις με 40 βαθμούς θερμοκρασία. Οι ψαλιδόκολοι λέει Ευρωπαίοι που μας έλεγαν τεμπέλιδες. Ελσίνκι χθες 31 βαθμούς, σήμερα ώρα 10 πρωινή 28 βαθμούς.
1: Υπάρχουν χώρες για παράδειγμα που δεν προβλέπεται κλιματιστικά. Παρίσι,
0: ναι,
1: μονοφορητά.
0: Ναι. Το βλέπω. Λέει ο Παναγιώτης οδηγός από την Πάτρα, το βλέπω να εκτρέφουν λαγοκέφαλο σε διβάρια για να πάρουν την επιδότηση. Καλημέρα, Κατζόλη. Τα κότερα που τρέχουν γρήγορα είναι σίγουρα μέσα σε μια ευκαιρία σε offshore. Επίσης ψεύγουν γρήγορα τα χωρικά ήταν χρειαστεί. Και διάφορα άλλα που δεν πάτε διαβάσω. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε ρούχο, έχουμε καθυστερήσει. Έχουμε καθυστερήσει.
1: Ναι, ναι.
0: Θυμίζουμε ότι κληρώνουμε ένα εισιτήριο με την επιστροφή για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και όταν ακούτε πολιτικά αρχίζετε τα μηνύματα, βλέπεις. Ένα εισιτήριο με επιστροφές για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Προσφορά της ANEC Lines. Δύο άτομα. Καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. 2-11-10-80-8-80. Τηλεφωνήστε τώρα. Είναι μια προσφορά της ANEC Lines. Ταξίδι με άνεση και φιλοξενία και δύο νέους προορισμούς Μήλο και Σέριφο. Κλείστε το εισιτήριό σας εύκολα και γρήγορα στο anec.gr, στο 2-10-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Σύ όμως η θάλασσα, κατεβάστε το τώρα ANEC Lines με τον αέρα του τόπου της και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις όλη την Ελλάδα, γιατί φέτος το Art Tech της The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Πάμε για 10 λεπτά, κύριε Λεμπάκη.

0: Max FM 93,4. Τη λέει σε όλους.
1: Η ώρα είναι 4:30.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
4: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
5: Λοιπόν, επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1 και με πολύ μεγάλη χαρά φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιάννη Τραβασάκη, είναι τώρα ανεξάρτητος βουλευτής, έχει διατελέσει αντιπρόεδρος κυβέρνησης, κορυφαίος υπουργός και κορυφαίος τέλεχος της αριστεράς γενικότερα. Συνολικά, ιστορικά. Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Τραβασάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα σας.
6: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
7: Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι λίγο πριν, γιατί έχουμε τη συνέντευξη του κυρίου Στουρνάρα, αλλά πριν να πάμε σε αυτή, ήθελα να σας ρωτήσω λίγο. Γίνεται μια κουβέντα τελευταία με αφορμή δηλώσεις εκπροσώπων της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, για φορολόγηση μερισμάτων και άλλων θεμάτων, κότερα λέει κλπ. Ήθελα λίγο να μας πείτε τη γνώμη σας για αυτό. Δηλαδή, τι γίνεται με αυτά, με τα μερίσματα και τα υπόλοιπα. Ποια είναι η δική σας άποψη?
6: Μία από τις μεγάλες εκκρεμότητες που έχουμε ως χώρα είναι το θέμα της φορολογικής μεταρρύθμισης που δεν έχει γίνει ποτέ. Η Ελλάδα υστερεί σε φορολογικά έσοδα και η υστέρηση οφείλεται αφενός μέσα στη φοροδιαφυγή και αφετέρου στις ανισότητες μεγάλες που υπάρχουν μέσα στο φορολογικό σύστημα. Υποθέτω λοιπόν, άρα υπάρχει ανάγκη αλλαγής ανακατονομής των φορολογικών βαρών. Προφανώς αυτό είναι ένα γενικότερο θέμα. Αφορά και τους έμεσους φόρους που έχουν μείνει πάρα πολύ ψηλά. Και βεβαίως δεν μπορείς να μειώνεις μόνο αν δεν αυξάνεις κιόλας. Υποθέτω λοιπόν ότι αυτά που έχουν ανακοινωθεί εντάσσονται σε ένα συνολικότερο σχέδιο το οποίο μπορούμε να το αξιολογήσουμε όταν το δούμε ολοκληρωμένο. Προφανώς υπάρχουν περιοχές οι οποίες και φοροδιαφεύγουν και υποφορολογούνται. Και όλα αυτά πρέπει να επανεξεταστούν. Διαφορετικά, ας πούμε, δεν μπορούμε, ιδίως στη φάση που μπαίνουμε, που ακούμε ότι οι στρατιωτικές δαπάνες πρέπει να αυξηθούν στο 5%, ότι οι τόκοι των δανείων, του δανείου, του χρέους, του δημόσιου, μπορεί να είναι χαμηλοί τώρα λόγω της ρύθμισης που πέτυχε η κυβέρνηση, αλλά θα αυξηθούν. Επομένως, αυτό το περιβάλλον μέσα πρέπει να προβληματιστούμε πώς θα καλύψουμε, πώς θα χρηματοδοτήσουμε κοινωνικό κράτος, παιδεία, υγεία, συντάξεις, φροντίδα ηλικιωμένων και όλες αυτές τις ανάγκες που υπάρχουν. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να το δούμε κάπως ολοκληρωμένα και όχι μόνο αποσπασματικά.
7: Ναι. Είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη ο διοικητής τραπέζης της Ελλάδος, ο κύριος Γιάννης Στουρνάρας, στα Νέα Σαββατοκύριακο. Μεταξύ άλλων λέει και το εξής, ότι στείλατε τον, ότι ακόμα και όταν είχε φύγει ο Βαρουφάκης φλερτάρανε με το παράνομο μου νόμισμα, με το παράλληλο νόμισμα, και λέει ότι ο κύριος Δραγασάκης, ο κύριος Δραγασάκης μου είχε στείλει τότε τον κύριο Δημήτρη Παπαδημητρίου, ήταν πρώην υπουργός, τον οποίο τον έκαναν μετά και υπουργό ανάπτυξης, που ήταν ο γκουρού του παραδείγματος, και το είπα: κύριε Παπαδημητρίου μου, για ποιο παράλληλο νόμισμα μιλάτε κλπ. Είχατε στείλει όντως τον κύριο Παπαδημητρίου για κάτι τέτοιο?
6: Όχι βέβαια, είναι ψέμα και πραγματικά αναρωτιέμαι πως ένας άνθρωπος ο οποίος προείσταται ενός τόσο σημαντικού θεσμού όπως είναι η Τράπεζα της Ελλάδας καταφεύγει, και μάλιστα 10 τόσο πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε, να λέει ψέματα έτσι τόσο ψυχρά. Δεν είναι καινούριο το θέμα. Εδώ υπάρχει ένας αστικός μύθος στον οποίο έχουν συσπηρωθεί διάφορες δυνάμεις, σύμφωνα με τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να βγάλει τη χώρα από το ευρώ. Έχει παιχτεί με άπειρους τρόπους και σε άπειρες παραλλαγές. Αυτή τη μυθολογία υπηρετεί και ο κύριος Τουρνάρας χρόνια τώρα, αλλά το καινούργιο στοιχείο είναι ότι εμπλέκει εμένα, που νομίζω ότι είμαι γνωστό, και ο Βαρουφάκης μου είχε αφιερώσει άπειρες σελίδες να με κατηγορεί διάφορα, Είναι γνωστό ότι εγώ η μάχη που έδινα ήταν μια μάχη που ήταν η γραμμή μας, δηλαδή ήταν αυτή, ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε στα πλαίσια της ευρωζώνης. Δεν τίθεται θέμα εξόδου από το ευρώ, διότι η είσοδος στο ευρώ αποτελεί μια στρατηγική επιλογή. Αν θες να την αλλάξεις, δεν θα την αλλάξεις έτσι ξαφνικά. Ναι. Πρέπει να νομοποιηθεί με μια δημοκρατική εντολή του λαού που δεν την είχαμε. Πρέπει να συμφωνήσω ότι πρέπει να γίνει και ό,τι θα φέρει ο θέλει. Επομένως, άρα το καινούργιο στοιχείο είναι ότι εμπλέκει εμένα και το καινούργιο στοιχείο είναι ότι μιλάει ότι όλα αυτά τα θέλαμε. Τα θέλαμε και μετά την επίτευξη συμφωνίας.
5: Πάντως γενικότερα, κύριε Δραγασάκη, θέλω να σας πω ότι στελέχη, όπως για παράδειγμα ο κ. Λαφαζάνης, έχει πει και δημοσίως για την άποψή του για το νόμισμα. Και επίσης υπάρχει και μια δήλωση που είχε κάνει ο κ. Τσίπρας και προκαλέσει μεγάλη φασαρία τότε. Το θυμάστε. Το νόμισμα δεν είναι φετίχ. Από πότε είναι φετίχ? Έχει σημασία αν είναι ένα ευρώ. Αυτό τι είναι, δεν είναι ένα.
6: Ναι, ναι. Μπορεί να έχουν στο εσωτερικό τις μειοψηφικές απόψεις.
5: Ναι.
6: Αυτό το οποίο μετράει είναι η επίσημη, ας το πούμε έτσι, γραμμή του κόμματος.
5: Ναι, ναι.
6: Και η επίσημη θέση του κόμματος ήταν και δόθηκε με μάχες. Δηλαδή έγιναν ψηφοφορίες τότε μες στο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Ναι, τις θυμάμαι.
6: Και ήταν τα ποσοστά, όποτε έγινε ψηφοφορία με θέμα ευρώ, μέσα ευρώ, έξω ευρώ κλπ. Τα ποσοστά ήταν γύρω στο 70 ότι πάμε με τη γραμμή εντός της Ευρωζώνης και ένα 25-30% συζητούσε με διάφορους τρόπους το ενδεχόμενο αποχώρησης. Επομένως, η γραμμή ήταν σαφής.
5: Ναι.
6: Τώρα, το ότι έχουμε ευθύνη εμείς, το ότι έχει ευθύνη ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνης της περίοδου, έχει. Το πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε δεν ήταν η απόψη του Λαφαζάνη. Ήταν ότι υπήρξε μια διάχυτη άποψη, άτυπη, δηλαδή δεν είναι γραμμένο πουθενά, ότι αν πιέζαμε, αν εκδιάζαμε με την έξοδο από το ευρώ, τάχατες οι Ευρωπαίοι θα υποχωρούσαν. Την άποψη αυτή συμμερίστηκε και ο Βαρουφάκης σε κάποιο σημείο, με τον τρόπο έτσι τον πληθωρικό που είχε την έκανε σημαία του, και έτσι αναγνωρίζω ότι έχουμε ευθύνη στο ότι επεκράτησε η αντίληψη.
5: Μάλιστα.
6: Αλλά εδώ μιλάμε τώρα 10 χρόνια μετά, νομίζω όλοι ενδιαφερόμαστε για τα πραγματικά γεγονότα.
7: Και άλλο ένα δεύτερο ιστορικό και θα ήθελα τη γνώμη σας, λέει ο κύριος Τουρνάρας.
6: Το φοβήθηκα, αν μου επιτρέπετε, ναι, για το πρώτο να βοηθήσω να κατανοηθεί.
5: Ναι.
6: Τι λέει, διότι αυτό το οποίο λέει είναι, έχει ένα στοιχείο παραλογισμού. Δηλαδή αν εγώ ήμουν υπέρ του παράλληλου νομίσματος, θα έστελνα κάποιος συνεργάτη μου στον κύριο Στουρνάρα για να ζητήσει έγκριση? Είναι δυνατόν αυτό? Και μπας περιπτώσει, από ό,τι γνωρίζω, ο κύριος Στουρνάρας και ο κύριος Παπαδημητρίου γνωρίζονται. Γιατί δεν καλεί τον κύριο Παπαδημητρίου και ο Στουρνάρας να επιβεβαιώσει ότι τον έστειλα εγώ, που εγώ πιστεύω ο κύριος Παπαδημητρίου ποτέ δεν θα είπε τέτοιο πράγμα. Τον σέβομαι πάρα πολύ, πέρα από απόψεις. Επομένως, όλη αυτή η ιστορία με ξενίζει και σε πολιτικό επίπεδο και σε προσωπικό.
7: Μάλιστα. Δεύτερο ερώτημα που ήθελα να σας κάνω σε πραγματικό γεγονός, να σας ρωτήσουμε μετά για τις πολιτικές εξελίξεις. Φοβήθηκε, λέει, και ακόμα ότι όταν είχατε διώξει τον κύριο Βαρουφάκη. Διαβάζω μότα μου από τη συνέντευξη, από τη συζήτηση που είχε με δύο εξαιρετικούς συναδέλφους από το Νέα, τη Μαρία Βουργάνα και τον Διονύση Νασιόπουλο. Λέει ο κύριος, λέει, είχα πληροφόρηση από τη Γαλλία για τη συνομιλία που είχε κάνει ο πρόεδρος Πούτιν με τον πρόεδρο Ολάντ τότε, το οποίο μετά βέβαια αποκαλύφθηκε και στο βιβλίο του, που ο Πούτιν είχε πει μου ζήτησε να τυπώσω δραχμές γιατί δεν μπορούσα να το κάνω στην Τράπεζα της Ελλάδος. Άρα αυτό ζητήθηκε από τον Πούτιν, λέει ο κύριος Τουρνάρας.
6: Εδώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Εάν ο κύριος Τουρνάρας έβαζε ένα δημοσιογράφο να ερευνήσει το θέμα, θα του έλεγε ότι αυτό το γεγονός θεωρείται πια στα παραπολιτικά της διεθνούς πολιτικής. Έχει διαψεύστηκε αμέσως από το τότε Μαξίμου, δηλαδή την κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Τσίπρα, διότι υποτίθεται ότι ήταν μέσα από το διάλογο Τσίπρα-Πούτιν αυτή η ιστορία, έτσι. Δεύτερον, διαψεύστηκε από το περιβάλλον Πούτιν, από τη Ρωσία, θα τα βρείτε όλα αυτά στο ίντερνετ.
5: Ναι.
6: Τρίτον, διαψεύστηκε από τους διερμηνείς, αυτοί δηλαδή που μεσολαβούσαν για να μεταφράζουν ρώσικα ελληνικά. Και τέταρτον, ο κύριος Ολάντ έδωσε συνέντευξη στον κύριο Παπαχελά πέρυσι, 10 χρόνια μετά, ο οποίος λέει ότι αυτά είναι ψέματα όλα. Σας διαβάζω τι είπε ο κύριος Ολάντ. Προσωπικά πιστεύω ότι συνέβη το αντίθετο. Θεωρώ ότι ο Πούτιν ήταν εκείνος που είπε στον Τσίπρα πως αν η Ελλάδα αποκλειόταν από την Ευρωζώνη, η Ρωσία θα μπορούσε να βοηθήσει με οικονομική βοήθεια και με άλλους τρόπους. Αυτά λέει ο Ολάντ. Θέλω να σου πω την προσωπική μου γνώμη.
5: Ναι.
6: Εγώ δεν αποκλείω, διότι αυτά τα υποτίθεται το επεισόδιο έγινε το 16. Εγώ δεν αποκλείω ο Ολάντ να έκανε σκόπιμα αυτό το, να είπε σκόπιμα αυτό το πράγμα, για να τρομάξει τους Γερμανούς και το Σόιμπλε, που ακόμα και το 16 μιλούσε για Brexit. Και το επιχείρημα το οποίο αναπτύσσει, αν θέλετε να το δείτε ολόκληρο, στη συνέντευξή του με τον κύριο Παπαχιάρα, είναι ακριβώς αυτό. Ότι αν εμείς τριμώχναμε περισσότερο τους Έλληνες και την ελληνική κυβέρνηση, τότε υπήρχαν και άλλες δυνάμεις που θα μπορούσαν να παρεύουν. Επομένως, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδας και μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που κάθεται στο ίδιο τραπέζι με ανθρώπους από όλες αυτές τις χώρες, τις βόρειες, τις δεύτερες, αλλιώς, έρχεται στην Ελλάδα να επικαλεστεί ένα, ας πούμε, υπόλοιμα παραπολιτικής και παραφιλολογίας, το οποίο έχει διαπιστωθεί από όλο τον κόσμο, για να πετύχει τι ακριβώς, τι θέλει ο κύριος Τσιπράς να πετύχει. Μάλιστα. Να γίνει ο αρχηγός του αντισύριζα, ας πούμε, με τρόπο όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος είναι στην κατάσταση που είναι. Με ξενίζουν αυτά.
5: Ναι.
6: Το μόνο σχόλιο μου είναι ότι θεωρώ ότι ο Διοικητής Τράπεζας της Ελλάδας, ειδικά σήμερα, έχει πάρα πολύ σοβαρή δουλειά να κάνει και από ό,τι φαίνεται ασχολείται με άλλα πράγματα παρά από τα μετακαθήκοντά του.
5: Λοιπόν, και μια που είπατε για το ΣΥΡΙΖΑ για την κατάσταση που είναι, να μπούμε και στο άλλο θέμα. Την άποψή σας θα ήθελα να ακούσουμε για το, και το εγχείρημα του κ. Τσίπρα, που εμφανίζεται έτσι όπως έχει εμφανιστεί τώρα. Δημοσκοπικά εμφανίζεται να στη δεύτερη θέση και μάλιστα ο ίδιος να λέει ότι σε λίγους μήνες θα είμαστε και στην πρώτη. Η δική σας άποψη ποια είναι και αν έχετε αποφασίσει αν θα πάρετε μέρος, θα το στηρίξετε απ' έξω, δεν ξέρω τι θα κάνετε ακριβώς.
6: Επειδή σημαίνει να έχω ζήσει όλο το ιστορικό της αριστεράς, θέλω να πω ότι το ότι φτάσαμε εδώ για μένα δεν είναι ένα κλειστό κεφάλαιο, ένα πράγμα που έκλεισε. Έχει ανοιχτές πληγές, έχει πλευρές που πρέπει να συζητηθούν για να βγουν συμπεράσματα για το μέλλον. Επομένως, τούτων δοθέντων, σε ό,τι αφορά τώρα την κατάσταση που είχαμε στην Ελλάδα, ειδικά και στην αριστερά και ως πολιτικό σύστημα, υπήρχε μία αποτελμάτωση και μία ανομαλία, θα έλεγα, πολιτική απόψη της Λειτουργίας Δημοκρατίας. Ναι. Δηλαδή είχαμε ένα πολιτικό σύστημα με ένα ισχυρό κόμμα που είναι κυβέρνηση και από εκεί πέρα είχαμε μία, ας πούμε, πανσπερμία μικρών και ανίσχυρων δυνάμεων στην αντιπολίτευση. Αυτό είναι κακό, το καταλαβαίνουμε. Πρώτον, δεν έχει όριμη εναλλακτική διακυβέρνηση και δεύτερον, και η κυβέρνηση και εξ αυτού του λόγου ενισχύει τη αλαζονία της.
5: Ναι.
6: Άρα η παρέμβαση Τσίπρα, η επανεμφάνιση Τσίπρα, η φιλοδοξία του να δημιουργήσει μια ευρεία συμπαράταξη αριστεράς, θεωρώ καταρχήν ότι αποτελεί ένα θετικό γεγονός.
5: Ναι.
6: Και για τη χώρα και για την αριστερά. Σε ό,τι αφορά τη δική μου στάση, το παρακολουθώ. Έχω ξαναπεί ότι εγώ τουλάχιστον με τον Τσίπρα, με τον οποίο συνυπήρξαμε και υπηρέτησα την κυβέρνηση τόσα χρόνια και πριν από την κυβέρνηση και με άλλα στελέχη. Δεν μπορεί να βρεθούμε και σε διαφορετικές απόψεις. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να κόβονται γέφυρες επικοινωνίες. Επομένως, επικοινωνία υπάρχει, ενημέρωση είχα στα γενικά της. Αξιολογώ αυτό το οποίο βλέπω.
7: Έχετε συνομιλήσει, λέτε.
6: Με ενημέρωση στην αρχή, συζητώντας τι θα κάνει, ότι παρετήθηκε, μετά ότι το σκεφτόταν, μετά ότι ο τρόπος όταν το αναπτύξαμε.
5: Έχετε μια επικοινωνία,
7: ναι,
6: λοιπόν, υπάρχουν κοινοί συνεργάτες, δεν είναι δύο κόσμοι τώρα ξαφνικά, λες και είμαστε από άλλα κόμματα.
5: Καλά, οι αριστερά έχουν γίνει 10 κόσμοι, έχουν γίνει, δεν είναι,
6: το βλέπετε και εσείς. Πάντα και κοινά βιώματα, εγώ με αυτή τη γραμμή, υπάρχει κοινό μέλλον, δεν είναι δυνατόν να φανταστώ εγώ το μέλλον της χώρας χωρίς μια ισχυρή αριστερά. Ποιος θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα τα μεγάλα που έχουμε. Τώρα, το ανεξάρτητος αριστερός, ανεξάρτητος βουλευτής της αριστεράς. Να μιλήσω και εγώ προσωπικά.
5: Ναι.
6: Δεν την είχα ποτέ.
5: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
6: Και διαπιστώνω ότι έχει τα θετικά της. Διότι μπορείς από κάποια, ας πούμε, απόσταση και χωρίς το βάρος ευθύνης να παρατηρείς γεγονότα, να τα κρίνεις και να καταλήγεις σε νυφάλια συμπεράσματα. Άρα, σε ό,τι αφορά το ρόλο του Τσίπρα στην αναζήτηση μιας εναλλακτικής διακυβέρνησης, θεωρώ ότι είναι θετικός, καθοριστικός θα έλεγα, όπως είναι η γεωγραφία των κομμάτων και των προσώπων. Έχει εμπειρία κυβερνητική, έχει διεθνή αναγνωρισιμότητα, έχει προθέσεις που είναι αυτές οι οποίες βλέπουμε, θετικές. Τώρα από εκεί πέρα, η προοπτική της αριστεράς, το κόμμα της αριστεράς στην εποχή μας, για το οποίο έχω μιλήσει και εγώ, εκεί κρατάω το δικό μου προβληματισμό και τις δικές μου απόψεις.
5: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δραγασάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, κύριος Γιάννης Δραγασάκης. Λοιπόν, να πάμε σε διάλειμμα. Να πάμε πριν το διάλειμμα να πούμε ότι άλλη μια φορά τελευταία, ότι θα κληρώσουμε, είναι τελευταία μέρα σήμερα που δίνουμε εισιτήριο για Κρήτη. Δεν ξέρω αν θα έχουμε για άλλες προορισμούς τις επόμενες μέρες. Μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα από Πειραιά για Κρήτη. Ανέ κλάιντς η προσφορά. 2-11-10-80-8-80. Τηλεφωνήστε τώρα. Έχετε ακόμα περίπου 10 λεπτά. Και επίσης, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα. Διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmuta Telecom. Επιχειρησίες, ένα σταθερό το έχει σίγουρα, εταιρικά κινητά λογικά έχει. Μάθα τα δύο πια, η Cosmuta Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να πάρει 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρει εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένει ποτέ από Internet και να πάρει σημαντικές εκπτώσεις υπηρεσίες που χρειάζεσαι σίγουρα στην επιχείρησή σου, όπως ασφαλείας, παρακολούθηση των οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmuta.gr/magenta1business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, με γρήγορα να καλημερίσουμε το Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο που είναι μαζί μας. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Στη Γαλλία υψηλότερη θερμοκρασία. Στη Βρετανία ένα βήμα λέει πριν την κατάληψη των εθνικών ρεκόρ. Ισπανία το πρώτο κύμα. Ιταλία βρυκανικός αντικυκλώνας Κέρβερος. Προς το παρόν μόνο εμείς είμαστε καλά εδώ.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Να πούμε εδώ ότι δυστυχώς φέτος η Δυτική Ευρώπη πλήττεται από πολύ μεγάλα και μεγάλης διάρκειας κύματα, θερμακύματα. Είχαμε την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, το θυμόμαστε, το είχαμε συζητήσει και τότε, με πολύ ψηλές θερμοκρασίες ρεκόρ για τον Μάιο. Και τώρα έχουμε σε εξέλιξη την περασμένη Πέμπτη και από ό,τι έχουν τα στοιχεία μας. Θα πάμε μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας, δηλαδή βρίσκουμε πάνω από 10 ημέρες με πολύ ψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο τμήμα της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης. Με τη Γαλλία να βρίσκεται στο επίκεντρο και η Ισπανία, στην Ισπανία έχουμε πιο συχνά ζέστη. Με τη Γαλλία να έχει για πάρα πολλές ημέρες πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Είναι πραγματικά μια καιρική ανομαλία, το οποίο μας εκπλήσει όσον αφορά τη διάρκεια της.
7: Αυτό θα αφορά και στο εξής μόνο την Δυτική Ευρώπη, την Κεντρική Ευρώπη και εμάς.
0: Όχι, το συγκεκριμένο θερμοκύμα δεν φαίνεται.
7: Όχι τότε, λέω καύσωνας, λέω αλλαγή, η αλλαγή.
0: Όχι, όχι, τα έχουμε και εμείς. Είχαμε άλλο το 24 το καλοκαίρι, μα πάρουν μεγάλους καύσωνας, το 25 επίσης μεγάλους καύσωνας. Για την ώρα, ο Ιούνιος, ο πρώτος καλοκαιρινός μήνας είναι κανονικός, λίγο πάνω από 10. Καλά, έχουμε τις θερμοκρασίες ελαφρώς υψηλότερες κανονικές τιμές. Δεν αναμένεται και τις επόμενες 7 ημέρες να έχουμε μια πολύ έντονη ζέστη. Λίγη ζέστη, αλλά σε πολύ ανοιχτά επίπεδα. Μέσα ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού στη χώρα μας τουλάχιστον είναι φυσιολογικός. Αυτό όμως βέβαια επειδή όπως εξελιχθεί στον Ιούλιο και τον
5: Αύγουστο. Αυτό, με προλάβατε. Θέλω να ρωτήσω, αυτό βλέπει κάτι για τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο? Γιατί είπα το 24, θυμάμαι το 24 που ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο. Ναι, ναι, ναι.
0: Το μόνο που ανησυχεί είναι το 24. Είχαμε και το 21, 23, 24 και 25. Δηλαδή τα 4, τα 5 τελευταία καλοκαίρια στη χώρα μας είχαμε επίσης καύσωνες μεγάλη διάρκεια.
5: Ναι.
0: Αυτό που είναι αποτύπωμα της κλιματικής αλλαγής δεν συμβαίνει στην Δυτική Ευρώπη, δεν στην Ανατολική, Νοτιοανατολική Ευρώπη, στην περιοχή μας, είναι η διάρκεια τους, και αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερως. Γιατί 2-3 ημέρες όλοι αντέχουμε τη ζέστη, όταν ξεπερνάει ένα όριο που παίρνουν στις θερμοκρασίες παραμένουν πλέον αρχίζουν και ανεβαίνουν και τη νύχτα, δεν πέφτουν εύκολα.
5: Έχει
0: τον λόγο του 24ωρου για πολλά συνεχόμενα 24ωρο, μια θερμική επιβάρηση, ένα θερμικό στρες που είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον οργανισμό και ειδικά να αναλογιστείτε και αυτές τις περιοχές που δεν έχουν και την διάδοση των κλιματιστικών που έχουν για παράδειγμα στη χώρα μας.
7: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Λαγουβάρδο. Αυτό είναι κάποια ποιοτική αλλαγή στο κλίμα? Αλλάζει κάτι κομβικά, ριζικά ή απλώς είναι φαινόμενα συμπτώσεων?
0: Κοιτάξτε, κάποια μπορεί να είναι και φαινόμενα συμπτώσεων. Εμένα όμως με ανησυχεί, φαίνεται μάλλον το διαφορετικά, σαν να υπάρχει μια επιτάχυνση κλιματικής αλλαγής την τελευταία πενταετία. Διαπιστώνουμε σταδιακή άνοδο της δημοκρασίας σε όλο τον πλανήτη και στη Μεσόγειο και στην Ευρώπη και στη χώρα μας τα τελευταία 20 χρόνια. Η τελευταία όμως πενταετία μας δείχνει πολύ έντονα φαινόμενα και όσον αφορά και τις ψηλές θερμοκρασίες. Και δείχνουν ότι είναι πιθανό να μπαίνουν σε μια αλλαγή, η οποία εμείς δεν μπορούμε να την προβλέψουμε εύκολος, κλιματική επιστήμονας. Όταν διαταράσσουμε τόσο πολύ το ενεργειακό ισοζύγιο του πλανήτη μας με τις εκπομπές του αερίου του θερμικού πύργου, πώς θα αντιδράσει τελικά η ατμόσφαιρα. Και αυτό μας ισχύει μεγάλη διάρκεια των φαινομένων, οι οποίοι δημιουργούν και το μεγάλο πρόβλημα. Να μην συζητήσουμε πέρα την υγεία, εκτός από αυτά που έχουν στη γεωργική παραγωγή, η οποία πλήττεται πάρα πολύ από τις ψηλές θερμοκρασίες, θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια και θα ακούσουμε για τις συνέπειες αυτών των πολύ ψηλών θερμοκρασιών σε αυτές τις περιοχές τις επόμενες εβδομάδες, όπως βέβαια τα είχαμε δει και στη δικιά μας περιοχή τα τελευταία καλοκαίρια.
7: Ναι. Απ' την άλλη ακούμε τους ηγέτες του κόσμου κάθε φορά να λένε, κύριε Λαγουβάρδο, κάθε φορά όμως, ότι μεγάλο θέμα κλιματική. Τώρα οι ορισμοί και το αρνιούνται κιόλας, σαν να μην είναι προτεραιότητα αυτό στον κόσμο.
0: Ακριβώς, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, θέλετε. Ενώ η κλιματική αλλαγή πλέον είναι εδώ, δεν αφορά τις μελλοντικές γενιές, όχι ότι δεν θα πρέπει να μας αφορά τις μελλοντικές γενιές, αλλά αφορά και τις δικές μας γενιές, υπάρχει ακόμα μια θελοτυφλία και μια έτσι να προσπαθούν να βάζουν ψηλότερο το οικονομικό κέρδος και την οικονομία πάνω από την επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Αλλά και αμυγός οικονομικά, αν θέλει να το σκεφτεί κάποιος, ομά και οικονομικά, θεματική αλλαγή θα στοιχεί τελικά πολύ περισσότερα τα κέρδη τα οποία μπορεί να αποφέρει αυτή τη στιγμή. Και με τις υπολείψεις της θερμοκρασίας και τις επίπτωσες που έχει σε πολλούς τομείς, όπως είπαμε, η αγροτική παραγωγή, αλλά και με την ένταση των καιρικών φαινομένων που γίνεται πιο συχνά, πιο έντονα, σε αυτό συμβάλλει η αύξηση της θερμοκρασίας, η αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας. Επομένως, θα βλέπουμε όλο και συχνότερα εντονότερα φαινόμενα, τα οποία δυστυχώς προκαλούν θανάτους και φυσικά κάνουν και τεράστιες καταστροφές.
7: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα και πάλι.
5: Ο κ. Λαγουβάρδος, διευθύνης ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και πάντα έτσι σοβαρός και συγκρατημένος. Τι έγινε?
7: Είπαμε το ίδιο.
5: Είπαμε.
7: Μαζί είπαμε, το ευχαριστώ πολύ.
5: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε.
7: Ολοκληρώσαμε.
5: Στην Κρήτη θα πάει...
7: Πρέπει να πούμε να μιλάς μόνο για τον εαυτό σου.
5: Στην Κρήτη θα πάει ο κ. Δημήτρης Παπαϊλιόπουλος με κινητό που τελειώνει σε 165. Ευχαριστούμε όλους σας που πήρατε μέρος στο διαγωνισμό. Θα κοιτάξουμε να δούμε τι άλλο θα έχουμε από αύριο ή τις επόμενες ημέρες. Και κάπου εδώ τελειώσαμε εμείς. Τη σκητάλη παίρνει ο κ. Βασίλης Ντέτσικας με το αρτιότερο, όπως λέει εδώ ο φίλος μου, δελτίο ειδήσεων του ραδιοφώνου. Και αμέσως μετά η κυρία Νίκη Λιμπεράκη να ξεκινήσει την εβδομάδα.
7: Και μία μόνο κουβέντα, δεν το ξεχνάμε, τον Ανδρέα μας, τον Ανδρέα Μαζαράκη, κοσμοπλημμύρα τον Σάββατο στην κηδεία, στο πρώτο νεκροταφείο. Και δύο εξαιρετικές εκπομπές το Σάββατο το βράδυ και την Κυριακή το βράδυ από τους δύο πιο στενούς τους συνεργάτες, τον Λεωνίδα Αποσκήτη και τον Σπύρο Δημητρίου, με πολλούς προσκεκλισμένους άνθρωπους που το γνώριζαν. Όσοι δεν τις ακούσατε απευθείας μπορείτε να τις ξανακούσετε, ήταν πραγματικά εντυπωσιακές.
5: Έχω εντυπωσιαστεί παρακολουθώντας τα social media τρεις μέρες, το από πόσους χώρους, έτσι, ξέρεις, δεν είναι μόνο, ας πούμε, φεύγει ένας πολιτικός ή ένας δημοσιογράφος. Βλέπεις πολιτικούς, δημοσιογράφους κυρίως και κάποιο κόσμο. Εδώ μιλάμε από πάρα πολλούς χώρους. Το χώρο της τέχνης, το χώρο του αθλητισμού, το χώρο της πολιτικής, το χώρο της δημοσιογραφίας. Απίθανα, δηλαδή,
7: και
5: ένα απίθανο εύρος.
7: Ναι,
5: όμως το εύρος των ανθρώπων που ήταν, που τον άκουγε, που τον παρακολουθούσε, που τον αγαπούσε και τον εκτιμούσε, τον Ανδρέα Μαζαράκη, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Λοιπόν, αυτά τα λέμε με το καλό αύριο το πρωί στις 9.

0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Α, το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σφατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
0: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
10: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
11: Ο ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Ένταλμα σύλληψης από τις εισαγγελικές αρχές του Βελγίου σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές είναι ενήμερες, ωστόσο το ένταλμα δεν έχει εκτελεστεί αφού απαιτείται η άρση ασυλίας του. Υπενθυμίζεται πως όταν είχε ξεκινήσει η έρευνα για το Qatar Gate, ο κ. Αβραμόπουλος είχε υποστηρίξει πως όλες του οι ενέργειες ήταν απολύτως νόμιμες. Συναγερμός στην πυροσβεστική για φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 120 πυροσβέστες, 35 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Παράλληλα, συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στις 4 ήχησε μήνυμα του 112 στα κινητά των τηλεφώνων των κατοίκων για να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Για την καταδίκη της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου και των ακόμη τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας μίλησε ο Παύλος Μαρινάκης απαντώντας σε ερώτηση του παραπολιτικά.gr. Σε πολιτικό επίπεδο μιλάμε για την αποστολή ενός mail, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε. Διαχωρίζω το ποινικό από το πολιτικό σκέλος, ωστόσο δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως έμποροι ναρκωτικών και σωματέμποροι επειδή καταδικάστηκαν για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, κάτι που συμβαίνει κατά κόρον σε προεκλογικές περιόδους. 7 ανήλικοι συνελήφθησαν στο Περιστέρι, καθώς μετά από έλεγχο βρέθηκε πάνω τους μία σιδερογροθιά, ενώ είχαν κρύψει κάτω από αυτοκίνητο ένα κουζινομάχαιρο, έναν σουγιά, μία κροτίδα με καρφιά και ένα ζευγάρι γάντια μηχανής. Σε εξωτερικές ειδήσεις επιβεβαίωσε την υποψηφιότητά του για τη διαδοχή ο βουλευτής των εργατικών Άντι Μπέρναμ. Είχε προηγηθεί η παρέτηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ μετά από πιέσεις που δεχόταν τους τελευταίους μήνες. Παράλληλα, παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή υποψηφιοτήτων, σημειώνοντας πως η διαδικασία στο Εργατικό Κόμμα θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου. Στα αθλητικά, περισσότεροι από 3.000 οπαδοί του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο Telecom Center για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τον οποίο αποθέωσαν. Το παρελθόν είναι καλό, αλλά το σήμερα είναι αυτό που μετράει. Ό,τι πετύχαμε, το κάναμε διότι ήμασταν οικογένεια, ανέφερε μεταξύ άλλων στη συνέντευξη τύπου ο τεχνικός των Πρασίνων.
0: Τα νέα των αγορών.
11: Άνοδος 1,20% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Άνοδος και στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρώπης.
0: Ο καιρός.
11: Έθριος θα είναι αύριο ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
12: Παραπολ...

0: Καλησπέρα, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. Εδώ θα είμαστε 5 με 7, παραπολιτικά 90,1, στο 91. Θα έχουμε εδώ τις συνδεσούλες μας, τα τραγουδάκια μας, τα μουντιαλάκια μας, τις μεταγραφούλες μας, τις προετοιμασιούλες μας.
1: Το ζέλικο.
0: Το ζέλικο πάνω απ' όλα. Θα τα έχουμε όλα, όλα θα τα έχουμε, ναι. Τι δεν θα έχουμε, δεν θα έχουμε Διονύση Βερβελέ. Με μείνανε, είναι πήρε άδεια το παιδί, έχει να κανονίσει πράγματα. Τι να κάνω. Γι' αυτό και θα είναι ωραία κουμπή, μην νομίζετε. Γι' αυτό πρέπει να δώσετε όλοι το παρόν, να δείξουμε ότι εδώ δεν ξεχωρίζουμε. Τέλος πάντων, άστε, να αρχίσουμε έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι συνεχίζεται καταρχήν η μεγάλη προσφορά. Έτσι τα ταξιδάκια στο Αιγαίο, άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, καραβάκια με πηγαίνουν στο Αιγαίο. Πώς το λέγει η Βικάρα αυτή? Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, καραβάκια στο Αιγαίο, δεν με βλέπετε καλέ? Ναι, όχι, αυτό θα σας βλέπει το καραβάκι. Είναι η προσφορά της Blue Star Ferries και του σταθμού. Καθημερινά κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα. Σήμερα είναι από Πειραιά για την Αμοργό. Αν δεν έχετε πάει, ένα πανέμορφο νησί, πραγματικά πανέμορφο. Συμμετοχή είναι με τηλέφωνο στο 211-1080-880 και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Το ταξίδι είναι μια το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού της η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τα δρομολόγια και τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα, Blue Star Ferries, σταθερά στο ταξίδι. Αμοργό λοιπόν σήμερα, ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή με την Blue Star Ferries από Πειραιά για Αμοργό. Στο ίδιο τηλέφωνο που δηλώνετε συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορείτε και να παίρνετε, το ξέρετε και οι παλιότεροι, το ξέρετε και αυτοί που τον έχετε πάρει και ακούτε, θα το μάθετε και οι νεότεροι στο 211-1088-80. Λοιπόν, ζεσταθήκαμε το Σαββατοκύριακο, από όλα τα καλά είχε και ματσάκια είχε και εκπλήξεις είχε. Τι περιμένει η Ρουγάη δηλαδή? Δεν θα έχει την τίκη πάνω όταν δεν βάζει τον Μπελίστρι? Δεν κατάλαβα. Αυτά είναι. Λοιπόν, σήμερα οι λάτρεις του Μέση θα τον ξαναδούνε. Αυτοί πια δεν βλέπουν ούτε Μουντιάλ ούτε την προβλήματα που είναι Μέση. Τι να κάνουμε. Το γενναίο Ιράν πήρε μια μεγάλη ισοπαλία από το μετριότατο Βέλγιο. Έτσι. Τα έχετε δει αυτά. Ανατροπάρα η Αίγυπτος. Πάντως το 2-2 της Ουρουγουάη ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρον μάτς. Αυτός ο Μάξι

0: Χρήστος Πεντρούπολη, όλα Χρήστο.
1: Γεια σου Κωνστάρα, καλή εβδομάδα.
0: Αυτός ο συνδυασμός είναι σαν το Κάπο Βέρντε. Το Κάπο Βέρντε λέγεται πράσινο ακροτήρι. Έχει μπλε φανέλα και χτες έπαιζε με κόκκινα. Πιάστα εγώ και κούρευτο. Άμα μου βρείτε εσείς λογική σε όλο αυτό, θα την πω κι εγώ.
1: Δεν υπάρχει Πασόκ. Ένα από το παλιό καλό Πασόκ υπάρχει. Δεν υπάρχει Πασόκ τώρα.
0: Δεν υπάρχει τώρα, τι είναι αυτό.
1: Τώρα είναι ένα μείγμα Νέα Δημοκρατία.
0: Α, γι' αυτό ψηφίζει Νέα Δημοκρατία εσύ, επειδή είναι το μείγμα.
1: Όχι, εγώ δεν ψηφίζω Νέα Δημοκρατία, δεν έχω ψηφίσει ποτέ.
0: Αφού είπες ότι στηρίζεις Μητσοτάκη.
1: Όχι, όχι, δεν στηρίζω Μητσοτάκη, ας λοιπόν, τον Τσίπρα.
0: Τον Τσίπρα τώρα, ωραία. Λοιπόν, για λέγε φίλε. Για πες μου εσύ καταρχήν, αυτός ο Μάξι Ροντρίγκερς θες, αυτός είναι ο δικός σας που έπαιζε στον Ολυμπιακό, που είχε έρθει από τον ΠΑΟΚ.
1: Δεν ξέρω.
0: Κάποιος θα μας πει. Να ανοίξουμε τα κομπιούτερ εδώ να δούμε.
1: Πάντως ο Παναθηναϊκός πάει φουλ για την Τάλφου Βέντο για...
0: Άστα να πάνε αδερφέ, αυτά που διαβάζω δεν ξέρω τι να πω. Διάβασα και ένα φοβερό δηλαδή εκεί. Πάλι τα ίδια, φοβερές μεταγραφικές κινήσεις, έγκαιρος σχεδιασμός. Με μαεστρικές κινήσεις του Κοτσόλη αποκτήθηκε ο Καμαρά. Τώρα τι μαεστρία θέλει για να αποκτήσει ένα παίκτα της Αρλερουά πέρα από τα λεφτά. Δεν ξέρω ειλικρινά, αλλά δεν βαριέσαι.
1: Πάντως εμείς εντάξει πάμε, παίρνουμε πίσω τον Βρουσάη, παίρνουμε τον Κάρμο, εντάξει σου λέει...
0: Μια χαρά.
1: Ναι, μια χαρά σου λέει, γιατί να ψάχνουμε άλλους.
0: Έρχεται και ο Βρουσάη.
1: Ναι, μάλλον ναι, έρχεται και ο Βρουσάη.
0: Δεν ξέρω, μη μου λες τέτοια πράγματα, δεν τα ξέρω εγώ, μόνο ο Διονύσης τα ξέρει αυτά. Αλλά...
1: Τα είπε ο Διονύσης το μεσημέρι.
0: Α, τα είπε το μεσημέρι, ότι έρχεται ο Βρουσάη.
1: Ναι. Εντάξει, καλέσαι ο Παναθηναϊκός, καλή
0: μεταγραφή
1: κάτι.
0: Ο Πένια είναι καλή μεταγραφή, το συζητάμε.
1: Και ο άλλος ο Λαντός που άμα από τον Μπράι που άμα πάρει.
0: Εντάξει, φίλε, κάτι θα το δούμε αυτόν.
1: Ναι, ναι.
0: Να δούμε αν θα τον πάρει, δηλαδή, και άμα τον πάρει είναι μεταγραφή.
1: Και ο Τσάπρας, καλός είναι.
0: Εντάξει.
1: Δεν ξέρω τώρα στο Παναθηναϊκό, αλλά και ο Τετέι από την Κηφισιά που είναι αμέσως έδειξε ο Ζωρισσόβολο. Τώρα δούμε τώρα.
0: Δεν ξέρω, θα δούμε τα παιδιά αυτά πρώτον σε διάρκεια και δεύτερον θα υπάρχουν απαιτήσεις. Διότι τώρα δεν υπήρχαν απαιτήσεις, όλοι παίζανε.
1: Ένας τέτοιο.
0: Εδώ ο προπονητής δεν έχει απαιτήσει, τα είχαν υπέκτη. Ο προπονητής έλεγε αφού βγήκα τέταρτος πέτυχα.
1: Ναι, ο προπονητής είπε πάμε για πρωτάθλημα, δεν το άκουσες.
0: Εντάξει, είπε... όλοι οι προπονητές που έρχονται κάθε καλοκαίρι αυτό λένε. Πάμε για πρωτάθλημα, ήρθε σε μεγάλο σύλλογο, ξέρω το project, ξέρω ότι έχουμε καιρό, θα κάνουμε αυτά που πρέπει, θα δουλέψουμε σκληρά. Τι έκανε πάλι, τι σου έκανε ο Γιαννακόπουλος, επειδή έφερε τον Ομπράντοβιτς.
1: Όχι,
0: αλλά...
1: εκεί μου το ρωτάνε, του λένε επειδή σε ενισχύθηκε ο αντιπαλός σου που είναι φέτος και τέτοια, γι' αυτό έφερε τον πλέον, ο αντιπαλός μου έχει 7 από τα ευρωπαϊκά, γιατί δεν μιλάτε του λέει και τέτοια, πάλι ηρωνίες και τέτοια, δεν πειράζει.
0: Μια χαρά.
1: Ναι. Στο Μουντιάλ τι σχηματικά. Σχηματικά έτσι και έτσι, μία πιάνω, μία δεν πιάνω, δεν είμαι...
0: Έτσι, δεν... γι' αυτό γίνονται τα Μουντιάλ, για να πιάνεις μία, τα έχουν βγάλει τα λεφτά τους οι στοιχηματικές.
1: Ναι.
0: Τα έχουν βγάλει και έχουν έρθει κάτι αποτελέσματα.
1: Το βγάλει και χθες, περίμενα, άλλο αυτό το 0-0, άλλη αυτή... τώρα η Αργεντινή πιστεύω σήμερα να μην μας κάνει αστείο ο Μεστάκερ.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα κερδίσει. Και περιμένουμε και την Νορβηγία το βράδυ.
0: Η Νορβηγία είναι με τον, με τι?
1: Με τη Σενεγάλη. 2-30 είναι, δεν είναι για αυτό το παιχνίδι.
0: Τρέχουνε οι Σενεγάλες, δεν είναι...
1: Ναι, πώς δεν τρέχουνε, δύσκολο παιχνίδι, πώς δεν τρέχουνε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έτσι πήρα Κωνστάρα μου να σε...
0: Καλά έκανες, ρε φίλε, καλά έκανες. Είμαι και μόνος μου, ναι. Άστα να πάνε.
1: Λοιπόν,
0: έγινε, φίλε.
1: Θα ξαναπούμε.
0: Έγινε. Λοιπόν, για να δούμε εδώ. Ναι. Ο Βασίλης τι να βγει τώρα, ο Βασίλης πριν το διάλειμμα, όχι, αν πάμε στο διάλειμμα και μετά ο Βασίλης να μας τα πει ωραία και όμορφα όπως τα ξέρει. Λοιπόν, θυμίζουμε 2-11-10-80-8-80 με διπλή αποστολή, όσοι θέλετε να βγείτε να μιλήσουμε στον αέρα και όσοι θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή στην κλήρωση για ένα εισιτήριο για δύο άτομα με επιστροφή με την Blue Star Ferries από Πειραιά για Αμοργό. Πάμε στο διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 5 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τελειώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
2: Ε, τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη. Αποκλείεται.
2: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Βελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
13: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
10: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
14: Κρατάς μυστικό?
15: Κρατάω.
14: Φιλάς σταυρό?
15: Φιλάω.
14: Παντρεύομαι.
15: Σόπα!
14: Αλλά...
15: Ο γάμος θρησκευτικός?
14: Όχι.
15: Πολιτικός?
14: Νο.
15: Τότε...
14: Κλιματιστικός.
16: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
14: Αλλά.
16: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
17: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Πάμε στο Βασίλη στη Νέα Ιωνία, αλλά είναι δύο Βασίλειδες. Πάμε πρώτα στο Βασίλη Νέα Ιωνία 1 και μετά είναι ο Βασίλης Νέα Ιωνία 2. Έλα Βασίλη. Ο ένα, έλα Βασίλη.
1: Μήπως Σωτήρης και όχι Βασίλης.
0: Α, Σωτήρης Νέα Ιωνία.
1: Ναι. Ο Σωτήρης από Νέα Ιωνία, ναι, ναι, ναι.
0: Α, έλα, έλα.
1: Εντάξει, κατάλαβα από Νέα Ιωνία. Τι κάνεις, Κωνσταρά?
0: Καλά ρε φίλε, εσύ?
1: Καλά, μια χαρά, είδα και χθες το ηρωικό Ιράν.
0: Ναι.
1: Εμένα ξέρεις τι μου έκανε πολύ άσχημη εντύπωση?
0: Τι?
1: Η μαύρη του Βελγίου.
0: Τι εννοείς?
1: Και το ίδιο θα πω και ως μαύρης Αγγλίας. Με πόσο πάθος τραγουδούσανε τον ύμνο, ακουμπάγανε την κορώνα που τους έκοβε τα χέρια και τα πόδια. Φαντάζομαι την ξέρεις την ιστορία με τον Λεοπόλδο.
0: Ναι ρε παιδάκι μου, αλλά αυτοί είναι γενιές τρίτες και τέταρτες τώρα. Είναι γεννημένοι εκεί. Έχουν βελγική συνείδηση, δεν είναι?
1: Μπορείς, εγώ να σου πω κάτι τώρα, μπορώ να προκαλέσω αυτό που θα πω. Εγώ είχαν έρθει οι παππούδες με το 22 και τους λέγανε Τουρκόσπορους, ναι, και δεν έχω εθνική συνείδηση. Εγώ λέω ότι εγώ αισθάνομαι μικρασιάτης. Δεν μπορώ να αισθανθώ Έλληνας όταν οι Έλληνες είχαν φερθεί έτσι στους παππούδες μου. Που είναι το 1/10 από ό,τι τους κάνανε αυτοί. Και είσαι τώρα ρε Λουκάκου ένας μαύρος. Σε έχουν βάλει σε ζωολογικό...
0: Τι θες να κάνει ο Λουκάκου ρε εσύ?
1: Ναι, να μην παίξει για την εθνική Βελγίου το καλύτερο. Να μην τραγουδάει τον ύμνο. Να μην ακουμπάει το σήμα.
0: Μα τι, είναι δυνατόν ποτέ?
1: Αφού
0: Βέλγιες θα αντιά... Μα να σου πω κάτι τώρα. Άμα δεις γενικά...
1: Ναι.
0: Αυτό που λες μπορεί να φαίνεται από μια άποψη προοδευτικό και τα λοιπά, αλλά από την άλλη είναι εξίσου ρατσιστικό, διότι οι άνθρωποι αυτοί είναι ενσωματωμένοι στις κοινωνίες τους.
1: Ναι,
0: έχουν τα δικαιώματά τους,
1: ναι,
0: έχουν τις απόψεις τους, έχουν τα πάντα, είναι μέλη της κοινωνίας ενεργά, πληρώνουν,
1: ναι,
0: δηλαδή δεν μπορείς να τους πεις «Α, δεν είσαι Βέλγος».
1: Ναι, να σου πω κάτι, με αυτή τη λογική εγώ που λες και συμφωνώ, είναι αντε το κούμπο. Ήρθε το παιδί από την Ιγυρία στην Ελλάδα,
0: μπράβο,
1: τον αγαπήσαμε, η Ρώτα μας αγάπησε, τον
0: είναι, λοιπόν, είναι σαν να βγει ένα Σωτήρης, ξέρω εγώ, Σότρ, πώς να το λένε στα εγγλέζικα, δεν ξέρω εγώ, να βγει στον αντίστοιχο σταθμό του Λονδίνου και να λέει «Μα μου έκανε εντύπωση ο Αντετοκούμπο, γιατί κρατούσε την...» Πώς το λένε, γιατί τραγούδαγε τον εθνικό ύμνο κλπ.
1: Ναι, αλλά τον Αντετοκούμπο ή ας πούμε οι Σουηδοί μετανάστες,
0: ναι,
1: οι μετανάστες που ζουν στη Σουηδία, πήγε και ένα κράτος, δεν τους πήγε σκλάβους, δεν τους πήγε με το ζόρι, δεν τους έκοβε τα χέρια. Δηλαδή, και θα σου πω κάτι άλλο, ότι η Γαλλία και η Αμερική, που δεν συμπαθώ ιδιαίτερα, έχουν περάσει και μια επανάσταση. Δηλαδή μπορεί να ισχυριστεί ένας μαύρος Αμερικάνος ότι αυτή η σημαία με απελευθέρωσε από τη σημαία του Αμερικάνικου Νότου, ή ένας Γάλλος ότι είμαστε... δηλαδή εμένα δεν μου άρεσε η δήλωση του Καρεμπέδε τραγουδό τη Μασαλιώτιδα, γιατί η Μασαλιώτιδα μιλάει για το πώς κόβανε τα κεφάλια των βασιλιάδων. Των βασιλιάδων. Αλλά όταν στην Αγγλία και ειδικά στο Βέλγιο...
0: Τη Μασαλιώτιδα την τραγουδάγαν και όταν σφάζαν τις αποικίες τους στην Αφρική.
1: Δυστυχώς αυτό έχει δίκιο.
0: Λοιπόν,
1: δυστυχώς αυτό έχει δίκιο, αλλά σου κάτι. Ο στίχος της Μασαλιώτιδας δεν λέει «Ο Θεός να ευλογεί τον Λουδοβίκο». Ο στίχος της Μασαλιώτιδας λέει «Το βρώμικο αίμα του Λουδοβίκου πότισε τα χωράφια μας». Αλλά στο Βέλγιο ειδικά είναι ίδιο το ίδιο.
0: Βέλγιο, Ολλανδία είναι δύο χώρες οι οποίες ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού τους έχει ενσωματωθεί εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες από τις τέως αποικίες τους. Το ότι στις αποικίες τους και οι δύο ήταν φωνιάδες μέχρι του κερατά που μπροστά τους οχριούν όλοι οι υπόλοιποι, ναι, ήταν πάρα πολύ βάρβαροι και οι Βέλγοι,
1: ναι, ναι,
0: και οι Ολλανδοί, ναι, ναι, δηλαδή έχουν κάνει φρικαλαιότητες, αλλά αυτό από ένα σημείο και μετά έχει παγιωθεί στη συνείδηση αυτών των ανθρώπων. Ξέρουν τι τραβήξαν οι προγονείς τους, αλλά εκεί ζουν και αυτή είναι η χώρα τους.
1: Δεν ξέρω, μπάσουρος. Και κάτι τελευταίο που θέλω να σου θυμίσω.
0: Ναι.
1: Έπαιζε κάποτε Βέλγιο-Ρωσία,
0: ναι,
1: και οι Βέλγοι κάναν το υποκριτικό Black Lives Matter και γονατίσανε. Ενώ οι Ρώσοι δεν γονατίσανε και πολλοί το κατηγόρησαν για ρατσισμό.
0: Ποιος, το 3-2 κάποτε στο παγκόσμιο
1: κύπελλο? Παλιά, ναι, δεν θυμάμαι πώς είχε έρθει το σκορ.
0: Ήταν ένα 3-2 που είχαν σφάξει εκείνη την καλή Σοβιετική Ένωση.
1: Όχι, όχι με Σοβιετική Ένωση. Όχι αυτό, 4-3 λες εσύ. Με τα 3 goal offside του Βελγίου.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι, εγώ σου λέω πιο μετά, με Ρωσία, του Πούτιν.
0: Α, δεν το έχω
1: δει. Ναι, και βγαίνει ο μάγκας ο τεράστιος ο Πούτιν και λέει εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να γονατίσουμε μπροστά στους μαύρους. Εμείς δεν είχαμε ποτέ μαύρους φοιτίες. Εμείς δεν κόβαμε ποτέ τα χέρια των μαύρων. Αρχίζει να αναλύει με τη Σοβιετική Ένωση πόσες φορές βοηθήσανε αυτονομιστικά κινήματα των μαύρων και λέει κανονικά οι μαύροι και όλοι πρέπει να γονατίζουν μπροστά στο ρωσικό λαό. Και αυτό δυστυχώς έχει, όχι δεν έχει δυστυχώς, ευτυχώς έχει δίκιο ο Πούτιν. Αν δεν υπήρχε η Σοβιετική Ένωση και ο ρωσικός λαός, αυτή τη στιγμή όλοι γερμανικά θα μιλάγαμε.
0: Έγινε
1: Κωνσταρά μου, έγινε, καλή
0: άντε
1: συνέχεια. Γεια σου, γεια.
0: Και τώρα πάμε στον αυθεντικό Βασίλη από Νέα Ιωνία. Έλα Βασίλη.
2: Γεια σου Κώστα.
0: Αυτός είναι ο αυθεντικός Βασίλης. Έλα.
2: Κοίταξε, ο φίλος πριν άνοιξε ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Θέλει
0: να το συζητάμε μέρες.
2: Πολύ συζήτηση και...
0: Και δεν είναι ενιαίο από χώρα σε χώρα, δεν είναι.
2: Όχι τώρα. Βέβαια, όχι βέβαια. Γιατί κοίταξε, από τους μεγαλύτερους μισέλληνες, από τους Ολλανδούς...
0: Οι Ολλανδοί, ναι, είναι απίστευτο.
2: Έτσι, για να λέμε και την αλήθεια.
0: Φοβεροί ανθέλληνες είναι.
2: Βέβαια. Μισέλληνες, όχι απλώς ανθέλληνες.
0: Ναι, όντως.
2: Τέλος πάντων. Να ξεκινήσω λίγο από τα μεταγραφικά.
0: Τα δικά σας, ναι.
2: Γενικά, εγώ Κώστα γελάω με τις μεταγραφές που κάνουν ελληνικές ομάδες. Πρώτα-πρώτα είναι οι μεταγραφές της ΟΚΑΣ.
0: Αυτές είναι, κοίταξε, δεν είναι όλες έτσι. Δηλαδή αυτές είναι οι πρώτες κινήσεις που κάνουν και το έχουμε πει πολλές φορές, θα καθυστερήσουν να βρουν αυτό που θέλουν ακριβώς και εξαρτάται και από τις ομάδες πότε έχουν προκριματικά και πότε θέλουν να είναι έτοιμες.
2: Όταν βλέπεις όμως Κώστα στα προηγμένα πρωταθλήματα μεταγραφές των 50, 60, 100 εκατομμυρίων.
0: Δεν μπορούν να γίνουν αυτές τώρα, Βασίλη.
2: Όχι, και άλλο θέλω να πω. Και εδώ παρακαλάμε τώρα από ομάδες με 4-5 άντε να δώσουμε 6 εκατομμύρια που στο κάτω πάντων είναι και ψέματα. Γιατί καμία ελληνική ομάδα δεν δίνει αυτά τα λεφτά. Έτσι πιστεύω
0: όχι,
2: εγώ.
0: Όχι, τα δίνουν τα λεφτά, τα δίνουν.
2: Τέλος πάντων, ας πούμε ότι τα δίνουν.
0: Δεν είναι εποχές που μπορείς να υπερτιμολογείς και τέτοια, διότι υπάρχει FIFA, υπάρχει το διαδίκτυο, τα πάντα μαθαίνονται. Δεν είναι...
2: Πάντως δεν είναι συγκρίσιμα τα ποσά με τα προηγμένα πρωταθλήματα. Και αυτά που γίνονται εδώ.
0: Προφανώς, γιατί δεν είναι συγκρίσιμη και η οικονομία της Ελλάδας και τα μεγέθη και το ελληνικό ποδόσφαιρο και η ανταποδοτικότητα που έχει το ελληνικό ποδόσφαιρο σε εισαγωγικά, όχι σε εισαγωγικά, στις επιχειρήσεις, στις ΠΑΕ ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν μπορεί μια ελληνική ομάδα η οποία περιμένει έσοδα από πού, από το τίποτε, να πάει να δώσει τα ίδια λεφτά που θα δώσει μια μεσαία αγγλική ή οτιδήποτε άλλο. Δεν γίνεται αυτό. Αντικειμενικά και αυτό πρέπει να το καταπιούμε και γι' αυτό λέμε να βγάλουμε κανένα ποδοσφαιριστή εδώ, Έλληνα.
2: Και εγώ βλέπω πλέον ότι αυτό που είπες τώρα ακριβώς και το είχα στο μυαλό μου καιρό πλέον. Κανείς δεν ασχολείται στην Ελλάδα με το ελληνικό ποδοσφαιρικό στοιχείο, Κώστα. Δεν ξέρω αν εσύ έχεις διαφορετικά.
0: Ασχολούνται, αλλά ασχολούνται λίγο έτσι, πώς το πω, επαιτειακά και σε στυλ μόδας. Δηλαδή, πού και πού βγαίνουν κανένα δυο έτσι παιδιά που λένε ας πούμε, ότι έχουν ξεχωρίσει λίγο, αυτούς αυτά πέφτουν όλοι να τα πάρουν. Τα παίρνουν, μετά εκεί στη θέση του συνήθως πάνε και παίρνουν και ένα ξένο και παίζω ξένος, εξαιρέσεις είναι λίγες, πολύ λίγες είναι εξαιρέσεις.
2: Και το λέω αυτό με την αφορμή ότι τώρα κάποιες ομάδες παίζανε στη Β, τέλος πάντων, στην Α2, τέλος πάντων, πώς το λέγανε.
0: Ναι.
2: Τώρα θα ξαναεπανέλθουν κάποιες ομάδες, αλλά το υπάρχον υλικό δεν έχω ακούσει πώς θα το αξιοποιήσουν οι ομάδες.
0: Δηλαδή, δεν κατάλαβα. Εννοείς τις ομάδες που θα ανέβουν...
2: Θέλω να πω παράδειγμα η ομάδα Β του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
2: Έτσι, η οποία θα ξαναπαίξει το πρωτάθλημα.
0: Η πείρα έχει δείξει τα χρόνια που συμμετείχαν όλες αυτές οι ομάδες ότι στην ουσία δεν έχουν κάτι να...
2: Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, εντάξει, γιατί είναι...
2: Αυτό θέλω να πω.
0: Είναι ρε παιδί μου μεγάλη απόσταση. Είναι η απόσταση μεγάλη. Ο Ολυμπιακός έκανε ένα εγχείρημα, κυρίως με την ομάδα που πήρε το Youth Link. Το οποίο εντάξει, του έβγαλε 2-3 παίκτες. Δεν είναι και εύκολο να βγάλει.
2: Οι υπόλοιποι που είναι, ρε Σικώστα. Οι υπόλοιπες ομάδες που είναι.
0: Πού να είναι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν. Τι να λέμε τώρα.
2: Άρα λοιπόν το προϊόν αυτό έχει υποβαθμιστεί, έχει μηδενιστεί. Δεν ξέρω.
0: Όχι, ρε Βασίλη, αλλά αν ξέρεις την ΑΕΚ, ίσως τον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω. Οι υπόλοιπες ομάδες αυτές της Β τις έχουν ίσα για να τις έχουν. Εδώ οι περισσότερες πήγαν να πέσουν. Κατηγορία.
2: Μα αυτό ακριβώς. Βγήκε ένας Κωνσταντέλιας και τέλος. Βγήκε ένας Μουζακίτης.
0: Ο ΠΑΟΚ βγάζει. Μην αδικούμε. Ο ΠΑΟΚ δεν βγάλει τον Κωνσταντέλια μόνο. Έχει βγάλει.
2: Δεν υπάρχει καμιά εξέλιξη, ρε Σικώστα.
0: Εξέλιξη δεν υπάρχει.
2: Και η μελλοντική εθνική Ελλάδος πού θα στηριχθεί.
0: Έγινε, παιδιά, να στηριχθεί η εθνική, αρκεί να τους δώσουν, πώς το πω, να τους δώσουν βήμα, να τους δώσουν θέση, να τους δώσουν ρόλο. Να στηριχθούν σε αυτούν και να πείσουν και τα παιδιά αυτά ότι στηρίζονται σε αυτούς.
2: Κάποιος πλήρως λοιπόν πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά και να πει ότι κοιτάξτε να δείτε κύριοι, έχουμε αυτόν, αυτόν και αυτόν, πορευόμαστε, δοκιμάζουμε, εξελισσόμαστε και να δούμε τι θα γίνει.
0: Ναι.
2: Έτσι. Και επειδή έχουμε και μπροστά μας τώρα και βλέπουμε το Μουντιάλ, και βλέπετε παιδιά σε μικρές ομάδες, παίκτες οι οποίοι βγάζουν μάτια. Πραγματικά βγάζουν μάτια.
0: Σωστό είναι αυτό.
2: Τώρα θα μου πεις, θα έρθουν αυτοί στην Ελλάδα. Όχι βέβαια.
0: Εξαρτάται πότε θα τους κάνεις την πρόταση, αν τους προλάβεις πριν τα Μουντιάλ και πριν βγάλουν μάτια όπως λες.
2: Οπότε στα γεράματα ρε Σικώστα.
0: Αυτό σου λέω, αν τους προλάβεις όσο είναι μικροί και δεν τους ξέρω πολύ ο κόσμος. Μετά, καληνύχτα.
2: Οι άλλοι όμως που βλέπουν 50 χρόνια μπροστά, ήδη τους έχουν προλάβει.
0: Συνήθως αυτό γίνεται, ναι. Όντως.
2: Ωραία. Και να πω και κάτι τελευταίο τώρα.
0: Βεβαίως.
2: Έτσι για να, να πικάρω και λίγο το φίλο το Βασίλη από τα Βέγαρα. Από αύριο,
3: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
4: Η ώρα είναι 5:30.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
2: Τώρα τι θα κάνεις. Θα πεις ότι ξέρεις τι.
0: Όχι, θα εννοεί ότι αφού το ξέρω και το έκανα μια φορά καλά, αυτός μπορεί να εννοεί ότι έμαθα από τα λάθη μου, τώρα ξέρω να το κάνω καλά, δεν θα κάνω λάθη.
2: Άρα δεν θα το κάνω τόσο άσχημα.
0: Τόσο άσχημα, ναι, θα το κάνω πιο όμορφα, λοιπόν. Να περνάει λίγο πιο μαλακά.
2: Φίλε Βασίλη, από τα Βέγαρα ξεκινάμε.
0: Έτσι. Σούρχεται, από πίσω είναι τώρα, μετά.
2: Γεια σου Κώστα, καλή συνέχεια φίλε μου.
0: Έγινε.
2: Για χαρά.
0: Ορίστε, εδώ υπάρχει τεράστια μεσότητα στην εκπομπή, έτοιμος ο Βασίλης. Ποιος είναι? Α, είναι ο Λεωνίδας πρώτα και μετά. Ναι, ναι, σωστό. Ναι, είναι ο Λεωνίδας. Έλα, Λεωνίδα.
7: Έλα, Κώστα, τι γίνεται, βέ.
0: Καλά, ρε, φίλε, εδώ.
7: Είχαμε μιλήσει μια φορά ακόμα παλιότερα. Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, επειδή είσαι γνώστης της οικογένειας των Γιαννακοπουλέων.
0: Ναι.
7: Όπως και εγώ, βέβαια, αλλά εντάξει, εσύ είσαι πιο κοντά. Αν και εμείς στο Δημητράκη τον έχουμε και γαμπρό από τα Τρίκαλα, το ξέρεις αυτό.
0: Έλα, ρε, σοβαρά.
7: Δεν έχει πάρει την κόρη του Μωροσούλη.
0: Μωροσούλη, ναι.
7: Ο Μωροσούλης πού είναι?
0: Από τα Τρίκαλα είναι, δεν το ξέρω.
7: Από τα Γναντερό, ένα χωριό απ' έξω από την Καλαμπάκα.
0: Ναι, δεν το ξέρω αυτό καθόλου.
7: Ναι, από το Γναντερό, απ' έξω από την Καλαμπάκα, ένα χωριό. Άκου τώρα.
0: Λέγε.
7: Προχθές πήρε ένας εκεί και μίλαγε με το... Πες τον εμωρέ, πολύ στο μυαλό, με το Διονύση.
0: Με το Διονύση, με αυτόν, ναι.
7: Και είχε τόσο μένος ρε μου για τον Παναθηναϊκό. Και λέω κάποια στιγμή ρε παιδί μου κι εσείς, πρέπει κάποια στιγμή να του βάζετε ένα φρένο.
0: Τι να το...
7: Άκου τώρα. Είπε. Και ο Δημητράκης λέει, μπορεί να κάνει κουμάντο ο Δημητράκης. Έλεγε τώρα, σου λέω, τι έλεγε στο Διονύση.
0: Έλεγε το αν μπορεί να κάνει κουμάντο στον Ομπράντοβιτς.
7: Όχι, γενικά θέμα ταμιακό και τα... Όχι τον Ομπράντοβιτς. Όλεγε ότι δεν μπορεί να παίρνει λεφτά ανεξέλεγκτα. Λέει γιατί κουμάντο λέει...
0: Α, το θυμάμαι, ναι, ότι στην εταιρεία και λοιπά, ναι. Σιγά τα...
7: Άκου τώρα, Κώστα, λοιπόν, και λέει.
0: Έλα μου, αυτά τα ακούν και τα διαβάζουν, δεν ξέρουν
7: όχι,
0: τι γίνεται.
7: Όχι, άκου να σου πω τώρα και θέλω την πληροφορία γι' αυτό.
0: Ναι.
7: Και λέει ότι κουμάντο λέει στο εργοστάσιο κάνουν λέει οι κόρες του Θανάση. Εγώ από ό,τι
0: μια
7: ξέρω,
0: κόρη έχει Κώστα μου. Μια κόρη έχει Θανάση.
7: Ο Θανάσης είναι ελεύθερος λέει ο Κώστας.
0: Μια κόρη έχει ο Θανάσης.
7: Για κάτσε ρε Κώστα. Ο Κώστας,
0: ο Γιαννακόπουλος.
7: Ο Γιαννακόπουλος. Ναι. Ο Θανάσης. Ήταν ο μόνος παντρεμένος ήταν ο Παύλος.
0: Όχι.
7: Σίγουρα.
0: Ναι. Ξέρω και την κυρία του, ξέρω και την κόρη του.
7: Εντάξει, άκουνα δείτε, επειδή δεν ήμουν σίγουρος.
0: Ναι.
7: Λέω κάτι να πάρω τον Κώστα.
0: Καλά, εντάξει, ναι, όχι.
7: Αλλά ο Θανάσης ήταν παντρεμένος,
0: Βέβαια.
7: Α, μόνο ο Κώστας ήταν γεροντοπαλίκαρο που λέμε,
0: Ναι, εντάξει.
7: Α, εντάξει, ότι και μια αδερφή, εντάξει, ξέρουμε τώρα ο Δημητράκης έχει και την αδερφή του. Λοιπόν, αυτά.
0: Δεν νομίζω ότι έχει αδερφή ο Δημητράκης.
7: Έχει μια αδερφή, βέβαια, έχει αδερφή.
0: Όχι, βέβαια, δεν νομίζω. Μοναχοπέδινε.
7: Τώρα έχω παιδί είναι Δημήτρης, άρα και δηλαδή...
0: Η άλλη είναι... ξαδέρφη του που λες είναι, πες το, που ζούσε στην Αμερική. Τέλος πάντων. Πάντως και ο κύριος Θανάσης είχε κόρη και μάλιστα πολλά χρόνια ήταν κοντά του και στην ΚΑΕ και όλα, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα που λες δηλαδή.
7: Εντάξει, δεν το ξέρω και το είχα την εντύπωση και ο Κώστας και ο Θανάσης ήταν γερό παλίκαρα.
0: Όχι.
7: Αλλά είχε μου λες, ήταν παντρεμένος ο Θανάσης, είχε μια κόρη.
0: Βεβαίως.
7: Α, και ο Δημητράκης είναι μοναχοπέδι, δεν έχει αδερφή,
0: Όχι, μοναχοπέδι είναι.
7: Άρα ξέρεις κάτι, πολλοί έχουν μπερδευτεί και οι ξαδέρφοι του το πληρώνουν την αδερφή του.
0: Ναι, όλα τα πάντα.
7: Κάπως έτσι είναι, Κώστα.
0: Να είναι καλά.
7: Αυτά,
0: καλά. Να είσαι καλά, μου, εντάξει.
7: Να, έμαθες και έναν νέο, το είναι γαμπρός Τρικαλινός.
0: Έτσι, αυτό ναι, δεν το ξέρω όντως. Δεν ήξερα ότι ο Μαροσούλης είναι από εκεί, κατάγεται από εκεί, δεν το ξέρω.
7: Ο Ηλίας ο Μαροσούλης.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
7: Άκου τώρα, κάποια άλλη φορά να τα πούμε. Αυτός ήταν ηλεκτρολόγος στα θέατρα.
0: Ναι. Θεατρικός επιχειρηματίας είναι.
7: Όχι, από ξεκίνησε ρε παιδί.
0: Ναι.
7: Ήταν, έτυχε να το ξέρω, αλλά θα σου πω άλλη φορά που το ξέρω. Ήταν ηλεκτρολόγος όταν γίνεται μια παράσταση.
0: Ναι, δεν
7: είχε ηλεκτρολόγος και για ουρανάκης. Άμα πέσουν τα φώτα να σηκώσει το διακόπτη.
0: Ναι.
7: Αλλά ήταν τόσο γατόνιο βλάχος, γιατί είναι από την Καλαμπάκα βλάχος.
0: Ναι.
7: Λοιπόν, ήταν τόσο γάτα, αφού πήγε μέσα στα θέατρα ήδη την πέθατη, σιγά σιγά είδε ένα θέατρο δεν πήγαινε καλά, λέει ας το πάρω εγώ μήπως το σώσω, και ξέρεις άμα μετά σε πάει...
0: Και έτσι ξεκίνησε, ναι.
7: Άμα μετά σε πάει και απογειωθείς, έφυγες μετά.
0: Έφυγες φίλε, αυτό είναι.
7: Αυτά ρε Κώστα, χάρη.
0: Να είσαι καλά, κι εγώ, να είμαστε καλά.
7: Για χαρά.
0: Για έγινε. Για πάμε τώρα στο Βασίλη στα Μέγα να δώσει τη σκυτάλη, την απάντηση τη σκληρή. Ρε τον έβαλε σε επίτηδες, ήξερε ότι είσαι από πίσω και τον έβαλε σε επίτηδες να πει.
2: Λες.
0: Ξέρω εγώ, πολύ αμέσως το παιδί. Λέω και εγώ τι γίνεται, ρε, βλέπει ποιος είναι.
2: Να πω καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσω με το προηγούμενο φίλο που έλεγε για τους Σοβιετικούς.
0: Ναι.
2: Να του πω λοιπόν το εξής. Ναι, ο Σοβιετικός στρατός έκανε την αντεπίθεση όλα, αλλά άμα δεν ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Εσύ, δεν ξεκινούν την κουβέντα αυτή.
2: Αφού τα λέει δεν πρέπει να τα μάθει.
0: Ναι, δεν είναι έτσι όμως πολλές. Ποιες Ηνωμένες Πολιτείες, πότε μπήκαν στον πόλεμο οι Ηνωμένες Πολιτείες, θυμάσαι?
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες
0: εμποδίαζαν
2: τον Στάλιν μέσω Βλαδιβοστόκ.
0: Ναι.
2: Από κάλτσες, αρβίλες, ρούχα.
0: Ναι, πότε, άστα τα πυρομαχικά τώρα, άστα, άλλο σου λέω. Στον πόλεμο πότε μπήκανε εσύ.
2: Η τιτανομαχία, πώς το λένε, η αρματομαχία στο Κούρκ, με τι σοβιετικά άρματα έγινε. Τα αμερικάνικα τα Σέρμαν.
0: Καλά, εντάξει, ό,τι πιστεύεις.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Όχι, δεν είναι έτσι.
2: Τι δεν είναι έτσι.
0: Αφού δεν είναι έτσι, τι να κάνω εγώ τώρα.
2: Δεν θα αλλάξουμε την ιστορία τώρα.
0: Άλλο σου λέω, οι Αμερικάνοι στον πόλεμο και την απόβαση την κάνανε, αφού είδαν ότι κρίθηκε η μάχη του Στάλιγκραντ και ότι οι άλλοι άρχισαν να παίρνουν φαλάκι την Ευρώπη και όπου φτάσουν.
2: Ναι, στη μάχη του Στάλιγκραντ τότε λοιπόν ναι, εμποδίασαν οι Αμερικάνοι με όπλα και πυρομαχικά μέσω Βλαδιβοστόκ, με υπερσιβηρικό πηγαίνανε, φτάνανε, ξέρω εγώ, στο Βόλγα, να το πούμε, ποταμό που είχαν θέσει σαν όριο.
0: Είναι αυτή η ιστορία, δεν είναι ακριβώς έτσι, Βασίλη, η ιστορία είναι
2: και
0: ιστορία.
2: Και με κάψιμα μέσω...
0: Ναι,
2: του περσικού κόλπου, έτσι,
0: κάτσε,
2: εδώ εκεί πέρα πήγαινε η φάση.
0: Ναι, κάτσε να σου πω λίγο, ότι αυτή η φάση έγινε όταν ο κατάσκοπος του αιώνα που λένε ο Ριχάρδος Ζόργκε, ο οποίος ήταν πράκτορας του ΚΑΓΕΜΠΕ, είχε πάει πολύ νωρίς στην Γερμανία, είχε πάρει γερμανική υπηκότητα και διορίστηκε σαν πρέσβης του Χίτλερ στην Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία λοιπόν κατάφερε να μάθει, γιατί διείσδησε ότι η Ιαπωνία δεν θα έκανε απόβαση από εκείνη τη μεριά στην Σοβιετική Ένωση. Ειδοποίησε ότι, και μάλιστα ειδοποίησε μέσα σε μια βάρκα να τον βλέπανε και δεν προφτάσαν να το σταματήσουν, το σκοτώσαν μετά, ότι η Ιαπωνία δεν μπαίνει. Και έτσι απελευθέρωσαν στρατιές ολόκληρες και από τάγκς και από τέτοια που τις είχαν στο μέτωπο πάνω της Ανατολής, πέρα από το Βλαδιβοστόκ, στα σύνορα επάνω με την Κίνα, την Μογγολία κλπ. Και αυτοί ήρθαν και ενισχύσαν και κάναν τη δαγκάνα μετά στο Στάλιγκραντ. Θέλω να πω ότι αν δεν υπήρχε ο Ζόργκε...
2: Άλλο τα στρατεύματα. Δεν μιλάω για τα στρατεύματα. Μιλάω τώρα για πολεμικό υλικό.
0: Ναι, πάντως υπάρχουν δεκάδες γράμματα του Στάλιν και στον Τζόρτσιλ και στον... ο Ρούζβελ ήταν τότε.
2: Ο Ρούσβελ, ναι.
0: Ο Ρούσβελ, το οποίο τους έλεγε, παιδιά, είμαστε σε δύσκολη θέση, μας τυπάνε, μας κάνουν. Πότε θα μπείτε στον πόλεμο, γιατί δεν μπαίνετε στον πόλεμο. Υπήρχαν εκκλήσεις στους συμμάχους να μπουν. Και μόνο όταν φάνηκε ότι δεν πέφτει το Στάλιγκραντ και αρχίζει η αντεπίθεση, τότε γίναν και αποβάσεις. Άλλωστε η περιβόητη απόβαση του Δουνκέρκη, στην τέτοια, πότε έγινε. Το 43, ναι, το Νορμανδία.
2: Το 43
0: και τελειώσει η ιστορία του Στάλιγκραντ. Οι άλλοι τρέχανε να προλάβουν στο Βερολίνο, ο οποίος προλάβαινε ήταν εκεί.
2: Κοίταξε, μετά ήταν και το άλλο, έτσι, ότι οι Ιαπωνέζοι τότε που λες, είχαν κατέβει προς τα κάτω με τον
8: πώς το λένε, με τον στόλο τους, με τα αεροπλανοφόρα και αυτά, και χτύπησαν το Pearl Harbor.
0: Ναι.
8: Έτσι και είχαν τον πόλεμο στην Ινδοκίνα και δεν τους ενδιαφέρε και οι Σοβιετικές.
0: Δεν μπορούσαν να, κάνουν και στα δύο μέτωπα.
8: Ναι, ναι, ακριβώς. Είχαν μπει και
0: αλλά μέχρι τότε αυτό ήταν ανοιχτό. Το, αν θα πάνε εκεί ή αν θα ρίξουν το βάρος τους να κλείσουν τη Σοβιετική Ένωση και από την Ανατολή.
8: Περισσότερο τους Ιαπωνέζους τους ενδιαφέρε η Ινδοκίνα, να το πω έτσι. Δηλαδή τα νότια προς τα κάτω, ρε παιδί μου, αυτά τα μέρη, έτσι.
0: Εκεί που ήταν και τα νησιά αυτά που έχουμε δει τα έργα,
8: ναι, ναι, ναι. Αυτό τους ενδιαφέρε περισσότερο.
0: Στα υπόλοιπα.
8: Λοιπόν, αυτά τα ιστορικά, απλά να ξέρει ο φίλος ότι, εντάξει, καλό είναι να μην διαβάζουμε, πώς να σου πω, μόνο μέρος είναι ιστορία. Η ιστορία δεν είναι μόνο μέρος, έχει εκατομμύρια πτυχές, όπως είπες και εσύ.
0: Φυσικά έχει εκατομμύρια πτυχές και το δυστύχημα είναι ότι πολλές φορές την ιστορία τη γράφουν όπως γουστάρουνε.
8: Καλά, ναι, ναι. Πρέπει να
0: όπου
8: να
0: πέσεις. Ναι.
8: Ακριβώς. Αλλά πάνω στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, έτσι δεν θα πούμε ότι ο Χίτλερ ήταν καλός, έτσι.
0: Όχι. Επειδή ήταν... Ναι, ναι, εκ των υστέρων τα λένε τώρα. Τότε, ναι, όχι.
8: Καλά, καλά, μέχρι το 40 ήταν ο σούπερ γόης και ο σούπερ wow, έτσι.
0: Ναι, μα...
8: Έτσι, σε όλο τον κόσμο. Και Ευρώπη και Αγγλία και...
0: Ξέρεις, εδώ και στην Ελλάδα πώς θαυμαστές είχε.
8: Ναι, γιατί το 40 που πήγανε οι, πώς λένε, οι... Όχι, επών, πώς λέγανε, η ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ νομίζω, τους λέγανε.
0: Η ΕΣΠΑ ήταν τα προγράμματα αυτά που τα μεσογειακά.
8: Όχι, όχι.
0: Που φάγανε τα λεφτά.
8: ΕΣΠΟ, κάπως έτσι τους έλεγαν.
0: Ναι.
8: Αυτή που ήταν, ρε παιδί μου, η οργάνωση χιτλερική που ήταν...
0: Ναι, και μετά ήταν τα τάγματα ασφαλείας και τρέχανε γύρω.
8: Τα τάγματα ασφαλείας είναι άλλη ιστορία του 1944, έτσι.
0: Όχι του 1944. Βέβαια,
8: πλαισιωθήκαν από αυτούς.
0: Δεν γίνανε το 1944, πιο νωρίς γίνανε.
8: Το 1943, κάπου εκεί.
0: Τέλος
8: πάντων. Αλλά αυτά, η ΕΣΠΑ νομίζω, αυτό το κτίριο που ανατείναξε ο υπεάν του περίχου, στη Στουρνάρη, στην Πατσίον.
0: Ναι.
8: Αυτό ανακτήναξαν αυτό γιατί ήταν τα γραφεία αυτής της ΕΣΠΑ που λέω, της ναζιστικής οργάνωσης της Ελλάδος. Γι' αυτό ανατείναξαν εκείνο το κτίριο στην Πατσίον.
0: Ναι.
8: Ήτανε Σεπτέμβριος του 1941.
0: Μάλιστα.
8: Κάπου κοντά στη μάχη της, στην ναυμαχία της Σαλαμίνος, κάπου εκεί, κάπως έτσι το συνδυάσαν. Ο περίχος με την, με την, πώς λέγανε, με τη γυναίκα που μετέφερε τις βόμβες, την οποία την πιάσανε και την εκτελέσανε μετά την Μπαλή, Μυτιλινέως, ένας ήτανε.
0: Δεν τα θυμάμαι.
8: Δεν θυμάμαι, τέλος πάντων. Άμα χτυπήσει κανείς, πεάν, περίχος, πεάν ήταν η ομάδα.
0: Ναι.
8: Έτσι θα τα βρει και μας θα πει καλύτερα. Εγώ δεν τα θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, αυτά τα ιστορικά.
0: Να σε καλά, ρε φίλε.
8: Δεν άρχισαμε πολιτικά.
0: Όχι, ρε, αρχίσαμε, ναι, καλά είναι.
8: Έτσι. Αλλά πάμε σιγά-σιγά.
0: Σιγά-σιγά.
8: Έχω
0: ναι.
8: Όλο το καλοκαίρι.
0: Αλλιώ μου, τι θα κάνουμε.
8: Λοιπόν, έγινε.
0: Έγινε, τα λέμε. Πάμε διάλειμμα τώρα. Όχι, πάμε στο. Πρώτα διάλειμμα και μετά νίκια και Αγία Παρασκευή. Ναι.

0: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση?
1: Φυσικά, στο 91.
0: Στα παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
0: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες απραγματικότητας, πες το δυνατά. Στο 91, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Φίλες και φίλοι.
6: Μα είμαστε δύο.
5: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
7: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
9: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
8: Τρελό σερί.
10: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Λοιπόν, γυρίσαμε 2-11-10-80-8-80. Πάμε στον Γιώργο Στινίκια και μετά για Παρασκευή. Γεια, Γιώργο.
1: Ναι, καλησπέρα παιδιά, καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Επίσης, φίλε.
1: Θέλω να πω ότι η γυναίκα που κουβάλιζε τα εκρηκτικά για την ΕΣΠΟ ήταν δασκάλα.
0: Ναι.
1: Εκεί μέσα η ΕΣΠΟ ήταν, που ήταν εμείς πιο παλιοί, το θυμόμαστε, το σινεμά, το Αλάσκα.
0: Το Αλάσκα.
1: Ναι,
0: τι γίνεται. Στο Αλάσκα.
1: Ναι, ήταν ο μόνος κινηματογράφος, πρόσεξε, που δεν είχε εξώστη, πρόσεξε.
0: Τώρα ο δεν ξέρω αν θυμάσαι τι είχε το Αλάσκα, αλλά τέλος πάντων, ναι.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Ήτανε, εκεί για να ήταν, καταλάβουν και κάποιοι φίλοι, ήτανε δύο έργα.
1: Ναι, καλά, δύο έργα, το επίσημα, τι γινόταν, έχει άλλο. τους κάρφωσε,
0: ναι.
1: Ένας ενωματάρχης. Τον βρήκανε και για να μην ακουστεί η φόρη μας από σπέθο, σκοτώσανε με σφυριά.
0: Παναγία μου.
1: Αυτή είχαν η ΕΣΠΟ, είχε αρχηγό ένα γιατρό στεροδήμο. Δηλαδή ακόμα και το Χ, από αυτούς ήταν μισός καλύπτει ο καλύτερη. Εκεί πια πρέπει να έχεις ειδική ταυτότητα ρεμάλι. Δεν το διαφέρει η ιδεολογία.
0: Ναι.
1: Ρεμάλινας. Διωγμένα τα σπουδιά τους κλπ.
0: Κατάλαβα. Καλά παιδιά όλα. Έλας,
1: βέβαια, δεν έβγαλαν. Δεν έβγαλαν τα δικαιώματα το ΟΠΕΑΝ. Τώρα, όσο είπε ο φίλος για την Ιαπωνία με τη Ρωσία, πριν γίνει φουντώσει πολύ η φωτιά του πολέμου, είχαν αποκρούσει στον Βιετική, τους είχαν νικήσει τους Ιαπωνέζους.
0: Στη Μαντζουρία, ναι.
1: Ναι, και υπήρχε ένας φόβος. Δεύτερον, όταν οι Γερμανοί εξαπέλυσαν την μεγάλη επίθεση στις Αρδένες, οι σύμμαχοι είπανε και κούνησε 20 μεραρχίες ο κόκκινος στρατός και αναγκάστηκε πια οι Γερμανοί και πέσαν κάτω μόνοι τους.
0: Μα τότε
1: και
0: ναι.
1: Και κάτι άλλο που το ξέρουν πολύ λίγοι. Που λένε για πυρομαχικά. Όταν η Ελλάδα πολέμαγε και τους δύο φασίστες, Ιταλούς και Γερμανούς, παρακαλούσε παγκοσμίως να πάρει μερικά αεροπλάνα. Είχε φτάσει σε συμφωνία, όσο και να φαίνεται παράξενο, κάτι να μας δώσει η Αμερική. Προτίμησε να τα δώσει στη Φιλανδία.
0: Γιατί η Φιλανδία θα έμπαινε από πάνω. Ναι, θα έμπαινε από πάνω στη ζωή.
1: Ενώ η Ελλάδα πολεμούσε την ονείρωξη των συμμάχων, τους φασίστες. Εδώ είναι η διαφορά.
0: Εντάξει.
1: Ο θεωρητός ο καθενάς του δεν το ξέρουν πολύ. Αλλά κοίταξε, ήταν όντως πραγματικά, δηλαδή κανείς δεν βοήθησε, παιδί μου. Και χωρίς να το πούμε ουδέτερες, κανείς δεν βοήθησε.
0: Όχι, όχι, κανείς. Ίσα-ίσα, στην εκστρατεία Μπαρμπαρόσα συμμετείχαν 7 χώρες εκτός της Γερμανίας. Δηλαδή στην εισβολή στη Σοβιετική Ένωση συμμετείχε η Ρουμανία, η Βουλγαρία.
1: Η Ισπανία με μια μεραρχία.
0: Η Ισπανία με μια μεραρχία.
1: Η Ρουμανία είχε στείλει δύο στρατιές.
0: Ιταλία, Πολωνία.
1: Ναι, και έγινε ένα λάθος, γιατί αυτοί κυρίως είχαν περικυκλώσει το Στάλιγκραντ.
0: Ναι.
1: Ο Χίτλερ νόμιζε ότι έβλεπε κάπου 6-7 στρατιές, 4 στρατιές, 5. Αυτή νόμιζε ότι ο στρατός αυτός είναι ισότιμος του Γερμανικού. Αυτό είναι στρατός του 1914.
0: Ναι, με
1: οι Γερμανοί στρατηγοί το βλέπανε.
0: Με τον Πάουλους μετά πιάστηκε αιχμάλωτος.
1: Ναι, και
0: από τον Ζούκοφ, ναι.
1: Προσέξτε, όχι από τον στρατηγό Τσούικοφ παρακολούθη. Ο στρατηγός Τσούικοφ είχε πέσει σε δυσμένεια γιατί είχε μπλακεί στην αρχή στην πρώτη φάση του Φιλανδικού πολέμου. Οι Φιλανδοί σκέφτηκαν έξυπνα. Όταν πολεμούσαν και αυτοί το Λένιγκραντ, αυτοί δεν κάναν έσχη. Γιατί είχαν αφήσει 1 εκατομμύριο να χάσουν τον πόλεμο οι Γερμανοί. Υπολόγισαν, όπως το βλέπουν αυτοί, 1 εκατομμύριο. Και δεν πείραξαν τον ρωσικό πληθυσμό. Δεν έκαναν κλίματα πολέμου και αυτά. Και οι άλλοι δεν ήταν και τόσο άκτοι. Και κοιτάγανε να πάνε να μπουν οι άλλοι στη Γερμανία. Και αφήσαν τη Φιλανδία. Η Φιλανδία τώρα και 4 εκατομμύρια πληθυσμού. Τι ήταν, 2 εκατομμύρια ήταν, τι ήταν.
0: Ναι, απλώς ήταν γεωγραφικά δίπλα.
1: Ναι. Και δεν βοήθησαν κάποιοι τους Σοβιετικούς, κόντρα τους πήγαν. Βέβαια στην αρχή είχαν κάποιες επιτυχίες. Μόλις σοβαρεύτηκαν βέβαια οι άλλοι, τους καλά για μπλακ. Και κοίτα αυτές τις στρατιές, όταν τους χτύπησαν στο Στάλιγκραντ για πρώτη φορά και λέει, γιατί είμαστε περικυκλωμένοι, ξέρεις τι λέγανε αυτοί. Πολλές φορές μας περικυκλώσαν. Θα μπορέσουν να τους ελευθερώσουν. Να φύγουν, δεν μπόρεσαν. Ο Μαστάιν παρακάλεσε και λέει, αφήστε να χτυπήσω και να κάνουμε μια απελευθέρωση που πάνε και αυτοί να βγουν, μπας και τους τραβήξουμε. Ο Χίτλερ έλεγε, όχι, τέλειος. Μετά έρθει και το Κούρσκ, από εκεί και πέρα πια.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Άρα για την Ελλάδα, δεν βλέπω ότι είμαι κανείς και μας έδωσε ούτε τι άλλο πράγμα για τα μάτια σου.
0: Όχι, η Ελλάδα είναι μόνη της πολεμούς. Ακόμα και, οι βοήθειες που ερχόντουσαν πέφτανε επιλεκτικά. Δεν πέφτανε σε όλες τις θέσεις.
1: Κοιτάξτε μου, οι άνθρωποι που σούσαν όταν είχαν οι Ιγκλέζοι, μια φορά ρίξαν, δεν ξέρω πόσο φορτίο, και ήταν όλες οι αρβίλες δεξιές. στο πόδι δεξί, δεν έκανα κανένα αριστερό.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή γινόταν πολλά. Σε ορισμένα μέρη, όσο καταφέρετε παράξενο, και δεν υπήρχε έντονη δράση ανταρτών του Ελλάς, εκεί προς την Καβάλα και από εκεί, είχαν πέσει καποκίδιες, είχαν αφήσει μερικοί τα χωριά τους και ψάχναν να τις βρούνε. Φυσικά ο μεγαλύτερος θησαυρός, αν βρεθεί ποτέ, ξέρεις ποιος θα είναι, εσύ πρέπει να τον ξέρεις. Θυμάσαι που λέγα του Καμίλ Μπέ στην Κορυμπία τότε το 21.
0: Δεν τα ξέρω.
1: Που τη γυναίκα του την πατέρα στην κοντράμα της. Το μεγαλύτερο μυστήριο από το 1821 δεν είναι αυτό. Είναι αυτό. Τι έγινε ο θησαυρός. Όλοι το θησαυρό του Καμίλ Μπέ ψάχνουν.
0: Τι γίνεται. Ωραία. Έγινε.
1: Εντάξει λοιπόν παιδιά, εντάξει καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Να είσαι καλά. Αυτά είναι. Δεν κάνουν οι ομάδες μεταγραφές, τι θέλει να κάνει ο κόσμος δηλαδή. Καμίλ Μπέ. Καμίλ Μπέ, φίλε. Τον ήξερε εσύ τον Καμίλ Μπέ. Δεν ξέρεις τον Καμίλ Μπέ. Τις λίρες αυτές τις ήξερες, αυτή την ιστορία με τις λίρες. Σωρά τις ήξερες. Είσαι ρε, σε, τι είναι αυτό ρε. Πω, επειδή λίρες. Πάμε στο Γιώργο στην Αγία Παρασκευή. Έλα Γιώργο.
2: Τι, θα
0: παίξει
2: ο Γιώργος.
0: Θα παίξει ο Γιώργος. Πάνε αυτή τις λίρες. Πάνε γίνε Γιώργο. Δεν υπάρχουν πια, μη πας τζάμπα. Τις φάγανε.
2: Πάμε.
0: Πάμε Πειραιά στον Αντώνη. Έλα Αντώνη.
3: Γεια σας, καλό σας απόγευμα.
0: Επίσης.
3: Χαιρετώ την εκπομπή που μου κρατάει στην τροφιά χρόνια τώρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, σε ευχαριστούμε.
3: Θα ήθελα να κάνω κάποιες διορθώσεις ιστορικές, εάν είναι δυνατόν.
0: Φυσικά, λίμωνο, τι.
3: Η Αμερική μπήκε στον πόλεμο στις 9 Δεκεμβρίου του 1941, αφού στις 7 Δεκεμβρίου έγινε το Pearl Harbor.
0: Ναι, μπήκε στον πόλεμο, αλλά όχι στην Ευρώπη, σε ευρωπαϊκό έδαφος.
3: Μα ακούστε. Ναι. Μπήκε στην Ευρώπη, κανονικά μπήκε στον πόλεμο.
0: Ναι, στον πόλεμο μπήκε, μετά το Pearl Harbor.
3: Στέλνοντας νεοπομπές. Και παραλίγο να χαθεί ο πόλεμος, γιατί οι νεοπομπές βυθιζόντουσαν από τους λύκους, τα υποβρύχια, και αν δεν έβρισκαν σε ένα υποβρύχιο που το εγκατέλειψαν οι Γερμανοί το σύστημα ένιγμα, το οποίο ήταν για αποκρυπτογράφηση των σημάτων, και παίρνοντάς το οι Εγγλέζοι.
0: Οι Εγγλέζοι το βρήκαν αυτό πάντως.
3: Ακριβώς, και αποκρυπτογραφώντας έκαναν αυτό. Ο εμπορικός ελληνικός στόλος εχάθηκε κατά 80% κουβαλώντας νεοπομπές στο Μούρμαν.
0: Ναι, ήταν...
3: Στη βόρειο Ρωσία.
0: Στο Μουρμάνσκ.
3: Πίσω από την Νορβηγία.
0: Στο Μουρμάνσκ, ναι. Τότε ήταν και το Βίσμαρκ.
3: Το
0: Βίσμαρκ που λέγανε και λοιπά.
3: Ακριβώς, ο Βίσμαρκ που πήγε να κόψει τις νεοπομπές και τα λοιπά. Το 1941 τον Απρίλιο μας επιτέθησαν εμάς η Γερμανία. Θυμάστε τα οκυρά.
0: Ναι.
3: Για να καλύψουν την ήττα από την Αλβανία. Πάγανε όλη την ιστορία και αφού κατέλαβαν την Κρήτη. Μετά μπήκανε το καλοκαίρι, αφού τους καθυστερήσαμε, στην Ρωσία και φτάνοντας να πολιορκήσουν το Στάλιγκραντ στις 17 Ιουλίου του 1942.
0: Και όχι μόνο το Στάλιγκραντ, φτάσανε σε απόσταση...
3: Ναι, φτάσανε, μπήκανε μέσα...
0: Φτάσανε σε απόσταση 40 χιλιόμετρων από τη Μόσχα.
3: Σωστόν, και τα λοιπά, και 6 μέτρα από την μία όχθη του Βόλγα.
0: Του Βόλγα.
3: Που την κρατήσανε 6 εκστρατιώτες. 6 μέτρα... Από την όχθη τη δυτική του Βόλγα κρατιόταν το μέτωπο. Για 26 μέρες. Τέλος πάντων, μάχες φοβερές. Από τις 17 Ιουλίου λοιπόν του 1942 που επιτεθήκανε, που πολιορκήσανε το Στάλιγκραντ, ο Φον Πάουλους παρέδωσε την 6η στρατιά το Φεβρουάριο του 1943, αφού τον έφαγε ο χειμώνας και η κατάπτυξη.
0: Ναι.
3: Τον Ιούλιο του 1943, από το Φεβρουάριο, τον Ιούλιο του 1943 έγινε μεγάλη ρωσική αντεπίθεση με την μάχη, την τιτανομαχία του Κούρσκ.
0: Στο Κούρσκ.
3: Μέχρι τις αρχές Αυγούστου.
0: Η οποία ήταν τρομακτική μάχη και
3: θωρακισμένων. Ήταν η μεγαλύτερη τάνς. Μέχρι σήμερα μάχη, αρμάτων μάχης. Παγκοσμίως. Αλλά υπήρχαν, όπως είπε και ο κύριος ο προηγούμενος, ο φίλος μας, και Σέρμαν, και τα ΤΑΦ, τόσο 30 ξέρω εγώ τι είχε τότε, και βγάλει η Ρωσία, αφού κατόρθωσε μέσα σε 4 μήνες από την επίθεση που δέχτηκε από την Ουκρανία, και αφού το είχε, τα πήρε η Δύση, να μεταφέρει όλο τον μηχανολογικό εξοπλισμό στα Ουράλια και να κατασκευάζει σφαίρες, τάγκς και τα λοιπά και αεροπλάνα.
0: Όταν πλησιάσαν οι Γερμανοί στη Μόσχα, Τότε έγινε πραγματικά μια εποπία, δηλαδή μεταφέραν ολόκληρα εργοστάσια.
3: Ακριβώς.
0: Πίσω στα
3: Ουράλια.
0: Προς τα Ουράλια. Ολόκληρα εργοστάσια.
3: Ολόκληρα εργοστάσια μέσω των σιδηροδρόμων.
0: Μέσω με τους σιδηροδρόμους, ναι, ήταν απίστευτο.
3: Μάλιστα, και τους κράτησαν. Αλλά η Αμερική με το που μπήκε στον πόλεμο, ενώ είχε την Άπο Ανατολή για με τους Ιάπωνες και τα λοιπά, έστελνε εφόδια από την Νέα Υόρκη, τέλος πάντων Βοστόνια, από τα λιμάνια της εκεί και τα λοιπά, προς την Αγγλία για να κρατήσει τα αεροπλάνα που βομβαρδίζανε συνέχεια και τα λοιπά και για να μην πέσει η Αγγλία. Καθώς επίσης μέσω του Μούρμανς, το οποίο είναι πίσω από την Νορβηγία στην ρωσική επικράτεια, κουβάλαγαν πυρομαχικά και τάγκ και κατά τους τερινούς μήνες, γιατί το χειμώνα δεν υπήρχαν παρογοδαστικά για να σπάσουν εκείνη την εποχή, για να περάσουν μέσα. Αλλά έδωσε βοήθεια οι ΗΠΑ. Όσοι μπορούσαν. Κράτησε το μέτωπο. Αλλά ο ηρωισμός, επειδή δεν είμαι αριστερός, αλλά ο ηρωισμός του Σοβιετικού στρατού μετά την που ανέλαβε ο Ζούκοφ,
0: ναι,
3: τον οποίον τον έβαλε μετά ο Στάλιν στην άκρη, ανέλαβε ο Ζούκοφ και τους έδωσε θάρρος και τα σχετικά, είναι τρομακτική, φέρνοντας εφεδρίες από την Άπο Ανατολή.
0: Από την Άπο Ανατολή με το Ζόρκι, που τους ειδοποίησε ότι φύγεται.
3: Όχι Ρώσους.
0: Και Μογγόλους και τέτοια.
3: Έφερε Μογγόλους, έφερε Ιουγούρους κλπ. Κλπ. Οι οποίοι δεν καταλάβαιναν τίποτα από πόλεμο, αυτή ήταν η ζωή τους. Τέλος πάντων.
0: Μάλιστα. Χαιρετώ, ωραία κύριε Αντώνη μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
3: Χαιρετώ, καλό σας απόγευμα. Χαιρετώ όλους.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Βλέπετε εδώ τι γίνεται, ωραία πράγματα. Σε λίγο θα πούμε και για τους παίκτες πήρε ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Ναι, έχουμε ακόμα που να διαβάσουμε κανένα. Όχι, μπήκε ο γίγαντας, μπήκε.
4: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
5: Η ώρα είναι 6.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

0: ώρα είναι 6. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
1: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Μετά την είδηση πως οι εισαγγελικές αρχές του Βελγίου εξέδωσαν ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο έρευνας για το Qatar Gate, ο ίδιος με ανακοίνωσή του τονίζει πως δεν υπήρξε καμία εμπλοκή του και πως το ζήτημα έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές είναι ενήμερες, ωστόσο το ένταλμα δεν έχει εκτελεστεί καθώς απαιτείται η άρση ασυλίας του. Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως πως δεν πρόκειται να κάνω χρήση της ασυλίας, καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο κύριος Αβραμόπουλος. Έκλεισε η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμία στο ύψος του Ακρέφινου Βιωτίας και στα δύο ρεύματα λόγω της φωτιάς που μένεται ανεξέλεγκτη. Λίγο πριν τις 4, μήνυμα από το 112 ενημέρωνε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα για την κατάσβεση. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 22 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 10 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Συναγερμό στην πυροσβεστική και για τη φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα. Για την κατάσβεσή της συνδράμουν 120 πυροσβέστες με 35 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Παράλληλα, συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση του 47χρονου από την περιοχή του Ζωγράφου, καθώς εντοπίστηκε σήμερα νεκρός στο Γουδί. Για την εξαφάνισή του είχε εκδοθεί missing alert από το χαμόγελο του παιδιού, το οποίο και ανακοίνωσε πως βρέθηκε νεκρός. Τα αίτια του θανάτου του διερευνώνται από τις αρχές. Για την καταδίκη της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου και των ακόμη 3 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας μίλησε ο Παύλος Μαρινάκης απαντώντας σε ερώτηση του παραπολιτικά.gr. Σε πολιτικό επίπεδο μιλάμε για την αποστολή ενός mail, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε: διαχωρίζω το ποινικό από το πολιτικό σκέλος, ωστόσο δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως έμποροι ναρκωτικών και σωματέμποροι επειδή καταδικάστηκαν για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, κάτι που συμβαίνει κατά κόρον σε προεκλογικές περιόδους. Σε εξωτερικές ειδήσεις, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κλιματικό φαινόμενο Ελνίνιο, όπως επιβεβαίωσε και επίσημα η NASA μετά από αναλυτικές δορυφορικές παρατηρήσεις. Μάλιστα, αυτές κατέγραψαν σημαντικές μεταβολές στο ύψος της επιφάνειας της θάλασσας σε ολόκληρη την έκταση του Ειρηνικού ωκεανού. Στα αθλητικά, στις 8 απόψε, ο αγώνας μεταξύ Αργεντινής-Αυστρίας στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου. Στις 12, το Γαλλία-Ιράκ στην ίδια διοργάνωση.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 1,02 του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Μεικτή εικόνα στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρώπης.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι αύριο, καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά η ειδήση και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κώστας Γκόντζος.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Θυμίζουμε 2.11.10.80.880 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, παιδιά. Είπαμε. Θα με πάρει. Λοιπόν, να πω πριν πω το νέο ορισμό του γκολ, περνώντας το διαφημιστικό περιβάλλον, ότι φέτος στο Regency Casino Montparnasse μέχρι τις 19 Ιουλίου παίζει μουντιάλη φάση. 40 ημέρες όλα γυρίζουν γύρω από τη στρογγυλή θεά, με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει δυνατά στη διασκέδαση. Live αγώνες στο full, με οθόνες αναμετάδωσης σε όλους τους χώρους. Δυνατές παικτικές εμπειρίες και happenings, με πλούσια δώρα για στενό μαρκάρισμα στα κέρδη. Special γεύσεις για MVP απόλαυση και φυσικά μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε τις καλοκαιρινές μας βραδιές στην παράταση. Στο φετινό παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, στο Regency Casino Montparnasse, η διασκέδαση παίζει στην έδρα της με μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνει την Πάνιθα τον απόλυτο προορισμό goal in one. Ρε εσύ, ποιο μάτς είναι αυτό που μπήκε goal στο 72 δευτερόλεπτο? Στο... το έβαλε αμέσως εσύ και κόντρα στο φαβορί, πώς το λέγανε. Τέλος πάντων, με το Σπυρό προσωπήσουμε το εξής. Για να πρέπει να θυμηθώ το μάτς ποιο ήταν. Το Σάββατο πρέπει να ήταν. Τέλος πάντων. Και η τάδε ομάδα η τέτοια αφαιρεί αίμα από το υπογάστριο. Αυτό ήταν το γκολ. Είναι λοιπόν νέος ορισμός του γκολ. Όταν μια ομάδα αφαιρεί αίμα από το υπογάστριο της άλλης. Αυτό είναι γκολ. Λοιπόν... ναι. Είπα στην αρχή, ρε φίλε, είσαι με ρωτάς τώρα, να πω καμιά καλή κουβέντα. Και πολύ καλή κουβέντα είπα. Καταρχήν, ο Παναθηναϊκός έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ στη θέση νούμερο 1. Έτσι, ο Πένια, ο οποίος είναι παίκτης του Παναθηναϊκού, είναι μια προσθήκη, η οποία πραγματικά θέλω να πιστεύω και μέσα στο γήπεδο θα φανεί ότι δεν έχει καμιά σχέση με τους τερματοφύλακες που εναλλάχθηκαν σε αυτή τη θέση τα τελευταία 2-3 χρόνια. Δηλαδή ο Γκραμπόσκι, ο Μπρινιόλι πριν από αυτόν, ο Λαφόντ μετά. Νομίζω ότι εντάξει, και το παρελθόν αλλά και η αξία του σαν τερματοφύλακα, δεν το συζητάμε. Τώρα για τον Καμαρά. Κοιτάξτε αυτά που διαβάζω, μην πείτε ότι ξέρω τον Καμαρά πριν από τη Σαρλερουά. Αν κάποιος έβλεπε Σαρλερουά, εντάξει, πάσου. Εγώ δεν έβλεπα, δεν τον ήξερα, το διάβασα τώρα, είδα και μερικές φάσεις, είδα και τα στοιχεία του. Αλλά τέτοια πράγματα διαβάζαμε πέρυσι και για τον Τζίρι Βέγια. Δηλαδή για όλους όσους έχουμε πάρει στη θέση αυτή, τα ίδια διαβάζαμε. Μην σας θυμίσω και για τον Μαξίμοβιτς και για όλους. Τη βάση που τα περισσότερα από όλους, ας πούμε, έχουν γραφτεί για τον Σιώπη. Έτσι. Το Pitbull κλπ. Τον Καμαρά θα το δούμε στο γήπεδο. Φαντάζομαι για να τον πληρώσουν τόσα λεφτά για να πάρουν ένα παίκτα της Αρλερουά, κάτι θα έχουν δει. Θα φανεί. Λέω από δηλαδή ότι είναι παίκτες, υπάρχουν παίκτες οποίους λες εντάξει δεν περιμένω να τους δώσω στο γήπεδο, ξέρω. Δηλαδή τον Μπένια ξέρεις. Εντάξει, μπορεί να φάει ένα γκολ φάβα κάποια στιγμή. Μπορεί να φάει, αλλά ότι είναι εγγύηση και ηγετική μορφή για το κουμαντάρισμα της άμυνας είναι. Δεν το συζητάνε. Επίσης για τον Τζάπρα που μου λέτε πάρα πολύ ότι είναι σπουδαία μεταγραφή. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η πιο μεγάλη σπουδαιότητα ο Τζάπρας απέκτησε γιατί γράφτηκε ότι είναι στο στόχαστρο και του Ολυμπιακού, διότι κάπως έτσι λειτουργούμε στον Παναθηναϊκό και αυτό το επιβεβαίωσα και από ένα άρθρο που διάβασα, ότι λες και ότι αν παίρνουμε ένα παίκτη

το πω, δεν είναι περίεργα. Άλλωστε είπαμε, κάθε καλοκαίρι όλες οι ομάδες, αλλά και ειδικά ο Παναθηναϊκός, είναι, πώς το να το πω, στα καλύτερά τους. Τρέμουν όλοι για τα αυτά που θα ακολουθήσουν και θα δουν από αυτούς τη νέα σεζόν. Ο ΠΑΟΚ, να πούμε ότι ανακοίνωσε επίσημα τον Αλέσιο Λύση. Αυτός θα είναι που θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία στη θέση του Ρασβάν Λουτσέσκου. Και φυσικά ήταν εντυπωσιακή από κάθε άποψη και με μπόλικη συγκίνηση μέσα η παρουσίαση του Τζότς από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, παρουσίαση δηλαδή ανάληψη του Ζότς στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Προφανώς ο Ζότς δεν θα είναι αυτός που ήταν πριν 10, 15, 20 χρόνια, αλλά δεν πάβει να είναι ο Ζέλικο ο Μπράντοβιτς. Με όσα μπορεί να συμβαίνει αυτό, με όσους μηχανισμούς μπορεί να κινητοποιήσει και να τους βάλει και σε τάξη ταυτόχρονα σε αυτή την ομάδα, και κυρίως με την άβρα του νικητή και του πρωταθλητή που, με την οποία είχε σφραγίσει το πέρασμά του, το πολιετές πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό. Ο Ντεφράι που μου λέτε, προφανώς ρε παιδιά, είναι, δεν το συζητάμε αν είναι καλός ή όχι παίχτης, έτσι, ούτε η ηλικία του μετράει ούτε τίποτε. Άλλωστε στα στόπερ θες ένα έμπειρο παίχτη πάντα. Σε αυτό το ρόλο είχαμε πέρυσι τον Ίγκανσον, ο οποίος μπάσπετος μπορεί να τον αγαπούσαν όλοι οι δημοσιογράφοι, και ξαφνικά από εκεί που ήταν Πάγκο και Αζίτα, αν εμφανίσει και ο Στυλοβάτης και λοιπά, δεν είδα εγώ και μεγάλο Στυλοβάτη. Μπάσπετος αυτή η άμυνα του Παναθηναϊκού με τον Ίγκανσον Στυλοβάτη δεν την είδα τόσο πολύ μασίφ και σίδερο. Όποιος ήθελε έμπαινε και βάζε γκολ. Από τον πιο πικραμένο μέχρι τον Γιώβιτς που έκανε ρεκόρ. Τέλος πάντων, νομίζω ότι έχω την αίσθηση πως αν πραγματοποιηθεί αυτή η μεταγραφή του Ντεφράι, ο Ίγκασον θα αποτελέσει παρελθόν. Έτσι. Όλα αυτά βέβαια έχουμε μέρες ακόμα. Έχουμε πολλές μέρες ακόμα. Πρέπει πριν να αποδεσμεύσουν κάποιους παίχτες να ξέρουν τι έχουν πάρει, γιατί στα προκριματικά θυμίζω είναι νωρίς. Φεύγει ο Παναθηναϊκός, νομίζω αναχώρησε σήμερα για την προετοιμασία στο εξωτερικό. Θα δώσει κάποια φιλικά. Μετά δεν είναι και πολλές ημέρες. 23 νομίζω του Ιούλη είναι το πρώτο παιχνίδι με την Πάξη. Με την Πάξη. Δεν ξέρω, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι η ρεβάνς θα δοθεί στο ΆΚΑ για τον Παναθηναϊκό και όχι στη Λεωφόρο. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, αυτά τώρα για τον Ολυμπιακό. Τα έχετε πει. Ο Ολυμπιακός ακόμα είναι στην περίπτωση των επιστροφών, να δει ποιο ρόστερ θα έχει, ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα κάνουν. Έχει μια σχετική άνεση σε σχέση με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό που μπαίνουν αμέσως. Και η ΑΕΚ έχει τη σχετική άνεση, αλλά η ΑΕΚ έχει και την άνεση εκτός των άλλων. Το ότι έχει μια συμπαγή ομάδα, έχει τον ίδιο προπονητή, έχει τον αέρα του πρωταθλήματος και μια καλή σχετικά πορεία στην Ευρώπη, όσο κι αν πήκανε ο τρόπος με τον οποίο αποκλείστηκε από τη Ράγιο Βαγεκάνο. Αυτά σε σχέση με τα ποδοσφαιρικά που μου λέτε, τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Αυτό που άκουσα και δεν μ' άρεσε, εσύ το άκουσα αυτό, αυτή τη σκέφτα στα υπουργεία, αρέσει. Ότι θα γίνει, λέει, η δημιουργία μια υπηρεσία η οποία θα κάνει ενδελεχείς ελέγχους. Πού? Στους οικογενειακούς λογαριασμούς, ξέρεις, όσοι έχουν κοινούς λογαριασμούς, ο άντρας και η γυναίκα, στις μεταφορές που κάνουν στα μέλη της οικογένειας, στους προσωπικούς λογαριασμούς. Και γιατί αυτό? Γιατί, λέει, αν τους ευνοεί η κατάσταση, δηλαδή αν τα λεφτά είναι τόσα και τα λοιπά, θα το θεωρήσουν σαν δωρεά, οπότε θα φορολογηθούν έξτρα με τα αναδρομικά. Δηλαδή, πάει, εγώ καταστράφηκα. Εγώ που στέλνω, δηλαδή, στα παιδιά, μετά σου λέει, σου βάζουν διαφημίσεις. Στέλνετε στο γιο σας απευθείας και με ένα πάτημα του κουμπιού κλπ. Και μετά σου λέει, του λες, έλα να σε φορολογήσω τώρα γιατί αυτό θεωρείται δωρεάν. Δηλαδή, πάει, καταστραφήκαμε. Ρε Λεωτσάκο, έχεις μείνει, ρε Λεωτσάκο, ούτε καν στον εμφύλιο, έχεις μείνει πιο πίσω εσύ, αδερφέ. Πραγματικά. Ναι, αυτό το μήνυμα, ναι, θα το πούμε. Οπότε θέλετε, παιδιά. Αυτό έχει λίγο χιούμορ, εντάξει. Έχει λίγο εμπάθεια, αλλά έχει και χιουμαράκι. Πείτε κάτι, λέει, και για τις σταυροφορίες, για να αποκτήσουμε σφαιρική. Σταυροφορίες, βεβαίως. Βεβαίως, επειδή όλοι μιλάτε για είσοδο των μουσουλμάνων και των Αράβων στην Ευρώπη, με συγχωρείτε, οι πρώτοι που πήγαν εκεί και όχι εδώ ήταν οι Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι πήγαν πρώτα στις χώρες αυτές και κάναν ντου να τσαπικήσουν και να κάνουν
Μετά άρχισαν αυτοί να έρχονται εδώ. Εμείς διδάξαμε πρώτα το δρόμο. Εμείς τους δείξαμε πώς είναι ο δρόμος και πώς πηγαίνει από εκεί.

0: ώρα είναι 6 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
0: Βελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Κρατάς μυστικό.
10: Κρατάω.
9: Φιλάς σταυρό.
10: Φιλάω.
9: Παντρεύομαι.
10: Σόπα.
9: Αλλά...
10: Ο γάμος θρησκευτικός.
9: Όχι.
10: Πολιτικός.
9: Νο.
10: Τότε.
9: Κλιματιστικός.
0: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
9: Αλλά.
0: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
11: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
12: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
11: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
13: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε παραπολιτικά 90,1 στο 91 με Κώστα Γκότζο στο μικρόφωνο για λίγες μέρες, καθώς έχει το πρώτο κομμάτι της αδειάς του Διονύσης Βερβελές λόγω υποχρεώσεων προσωπικών και φυσικά και ένα διάστημα για να ξεκουραστεί λίγο. Έχει κουραστεί πάρα πολύ το παιδί, το καταλαβαίνετε, και μόνο η προσπάθεια που κάνει εδώ να τραγουδήσει όσες φορές το επιχειρεί θέλει αρκετό κόπο, αρκετό μόχθο και βέβαια και μεγάλη αγωνία για το αποτέλεσμα που θα βγει από το μικρόφωνο, θα περάσει στα αυτιά σας και το ακούστε. Περνώντας σε διαφημιστικό υπερβάλλον ξανά, να πούμε ποιες είναι οι top επιτυχίες του φετινού καλοκαιριού. Στο νούμερο 3 τα παγάκια σε ένα δροσερό κοκτέιλ. Στο νούμερο 2 τα τζιτζίκια στις μεσημεριανή σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1 το ταξίδι με την Blue Star Ferries. Blue Star Ferries, η σταθερά στο ταξίδι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800 και στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Και μια και είπαμε για την Blue Star Ferries, να θυμίσω το σημερινό μας διαγωνισμό. Όσοι τηλεφωνήσετε και θέλετε και δηλώσετε συμμετοχή στο 211-1080-880, θα πάρετε μέρος μετά στην κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, για ένα εισιτήριο για δύο άτομα με επιστροφή με την Blue Star Ferries από Πειραιά για Αμοργό. Ναι. Ο Βρουσάη μου είπε εδώ ο γίγαντας ο Χάλαρης ότι ήταν αρχηγός, λέει, στη Ρίο Άβε. Αλλά δεν επιστροφή ρε εσύ, πως το λες, πως το λένε ρε εσύ, χσταρά που μου είπες, αφού στον Ολυμπιακό άνοιγε ο παίκτης, δεν πάει και τον πήρε, τι θα κάνει. Θα δούμε ποιοι θα καταλήξουν στο ρόστερ και ποιοι θα είναι. Ότι πρέπει να μαζευτούν οι ιδανικοί από παντού, πρέπει να μαζευτούν. Εκτός αν μια ομάδα πληρώσει την οψιόν αγοράς και τους κρατήσει ή επεκτείνει το δανεισμό. Είναι πολύ νωρίς. Ξέρετε, είμαστε ακριβώς στις μέρες που πια αρχίζει και αρχίζει, κάθε μέρα περνάει, μπορούμε να πούμε ότι αργήσαμε και λίγο, αλλά ακόμα παρόλα αυτά έχουμε αρκετές μέρες ακόμα που να μπορούν οι ελληνικές ομάδες και όλες οι ομάδες αν θέλετε στην Ευρώπη να λένε ότι είναι αργά και καλά. Διάφορες ομάδες στην Ευρώπη, αν εξαιρέσεις αυτές πρώτον που έχουν το χρήμα, ό,τι είναι να χτυπήσουν το έχουν χτυπήσει, δεν περιμένουν να δούνε, γιατί χτυπάνε παίκτες που δεν πρέπει να δεις στο Μουντιάλ αν είναι καλή ή όχι, τον παίρνεις και τον θέλεις. Οι υπόλοιπες μπορεί και να περιμένουν λίγο το Μουντιάλ, μπας και αρπάξουν και κάνα λαβράκι να... Για πάμε στο φίλο τον Νίκο, στον Νέο Κόσμο. Έλα Νίκο.
1: Έλα ρε, τι έγινε.
0: Εσύ πες μου.
1: Τι πιάσατε σήμερα. Αναλύατε την 22 Ιουνίου.
0: Ναι. Σαν σήμερα δεν ξεκίνησε η επιχείρηση
1: ναι,
0: Μπαρμπαρόσα.
1: Ναι. Κανένας από αυτούς που μιλάει δεν είδε έστω το ντοκιμαντέρ της επιχείρησης Μπαρμπαρόσα.
0: Αυτό είναι σπουδαίο το και εξατάζει, έχουν βγει κανένα 2-3, αλλά υπάρχει ένα που είναι το αυθεντικό, το καλό.
1: Όχι, αυτό το αυθεντικό του BBC, τι, ποιο BBC, ήταν ναι, που κυκλοφορούσε τη δεκαετία του
0: 80, ναι, ένα από...
1: Που, την έβαζε, που το έβαλε και η κρατική τηλεόραση ολόκληρο. Είχε...
0: Ναι. Σε συνέχειες νομίζω.
1: Σε συνέχειες, καμιά 25 συνέχειες είχε, πόσο είχε.
0: Νομίζω ότι κυκλοφοράει και στην Netflix.
1: Κυκλοφοράει, μωρέ, κυκλοφοράει ακόμα.
0: Και στο YouTube, στην Netflix και στα...
1: Θέλω να πω το εξής.
0: Παρακαλώ.
1: Πολλοί ακόμα είναι δυσαρεστημένοι για την εξέλιξη στη Σοβιετική Ένωση. Θα ήθελαν να συνεχίζεται ακόμα εκείνη η επιχείρηση. Δεν το έχουν χωνέψει που κέρδισαν οι Σοβιετικοί. Τι να κάνουμε τώρα, βέβαια, κάποια στιγμή θα τους περάσει. Θέλω να πω το εξής.
0: Να σε κόψω λίγο, ας πω κάτι.
1: Ναι, πες.
0: Θα σε χαροποιήσω ότι μόλις βγήκε η είδηση ότι εγκριθήκανε τα σχέδια για το νέο Καραϊσκάκι. Είναι μια επένδυση που υπολογίζεται στα 250 εκατομμύρια και μιλάνε για γήπεδο χωρητικότητας άνω των 50.000 θέσεων.
1: Τώρα να πω.
0: Να πεις.
1: Φέρτε τα.
0: Ποια.
1: Πόσα πήρε ο Παναθηναϊκός και πόσα πήρε η ΑΕΚ για τα γήπεδά τους.
0: Και τι θες να κάνω εγώ τώρα.
1: Να
0: κάνω κόκκινα μεροκάματα,
1: ναι,
0: στο Καραϊσκάκι. Έκανα, ναι, έκανα. Έκανα και μου πήγανε άστα να πάνε. Έκανα στον Περισσό, φτάνουνε.
1: Αυτά δεν πάνε χαμένα. Αυτά δεν πάνε χαμένα. Άστα. Αυτά είναι παρακαταθήκες. Έγραφε κάποτε ο τέτοιος, δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει τους μαυρόλικους, τους είχε κυκλοφορήσει, πώς δεν είχε κυκλοφορήσει, παίχτηκε και στο θέατρο, στο ραδιόφωνο. Ήταν, είναι μια, όχι ιστορική, έτσι μια αναφορά στην, στην τουρκοκρατία, ας πούμε.
0: Ναι, με διάφορα επεισόδια. Δεν το έχω δει.
1: Είναι του ενός φοβερού αντικομουνιστή, αλλά δεν έχει καμιά σημασία για εκείνη την εποχή. Έγραφε διαφορετικά, είχε διάφορα επεισόδια από τα γεγονότα που συνέβησαν εκείνη την εποχή. Και σε κάποιο σημείο λέει ένας τον άλλο.
0: Για την τουρκοκρατία μιλάμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Επί τουρκοκρατίας. Λέει κάποιος συνομιλώντας σε κάποιον άλλον. Κοίταξε να δεις, του λέει, δεν ξέρω αν πετυχαίνουμε ή δεν πετυχαίνουμε κάτι σπουδαίο. Το ζήτημα είναι να κρατάμε τις φωτιές αναμένες.
0: Χαίρομαι,
1: να ελπίζει είναι, ο κόσμος.
0: Αυτό είναι το παν.
1: Πάντα. Α, μπράβο. Και αυτός που το έγραψε δεν ήταν δικός μας.
0: Δικός μας, ξένος, ξέρω εγώ τι ήταν.
1: Όχι, δικός, δεν ήταν δικός μας, θέλω να πω. Δεν ήταν δικός μας ιδεολογικά.
0: Ναι,
1: ήταν
0: πια έχουμε, αλλά έχουμε
1: αυτό,
0: χαθεί λίγο, δεν ξέρουμε.
1: Να
0: σου πω, έχουμε χαθεί λίγο, δεν ξέρουμε ποιος είναι τίνος πια.
1: Έλα τώρα που δεν ξέρουμε. Ξέρουμε και παραξέρουμε. Άμα δεν θέλουμε να ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Είναι πολλοί που βλέπουν τον ήλιο σαν φεγγάρι και το φεγγάρι σαν προβολέα. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε αυτούς.
0: Ναι, για πες μου λίγο, επειδή δεν κατάλαβα ότι το, επειδή πήγαμε σε άλλη κουβέντα και μου το πέρασε λίγο στην, στο πλάγιο. Τι εννοείς φέρτε τα, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός?
1: Γιατί δεν σας πλήρωσαν για να κάνετε το γήπεδό σας.
0: Συγγνώμη, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει γήπεδο και δεν το ξέρω.
1: Το φτιάχνει.
0: Άλλο λέω.
1: Σιγά σιγά.
0: Έχει, θα έχει γήπεδο Παναθηναϊκός και δεν το ξέρω ιδιόκτητο.
1: Ιδιόκτητο, ιδιόκτητο δεν έχει κανένας.
0: Και τότε εμείς, τι μου λες τότε, το Δήμο, το Δήμο Αθηναίων είναι το γήπεδο.
1: Κοίταξε να δεις, άστο αυτό.
0: Τι?
1: Τώρα και το Καραϊσκάκι νοικιασμένο.
0: Μήπως θα είναι, θέλετε να πληρώσουμε και στο Δήμο λεφτά να το φτιάξουμε. Αυτό να μόνο δεν έχετε πει. Να πληρώσει ο Παναθηναϊκός για να φτιάξει το γήπεδο του Δήμου Αθηναίων.
1: Δεν μου λες ποιος θα το ανακαινήσει το Καραϊσκάκι.
0: Αυτό άλλο ανακαινήσει, εσείς.
1: Α,
0: για να κρύβει ο Μαρινάκης.
1: Ωραία, όταν δηλαδή θα φτιαχτεί το γήπεδο στο Βοτανικό και θα το χρησιμοποιείτε και θα έρθει η ώρα της ανακαίνησης.
0: Ναι, θα πληρώνουμε και θα σκάμε ενίκιο κανονικά με τον νόμο.
1: Άμα θα σκάτε ενίκιο, τότε τι το θέλετε, έχετε γήπεδο.
0: Δεν είναι καλό αυτό, θέλω να πιο ωραίο.
1: Στο Ολυμπιακό στάδιο, πήγαινε εκείνο είναι καλό.
0: Εκείνο είναι καλό, ρε φίλε, έχουμε ζήσει μεγάλες στιγμές εκεί, αλλά έχει παλιώσει σαν στυλ. εδώ στην Αμερική, είναι... στην Αμερική τώρα τα βλέπεις τα γήπεδα πως είναι.
1: Κοίταξε,
0: μιλάμε ποδοσφαιρικά γήπεδα.
1: Ναι, ξέρω, όσο πιο σύγχρονο γίνεται κάτι, ρε, τόσο και πιο καλό, πιο εμφανίσιμο και πιο, πώς το λένε, λειτουργικό γίνεται.
0: Να σου πω και κάτι τι έχω δει. Έχει περάσει πια η μόδα των, που θέλαν τα γήπεδα να είναι ογκώδινα, 80, 90, 100 χιλιάδες. Σήμερα τα γήπεδα είναι όλα 40, 45, 50 εκεί.
1: Καλά, εντάξει, ανάλογα την αγορά. Ανάλογα την
0: και
1: αγορά.
0: Την ομάδα, ρε παιδί μου, εντάξει. Κυρία Αλκάνη και η Μπαρσελόνα, χαιροπολί, εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Όχι, και ανάλογα την αγορά εννοώ σε ποια χώρα γίνονται.
0: Προφανώς,
1: δεν μπορεί να βάλει στην Ελλάδα τώρα γήπεδο 100 χιλιάδων, πού να χωρέσει.
0: Όχι, ρε, όχι, ρε.
1: Αυτό θέλω να πω. Όσο για το άλλο, με τους Ιαπωνέζους,
0: ναι,
1: πράγματι δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει την ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου του Ραϊμόν Καρτιέ και όχι το διαδίκτυο. Προς Θεού, όποιος βασιστεί σε αυτά που
0: τώρα
1: βλέπει το διαδίκτυο...
0: Τώρα φτιάχνουν και μαϊμού ντοκιματέρ.
1: Αυτό θέλω να πω. Το διαδίκτυο, και θα σου το αποδείξω άμεσα, είναι αμφιβόλου εγκυρότητας. Βέβαια τα γεγονότα δεν μπορεί να τα αποκρύψει, αλλά στις λεπτομέρειες όμως μπορεί να σου
0: όπως
1: ρίξει
0: θέλει,
1: μια βελονιά.
0: Ναι.
1: Όπως επί παραδείγματι στις διαδηλώσεις του Δεκέμβρη του 1944 μιλάει για νεκρούς τότε τις πρώτες διαδηλώσεις που έπεσαν, λέει, στα επεισόδια που γινόταν.
0: Ενώ ποια επεισόδια, παιδιά, από τη Μεγάλη Βρετάνια τους εκτελούσαν.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτοί βάζουν όμως στο σαν σήμερα στα επεισόδια. Ναι, είναι διαδίκτυο. Από αυτό πληροφορεί το κόσμος όμως.
0: Εδώ εσύ μιλάμε για ποδοσφαιρικές ομάδες και είναι μαϊμούτα η ιστορία τους. Όχι τόσο πολύ πίσω, για 5 χρόνια πριν.
1: Μαϊμού.
0: Λες, ρε παιδιά, δεν έγινε έτσι. Μα όχι, το λέει το ντοκιματέρ, το έδειξε.
1: Εκεί που έτσι κι αλλιώς είναι ασήμαντα, μπορούν να βάλουν ό,τι θέλεις.
0: Ρε, ό,τι θες μιλάμε. Σε λίγο θα βλέπουμε βαθμολογίες και θα λέμε, ρε παιδιά, εγώ δεν θυμάμαι τη βαθμολογία έτσι τότε.
1: Θα σου πω κάτι, τους Ιαπωνέζους ναι, τους νίκησαν το 1939. Οι Σοβιετικοί ήταν έτοιμοι οι Ιαπωνέζοι να κάνουν επιχείρηση στη Μογγολία.
0: Ναι.
1: Τους είχε πάρει πρέφα κάποιος Σοβιετικός κατάσκοπος.
0: Ο Ζόργιο, ο Ριχάρδο Ζόργιο, ο οποίος...
1: Ο Στήρλιτς, ρε.
0: Ο Στήρλιτς, όχι. Ο Στήρλιτς ήταν στο
2: 19... Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
3: Η ώρα είναι 6:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Εντάξει, έχεις δίκιο σε αυτό. Α, γιατί το 43...
0: Και μάλιστα γυριστεί ταινία που είναι πολύ δημοφιλής ακόμα και σήμερα.
1: Όχι,
0: στη Ρωσία.
1: Δεν την έχω δει.
0: Κυκλοφοράει η ταινία και ο δε Πούτιν σε μια προσπάθεια να συνδεθεί με το παρελθόν όταν πρωτοκατέβηκε στην πολιτική σκηνή σαν σήμα για δήμαρχος του Λένιγκραντ είχε το μουσικό θέμα της ταινίας 17 στιγμές της Άνοιξης.
1: Μάλιστα. Ε, καλά, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Πάντα καπηλεύονται, πάντα. Θέλω να πω το εξής.
0: Εδώ καπηλεύεστε εσείς το γήπεδο που πάμε να φτιάξουμε.
1: Τώρα, να σου πω το τελευταίο για να ολοκληρώνω για την 20η.
0: Πάντως δεν είναι όπως τα λες για το γήπεδο. Η Άγκια, παράδειγμα, είναι ιδιόκτοτο γήπεδο.
1: Εκεί πήρε όμως 20-30 εκατομμύρια.
0: 20 πήρε και ξαναπήρε και ξαναπήρε.
1: Α, μπράβο, βλέπεις.
0: Και τις φτιάξαν και την υπογειοποίηση. Ναι, εντάξει.
1: Το εφεύρημα του Κατίν.
0: Άστο ρε, αυτό είναι, δεν υπάρχει ο Μαϊμού. Εκεί κάναν το άσπρο μαύρο.
1: Και όμως ο Κορμπατσόφ το 91 δίχως να φέρει καμία απόδειξη.
0: Έλα,
1: συγκεκριμένη
0: τώρα,
1: λέει εμείς τους εκτελέσαμε, ενώ
0: εντάξει,
1: όλα τα γεγονότα δείχνουν.
0: Και μετά
1: το
0: γύρισε τη διαφήμιση για την πίτσα.
1: Γύρισε και άλλη διαφήμιση.
0: Γύρισε πολλές, τέλος πάντων.
1: Μπράβο. Ο Τσόρτσιλ που ήταν υπέρμαχος του Κατίν τότε, για αυτό που έλεγες πριν με το Στήρλιτς για τις συμφωνίες Αμερικάνων και Χιτλερικών, ήταν υπέρμαχος του Κατίν για να σταματήσει ο Ρούσβελτ να τροφοδοτεί τη Σοβιετική Ένωση, να θυμώσει δηλαδή πως το λένε, αλλά φαίνεται πως ο Ρούσβελτ ήταν αρκετά πιο τίμιος από αυτούς και δεν έκανε τίποτα παρόν που του έλεγε και ο Τρούμαν, έτσι.
0: Έγινε, θέλω να κάνω.
1: Τελειώνω μισό δευτερόλεπτο.
0: Έχω και ένα ενωτικό, έχω και ένα ενωτικό μήνυμα εδώ, έτσι, πολύ ωραίο, για που βάζει τέλος σε
1: όλα. Θα το πεις,
0: όχι, παιδί μας, το ακούς και εσύ, γιατί μίλησες εσύ.
1: Θα το ακούσω, ναι.
0: Ναι, γιατί βάζει τέλος σε αυτή την κατάσταση και λέει, σε αυτές τις φωτιές που κρατάτε αναπέρες θα καείτε όλοι σας. Όχι μερικοί όπως παλιά, για να γλιτώσει η χώρα από τις κατσαρίδες και να πάει μπροστά πια χωρίς τα σαπρόφυτα. Μην νομίζω ότι δεν θα γίνει, λέει ο Σπύρος.
1: Αυτό κάνει πλάκα.
0: Δεν κάνει πλάκα.
1: Πλάκα κάνει.
0: Καλά, εντάξει.
1: Λοιπόν, για το Κατίν, στα απομνημονεύματά του ο Τσόρτσιλ δεν γράφει τίποτα. Είναι σημαντικό αυτό. Δεν γράφει απολύτως τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ας τα σαπρόφυτα.
0: Οι μεταγραφές αρέσουν εκεί, αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα.
1: Κοίτα να δεις, χαλαρά πράγματα, χαλαρά πράγματα.
0: Χαλαρά,
1: Χαλαρά, χαλαρά. Όπως ξεκινάνε κάθε χρονιά, δεν ξέρω αν κάνει τίποτα τσάφας.
0: Το έχετε κάνει μόνο στον Ολυμπιακό.
1: Ο Ισμαήλωβιτς, μου άρεσε, γιατί αυτοί οι ίτς μπάλα. Δεν κοροϊδεύουν.
0: Το έχετε κάνει όλοι συνήθεια, αγαπημένοι, που έγινε λατρεία. Τους καλούς θα τους πάρετε όλους Αύγουστο.
1: Καλά, τότε που θα βιάζεσαι, τι καλούς θα πας. Πρέπει να έχεις πρόγραμμα συγκεκριμένο. Θέλω αυτούς, προσπαθώ να τον πείσω να έρθει στη χώρα, αν θέλει να έρθει. Πρέπει να θέλει να έρθει. Γιατί άμα πάει παρακαλετά.
0: Είσαι Ελλάδα. Και ξέρεις κάτι, κάποιον που τώρα σου ζητάνε 5 εκατομμύρια και 10 τέλη Ιουλίου ή ακόμα χειρότερα τέλη Αυγούστου θα σου το δίνουν με 2.
1: Δεν είναι σίγουρο αυτό.
0: Δεν είναι σίγουρο, εκτός αν τον αρπάξει κάποιος, αλλά γενικά αυτό συμβαίνει.
1: Έτσι, στην αρχή να πάμε ήταν πολλά, ρε, εντάξει, στην αρχή ήταν πολλά. Λοιπόν, άντε πάρει και κανέναν άλλον. Έχουμε μέρες να τα πούμε.
0: Έχουμε.
1: Καληνύχτα.
0: Πάμε στο... στο Θοδωρή, στην κορυφαία Θοδωρή.
5: Και μεταφέρει και σε ένα ο Ποπόσκοπος.
0: Ού, καλά είσαι.
3: Τώρα το κατάλαβες.
5: Εγώ λέει τελειώνει που ξεκινά για τις μεταγραφές. Λέει Νίκο, ας το κάνω το κερατό μου, τι λες κάνουμε. Δυο λεπτά να μιλήσουμε, να το κλείσουμε.
3: Πες μου.
5: Όταν είναι για να πούμε αυτά τα ιστορικά, κάτσε το βράδυ και μιλάτε. Τέλος πάντων. Ρε Κωστή,
3: ναι.
5: Να σε ρωτήσω, καταρχάς φίλε, είμαστε στο χτήμα και προς τον Κορυφιακό, έτσι προς την Κόρδο όταν βλέπεις.
3: Ναι.
5: Μιλάμε. Αποπνιχτική ατμόσφαιρα, δηλαδή η καπνιά είναι εδώ. Και
3: τι?
5: Από ό,τι άκουσα στο δελτίο.
3: Από πού έρχεται αυτό?
5: Δεν έχει δώσει καμιά ποτιά, ρε φίλε, εδώ πέρα. Εκτός από το
3: δεν μπορεί
5: τώρα
3: να έρχεται τα σπάτα, κύριε φίλε.
5: Ναι, πάντως φαίνεται από Πόρυθο, από Χιλιομόδια και από εκεί, αν θέλεις περιοχές.
3: Δηλαδή, σου έρχεται από τον Κορυφιακό ή από πίσω?
5: Όχι, ρε φίλε, από τον Κορυφιακό μέχρι ας το οριοθετήσουμε εντελώς ανατολικά.
3: Ναι.
5: Καπνιά, ένα καφέ πράγμα ο ουρανός. Τώρα θα περιμένω να ακούσω και στην είδηση μήπως έχει κανένα άλλο.
3: Εντάξει, μήπως, γιατί εγώ τουλάχιστον εδώ από το παράθυρο δεν βλέπω κάτι εδώ.
5: Λοιπόν, τώρα ήθελα να πω το εξής.
3: Ναι.
5: Ρε φίλε, σύμφωνα με τα λεγόμενα, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει την Ευρωλίγκα και έχει πάρει και το πρωτάθλημα για το χρόνο.
3: Όχι το πρωτάθλημα, μόνο το ντάμπλ.
5: Ρε φίλε, θέλει η Τατάνα να κρυφτεί, τη χαρά δεν την αφήνει. Ρε φίλε.
3: Η χαρά του καλοκαιριού αυτή, ρε.
5: Ρε μα ρε, τι γλύφτες εκεί στην Αίρα, ρε φίλε. Ρε έλεος,
3: η Αίρα
5: ρε,
3: τι έγινε, πού, τι
5: ρε είπε. Έλεος, ρε, κάτι σωτηρίου, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς εκεί που βγαίνει. Ρε φίλε, λέω, αν το πάρει το πρωτάθλημα ο Αλαφούζος, θα πάρει στον Αλαφούζο για δουλειά.
3: Κάποια στιγμή το πάρει και αυτό, στην τύχη να πεις.
5: Ναι, όχι, θα πάρει όμως εκεί για δουλειά. Έχω μια απορία δηλαδή.
3: Τι να σου πω, ρε φίλε.
5: Η σούπερ ομαδάρα, οι παιχταράδες, οι έτσι, οι γιουβέτριες και πέρυσι δεν ήταν παιχταράδες.
3: Εδώ ήρθε ο προπονητής και λέει αυτός, εγώ αυτό δεν μπορώ, αυτός πια έδειξε ότι θα πετύχει σίγουρα.
5: Ναι,
3: και λέω, έλα χρήστε και πάρα.
5: Εν τω μεταξύ, παίζατε μια διαφήμιση εκεί παλιά Κώστα. Με κάτι όταν ήθελε κάποιος να επενδύσει, ρε φίλε. Και με τέλος πάντων εκεί, με ένα κέρδη που έλεγε και αυτά, αλλά στο τέλος έλεγε ο αστερίσκος. Τα προηγούμενα δεν διασφαλίζουν τις αποδόσεις.
3: Τις αποδόσεις, ναι.
5: Το θυμάσαι.
3: Ναι.
5: Λοιπόν, Κωστή μου, εγώ είμαι σύντομος. Σε χαιρετάω.
3: Να σε καλά, εδώ θα είμαστε. Έγινε. Πάμε στην κυρία Θανασία, στη Νέα Φιλαδέλφια. Γεια σας.
6: Γεια σου, κυρία Κώστα. Δεν θέλω, θέλω να μιλήσουμε στον Ενικό, γιατί είμαι μεγάλη γυναίκα.
3: Λοιπόν, ό,τι θες, αλίμονο.
6: Ναι, λοιπόν, έχουμε μιλήσει πολύ παλιά. Αλλά ήταν το φιλαράκι.
3: Ήταν εδώ ο άλλος,
6: Ήταν ο Διονυσάκης εκεί.
3: Εχθρός,
6: και
3: ναι.
6: Κάτι δεν του αρέσει με το τσιγάρο, επειδή εγώ καπνίζω, είμαι 80 χρονών και καπνίζω.
3: Έτσι.
6: Παρόλα που έχω δυσέγγωνα μεγάλα. Λοιπόν, σε όλα και τα κόκκινα, ό,τι είπες, τα έχω κάνει εγώ. Λοιπόν, δηλαδή τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, τα αφήνουμε αυτά. Συμφωνώ σε πολλά μαζί σου, σε όλα μαζί σου. Στο μόνο που δεν συμφωνώ, στην ομάδα.
3: Εντάξει,
6: λοιπόν,
3: να κάνω.
6: Εγώ είμαι Ολυμπιακός, να μην σου πω
3: εσύ,
6: από
3: όπως
6: τα
3: γενοπάθια
6: μου.
3: Έτσι όπως το έλεγες, περίμενα να πεις ΑΕΚ.
6: Παναγία σώσου.
3: Στη Φιλαδέλφια.
6: Παναγία, βεβαίως.
3: Έλα.
6: Βεβαίως. Γέννημα θρέμα. Εδώ ψέματα.
3: Όχι.
6: Λοιπόν, ο μπαμπάς μου ήτανε. Αλλά εμάς η οικογένεια, τα παιδιά μου, τα αδέρφια μου, τα εγγόνια μου, τα δυσεγγονά μου, οι γαμπροί μου, είμαστε όλοι Ολυμπιακοί.
3: Συγγνώμη, μπαμπάς, στον ΑΕΚ και εσύ βγήκες Ολυμπιακός.
6: Εγώ ήμουν πάντα με το κόκκινο.
3: Α, εντάξει.
6: Ήμουν από μικρή, μου είχε μπει το μικρόβιο.
3: Είχε μπει το μικρόβιο του χρώματος.
6: Μα ήταν και ο μπαμπάς όλοι, τέλος πάντων.
3: Ναι.
6: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σ' ακούω. Εγώ δεν παίρνω τηλέφωνο, όχι γιατί βαριέμαι, αλλά επειδή ο Διονύσης σε πολλά δεν συμφωνώ μαζί. Καλό παιδί, χρυσό, οικογενειάρχης, όλα. Είμαστε μαζί στην ίδια ομάδα, την αγαπάει, τον διαβάζω στον πρωταθλητή. Θέματα δεν λέω, συμφωνώ σε πολλά μαζί του, αλλά εκεί με στεναχωρεί, γιατί είναι πολύ, τέλος πάντων, καταλαβαίνεις.
3: Μα τώρα ξέρεις κάτι, ο Διονύσης έχει ένα χαρακτηριστικό. Είναι έντιμος σε αυτά που λέει.
6: Ναι, πολύ σωστά.
3: Δεν λέει κάτι που δεν πιστεύει.
6: Ναι, απλώς τον βλέπω πολλές φορές που έχει αναθεωρήσει ορισμένα πράγματα στα θέματα της οικονομίας.
3: Ναι.
6: Λοιπόν, αλλά δεν βλέπει παραπέρα.
3: Οικονομία είναι.
6: Έτσι, μπράβο. Δεν βλέπει την οικονομία. Τέλος πάντων, που άλλοι έχουν πολύ ανάγκη, άλλοι δεν έχουν, ανάλογα. Λοιπόν, όχι ότι έχω ανάγκη, προς Θεού. Δόξα τω Θεώ, είμαι μια χαρά. Τα παιδιά μου και δουλειές καλές και μορφωμένα, όλα. Να μην σα πολυλογώ. Λοιπόν, δεν βλέπω στον Ολυμπιακό να κινείται φίλο. Αυτούς που βλέπω γιατί δεν ξέρω και πολύ πολύ, περιμένω να τα πούν οι γαμπροί μου, δεν είμαι και μέσα στα, στα πολιτικά, είμαι στα θέμα του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ δεν είμαι τόσο πολύ, κατάλαβες,
3: ναι, γιατί κατάλαβα, μου πάντα
6: μια νοικοκυρά, έφτασα 80 σου λέω, αλλά από ό,τι βλέπω και στις εφημερίδες μας που διαβάζω, λέει εκείνο το άλλο, ξέρω εγώ τι, δεν λέει τίποτα να πάρουμε κανένα μπέχτη, να φτιάξουμε, έχουμε το μεντιλίβο, χρυσός αυτός μας έκανε, εντάξει μας πήρε και ευρωπαϊκό τέλος πάντων, αλλά να κινηθεί λίγο Μαρινάκης πιο πολύ, αυτό θέλω.
3: Ναι, ο μεντιλίβο πρέπει να καταλάβει ότι μπορεί να τα έκανε όλα αυτά που λέει, αλλά πρέπει να παρουσιάσει κάτι καινούριο.
6: Έτσι μπρα, αυτό λέω κι εγώ, με αυτά τα λίγα που ξέρω, γιατί γκρινιάζει ο γιος μου, ξέρεις, με... με κάρτες, με αυτά καταλαβαίνεις.
3: Με κατάλαβα, ναι.
6: Και στα μπάσκετ, στα αυτά, διαρκείας και άλλα. Δεν σου λέω τίποτα.
3: Να είναι καλά. Μέχρι τα παιδιά, εγώ, να είναι καλά.
6: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Απλώς δεν βλέπω κάτι να ανανεωθεί. Δηλαδή, ενώ λέει για τα, πώς το λένε, για τον ερασιτέχνη, για τα κορίτσια, κάτι δίνει. Εντάξει, δεν λέω, καλό είναι και αυτό. Αλλά να κοιτάξει και την ομάδα, να τη φτιάξει.
3: Λογικά δηλαδή θα γίνουν, γιατί αλλιώς.
6: Ναι, αλλά πώς θα πάνε.
3: Όταν συμφωνήσανε
6: Ευρώπη,
3: πρόεδρος και προπονητής, ότι πρέπει να κάνουμε 8-10 μεταγραφές και πρέπει να τα αλλάξουμε όλα, δεν γίναμε το κάνουμε.
6: Για να δούμε, για να δούμε. Πάντως εγώ κρατάω, γιατί και πολλές ομάδες έχει πάρει. Εντάξει, ρε, τον αγαπάμε, τον πρόεδρό μας, εντάξει, το στηρίζουμε όπως μπορούμε. Αλλά να κάνει κάτι ρε παιδί μου, ενώ εσείς τώρα
3: εμείς
6: πήρατε
3: πετάμε
6: και τον Ομπράντο, πήρατε τον Ομπράντο,
3: ξαναδεσταμένο
6: παΐμο ρε. Κοίταξε Κώστα, σε λέω Κώστα γιατί είσαι πολύ λίμωνο μεγάλη. Με συγχωρείς,
3: δεν μιλάω στο κριτικό.
6: Αλλά ξαναδεσταμένο φαΐ είναι.
3: Ναι, αλλά υπάρχουν φαγητά και φαγητά, δηλαδή εγώ για παράδειγμα, όσο και αν μην το κατσικάκι του Πάσχα μου άρεσε πάντα κρύο. Δεν κάνω πλάκα.
6: Όχι, και εμένα μου άρεσε κρύο, αλλά όταν ήταν ζεστό που το γύριζε και γιος μου, ήταν πιο ωραίο. Τέλος πάντων, λοιπόν, όσο για την ομάδα σας, εγώ πιστεύω ότι αυτός που φέρατε κάτι θα κάνει. Κάτι κινείται.
3: Ναι.
6: Για να δούμε, σας εύχομαι.
3: Και να είσαι καλά, να είσαι καλά κύριε Αθανασία μου.
6: Και να είσαι καλά με τη γυναίκα σου και με τα παιδάκια σου.
3: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
6: Και να είσαι γεια σου. Λοιπόν, γεια σου,
3: γεια χαρά. Και να ξαναπεράσουμε πριν πάμε στο διάλειμμα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες να ταξιδέψεις στο Παρίσι, η Νόβα και το Viasat Epic Drama χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης. Με αφορμή τις σειρές του Κανελιού, η Ήπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιν και Μονμάρτη που διαδραματίζονται στη Γαλλία, ένας τυχερός συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στο Παρίσι. Αν είσαι συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα, δήλωσε συμμετοχή στο nova.gr. Αν όχι, επίλεξε τώρα το πρόγραμμα τηλεόρασης Νόβα που σου ταιριάζει και μπες και εσύ στην κλήρωση. Να πάμε στη Γαλλία, ναι. Άρα το ιδανικό για κάποιον, ρε παιδιά, είναι να κερδίσει το εισιτήριο για δύο άτομα στην Αμοργό, να κερδίσει το εισιτήριο για Γαλλία και τι άλλο να κερδίσει. Ένα διαρκείας. Αλλά για ποια ομάδα.
7: Και ένα τζάκου.
3: Θα σου πω κάτι. Αν κερδίσει το τζάκου, τα άλλα δεν τα χρειάζεται. Δεν πειράζει. Ας κερδίσω εγώ ένα τζάκου και τα χαρίζω όλα τα υπόλοιπα. Θα κυρώσω κι εγώ μετά. Θα κληρώσω, άμα πάρω το, πώς το λένε, άμα πάρω το λαγείο, το ξέρεις το τραγούδι του Παπαδόπουλου, μωρό, πώς το λέγανε, παίζαμε μπαλιά μαζί εδώ στο Πίνι και Λίνε, ρε, που λέει το άμα πιάσω το λαγείο και όλα τα σκυλιά της νύχτας που πουλάνε μούρι και σουξέ, που λέει θα γεμίζουν ένα καράβι με μπουζουξίδες. Λοιπόν, ναι, αυτό θα κάνω, θα φτιάξω ένα, πώς το λένε, ένα σταθμό μόνο με ηχολήπτες, έτσι, μόνο με ηχολήπτες, έτσι, και θα τους βάλω σε ένα καράβι όλους και θα είναι
7: πνίξεις.
3: Όχι, και θα είναι πλωτό και θα κάνουμε την τρέλα μας, δεν θα παίζουμε τίποτε. Θα μείνουν όλοι αυτοί που μιλάνε και μεδάνε στα μικρόφωνα και παριστάνουν τους σπουδαίους, θα μείνουν έτσι. Θα γαβγίζουν, πώς το λέει, στην πίστα, δίχως... Άμα πιάσω το λαχείο, θα κερδίσω ένα πλοίο. Και όλα τα σκυλιά δίχως με ζουξίδες και σουξέ. Θα το βάλουμε. Παπαδόπουλο, πώς το λέγανε στο μικρό, ρε. Εδώ είχε μια ταβέρνα, εδώ στο Κουκάκι. μαζευόντουσαν οι παντιακοί πολλοί γιατί ήταν πάντιος κοντά και ερχόμαστε και εμείς εκεί και κάναμε παρέα και ερχόταν εκεί ο Παπαδόπουλος που έγινε η συνδρομική κουμπανία μετά. Να το, το βρήκαμε, το ακούμε.

0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
7: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα, εδώ, δεξιά.
8: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
9: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
8: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
13: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
15: Παραπολιτικά 90,1.
16: Λοιπόν, έχουμε παρεμβάσεις φίλων που... Ο Κώστας λέει ότι ο καπνός στον Κορινθιακό που βλέπει ο Θοδωρής πρέπει να είναι, λέει, μάλλον από φωτιά στη Βιωτία. Αυτό είναι λογικό. Ο φίλος είναι ενθουσιασμένος, ο φίλος ο Πάνος, και λέει ναι σε όλα στην κυρία Θανασία. Μπράβο, κυρία Θανασία. Και φυσικά έχουμε και τις κλασικές παρεμβάσεις, γιατί δεν λες εκείνη, δεν λες τα άλλο. Όλα θα πούμε. Ξέρω εγώ τι θέλετε να πούμε. Πάντως κάτι άλλο για το Μουντιάλ, παιδιά. Δηλαδή, το λένε μερικές φορές και το λένε, λες και είναι πολύ φυσιολογικό. Λέει τα εστήρα, λέει, είναι πάνω από 1.000 δολάρια. Τι λέτε, ρε, τι πάνω από 1.000 δολάρια, ρε. για ένα μάτς. Έχουμε τρελαθεί τελείως. Δεν φτάνει που είναι πανάκριβο το ταξίδι εκεί. Κάποια στιγμή μάλιστα η ΕΡΤ, γιατί όχι για κανένα λόγο, αλλά επειδή η γυναίκα του Κιάσα θα πρέπει να φαίνεται, εκτός από το να είναι. Θα ήταν καλό να δώσει τη δημοσιότητα γενικά το Μουντιάλ πόσο κόστησε στην ΕΡΤ, πόσες προσλήψεις γίνανε ειδικά για το Μουντιάλ, με τι αμοιβές, πώς κοστολογείται η εργασία τους. Για παράδειγμα, μπήκαν άτομα τα οποία αναλάβαν τα social media το 40ήμερο αυτό. Υπάρχει μια πληροφορία ότι πληρώνεται με την ανάρτηση. Δηλαδή, και ακούγονται τρελά ποσά. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να τα διευκρινίσει λίγο. Να πει πόσα άτομα δουλέψανε, τις αμοιβές και πόσο κόστησε γενικά αυτή η μετάδοση του Μουντιάλ. Και μια και είπα για τη μετάδοση, να πω κάτι ρε παιδιά. Ρε γάμο, δεν ξέρω τι μόδα είναι αυτή. Πολύ στόμφος ρε παιδιά. Πολύ στόμφος σε αρκετές μεταδόσεις. Και το θέμα είναι ότι μπαίνουν νέα παιδιά και προσπαθούν να μιμηθούν τους παλιότερους και διαλέγουν ακριβώς αυτό το στυλ, το στόμφο. Με κάτι εκφράσεις, ας πούμε, κλισέ, οι οποίες στα μάτια τους. Καλά, τώρα αυτό έχει γίνει τραγωδία με το. Δηλαδή, μιλάμε, γελάει ο κόσμος με το διάλειμμα ενυδάτωσης. Μάλιστα. Η ΕΡΤ λέει έδωσε, για να το δω, πάνω από 620.000 ευρώ για να τις φτιάξουν άλλοι βιντεάκια για το Μουντιάλ.
3: 8.000 αναρτήσεις.
16: 8.000 αναρτήσεις. Από όσο πάει η ανάρτηση έτσι. Για διαίρεσε το να δεις. Για βγάλει τη διαίρεση λίγο να δούμε. Αυτές είναι δουλειές, φίλε. Δηλαδή δεν είχε ΕΡΤ κόσμο και έκανε προσλήψεις για να τους φτιάξουν βιντεάκια.
3: 77,5 ευρώ.
16: 77 η ανάρτηση. Μάλιστα. Δεν θα κάνει ένας, ας πούμε, από αυτούς 100 αναρτήσεις 40 μέρες. Αν κάνει 1.000. Γιατί οι αναρτήσεις είναι απίστευτα πολλές και λογικό είναι, Μουντιάλ είναι. Τι 100 λέγω, αυτά είναι ήπια. Δηλαδή θα παίζουν κάτι 10.000 40 μέρες ή κάτι 5.000 και κάτι 8.000 για να μην πω και παραπάνω. Εντάξει παιδιά τώρα. Εντάξει, είπαμε. Λοιπόν, έλεγα για τις μεταδόσεις. Πολύ στόμφος, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται τόσο πολύ.
3: Ποδόσφαιρο
16: μεταδίδεται, πραγματικά δηλαδή, δεν μεταδίδεται ούτε καμιά συνδιάσκεψη σοφών και επιστημόνων που αναλύουν τεχνική νοημοσύνη ή την τρύπα του όζοντος ή την πυρηνική επιστήμη και την συνεισφορά της στον πλανήτη. Ποδόσφαιρο μεταδίδεται. Ποδόσφαιρο γαμώτι μου, έλεος πια δηλαδή με κάτι εκφράσεις. Δεν μπορεί να πει τα απλά πράγματα, ότι κάνουν αντεπίθεση, ότι κλείνουν τους χώρους, ότι βρίσκουν κενό χώρο, ότι μπαίνει από τα δεξιά. Τι είναι αυτές τις αγλαμάρες που έχετε βιβλία, άκα μας κάνει να ξεκάσουμε τον πρόσωπο. Το λέω εξαίρεση και το λέω και το, μου έκανε εντύπωση μεγάλη, ήταν η καλύτερη μετάδοση που είδε ήταν ο Γιάννης ο Καραλής. Πραγματικά πάρα πολύ καλή μετάδοση. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι έναν ακροατή περιμένουμε να βγει να μας κάνει την κλήρωση για τον τυχερό που θα πάει στην... τυχερή μπορεί να είναι, για τα δύο άτομα δηλαδή που θα πάρουν ένα εισιτήριο για την Αμοργό, να μας πει η Ειρήνη από ποιο νούμερο έως ποιο νούμερο, πόσες συμμετοχές είναι. Μισό λεπτό να βρούμε εδώ τα δικά μας.

0: Λοιπόν, έχουμε 21 συμμετοχές. Πρέπει να βρούμε ένα αριθμό από το 1 μέχρι το 21. Και επειδή ακόμα κάποιος δεν έχει βγει, θα πάρω εγώ το ρίσκο. Τουλάχιστον θα ξέρουμε ότι δεν είναι το 7. Αυτό το πράγμα δηλαδή που σας βγάζουμε όλοι και λέτε τον αριθμό της ομάδας. Αν είναι Παναθηναϊκός, άλλος 13, αν είναι Ολυμπιακός, λέει 7. Έχετε κληρώσει 7 φορές το 7 μέχρι τώρα. Λοιπόν, γιατί πήρε το Ολυμπιακή. Θα πω το νούμερο από το 1 έως το 21, το 17. Το τυχερό μας νούμερο, τη μέρα των γενεθλίων μου. Ειρήνη, γράψτε μας σας παρακαλώ ποιος είναι ο τυχερός ή η τυχερή το νούμερο 17. Ο Νίκος Βάρτης, ο κύριος Νίκος Βάρτης ή Βαρτής, δεν ξέρω τον τόνο, είναι ο τυχερός που κερδίζει ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή με την Blue Star Ferries από Αθήνα. Από ψέματα, εντάξει. Από Πειραιά για Αμοργό. Ναι.
1: Κάνε
0: την Ακρόπολη, ναι. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα είμαστε και αύριο πάλι μαζί. Καλά να είμαστε. Σας αποχαιρώ με ένα τραγουδάκι. Να είστε καλά, καλό βράδυ.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Α! Το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να μένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασες.
8: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιών ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομό Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
11: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μαντζούγια, θα σου πάρω στις πληγές.
1: Μέχρι τώρα είχαμε τα του Άδων Γεωργιάδη σε πολλές εκδοχές. Αυτό το βροντερό όταν βλέπει το Σαμαρά και έχει οργασμούς και φωνάζει. Κάτι Α πιο χαλαρά στη Βουλή. Είχαμε το Α της Βούλτευση. Από σήμερα έχουμε και το Α διπλό του Βορύδη, διότι έδωσε μια συνέντευξη εκεί στην ομάδα Αλήθειας. Βρεθήκαν αναμετάξητων, όπως λέμε, για να πούν ότι έχουν νικήσει τον κομμουνισμό, ότι δεν υπάρχουν σκάνδαλα και πάνε όλα πολύ καλά. Έλεγαν οι μεν, έλεγε ο δε, συμφωνούσανε, κατέληξαν σε ένα συμπέρασμα ότι είναι όλα τέλεια με το Μητσοτάκη και δεν υπάρχει τίποτα απολύτως για να πούμε. Και εκεί στα ενδιάμεσα έβγαζε αυτά τα Α ο Βορύδης.
2: Ακούω και τους συναδέλφους μου, τους βουλευτές. Έλα εδώ σε παρακαλώ πολύ. Κυρία μου Κατερίνα μου που υποτίθεται έχεις κάνει κακούργημα από τη βουλευτή Στρικάλων.
3: Παπακώστα.
2: Η κυρία Παπακώστα έχεις κάνει κακούργημα. Έλα εδώ βρε κορίτσι μου. Τι έχει γίνει. 1, 2, 3, 4. Για να δω χαρτιά. Αυτά. Α, κάτσε λίγο. Δεν βλέπω κάτι. Μπαίνουμε στη λογική άρση των ασυλίων. Και αφού κάνουμε και την άρση των ασυλίων, κακώς, έρχεται μετά την πορισματική έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου.
3: Η οποία τα ανατρέπει όλα.
2: Η οποία τι μας λέει. Νόμιμες οι ενέργειες του Λιβανού.
1: Α,
2: καλώς έκανε δεκτές ιεραρχικές προσφυγές. Τι λες. Δεν έχει ηθική αυτουργία επομένως ο Καρμαλής. Όχι, δεν έχει. Και η κυρία Παπακώστα που ήταν για το κακούργημα. Δεν είναι 140.000. Είναι ζήτημα αν είναι 7.000 που όμως δεν έχουν καν πληρωθεί. Καλά πλάκα κάνετε ρε παιδιά. Συγγνώμη. Και γίνεται αυτό το πανηγύρι. Και έχουμε αυτή την έκθεση. Α, κάτσε λίγο. Νόμιμες οι ενέργειες του Λιβανού. Α, καλά πλάκα κάνετε ρε παιδιά.

0: Φίλε, μπας και κάπως λάθος το έχω δει. Μπας και οι τύποι αυτοί με δουλεύουν και άλλοι μου είναι αλήθεια.
1: Ωραίο ερώτημα αυτό εδώ τελευταίο με τα ΤΑ και το σκεπτικό το συνολικό. Ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο πουθενά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα, αν κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ήταν τυχερά και κέρδιζαν λαχεία, αυτό τώρα δεν είναι σκάνδαλο, να το πούμε. Έχει δίκιο εδώ ο Βορύδης, με αποδείξεις, με συμπεράσματα. Κακώς ήρθησαν κάποιες ασυλίες, πώς το είπε εκεί. Όλα αυτά δεν υπάρχει θέμα. Μιλάμε επί ενός ανύπαρκτου θέματος και ευτυχώς ήρθε το πέρας του χρόνου και έχει αποδείξει ότι είναι ολοκάθαρη. Διαυγής μας τους παρέδωσε στην κοινωνία μετά τη λάσπη που είχαν φάει για το συγκεκριμένο σκάνδαλο. Δεν υπάρχει σκάνδαλο, καταλήγουμε σε αυτό. Τα είπαν μεταξύ τους, τα βρήκαν, τα συμφώνησαν. Μετά είχε να κάνει και μια ερώτηση προς τους αριστερούς. Δεν ξέρω αν υπάρχουν πια τέτοιοι που ψηφίζουν ή θα ψηφίσουν ή θα καταναλώσουν για άλλη μια φορά Αλέξη Τσίπρα.
0: Ρε φίλοι, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή? Πώς το καταπίνω συνέχεια όλο αμάσιτο από τους ίδιους και τους ίδιους? Γιατί πρόσεξε, με δούλεψαν μία φορά, ήμουν καλοπροαίρετος άνθρωπος, ένας καλός αριστερός είμαι εγώ, θέλω το καλό της πατρίδας, του κόσμου, τη δικαιοσύνη, είμαι καλοσυνάτος, θέλω αγάπη και λουλούδια για όλο τον κόσμο, θέλω ένα τέτοιο. Οκ, το φάγες μία ρε φιλάρα, άκυρο. Το φάγες δύο, άκυρο. Τρία, κατεβαίνεις σε διαδηλώσεις να ρίξεις τους δολοφόνους, την κυβέρνηση των δολοφόνων. Τρία, που πάει να συγκαλύψει τον λαθρέμπορο φίλο του Μητσοτάκη. Πόσες φορές θα πεις, ω πάρε φίλε, μπας και κάπως λάθος το έχω δει. Μπας και οι τύποι αυτοί με δουλεύουν και άλλοι μου είναι αλήθεια. Ρε φίλε, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή? Μπας και οι τύποι αυτοί με δουλεύουν και άλλοι μου είναι αλήθεια.
1: Και τι ωραία που με αυτά τα ερωτήματα και αυτό το υφάκι περνάει και το άλλο θέμα, το μεγάλο των τεμπών. Μιλάει για τις διαδηλώσεις, για όσα είχαν ακουστεί τότε και τα τσουβαλιάζει όλα, τα ισοπεδώνει όλα. Τα γενικεύει όλα, συνειδητή επιλογή, προπαγάνδα λέγεται. Το κάνει πάρα πολύ καλά και με το υφάκι αυτό γίνεται ακόμη καλύτερο, για να πει ότι όλα αυτά που έχουν ακουστεί κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια που κυβερνάει, 6-7 χρόνια πόσα είναι, είναι αστήρικτα. Δεν έχει συμβεί τίποτα από όλα αυτά. Είναι η ιδέα μας, δεν υπάρχει συγκάλυψη στα Τέμπη, δεν υπάρχει σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν υπάρχουν υποκλοπές, δεν το συζητάμε. Και όλα αυτά είναι κάτι που κάποιοι ως φαντασίωση το έχουν. Κάποιοι ψηφίζουν εντωμεταξύ και τέτοια κόμματα. Οπότε είναι ανύπαρκτα. Άρα είναι καθαρή, άρα είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Άρα συνεχίζουμε. Δεν θα κατηγορηθεί κανείς και δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει, γιατί ρε φίλε, όπως λέει και ο Βορύδης, δεν συμβαίνουν όλα αυτά. Επίσης δεν συμβαίνει και ο πληθωρισμός. Δεν συμβαίνει και ακρίβεια, γιατί δεν το έχετε καταλάβει, αλλά θα το ακούσετε τώρα. Υπάρχει αποκλιμάκωση.
2: Θεωρώ ότι όσο μειώνεται η παγκόσμια πληθωριστική πίεση στις τιμές της ενέργειας, τόσο θεωρώ ότι θα δούμε και μία αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό. Η αύξηση του οποίου τους τελευταίους μήνες οφείλεται αποκλειστικά στις παγκόσμιες εξελίξεις και στον πόλεμο στο Ιράν.
0: Ρε φίλοι, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή?
1: Εδώ ταιριάζει. Είναι η αλήθεια. Η απορία του Βορύδη και με αυτό το ύφος ταιριάζει. Εδώ, όταν ακούσε τον Πρωθυπουργό, αυτό ήταν λίγο βραχνιασμένο, να λέει ότι έχουμε αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

0: υποκλοπές, διαφθορά, ΠΚΠ, κάτω Μητσοτάκης, κάτω δεξιά. Υποκλοπές, διαφθορά, ΠΚΠ, κάτω Μητσοτάκης, κάτω δεξιά.
1: Ρε φίλ, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή?
2: Δεν ενδιαφέρεται ο κόσμος για όλα αυτά. Ενδιαφέρεται μόνο για αυτά που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά. Ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για τις υποκλοπές. Ποιος νοιάζεται, έχετε ακούσει να συζητάνε για τις υποκλοπές? Για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, έχετε ακούσει αγρότη να βγαίνει με όλους αυτούς που βρίσκονται στους δρόμους, διαδηλώνουν και να λέει ότι κάτι γίνεται εκεί στραβό ή ότι δεν έχουν πληρωθεί κάποιοι γιατί πληρώνονται άλλοι πολύ εύκολα και τρώνε οι ίδιοι τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμη και σε θέματα ακρίβειας, πολλοί που βρίσκουν κάμερα μπροστά και μικρόφωνο, πολλοί συμπολίτες μας το γενικεύουν. Όχι, εδώ ο Άδωνης δεν το βλέπει αυτό. Δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο. Ενδιαφέρεται ο κόσμος μόνο για άλλα θέματα. Γενικώς ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για αυτά τα θέματα που στριμώχνουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ενδιαφέρεται για όλα τα υπόλοιπα. Επίσης, οι παρακολουθήσεις, που είναι ένα ημιθέμα, να το πούμε, έως ανύπαρκτο θέμα, δεν υπάρχει θέμα, δεν υπάρχουν παρακολουθήσεις, τίποτα. Τηλέφωνα έχουμε όλοι και συνομιλούμε. Όλα αυτά είναι πολύ συνηθισμένα.
0: Την πιστεύω, είναι ο πραγματικός λόγος. Γιατί στην πραγματικότητα, στον πολύ κόσμο, η ιδέα ότι μεταξύ των ισχυρών και των γνωστών κτλ. Παρακολουθεί τα τηλέφωνα είναι δεδομένη. Άρα είναι κάποιος προεξοφλημένος, δεν κοινή γνώμη. Δεν το θέλω σαν κάτι σου φοβερό.
3: Δεν είναι και πολύ φυσιολογικό αυτό όμως. Το λέμε, το περνάμε σαν κάτι φυσιολογικό.
0: Δεν είναι.
3: Ξέρω εγώ, θα έπρεπε
0: να είναι. Πρώτη φορά το άκουσα στην Ελλάδα.
3: Όχι, αλλά θα έπρεπε να είναι.
0: Δεν είσαι άκουσα τον Ντόμπρα.
3: Θα έπρεπε να...
0: Το Μαυρίκι.
3: Μα ένα λεπτό. Και τότε το λέγαμε. Δεν μπορούμε να πούμε
4: τώρα μαλλί.
3: Δεν μπορούμε να πούμε σε Τσίπρα.
2: Τι να κάνει και η Νέα Δημοκρατία, αφού το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου, γι' αυτό μιλάει, είχε τον Ντόμπρα και τον Μαυρίκη, και αυτή σου λέει, αφού το κάνει άλλη, πρέπει να το κάνουμε και εμείς. Στο πλαίσιο της συνέχειας του κράτους, γι' αυτό υπάρχουν όλα αυτά. Εδώ ακούμε την άποψη, αντίληψη του Υπουργού Υγείας, δεν είναι μόνο, είναι όλης της κυβέρνησης, είναι και πολλών συμπολιτών μας, ότι δεν έγινε και κάτι ιδιαίτερο. Όλοι παρακολουθούν τους πάντες, ειδικά τώρα με τα κινητά, και εδώ που μιλάμε εμείς, μας ακούει το κινητό και μπορεί να πει και να κάνει οτιδήποτε την επόμενη μέρα και το ίδιο βράδυ. Άρα δεν είναι θέμα και αυτό, γιατί γίνεται. Εφόσον γίνεται, αν είναι τώρα κακό αυτό που γίνεται, επίσης δεν είναι θέμα, δεν μας απασχολεί. Έχουν μια πολύ ωραία λογική. Τετράγωνη δεν τη λες ακριβώς, γιατί είναι πολυμορφική, σχηματίζεται ανάσα, απλά στελήνη. Μπορεί γι' αυτό να πάρει οποιοδήποτε σχήμα, αυτή η λογική και αυτές οι απόψεις. Και βγαίνει Λατινοπούλους όλο αυτό το τοπίο. Τι βγαίνει, εδώ και μέρες, μήνες, και λέει γύφτους τους τσιγκάνους. Και βγήκε ο Παϊτέρης προχτές και την τάπωσε, όπως έπρεπε να γίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Εγώ δεν συμμερίζομαι το ότι δεν ήταν κομψή η φράση του Παϊτέρη. Όταν κάποιος βγαίνει μέρα παραμέρα και σε λέει γύφτο, κάποια στιγμή και εσύ θα απαντήσεις όπως θεωρείς σωστά. Και βγήκε και είπε αυτό που είπε, θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Αλλά πριν πάμε εκεί, έχει γίνει ένας χαβαλές. Την έχουν πάρει την κυρία Λατινοπούλου με αυτή της την άποψη για τους γύφτους και αυτό που ο Παϊτέρης, και γίνεται στα social media ένα πολύ ωραίο πανηγύρι. Όπως πρέπει δηλαδή και όπως αξίζει, γιατί η αποδόμηση σε τέτοιες καταστάσεις είναι πολύ εύκολη. Δεν το έχει υπολογίσει η κυρία Λατινοπούλου και τώρα θα ακούει όλα αυτά και ακούει όλα αυτά που ακούει. Βγαίνει ένας που είναι τσιγκάνος και δηλώνει ξάδερφος Λατινοπούλου.
5: Καλημέρα σε όλους. Ήρθε η στιγμή με τόση χαρά να το παραδεχτώ. Τόσα χρόνια δεν μπορούσα να μιλήσω γιατί βρίσκεται στο Ευρωκοινοβούλιο και μπορεί να μας έχουν στα κάτρεφα. Η Αφροδίτη, η Λατινοπούλου, που δεν λέγεται Λατινοπούλου, προσέξτε, αλλά Αφροδίτη Χαϊλοπούλου και είναι ξαδέρφη της γυναίκας μου. Δεύτερη κιόλας. Η γιαγιά της με τη γιαγιά μου, τη Μέλκο, είναι τρίτα ξαδέρφια. Οπότε η Αφροδίτη με τη γυναίκα μου πέφτει τέταρτα ή πέμπτα ξαδέρφια. Αν το DNA της, τα ξέρετε, είναι πέρας για πέρας γύφτικο. 100% οι παλιοί γύφτοι ξέρουν. Ο παππούς μου ο Σταύρος, δηλαδή πριν ένα χρόνο, αυτό μας έλεγε. Ότι ξέρει όλους τους συγγενείς της Αφροδίτης Χαϊλοπούλου. Γι' αυτό λοιπόν, να ξέρετε όλοι, θα ψηφίσουμε, θα στηρίξουμε και πάλι εμείς Αφροδίτη Χαϊλοπούλου. Κι ας μας κατηγορεί, κι ας μας απαρνιέται, δεν πειράζει. Εμείς το αίμα μας δεν το πετάμε στον κάδο μετά των σκουπιδιών. Οπότε κι εγώ στις εκλογές θα πίνω τσίπουρα και θα μιλάω για σένα, Αφροδίτη. Σ' αδερφούλα μου, ζητάω συγγνώμη που ο Παϊτέρης τα ανακάτεψε, εγώ δεν είπα τίποτα.

0: Αποστόλης. Αφροδίτη Χαλιλοπούλου, εμείς είμαστε δίπλα σου. Το σόι σου, η φιλή σου, η φιλή των γύφτων είναι δίπλα σου. Τα φιλιά μου.
1: Δεν είναι Μπαλαμό δηλαδή η Λατινοπούλου, τι είναι η νέα Ερατό? Έτσι δεν τη λέγανε στο σύριαλ, καλά το θυμάμαι. Η νέα Ερατό λοιπόν είναι γύφτισσα. Και εδώ έχουμε το σόι, όλα τα σόι εκεί, η φιλή της. Θα τη στηρίξει βέβαια σε εκλογή, τι ώρα που το περνάνε όμως. Με πόσο έξυπνο τρόπο το περνάνε. Την αρχή βεβαίως έκανε ο Παϊτέρης.
2: Εάν η κυρία Λατινοπούλου επιμένει με τον τρόπο της βέβαια για τα ψηφουλάκια να κάνει πολιτική, θα πω τούτο εγώ. Δεν κάνω πολιτική εγώ. Αν την δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον, αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε? Λέω.
3: Συγγνώμη.
4: Όχι, όχι, όχι. Τώρα μην.
3: Όχι, όχι. Είναι ντροπή σας. Είναι ντροπή σας.
4: Όχι, όχι.
2: Μήπως η μαμά της αγόρασε χαλί από γύφτο και δεν το πλήρωσε?
1: Έτσι ξεκίνησαν όλα και από εκεί και πέρα τα social media έχουν αναλάβει την εργολαβία και γενικώς την παρουσιάζουν ως σκηνή τους. Εμείς δεν μπαίνουμε στα των σογιών και δεν ξέρουμε τα γενεολογικά δέντρα, αλλά καθαρό μου φαίνεται με ένα Μπαλαμό. Αλλά άμα εδώ βγαίνουν και λένε οι άνθρωποι ότι είναι από τη Μέλπο τη μαμά του, δεύτερη, τρίτη, πέμπτη, τέταρτη, πέμπτη, λέει ξαδέρφη, και του το έλεγε ο πατέρας του πριν ένα χρόνο. Τι ωραίο που το έχει. Είναι το κείμενο, είναι διαμάντι. Όλες οι λέξεις μελετημένες. Πάμε τώρα σε άλλα κείμενα που είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί σε αυτή τη συνέντευξη που έδωσε ο Βορύδης στην ομάδα Αλήθεια, σιγά μην δεν λέγανε για τον Βελουχιώτη και σιγά μην δεν λέγανε για τους κομμουνιστές και σιγά μην δεν λέγανε για τα όσα θριαμβευτικά έγιναν τις προηγούμενες δεκαετίες σε αυτόν τον τόπο.
5: Έχουμε καινούργιες προκλήσεις. Όχι ότι τέλειωσε αυτό. Αυτό να ξέρουμε ότι αυτή τη συμμάχη των ιδεών δεν τελειώνει ποτέ.
6: Η καινούργια πρόκληση είναι ότι έχει βγάλει το κόμμα του Ελλάς ο Τσίπρας με αναφορές στο Βελουχιώτη. Οπότε τώρα μπορούν να αλλάξουν όλα.
5: Όχι. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι περισσότερο η προσπάθεια, και αυτό είναι ακόμα κάτι που η αριστερά, παιδί μου, κάτι το οποίο είναι πλέον, θα έπρεπε να το βλέπουμε ως μια ιστορική πραγματικότητα, στην οποία θα μπορούσε να γίνει μια ιστορική συζήτηση για το ποιος είχε δίκιο και ποιος είχε άδικο. Και νομίζω είναι ξεκάθαρο το ποιος είχε δίκιο. Δηλαδή, έληξε αυτό. Αλλά άμα θέλουν να κάνουν ιστορική κουβέντα, οκ, okay, είναι μια ιστορική κουβέντα. Θα πούνε τα δικά τους, θα πούμε τα δικά μας, είναι ξεκάθαρο πως έχει κριθεί αυτό. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η δεξιά είχε δίκιο, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι οι άνθρωποι που πολέμησαν τότε απέναντι ουσιαστικά στην κομμουνιστική ανταρσία είναι εκείνοι οι οποίοι δικαιώθηκαν, και αν κανείς δει τις σοβιετικές χώρες, προφανώς καταλαβαίνει ποιος είχε δίκιο και ποιος είχε άδικο. Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Τι ωραίες λέξεις. Ποιοι είναι οι άνθρωποι που πολέμησαν απέναντι στην κομμουνιστική ανταρσία και ποια είναι η κομμουνιστική ανταρσία? Πότε συνέβη ακριβώς? Τι εννοεί το Αντάρτικο κατά τον Ναζί? Αυτό εννοεί η κομμουνιστική ανταρσία. Σωστό. Για Βορύδη είναι πολύ σωστό. Γιατί όταν έρθει εδώ ο Ναζί κατακτητής με τους αγγελωτούς σταυρούς και αυτούς τους ύμνους τους γνωστούς και τις ιδέες τις γνωστές, στρατόπεδα συγκέντρωση, εκτελέσεις, η φαρπαγή, της τροφής εδώ, του πληθυσμού, των αγαθών, δάνεια αναγκαστικά, όλα αυτά που συνέβησαν κατά της πατρίδας και κατά της Ελλάδας, είναι λογικό ποιος αντιτίθεται και πολεμάει όλους αυτούς. Ο Βορύδης να τους θεωρεί ως εξέγερση και ως ανταρσία, κομμουνιστική ανταρσία, και πολύ καλά έκαναν και τους πάταξαν. Η κουβέντα εδώ είναι για τη μάχη των ιδεών και ποιος νίκησε στη μάχη των ιδεών, και κάπου εκεί λέει ότι δικαιώθηκαν και οι ιδέες και οι απόψεις της περίφημης δεξιάς. Ιστορικά το λέει όλο αυτό. Το πρώτο κομμάτι ήταν αυτό, γιατί αμέσως μετά είπανε για τον Βελουχιώτη.
5: Αλλά ανεξαρτήτως τούτου, εκείνο το οποίο είναι κακό είναι ότι επιμένουν να συντηρούν τη μυθολογία εκείνης της εποχής. Δηλαδή τώρα ο ήρωας Άρης Βελουχιώτης, που αυτό με τα στρατεύματά του, εξακολουθεί να θέλουν να φέρουν μετά από τόσα χρόνια, μετά από 80 χρόνια σχεδόν, να είναι στο προσκήνιο μια συζήτηση που θα έπρεπε να αποτελεί ένα ιστορικό κεφάλαιο πια και ένα κεφάλαιο ιστορικής συζητήσεως. Το θέλουν μπροστά. Το φέρουν μπροστά. Δηλαδή τώρα.
6: Μα περιχαρακώνει και το κοινό του, αλλά σωστά. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει κοινό. Δηλαδή και ποτάρι.
5: Υπάρχει ένα κοινό που αναπαράγεται έτσι, αλλά κακά τα ψέματα, αυτό το κοινό ευτυχώς είναι όλο και μικρότερο και γίνεται υπό μία έννοια όλο και αυτοαναφορικότερο. Δηλαδή αρχίζει και είναι μία συζήτηση στην οποία θα πάμε στην ταβέρνα και θα είμαστε, ξέρω εγώ, 10 κομμουνιστές, νέοι ή παλαιοί, οι οποίοι θα πίνουμε ρετσινούλα και θα τραγουδάμε Αντάρτικα, να πούμε, γιατί. Αλλά αυτό είναι, ανήκει στην κατάσταση της γραφικοποίησης, ας πούμε, ξέρεις, τώρα είναι αυτό.
1: Χίλιες φορές με τη γραφικότητα και τη γραφικοποίηση που λέει ο Βορύδης παρά με τα λαμόγια. Χίλιες φορές με την γραφικότητα παρά με το φραπέ, το Χασάπι, τους δεξιούς τυχερούς που έχουν κερδίσει όλα τα λότο και δεν ξέραν και πόσο, με τις Φεράρι που έχουν, χίλιες φορές με την γραφικότητα, παρά με όλους αυτούς, παρά με τα ξεπλήματα, τις λαμογές και την αρπαχτή. Χίλιες φορές με τους χωριάτες της ταινίας Μαυρογιαλούρος, γιατί κάπου εκεί στα ενδιάμεσα βγήκε αυτή η ταινία, από το 40 έως σήμερα ενώ ενδιάμεσα. Χίλιες φορές λοιπόν με αυτούς τους χωριάτες παρά με τον Κρούεζα. Θυμόμαστε τη διαφορά, τους δύο κόσμους, και εκεί μάχη ιδεών γίνονταν και στην ταινία που είχε μια αντανάκλαση της πραγματικής ζωής. Και ο Γκρούεζα, σαν ρόλος και σαν υπαρκτό πρόσωπο, προφανώς υπήρχαν τέτοιοι κομματάρχες και τότε, γραφικό θα θεωρούσε το πορτρέτο του Βελουχιώτη, γραφικό τον ίδιο του Βελουχιώτη και γραφικούς όσους εμπνέονταν από το Βελουχιώτη. Επειδή όμως ο Βορύδης είπε εκεί και συμφωνήσανε μεταξύ τους ότι είναι καμιά δεκαριά που πίνουν ρετσινούλα και κάθονται και συζητάνε για τον Βελουχιώτη και αναπολούνε και όλα τα υπόλοιπα. Καμιά δεκαριά δεν είναι. Είναι χιλιάδες, και αυτό βέβαια έχει μπει στη μύτη του Βορύδη, γι' αυτό αυτός φέρνει μπροστά αυτό το θέμα. Δεν το φέρνουν οι κομμουνιστές ή οι υπόλοιποι. Όλη αυτή η συζήτηση τώρα εδώ γίνεται με αφορμή τον τίτλο του ονόματος, τον τίτλο του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, η ρουφιανιά που έκανε ο Τσίπρας, και η αλητεία που έκανε ο Τσίπρας. Αλλά βρίσκουν την ευκαιρία με την ομάδα αλήθειας εδώ να το πάνε γενικό, να γενικεύσουν για να για άλλη μια φορά δείξουν ότι είναι πολύ ισχυροί απέναντι σε αυτές τις ιδέες. Οι 10 λοιπόν δεν είναι 10 που μαζεύονται στην ταβερνούλα. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη. Τι γίνεται ακριβώς.

0: Δεν είναι 10 που πίνουν ρετσινούλα, είναι χιλιάδες. Εδώ είναι μία από τις πολλές συναυλίες ενός καλλιτέχνη από τους πολλούς, γιατί πολλοί μέσα στο πρόγραμμά τους, ειδικά τα τελευταία χρόνια, βάζουν και Αντάρτικα και γίνεται ένας χαμός από κάτω, καπνογόνα. Όλοι αυτοί δεν τραγουδάνε απλά εκείνη την ώρα. Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει Βορύδης. Δεν πίνουν ρετσινούλα έτσι κι αλλιώς. Δεν τραγουδάνε απλά. Είναι μια άλλη διαδικασία εκείνη την ώρα που συμβαίνει. Η μία γενιά παραδίδει στην άλλη μέσα από το τραγούδι, μέσα από τη συναυλία, και ξέρουν ακριβώς τι κάνανε οι παλιοί, τι δεν κάνανε οι ενδιάμεσοι και τι πρέπει να κάνουν οι από εδώ και πέρα. Δύσκολα όλα αυτά. Θα ακούσουμε και το απόσπασμα του Βορύδη με την ομάδα Αλήθειας, πώς κλείσαν την κουβέντα και αυτοεπενέθηκαν γιατί νικήσανε στη μάχη των ιδεών.
1: Και θέλω να πω επίσης, θα το προσθέσω και αυτό, ότι πάντως υπήρχαν και άνθρωποι, εσείς είστε δύο από αυτούς,
2: Και εσείς είστε εδώ στη μάχη των ιδεών πάρα πολλά χρόνια.
1: Οι οποίοι είπαν ότι, παιδιά, κάποια στιγμή πρέπει να πούμε ότι αυτές οι ιδέες είναι λάθος. Ότι αυτές οι απόψεις δεν δουλεύουν. Ότι αυτές οι απόψεις μέσα από το περιτύλιγμα ενός ψευδοανθρωπισμού καταλήγουν να είναι απάνθρωπες και καταλήγουν να μην έχουν καμία λύση. Ναι, αυτό υπόθηκε και δεν ήταν εύκολο. Ακόμα και σήμερα, σε ορισμένα περιβάλλοντα, κυρίως πανεπιστημιακά και καλλιτεχνικά και πολιτιστικά κτλ., ακόμα είναι πλειοψηφικές απόψεις αυτές. Ευτυχώς αυτό αλλάζει. Αλλάζει με στην κοινωνία.
2: Δείχνει και ότι κερδίζουμε τη μάχη των ιδεών σιγά σιγά.
1: Αυτό είναι. Το βασικό είναι αυτό.
0: Χάσαμε, παιδιά, χάσαμε από το Βορύδη και την ομάδα Αλήθειας, γιατί κέρδισαν τη μάχη των ιδεών. Οι ιδέες για το συλλογικό καλό πάντα θα νικάνε το ατομικό βόλεμα. Μια απαράβατη αρχή, είναι χαραγμένη σε πέτρες παντού σε αυτόν τον τόπο και στο χώμα, εννοείται. Οι ιδέες για ισότητα, ισονομία, αξιοκρατία θα νικάνε τις ιδέες, την υποταγή στην ατομικότητα και την επιπτωμάτων ανέλυξη. Ελεύθερη ζωή, όχι ελεύθερη οικονομία. Αυτό δίνει ευτυχία, το πρώτο. Οι άνθρωποι είναι πιο όμορφοι όταν περπατούν μαζί, αγωνίζονται μαζί, κρατιούνται μαζί ο ένας με τον άλλον. Ο κοινός αγώνας δίνει αυτό το βλέμμα, όπως το βλέπουμε στη φωτογραφία από την εκτέλεση Κεσαριανής. Αυτό το βλέμμα είναι πολύτιμο, είναι μοναδικό, επειδή ακριβώς έχει φόντο τον πετρόχτιστο τοίχο της Κεσαριανής, και επειδή λίγο μετά αυτό το βλέμμα θα κλείσει για πάντα, έμεινε όμως ανοιχτό και το έχουμε μαζί μας. Κανείς δεν μπορεί αυτή την ιδέα που δείχνει αυτή η φωτογραφία να την νικήσει. Και πολύ περισσότερο Βορύδης, η ομάδα Αλήθειας και όλοι οι υπόλοιποι. Τα αντίστοιχα βλέμματα, τα δικά σας, έχουν αποτυπωθεί ποτέ? Είναι μια ωραία ερώτηση που πρέπει να γίνει προς το Βορύδη και προς την ομάδα Αλήθειας. Των παππούδων σας, τα βλέμματα τα έχουμε? Υπάρχει κάποια φωτογραφία που να τα αποτυπώνει, ώστε να κάνουμε μια σύγκριση, να δούμε ποιος νίκησε σε αυτή τη μάχη ιδεών και βλεμμάτων? Όχι βέβαια, δεν υπάρχουν τα βλέμματα αυτά, γιατί αφενός δεν υπήρχε φωτογράφος στα υπόγεια μπακάλικα που οι παππούδες σας λαδέμπορο πουλούσαν το λάδι. Αφετέρου, η δύναμη δική σας δεν είναι στα καθαρά φωτεινά βλέμματα, αλλά στα δάχτυλα, όταν μετράνε λεφτά. Έχουμε διαφορετικά μέρη του σώματος για να εκφράσει ο καθένας τις αξίες του. Άλλοι τα μάτια, άλλοι τα χέρια. Ο καθένας όπως μπορεί. Ο κοινός αγώνας σε ξυπνάει, σε διαμορφώνει, σου δείχνει όλες τις πλευρές σου μέχρι και τις ακρότατες. Σου βγάζει τις δυνάμεις σου. Οι δικές σας αξίες οδηγούν σε μάζεμα, σε υποταγή, σε συνδιαλλαγή, σε φόβο και ταπείνωση. Ο κοινός αγώνας εξανοίγει στον ορίζοντα, σε πετάει στον ορίζοντα, σου δείχνει τον ορίζοντα. Ο άλλος σε κλείνει όσο γίνεται, σου εμποδίζει το βλέμμα, δεν σου ανοίγει τίποτα. Οι υψωμένες γροθιές που αγγίζουν τον ουρανό θα νικάνε πάντα το χέρι που υπογράφει ανακοχή και συνδιαλλαγή και υποχώρηση. Η άλλη κοινωνία είναι μονόδρομος, επειδή στη μάχη των ιδεών έχουμε επίσης και τη μάχη ποια κοινωνία είναι η καλύτερη και πώς θα την υλοποιήσουμε και πώς θα φτάσουμε σε αυτήν. Η άλλη κοινωνία λοιπόν είναι μονόδρομος. Στη διεκδίκησή της, στον αγώνα για το χτίσιμό της, γινόμαστε καλύτεροι. Εκεί υπάρχει το νόημα και η ουσία. Όχι στις γραβατωμένες ζωές και στις γιάπικες παπάντζες που μας έχουν ζαλίσει, ειδικά τα τελευταία χρόνια, σε όλους τους τομείς της ζωής. Τίποτα υγιές δεν μπορεί να συμβεί στην κοινωνία του Βορύδη. Μόνο ζόφος, σαπίλα και αρρώστια στην κοινωνία του Άδωνη. Σκάνδαλα και διαφθορά στην κοινωνία του Μητσοτάκη. Συγγνώμη. Στην κοινωνία της οικογένειας Μητσοτάκη, γιατί αυτό κρατάει περίπου 100 χρόνια. Ο πόλεμος κατά της βαρβαρότητας θα συνεχιστεί μέχρι να εξαφανιστεί. Η βαρβαρότητα ίδια, μαζί με όσους την υποστηρίζουν και την προπαγανδίζουν. Η γραφική, όπως λέει ο Βορύδης, δεν είμαστε 10 που πίνουμε ρετσίνα. Είμαστε πολλοί. Τους νικήσατε το 49, τους εξορίσατε. Μετά τους φυλακίσατε, τους αποκλείσατε από τις κρατικές δομές και υπηρεσίες, τώρα λέτε μόνοι σας ότι νικήσατε και ιδεολογικά. Okay, νικήσατε. Μόνοι σας τα λέτε, μόνοι σας τα χαίρεστε. Αλλά τι είναι αυτό που ολονικάτε και όλο με αυτό ασχολείστε τα τελευταία 100 σχεδόν χρόνια? Πώς γίνεται να πολεμάτε συνεχώς να νικάτε και αυτό να μην νικέτε? Ένα παράξενο πράγμα. Τι είναι, θαύμα? Με τον κομμουνισμό τελειώσατε στρατιωτικά το 49, όπως λέγανε τότε. Τον πατάξαμε και τελειώσαμε τα θέματα. Μετά με τις φυλακίσεις και τις εξορίες. Μετά τελειώσατε με τη Χούντα τον κομμουνισμό. Στη συνέχεια τελειώσατε τον κομμουνισμό με την ΕΟΚ και μετέπειτα Ενωμένη Ευρώπη. Μετά τελειώσατε με τον κομμουνισμό όταν έπεσε το τείχος το 89. Τότε μάλιστα λέγατε ότι τελειώσατε οριστικά, γιατί νίκησαν οι ιδέες, τελείωσε και η ιστορία, κάτι τέτοιες βλακίες λέγανε τότε. Και βγαίνετε και λέτε ότι μετά το 89 επικρατούν οι αξίες της ελευθερίας, γιατί δεν έχουμε κομμουνισμό παντού στον κόσμο. Έχουμε ελευθερία παντού στον κόσμο. Και το ματοκύλισμα παντού στον κόσμο από τότε δεν έχει προηγούμενο. Ωραίες αξίες, πραγματικά ελευθερία. Σε απελευθερώνουν έτσι κι αλλιώς αυτές οι αξίες. Αφού νικήθηκε ο κομμουνισμός και αφού νικήσατε, πώς γίνεται να ζουν και να θεργεύουν οι μνήμες και τα διακυβεύματά του? Είναι μια ωραία ερώτηση που δεν την έθεσε η ομάδα αλήθειας στον Βορύδη, να έχουμε και μια ωραία απάντηση. Πώς γίνεται χιλιάδες στόματα νέων ανθρώπων, μόλις αρχίζουν οι πρώτες νότες από αντάρτικα τραγούδια όπως ακούσαμε, να το τραγουδάνε με όση φωνή έχουν, με όση ψυχή έχουν, γιατί στις δικές τους συναυλίες, όσες γίνονται, δεν τραγουδάνε. Και αν τραγουδάνε, είναι εντελώς άψυχα. Και πάντα κοπιάρουν την από εδώ πλευρά, μπας και αποκτήσουν νόημα και ουσία οι δράσεις τους. Μπας και έχουν δράσεις, γιατί δεν έχουν τίποτα από όλα αυτά. Βλέποντας τη μανία σας κατά των αγώνων του λαού μας και της επιμονής του για μια δίκαιη κοινωνία, καταλήγω σε ένα συμπέρασμα, το οποίο θα το μοιραστώ μαζί σας βεβαίως. Νομίζω ότι το βασικό τους πρόβλημα δεν είναι η ιστορία των κομμουνιστών ή αριστερών της δεκαετίας του 40 και του 50. Το βασικό τους πρόβλημα είναι οι δικοί τους παππούδες. Την τροπή των προγόνων τους προσπαθούν να ξεπλύνουν, αυτό ακριβώς κάνουν, και φευρίσκουν ένα σωρό σοφιστίες. Ουσιαστικά ντρέπονται για αυτούς και τα βρωμερά, και όσα βρωμερά έκαναν, δικαίως, και καλά κάνετε να σας πω, έτσι πρέπει να ντρέπεστε για όλους αυτούς, με το δίκιο σας για ντροπή είστε εσείς και τα δοσυλλογικά σόγια σας. Ένα τραγούδι ακόμα, από άσχετη συναυλία, εκεί που λένε τα δικά τους, το στρίβουν και γίνεται αυτό.

0: Εδώ ακούμε 10 γραφικούς να πίνουν ρετσινούλα και να μιλάνε, να τραγουδάνε για τον Άρη Βελουχιώτη. Μην το χαλάσουμε του Βορύδη. Είναι τόσο ευτυχισμένος και τα λέει τόσο ωραία τώρα τελευταία. Έχει να συγκαλύψει και ένα σωρό σκάνδαλα διαφθορά μεταξύ των συντρόφων του, γιατί ο καθένας έχει να υπερασπιστεί κάποιους συντρόφους ή από εδώ πλευρά αυτούς που ξέρουμε και το λέμε συνεχώς, και αυτοί εκεί Βορύδης, αυτούς φραπέδες, χασάπηδες και λοιπούς συγγενείς, διαφανείς, καθαρούς ανθρώπους, ωραίους, χρήσιμους στην κοινωνία, να το πούμε. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας, ξέρετε ποιος είναι εκεί. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο, πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό και εδώ είμαστε.
1: Ο κύριος Αποστόλης ή ο κύριος Θημίος?
2: Ο κύριος Αποστόλης, ο σεβαστός.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Θέλω να σας πω ότι είμαι δεξιός από τα γενοφάσια μου.
2: Τι κατάδια. Ναι.
1: Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Παρακαλώ, θα ήθελα να κάνω μια συζήτηση χωρίς ηρωνία.
2: Γίνεται.
1: Και αν γίνεται. Δεν ξέρω. Πιστεύετε ότι όλοι οι νεοδημοκράτες είμαστε υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη? Πιστεύετε ότι στηρίζουμε αυτή την πολιτική? Ότι μας αρέσει αυτό το πράγμα που κάνει?
2: Αλλά
1: ο τρόπος που κυβερνάει. Ο σοβαρά μιλά τώρα, το πιστεύετε αυτό εσείς? Καταλαβαίνω ότι είστε ένας κομμουνιστής, το καταλαβαίνω αυτό και το ασπάζομαι και το σέβομαι στα πλαίσια του πολιτικού πολιτισμού. Από εκεί και πέρα όμως, εσείς πιστεύετε ότι όλοι οι δεξιοί...
2: Εσείς θέλω να μου πείτε, όχι?
1: Όχι βέβαια.
2: Όπα, τι έχουμε εδώ?
1: Τι έχουμε?
2: Τι συμβαίνει εδώ, για μίλα. Μίλα, Τζέσικα.
1: Αγαπητέ μου, διακρίνω στην εκπομπή σας, ακόμα και τις Πέμπτες που κάνετε και οι δύο σας μαζί, μια ειρωνία και ένα κατηγορό δρυμί απέναντι και σε όλους τους ψηφοφόρους, όλους τους υποστηρικτές του κόμματος. Δεν είναι έτσι.
2: Δεν είναι, είναι αλλιώς. Ωραία, τι θέλετε, δηλαδή είστε κριτικά απέναντι στον Κυριάκο?
1: Φυσικά.
2: Αυτό ήθελα να ξέρω. Τώρα είμαι εντάξει. Ναι.
1: Φυσικά.
2: Ναι.
1: Μα δε, αυτό το πράγμα δεν είναι ο τρόπος που δίδαξε ο έμνηστος ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής?
2: Ο ποιος?
3: Ελλάς πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά, πολιτιστικά ανήκει στην Δύση.
1: Αυτός είναι ο πατέρας του κόμματος, είναι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
2: Ναι, αν δεν είναι μπάσταρδο που είχα στο νου μου εγώ.
1: Ορίστε.
2: Για το κόμμα λέω.
1: Ποιο δεν είχατε στο νου σας?
2: Δεν είναι μπάσταρδο όπως είχα στο νου μου εγώ.
1: Είπα να κάνουμε ένα πολιτισμένο διάλογο.
2: Και εγώ δυσκολεύομαι, ξέρεις, τώρα με δεξιούς.
1: Το καταλαβαίνω, ναι. Απλά θέλω να παρακαλέσω να μην είστε τόσο επικριτικοί απέναντι σε όλους τους υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
2: Ναι, θα το έχω υπόψη μου λοιπόν. Okay.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους χαιρετισμούς μου στον συναδελφό σας. Σας ακούω παρόλο που ανήκω απέναντι πολιτικά. Σας ακούω ανελιπώς.
2: Μαγκιά σας. Ωραίος, μάγκας.
4: Μάγκας, Αντώνη, ε. Μάγκας. Με κάτι αρχίδια, να.
5: Έλα ρε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Θέλω μια ερώτηση να σου κάνω, πως ξέρεις εσύ, να μου απαντήσεις.
2: Δεν ξέρω, για να δούμε.
5: Αυτά τα social media, αυτή η δεξιά, ρε παιδί μου, γενικότερα, καλά εντάξει γίνεται και ανθρωποφαγική εκεί ότι γίνεται. Όποτε ανοίγει ένα topic ή ένα άρθρο κτλ. Βγαίνουν από κάτω και κράζουν την αριστερά με μίσος, με έτσι, κομμουνιστές. Για ποιο λόγο ρε μαζί, πώς το διάλογο, του προέρχεται όλο αυτό? Τι είχαν όλοι αυτοί οι ταγματοασφαλίτες που τους άξαν στον εμφύλιο? Δεν μπορεί να καταλάβω για ποιο λόγο, ποιος κυβερνάει.
2: Ναι, χρειάζεται μια ενημέρωση το ποιος κυβερνά τώρα εσύ.
5: Ναι. Όχι, μα αυτός, γιατί έχουν τόσο μένους, ρε μαλάκα, με το κουκουέ βασικά και ένα τους κομμουνιστές και τα λοιπά. Ποιο είναι το πρόβλημά τους?
2: Ο μισθός.
5: Α, λες.
2: Ναι.
5: Όλοι αυτοί.
2: Δεν θέλω να σε ταράξω, αλλά το όλοι αυτοί μπορεί να είναι πολύ λιγότεροι από όσο νομίζεις.
5: Ναι, ναι.
2: Ενώ οι στρατοί συνήθως δημιουργούνται, μπορεί να έχει ένας, ας πούμε, να έχει 20 λογαριασμούς.
5: Ένα δεκαευράκι,
2: Δεν είναι κακά. Μεροκάματο μου, ρε, μην ξεσυνερίζεσαι.
6: Ακούς?
2: Ναι, τι, γεια δεν έχει.
6: Έλα, ναι, καλησπέρα σου.
2: Ναι.
6: Κάτι τελευταίο που δεν θα ξεχάσω και δεν θα σου συγχωρήσω.
2: Τι?
6: Άκου, ήμουν έφηβος και είχες έρθει Λάρισα το 2019 εκεί πέρα Σεπτέμβρη. Και τι έκανες ρε φούστη, καθόμουν μπροστά.
2: Τι έκανα, σε έφτισα?
6: Όχι, όχι, προς Θεού. Ανέφερες κάτι για τσόντες και έδειξες σε μένα και ήμουν δίπλα με τη μητέρα μου. Δεν τρέπεις λίγο κύριε Μπαρμπαγιάννη να λέτε ότι βλέπω τσόντες εγώ 14 χρονών παιδί? Που βλέπω δηλαδή, αλλά καταλάβατε.
2: Τώρα είσαι 14?
6: Όχι, που έβλεπα, συγγνώμη, τώρα είμαι 20.
2: Α, τώρα είσαι 20. Συγγνώμη, εντάξει, δεν λέω. Δηλαδή η μάνα σου πιστεύει δεν το ξέρει, δεν σε έχει πιάσει?
6: Όχι βέβαια.
2: Δεν σε έχει καταλάβει τι μαλάκας είσαι, από πού προέκυψε αυτό?
6: Τι λέει, ο Πετράν δεν είναι μαλάκας και όχι Χριστός Πέτρος.
2: Εγώ δεν μίλησα για τον Πετράν.
6: Ο Πετράν λέγομαι εγώ γι' αυτό.
2: Και ο Χρήστος ποιος είναι?
6: Είπες πριν που σε πήρα Χρήστο Γιά, δεν ξέρω ποιος Χρήστος λέω.
2: Ω καλά.
6: Τέλος πάντων.
2: Είδες που η Τσόντα έχει κάνει επίδραση κακή?
6: Επίδραση κακή? Μα κύριε...
2: Έλα τώρα, να φαίνεται.
6: Μητέρα μου, δίπλα στη μητέρα μου να πείτε ότι βλέπω τσόντες σαν το παιδί που βλέπει τσόντες, πώς έτσι το είπατε?
2: Ναι, ενώ...
6: Εντάξει,
2: έλα τώρα που δεν ξέρω.
6: Εγώ δεν ξέρω τι λέτε, εγώ παρακολουθώ μαθήματα κατηχητικού στον ελεύθερο μου χρόνο.
2: Αυτό ίδιο λέμε. Απλά εσύ την κάνεις με Πετραχίλη. Εντάξει, γούστε είναι αυτά.
6: Λάτρεψα πάντως την παράσταση και έχω χρόνια να σε δω ότι λάτρευα και γέλαγα δύο εβδομάδες. Ενώ έχεις την κατάθλιψη τότε.
2: Ναι, έχω ξανάρθει στη Λάρισα από τότε, κάθε χρόνο.
6: Ναι, όχι, έχω έρθει και άλλες φορές, απλά δεν έτυχε με τη μητέρα μου.
2: Ναι, δεν είναι το ίδιο.
6: Και από κοντά με έχεις δει και έχουμε μιλήσει. Άμα εμείς θα με καταλάβεις ποιος είμαι.
2: Δεν είναι το ίδιο, μα δεν έχει τη μητέρα μαζί, δεν έχει νόημα.
6: Α, δεν έχει μητέρα, ναι, ναι, για να αποκαλύπτετε τα περί τσοντών και τις γνώστες λαγνίες.
2: Αυτά όλα.
7: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
13: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
14: Full και λίγα λες.
13: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
14: Εγγύηση? Τι μου λες?
13: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
14: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
13: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολιμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
16: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
15: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
17: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

κάτσε λίγο. Τι λες? Καλά πλάκα κάνετε ρε παιδιά. Συγγνώμη.

0: Δεν είχε τελειώσει το τραγούδι στο πρώτο μέρος, οπότε έπρεπε να το τελειώσουμε με κάποιο τρόπο και έπρεπε να γίνει ο διάλογος μεταξύ του νικητή, του Μάκη Βορύδη, γιατί έδωσε τη μάχη των ιδεών ο Βορύδης και την κέρδισε μαζί με τους υπόλοιπους. Και έχουμε νικητές που τον έχουμε μαζί μας, δίπλα μας. Δεν έχω ξαναδεί νικητή τόσο κοντά, γιατί έρχεται εδώ που κάποια φορά δίνει συνεντεύξεις, κάθεται εδώ στις καρέκλες μας. Έχουμε ένα νικητή στη μάχη των ιδεών. Για να γίνει μάχη ιδεών, θες και από τις δύο μεριές ιδέες. Τη μία υπάρχουν πολύ στιβαρές, γερές, διαχρονικές. Κρατάνε και εκνευρίζουν κόσμο. Απ' την άλλη, τι υπάρχει, ιδέες. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Βγαίνει και η κυρία Καριστιανού, ηγέτης του κινήματος της Ελπίδας και της Δημοκρατίας, να μιλήσει για τις γυναικοκτονίες, θέλοντας να λανσάρει και καλά ένα έτσι πιο, πώς να το πω, ένα προφίλ υπέρ των γυναικών. Όμως πηγαίνει, όπως σχεδόν σε όλα όσα λέει η κυρία Καριστιανού για θέματα δικαιωμάτων, πάει πίσω για να πει κάτι που αφορά το αύριο.
1: Ως γυναίκα πάντως θα σας πω ότι ο όρος γυναικοκτονία τονίζει τη διάκριση μεταξύ γυναικών και ανδρών. Και το χειρότερο είναι ότι τοποθετεί τη γυναίκα στις ευάλωτες ομάδες υπό το χαρακτηριστικό του αδύναμου φύλου. Εγώ λοιπόν δεν πιστεύω καθόλου ότι η γυναίκα ανήκει στο αδύναμο φύλο. Ούτε έχει λάβει τη θέση που της αξίζει στην κοινωνία, κάτι που εύχομαι να συμβεί σύντομα. Επομένως, ορολογίες που μπορεί να διχάζουν ή δράσεις που ενισχύουν τη φυλετική διάκριση θεωρώ ότι λειτουργούν αντίθετα. Τα θύματα πεθαίνουν όχι γιατί είναι πιο αδύναμα και δεν μπορούν να αμυνθούν. Πεθαίνουν γιατί κάποιος θεωρεί ότι είναι τους ανήκει. Έχει αυτό την αίσθηση της ιδιοκτησίας, της κτήσης. Είναι εγκλήματα πάθους, ζήλιας. Είναι και φυλετικό. Φυλετικό πάμε να το κάνουμε εμείς.
0: Όλα μαζί στο τέλος, δεν έχει σημασία. Αυτή η άποψη βεβαίως έχει λυθεί, την έχει λύσει η κοινωνία. Αυτή η συζήτηση έχει γίνει εδώ και καιρό και γίνεται αυτή η συζήτηση. Εδώ η κυρία Καριστιανού για άλλη μια φορά επέλεξε το κοινό που στοχεύει. Λαός, μέρος δεύτερον.
2: Η Ελένη Λουκά είμαι.
3: Τι θες πάλι?
2: Εσύ τι έχεις να μου πεις?
3: Είσαι άρρωστη?
2: Με είδες πουθενά?
3: Πού ήσουν?
2: Α, δεν με είδες καθόλου το Σαββατοκύριακο?
3: Δεν βρεθήκαμε, δεν έστειλες και εσύ τίποτα, λέω σπίτι θα κάτσε.
2: Βρε, δεν με είδες που πήγα και φώναξα τους άρρωστους ανώμαλους γκέι?
3: Ποιους γκέι? Τους γνωστούς γκέι, στην παρέλαση.
2: Με είδες που πήγα εναντίον της άρρωστης ανώμαλης παρέλασης των γκέι, με είδες?
3: Πάντως δεν έχεις αφήσει παρέλαση των γκέι για παρέλαση των γκέι, δηλαδή δεν έχεις λείψει κανένα γκέι. Να το πούμε και αυτό.
2: Είδες ναι ή όχι?
3: Έχεις πάει σε πιο πολλά gay pride από όσοι έχουν πάει gay οι ίδιοι. Δηλαδή σε κάποια μπορεί να έχουν απουσία, να μην μπορούσαν. Εσύ μπορούσες.
2: Με είδες ναι ή όχι?
3: Δεν σε είδα. Τι έγινε, σε συλλάβανε πάλι?
2: Α, δεν με... αποκλείεται να με είδες. Έγινε χαμός.
3: Πες μου τι έγινε. Μπορεί να το χάσα. Άνθρωπος είμαι.
2: Δηλαδή δεν με είδες ότι το Σάββατο 13 Ιουνίου του 2026 πήγα στην πλατεία Συντάγματος με μια εικόνα του Χριστού στο χέρι.
3: Έβαλε στον Χριστό να δει τέτοια πράγματα.
2: Και φώναξα εναντίον της άρρωστης ανώμαλης παρέλασης των γκέι.
3: Και τι έγινε?
2: Ίον των άρρωστων ανώμαλων γκέι.
3: Σ' άκουσε κανείς?
2: Βέβαια φώναξα.
3: Εσύ φώναξες, αλλά φοβάμαι ότι σε χλεβάσανε.
2: Πρέπει να σταματήσει αυτή η άρρωστη.
3: Οπωσδήποτε, όμως τι πέτυχες πες μου?
2: Πρέπει να εξαφανιστεί.
3: Δεν εξαφανίζονται παιδί μου αυτοί. Πολλαπλασιάζονται, έχω ακούσει κιόλας. Έχουν βρει τον τρόπο, δεν ξέρω τι κάνουν.
2: Έξω η άρρωστη ανώμαλη.
3: Έχει προχωρήσει επιστήμη, τι να σου πω?
2: Είναι του σατανά του διαβόλου.
3: Είναι, δεν είναι, αλλά εκεί τους κάνεις παρέα όλη την ώρα, έτσι.
2: Ο Θεός έπλασε τον άντρα και τη γυναίκα, τον Αδάμ και την Εύα. Δεν γεννιόνται έτσι. Οι γκέοι άρρωστοι ανώμαλοι δεν γεννιόνται. Που λένε ότι ο Θεός τους έφτιαξε. Αυτό είναι ψέματα.
3: Αγίνονται λες.
2: Δεν γεννιόνται. Γεννιόνται φυσικά.
3: Ναι, αλλά είναι κάτι άλλο που γεννιόνται στην ψυχή, έτσι.
2: Ο σατανάς.
3: Μας έχουν ρουφήξει το αίμα, δηλαδή γεννιόνται. Κιόλας, να το πούμε και αυτό.
2: Μέσα τους η ομοφιλοφιλία είναι θεομίσιτη.
3: Άμα το κάνει ιερέας είναι πάλι θεομίσιτο.
2: Καταστρέφει το έργο του Θεού.
3: Ο ιερέας.
2: Γιατί ο Θεός λέει αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυρεύσετε τη γη. Ότι έπρεπε να...
3: Ναι, αλλά συγγνώμη τώρα, πας να πεις ότι δεν αυξάνονται. Αυξάνονται. Δεν αυξάνονται με τον τρόπο που θες. Αυξάνονται όμως.
2: Λένε ότι ο Θεός μας έφτιαξε έτσι. Δεν σας έφτιαξε ο Θεός. Κατηγορούνε, βρίζουνε τον Θεό. Και ο Θεός λέει τους...
3: Δεν βαρέθηκες, μωρή Λουκά, όλη την ώρα. Σήμερα δεν έχεις πόλεμο με μένα.
2: Δεν γεννιόνται.
3: Σήμερα πόλεμο δεν έχεις με μένα.
2: Δεν γεννιόνται.
3: Πες μου.
2: Όντε φυσιολογικά ο άντρας και η γυναίκα. Ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και την Εύα. Τον άντρα και τη γυναίκα. Δεν έπλασε τρίτο φίλο.
3: Μπορούμε να πούμε ότι έπλασε τον Κλεωμένη και την Ελένη. Όπα, σ' άρεσε.
4: Εάν σας πει τώρα ο πάτερ σας τις γυναίκες σατανιασμένες, δηλαδή θα είναι μισογύνης.
2: Δεν έπλασε τους ουδέτερους τους κουίρ, κατάλαβες.
3: Άκουσες και τους κουίρ.
2: Άντρα και την γυναίκα, τον Αδάμ και την Εύα.
3: Αχ, και σε εδώ με ουράνιο τόξο στην πλούζα πάνω. Α.
2: Μέσα τους, μέσα.
3: Λοιπόν, φτάνει τώρα, γεια.
5: Αποστολέ.
3: Έλα.
5: Σοβιετικός Αρκούδος εδώ, τι κάνεις.
3: Έλα, Μίσα.
5: Λοιπόν, πήρα να κάνω μια παρέμβαση για τη Λουκά.
3: Όπα, τώρα μίλαγα, μόλις το κλείσα.
5: Το κλείσαμε τη Λουκά.
3: Ναι, για να σηκώσω εσένα.
5: Πω, μαλάκα, τι γίνεται. Λοιπόν,
3: Αποστόλης.
5: Σωστό, συγγνώμη. Η Λουκά μας το παίζει έτσι, κυριλέ και τέτοια, αλλά δεν έχει χάσει Pride για Pride, έτσι.
3: Αυτά της έλεγα τώρα, μόλις.
5: Αυτά της έλεγε.
3: Ακριβώς αυτό.
5: Πού ρε.
3: Έχει πάει σε πιο πολλά Pride και από τους ίδιους τους γκέι. Δηλαδή, ξέρω γκέι που έχουν χάσει Pride γιατί δεν προλαβαίνανε. Η Λουκά κανένα.
5: Μπράβο, δικιά μας είσαι ρε Λουκά και δεν μας το λες.
3: Δεν θέλει παιδί μου, δεν θέλει.
5: Και είχα πάρει πέρσι, την είχα την κλείσει και πριν όλο τον Ιούνιο και σε έβριζε. Και με πρόλαβες.
3: Ναι, τώρα το απαγώ. Δεν πειράζει.
5: Δεν πειράζει. Θα σε πάρω την άλλη εβδομάδα να σου πω καμιά άλλη μαλακία να γελάσουμε.
3: Σκέψου λίγο, ναι.
0: Και που τελείωσε ο λαός θα ξαναρχίσει, γιατί τον στριμώξαμε προς το τέλος. Φτάνουμε στο τέλος, φτάσαμε στο τέλος εδώ της εκπομπής. Τώρα είναι το τρίτος λαός, μετά τον δεύτερο λαό. Διαφημίσεις, μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας.
6: Θυμάσαι στο παραπέντε που είχαν βάλει ένα τραπέζι και είχε πετάξει αυτοί από το πάνω ένα σκηνή να πιάσουν ένα κλειδί. Το θυμάσαι?
3: Έτσι και έτσι.
6: Ακριβώς αυτό είναι το κουκουέ. Καμιά φορά το μικρό ποσοστό του κουκουέ το χρειάζεται για να κυβερνήσεις. Άμα σου κάνουνε μαγκές, τους λες φιλαράκι, φεύγω εγώ για σου.
3: Έρε μανία,
6: όχι. Αυτό ακριβώς που έχει γίνει στο σωματείο των ταξί. Ο Μαυρίκης με δύο έδρες κάνει κουμάντο. Λοιπόν, η μαλακία σας πρέπει να σταματήσει.
3: Η μαλακία είναι η υγεία.
7: Η μαλακία είναι η υγεία. Μου ομορφαίνει τη ζωή.
6: Η μαλακία είναι γιατί ο κόσμος υποφέρει. Με δύο έδρες ο Μαυρίκης κάνει κουμάντο. Γάμισε μαζε. Ο άλλος έχει 9. Του λείπουν οι δύο όμως. Για να πάει 11 να έχει πλειοψηφία. Λοιπόν, έλα ρε παπάρα τώρα.
8: Παπάρα Τσέγκο.
9: Έλα Κωνστολακό.
3: Έφλε.
9: Λοιπόν, να σου πω κάτι. 20 Ιουνία έχουμε ένα δήμαρχο, εξυγχρονιστή Πασόκο, ο οποίος ξεφτύλισε την πόλη και την ιστορία της φέρνοντας τον Άδωνη στην Αγία Όλγα και βγάζοντας φωτογραφίες μαζί του. Αλλά για να τα λέμε όλα, έκανε και μια τεράστια μαγιά και αυτός και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Σηκώσανε τη σημαία της Παλαιστίνης στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας και εκεί κράτησε πραγματικά μια άψογη στάση και του αξίζουν συγχαρητήρια.
3: Τότε πρέπει να καλέσει τον Άδωνη να βγάλει σπυράκια.
9: Αυτό θα ήταν καλό. Όχι, του το γράφανε κάποια αριστερή πλάκα τον Άδωνη. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, φίλε, είναι το πόσα τρόλ την πέσανε στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας και στο Δήμαρχο. Ήταν προφίλ που φτιαχτήκανε πριν 2 ώρες. Είναι η άλλη καριόλα από τα Γιαννιτσά και λέει δεν θα σε ξαναψηφίσω και δεν φαίνεται ότι μένει Γιαννιτσά και ότι κυκλοφορεί στα Γιαννιτσά. Δηλαδή μιλάμε, οι άνθρωποι είναι τελώς γελοί. Και επειδή ρωτάνε ποιον ρώτησε, ο Δήμαρχος για αυτή την ενέργεια ρώτησε την ιστορία της πόλης, ρώτησε στους μικρασιάτες κατοίκους, ρώτησε αυτούς που φωνάζανε στον μπλόκο της Καλογρέζας, και Ιωνία προσφυγιά με την Παλαιστίνη ως ελευθεριά. Το άλλο εντάχει, θα σου πω για μια κολομάδα των ξεκολλιάρη Πετρούπολης, οι οποίοι βγάλανε ανακοίνωση και η ομάδα και οι οργανωμένοι και εκείνη ξεφτύλα των οργανωμένων βγάλανε ανακοίνωση κατά του κομμουνιστή Δημάρχου Πετρούπολης. Λοιπόν, εγώ είμαι πολύ υπέρ του ποδοσφαίρου και να στηρίζουν οι Δήμοι το ποδόσφαιρο, αλλά όταν οι ομάδες είναι καθαρές, όταν οι εξέδρες είναι καθαρές και έχουν αντιφασιστικές και κοινωνικές δράσεις. Όταν οι ομάδες κατηγορούνται για άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να πω γιατί δεν αποδεικνύονται, καλά κάνουν οι αρχαίοι Δήμαρχοι να πέφτουν και να μην στηρίζουν τέτοιες ομάδες. Αν νομίζω ότι υπερβάλλονται στην ανακοίνωση των οργανωμένων και τη διοίκηση του Άρη κατά του κομμουνιστή Δήμαρχου Πετρούπολης που είμαστε μαζί του.
10: Καλησπέρα σας. Είναι οι επιστήμονες, μην είναι τόσο ανένδοτοι, τα μίλια είναι πολλά και δεν φτάνουν οι εξωγήινοι.
3: Είναι κάποιοι από αυτούς ανένδοτοι, κάποιοι άλλοι ανέκδοτοι.
10: Όχι, υπάρχουν και πολλοί όμως επιστήμονες, όπως ο Γούδης Χρήστος που έτσι και η επιστήμη είναι μια...
3: δεν είπαμε για τον Γούδη, έγινε τώρα, ήρθε η ώρα.
10: Ναι, υπάρχουν και εξαιρέσεις, να βλέπουν και αυτά, γιατί τρακάρουν αεροπλάνα, να βλέπουν όλοι. Φρεντερίκ Βαλεντίτ, 1978, μαζί με εμένα, ναι, τράκαρε με το UFO. Το γράφει όμως μόνο η Χέραλντ Σαν. Αού!
3: Αού! Σκυλί! ναι.
10: Η Αυστραλία δηλαδή είχε Ραλτσάν, θα το βλέπουνε. Και ένα παρακαλώ όλοι να μπουν στο δικό μου Facebook Μαρκόνι Ποθήτη στην κορυφή επάνω-πάνω. Ανεβάζω την ομιλία του Χαράλαμπου Σπυρίδη Κοσμίδα.
3: Άρα μπορούμε να τη βρούμε.
10: Πανσπερμία 3, ναι, και να τη σώσουνε. Την έχω στείλει και σε μερικά mail.
3: Να την έχουν σωσμένη, δεν έχει πρόβλημα.
10: Από το 2020 και μιλάει Κοσμήτωρα που ήταν πρώην πρόεδρο τη Ένωση Ελλήνων Φυσικών.
3: Όχι πια.
10: Και τώρα είναι φιλοσοφία Πυθαγόρεως μουσική Πυθαγόρα.
3: Να τον.
10: Εκεί που είναι όλα στην πλατεία Καρίτσι.
3: Ο γνωστός ο Πυθαγόρας.
10: Το βιβλιοπωλείο με τα βιβλία του Κοτσάκη είμαστε μόνοι στο διάστημα και άλλα που λέει για τους εξωγήινους από το 78.
3: Μάλιστα.
10: Ναι, να ενημερωθούν και οι πιστοί ότι υπάρχουν αυτά όλοι. Όσα προλαβαίνω δίνω κι εγώ, αλλά και.
3: Τι να κάνεις κι εσύ, πόσο να μπορέσεις.
10: Είδανε ναυτικοί τους επιστήμονες και πήρανε, λέει, δεν υπάρχουν. Αυτά που λέω εγώ δεν στέκουνε. Δεν
3: Κλαμάρες τώρα.
10: Χάνονται ζωές και
3: παιδιά. Δεν χάνονται το, τι κάνουν.
10: Από το 2021 καταθέτονται επίσημα στην Αμερική. Ευχαριστώ πολύ.
3: Να σε καλά, γεια.
8: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
11: Μα ναι,
12: η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4 τα λέει όλα.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Βρει υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
5: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
4: Πανεπιστήμιο βολεύει! Εγώ στο κέντρο!
6: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης 18300 και 2610 205 205 για οποιοδήποτε προορισμό.
7: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
8: Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
7: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
8: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
7: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια μόνο 4.12. Παντέν σαμπουάν. Always σερβιετάκια. Και Pampers Pants σε χρυσές τιμές. Softex Silk χαρτί υγείας μόνο 2.98. Γαλαξίας.

0: κόσμημα. Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
3: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
4: Η ώρα είναι 8.
3: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους. 5, 5, 4, 3.

0: Wax FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
9: Έχεις.
8: Θέλω μπρατσάκια.
9: Έχεις.
8: Θέλω και πετσέτα.
9: Έχεις.
8: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ. Γλάφκου 9. People have repower. People have repower. Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιαννόπουλος.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
13: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
14: Θεριός θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι στη Θεσσαλονίκη ο καιρός, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
15: Παραπολιτικά 90,1.
16: And now the news.

Και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Ελπίζω να είστε καλά, γεροί, δυνατοί, συντονισμένοι πάντα στα Παραπολιτικά 90,1. 7 λεπτά μετά τις 9 ξεκινάει το ανεμολόγιο και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Στο ημίχρονο της αναμέτρησης Αργεντινή-Αυστρία προηγείται η Αργεντινή 1-0 με γκολ του Μέση, ο οποίος όλοι λένε και φαίνεται άλλωστε δείχνει πολύ πιο χαλαρός, πολύ πιο απελευθερωμένος. Του έχει φύγει όλο αυτό το βάρος που είχε τα προηγούμενα χρόνια μετά την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου και παίζει πολύ καλύτερα και ίσως να καταφέρει να πάρει για δεύτερη φορά συνεχόμενη η Αργεντινή το παγκοσμίο κύπελο. Θα δούμε.

σε εισαγωγικά βεβαίως σοκ αν θέλετε, είναι για τα μικρότερα παιδιά, τις μικρότερες ηλικίες που δεν πρόλαβαν αυτό το δίδυμο στην ακμή τους. Και επειδή ο Μεν Ρονάλντο έχει τρομερή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Δε Μέση σε σχέση ειδικά με τον Ρονάλντο πάρα πολύ περιορισμένη, έχει κερδίσει ο Ρονάλντο πολύ περισσότερους φαν, πολύ περισσότερους υποστηριχτές στις μικρότερες ηλικίες, 8, 9, 10, 11, 12, και τώρα ξαφνικά έρχεται η πραγματικότητα που είναι το παγκόσμιο κύπελο και βλέπουν οι πιτσιρικάδες τη διαφορά και προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς γίνεται τώρα. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι αυτό το δίδυμο υπήρξε κορυφαίο και μάλιστα ο ανταγωνισμός τους τροφοδοτούσε, δεν θυμάμαι άλλη εποχή που να υπήρχε τέτοιο δίδυμο την ίδια περίοδο χρονικά, τροφοδοτούσε για χρόνια το ποδόσφαιρο και ήμασταν όσοι μας αρέσει το ποδόσφαιρο πολύ τυχεροί που το απολαύσαμε. Κανείς δεν αμφισβητεί τις ικανότητες του Ρονάλντο, αλλά ο Μέση είναι οριακά ένα σκαλί πιο πάνω.

Και ενώ την εποχή που υπάρχει το παγκόσμιο κύπελο σε εξέλιξη, το νησί, ένα είναι το νησί, το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι αφοσιωμένο εκεί, είναι οι άνθρωποι που το δημιούργησαν. Μη μου στείλετε πάλι τις φωτογραφίες με το αρχαίο γλυπτό που φαίνεται να παίζει με μια μπάλα στο γόνατο, από το κλωτσάω μια μπάλα μέχρι το έχω, είπαμε, έχουμε προσφέρει τα πάντα. Ας αφήσουμε την πίτσα στους Ιταλούς και το ποδόσφαιρο στους Άγγλους. Δεν χρειάζεται και αυτά να είναι δικά μας. Πώς να παρακολουθήσουν τώρα οι Άγγλοι τη φαντασίωσή τους ότι πάλι θα επιστρέψει στο νησί, που έχει γίνει ολόκληρο ανέκδοτο, ταινίες, κωμωδίες, ντοκιμαντέρ, όταν για ακόμη μια φορά έχουμε πολιτική αστάθεια μετά την παρέτηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, το Κιρ με γιώτα, η οποία δεν σημαίνει άμεση αποχώρησή του από την πρωθυπουργία. Προσέξτε, θα παραμείνει μεταβατικός πρωθυπουργός μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαδοχής. Ήταν μια πολύ φορτισμένη, όπως διαβάζω, συναισθηματικά ομιλία έξω από την Downing Street που έκανε ο Σερ Κιρ Στάρμερ, είναι και Σερ. Παρετήθηκε λοιπόν από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος,

στο παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ ή στο πιο... τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Κώστα ή του Πασόκ, τον Κώστα Καραμαλή της, πράγματα τα οποία στην Ελλάδα δεν μπορούμε να τα πώς το λένε, δεν μπορούμε να τα φανταστούμε ως ρεαλιστικά, μας φαίνονται σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Κακώς το να μπορούν οι ίδιοι βουλευτές ενός κόμματος να κατεβάζουν τον αρχηγό του κόμματος που έχει και την κυβέρνηση στα χέρια του είναι ένα σημάδι καλύτερης λειτουργίας του κοινοβουλευτισμού. Ο Στάρμερ είπε ότι από τη στιγμή που το κόμμα μου θέτει εμένα το ερώτημα αν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος να το οδηγήσω στις επόμενες γενικές εκλογές, υπονοώντας ότι το κόμμα θεωρεί ότι δεν είναι, άκουσα, είπε, στο ερώτημα που θέτει το κόμμα την απάντηση, την αποδέχομαι με καλή διάθεση, όπως είπε, καθόλου καλή προφανώς. Μοιάζει λίγο ευνηδιαστική η σημερινή παρέτηση, αλλά το ρεπορτάζ μας ενημερώνει ότι υπήρχε μια κρίση εδώ και μήνες. Στις τοπικές εκλογές του Μαΐου ήταν καταστροφικές οι επιδόσεις των εργατικών, μεγάλες απώλειες δημοτικών συμβουλίων, έχασαν την εξουσία στην Ουαλία, έχουν το ιστορικά αρνητικό αποτέλεσμα στην Σκωτία, με αποτέλεσμα στο εσωτερικό του κόμματος να προκληθεί έως και πανικός και πολλοί βουλευτές να αμφισβητούν ανοιχτά το αν θα μπορούσε ο Στάρμερ να οδηγήσει τους εργατικούς σε νέα εκλογική νίκη. Και από τη στιγμή που σε μία αναπληρωματική εκλογή νίκησε ένας άλλος υποψήφιος, το πήραν ότι πλέον οι εργατικοί, να ορίστε, υπάρχει μια άλλη φυσιογνωμία με ηγετικά χαρακτηριστικά, με ευρία πήχεση, όχι μόνο στην κοινοβουλευτική ομάδα αλλά και στο εκλογικό σώμα, οπότε αυτός πρέπει πλέον να πάρει τα ενία του κόμματος. Το όνομα αυτού του προσώπου είναι Άντι, του πολιτικού Άντι Μπέρναμ. Αναμένεται να ορκιστεί βουλευτής στο Westminster και θεσμικά, εφόσον ορκιστεί, θα είναι ικανός να διεκδικήσει να αναλάβει την ηγεσία του κόμματος των εργατικών. Οπότε παραμένουν οι εργατικοί με άλλο πρόσωπο, που σημαίνει ότι θα υπάρχει ένας ευρύτατος ανασχηματισμός. Και όπως καταλαβαίνετε, τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα ζητήσουν προώρες εκλογές. Θα σου πει, δεν μπορείτε απλώς να αλλάζετε πρόσωπα και να συνεχίζετε. Ένας πρωθυπουργός που προέκυψε μέσα από τις δικές σας εσωτερικές διαδικασίες δεν διαθέτει, και σε αυτό θα έχουν πολύ δίκιο, είναι πολύ εύλογο επιχείρημα, δεν διαθέτει την λαϊκή εντολή. Δεν τον έχουν ψηφίσει τον Μπέρνα, εφόσον αυτός αναλάβει. Το ενδιαφέρον πάντως με τον Στάρμερ είναι ότι επέλεξε να αποχωρήσει μετά από αυτούς τους μήνες αμφισβήτησης, επέλεξε να αποχωρήσει και να μην οδηγήσει το κόμμα σε μια ισοκομματική αναμέτρηση που θα έπαιρνε πολύ μεγάλη δημοσιότητα, θα ήταν ανοιχτή στο δημόσιο διάλογο. Όποια και να είναι η γνώμη σας για το Brexit, και όταν λέω όποια εννοώ, αναφέρομαι σε εσάς που θεωρείτε ότι πολύ καλά έκανε η Βρετανία και ψήφισε υπέρ του Brexit, οριακό αποτέλεσμα, πόσο ήταν, 52-48, 51-49, πολύ οριακό αποτέλεσμα, δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να πει ο λαός ψήφισε να φύγουμε, όπως δεν θα μπορούσε να πει ο λαός ψήφισε να μείνουμε, όταν είναι τόσο οριακό ένα αποτέλεσμα. Καλά, εγώ πιστεύω ότι δεν ταιριάζουν αυτές οι γενικεύσεις σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά, σε 70-30. Ένα 30% είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Όσο μάλλον λοιπόν όταν είναι τόσο οριακό. Είναι φανερό, ακόμη και αν είστε σε εκείνους που λέγατε πολύ καλά έκανε η Βρετανία και βγήκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι από εκείνη τη χρονιά και μετά είναι σε μία δεκαετία τουλάχιστον

0: 51,9 για την ακρίβεια. Οπότε ναι, 52-48 να το στρογγυλέψουμε προς τα πάνω. Η πλάκα είναι ότι και ηρωνία αν θέλετε, ο τότε πρωθυπουργός που οδήγησε σε αυτό το δημοψήφισμα, ο Ντέιβιντ Κάμερον, περίμενε, όπως και οι περισσότεροι, ότι δεν υπήρχε περίπτωση να ψηφίσουν κάτι τόσο παράλογο όπως το έβλεπαν, να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε σου λέει και θα έχω πάει σε δημοψήφισμα και θα έχω πλέον την νομιμοποίηση. Να όμως που τα σχέδια δεν λειτουργούν πάντα έτσι όπως θέλουμε. Για την ακρίβεια, συνήθως δεν λειτουργούν έτσι όπως θέλουμε. Όταν αφορά σε τόσο μεγάλες κοινωνικές ομάδες όπως είναι για παράδειγμα μια ολόκληρη χώρα. Και υπάρχει αρκετός κόσμος και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο που πιστεύει ότι όχι μόνο για μια χώρα αλλά για έναν ολόκληρο πλανήτη 10 άτομα μπορούν να μαζευτούν σε έναν πλανήτη, σε ένα δωμάτιο και όχι μόνο να σχεδιάσουν αλλά και να πραγματοποιήσουν ό,τι ακριβώς έχουν σχεδιάσει. Οι ίδιοι δεν μπορούν να σχεδιάσουν τι θα κάνουν το επόμενο Σαββατοκύριακο, αλλά στο μυαλό τους μπορούν 10 άτομα να κανονίζουν και να σχεδιάζουν και να πραγματοποιούν, να υλοποιούν τι θα κάνει ένας ολόκληρος πλανήτης. Άντε να τους πείσεις. Ανατελεία, διότι όπως κάθε Δευτέρα αυτήν την ώρα φιλοξενούμε τον κύριο Διονύση Ρίζο, δικηγόρο με ειδίκευση στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης. Αυτό που στην καθομιλουμένη λέμε εργατολόγος. Ο κύριος Ρίζος μας ενημερώνει για όλη την επικαιρότητα σε αυτά τα θέματα, τα συνταξιοδοτικά, τα εργασιακά, τα της κοινωνικής ασφάλισης και βεβαίως απαντάει εφόσον έχετε και σε δικά σας ερωτήματα. Παρακαλώ στείλτε τα να μπορέσω να τα μεταφέρω, ήδη κάποιοι το έχετε κάνει, στην ηλεκτρονική διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr. Καλησπέρα σας κύριε Ρίζο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε, ευχαριστώ και για την απόψινή παρουσία σας και όπως πάντα μας ενημερώνετε για επικαιρότητα.
1: Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο στην επικαιρότητα αυτές τις μέρες, είναι αναμονή έχουμε να ψηφιστούν τα νομοσχέδια που βρίσκονται στην Βουλή, να ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες, να εκδοθούν.
0: Δεν ακούγεστε πολύ καθαρά.
1: Λέω να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ψήφισης και να εκδοθούν και οι σχετικές εγκύκλοι που είμαστε σε αναμονή, γιατί ειδικά για τη ρύθμιση των 72 δόσεων, γιατί δεν έχει ακόμα ξεκινήσει η διαδικασία υπαγωγής. Έχει ανακοινωθεί από το Πάσχα, νομίζω, περίπου. Μάστε, οπότε λογικό είναι να περιμένουμε να τρέξουν αυτές οι διαδικασίες για να ενεργοποιηθούν οι κλήσεις.
0: Μας έχετε πει για τις 72 δόσεις. Μας έχετε πει για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό για χρέη κάτω των 10.000 ευρώ. Για την αύξηση στο ακατάσχετο των λογαριασμών. Μας έχετε πει για διάφορα που...
1: Όλες αυτές οι ρυθμίσεις βρίσκονται στο νομοσχέδιο που ψηφίζονται αυτή τη στιγμή, μαζί και το επίδομα τέκνων 150 ευρώ που θα δοθεί στο μήνα, μαζί και η διεύρυνση της βάσης για το δώρο των συνταξιούχων από 250 σε 300 ευρώ και για τις περισσότερες κατηγορίες που το λάβουν, όπως είναι οι χείρες. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα καταλήξουν όλα αυτά με την ψήφιση των σχετικών άρθρων των νομοσχεδίων.
0: Τα περιμένουμε, φαντάζομαι, μέχρι το φθινόπωρο λογικά, καθώς θα μπούμε και σε προεκλογική περίοδο, μικρότερη, μεγαλύτερη. Εγώ πιστεύω και 27, αρκετοί πιστεύουν για φθινόπωρο, αλλά όπως και να έχει, αυτό σημαίνει ότι μέχρι τον τέλη φθινοπόρου λογικά, μέχρι τον Νοέμβριο, θα έχουν ψηφιστεί, όχι?
1: Η λογική λέει ότι πάμε σε ένα ήσυχο καλοκαίρι και μετά ανάβουν οι μηχανές με την ΔΕΦ για να μπούμε σε full προεκλογική περίοδο.
0: Μάλιστα. Οπότε κάπως έτσι έχουν σήμερα και πρωτοσέλιδο εφημερίδες τα νέα μέτρα για αύξηση συντάξεων με το πακέτο στην Διεθνή Έκθεση.
1: Ακριβώς. Πολλοί προεξοφλούν. Αυτό ναι. Όμως δεν είναι χειροπιαστό. Δηλαδή υπάρχει αυτή τη στιγμή μια προεξόφληση ποιων μέτρων της αλλαγής στην αρχιτεκτονική της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Το έχουμε συζητήσει μαζί τουλάχιστον μια τεταετία, ότι πάντοτε σκέφτεται η κυβέρνηση μήπως αλλάξει την αρχιτεκτονική εισφορά αλληλεγγύης για να αυξήσει συντάξεις.
0: Την αρχιτεκτονική της, συγγνώμη επειδή έκανε διακοπή.
1: Της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων. Να μην παρακρατείται από το πρώτο ευρώ, δηλαδή το 3-4-6% ανάλογα που βρίσκεται κάποιος στην κλίμακα, αλλά να παρακρατείται από ένα ποσό και πάνω, έτσι ώστε να αυξηθεί η πραγματική σύνταξη ή στο επίπεδο των των αυξήσεων να αυξηθούν περισσότερο και οι συντελεστές, έτσι ώστε να είναι μεγαλύτερες και τα αποκλειστικές συντάξεις. Υπάρχουν διάφορα μέτρα τα οποία συζητιούνται αυτή τη στιγμή στο επίπεδο του σχεδιασμού για να δούμε πώς θα ολοκληρωθούν.
0: Εντάξει, εμείς δεν τα βάζουμε από τη στιγμή που δεν είναι η τελική απόφαση και είναι απλώς σκέψεις. Κάποιες μπορεί να είναι σωστές, κάποιες και πληροφορίες και φήμες, κάποιες θα επιβεβαιωθούν, κάποιες όχι. Περιμένουμε το τελικό όπως πάντα. Ούτως ή άλλως λόγω καλοκαιριού θα πάει πίσω, μας είπατε κι εσείς, από φθινόπωρο. Λογικά μέσα στο φθινόπωρο θα έχουμε την κανονική, την πλήρη εικόνα πρακτικά πλέον. Τι θα έχει πλέον ανακοινωθεί, όχι τι σχεδιάζεται. Ένα τελευταίο να σας ρωτήσω για να μεταφέρω μετά κάποια ερωτήματα που έχουν έρθει από ακροατές μας. Καθώς είχε ένα πρωτοσέλιδο, έχει πρωτοσέλιδο σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα για το πέναλτι σε συντάξεις και ποινές του ΕΦΚΑ για αχρεωστήτως καταβληθήσεις παροχές. Τι είναι αυτό, κύριε Ρίζο?
1: Μια διάταξη που υπάρχει στο νομοσχέδιο του παρόν ψηφίσματος.
0: Τι είναι, μια διάταξη που υπάρχει?
1: Στο παρόν νομοσχέδιο υπάρχει μια διάταξη η οποία κατεβάζει το ποσό που σου παρακρατεί ο ΕΦΚΑ εφόσον έχεις οφειλή λόγω σε παροχή. Δηλαδή, εάν πήρες κάποια λεφτά τα οποία δεν δικαιούσουν, ο ΕΦΚΑ μπορούσε να σου παρακρατεί μέχρι το 50% της σύνταξης μέχρι εξοπλίσεως. Ενώ τώρα αυτό το ποσοστό πέφτει στο 10%. Έτσι ουσιαστικά ρυθμίζεται ατόπως ένα ποσό το οποίο έχεις πάρει από τον ΕΦΚΑ μεγαλύτερο από αυτό που δικαιούσουν και έτσι θα επιστραφεί χωρίς να είναι τόσο μεγάλη η επιβάρυνση αυτού που το οφείλει. Όμως εδώ εγώ οφείλω να το πω αυτό, είναι σαν να μας κλείνει το μάτι ότι κάποια στιγμή θα έρθει μια αναζήτηση αναδρομικών από τους συνταξιούχους και έρχεται στο μυαλό μου το θέμα των συντάξεων κυρίας παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι δεν πρέπει να αναζητηθούν, ότι δεν θα αναζητηθούν πίσω ποσά τα οποία έχουν καταβληθεί στους συνταξιούχους όσα χρεωστήτως καταβληθέντων.
0: Μάλιστα, άρα θα υπάρχει ένας προβληματισμός σε ανθρώπους δηλαδή που να σκέφτονται. Και εγώ άμα σας άκουγα τώρα θα έλεγα λες να μου ζητήσουν μετά από κάποιον καιρό ένα ποσό και πώς θα το βρω αυτό το ποσό, γιατί ποιος έχει τα ποσά αυτά μαζεμένα και γενικότερα.
1: Ακριβώς. Ωραία. Το αστείο βέβαια ξέρετε ποιο είναι. Όταν έχουν πάρει κάποιος υπερήλικας ένα επίδομα, ξέρω εγώ, να μιλώ για κάποιο καιρό, το έχουν καταλογίσει στους αυτούς καταβλητές και μετά πάνε και τα αναζητούν από τους κληρονόμους.
0: Α, μεταφέρεται. Δεν γλιτώνουν, δεν είναι ότι... Μάλιστα. Ωραία, ας το δούμε, ας ελπίσουμε να μην γίνει, αλλά το κρατάω από τη στιγμή που κι εσείς λέτε ότι δεν μπορείτε να το αποκλείσετε με κάποιες τέτοιες κινήσεις. Και πάμε σε δύο ερωτήματα που έχουν έρθει. Από τον κύριο Θανάση θέλει να σας ρωτήσει ότι βγαίνει σε 7 μήνες στη σύνταξη και ρωτάει αν αυτό έχει να κάνει με όσα είπε ο κύριος Τουρνάρας, ότι αντί για 1200 θα πάρω 900.
1: Όχι, νομίζω ότι οι δηλώσεις του διοικητή του Τράπεζης Ελλάδος καταρχήν νομίζω ήταν άκυρες και άκυρες. Δηλαδή σε μια περίοδο στην οποία ήδη το 2020 το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε κρίνει ότι οι συντελεστές αναπλήρωσης των συντάξεων ήταν πολύ χαμηλή και διορθώθηκε αυτό με τον νόμο Βρούτσι για όσους είχαν από 30 έως 40 διασφάλισης. Δεν μπορεί να αναφέρουμε ότι είναι συντελεστές αναπλήρωσης οδήματος υπερβολικά υψηλή. Δεν μπορεί να αναφέρουν ότι σε μια περίοδο στην οποία ο πληθωρισμός ο ανεπίσημος τρέχει με 10% ότι είναι υψηλές συντάξεις και η αναπλήρωση του οδήματος που προσφέρουν.
0: Μάλιστα.
1: Είναι άλλο πράγμα το να συζητάμε το ότι είναι μεγάλη αναλογία συνταξιούχων προς εργαζόμενους.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι ένα σαφές σύστημα, αλλά γι' αυτό το παραγωγικό μοντέλο που έχει ακολουθεί στη χώρα, το οποίο συγγνώμη κιόλας, και η Τράπεζα της Ελλάδος είναι αυτή η οποία συμβάλλει και συμμετέχει στο σχεδιασμό του τι εννοούμε παραγωγικό μοντέλο στην Ελλάδα. Και συμμετέχουν στην εξοχή. Επομένως είναι άκερη. Και επίσης ήταν άκερη και η τοποθέτηση για τα επαγγελματικά ταμεία, γιατί η παρούσα κυβέρνηση έχει ψηφίσει και έχει νομοθετήσει διατάξεις επαχθείς ως προς τα επαγγελματικά ταμεία και την φορολόγηση αυτών και επίσης ποτέ δεν έχει καλλιεργηθεί η κουλτούρα της επαγγελματικής ασφάλειας στη χώρα. Είχε καλλιεργηθεί η κουλτούρα σε εισαγωγικά της επαγγελματικής ασφάλισης με τα ομοιοεπαγγελματικά επικουρικά ταμεία τα οποία και χρεοκόπησαν από ένα σημείο και μετά λόγω της παγωγής τους, λίγο της παγωγής των νέων εργαζομένων στο επιχειρηματικό του ΙΚΑ από ένα σημείο και μετά, και τα οποία αναγκαστικά υλοποιήθηκαν αργότερα στο ΕΠΑΕΠ και είναι στον ΕΦΚΑ.
0: Οπότε κάτι που πήγε λίγο να λειτουργήσει, εκπυρσοκρότησε...
1: Δεν ήταν ότι πήγε, ήταν λάθος εξ αρχής. Γιατί αυτού του είδους τα ταμεία για να λειτουργήσουν θέλουν μόνιμη παρακολούθηση με αναλογικές μελέτες.
0: Θα θέλατε...
1: Όμως υπάρχει δεν υπήρχε η αντίστοιχη παρακολούθηση.
0: Υπάρχει και σήμερα, δυνατότητα.
1: Για παράδειγμα, με τη μεταφορά των επαγγελματικού ταμείου των φαρμακοϋπαλλήλων σε ιδιωτικό επαγγελματικό ταμείο, του Ταμείου Υπουργικής Ασφάλισης Φαρμακοϋπαλλήλων, έχει προχωρήσει 5 φορές σε περικοπές των παροχών γιατί δεν βγαίνει.
0: Άρα,
1: εφόσον
0: γίνουν μελέτες, θα μπορέσει κάποια στιγμή να το υλοποιήσει, αν το έχει ως στο πρόγραμμα της μια κυβέρνηση.
1: Είναι θέμα κουλτούρας. Είναι σοβαρά θέμα κουλτούρας. Αυτού του είδους τα ταμεία στο εξωτερικό λειτουργούν γιατί είναι εξασκημένα στο να επενδύουν τα κεφάλαια που μαζεύονται, κάτι που στην Ελλάδα το θεωρούμε στη χειρότερη εγκληματικό, δηλαδή να επενδύονται κεφάλαια σε μη ασφαλείς προορισμούς. Και το δεύτερο, είναι η κουλτούρα της καταβολής εισφορών. Αν βγείτε τώρα έξω και πάτε σε 1000 εργαζόμενους και τους πείτε δίνεις 2% επιπλέον από το μισθό σου για ένα επαγγελματικό ταμείο, θα σου πούνε όλοι όχι. Καταλάβατε. Είναι θέμα κουλτούρας. Δεν είναι δυνατόν ξαφνικά να πούμε ότι θα φτιάξουμε επαγγελματικά ταμεία. Όπως έγινε τα επαγγελματικά ταμεία στην Ελλάδα, υπάρχει το 2000. Έχουμε 2025, 2026. Έχετε δει εσείς κάποιο επαγγελματικό ταμείο που να ξέρετε ότι αυτό είναι επαγγελματικό ταμείο? Όχι.
0: Όχι, αλλά σκέφτομαι ότι
1: αν... Οι δημοσιογράφοι δεν έχετε. Οι δημοσιογράφοι που παραλίγο να κάνετε ένα επαγγελματικό ταμείο των ΕΔΟΕΑΠ, πήγε να χρεοκοπήσει ο ΕΔΟΕΑΠ και αναγκάστηκε να μπουν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ στον ΕΔΟΕΑΠ για να αποτελέσει ισχυρό φορέα εισρωής εισφορών. Αλλιώς θα είχε χρεοκοπήσει ο ΕΔΟΕΑΠ που ήταν επαγγελματικό ταμείο.
0: Εντάξει, θα την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή και μόνη της, γιατί με ενδιαφέρουν πολύ αυτές οι μεταρρυθμίσεις.
1: Προφανώς είναι ένα άλλο πράγμα το να λες ότι θα νομοθετήσουμε μεταρρύθμιση και άλλο πράγμα να υπάρχει η κουλτούρα της μεταρρύθμισης. Το ασφαλιστικό σύστημα υποτίθεται ότι αναπληρώνει το εισόδημα με τρεις πυλώνες. Αυτό λέει η εξέλιξη. Ποιοι είναι οι τρεις πυλώνες? Ο πρώτος πυλώνας είναι η βασική δημόσια ασφάλιση, όπως είναι αυτή τη στιγμή ο ΕΦΚΑ. Ο δεύτερος πυλώνας η επαγγελματική ασφάλιση, το δηλαδή να ανήκει σε μια ομοιοεπαγγελματική ομάδα, οπότε πληρώνοντας σε βάθος χρόνου να παίρνεις από εκεί μια παροχή. Και ο τρίτος πυλώνας, η ιδιωτική ασφάλιση. Υποτίθεται ότι με αυτούς τους τρεις πυλώνες σχηματίζεις το σύνολο της συνταξιδοτικής παροχής, η οποία σου δίνει ένα ποσοστό αναπλήρωσης χ υψηλό. Στην Ελλάδα όμως δυστυχώς δεν έχει αναπτυχθεί αυτή η κουλτούρα, ούτε εμείς οι δικηγόροι, ας πούμε, δεν έχουμε επαγγελματικό ταμείο, γιατί δεν ενδιαφέρεται κάποιος να καταβάλει εισφορές στη λογική ότι θα ανταποδοθεί αυτή η παροχή σε βάθος χρόνου, γιατί ξέρει ότι εκ των προτέρων ότι η παροχή θα είναι μικρή. Δεν του έχει δοθεί κάποιο κίνητρο, δεν υπάρχει δηλαδή κάπου αποτυπωμένο ότι ξέρεις θα πληρωθούν αυτές οι εισφορές, το ταμείο θα επενδύει και με βάση αυτές τις επενδύσεις σε 20 χρόνια θα έχει πενταπλασιάσει την περιουσία του. Όπως γίνεται στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, μην μου πείτε ότι δεν έχετε διαβάσει τις περίφημες ειδήσεις που λένε για τα funds, τα σκανδιναβικά που επενδύουν δισεκατομμύρια, δισεκατομμυρίων, για τα funds, τα καναδικά που επενδύουν δισεκατομμύρια, δισεκατομμυρίων, αυτά που, από πού προέρχονται, από τις εισφορές των εργαζόμενων. Αλλά εκεί υπάρχουν σοβαρά νομοθετικά πλαίσια, τα οποία εξασφαλίζουν ότι οι επενδύσεις που θα έχουν μεγάλο ρίσκο θα έχουν και μεγάλη απόδοση.
0: Απλώς σκεφτόμουν
1: εδώ στην Ελλάδα αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή ποιος θα πάει να εμπιστευτεί σε κάποιον κάποια εκατομμύρια ευρώ να τα βάλει σε μια επένδυση ψηλού ρίσκου? Κανείς. Εδώ πώς το λένε, το 2% των ταμείων, των αποθυμακτικών ταμείων με βάση την υποθεσία, το 2% είχε μπει στο χρηματιστήριο και είχε αναπτυχθεί ο μύθος ότι οι μετοχές του χρηματιστηρίου φάγανε τα λεφτά των ταμείων. Μου πείτε ότι δεν το ξέρετε.
0: Το θυμάμαι και ακόμα δεν μπορώ να πείσω ανθρώπους ότι αυτό ήταν ένας μύθος.
1: Αφού υπήρχε πλαφόν, ποια λεφτά των ταμείων?
0: Ναι, ο άλλος όταν του το απαντάς σου λέει είσαι του συστήματος, είσαι πουλημένος.
1: Ακριβώς. Οπότε, άρα δεν μπορούμε να πούμε να συζητήσουμε κάτι τόσο σοβαρό όσο είναι επαγγελματική ασφάλιση, όταν δεν υπάρχει η κουλτούρα του να συζητηθεί κάτι τέτοιο.
0: Κρίμα, γιατί σκεφτόμουν ότι από το 2000 μέχρι το 26 που έχουμε, εφόσον λειτουργούσε, η κουλτούρα, η μάνι-μάν είναι 25 χρόνια, είναι ένα τέταρτο αιώνα. Ήδη θα είχε διαμορφωθεί διαφορετικά. Τέλος πάντων.
1: Είστε ένας κλάδος, εγώ ποτέ δεν δείχνω. Απλά χρησιμοποιώ κάποιο πράγμα σαν παράδειγμα. Είστε ένας κλάδος που είχε ένα τέτοιο δυνάμιο. Ξέρετε καλύτερα από μένα τους μύθους γύρω από τον ΕΔΟΕΑΠ και το πώς χάθηκαν, αν χάθηκαν λεφτά, ποιος έφαγε τα λεφτά, τι είχε γίνει όλο αυτό, που ήταν ένα επαγγελματικό ταμείο το οποίο χρηματοδοτούνταν κατά κόρον από εισφορές. Το περίφημο αγγελιός. Έτσι. Οι οποίες όμως εισφορές τέτοιου τύπου σταμάτησαν να χορηγούνται από ένα σημείο και μετά. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα επαγγελματικό ταμείο όταν του διακόπτεις τη χρηματορροή. Προφανέστατα. Άρα πρέπει να υπάρχει κουλτούρα ότι κάποιος πρέπει να πληρώνει εισφορές. Αυτές οι εισφορές πρέπει να μαζεύονται και να επενδύονται. Χωρίς επενδύσεις τίποτα δεν μπορεί να προκαλέσει τις παροχές στο μέλλον. Όλα αυτά τα ταμεία λειτουργούν με τη λεγόμενη νοητή κεφαλαιοποίηση ατομικού χαρακτήρα. Δηλαδή, εσύ έχεις ένα κουμπάρα και άλλοι 1000 έχουν τον ίδιο κουμπάρα, βάζουμε από 100 ευρώ καθένας, 100.000 ευρώ, αυτά τα 100.000 ευρώ επενδύονται και σε βάθος χρόνου πρέπει να έχουν γίνει 200.000 ευρώ, έτσι ώστε όταν θα βγω εγώ στη σύνταξη να υπάρχουν εκεί για να πάρω αυτό το ποσό που μου αναλογεί. Καταλάβατε.
0: Δεν το συζητάμε. 5.000 δραχμές πριν κάποιες δεκαετίες ήταν καλό ποσό. 5.000 δραχμές
1: τότε
0: σήμερα είναι 10 ευρώ, είναι τίποτα.
1: Ότι θα ανεβάσω τις εισφορές κατά 2% για να πληρώνουν τις εισφορές σε επαγγελματικό ταμείο, ή αντιστοίχως θα σου πούνε το 80-90% όχι.
0: Μάλιστα. Τώρα, η κυρία Μαριλένα εδώ και 6 χρόνια γράφει: εργάζομαι μέσω εταιρείας σε μια τράπεζα με σύμβαση που ανανεωνόταν μηνιαία. Πριν 6 μήνες αυτή η σύμβαση μετετράπησε αορίστου χρόνου. Εάν σταματήσει η συνεργασία της εταιρείας που εργάζομαι εγώ με την τράπεζα, θα χάσω τη δουλειά μου, ρωτάει, τώρα που έγινε αορίστου.
1: Πόσο να ορίσει του χρόνου είναι στην εταιρεία που την κάνει στην τράπεζα, προφανώς.
0: Ναι. Ο Κώστας για το επίδομα των 150 ευρώ. Μα λέγανε ότι θα δοθεί τέλος Ιουνίου. Γράφει. Τι γίνεται δηλαδή, πρέπει να περιμένουμε να ψηφιστεί.
1: Πώς θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα με την ψηφιστική.
0: Οπότε το τέλος Ιουνίου.
1: Ότι αυτό λέγαμε, ότι αν να προλάβει να ψηφιστεί η διάταξη, να πάει στο ΦΕΚ. Και μετά νομίζω ότι είναι έτοιμος ο μηχανισμός για την χορήγηση των ποσών και θα δοθούν τέλος Ιουνίου.
0: Απλώς περίμεναν μάλλον αρκετοί τέλη Ιουνίου να μην το περιμένουν από ό,τι φαίνεται. Πάμε για πιο μετά. Σωστά τους λέω ότι...
1: Πιθανολογώ ότι θα είναι εκεί 30, 29, ίσως 1η Ιουλίου κάπως έτσι.
0: Α, εντάξει, άμα είναι για τόσο... Οπότε μακάρι να προχωρήσει... Αλλά
1: την
0: έχουν...
1: άλλη εβδομάδα σίγουρα θα ξέρουμε περισσότερο.
0: Ωραία. Και τελευταίο ερώτημα του Χρήστου από το Γαλάτσι. Είναι οδηγός ταξί. Ένας οδηγός ταξί γράφει που έχει επιδοτηθεί από ΟΑΕΔ 2-3 φορές τα τελευταία χρόνια. Μπορεί να ξαναπάρει επίδομα ανεργίας με 125 ένσημα το τελευταίο 14μηνο εκτός από τους τελευταίους 2 μήνες. Ή και με 200 ένσημα τα τελευταία 2 χρόνια. Μπορεί
1: υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις οι οποίες χορηγείται το επίδομα για πρώτη φορά και συγκεκριμένες προϋποθέσεις για κάθε φορά από εκεί και πέρα. Είναι μέσα στο site της ΔΥΠΑ, δεν τις θυμάμαι απ' έξω δυστυχώς αυτή τη στιγμή. Για να σας πω, νομίζω είναι 125 ένσημα την τελευταία διετία αφαιρόμενων τελευταίων 2 μηνών και χρειάζεται οπωσδήποτε καταγγελία της σύμβασης. Εφόσον αυτές οι προϋποθέσεις πληρούνται, χορηγείται το επίδομα τακτικής ανεργίας και δεν πρέπει να συμπληρώνεται 400 ημέρες τα τελευταία 2 χρόνια.
0: Αλλά μπαίνει κάποιος και στην ιστοσελίδα, όπως είπατε, της ΔΥΠΑ και...
1: Ακριβώς, τα γράφει όλα αυτά αναλυτικά.
0: Βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα την κουβέντα για επαγγελματικά ταμεία. Εμένα ξέρετε πόσο μου αρέσουν αυτά. Και να σας ευχαριστήσω για την αποψινή ενημέρωση. Με το καλό την επόμενη Δευτέρα.
1: Τέτοιου είδους συζητήσεις είναι πράγματι πάρα πολύ...
0: Ναι, γιατί μαθαίνουμε την ουσία.
1: Πάρα πολύ δημιουργικές. Όμως, δυστυχώς, σε κάθε τέτοια συζήτηση βλέπεις ότι από πίσω υπάρχει μία... αδυναμία κατανόησης και αδυναμία κουλτούρας ενσωμάτωσης. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να κάνει μια αναζήτηση στην διεθνή επικαιρότητα, την οικονομική, και να δει ότι τα μεγαλύτερα φαντ αυτή τη στιγμή που επενδύουν χρήματα σε διαφόρων ειδών επενδύσεις ανά την Ιφίλιο, ανήκουν σε ομίλους συνταξιούχων και χρηματοδοτούνται από εισφορές εργαζόμενων για να λάβουν αργότερα και δίνουν παροχές με βάση τις επενδύσεις και τις αποδόσεις αυτών των επενδύσεων. στην Ελλάδα δυστυχώς όλο αυτό το κομμάτι έχει δαιμονοποιηθεί σε κάθε περίπτωση. Και όχι μόνο έχει δαιμονοποιηθεί, είναι αντιπαραγωγική η διαδικασία αυτή. Αρκεί να σκεφτείτε ότι πολύ μεγαλύτερο κακό έκανε στα ασφαλιστικά ταμεία η παραμονή των αποθεματικών τους στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ταμείων και της Τράπεζας της Ελλάδας χωρίς να το κοφέρουν και χωρίς να έχουν δυνατότητα αποδόσεων, παρά όλος ο μύθος του χρηματιστηρίου και των σύνδεσής του με τα ασφαλιστικά ταμεία ή των δομημένων ομολόγων και της σύνδεσής του με τα ταμεία ή του λεγόμενου PSI. Όλη αυτή η διαδικασία ήταν σαφώς λιγότερη η επίδραση που είχαν στα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων και δι' του ΙΚΑ, γιατί το ΙΚΑ το αυτού PSI βγήκε σαφώς κερδισμένο, παρά το γεγονός, σε αντίθεση με το γεγονός της παραμονής από το 70-60 ξέρω εγώ μέχρι το 90 που έγινε το πρώτο νομοθετικό πλαίσιο των επενδύσεων των ασφαλιστικών ταμείων, όπου έμεναν παγωμένα τα λεφτά στους λογαριασμούς του Τράπεζας Ελλάδος.
0: Να είστε καλά, κύριε Ρίζο. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Διονύσης Ρίζος, δικηγόρος με ειδίκευση στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης. Αυτό που στην Καθομιλουμένη λέμε εργατολόγος, κάθε Δευτέρα τον φιλοξενούμε. Συνήθως είναι πολύ πιο σύντομες οι επικοινωνίες μας με τον κύριο Ρίζο. Ένα, δύο, τρία θέματα πρακτικά μέσα στην καθημερινότητα, στο αντικείμενό του που το κατέχει πάρα πολύ καλά. Τα ερωτήματα τους ακροατές και προχωράμε. Χάρηκα που αφιέρωσε χρόνο και μίλησε για το θέμα των επαγγελματικών ταμείων. Το καταλαβαίνω ότι ένας άνθρωπος που εκείνη την ώρα πεινάει θέλει ένα ψάρι για να φάει. Αλλά προσπαθώ όσο μπορώ, δεν το καταφέρνω, πιθανότατα να μην το καταφέρνω πάντα, αλλά προσπαθώ μέσα από την εκπομπή να μην μένει μόνο τι μου λες τώρα πεινάω, φέρε μου το ψάρι, αλλά να μπούμε λίγο και στη λογική του να μάθουμε να ψαρεύουμε. Διότι με αυτόν τον τρόπο ποτέ δεν θα χρειαστεί να ζητήσουμε από κάποιον άλλον να μας φέρει ένα ψάρι, δεν θα ξαναπεινάσουμε ποτέ. Απλώς παίρνει ένα βάθος χρόνου και σου λέει μέχρι να μάθω να ψαρεύω εγώ τώρα τι θα κάνω. Το καταλαβαίνω, ανθρώπινο, αλλά δεν γίνεται να μην έχεις και την επόμενη μέρα και τα επόμενα χρόνια και τις επόμενες γενιές. Χίλιες φορές πιο σημαντικό να μάθεις να ψαρεύεις από το να σου φέρει κάποιος ένα ψάρι. Αλλά είναι δύσκολο να το δει κάποιος τη στιγμή που εκείνη την ώρα πεινάει και αυτό είναι το πρώτο του μέλημα. Να φάει, να χορτάσει. Δεν μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι εξωπραγματικά και επιστημονική φαντασία και σενάρια. Μιλάμε για πράγματα που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες. Δηλαδή μιλάμε για πράγματα που τα έχουμε δει ότι δουλεύουν και αποδίδουν και. Έχουν το ρίσκο τους βεβαίως, αλλά είδατε και εδώ τρεις χειρότερα. Εδώ που υποτίθεται δεν πήραμε το ρίσκο, χειρότερα κατέληξαν τα πράγματα. Και το θέμα της κουλτούρας, επίσης αυτό που με πολλούς ακροατές το έχω συζητήσει, αρκετοί συμφωνείτε πλέον, το πιστεύετε κι εσείς, αλλά υπάρχει κόσμος ακόμη που δεν το δέχεται, θεωρεί ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν αναγνωρίζει το θέμα της νοοτροπίας που έχει μια κοινωνία, πώς έχει μάθει να συμπεριφέρεται σε κάποια πράγματα ή τι έχει μάθει να θεωρεί σωστό στην πλειονότητά της. Και ο κύριος Ρίζος δεν είπε το 100%, είπε το 80-90%. Θεωρεί ότι όλα έχουν να κάνουν με ένα πολιτικό σύστημα και από κάτω όλη η κοινωνία είναι έτοιμη να δεχθεί αυτό που ο πεφωτισμένος ηγέτης θα της πει. Συνήθως οι άνθρωποι που έχουν αυτό το σκεπτικό, εκείνο που ουσιαστικά θέλουν να πούνε είναι ότι εγώ ξέρω τι πρέπει να γίνει για την κοινωνία, το δικό μου είναι το σωστό, αλλά εγώ δεν μπορώ να είμαι αρχηγός και να το επιβάλλω, οπότε ας έρθει ένας αρχηγός και όλοι οι υπόλοιποι, αφού εγώ αυτό που πιστεύω σωστό δεν μπορεί και όλοι οι υπόλοιποι το ίδιο θα πιστεύουν, θα το εφαρμόσουν. Καμία σχέση. Τα προβλήματα της οποιασδήποτε κοινωνίας είναι πολύ βαθύτερα από το όποιο πολιτικό προσωπικό, γι' αυτό και αν άλλαζε το πολιτικό προσωπικό σε μια χώρα θα γινόταν αυτομάτως από μείον συν. Α, άλλαξε η κυβέρνηση στη Νέα Ερυθρέα και τώρα η Νέα Ερυθρέα είναι πρότυπο. Ή δεν ξέρω, εγώ δεν θέλω τώρα να αναφέρω καμιά χώρα για να μην μου λέτε μετά γιατί υποτιμάς και γιατί το ένα και γιατί το άλλο. Πάρτε στο μυαλό σας χώρες που τις θεωρείτε προβληματικές κοινωνικά. Εμή μου πείτε ότι δεν θεωρείτε και την οτροπία της κοινωνίας ότι έχει μείνει πίσω σε πολλά πράγματα. Θα μου πει κάποιος και θα έχει δίκιο. Ναι ρε Κωνσταντίνε, αλλά οι νοοτροπίες αλλάζουν από τα πάνω προς τα κάτω. Όχι πάντα, αλλά τις περισσότερες φορές έτσι είναι. Το δέχομαι. Τι συμβαίνει όμως? Πόσο έτοιμη είναι η κοινωνία να δεχθεί αυτή την αλλαγή? Και βγαίνει κάποιος και λέει ότι θα εφαρμόσουμε τα επαγγελματικά ταμεία και θα δουλεύουν με αυστηρή νομοθεσία και στο πρότυπο που δουλεύουν εκεί και εκεί και εκεί. Τι θα πει δεν υπάρχει η κουλτούρα, δεν υπάρχει η νοοτροπία στην κοινωνία να λειτουργήσει με έναν τρόπο? Θα πει ότι αυτό δεν θα το δεχθεί εκείνη την ώρα με ευχαρίστηση και ικανοποίηση, θα φέρει αντίσταση. Θα μπλοκάρει, θα ξεσηκωθεί, θα απεργήσει, θα φωνάζει πάρα πολύ. Τι είναι αυτά που μας πας, τι θέλεις να κάνεις, δεν έχουμε μάθει έτσι? Συνεπώς δεν είναι τόσο απλό. Βγήκε ένας πολιτικός και πήρε μια απόφαση και απλώς εφαρμόστηκε. Ξαρτάται πόσο έτοιμη είναι η κοινωνία. Θα αντιδράσουν λίγοι και χαλαρά? Θα αντιδράσουν πολύ και πολύ έντονα? Οπότε και ο πολιτικός θα σου πει εγώ να κάνω πίσω, αυτό δεν μπορεί να προχωρήσει? Ελπίζω να σας αρέσουν και εσάς οι συζητήσεις για το πώς λειτουργεί ένα μέρος του συστήματος σημαντικό, όπως είναι αυτό των συντάξεων της κοινωνικής ασφάλισης. Όχι μόνο ποια είναι η σύνταξή μου και γιατί κόπηκε τόσο ή γιατί προστέθηκε τόσο και όχι τόσο και ούτω καθεξής. Ο λόγος που η σύνταξη είναι αυτή, ο λόγος που προστέθηκε τόσο και όχι τόσο, εσείς δηλαδή βλέπετε το αποτέλεσμα. Όταν πηγαίνετε και εισπράτετε τη σύνταξή σας, τον μισθό σας, το επίδομα ανεργίας. Ο κύριος Δίδος προσπάθησε λίγο σήμερα να μας πει ποιος είναι ο λόγος που εμείς βλέπουμε αυτόν τον αριθμό στα λεφτά που εισπράττουμε για το μισθό, για τη σύνταξη κτλ. Και αν θα μπορούσαμε, θα μου πεις είναι εγγυημένο. Όχι, τίποτα στη ζωή δεν είναι εγγυημένο υπό αυτήν την έννοια. Αλλά είναι κάτι που έχει δουλέψει αλλού. Μου ακούγεται αρκετά λογικό και από τη στιγμή που έχει αποδώσει, γιατί να μην μπορέσει να αποδώσει και εδώ? Πολύ απλά διότι εδώ έρχεται το θέμα κοινωνική κουλτούρα. Και εκεί αρχίζουν τα πράγματα λίγο και δυσκολεύουν. Τέλος πάντων, αυτά για τους πυλώνες ασφάλισης, αυτά για τα εργατικά, τα οποία γι' αυτό πολλές φορές ακούτε να λέμε ότι τα συνδικάτα στο εξωτερικό είναι πιο ισχυρά. Δεν κατεβαίνουν κάθε τρεις και λίγο να απεργούν, αλλά όταν κατέβουν, κατεβαίνουν με αποτέλεσμα. Δεν είναι ανάγκη να είναι πολλές ώρες και πολλές μέρες στους δρόμους, αλλά έχουν φροντίσει ακόμα και αν χρειαστεί. Ξέρουν οι εργοδότες ότι τα επαγγελματικά ταμεία μπορούν να στηρίξουν τα μέλη τους σε μια μακρόχρονη απεργία. Οπότε και οι εργοδότες δεν πάνε σε αυτή τη διαδικασία. Ξέρουν ότι θα χάσουν. Πολύ δύσκολα να το δεχθούν. Σου λέει πού να πάω, αφού και να μην πληρώνονται, έχει φροντίσει το επαγγελματικό του ταμείο και θα τους καλύψει. Οπότε θα συνεχίσουν όχι για μία-δύο μέρες και μετά θα μαζευτούν, μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Τα υπόλοιπα σε λιγάκι. Είμαστε στο παρατέταρτο διαφημιστικό διάλειμμα και θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές αμέσως μετά.

0: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μια σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Έστουδια Ντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Γιατί δεν μας λέει, γράφει η κυρία Ζωή, και κάποιος πολιτικός αυτά που είπε ο κύριος Ρίζος. Ευχαριστούμε, γράφει πολύ για αυτή τη συζήτηση. Διότι ο κύριος Ρίζος μιλάει τεχνοκρατικά. Μιλάει δηλαδή με βάση το επιστημονικό του αντικείμενο. Ο πολιτικός μιλάει πολιτικά. Μιλάει έτσι ώστε να εξυπηρετήσει ένα στόχο. Θα μου πείτε και οι τεχνοκράτες δεν συμφωνούν πάντα. Μπορεί κάποιος και τεχνοκρατικά μιλώντας να έχει αντίλογο. Σαφώς. Αλλά είναι άλλο να διαφωνείς πάνω στο αν το θέμα που συζητάς μπορεί ή όχι να λειτουργήσει και να λες τα επιχειρήματά σου, και άλλο να διαφωνείς πάνω στην πρόθεση να φέρεις την κουβέντα με έναν τρόπο ότι εσύ έχεις πάντα δίκιο και ο άλλος πάντα άδικο.

στον Έμονα. Την ώρα που αποχαιρετούσαμε έναν από τους τελευταίους Έλληνες, το απόγευμα 5ης 18 Ιουνίου, η κυβέρνηση την ίδια ώρα ανατείναζε γράφει τους καδοφόρους εξκαφής λιγνίτης στη μονάδα της Μαυροπηγής. Δεν τους κράτησε έστω ανενεργούς, δεν τους αποσυναρμολόγησε ως εφεδρεία για δύσκολη στιγμή, δεν τους πούλησε καν παίρνοντας πίσω μέρος της δημόσιας δαπάνης. Υπεύθυνοι όμως, οι πραγματικά υπεύθυνοι για αυτή την πράξη, είναι ή δεν είναι ψηφοφόροι της κυβέρνησης που βάζει δύναμή της στα θεμέλια της δημόσιας περιουσίας? Κοινοβουλευτισμό δεν έχουμε, κλείνει με αυτό το ερώτημα. Καλησπέρα στον Γιώργο τον Αλλιώτικο. Πρέπει πρώτα να συμφωνεί ο Εμπαπέ και οι υπόλοιποι για να το πάρει ο Μέση μου γράφει. Καλησπέρα στο Βασίλη από τα Μέγαρα. Τα ερωτήματα που ήρθαν για τον κύριο Ρίζο τα μεταφέραμε. Καλησπέρα επίσης στον Αθηναίο, άρθρο των Γιώργου Μπίτρου και Μιράντας Ξαφά για ένα σύγχρονο συνταξιοδοτικό σύστημα. Το συνταξιοδοτικό παραμένει ένα από τα πλέον κρίσιμα ζητήματα δημόσιας πολιτικής στη χώρα μας, γράφει. Τι το ξέρω αυτό που λέτε για τις εκπομπές του Ανδρέα Μαζαράκη, αγαπητέ Κωνσταντίνε? Δεν είδα και κάποιο μήνυμα από άλλον ακροατή.

0: Πάμε να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Είναι η Μάιρα από τον Πειραιά. Γεια σου Μάιρα.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε. Ακούγομαι καλά?
0: Καλησπέρα, ναι, μια χαρά.
1: Ωραία. Λοιπόν, καταρχάς θα ήθελα να ξεκινήσω, επειδή ήθελα να το κάνω και άλλη φορά και το ξεχνούσα, με μια απάντηση στο Μυρμηδόνα και στην αυτή στην πρόταση γάμου, και να πω ότι αυτό το παιδί είχε αγνία κινδύνου. Ενώ υπάρχουν τόσο καλές προσίγουρες κορασίτες να τους κάνει πρόταση γάμου, όπως η Σκύλα, η Χάριβδη, η Λερναία Ήδρα, ήθελε να κάνει πρόταση σε μένα. Τι να πω. Αναγκαστικά θα πρέπει να πω όχι, γιατί όπως ξέρουμε όλοι ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα. Και δεν λέει ο εργασμός να έχει τέτοιου είδους κατάληξη κακή.
2: Μάλιστα.
1: Πάντως,
2: το
1: πέτυχα που έκανε μια τοποθέτηση, πότε ήταν τώρα, την περασμένη εβδομάδα, που μιλούσε πολύ ήρεμα, το θυμάσαι?
2: Φυτεύτηκε ο σπόρος.
1: Ναι.
2: Φωνάζει κάποιος στην αρχή, αντιδράει, αλλά φυτεύεται. Μετά από λίγο, απλώς μην περιμένουν. Καμιά φορά περιμένουμε με το που λέμε κάτι να γίνει. Όχι, θέλει λίγο χρόνο.
1: Ναι, βέβαια. Θυμάσαι όμως που σου απάντησε και με τι ήρεμο τρόπο σου απάντησε?
2: Ναι.
1: Θυμάμαι που σου είχα πει και πριν από αυτό, ότι τον είχα ακούσει κι άλλο που μιλούσε ήρεμα και ήταν έως και αξιαγάπητος όταν μιλούσε ήρεμα.
2: Το θυμάμαι. Οπότε τώρα
1: καταλαβαίνεις τι εννοώ.
2: Από την αρχή είχα καταλάβει. Αλλά το διαπίστωσαν κι άλλοι στην πράξη.
1: Ναι. Λοιπόν, επίσης έτυχε να ακούσω δύο ακροατές, δεν ξέρω αν ήταν περισσότεροι, γιατί...
2: Συν ότι άκουσα κι εγώ και μου χτύπησε άσχημα, γιατί είχα και προσωπική εμπειρία.
1: Ποιο? Λέω,
2: άκουσα, τον πέτυχα κι εγώ να μιλάει.
1: Α, ναι.
2: Μου κάνε λίγο, λέω, τι γίνεται. Οπότε είχε φυτευτεί και σε μένα ο σπόρος. Με μένα μιλάει έτσι, αλλού μιλάει αλλιώς.
1: Ναι. Λοιπόν, θέλω να αναφερθώ και σε άλλους δύο ακροατές. Μπορεί να ήταν παραπάνω οι ακροατές, αλλά επειδή δεν έχει τύχει να παρακολουθώ κάθε μέρα τον τελευταίο καιρό, που δήλωσαν απογοήτευση με κάποια πράγματα που είχα πει. Ο ένας κάτι είπε για... ότι κάτι παίρνω λεφτά από την Ευθυμίου, κάπως μια έκφραση που δεν τη θυμάμαι.
2: Δεν το...
1: Και, γιατί σου προκάλεσε ένα είδος ποινητίας, πώς να το πω.
2: Ναι, αλλά όχι λέξη προς λέξη, θυμάμαι έτσι αυτό το...
1: Ένα χαρτζιλίκι, παίρνω και ένα χαρτζιλίκι από την Ευθυμίου, κάτι τέτοιο, αλλά μήπως κατάλαβες τι εννοούσε, γιατί εγώ δεν
2: κατάλαβα. Και από ακροατή που δεν περίμενα να... την Ευθυμίου υπάρχουν, ενώ πάρα πολλοί την θεωρούν από τις πλέον ικανές ιστορικούς, αρκετοί λίγο, υπάρχουν και άλλοι που θεωρούν ότι μειώνει την αξία της ελληνικής ιστορίας.
1: Την έχω παρακολουθήσει, δεν είναι η μόνη ιστορικός που παρακολουθώ. Δεν θα έλεγα ότι μειώνει την ελληνική ιστορία.
2: Όχι, αλλά αν κάποιος θεωρεί ότι το πρώτο πράγμα που δημιουργήθηκε στον πλανήτη ήταν ο Έλληνας και ότι όλοι είναι Έλληνες και ξαφνικά του λες ήμασταν σημαντικοί, αλλά και τις πυραμίδες εμείς και, και αυτό εμείς και του πίσω όχι όλα εμείς, εκεί μπορεί στο μυαλό του αυτό να το θεωρεί μείωση. Οπότε τα βάζει με...
1: Ναι, διαφωνείς κάποιος...
2: Δηλαδή ο θρύλος έχει... Να πει κάποιος 5 εκατομμύρια οπαδούς και κάποιος που ξέρει ότι ο θρύλος έχει 8 εκατομμύρια οπαδούς να του πει άντε από εδώ ρε βάζελε, που θα πεις ότι ο θρύλος έχει μόνο 5 εκατομμύρια οπαδούς.
1: Ακριβώς. Αλλά εγώ αυτός ο ακροατής που είχε το χαρτζηλίκι από την Ευθυμίου είναι από τους, δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά είναι από τους ακροατές που μου είναι συμπαθείς και μου έκανε εντύπωση, αλλά δεν κατάλαβα πού έγκυται η διαφωνία του. Τέλος πάντων.
2: Αν ακούει.
1: Ναι.
2: Ποιος θα ξέρει τι είχε πει πιο καλά.
1: Φαίνεται επίσης να ενόχλησε πολύ που είπα ότι οι Τουρκοκύπροι και οι Ελληνοκύπροι είναι ουσιαστικά το ίδιο φύλλο. Είπα επίσης ότι αναφέρθηκα στους γηγενείς, όχι στους επίκους που μετά από τον Ατήλα άρχισαν να εισραίουν στο νησί. Επίσης, πρώτα να ξεκινήσω από τον άλλο ακροατή που συγχύστηκε επειδή είπα ανισόρροπο τον Τραμπ. Τον Τραμπ δεν τον λέω εγώ ανισόρροπο. Επίσης δεν χρειάζεται κανείς να είναι ψυχίατρος για να καταλάβει ότι ο άνθρωπος δεν πάει καλά, από τον τρόπο που μιλάει, αυτά που λέει κλπ. Έχω μιλήσει και για, για τα αγγλικά του ότι είναι κακά, αλλά και σε μετάφραση είναι κακά. Και ήθελα τώρα εδώ πέρα να πω δύο φράσεις μόνο που αναφέρθηκε σε σχέση με τη συμφωνία και το ότι το Ιράν δεν θέλει να αναπτύξει όπλα, και να σου πω τι είπε, τα λόγια του σε μετάφραση. Κάτι που θα ακουστούν είναι δικά του, όχι δικά μου. Λοιπόν, και έλεγε ότι δεν πρόκειται να... Είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται τέλος πάντων οι Ιρανοί να πάρουν το όπλο, να φτιάξουν πυρηνικά όπλα, ούτε να τα αγοράσουν από άλλους. Και αν το κάνουν, θα υποστούν απίστευτες συνέπειες. Όχι απλά λίγο, δηλαδή δεν θα σας πω καν τις συνέπειες, αλλά οι συνέπειες είναι οι έσχατες συνέπειες. Εντάξει τώρα. Δηλαδή ποιος άνθρωπος λογικός θα ακούσει αυτή τη σύνταξη και θα πει κοίτα ο άνθρωπος ξέρει να μιλάει. Και πιστεύω ότι δεν ξέρει να μιλάει γιατί παθαίνει διάλειψη ο εγκέφαλός του, ούτως ή άλλως. Επίσης για το ότι είναι ανισόρροπος, να πω στον ακροατή που παρεξηγήθηκε γι' αυτό ότι υπάρχει βιβλίο από 27 ψυχιάτρους, η επικίνδυνη περίπτωση του Ντόναλντ Τραμπ λέγεται. Η μετάφραση στα ελληνικά δεν πιστεύω να έχει μεταφραστεί. Λένε ας πούμε ότι ο άνθρωπος έχει πρόβλημα με μεγαλομανία, με κακοήθη, ναρκισισμό. Είναι ένας άνθρωπος επικίνδυνος με λίγα λόγια. Λοιπόν, και το δεύτερο τώρα για τους Κύπριους. Καταρχάς θέλω να πω, επειδή ο κόσμος δεν με ξέρει, δεν παίρνω και συχνά, ότι μου αρέσει να ψάχνω τα πράγματα, τα ψάχνω σχολαστικά πριν διαμορφώσω μια άποψη. Και επίσης είναι πολλά πράγματα για τα οποία δεν έχω άποψη, επειδή δεν με ενδιαφέρει να έχω άποψη επί παντός του επιστητού. Όταν όμως θέλω να έχω άποψη, προσπαθώ να το ψάξω όσο γίνεται. Και συνηθίζω να ψάχνω και να διασταυρώνω αυτά που διαβάζω. Και διαβάζω επίσης απόψεις και υπέρ της μίας και υπέρ της άλλης άποψης ή των άλλων απόψεων όταν υπάρχουν περισσότερες. Και επίσης ξεκινάω χωρίς να έχω μια ατζέντα. Ότι θέλω να φτάσω σε αυτό το συμπέρασμα. Προσπαθώ αυτά που διαβάζω να με οδηγήσουν στο να σχηματίσω μια γνώμη. Όπως όταν μιλούσα ας πούμε για τους Παλαιστίνιους, για την ιστορία των Παλαιστινίων, γιατί αυτά που ξέρουμε. Ο κόσμος έχει διαμορφώσει γνώμη επειδή ξέρει από τα θρησκευτικά ότι οι Εβραίοι ήταν σε εκείνη την περιοχή. Όμως δεν ήταν μόνο οι Εβραίοι, δηλαδή ακόμα και θρησκευτικά να έχει κάνει κανείς, θυμάται ας πούμε τους Σαμαρίτες, για παράδειγμα. Που ζούσαν εκεί, που είναι άλλοι πληθυσμοί, ζούσαν και άλλοι πληθυσμοί εκεί. Τέλος πάντων, λοιπόν, επίσης δεν... Πώς να το πω... στόχος μου είναι πραγματικά η αναζήτηση της αλήθειας. Δηλαδή δεν απεργάζω με το κακό της φυλής, αν νομίζει κανείς τέτοιο, κάτι τέτοιο. Και επίσης δεν πιστεύω στην καθαρότητα αίματος. Δηλαδή το να πω ότι αυτοί οι δύο πληθυσμοί ανήκουν είναι ουσιαστικά το ίδιο φύλο, κάποιοι το θεωρούν φοβερό. Σκέφτομαι όμως, Κωνσταντίνε, για παράδειγμα ας πούμε, τα ζώα με τα οποία έχουμε το... είμαστε γενετικά πιο κοντά, είναι οι χιμπατζίδες μπονόμπο. Με αυτούς έχουμε 99% κοινό DNA. Πού είναι η μπονόμπο και πού είμαστε εμείς. Δηλαδή αυτό το 1% έχει κάνει αυτή την τεράστια διαφορά. Οπότε σκέφτομαι, όταν οι άνθρωποι κάθονται να βρίσκουν διαφορά με τον διπλανό τους σε επίπεδο DNA, δεν έχουν αίσθηση του μεγέθους της διαφοράς, ότι τι διαφορά μπορεί να υπάρχει αυτούς τους ανθρώπους ουσιαστικά. Και το ότι φυλετική καθαρότητα υπάρχει μόνο στα μυαλά των αυτών που δεν έχω ιδέα από βιολογία, ας πούμε. Γιατί δεν υπάρχει φυλετική καθαρότητα. Να φανταστείς κάτι που μου φαίνεται ενδιαφέρον, είναι ας πούμε στην περιοχή της Μακεδονίας. Μιλάμε τώρα 17ο, 18ο, 19ο αιώνα. Υπήρχαν πολλές μετακινήσεις και πολλοί πληθυσμοί. Υπήρχε κάθε καρυδιά σκαρίδι. Με αποτέλεσμα να έχει περάσει, ας πούμε, στα Ιταλικά, υπάρχει μια φρουτοσαλάτα που λέγεται Μακεδονία. Μακεδονία δηλαδή. Ακριβώς επειδή υπήρχαν πληθυσμοί εκεί από παντού. Οπότε πώς μπορούμε τώρα να ψάξουμε και να αρχίσουμε να λέμε το δικό μας DNA και θα επιδράσουμε στο DNA μας και θα ανακατευτούμε. Πάντα οι άνθρωποι θα ανακατεύονται μεταξύ τους. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι σχετικά με αυτό με τους Τούρκους και τους Κύπριους. Υπάρχει μία μελέτη του 2017 την οποία υπογράφουν επιστήμονες με τα ονόματα Αλέξανδρος Ηρακλήδης, Έφη Μασιάρδου, Μάριος Κιμωνάς, Βασίλης Χριστοφής. Εσύ αναγνωρίζεις κάποια κυπριακά επώνυμα ούτως ή άλλως, έτσι,
2: ναι,
1: από αυτά που λέω.
2: Οι οποίοι ναι, προέρχοντας... αλλά μήπως να το συμπληρώσεις, επειδή πρέπει να πάω στο δελτίο, να μείνεις αναμονή 2-3 λεπτάκια, γιατί θα σε διακόψω και πριν προλάβεις να...
1: Βεβαίως.
2: Πάμε λοιπόν στο δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα και κάνει επίλογο η Μάιρα όταν επιστρέψουμε.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, εγκαινιάστηκαν οι νέες εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ. Κατά την ομιλία του, ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως οι πόλεμοι δεν διεξάγονται μόνο στο φυσικό πεδίο, αλλά και στο ψηφιακό μέτωπο, τονίζοντας πως οι απειλές παίρνουν όλο και περισσότερο υβριδικό χαρακτήρα. Παράλληλα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε πως η Ατζέντα 2030 με συνέπεια επιχειρεί να μετατρέψει τις ένοπλες δυνάμεις σε έναν υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Σε ύφεση η φωτιά στο ακρέφνιο Βιωτίας, ενώ έχει ανοίξει και το τμήμα της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, όπου νωρίτερα είχε κλείσει. Για την κατάσβεση της φωτιάς, συνέδραμαν 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 27 οχήματα, 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Ότι δεν υπήρξε καμία εμπλοκή του και πως το ζήτημα έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια, τονίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος μετά την είδηση πως οι εισαγγελικές αρχές του Βελγίου εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης σε βάρος του στο πλαίσιο έρευνας για το Qatargate. Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως πως δεν πρόκειται να κάνω χρήση της βουλευτικής μου ασυλίας, καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο κ. Αβραμόπουλος. Κάθριξη 10 ετών επέβαλε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης στον 28χρονο Αιγύπτιο οδηγό για το δυστύχημα στο οποίο είχε χάσει τη ζωή της η 23χρονη Μαρία τον Σεπτέμβριο του 2025 στα Μάλια. Σύμφωνα με το kretalife.gr, ο 28χρονος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία επήλθε ο θάνατος. Επιπλέον, κρίθηκε ενοχώς και για παράνομη είσοδο στη χώρα και εγκατάλειψη τόπου δυστυχήματος. Τη δεύτερη μετά τη Γερμανία μεγαλύτερη μείωση της τιμής πετρελαίου κίνησης πέτυχε η Ελλάδα ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ Απριλίου και Μαΐου. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat, το ντίζελ στην Αγγλία μειώθηκε κατά 8,5% τον Μάιο σε σύγκριση με τον Απρίλιο. Επεισοδιακή καταδίωξη στα Μέγαρα κατέληξε σε τροχαίο στο Κερατσίνι μετά από σύγκρουση μηχανής με σχολικό λεωφορείο. Συγκεκριμένα, μηχανάκι με 2 αναβάτες συγκρούστηκε με το σχολικό λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν παιδιά. Προηγήθηκε καταδίωξη της μηχανής. Από το τροχαίο τραυματίστηκαν οι 2 αναβάτες οι οποίοι και συνελήφθησαν από τη σύγκρουση. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανένας από τους επιβαίνοντες στο σχολικό όχημα. Σε εξωτερικές ειδήσεις, συναγερμός σε συνοικία του Μόντρεαλ στον Καναδά μετά από πυροβολισμούς που προκάλεσαν μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Οι αρχές επιβεβαιώνουν τον τραυματισμό τουλάχιστον ενός αστυνομικού από τους πυροβολισμούς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή αναζητούντας τον ένοπλο. Στα αθλητικά προηγείται με 2-0 της Αυστρίας η Αργεντινή στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Στις 10, Γαλλία-Ιράκ για την ίδια διοργάνωση. Έθριος θα είναι και αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά

0: 2-0 λοιπόν, Αργεντινή-Αυστρία, η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε. 2 γκολ ο Λιονέλ Μέση. Δυσκολεύει ακόμα περισσότερο αυτό που σας έλεγα στην εισαγωγή για ορισμένους, για αρκετούς πιτσιρικάδες που πρέπει να διαλέξουν. Εγώ πιστεύω είναι νωρίς. Προλαβαίνουν. Προλαβαίνουν να πούνε εντάξει, με παρέσυραν τα social media, τα YouTube, τα X, όλα αυτά τέλος πάντων με το διαδίκτυο και νόμιζε ότι ο Ρονάλντο είναι πολύ πιο πάνω από τον Μέση. Τώρα όμως που βλέπουν το πρώτο τους παγκόσμιο κύπελο, φαντάζομαι καταλαβαίνουν και συνειδητοποιούν. Χωρίς, δεν μειώνω την αξία του Ρονάλντο, αλλά υπάρχει μια, υπάρχει πρώτος και δεύτερος. Τώρα να συμπληρώσει η Μάιρα από τον Πειραιά την τοποθέτησή της με την έρευνα που μας έλεγες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η οποία έρευνα έχει να κάνει, να υπενθυμίσουμε λίγο, ή μπορεί κάποιος να μην ακούγε πριν το δελτίο.
1: Ναι, ναι, η έρευνα αυτή έχει αναλύει το χρωμόσωμα Y των Ελληνοκυπρίων. Είναι αυτό το Y, είναι το χρωμόσωμα που περνάει από τον πατέρα στο γιο. Και έτσι με αυτό πήγανε πολύ πίσω να δουν την προέλευση. Λοιπόν, οι επιστήμονες που είναι σοβαροί, πολύ σοβαρή έρευνα αυτή στο συγκεκριμένο θέμα, την οποία, παρεπιπτόντως, την έχω σε PDF για όποιον ενδιαφέρεται να του τη στείλω. Είναι στα αγγλικά βέβαια, οπότε αν δεν έχει πρόβλημα, μπορώ να τη στείλω ή να μου πούνε στο Facebook. Στο Facebook εμφανίζομαι ως Μάιρα Σιέρα, με δύο ρο, να του τη στείλω για να πω περισσότερες λεπτομέρειες αν τους ενδιαφέρει. Οι φορείς εντωμεταξύ που... οι επιστήμονες αυτοί προέρχονται από το τμήμα, ας πούμε, καρδιαγγειακής γενετικής και εργαστήριο δικανικής γενετικής του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής της Κύπρου. Είναι πολύ, υπάρχουν και άλλα τμήματα από το ίδιο κέντρο, ας πούμε, από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, από τη Σχολή Μοριακής Ιατρικής. Λοιπόν, έκαναν συγκρίσεις στους πληθυσμούς και διαπίστωσαν ότι η γενετική απόσταση μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων ήταν σχεδόν μηδενική. Ήταν 0,0008. Στατιστικά δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι ανήκουν ουσιαστικά, προέρχονται από την ίδια δεξαμενή γονιδίων και βρίσκονται γενετικά πιο κοντά μεταξύ τους από ό,τι με οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Αυτό σημαίνει ότι οι Τουρκοκύπροι και οι Ελληνοκύπροι είναι μεταξύ τους γενετικώς πιο κοντά από ότι οι Ελληνοκύπροι με τους Έλληνες της Ηπειρωτικής Ελλάδας ή οι Τουρκοκύπροι με τους Τούρκους της Ηπειρωτικής Τουρκίας. Οι ομάδες, αυτό το περίεργο ποιο είναι, που είναι γενετικά πιο κοντά σε αυτούς, είναι οι Λιβανέζοι και οι Ιταλοί της Καλαβρίας. Η Καλαβρία, για όσους δεν ξέρουν, αν φέρουμε στο μυαλό μας την Πότα της Ιταλίας, η Καλαβρία είναι στη Μύτη, στο Κουντεπιέ, ας πούμε, που φτάνει από τη Μύτη, από τα δάχτυλα, ας το πούμε έτσι, μέχρι περίπου εκεί που αρχίζει η Φτέρνα. Βέβαια, στα πρώτα μέρος της Καλαβρίας υπήρχαν μεταναστεύσεις αρχαιών, ήταν η Μάγνα Γκρέτσια, ξέρεις.
0: Καταλαβαίνω.
1: Οπότε υπάρχει μια λογική σχέση. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω, ότι αυτές οι δύο κοινότητες είναι τόσο κοντά μεταξύ τους, και όμως εμείς λέμε αδέλφια μας τους Κύπριους, που, και να σου πω, Κωνσταντίνα, όπως είπα πριν, με τους Μπονόμπο έχουμε 1% διαφορά. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε αδέλφια με όλους τους ανθρώπους, τέλος πάντων. Αλλά με τους Κύπριους, αυτοί είναι αδελφοί μας, επειδή υπερισχύει το αίμα, υπερισχύει ο πολιτισμός. Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, επειδή το ξέρουμε ήδη και από τη δικιά μας ιστορία, συνέβη και στην Κρήτη, ας πούμε, και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, πολλοί Έλληνες ασπάστηκαν το Ισλάμ. Γιατί όταν ήσουν Μωαμεθανός, δεν χρειάζονταν να πληρώνεις φόρους. Οι μη Μωαμεθανοί πλήρωναν φόρους γιατί δεν έστελναν τα παιδιά τους στο στρατό. Στην Κύπρο, οι συγκεκριμένοι, υπήρχαν πολλοί που άλλαξαν πολύ, τέλος πάντων. Υπήρχε ένας πληθυσμός που άλλαξε θρησκεία, και αυτοί υπήρχαν πολλοί μεταξύ αυτών αυτής της ομάδας, πολλοί κρυπτοχριστιανοί. Ξέρεις, φαινομενικά ήταν Μωαμεθανοί. Αυτοί ονομάστηκαν Λιλοβάμπακοι. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει αυτό το...
0: Όχι, ξέρω για την αλλαγή του επιθέτου στην Κρήτη, του επωνύμου.
1: Όχι, για την Κύπρο λέω. Λιλοβάμπακοι ονομάστηκαν αυτοί που αλλαξοπίστησαν. Που ήταν κρυπτοχριστιανοί όμως. Γιατί ξέρεις πως είναι ένα ύφασμα που μπορεί να φτιάξει ένα ύφασμα από λινάρι και βαμβάκι από δύο υλικά. Έτσι και αυτοί είχαν δύο θρησκείες, ξέρεις, το Ισλάμ, αλλά κρυφά ήταν χριστιανοί. Τέλος πάντων, η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα τελικά στις δύο κοινότητες είναι πολιτισμική, δεν είναι διαφορά αίματος. Είναι πιο κοντά μεταξύ τους από ότι με οποιοδήποτε άλλο πληθυσμό. Οπότε, αυτό το να, ξέρεις, να απογοητευτούν, να στεναχωρηθούν ή οτιδήποτε, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Μάλιστα. Έγινε.
1: Επιπόμενος, σε αυτή τη βάση θα μπορούσαν επίσης να οικοδομήσουν κάτι.
0: Έγινε.
1: Επιπόμενος, σε αυτή τη βάση θα μπορούσαν επίσης να...

0: έχει και όποιος άλλος Ιταλομαθής μπορεί να το παρακολουθήσει, είναι πολύ αξιόλογο κανάλι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κωνσταντίνε, να σου κάνω και μια ερώτηση που είναι σε πιο εύθυμο τόνο.
1: Ναι.
0: Μπορείς να μου πεις μια λέξη με πέντε ου.
1: Μια λέξη με?
0: Πέντε ου.
1: Εμου.
0: Όταν ήμασταν παιδιά που το κάναμε αυτό.
1: Ναι.
0: Μια λέξη με τρία ου.
1: Ου.
0: Μπουφάν.
1: Μπουφάν.
0: Ναι.
1: Το μπουφάν γιατί έχει τρία ου.
0: Καλά, δίνει στην κουκούλα.
1: Γεια σου, Μαϊρά.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνο.
1: Γρηγόρη, κινδυνεύει η θέση σου στην εκπομπή. Μην σας κάνει εντύπωση ιδιαίτερη αυτό με τον Μπονόμπο. Σκεφτείτε ότι η επιστήμη δουλεύει σε ποντίκια ως πειραματόζωα για να εξετάσουν αν μετά μπορούν να προχωρήσουν στον άνθρωπο. Οπότε αν έχουμε τόσο κοινό γονιδίωμα με το πειραματόζω, φανταστείτε με τον χιμπατζή. Μουστουκούλουρου. Μου στέλνει εδώ. Μουστουκούλουρου. Όταν πας σε επιστημονικό επίπεδο την συζήτηση με κάποιον, ναι, είναι δύσκολο να σου αντιπαρατεθεί περί καθαρότητας και DNA και ούτω καθεξής. Υπάρχει όμως πάντα το συναίσθημα, η ιδεολογικοποίηση, η προκατάληψη, η ιδεολογία, αυτό εννοώ όταν λέω ιδεολογικοποίηση, που προσθέτει άλλα χαρακτηριστικά στην συζήτηση. Νομίζω αν όλους αν τους πιάσεις όλους με ένα λογικό τρόπο και τους πεις το παράδειγμα με άλλα ζώα και τις διαφορές στο θέμα του γονιδίου, του γονιδιώματος, δύσκολα κάποιος δεν θα το δεχθεί. Θα υπάρχουν, αλλά ακόμα και κάποιοι που είναι φανατικοί θα το δεχθούν. Θα πρέπει ο άλλος να είναι πάρα πολύ αγύριστο κεφάλι, που όσο να είναι, είναι μια πολύ μικρή μειοψηφία. Τι είναι αυτό το πράγμα με το Μέση, γράφει εδώ ακροατής. 5 γκολ σε 2 μουντιάλ, σε 2 παιχνίδια σε αυτή την ηλικία, δεν έχει ταβάνει το φαινόμενο. Καλή η κάλυψη από την ΕΡΤ. Μετά έχουν για όλους αγώνες. Κάποιοι από ό,τι κατάλαβα είναι από εδώ. Αλλά έχουν και σε επαναλήψεις. Μπορεί κάποιος να απολαύσει. Τώρα έχουν και τον Στίβο μια χαρά. Οι μεταδόσεις είναι, μ' αρέσουν, τις βρίσκω αρκετά ικανοποιητικές. Οι περιγραφές των αγώνων δεν μ' αρέσει τόσο. Η ανάλυση που κάνουν μετά σε αγώνα τους βρίσκω λίγο πιο στημένους, πιο έχω καταπιεί ράβδο και στέκομαι πολύ έτσι ψεύτικα σοβαροφανής. Χαλαρώστε, πάρτε το πιο άνετα, σαν να μην είναι η κάμερα, και βαθύνετε λίγο στην ανάλυση. Περιμένουμε όσοι βλέπουμε ποδόσφαιρο να ακούσουμε κάτι που δεν το έχουμε σκεφτεί σε επίπεδο τακτικών, σε επίπεδο κινήσεων, σε επίπεδο συστήματος. Συνήθως οι περιγραφές είναι αυτονόητα πράγματα, που έπαιζε ο Μέση και πόσα γκολ είχε βάλει στο προηγούμενο Μουντιάλ και αδιάφορα τελείως, ή πάρα πολύ εύκολα. Περιμένεις όταν ακούς μια ανάλυση να εμβαθύνει κάπως, να ακούσεις και κάτι που δεν το ήξερες, να πεις «Α, ώστε έτσι, αυτή η κίνηση που έκανε στο κέντρο η ομάδα της Αργεντινής ήταν διότι είχε αυτό το πλάνο». Δεν είναι... Απορώ γιατί δεν εμβαθύνουν στο θέμα της ανάλυσης. Εδώ, σε άλλα κανάλια, αναλύουν το ελληνικό πρωτάθλημα τώρα, που είναι, δηλαδή, για όνομα του Θεού, και βλέπεις κάτι αναλύσεις που σου φεύγει το μυαλό, λες τι γίνεται ρε παιδί μου. Ποδοσφαιρικό σύστημα αναλύουν αυτοί ή τα σχέδια για το Artemis 2. Και δεν μπορεί να γίνει μια εις βάθος ανάλυση, ενώ τα έχουν πάει μια χαρά και στις καλύψεις και στις μεταδόσεις, για το τι αγώνα παρακολουθήσαμε. Το τώρα, νωρίτερα σας έλεγα για αυτόν τον χαμό την τελευταία δεκαετία, την αστάθεια.

προσπάθεια την έντονη που περνάει το Ηνωμένο Βασίλειο. Προσέξτε, να σας τα πω λίγο με χρονολογική σειρά για να θυμηθείτε κι εσείς. Έχουμε τον David Cameron, ο οποίος αναλαμβάνει το 2010 με κυβέρνηση σχηματισμού. Τον Ιούνιο λοιπόν του 2016, την επόμενη του δημοψηφίσματος, που ο ίδιος είχε, όπως σας είπα, προαναγγείλει ότι θα εφαρμόσει, παραιτείται, διότι προφανώς περίμενε ότι το αποτέλεσμα θα ήταν υπέρ της παραμονής της Μεγάλης Βρετανίας και όχι υπέρ της εξόδου. Φεύγει λοιπόν τον Ιούλιο του 2016, 6 χρόνια μετά, ο David Cameron και αναλαμβάνει Τερέζα Μέι για να διαπραγματευτεί τους όρους του Brexit. Παραιτείται τον Ιούλιο του 2019. Ακόμα και από τους ίδιους τους βουλευτές. Έρχεται ο Μπόρις Τζόνσον που οδηγεί το συντηρητικό κόμμα σε σαρωτική νίκη το 19 και παραιτείται τον Ιούλιο του 22, 3 χρόνια, εν μέσω πληθώρας εσωκομματικών σκανδάλων και μαζικών παραιτήσεων υπουργών του. Για να μην νομίζετε ότι το εκλογικό σώμα είναι εδώ στην Ελλάδα έτσι. Πήγαν όλοι οι... Γιατί και οι Άγγλοι μην νομίζουμε ότι είναι... Ακόμα Αγγλία και νομίζουμε και εμείς το φλεγματικό χιούμορ, ο Σερ και ο Έτσι και μια μειοψηφία που κρατούσε την αυτοκρατορία. Ένα 10%, πάνω στο οποίο 10% έχουν σκαρφαλώσει, το υπόλοιπο 90% με το μέσο Άγγλο τον βλέπετε πώς λειτουργεί. Μπορεί να είμαι λίγο αυστηρός τώρα με το 10, αλλά μια μειοψηφία. Πάνω στην οποία έχει σκαρφαλώσει η υπόλοιπη πλειονότητα που θέλει απλώς να πίνει μπύρες και να βλέπει την ομάδα του να παίζει μπάλα και νομίζουμε εμείς ότι όλοι οι Άγγλοι είναι με το σεις και με το σας. Τρέξανε σαν να μην πω τι, σαν τα πρόβατα σου λέει Μπόρις Τζόνσον, αυτός είναι, νάτος ο μάγκας. Στα 3 χρόνια έσκαγε το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο. Αναλαμβάνει, σας θυμίζω, το Σεπτέμβριο του 22 η Λιζ Τρους 49 μέρες θεωρείται η συντομότερη θητεία στη Βρετανική ιστορία που μετράει περίπου 8 αιώνες κοινοβουλευτισμού. Αναλαμβάνει μετά από 49 μέρες τον Οκτώβριο του 22, είχε αναλάβει τον Σεπτέμβριο του 22, παραιτείται τον Οκτώβριο του 22 και αναλαμβάνει ο Ρίση Σούνακ για 2 χρόνια μέχρι τον Ιούλιο του 24 που ιτάται το συντηρητικό κόμμα στις γενικές εκλογές και κερδίζει τον Ιούλιο του 24 με το εργατικό κόμμα συντριπτική νίκη ο Κιρ Στάρμερ. Και μάλιστα μετά από 14 χρόνια συντηρητικής διακυβέρνησης, γιατί και του Κάμερον είπαμε ήταν κυβέρνηση συνασπισμού. 2 χρόνια μετά και αυτός, Ιούλιος 24, Ιούλιος 26, ανακοινώνει την παραίτησή του. Και περιμένουμε, θα μείνει υπηρεσιακός, ο επόμενος που θα αναλάβει, που θα είναι μέσα από το κόμμα των εργατικών και οι μεν εργατικοί θέλουν με αυτόν τον επόμενο που εσωκομματικά θα ψηφίσουν να διατηρήσουν την κυβέρνηση και να πάνε κανονικά όταν είναι η προβλεπόμενη ημερομηνία για εκλογές. Η μεν αντιπολίτευση τους λέει τι προβλεπόμενη ημερομηνία, πηγαίνετε σε πρόωρες εκλογές. Αυτός που θα αναλάβει τώρα εσωκομματικά, που εσείς θα τον εκλέξετε εσωκομματικά, δεν έχει τη λαϊκή εντολή. 1, 2, 3, 4, 5, 6 πρωθυπουργοί σε μια δεκαετία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι Ελλάδα. Ούτε η Ελλάδα δεν έχει τόσες πολλές αλλαγές πρωθυπουργών σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Και μου λέει ο Γιώργος να το κάνουμε και θεματική για το πώς λειτουργεί το με τις αγορές, με το Brexit, αν τελικά του συνέφερε και τα λοιπά. Ο τηγανιστής τσαντίζεται με τη Μάιρα, μου γράφει τι έγινε τώρα, διάβασε 3 βιβλία και σου βγήκε ψυχίατρος και σου είπε για τον πλανητάρχη μας, γι' αυτό διαφωνεί. Ποια είσαι εσύ που θα πεις και οποιοδήποτε εσύ που θα πεις για τον πλανητάρχη. Γεια σου τηγανιστή μου. Ο Δημήτρης από την Ουάσιγκτον απ' την άλλη συμφωνεί, βεβαίως και είναι ανισόρροπος, γράφει ο Τραμπ. Και το μήνυμα από την Τζέννη, γιατί θα πάμε σε τραγούδι, θέλω να ρωτήσω το εξής. Καλησπέρα, γράφει από Βαρσοβία, αύριο μία μερούλα Κοπενχάγη και πίσω στην Ελλάδα, το καλοκαιράκι, γράφει, ξεκίνησε. Πάρα πολύ ωραία που ταξιδεύετε, χαίρομαι που βρίσκετε χρόνο στη διαδρομή σας, στο ταξίδι σας να επικοινωνήσετε, το εκτιμώ. Δείχνει ότι υπάρχει μία καλή γνώμη για την εκπομπή.
Μπορεί να το κάνετε και με άλλες εκπομπές, όχι μόνο με μένα, δεν αντιλέγω, αλλά δεν μπορώ να το ξέρω. Μιλάω για την εκπομπή που ξέρω, το ανεμολόγιο. Έχω τις προάλλες σε μία παρέα την εξής κουβέντα. Για το κύμα καύσωνα, λέει, στην Ευρώπη, σε χώρες όπως η Γαλλία. Και τι θα κάνουν και ανησυχούν και 15.000 νεκροί πριν κάποιο καιρό κτλ. Κτλ. Και έδειχνε πλάνα τηλεοπτικά στις ειδήσεις, με άπειρο κόσμο έξω, με στη ζέστη, να ανησυχεί τι θα γίνει με τον καύσωνα. Και κάνω εγώ στην παρέα το εξής ερώτημα. Συγγνώμη, όλοι αυτοί γιατί βγαίνουν? Πηγαίνετε, καθίστε δυο μερούλες στο σπίτι, βάλτε το air condition στους 18, πάρτε και ένα μπουφάν και ένα κασκόλ και καθίστε δυο μέρες στο σπίτι να περάσει το κύμα καύσωνα να φύγει. Η απάντηση που πήρα, και θέλω να μου την επιβεβαιώσετε ακροατές που με ακούτε, που είτε ταξιδεύετε συχνά, όχι 2-3 μέρες, είτε μένετε στο εξωτερικό, ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν air condition όπως έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Δεν θεωρείται σε πάρα πολλά, ας πούμε, σπίτια αυτονόητο το ότι θα έχουν air condition όπως το θεωρούμε αυτονόητο στη χώρα μας. Και ήθελα να ρωτήσω, όντως σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες το air condition δεν θεωρείται μία καθημερινότητα λόγω καιρού, λόγω κλίματος, λόγω αρχιτεκτονικού σχεδιασμού που δεν επιτρέπει αυτό και δεν επιτρέπει εκείνο και δεν το ένα και δεν το άλλο? Μου έκανε εντύπωση. Όντως ζείτε σε χώρες όπου σε αρκετές περιοχές δεν υπάρχει η χρήση του air condition έτσι όπως την ξέρουμε εδώ στην πατρίδα μας, οπότε το κύμα καύσωνα είναι πραγματικά λόγος για να προβληματιστείς τι θα κάνω και πώς θα την παλέψω με την κολόζεστη? Δεν το είπα επίτηδες αυτό, μάλλον δεν μου ξέφυγε αυτό, το είπα επίτηδες. Τη συχαίνω με την άτιμη. Και βεβαίως, και βεβαίως, και βεβαίως, πριν ήθελα να πάω σε τραγούδι, αλλά δεν προλάβαμε να πούμε και κάτι νωρίτερα, με συγχωρείτε, αλλά από τις σημαντικότερες ειδήσεις σήμερα, Δημήτρης Αβραμόπουλος. Και ένταλμα σύλληψης, ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης στο Βέλγιο για τον κύριο Αβραμόπουλο για το περίφημο Qatar Gate που ήταν η κυρία Εύα Καϊλή. Η ίδια βεβαίως ισχυρίζεται ότι είναι αθώα και είναι θύμα πλεκτάνης και τα μέσα ενημέρωσης τα έχουν βάλει μαζί της κτλ. Κτλ. Έχουμε λοιπόν για τον κύριο Αβραμόπουλο ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών. Και η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει τον φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αριουπάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης να γίνει άρση της ασυλίας του. Μετέβη το μεσημέρι, λένε πληροφορίες από το δικαστικό ρεπορτάζ, στην Εισαγγελία Εφετών ο κύριος Αβραμόπουλος. Όταν είχε ξεκινήσει έρευνα για το Qatar Gate, σας θυμίζω, είχε υποστηρίξει ότι όλες του οι ενέργειες ήταν απολύτως νόμιμες. Και εντωμεταξύ δεν είναι μόνο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, έχει υπάρξει Ευρωπαίος Επίτροπος, έτσι. Σε μια πρώτη του δήλωση σχετικά με αυτές τις πληροφορίες για την έκδοση του εντάλματος σύλληψης, είπε ότι δεν, με αφορά αυτή η υπόθεση, δεν έχω καμία εμπλοκή σε οτιδήποτε επιλείψιμο. Είπε πολλά, είναι μακροσκελής η ανακοίνωση. Διαβάζω το ζουμί.

Μήπως και δεν το έχει σχολιάσει κανείς νωρίτερα με το κύριο Αβραμόπουλο. Οπότε δεν ξέρω τι προτιμάτε να σχολιάσετε και τι σας κεντρίζει περισσότερο, τους περισσότερους του ενδιαφέρον. Το τι συνέβη με το ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Αβραμόπουλο ή το αν έχουν στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες air condition και παντζούρια ή όχι. Δεν ξέρω τι βρίσκουν οι περισσότεροι. Όχι πιο σοβαρό, διότι προφανώς ένα ένταλμα σύλληψης για ένα πολιτικό πρόσωπο είναι πιο σοβαρό, αλλά πιο ευχάριστο για να συζητήσουν στις 10.30 το βράδυ μιας Δευτέρας προς τα τέλη Ιουνίου.

0: Έχουν καλέσει λίγο νωρίτερα, μην νομίζετε, οι ακροατές όπως ο Μιχάλης από τα Χανιά, ο Γιώργος από Αθήνα, ο Μυρμηδόνας, ο Πολεμιστής. Απλώς τους έχω αφήσει λίγο στην άκρη να γίνει λίγο rotation. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να το πούμε, πώς το μεταφράζουμε το rotation, να γίνουν λίγες αλλαγές, να μιλήσουμε με κάποιους ακροατές που δεν μιλάμε τόσο συχνά, όπως είναι για τη συνέχεια ο Χρήστος από το New Jersey, ο Νίκος από την Αύπακτο, ο Ευθύμης οδηγός, για να ξέρετε λίγο την σειρά με την οποία θα σας καλέσουμε. Γεια σου φίλε μου Δημήτρη από την Πάτρα, να σε καλά κι εσύ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα στον Νίκο. Πίστηκε, γράφει η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη, ότι τα διευκρίνιστα 500 ευρώ του Αβραμόπουλου τα κατέθεται η πεθερά του και η θεία από την Ιγυρία για τον κύριο Παπαντονίου. Στη Ρουμανία όλοι έχουν κλιματιστικά, γράφει ο Κωστής από Κωνσταντζα, επειδή εκτός το καλοκαίρι τα δουλεύουν και το χειμώνα για την ζέστη. Επιτέλους γύρισα μόνιμα Ελλάδα, γράφει ο Χρήστος από Στουτγκάρδη. Τα χαιρετίσματά μου από την υπέροχη Ερμόπολη, πρέπει να αλλάξω και ψευδόνυμο, nickname. Καλώς ορίσατε και μακάρι, εδώ το έλεγα, τις δύσκολες εποχές που φεύγατε κατά εκατοντάδες χιλιάδες. Μακάρι όχι όλοι, γιατί όλοι δεν θα το κάνετε, αλλά όσο γίνεται περισσότεροι που φύγατε να γυρίσετε, μπας και αλλάξετε λίγο την γενικότερη κουλτούρα και νοοτροπία που υπάρχει. Καλησπέρα στον Καλόπεδο. Μάιρα, βλέπω την πρόταση για θεματική, την αυτό που μας κάνει Έλληνες. Εν τω μεταξύ, Κωνσταντίνε, χθες προχθές ο Τραμπ είπε ότι ο Στάρμερ θα φύγει. Τι πληροφορίες έχει η CIA? Αν δεν έχει CIA, ποιος θα χειρίσει, Γιώργο? Όχι, ο κρατής που με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει σε μία εβδομάδα θα γίνει. Ξέρετε, και μετά μου λέτε ορισμένοι, μα γιατί είσαι δύσπιστος με κάποιον ή θίγεται και κάποιος προσωπικά, γιατί δεν με πιστεύεις? Διότι έχω καεί. Διότι αν είχα ένα ευρώ κάθε φορά όλα αυτά τα 20 χρόνια που μου έλεγε κάποιος, έχω εκ των έσω πληροφορίες ότι σε δύο Σαββατοκύριακα θα γίνει το μεγάλο μπαμ με τους Τούρκους. Δεν παίζουν ρόλο, λέει ο Music Maker, τα γονίδια ή το DNA στις σχέσεις των ανθρώπων. Εδώ αδέρφια που έχουν το ίδιο αίμα και σκοτώνονται για ψήλου πίδημα. Πόσο μάλλον αν υπάρχει διαφορετική θρησκεία, κουλτούρα, ναι, αυτό λέω. Υπάρχει άλλη ιδεολογικοποίηση. Είναι καθαρά, δεν είναι θέμα επιστημονικό, είναι θέμα ιδεολογικό. Τέλος. Παίρνει καιρό, αλλά δικαιώνεσαι, βλέπω, Γρηγόρη. Όχι, δεν βλέπει Μουντιάλ, κύριε Βαγγέλη, ο Μιχάλης από τα Χανιά. Ναι, ναι, το είπαμε το όμως του Κούλουρου. Η καταγωγή παίζει βασικό ρόλο, γράφει ο Γρηγόρης, αλλά δεν είναι το μοναδικό κριτήριο. Κωνσταντίνες έκανε Ιταλό, η ακροάτρια μου, γράφει ο Άρης. Θα το διαβάσω λίγο πιο μετά, επειδή είναι και μακροσκελές και είναι για τα θέματα του ΠΑΟΚ και των αλλαγών που υπάρχουν. Δεν πειράζει για το Λουτσέσκου, εντάξει, κάποιες... Πόσο έκατσε, 5 χρόνια. Έχει και αποτυχία. Ας δούμε. Τώρα αν θα μπλέξουμε πάλι μέχρι την περίοδο που ήρθε ο Λουτσέσκου και περάσουμε από 3 προπονητές μέσα σε 6 μήνες, ελπίζω να έχει μια εμπειρία πλέον το κλαμπ, κύριε Κώστα. Πάμε στον κύριο Χρήστο από το New Jersey. Δεν θυμάμαι αν διεξάγεται αγώνας του Μουντιάλ στην πολιτεία σας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Καλησπέρα.
1: Συνακροάτρες και συνακροατές, καλησπέρα. Στην πολιτεία μας, στο New Jersey, οι αγώνες της Νέας Υόρκης γίνονται εδώ σε εμάς, στο New Jersey, και γίνεται της κακομοίρας.
0: Πάτε...
1: Για να πάρεις το τρένο από το Μαχάτα να βγεις στο New Jersey χρειάζεσαι $200 εισιτήριο.
0: Όχι, γιατί άλλαξε το εισιτήριο του τρένου?
1: Έχουν κάνει γραμμή για να σε βγάζει από το Μαχάτεν στο στέδιο. Και για να πάρεις αυτό το τρένο χρειάζεσαι $200 εισιτήριο. Της κακομοίρας, όταν σου λέω, καταρχήν ενώ είναι πολύ κοντά μου δεν θα πάω να δω κανέναν αγώνα.
0: Γιατί?
1: Γιατί για να πάρεις εισιτήριο χρειάζεσαι $2,000-3,000.
0: Άμα μου λέτε ότι είναι το εισιτήριο για τη γραμμή 200.
1: Ναι, σωστά.
0: Και πώς είναι γεμάτα όλα, γεμάτα είναι.
1: Γεμάτα είναι, Κωνσταντίνε, είναι γεμάτα. Κοίταξε, μην ξέχνας.
0: Μου πεις, εντάξει, έρχεται από όλο τον κόσμο, έρχονται, πάνε άνθρωποι που έχουν μια οικονομική επιφάνεια.
1: Και ναι,
0: ενώ δεν είναι ανάγκη να έχουν 5 γιο το καθένας, που μπορούν να έχουν καλούς μισθούς.
1: Σωστά. Ξέρω ένα κάπως συγγενής από τις γυναίκες μου του Σόι, ο οποίος θα πάει με τον γιο του μαζί να δούνε τον πρώην ημιτελικό, νομίζω πρώην ημιτελικό μου είχε πει, και τον κόστισε $5,000 για 2 εισιτήρια. Τι λέει, στα καλά σου, ρε. Αυτός είναι λατινόφωνος. Σιούρ, μου λέει, είμαι στα καλά. Οκ, του λέω. Αφού μπορείς, του λέω, και το απολαμβάνεις, πήγαινε. Ναι, έχουμε το γήπεδο, είναι εδώ στο New Jersey. Το λένε New York, αλλά το γήπεδο δεν είναι στη Νέα Υόρκη, είναι στο New Jersey. Είναι πολύ κοντά μας και έχουν φύγει όλα τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία, και είναι πανάκριβα, ούτε καν μπορείς να τα αγγίξεις. Και εμείς οι ανθρώποι που μένουν στο New Jersey αποφεύγουμε να πάρουμε τον δρόμο που περνάει μπροστά από το στάδιο, γιατί έχει πολύ μεγάλη συμφόρηση. Συμβαίνουν αυτά, Κωνσταντίνη. Ένα άλλο πράγμα που...
0: Ποδόσφαιρο είναι. Ναι. Το βλέπουν δισεκατομμύρια άνθρωποι.
1: Σωστά. Ένα πράγμα που ήθελα να τονίσω, το έχεις πει παλιότερα σε μια άλλη εκπομπή και το έκανες πλάκα, για το ποδόσφαιρο. Το κατορθώσαν οι Αμερικάνοι με τις γυναίκες και φέρανε σε πολύ μικρό διάστημα την ομάδα σε πολύ ανεβασμένο επίπεδο. Το ίδιο θα γίνει σε πολύ λίγα χρόνια, Κωνσταντίνε, με τους άνδρες. Ξοδεύουν πολλά χρήματα, ιδιωτικά, για να ετοιμάσουν τα παιδιά τους από μικρές ηλικίες για το ποδόσφαιρο. Εγώ τα παιδιά μου δεν τα έβαζα δίπλα στο ποδόσφαιρο. Τα παιδιά μου τα είχα βάλει στην κολύμπηση. Αλλά υπάρχουν τώρα γονείς οι οποίοι ξοδεύουν τρομερά λεφτά για ιδιωτικές προπονήσεις από 10 χρονών στο ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα.
1: Και μιλάμε, τα γήπεδα εδώ είναι μέσα σε φουσκωτά μπαλόνια, για να προπονιούνται και με χειμώνα και με κακοκαιρία, και το καλοκαίρι βέβαια προπονιούνται έξω σε ανοιχτά γήπεδα. Ξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα και μη σου φανεί έκπληξη μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, όταν θα εμφανιστεί η Αμερική με μία εθνική η οποία θα είναι να απορείς. Το βλέπω αυτό εδώ, δεν ξέρω πότε θα το καταφέρουν, αλλά το βλέπω ότι ξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα. Το δεύτερο πράγμα που ήθελα να πω για να τα προλάβω όλα μαζί είναι για τον Μαζαράκη που μας άφησε. Τον άκουγα παλιότερα όταν είχε τις κουπές λόγου. Μία λεπτομέρεια που με κόλλησε από τον Μαζαράκη και πάντα τον περίμενα, δεν ερχόνταν πάντοτε σε αυτήν την λεπτομέρεια, αλλά εγώ την περίμενα. Όταν ερχόνταν στις μύτες, δηλαδή όταν ευρίαζε, τότε του φεύγαν αλήθειες. Και μιλάμε αλήθειες που δεν τις έβλεπες γραμμένες και δεν τις βλέπεις γραμμένες, ούτε διδάσκουν σε σχολεία, ούτε σε πανεπιστήμια, ούτε σε βιβλία. Τις ξεστόμιζε ο Μαζαράκης και όποιος τις καταλάβαινε ήταν δευτερολέπτο. Αλλά έπρεπε να φτάσει στις μύτες. Και σε μια στιγμή μάλιστα είχε φτάσει στις μύτες με κάποιον καλεσμένο του και του λέει, άκου να δεις, δεν θα τα πάρω όλα μαζί μου, του λέει. Πρέπει να τα πούμε μια μέρα αυτά. Και τον έβαλε στη θέση. Αλλά πήρε πολλά μαζί του, ή εύχομαι να έχει γράψει τα βιβλία που χρειάζεται για να ξεστομηθούν οι αλήθειες οι οποίες γνώριζε. Υπάρχουν πολλές αλήθειες που δεν βγαίνουν στον αέρα. Μία αλήθεια βγήκε τώρα σήμερα προηγουμένως στην εκπομπή σου. Θα κάνω μία αντιπαλότητα μαζί σου. Αυτό είναι το τρίτο πράγμα που θέλω να πω. Η κυρία Μάιρα, την ευχαριστώ πολύ, σου είπε ότι υπήρχαν Έλληνες οι οποίοι εξασλαμίστηκαν και πίστεψαν και ακολούθησαν την Οθωμανική πίστη με τα συμφέροντά τους και για ό,τι ήθελαν. Τώρα, αυτοί ήταν Έλληνες. Το DNA τους γιατί δούλεψε αντίθετα? Το οποίο το καμαρώνεις πολλές φορές εσύ, το DNA, έχω ελληνικό DNA, να πούμε, και έτσι αλλιώς και αλλιώτικα και παραλλιώτικα. Είναι ένα παραμύθι που έχει εμπεδοθεί καλά για το DNA μέσα στην πατρίδα και το χορεύει ο κόσμος όπως θέλει, σαν καλαματιανό. Ο χριστιανισμός δεν είναι DNA, Κωνσταντίνε, είναι λειτουργικότητα. Δεν χρειάζεται να είσαι Έλληνας, Βούλγαρος, Αμερικάνος, Κονγκολέζος για να είσαι χριστιανός. Έχεις τη λειτουργικότητα του χριστιανισμού. Το πράγμα που έσωσε την Ελλάδα, τον ελληνισμό, θα σου το πω ξανά γιατί αυτά τα πράγματα πρέπει να τα βγάλω από τις μύτες, ρε Κωνσταντίνε, ήταν ο μακεδονισμός. Δεν μπορούσαν να σκύψουν το κεφάλι, ξέρεις γιατί. Δεν μπορούσαν να εξισλαμιστούν, ξέρεις γιατί. Δεν μπορούσαν να δουλέψουν μέσα στον Ισλαμικό στρατό, στην Ισλαμική πολιτική, στο government του Ισλαμισμού, ξέρεις γιατί. Θα σου πω εγώ, Κωνσταντίνο, το ξεστομίσω. Γιατί ακολουθώντας την πίστη μας εμείς οι Μακεδόνες, μέχρι σήμερα υπάρχει αυτή η πίστη. Τρώγαμε γουρούνι, Κωνσταντίνε, και όταν τρως γουρούνι με τους Οθωμανούς, το μόνο που μπορείς να είσαι για αυτούς είσαι σκλάβος. Τίποτα άλλο. Και βάζαν τα τακίμια τους στους Έλληνες με το DNA το ελληνικό, να παίρνουν το φόρο από εμάς που τρώγαμε γουρούνι, να το καθαρίζουν αυτοί και να το δίνουν στους φασάδες. Αυτοί ήταν ανθρώποι με DNA, Κωνσταντίνε. Όχι με λειτουργικότητα. Λειτουργικότητα ήταν αυτοί που ακολουθούσαν την καθημερινότητά τους και ειδικά εμείς οι Μακεδόνες με το γουρούνι. Η μεγαλύτερη αμαρτία για αυτούς είναι να κάτσεις, να μιλήσεις και να συζήσεις με ανθρώπους που τρώνε γουρούνι. Και μας είχαν μόνο σκλάβους. Και ευτυχώς, Κωνσταντίνε, που είμαστε μόνο σκλάβοι. Και δεν σκύψαμε κεφάλι και δεν γλύψαμε ποδιές. Αυτό ήθελα να πω, Κωνσταντίνε.
0: Μάλιστα.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σου.
0: Καλή συνέχεια, κύριε Χρήστο.

Πώς να ξέρετε ότι τις περί όλες αυτές οι θεωρίες, οι ιδεολογίες που έχουν να κάνουν με DNA και διαφορετικό DNA και ανωτερότητα DNA και γονίδιο και φυλή, δεν είναι δικά μας, είναι Γάλλων. Οι Γάλλοι είχαν αναπτύξει πολιτικές θεωρίες προς όλες τις εμφάνσεις, από τον αναρχισμό μέχρι τον φιλετισμό. Το σοβινισμός, ας πούμε, είναι από το επώνυμο του Γάλλου που δημιούργησε αυτόν τον τρόπο σκέψης. Τώρα, δεν ξέρω αν κάποιος όταν το ξεκίνησε περίμενε την εξέλιξη που θα πάρει, γιατί μπορεί να δει κάποιος, επειδή αυτές οι θεωρίες αργούν να πάρουν άλλη διάσταση και δεν τις προλαβαίνει κάποιος στη διάρκεια της ζωής του, μπορεί κάποιος που ανέπτυξε μια θεωρία να έβλεπε μετά από 100 χρόνια πώς χρησιμοποιήθηκε και να έλεγε τι έκανα, μα είναι δυνατόν.

Βεβαίως δεν ήταν μόνο από Γαλλία και από Γερμανία και από Μεγάλη Βρετανία, οι χώρες οι οποίες εκείνη την περίοδο της προηγούμενης χιλιετίας και όχι μόνο, μάλλον ας μην το... Τέλος πάντων, οι χώρες που είχαν αναπτύξει όλη την οικονομική και επιστημονική και θεωρητική δραστηριότητα. Είναι λογικό δηλαδή ότι... Αλλά η πρώτη διατύπωση σκέψης, υπεροχής, φιλής πηγαίνει σε Γάλλους. Συνεχίζουμε με τον κύριο Νίκο από την ΑΦΠΑΚΤΟ. Γεια σας κύριε Νίκο. Μάλλον ξεχάστηκα εγώ, έπρεπε να κάνω ένα πάρα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και παίρνετε το λόγο. Ευχαριστώ.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Πιάνω, κιάλο, βάζω,
2: βάζω
1: το κεφάλι,
2: το κεφάλι,
1: κατεβάζω,
2: κατεβάζω,
1: φτιάχνω τα χέρια μου,
2: φτιάχνω τα χέρια
1: μου και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο

0: φάρω.
1: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μια σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Στο μεταξύ υπάρχουν και σκέψεις για να, για να γίνεται επιδότηση δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια, για τους οποίους η στέγαση, κυρίως από τα τελευταία ούτε 10 χρόνια που έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ η βραχυχρόνια μίσθωση, αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί προτιμάει κάποιος να τα νοικιάσει, ειδικά αν είναι σε τουριστική περιοχή, όχι τρεις, γιατί η τουριστική περίοδος πλέον είναι 6 μήνες. Σε τουρίστες βγάζει πολύ περισσότερα από ότι αν τα νοικιάσει σταθερά. Σε κάποιον γιατρό, εκπαιδευτικό ή νοσηλευτή, κανονικά. Οπότε προτιμάει να το δώσει σε τουρίστες. Και ο καθένας σκέφτεται για τον εαυτό του, τι είναι καλύτερο, και την οικογένειά του, με αποτέλεσμα να λέει ο ένας ας το κάνει ο άλλος, να μην το κάνει κανένας, και υπάρχει τώρα αυτή η σκέψη για δύο ενίκια να επιδοτούνται. Βλέπετε πως η ευκαιρία για τον έναν, για να έχει ένα καλύτερο εισόδημα ο ένας, δημιουργεί ταυτόχρονα μεγάλο πρόβλημα στον άλλον. Πάμε στον Νίκο από την Άφπακτο. Γεια σας λοιπόν, κύριε Νίκο.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Λαβίφη.
0: Χαίρετε.
1: Ακούγομαι καλά?
0: Ναι, ναι, μια χαρά.
1: Γιατί όλα τα στραβά σε μένα τυχαίνουν, είμαι και από ένα μάτι στραβός. Κάτι φωνάς ακούω εδώ απ' έξω, τώρα πρέπει να έρθαν κάτι σκοτώ να τάλω. Τέλος πάντων δεν νομίζω να είναι τίποτα σοβαρό.
0: Και εγώ ελπίζω να μην.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει να ξεκινήσουμε λιγάκι ποδοσφαιρικά. Άκουσα σήμερα ότι αγγλική, ξέρω εγώ, εταιρεία με τη σύγχρονη τεχνολογία κάθισε και είδε ότι εκείνο το γκολ του 66 ήταν κανονικό, που ήταν αμφισβητούμενο, με το οποίο η Αγγλία έκανε το 3-2. Λοιπόν, τότε ήταν ένας σοβιετικός επόπτης, ο Μπαχράμοφ, το οποίο του κάναν και άγαλμα εκεί πέρα στο Αζερμπαϊτζάν, στο Καζακστάν, από εκεί που ήταν, για τη μεγάλη του επιτυχία, έδωσε ότι το γκολ ήταν κανονικό. Λοιπόν, και μάλιστα μετά από χρόνια έλεγε το εξής, ότι η μπάλα δεν χτύπησε στο δοκάρι το οριζόντιο, αλλά ότι χτύπησε μέσα στα δίχτυα. Δηλαδή το οποίο δεν έστεκε καθόλου. Λοιπόν, και μετά έτσι ως διαιτητής που έχω υπάρξει, δεν πέρασε η μπάλα. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνουν από εκεί και μετά να δικαιολογήσουν. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι έγινε, έγινε, και πολλά τέτοια έχουν γίνει και εκείνη την εποχή που δεν υπήρχε τίποτα άλλο παρά μόνο τα μάτια του διαιτητή και του επόπτη. Λοιπόν, μπορούσε να γίνουν πολλά πράγματα, η μπάλα δεν πέρασε. Λοιπόν, άκουσα, δεν ξέρω κατά πόσον είναι σίγουρο αυτό, το άκουσα έτσι σε εκπομπές, πώς να σου πω, που ακούω ραδιόφωνο, ότι ο Ρονάλντο παραδέχτηκε, μάλλον με ανάρτησή του στα social media, ότι ο Μέση λέει είναι καλύτερος παίκτης από μένα. Αν το έκανε αυτό το πράγμα, καταρχήν, που για μένα και σωστό είναι, και δείχνει μια ανωτερότητα, πώς να σου πω, ψυχική, ως παίκτη που αναγνωρίζει κάποιον άλλον, που κάθονται και ασχολούνται ποιος είναι καλύτερος, ποιος είναι. Βρε παιδιά, δείτε τον έναν, δείτε και τον άλλον. Όποιον αρέσει ο ένας, σε όποιον αρέσει ο άλλος. Εδώ αν συμβαρών γίνεται,
0: όχι, ένας σκόνι
1: 500 κιλά και ο άλλος σκόνι 501, αντικειμενικά είναι αυτός με τα 501, και μετά βρίσκεται ότι έπαιρνε, ξέρω εγώ, τόνα, τάλο, οτιδήποτε. Λοιπόν, στον αθλητισμό πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι. Να πω, είδα ένα παιχνίδι και το ευχαριστήθηκα. Οπτικά, έτσι όπως το καταλαβαίνει ο καθένας. Γιατί πολλές φορές, ειδικά το ποδόσφαιρο, δείχνει η κάμερα αυτά που δείχνει. Συνήθως δείχνει, ξέρω εγώ, εκεί που παίζεται η μπάλα. Λοιπόν, είναι ολόκληρο σκηνικό το σύστημα στο ποδόσφαιρο που δεν φαίνεται. Είναι δουλειές που δεν φαίνονται, ας πούμε, που κάποιος θα βάλει τον γκολ, αλλά κάποιοι άλλοι κρατάνε την άμυνα, κάποιοι άλλοι οργανώνουν το παιχνίδι, ο τερματοφύλακας.
0: Μου επιτρέπετε?
1: Συγγνώμη,
0: με ακούτε?
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, σωστά όλα αυτά που λέτε. Εντάξει, αυτές οι κόντρες είναι και λίγο αλατοπίπερο, δίνουν και λίγο κέφι στην κουβέντα. Εμένα μου αρέσουν δηλαδή. Σωστά ακούσατε για Ρονάλντο, αλλά όχι ο Κριστιάνο. Ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο.
1: Γι' αυτό λέω
0: όχι πολλές φορές. Ο Γάλλος Ρονάλντο.
1: Κύριε Λαβίση, και είδες που λένε, μου είπε κάποτε κάποιος να πάρξεις παλιός ποδοσφαιριστής, η σημασία λέει που δίνεις στη λεπτομέρεια. Μα για να δίνω σημασία, του λέω, στη λεπτομέρεια, η λεπτομέρεια έχει σημασία. Είπαν ο Ρονάλντο.
0: Κακός είπαν, έπρεπε να πούνε ο Βραζιλιάνο. Να το διακρίνησουν.
1: Τελείωσε, είπαν, αλλά είναι τα λατοπίπερα που πολλοί που ασχολούνται. Επειδή έχω ασχοληθεί κάπως.
0: Μα τι λέτε τώρα, εδώ μια παρεξήγηση έγινε το 89, κάποιος τους είπε βγείτε και έπεσε το τείχος του Βερολίνου. Επειδή κάποιος είπε κάτι που δεν τον νους ακριβώς και το πήραν οι υπόλοιποι διαφορετικά, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο τι λέμε.
1: Ναι, ουσιαστικά λέει, είπαν τότε ότι αφήσανε, λέει, ελεύθερα, λέει, τη διέλευση. Και ουσιαστικά ήταν μια πλάκα. Πώς είναι μια πλάκα, ήταν κάτι τόσο ακριβές ουσιαστικά.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν το κλίμα, βέβαια. Ήταν το κλίμα, ήταν εμφανές το κλίμα.
0: Επικό λάθος.
1: Ήταν εμφανές.
0: Αλλά υπήρχαν οι συνθήκες και να το από. Οπότε πρέπει να προσέχουμε τι λέμε.
1: Και ακόμα και οι ίδιοι.
0: Ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο, λοιπόν, είπε ότι.
1: Η καταστατική
0: το οποίο δεν είναι εύκολο στη χώρα του Πελέ να πεις ότι ο Μέση είναι ο καλύτερος όλων των εποχών. Και αυτός δεν ξέρω στην χώρα του τι αντιδράσεις θα είχε.
1: Δεν υπάρχουν αντικειμενικά. Αντικειμενικά κριτήρια, όπως είπα, δεν υπάρχουν. Θα πω το εξής. Θες, είναι για μένα ο Χατζηπαναγής, ο Μαράντονα, ο Μέση, που και οι τρεις αυτοί έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Ήταν αριστεροπόδαροι. Έκανε και με τα δύο τα πόδια, αλλά το βασικό του, το τεχνικό χαρακτηριστικό ήταν ότι ήταν αριστεροπόδαροι. Λοιπόν, που είχαν όλη αυτή την κίνηση με την μπάλα που μπορούσαν να περάσουν 3-4 παίχτες, δηλαδή, εντάξει, ο Ρονάλντο έχει την ταχύτητα, έχει την γρηγοράδα, έχει τη δύναμη, ξέρω εγώ, αλλά είναι το κάτι διαφορετικό αυτή. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει τώρα να... με ακούτε, κύριε Λαβίση, έτσι?
0: Ναι. Έγινε και πρώτο σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ σήμερα όμως.
1: Α, ναι, ναι, και το άκουσα. Το άκουσα, ξεπέρασε τον Γκρίσμαν.
0: Τον Κλόζε.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν καθόμουν ποτέ να είμαι, πώς να σου πω, ακριβώς σε λεπτομέρειες. Δηλαδή λέει, ο τάδε παίκτη δεν το ξέρεις. Έναν που είχε φέρει ο Ολυμπιακός. Τι να καθίσω να ξέρω, άλλος. Ποδοσφαιρότησα κάποτε κάποιον, του λέω πως είναι Ράνι Φιλιατρών και Άρης Φιλιατών. Και ναι, ναι, πραγματικά είναι γεγονός αυτό, εδώ κάτσε, δηλαδή γελά
0: τώρα. Είναι αυτά που βλέπεις, λένε τις μίλαγες,
1: λοιπόν,
0: της μπάλας.
1: Εγώ κάπου θα ήξερα, αλλά έτσι να είμαι σίγουρος.
0: Το της μίλαγες της μπάλας,
1: κάποιον ασχολούμενο.
0: Το κριτήριο θα ήταν, ναι.
1: Με τα ποδόσφαιρα έκανε τον εντός και εκτός εισαγωγικών δημοσιογράφο, μου απαντάει με ένα ύφος. Ράνι Φιλιατρών, Άρης Φιλιατών, εντάξει, λέω, ευχαριστώ. Φεύγει αυτός και μου λέει ο προπονητής, γιατί τον ρώτησες αυτόν, λέει, και δεν ρώτησες εμένα, με προσέβαλε. Λοιπόν, λες, η ιστορία λέει από πού αρχίζει και πού τελειώνει. Λοιπόν, είναι...
0: Πρέπει να πάω σε δελτίο, θέλετε να πείτε μετά, να συμπληρώσετε μετά το δελτίο.
1: Είπαμε έτσι αυτά τα ποδοσφαιρικά.
0: Εντάξει, απλώς μπορεί, εσείς πείτε μου, θέλετε να περιμένετε στην αναμονή.
1: Είπαμε τώρα, αν από και κάτω δεν το έχουμε.
0: Ωραία, να περιμένετε τότε.
1: Ποιος πήρε προπονητή ο Πάκ στο ποδόσφαιρο?
0: Τι?
1: Ξέρεις ποιον πήρε προπονητή ο Πάκ στο ποδόσφαιρο?
0: Ναι, ναι, τον Ιταλό, τον Λύση. Είναι δυνατόν να μην ξέρω ποιον πήρε ο Πάκ στο ποδόσφαιρο?
1: Εντάξει, ρωτάω, εγώ κάνω με τα πολλά που ασχολούμαι.
0: Εντάξει, εγώ είμαι οπαδός, δεν είμαι φιλαθλός.
1: Εγώ είμαι συμπαθών τον Πάκ.
0: Από τις
1: παλιές πατρίδες.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, καλό σας βράδυ.
0: Γεια σας, κύριε Νίκο μου, καλή συνέχεια. Δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα και επιστρέφουμε για την τρίτη ώρα.

Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Φωτιά σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην Κερατέα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής, η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση, ενώ επιχειρούν για την κατάσβεσή της 61 πυροσβέστες με πεζοπόρο τμήμα και 25 οχήματα. Εγκαινιάστηκαν οι νέες εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΘΑ, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κατά την ομιλία του, ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως οι πόλεμοι δεν διεξάγονται μόνο σε φυσικό πεδίο, αλλά και σε ψηφιακό μέτωπο, τονίζοντας πως οι απειλές παίρνουν όλο και περισσότερο υβριδικό χαρακτήρα. Παράλληλα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε πως η Ατζέντα 2030 με συνέπεια επιχειρεί να μετατρέψει τις ένοπλες δυνάμεις σε έναν υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Στο φως της δημοσιότητας, ηχητικό ντοκουμέντο από συνομιλία του ενοικιαστή της Σαυρούλας Λεβεντάκη με τον αδελφό της. Ο 43χρονος καθομολογεί ανδράστης, φαίνεται πως επικοινωνούσε με τον αδελφό της 45χρονης, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για την εξαφάνισή της. Παράλληλα, έδειχνε τον αδελφό του θύματος ως υπεύθυνο για την εξαφάνισή της, προσπαθώντας να αποπροσανατολίσει τις έρευνες των αρχών. Σημαντικές απώλειες για τον πρωτογενή τομέα και δεκάδες νεκρά ζώα άφησε πίσω της η φωτιά στο Ακρέφνιο. Το πύρινο μέτωπο προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ενώ κατέστρεψε καλλιέργειες που αποτελούν βασική πηγή εισοδήματος για τους κατοίκους της περιοχής. Ότι δεν υπήρξε καμία εμπλοκή του και πως το ζήτημα έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια, τονίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος μετά την είδηση πως οι εισαγγελικές αρχές του Βελγίου εξέδωσαν ένταλμα σύλληψη σε βάρος του στο πλαίσιο έρευνας για το Qatargate. Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως πως δεν πρόκειται να κάνω χρήση της βουλευτικής μου ασυλίας, καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο κύριος Αβραμόπουλος. Σεισμός μεγέθους 3,6 βαθμών σημειώθηκε πριν λίγη ώρα στην περιοχή της Μεγίστης. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων. Σε εξωτερικές ειδήσεις, σε αναβολή οδηγείται η προγραμματισμένη σύνοδος κορυφής ανάμεσα σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την παραίτηση Στάρμερ. Η συνάντηση είχε οριστεί για τις 22 Ιουλίου, ωστόσο οι πολιτικές εξελίξεις στο Λονδίνο αναγκάζουν τους Ευρωπαίους αξιωματούχους να επαναξιολογήσουν τον σχεδιασμό τους. Την πρόκριση στους 32 του Μουντιάλ πανηγύρισε η Αργεντινή αφού επικράτησε της Αυστρίας με 2-0. Ο καιρός. Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Καλό σας βράδυ.

0: Παραπολιτικά 90,1 τρίτη ώρα. Ακούτε ανεμολόγιο. Περιμένει ο κύριος Ευθύμης. Θέλω να προσθέσω κάτι σχετικά με αυτό που είπε νωρίτερα η Μάιρα για την αντιεπιστημονικότητα που έχει σύγκριση και η σύγκρουση σε επίπεδο φυλών, γονιδιώματος, DNA και ούτω καθεξής, όταν όλοι οι άνθρωποι, μας έχει δείξει η επιστήμη, έχουμε κατά 99,9% κοινό DNA. Τώρα αυτό το 0,1, πόσο τεράστια διαφορά είναι για να μας κάνει να τσακωνόμαστε τόσο πολύ? Η αντίδραση πολλές φορές έρχεται και εσύ μπορεί να σκεφτείς κάτι με σωστό τρόπο, αλλά αυτός που έχεις απέναντί σου να σε προκαλέσει και σένα να σκεφτείς διαφορετικά. Να θέσω ένα παράδειγμα. Εγώ έχω όλη την καλή θέληση να συζητήσουμε πάνω και να συμφωνήσουμε πάνω στα κοινά που έχει η ανθρωπότητα. Όταν όμως πριν λίγες μέρες κατακλείζεται το χρονολόγιο μου στο X, το timeline, από τις, πραγματικά ήταν πολύ όμορφες και εντυπωσιακές εικόνες, χιλιάδων Τούρκων που συγκεντρώθηκαν σε ένα θέατρο αρχαίο για να παρακολουθήσουν αγώνα της εθνικής τους, το οποίο θέατρο είναι το αρχαίο θέατρο του Αντίφελου, που με μια πάρα πολύ απλή αναζήτηση κάποιος βρίσκει ότι κατασκευάστηκε στη διάρκεια της ελληνιστικής περίοδου, δηλαδή τον 1ο αιώνα π.Χ., και στη συνέχεια το ανακαίνισαν περίπου 3 αιώνες μετά οι Ρωμαίοι, ένα μοναδικό αρχαίο θέατρο σε ολόκληρη την περιοχή της Ανατολίας, με την πρόσωψη και τις κερκίδες χτισμένες προς τη θάλασσα και προς το Καστελόριζο. Δηλαδή φανταστείτε τώρα τι απολάμβαναν, έτσι, 3 με 4 χιλιάδες θεατές. Και όταν ξέρουμε ότι αυτού του είδους ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των θεάτρων ούτως ή άλλως πηγαίνει πίσω στην αρχαία Ελλάδα. Και διαβάζω για το αρχαίο θέατρο του ΚΑΣ που το έκτισαν οι Ανατολίτες, που καλλιεργεί αυτή η νοοτροπία, αν δεν την ξέρετε. Ο τουρκικός εθνικισμός πώς καλλιεργείται? Δεν ήρθαμε εμείς από αλλού και στο διάβα μας κατακτούσαμε και αποκτούσαμε εδαφική κυριαρχία. Αυτοί που μέναν εδώ ήταν οι πρώτοι Τούρκοι και εμείς είμαστε απόγονοί τους. Δεν δέχονται τη μετακίνησή τους. Σελτζούκοι, Οθωμανοί, όλα αυτά. Σου λέει όχι, αυτά που βλέπετε εδώ τα χτίσαν οι πρόγονοί μας. Εκεί πώς να βάλεις τη λογική στη συζήτηση εκείνη τη στιγμή και να μην σε πιάσουν τα νεύρα? Όταν ξέρεις μάλιστα ότι αυτό θα το διαβάσουν και πάρα πολύ και θα το δουν πάρα πολύ στον υπόλοιπο κόσμο, που δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν αναλυτικά την ιστορία της περιοχής, κάποιοι από αυτούς όντως που ξέρουν δεν θα πιστέψουν, κάποιοι που δεν ξέρουν θα το ψάξουν και θα καταλάβουν ότι είναι μια γελιότητα, σε κάποιους όμως θα μείνει. Α, κοίτα να δεις, οι Τούρκοι είναι εκεί 5.000 χρόνια. Και τους πηγαίνουν σε διάφορους ναούς και τους... αρχαίος Τούρκικος, οι αρχαίοι Τούρκοι τον έφτιαξαν αυτό, ε. Οπότε μην βλέπουμε μόνο πώς εδώ αντιδρούμε. Πλέον μέσω διαδικτύου που μπορείς να έρθεις σε άμεση επαφή με τον άλλον, βλέπεις ότι... τι είδους σκεπτικό υπάρχει και... Καλά, μην πιάσω τώρα το θέμα της Βόρειας Μακεδονίας που προσπαθούν να πούν ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν από τα Σκόπια. Δηλαδή, είναι και ορισμένα πράγματα τα οποία θες να γιάσεις και δεν σε αφήνουνε. Πώς να το θέσω? Δεν ξεκινάνε όλα από εδώ. Πάμε... Θα μου πεις όλοι? Όχι. Ακόμα και Τούρκοι μπαίνουν και τους λένε «Μα τι βλακές είναι αυτές που λέτε». Ποιοι αρχαίοι Τούρκοι? Αλλά δεν είναι λίγοι αυτοί που έχουν αυτή τη... Οπότε όλα αυτά που βλέπετε για γαλάζιες πατρίδες, Μαβί Βατάν και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν προκύπτουν από το πουθενά. Δεν ξύπνησε ένα πρωί και είπε «Θα κάνω αυτό». Έχει δουλέψει δεκαετίες σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Κάποια στιγμή θα το δηλαδή είναι θέμα χρόνου να το θεωρούν ιστορική πραγματικότητα πάρα πολύ. Και όταν ο άλλος πιστεί για κάτι και να το εξηγήσω ότι είναι λάθος, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει γνώμη και να τον πείσεις. Οπότε είναι ακόμα χειρότερο από το ξέρω ότι δεν ισχύει αυτό, αλλά το εκμεταλλεύομαι. Αυτό μπορεί να γίνεται σε εκείνους που έχουν μια γνώση, σε υψηλότερα κλιμάκια, κάποια από αυτά. Σε πάρα πολλούς δεν είναι ότι ξέρω ότι έχω λάθος, αλλά το εκμεταλλεύομαι. Είναι το δίκαιο είναι με το μέρος μου. Αυτή είναι η τραγωδία. Πάμε στον κύριο Ευθύμη, είναι οδηγός. Γεια σας. Κύριε Ευθύμη, με ακούτε? Έπεσε η γραμμή, κάποιο τεχνικό θέμα όσο περίμενε. Θα τον ξανακαλέσουμε τον κύριο Ευθύμη και θα τον έχουμε πάρα πολύ λίγο κοντά μας. Κανένα πρόβλημα, αγαπητέ κύριε Δημήτρη από Ουάσιγκτον. Λέει, έστειλα μήνυμα χωρίς να πω καλησπέρα, γιατί ήθελα να προλάβω τη συμπατριώτησά μου Μάιρα, αρκετά ανάγωγα από μέρος μου τις απολογίες μου. Να είστε καλά, και μόνο που το λέτε. Δεν το πήρα καθόλου έτσι. Έχω πολύ πιο χαλαρή επικοινωνία σε αυτά τα θέματα, αλλά ο Μενέλος τη γράφει, το 33,3% των ανθρώπων είναι ερπετό ψυχή. Το άλλο 33,3% είναι ψυχές αποστατών, Κρόνος, Βααλ, Γιαχβέ, Μολόχ κλπ. Και το υπόλοιπο 33,3% είναι ψυχές του Θεού, του Φωτός ή από το Όλον. Αυτό το τελευταίο 33,3% μπορεί να αντέξει το χριστιανισμό και τον ελληνισμό. Οι υπόλοιποι δεν μπορούν. Και όχι μόνο δεν μπορούν, είναι και πολέμοι. Δεν είναι θέμα DNA, είναι θέμα ψυχής. Μενέλα, Να βγω τώρα εδώ στο ραδιόφωνο και να λέω, παιδιά, το 33% είστε ερπετόψυχοι και το 33% Κρόνος και Βααλ. Αλήθεια το. Μενέλα. Πάμε στον κύριο Ευθύμη. Γεια σας κύριε Ευθύμη.
1: Καλησπέρα σας κύριε Κωνσταντινέ.
0: Καλώς τον.
1: Λοιπόν, περιμένω λίγο, επειδή φτάνω σε λίγο, πιστεύω ότι το προλάβουμε όμως, δεν έχω θέμα. Λοιπόν, σας παίρνω από τη Γερμανία, είμαι οδηγός φορτηγού πλέον, που έχουμε το ευρύτερο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα, δούλευα στην ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά επειδή δεν μπορούσα να εξασκήσω το επάγγελμά μου εκεί πέρα μετά την πλειοψηφία του, έπειρα στο εξωτερικό. Ένα αυτό, πρώτον. Για το θέμα του Ρονάλντο που είπατε πριν, πολλές φορές τα μέσα όπως βλέπετε, αφήνουν μια είδηση στο πλού έτσι ώστε εσύ να κάνεις το κλικ και να κερδίσουν κάτι αυτοί από αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό, αυτό είναι.
0: Ο Ρονάλντο παραδέχτηκε. Τι παραδέχτηκε ο Ρονάλντο, και ανοίγεις και βλέπεις.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι,
0: τον Αζάρι.
1: Πώς ακριβώς.
0: Θα πρέπει να πεις και βλέπεις.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τον

0: Για πίσω λοιπόν ήταν καλοκαιράκι, ήταν καλοκαίρι, υπήρχε και πάρα πολύ ζέστη.
1: Ναι.
0: Το κτίριο ήταν με νότιο προσανατολισμό, με μια τζαμαρία όλο μπροστά και μέσα ήταν φούρνο, μιλάμε στους 40 βαθμούς. Και οι άνθρωποι λοιπόν τι είχαν κάνει, είχαν πάρει φορητά κλιματιστικά, αυτά τα φορητά που ξέρουμε όλοι μας, με τον σωλήνα των μεγάλων που βγάζουμε από κάποιο σημείο, από κάποιο παράθυρο, έτσι ώστε να γίνεται η απαγωγή της θερμότητας. Και πριν συγκεκριμένα 20 μέρες, 25 μέρες, πηγαίνοντας σε ένα ελληνικό μαγαζί να πιω καφέ, διαπίστωσα λοιπόν στο απέναντι κτίριο ότι τοποθετούσαν κλιματιστικά και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Και λέει, επιτέλους, η κλιματική αλλαγή έφτασε και εδώ και αρχίζουν να διαπιστώνουν κλιματιστικά σε όλους τους χώρους πλέον. Όπως επίσης τα καινούργια τα κτίρια τα μεγάλα που καταστρέφονται.
1: Δεν έχουν.
0: Δεν έχουν, όχι. Δεν έχουν. Όχι.
1: Άρα αυτό που μου είπαν ότι σε αυτές τις χώρες ναι, τα κύματα καύσωνα τα βλέπουν πολύ πιο ανησυχητικά, διότι δεν είναι όπως εμείς.
0: Ναι.
1: Θα κάτσουμε σπίτι με το air condition, θα βγούμε μόνο για τα απαραίτητα, οπότε δεν θα έχουμε.
0: Όχι, αγαπητέ μου, δεν έχουν κλιματιστικά.
1: Για, λόγω, επειδή δεν χρειαζόντουσαν ναι, στο παρελθόν λόγω των καιρικών συνθήκων.
0: Έτσι ακριβώς, δεν χρειαζόντουσαν. Έτσι ακριβώς.
1: Μάλιστα. Κάπου είδα στη Γαλλία, κάπου είδα ότι και σε ορισμένα κτίρια είναι λόγω και για λόγους αισθητικής. Γιατί κακά ναι, τα ψέματα. Ναι. Δεν θυμάμαι ποιος που το είχα διαβάσει. Ότι αν η Ελλάδα δεν είχε μπαλκόνι και τέντα, οπτικά, θα φαινόταν πολύ πιο όμορφο έτσι από μια φωτογραφία από μακριά το χωροταξικό. Εκ των πραγμάτων το μπαλκόνι και η τέντα δηλαδή δημιουργεί μια. Αλλά είναι πολύ πρακτικό. Εμάς μας αρέσει. Θα βγούμε στο μπαλκόνι μας, θα έχουμε την τέντα μας. Είναι ο καιρός μας τέτοιος.
0: Κύριε Κώστα, το μπαλκόνι είναι πάρα πολύ ωραίο. Εδώ πολλά κτίρια δεν έχουν μπαλκόνια.
1: Το ξέρω και αυτό λέει ότι ναι, ναι, γι' αυτό φαίνονται λέει, τα σπίτια τους πιο ομοιόμορφα και πιο έτσι, στο μάτι
0: τετράγωνα
1: αισθητικά.
0: Τετράγωνα κουτιά, καλούπια. Δεν έχουν κάτι όμορφο. Τα τελευταία χρόνια όμως αρχίζουν να κατασκευάζουν και εδώ σπίτια με μπαλκόνια και βλέπεις κάτι τελείως πιο
1: ναι, διαφορετικό. Εντάξει, είχαν και έχουν ξεκινήσει καμιά 400 χρόνια πριν από μας, έτσι, αυτοί φτιάχνανε πόλεις όταν εμείς δυστυχώς είχαμε λοιπόν, τους Οθωμανούς που όχι σπίτια να φτιάχνουνε.
0: Λοιπόν, κινούμενος στο Αμβούργο λοιπόν.
1: Άρα ισχύει. Ανησυχούν σε αυτές τις ευρωπαϊκές χώρες όταν ακούν κύμα καύσωνα γιατί δεν είναι το air condition μέρος της καθημερινότητάς τους.
0: Έτσι ακριβώς, αυτό ισχύει. Ναι.
1: Μάλιστα. Μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση, αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μου το επιβεβαιώνετε.
0: Και το άλλο τρίτο θέμα που θέλω να θίξω. Για την μετανάστευση των Ελλήνων και ειδικότερα των νέων. Λοιπόν, όταν πριν 3 χρόνια ήρθα στη Γερμανία, έτυχε να δουλέψω στον πρώτο στον οποίο αναπτυχθήκα, όπου περνάω ένα σημείο, ένα αυτοκίνητο χτύπησε ένα ζαρκάδι και έχει πάει πολύ μεγάλη ζημία, ευτυχώς δεν βγήκε στον δρόμο.
1: Οπότε λοιπόν, πηγαίνετε κι εσείς προσεκτικά.
0: Ναι, πέρασε ήδη.
1: Λοιπόν, τι είναι, πετάχτηκε ξαφνικά το ζωάκι.
0: Έχει πάρα πολλά εδώ. Ελάχιστα και ζαρκάδια, αλεπούδες, λαγί. Αυτό είναι, δεν μπορείτε να φανταστείτε.
1: Πού είστε γιατί, και είναι όλα αυτά.
0: Παντού μας αυτό συμβαίνει σε όλη την Γερμανία, σε όλους τους επαρχιακούς δρόμους. Εγώ κινούμε μεταξύ Αμβούργου και πρώην Ανατολικής Γερμανίας. Μεταφέρω ανταλλακτικά αυτοκινήτων από τη μαμά εταιρεία σε μια
1: μάλιστα
0: αδερφή εταιρεία, ας πούμε, και το αντίθετο τέλος πάντων.
1: Το βλέμμα μας, να ξέρετε, πάντα στραμμένο στην Ανατολική Προσία, που είναι υποκατοχή, υποπολωνική κατοχή. Κάποια στιγμή η λοιπόν, Ανατολική Προσία πρέπει να επανενωθεί.
0: Αυτό το η Ανατολική σας πληροφορώ ότι τα μάτια τους είναι στραμμένα προς τα εκεί. Είναι και το AFT, το γερμανικό, δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, ότι...
1: Η Προσία ήταν το πιο ισχυρό γερμανικό κρατήδιο. Εννοείται ότι πολλοί Γερμανοί θα βλέπουν αλήτρωτη πατρίδα αυτά τα εδάφη.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Γελάει η Παναγιώτα, γιατί νομίζω ότι αυτά τα έχουμε μόνο. Για πήγαινε και πες, για διάβασε για Προσία να δεις, που την έχουν πάρει τώρα οι Πολωνοί και είναι, τους έχουν. Το κάνανε μια φορά, λοιπόν, νομίζω δεν μπορούν να το ξανακάνουνε.
0: Λοιπόν, επειδή έχω 10 με 15 λεπτά για να φτάσω στον προορισμό μου, θα μιλήσω και για τον τρίτο θέμα των Ελλήνων μεταναστών, των νέων μεταναστών.
1: Ναι, η πρώτη φορά
0: όταν,
1: που δουλέψατε.
0: Λοιπόν, βρέθηκα λοιπόν σε μια αποθήκη, σε μια τεράστια εγκατάσταση logistic. Λοιπόν, θεώρησα ότι θα ήμασταν εκεί γύρω στους 85 οδηγούς, ένας από αυτούς ήμουν και εγώ. Εκεί λοιπόν διαπίστωσα ότι από τους 85 οδηγούς, γύρω στους 20 οδηγούς ήταν Έλληνες. Και μάλιστα πιο πολύ ήταν νέα παιδιά. Εγώ είμαι 58-59 χρονών.
1: Τι εννοείτε νέα παιδιά?
0: Μιλάω για παιδιά της τάξης των 25 χρονών, 27-30-35 χρονών. Και οι άνθρωποι και στη συνέχεια μπαίνοντας μέσα στον χώρο από τον οποίο φορτώναμε, διαπίστωσα ότι εκεί δουλεύουν άλλοι 30-40 Έλληνες, νέοι άνθρωποι,

0: Φυσικά υπήρχαν και με μεγαλύτερες ηλικίες άνθρωποι Έλληνες. Λοιπόν, οι οποίοι δουλεύανε στην κατορρομή των εμπορευμάτων και συντακτοποίησή τους. Λοιπόν, έπαθα σοκ. Αυτοί οι άνθρωποι όλοι λοιπόν, οι πιο πολλοί έχουν έρθει εδώ και έχουν δημιουργήσει οικογένειες εδώ. Νέα παιδιά έχουν δημιουργήσει οικογένειες και έχουν παιδιά πλέον εδώ. Και οι άνθρωποι αυτοί δεν πρόκειται να γυρίσουν στην Ελλάδα. Εγώ είμαι 58 χρονών και έχω το μικρόβιο του Έλληνα επειδή μεγάλωσα στην Ελλάδα και θα ξαναγυρίσω πίσω. Οι άνθρωποι όμως αυτοί δεν πρόκειται να γυρίσουν πίσω. Το 70% θα παραμείνει εδώ. Γιατί? Γιατί θα μεγαλώσουν εδώ, θα κάνουν οικογένεια εδώ, τα παιδιά τους θα μεγαλώσουν εδώ, αποκτούν την γερμανική κουλτούρα και την γερμανική νοοτροπία και στην Ελλάδα θα έρχονται μόνο για διακοπές και τίποτα παραπάνω. Και τίποτα παραπάνω. Υπάρχει μια τρομερή αιμορραγία από εργατικό δυναμικό, ελληνικό εργατικό δυναμικό, το οποίο έχει φύγει στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο στη Γερμανία, γενικά. Τρομερή αιμορραγία. Είναι μυαλά τα οποία δεν θα ξαναεπιστρέψουν στην Ελλάδα. Και όταν ακούω ότι έχει μειωθεί, ας πούμε, στην Ελλάδα η ανεργία και ότι βρίσκουν δουλειές και αυτά κτλ. Εγώ αυτά τα ακούω σαν φούμαρ, τα ακούω βερεσέ. Γιατί υπάρχει τρομερή αιμορραγία, φεύγουν συνεχώς άνθρωποι. Εάν καθίσετε και κάνετε μια έρευνα και δείτε πόσες πάνω από μισό εκατομμύριο Έλληνες τα τελευταία χρόνια έχουν μεταναστεύσει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, είτε πρόκειται για εργατικό δυναμικό, έτσι, χαμηλότερες κατηγορίες, χαμηλό εργατικό δυναμικό, είτε για επιστήμονες. Μεγάλο πρόβλημα.
1: Το ξέρω, γι' αυτό λέω, ελπίζω, ναι. Όχι όλοι που δεν γίνεται, αλλά οι πιο πολλοί ή έστω πολλοί να επιστρέψουν.
0: Δεν πρόκειται να επιστρέψουν όπως δεν γίνεται. Με συγχωρείς που σου μιλάω στον ελληνικό.
1: Ω, δεν με πειράζει καθόλου.
0: Λοιπόν, δεν πρόκειται να επιστρέψουν. Ζήτημα αν θα επιστρέψει το 30%. Εκτριβώνουμε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί δυστυχώς το ελληνικό κράτος δεν κάνει τίποτα γι' αυτό. Τα παιδιά μου θέλουν να έρθουν και αυτά εδώ. Και κάνω αγώνα για να το σταματήσω με διάφορα, τεχνάσματα. Γιατί αν φύγουν στην ηλικία αυτή που είναι τώρα τα παιδιά μου και φύγουν εδώ πέρα, δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουν στην Ελλάδα. Θα στήσουν το σπιτικό τους και την οικογένεια τους εδώ και δεν θα γυρίζουν. Αυτό είναι μόνο για διακοπές στην Ελλάδα. Ένα μεγάλο πρόβλημα. Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και τώρα το επόμενο θέμα λοιπόν που θα ήθελα να πω, επειδή προέρχομαι από την περιοχή της Μακεδονίας και επειδή η οικογένειά μου είναι πρόσφυγες από την ευρύτερη περιοχή του Πόντου στον γύρω σε 1922, λοιπόν, εγώ συνειδητά δεν πήγα ποτέ στην Τουρκία γιατί δεν ήθελα να τους χαρίσω την μισό ευρώ από τα λεφτά μου. Λοιπόν, κάποιοι χωριανοί μου και φίλοι μου πήγαν λοιπόν και ψάξαν και βρήκαν τους οικισμούς της παλιάς πατρίδας, ας τη χαρακτηρίσουμε έτσι. Λοιπόν, εκεί λοιπόν βρήκανε πολλούς ντόπιους οι οποίοι μιλούν ποντιακά, έτσι, και τα ποντιακά είναι μια αρχαία διάλεκτος. Σταθρές σχέδιμα μουσουλμάνοι μεν, αλλά μιλούν ακόμα τα ποντιακά. Λοιπόν, έχει οργανωθεί ένα ολόκληρο σχέδιο από το τοπικό κράτος, όπως ανέφερες και εσύ πριν, έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να ξεχάσουν την ιστορία τους και να ξεχάσουν ότι προέρχονται από ότι οι ρίζες τους είναι ελληνικές. Λοιπόν, με συγχωρείς πάρα πολύ Κωνσταντίνο, βλέπω περιπολικό μπροστά, θα πρέπει να κλείσω, με συγχωρείς πάρα πολύ, έτσι.
1: Αν θέλετε πάρτε μετά.
0: Ναι, θα μιλήσουμε πιο μετά, έγινε καλύτερα.
1: Γεια σας κύριε Φτύλη, καλά κάνετε. Αλλά και με ανοιχτή ακρόαση, ενώ δεν επιτρέπεται. Και αν δεν επιτρέπεται, μην το κάνετε, όχι μόνο επειδή είναι το περιπολικό, να το πω έτσι. Να είμαστε σωστοί και εγώ θέλω να διευκολύνω, αλλά θέλω να περνάμε και το σωστό παράδειγμα. Με ανοιχτή ακρόαση δεν μπορείς. Το μεγαλύτερο ζήτημα που έχει η Τουρκία είναι οι Κούρδοι. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσον και οι Κούρδοι και σε ποιο βαθμό και πόσοι από αυτούς, διότι είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός τους, νιώθουν ενταγμένοι ή νιώθουν ότι είναι υποκατοχή. Και δυστυχώς για τους Κούρδους το εκμεταλλεύονται και γύρω-γύρω, κάτι Ιράν, κάτι Ιράκ, κάτι Συρίες, που το τελευταίο πράγμα που θέλουν, επειδή και σε εκείνες τις χώρες υπάρχει μεγάλη παρουσία Κούρδων, είναι να δημιουργηθεί ανεξάρτητο κουρδικό κράτος. Πώς έκανε η Βουλγαρία, που έχει χειρότερα προβλήματα με τα Σκόπια από ότι εμείς, αλλά τόσο καιρό έκαναν την πάπια οι Βουλγαροί. Και μόλις πήραν Βόρεια Μακεδονία οι γείτονες, οι Βούλγαροι έχουν αρχίσει πλέον και είναι στα κάγκελα. Α, τόσο καιρό τους βόλευε να φαίνεται η Ελλάδα ότι είναι ο κακός. Έτσι λοιπόν βολεύει κάτι Ιρανούς, κάτι Ιρακινούς, κάτι Σύρους. Άσε λέει τους Τούρκους να βάζουν κόντρα στους Κούρδους. Αυτό τους ανησυχεί πάρα πολύ. Αυτός είναι πραγματικός λόγος ανησυχίας, όχι όπως μου λέτε εσείς εδώ πέρα ότι θα πάνε κάτι, θα πάρουν τα όπλα οι ντελιβεράδες και θα βγουν στον δρόμο οι ντελιβεράδες και τι θα κάνουμε, που είναι να γελάς. Δεν γίνεται σοβαροί άνθρωποι να σκέφτεστε ότι ο ντελιβεράς θα βγει με το, είναι εκπαιδευμένος εν υπνώση στρατιώτης και ξαφνικά θα ενεργοποιηθεί σε πυρήνες και. Αλλά δεν ξέρω και πόσοι από τους ίδιους τους Κούρδους έχουν αυτή την αντίληψη. Και ένα ακόμα μεγάλο θέμα που έχει η Τουρκία, αλλά αυτό δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει και αν θα διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα ή όχι. Κατά τη γνώμη μου, ναι, διότι υπάρχει στρατηγική αντιπαλότητα, όχι τακτική. Τακτικό είναι το ένα μέρος του μετώπου. Στρατηγικό είναι, τακτικό ας πούμε, είναι να κερδίσεις τη μάχη. Στρατηγικό είναι να κερδίσεις τον πόλεμο. Η κόντρα με το Ισραήλ, όχι απλώς κόντρα, η σύγκρουση με το Ισραήλ. Δεν ξέρω αν θα παραμείνει στη μετά Ερντογάν ή στη μετά Νετανιάχου εποχή. Πιστεύω ναι, διότι επαναλαμβάνω υπάρχουν στρατηγικοί λόγοι για να μην έχουν καλές σχέσεις. Θα δούμε. Δίνω λίγο χρόνο μήπως ξανακαλέσει ο κύριος Ευθύμης, δεν βλέπω να καλεί. Οπότε διαβάζω κάποια μηνύματα όπως του Γιώργου που ρωτάει αν είναι, κάνει χιούμορ. Είμαι υπερβολικός να πω ότι το να είναι κάποιος πρωθυπουργός στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι σαν να είναι προπονητής στην Πανάθα. Χαχαχα, γράφει. Άσε γιατί ετοιμαζόμαστε να τα περάσουμε και μάλλον ελπίζω να μην τα περάσουμε. Σωστός ο Αναστάσης Κάπα που λέει ότι το περιβάλλον επιδρά περισσότερο από το γονίδιο. Δύο αδέρφια δίδυμα που ένας μεγαλώνει στην Ελλάδα και ο άλλος στην Νορβηγία, στα 16 τους χρόνια, ο ένας θα είναι μεσογειακός, ο άλλος σκανδιναβός. Το περιβάλλον επιδρά περισσότερο από το γονίδιο. Γεια σου Ξηρομερίτη. Ο Στάθης από το Σικάγο λέει να μην είμαστε τόσο αυστηροί με όσους εξισλαμίστηκαν, το λέει για τον κύριο Χρήστο από το Νιου Τζέρσι. Δεν ξέρουμε τι θα κάναμε εμείς στη θέση τους, στην απειλή του πεδομαζώματος. Η αλήθεια είναι ότι σε τέτοιες περιπτώσεις για να σε κρίνει αυστηρά κάποιος πρέπει να έχει βρεθεί στη θέση σου και να έχει επιλέξει κάτι διαφορετικό. Διότι αυτός ξέρει τι έκανε όταν βρέθηκε στη θέση σου. Ο Γρηγόρης λέει ότι η ανωτερότητα και η κατωτερότητα είναι γαλλικές εφευρέσεις. Οι διαφορές είναι από τα αρχαία χρόνια σε διάφορους πολιτισμούς. Από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει ένα μέρος των ανθρώπων που βρίσκονται σε αυτό το σκεπτικό που δεν σου λέει καλύτερο χειρότερο, σου λέει διαφορετικό. Το οποίο όμως από τη στιγμή που ανοίγει αυτή η πόρτα δεν ξέρεις μετά από τη στιγμή που ανοίγει αυτή η σκέψη δεν ξέρεις που θα την προχωρήσει κάποιος άλλος. Εσύ μπορεί να το λες διαφορετικό, όχι καλύτερο ή χειρότερο, αλλά μετά βρίσκει ο άλλος το πάτημα και εξελίσσεται και φτάνουμε και σε καταστάσεις ακραίες. Γιατί ρε Ξηρομερίτη, λέει βλέπω το άγαλμα του Κουμπερτέν αλλά απουσιάζει του Δημήτρη Βικέλα. Φαντάζομαι το λες να είναι και του Βικέλα, όχι να μην είναι του Κουμπερτέν. Γιατί όντως έπαιξε σημαντικό ρόλο. Πάμε να κάλεσε πάλι ο κύριος Ευθύμης, οπότε του δίνω το λόγο. Ελάτε.
0: Κωνσταντίνε.
1: Κοιτάξτε, δεν επιτρέπετε να μιλάτε έστω και με ανοιχτή ακρόαση, γιατί...
0: Με hands-free σας μιλάω, αλλά επειδή αναβοσβήνει η οθόνη και επειδή σταματούσαν οι οχήματα, εάν δουν να αναβοσβήνει η οθόνη του κινητού, λοιπόν θα θεωρήσουν ότι χρησιμοποιώ το κινητό και δεν πάω πρόστιμο, καταλαβαίνεις.
1: Τέλεια. Γιατί και εγώ θα νιώθω άβολα να σας έχω στον αέρα, θα μου λέγανε, ρε Κωνσταντίνε...
0: Ναι, γιατί πάντα, με hands-free. Πάντα με hands-free. Ποτέ έχω
1: ακούγεται.
0: Hands-free για να βλέπω, ναι.
1: Ακούγεται. Και εγώ ποτέ στο αυτοκίνητο το έχω μόνο ανοιχτή ακρόαση. Δεν έχω...
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Ναι. Και τώρα, ας πούμε, ξανά άνοιξε η οθόνη. Αν μου είχαν σταματήσει και βλέπω να ανοιγουν η οθόνη, σίγουρα θα έτρωγα πρόστιμο 100 ευρώ. Δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Λέγατε, λέγατε λοιπόν για το... Λοιπόν, σε ποιο από τα δύο, τα παιδιά που δεν θα γυρίσουν και θα κάνουν και οικογένεια, οι φίλοι σας που χάνουν την ιστορία τους, οι άνθρωποι εκεί στον Πόντο.
0: Ναι, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει πλέον την ιστορία τους, έτσι δεν και ενώ κάποιοι και υπάρχουν και υπάρχουν όμως κάποιος γνωστός μου είπε ότι συνάντησε και μια οικογένεια μουσουλμάνων οι οποίοι ήταν κρυπτοχριστιανοί, τους κατέβασαν στο υπόγειο κάτω. Και λοιπόν, αυτό ήταν πριν αρκετά χρόνια, γιατί τα τελευταία χρόνια λοιπόν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Αυτό που σας λέω είναι περίπου 25-30 χρόνια.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Τους κατέβασαν στο υπόγειο κάτω. Και εκεί λοιπόν άνοιξαν μια πορτούλα και είχαν μια ας πούμε εικόνα της Παναγίας με ένα κατηλάκι. Και είχαν και μια ποντιακή λύρα και άρχισε να γρατζουνάει ας πούμε ο ιδιοκτήτης την ποντιακή τη λύρα. Δεν ήξερα να τη λέω αυτό καλά. Λοιπόν, αυτά τα λίγα να σας πω εγώ, γιατί φτάνω κιόλας η αλήθεια είναι, μπαίνω αυτή τη στιγμή στην αλήθεια εταιρεία.
1: Μας ακούτε συχνά?
0: Σας ακούω κάθε μέρα, μπορεί να μην παίρνω τηλέφωνο, αλλά σας ακούω κάθε μέρα και εσάς και τον επόμενο. Γιατί δουλεύω μόνο νύχτα, κάνω γνηστερινά.
1: Και κρατάει η ωραία συντροφιά το ανοιχτό το ραδιόφωνο με ακροατές στο
0: Κρήτη. Και το θέμα είναι ότι...
1: ξέρετε ότι θα ακούτε και που συμφωνείτε και που διαφωνείτε και που θα πείτε τι βλακίες λένε τώρα και που θα νευριάσετε. Θα υπάρχουν όλα.
0: Το θέμα της αντιπιστίας είναι ότι βρήκα επιτέλους ένα ραδιοφωνικό σταθμό στον οποίο ακούς κάποιες συζητήσεις, ακούς κάποια πράγματα. Δεν είναι ας πούμε τα χαζά, τα αυτά και τα λοιπά. Μου αρέσει να ενημερώνουμε, μου αρέσει να μαθαίνω πράγματα. Μου αρέσει. Οπότε εδώ μαθαίνεις και αρκετά πράγματα και μπορείς να συζητήσεις κιόλας.
1: Εντάξει,
0: να πεις την άποψή σου και την
1: γνώμη σου,
0: έτσι.
1: Να είστε καλά.
0: Είναι πολύ ωραία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Καλό βράδυ και συνεχίζουμε. Μόλις έκλωσε και πάρει καρά.
1: Να είστε καλά, κύριε Ευθύμη.
0: Γεια σας.

30 λεπτά μετά τις 11, βράδυ Δευτέρας 22 Ιουνίου, είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το Ανεμολόγιο. Σήμερα παραιτήθηκε από την Προεδρία, από την Πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου ο Σερ Κιρ Στάρμερ. Σήμερα εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Αβραμόπουλο για την υπόθεση του Qatar Gate. Σήμερα ο Μέση έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ. Σε λίγο με επόμενους ακροατές. Οι συντελεστές για το αποψινό ανεμολόγιο, στη ρύθμιση του ήχου η Παναγιώτα Παπαλεξίου, στο τηλεφωνικό μας κέντρο Ειρήνη Λεγάκη, στην μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Ακούμε τραγούδι και αμέσως μετά επιστρέφουμε με τον κύριο Μάκη από το Λουξεμβούργο και μετά με τον Κανένα, ο οποίος έχει και αυτός πολύ καιρό να καλέσει. Το λέω απλώς για να έχετε έτσι λίγο υπόψη σας την σειρά με την οποία θα σας καλέσουμε. Μην σας πιάσουμε έτσι εξαπίνης.

Ο κύριος Κυριάκος θυμίζει τον αρχαίο μας πρόγονο όλων, από εκεί που όλα ξεκίνησαν, τον Λούκα, το Last Universal Common Ancestor, το πρώτο κύτταρο, και πως αυτό κατάφερε ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια να αναπαράξει τον εαυτό του. Ο Λούκα, L-U-C-A. Γεια σου Τέκ μου, ελπίζω να είσαι καλά. Γεια σας κύριε Στέλιο, από δουλειά μόνο ΑΕΚ. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι είναι για προσωπική ανάγνωση το μήνυμα. Γεια σας κύριε Αριστίδη. Δεν συμφωνώ. Κύριε Αριστίδη, μου λέει ότι είσαι οπαδός της Ευθυμίου και του Βερένη, που λένε τα χειρότερα εναντίον του ελληνισμού. Δεν λένε η Ευθυμίου και ο Βερέμης τα χειρότερα εναντίον του ελληνισμού. Και δεν θα βάζα στην ίδια κατηγορία. Πιο πολλές διαφωνίες έχω με τον κύριο Βερέμη παρά με την κυρία Ευθύμη. Δεν θα λέγω ότι είναι στην ίδια ακριβώς, στον ίδιο τρόπο σκέψης. Αλλά και να διαφωνείτε με κάποιους δεν σημαίνει ότι θέλουν να ξεπουλήσουν ή είναι προδότες και πράκτορες των Τούρκων. Μήπως είστε πολύ φανατικός. Η ιστορία είναι πάρα πολύ δύσκολο αντικείμενο. Φαντάζομαι ο Θουκυδίδης για τους Αθηναίους ήταν ένας προδότης υπέρ των Σπαρτιατών, για τους Σπαρτιάτες ένας προδότης υπέρ των Αθηναίων, επειδή προσπαθούσε να περιγράψει χωρίς μεροληψία τα γεγονότα της εκείνης της συγκλονιστικής σύγκρουσης, που είναι μάθημα των συγκρούσεων για όλες τις επόμενες γενιές. ΕΣΑΗ θα είναι μάθημα. Μπορείτε να ο Γκέτε έλεγε ότι είναι το πιο δύσκολο πράγμα για έναν οποιοδήποτε έθνος να συζητάει για την ιστορία του. Κάποιες κοινωνίες μπορούν να συζητάνε λίγο πιο εύκολα, που και αυτές έχουν δυσκολίες. Κάποιες άλλες πιο δύσκολα. Η δική μας, επειδή είναι και αρκετά ενδοσυγκρουσιακή, είναι και η νοοτροπία και η κουλτούρα, είναι πιο δύσκολη. Αλλά δεν είναι θέμα. Όποιος διαφωνεί μαζί σας, έχετε σκεφτεί ότι μπορεί εσείς να πιστεύετε ανιστόρητες υπερβολές? Και όποιος δεν ταιριάζει με τις ανιστόρητες υπερβολές που πιστεύετε, να νομίζετε ότι είναι προδότης και πράκτορας. Μπορούμε να συζητάμε και να διαφωνούμε χωρίς να θεωρούμε ότι ο ένας είναι προδότης και ο άλλος είναι πράκτορας. Μου λέει επίσης ο κύριος Κυριάκος ότι δεν έχουμε τους Τούρκους, γελάει άλλος Κυριάκος πρέπει να είναι. Με τους Τούρκους γελάει ο πλανήτης, είναι αμόρφωτοι, ανιστόρητοι, είναι λαοί που δεν έχουν αφήσει τίποτα πίσω τους. Δεν γελάει ο πλανήτης. Και εντάξει, άμα πεις αυτό σε κάποιον, εννοείται ότι και αυτός θα αντιδράσει, αυτονόητο. Δεν γελάει διότι έχουν δύναμη. Μπορεί να μην έχουν αφήσει, αλλά το μόνο που ξέραν να κάνουν ήταν να πολεμούν, αλλά πολεμώντας, βλέπετε που έφτασαν. Δηλαδή άμα πάω στο Mike Tyson, δεν μπορώ να πάω έτσι χαλαρός και να του πω γελάει ο κόσμος μαζί σου. Πρέπει να είμαι έτοιμος εκείνη τη στιγμή ότι θα μου χώσει μπουνιά. Πρέπει να έχω δουλέψει, να έχω κάνει προπόνηση, εκπαίδευση και μετά να πάω να του πω γελάει ο κόσμος μαζί σου. Αλλιώς... Νάτος, και ο Γιάννης λέει ότι έχουν στις εταιρείες, στα νοσοκομεία, αλλά σε λίγα σπίτια κλιματισμό στη Γερμανία. Δεν είναι και υγιεινό, λέει. Δεν χρειαζόταν στα σπίτια. Υπάρχουν εταιρείες που τα κατήργησαν. Αρρωστούσε το προσωπικό. Αχ, ευαίσθητη. Ακούει ο Γερμανός που επέζησε του Στάλινγκρατ. Ω, αρρώστησα με το air condition. Ευτυχώς δεν ζήσανε να το προλάβουν. Να ακούνε τους απογόνους τους να λένε αρρώστησα από το air condition. Τα μέλη της έκτης στρατιάς. Πήγαν 250.000, επέζησαν και εχμαλωτίστηκαν 90.000, επέστρεψαν στη Γερμανία οι 5.000. Για να ακούνε μερικές δεκαετίες μετά, με πείραξε το κλιματιστικό, αρρώστησα.

0: Το 1912 γράφει ο Καλόπεδος: τον βασιλέα Κωνσταντίνο τον πρώτο δεν τον ακούσαμε που έλεγε να πάμε προς Βοράν, προς Ευρώπη και όχι προς Θεσσαλονίκη, προς μοναστήρι θέλει να πάει όντως, και να γίνουμε μέρος του ανατολικού ζητήματος. Αν τον είχαμε ακούσει τότε, δεν θα είχε γίνει ούτε μικρασιατική καταστροφή, ούτε θα είχαμε μπλέξει με τους Σκοπιανούς από το Νιου Τζέρσι, ούτε θα είχαμε πρόβλημα με τους Τούρκους σήμερα. Δεν είναι Σκοπιανός ο κύριος Χρήστος από το Νιου Τζέρσι, παιδιά. Δεν ξέρω γιατί τον λέτε. Και ένας άλλος μου το έγραψε. Πάμε στον κύριο Μάκη από το Λουξεμβούργο. Γεια σας. Κύριε Μάκη.
1: Καλησπέρα. Εγώ πήρα τηλέφωνο γιατί ήθελα να απαντήσω για το κλιματιστικό, αλλά θα πω και πέντε πραγματάκια ακόμα. Δεν υπάρχει κουλτούρα κλιματιστικού στο Λουξεμβούργο, φυσικά.
0: Γιατί το λέτε φυσικά? Εμένα όταν το είπα στην παρέα και μου είπαν, μου φάνηκε τόσο πώς να το πω, περίεργο. Και λέω θα ρωτήσω την εκπομπή για να μου το επιβεβαιώσουν και άλλοι άνθρωποι. Πλέον το ξέρω και το έμαθα τώρα, αλλά δεν υπάρχει.
1: Είναι το μέρο, το ξέρω ότι κάνει εντύπωση. Μας κάνει πολύ εντύπωση. Οι εταιρείες που έχουν μεγάλα κτίρια, τα οποία συνήθως είναι γυάλινα και ο ήλιος τα τεινάζει, ας πούμε, έχουν κλιματιστικά. Αλλά τα σπίτια δεν έχουν σχεδόν κανένα κλιματιστικό. Και η αλήθεια δεν το χρειάζεται. Ας πούμε, εγώ μένω σε ένα σπίτι που είναι κατασκευασμένο το 16, είναι δεκαετίας, είναι βιοκλιματικό σπίτι, έχει σταθερή θερμοκρασία το χειμώνα και το καλοκαίρι 24 βαθμούς Κελσίου, 23 και μισό για την ακρίβεια. Οπότε δεν χρειάζεται κλιματιστικό.
0: Ναι, γιατί
1: απλά είσαι αναγκασμένος το καλοκαίρι να έχει τα
0: πατζούρια
1: κάτω. Έχει τα πατζούρια κάτω, γιατί είναι βιοκλιματικό το σπίτι. Δηλαδή το πρωί μέχρι να δύσει ο ήλιος πρέπει να έχει τα πατζούρια κλειστά. Για να μπορέσει να διατηρηθεί αυτή
0: ο λόγος που δεν το έχουν καιρός ή αισθητική, αρχιτεκτονική, ένα συνδυασμός.
1: Δεν το ξέρω.
0: Βλέπετε ότι έτσι όπως αλλάζει και έρχονται τα κύματα καύσωνα πιο συχνά, μάλλον θα αλλάξει αυτό με τα κλιματιστικά. Γιατί ξέρετε στην Ελλάδα, η ζέστη δεν είναι. Ξέρετε, βλέπετε στην Ελλάδα τι γίνεται.
1: Εγώ ήμουν την προηγούμενη εβδομάδα στην Ελλάδα και ήταν πολύ όμορφα. Τώρα, σήμερα γύρισα, σήμερα το πρωί γύρισα.
0: Μια χαρά, αλλά όταν πιάσουν οι ζέστες. Μια χαρά είναι, έχει τη δροσούλα που εγώ δεν την μπορώ και να
1: φύγω. Ναι, έχει αεράκι.
0: Ακόμα και στο νησί. Βλέπετε ότι χωρίς air condition δεν. Κάποιες ώρες τουλάχιστον.
1: Τώρα εδώ που έρχομαι τη βδομάδα αυτή που ήρθα, μέχρι και 35 θα πάει την Πέμπτη και την ακούνε πολύ άσχημα εδώ στο Λουξεμβούργο με τέτοιες θερμοκρασίες.
0: Εσείς δεν θα δυσκολευτείτε με 35 βαθμούς?
1: Όχι,
0: το βράδυ στο σπίτι θα κοιμηθείτε μια χαρά με 35 βαθμούς?
1: Ναι, σου λέω, γιατί το σπίτι έχει θερμοκρασία σταθερή, δεν αλλάζει, αρκεί να έχει τα πατζούρια κλειστά. Το βιοκλιματικό σπίτι απαιτεί αυτό το πράγμα, το πρωί να είναι τα πατζούρια. Να είναι το σπίτι δηλαδή σκοτεινό μέσα.
0: Μάλιστα. Και διατηρείται.
1: Ανάψει τα φώτα για να έχει
0: το σπίτι. Εντάξει, εσύ ζείτε.
1: Και είναι το σπίτι κούκλα, μια χαρά. Δηλαδή. Και το βράδυ τα ανοίγει, ανοίγει τα παράθυρα και έχει δροσούλα, έχει πολύ ωραία.
0: Σε ένα προάστιο του Παρισιού όμως που δεν είναι βιοκλιματικό και δεν έχουν επίσης air condition, γι' αυτό ανησυχούν.
1: Αυτό ομολογώ που δεν το καταλαβαίνω, ναι. Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί εγώ δουλεύω στα ευρωπαϊκά όργανα και δουλεύω σε ένα σχετικά παλιό κτίριο, το οποίο δεν έχει κλιματιστικό. Το οποίο δεν έχει κλιματιστικά και βάζουμε, αν είναι δυνατόν, ανεμιστήρες κανονικούς που είχαμε το 80, ας πούμε, τα 80 που είχαμε τους ανεμιστήρες τους κανονικούς.
0: Τους ανεμιστήρες του 80.
1: Ανεμιστήρες για να μπορέσουμε να την παλέψουμε.
0: Έρχονται κανονικά εκεί με το χερούλι.
1: Τις μέρες που έχει ζέστη είναι δύσκολο.
0: Έρχονται εκεί με το χερούλι, το τρίποδο κάτω, το τετράποδο και... Τον έκλεισα, δεν είναι... Ακούω ανεμιστήρες του 80. Με συγχωρείτε, εγώ είμαι άνθρωπο που χρησιμοποιεί τον... Εγώ δεν είναι... Να μην ξαναβγεί στην εκπομπή, παρακαλώ, κύριος Μάκης. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: να συμπληρώσει βεβαίως την τοποθέτησή του ο κύριος Μάκης. Μας λέγατε ότι αν και ευρωπαϊκό κτίριο και τα λοιπά, οι ανεμιστήρες της δεκαετίας του 80.
1: Δεν συνεχίζω γιατί με βριάζεις απάνω σε αυτό το θέμα, θα αλλάξω το θέμα. Λοιπόν, ήθελα να πω μια κουβέντα για τον, με τον οδηγό τον που ζει και εργάζεται στη Γερμανία, τον κύριο Φίμα, είστε και συνονόματι, Ευθύμης είμαι και εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Συμφωνώ 100% με αυτά που είπε. Οι άνθρωποι που
0: έρχονται... Στεναχωριέμαι με αυτά που είπε.
1: Στεναχωριέσαι, είναι η μαύρη αλήθεια. Οι άνθρωποι που έρχονται στο εξωτερικό κατά 80%, 90% θα μείνουν στο εξωτερικό για το ενεργό κομμάτι της ζωής τους τουλάχιστον. Θα κάνουν εδώ οικογένεια και εντάξει, όταν μεγαλώσουν και πάρουν σύνταξη μπορεί να γυρίσουν στην Ελλάδα, γιατί τα χρήματα που παίρνουν εδώ σαν σύνταξη ζουνε, αλλά στην Ελλάδα θα ζουνε πλούσιο παρόχα. Οπότε δυστυχώς είναι μια αλήθεια αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι εδώ είναι παράδεισος. Είναι παράδεισος για τις οικογένειες, για να μεγαλώσουν παιδιά. Είναι παράδεισος. Αλλά για τους ανθρώπους δεν είναι παράδεισος. Απέναντίας θα έλεγα. Έχει δυσκολίες στη ζωή εδώ πέρα. Δεν είναι όπως είναι στην Ελλάδα. Από πλευράς κοινωνικότητας δηλαδή περισσότερο.
0: Ναι.
1: Αυτό ήθελα να πω. Φερρυπίνες, χτες εγώ είχα ένα, το Uber Alles, ας πούμε, ο Γερμανός, ο Τέλειος. Χτες, ας πούμε, ο Γερμανός τα έκανε θάλασσα και μετά τα φτιάξε. Δηλαδή, είχα πτήσει με ανταπόκριση Αθήνα, Φραγκφούρτη, Λουξεμβούργο και δεν μπορέσαμε να πιάσουμε την πτήση από Φραγκφούρτη για Λουξεμβούργο με ευθύνη των Γερμανών της Lufthansa και της Fraport. Και το αεροδρομίο της Φραγκφούρτης, το οποίο είναι ένα χάος, δεν ξέρω αν το έχεις επισκεφτεί.
0: Όχι.
1: Ένα χάος, δεν υπάρχει.
0: Εννοείται.
1: Βέβαια προσγειώνεται και απογειώνεται ένα αεροπλάνο κάθε λεπτό. Έτσι.
0: Ένα χάος με ποια είναι, ότι είναι τεράστιο και χαώδες ή ότι...
1: Είναι τεράστιο και χαώδες και έχουν χάσει λίγο την μπάλα.
0: Α, δεν είναι και τόσο οργανωμένο όσο
1: θέλει. Ναι, την έχουν χάσει την μπάλα. Οπότε τα κάνα λίγο θάλασσα, αλλά εκεί που τα κάνα θάλασσα. Εκεί που πήγα να τρελαθώ, πήρα ένα email, ας πούμε, πήρα ένα email που μου έλεγε έχετε χάσει την πτήση με δική μας ευθύνη, σας έχουμε κλείσει ξενοδοχείο εκεί, σας περιμένει το shuttle bus να σας πάει το πρωί, πετάτε τις 6:55, τα είχαν στρώσει όλα δηλαδή και δουλέψανε.
0: Κατάλαβα ότι δεν έγινε, δεν υπήρξε πρόβλημα, αλλά το πώς το χειρίστηκαν το πρόβλημα, κατάλαβα.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτά όμως είναι πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να τα κάνουμε και εμείς. Δεν είναι κάτι, δεν είναι δύσκολα δηλαδή, δεν είναι πυρηνική φυσική. Είναι απλά πράγματα, δεν είναι τρομερά, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν τα κάνουμε.
0: Κοιτάξτε, εγώ ένας από τους λόγους που λέω που θα ήθελα να επιστρέψουμε, που είναι η επιθυμία μου η περισσότερη, δεν είναι εγωιστικός ή χερέ κακός. Α, ελάτε κι εσείς να δείτε εδώ τη γλύκα. Είναι αλφα, σκέφτομαι σε κοινωνικό, εθνικό επίπεδο ποια θα είναι η εξέλιξη και πώς αυτό θα μπορέσει να ισορροπήσει, γιατί τώρα υπάρχει μια απότομη ανισορροπία. Φύγατε σχεδόν μισό εκατομμύριο άνθρωποι το 10 με 15, δεν είναι λίγοι. Και δεύτερον, ότι οι άνθρωποι που έχετε πάει εκεί, έχετε δει πώς λειτουργεί κάτι σωστά σε σχέση με εδώ και πώς λειτουργεί κάτι λάθος σε σχέση με εδώ. Και αν επιστρέψετε με αυτή την νοοτροπία, μπορεί όχι η νοοτροπία των υπολείπων να επηρεάσει εσάς, εσείς τους υπόλοιπους. Αυτοί είναι οι δύο λόγοι που το σκέφτομαι και που το λέω. Δεν είναι κάτι αρνητικό για κάποιον που παίρνει την απόφαση να πάει στο εξωτερικό. Είναι το μαζικό που με προβληματίζει. Δεν είναι ένας, δύο, πέντε, δέκα. Είναι η μαζικότητα που δημιουργεί θέμα.
1: Δεν ξέρω, Κωνσταντίνε, εγώ έχω απογοητευτεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ έχω απογοητευτεί.
0: Είναι το οικονομικό.
1: Γιατί όχι. Από πλευράς νοοτροπίας.
0: Γιατί
1: εννοώ,
0: δεν μπορεί μια χώρα όπως η Ελλάδα να έχει τους μισθούς που ακούω, που έχει μια οικονομία όπως της Γερμανίας, η τρίτη οικονομία στον πλανήτη. Ή της Ολλανδίας,
1: όχι,
0: η δέκατη οικονομία στον
1: πλανήτη. Δεν, ναι.
0: Δεν μπορεί κάποιος να πει, γιατί φεύγεις από το Πακιστάν, να πει κάποιος στο Πακιστάν και γιατί εγώ δεν παίρνω όσα ο Γερμανός. Δεν γίνεται να παίρνεις όσα.
1: Αυτό είναι απολύτως ξεκάθαρο.
0: Ναι,
1: είναι θέμα παραγωγικότητας.
0: Εντάξει, αυτό να το καταλάβω. Αλλά αν είναι θέμα μισθού, γιατί δεν πρόκειται να πάρει την ΕΛΕΣ. Δεν γίνεται.
1: Όχι. Απ' την άλλη όμως ποτέ δεν θα μπορέσω να καταλάβω γιατί η βενζίνη έχει στο Λουξεμβούργο των τρεις φορές μισθών. Τρεις φορές είναι ο μισθός του Λουξεμβούργου. Μάλλον κοντά, ναι, τρεις-τρεις-τρεις-τρεις φορές είναι ο μέσος μισθός. 1.350 στην Ελλάδα, 4.000 στο Λουξεμβούργο. Καθαρά μιλάω. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η βενζίνη είναι φτηνότερη στο Λουξεμβούργο. Αυτό δεν θα μπορέσει κανείς να μου το εξηγήσει.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Ορθολογιστικά ναι. δεν θα τολμήσει κανείς να μου το εξηγήσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Ό,τι και
1: να
0: σας
1: μπορώ
0: πει,
1: να καταλάβω γιατί δεν το ρωτάτε σε αυτούς τους ρημάδιδες. Γιατί δεν το ρωτάτε.
0: Συνέχεια. Φόροι, κατανάλωση, η πρατηριώκη στα δηληστήρια. Τα δηληστήρια στους...
1: Θα παίρνουμε την κατάλληλη απάντηση. Γιατί είμαστε, γιατί... Δηλαδή η κατάλληλη απάντηση είναι γιατί ο Έλληνας φοροδιαφεύγει και πρέπει να τα πάρω από τα καύσιμα. Γιατί δεν μου βγαίνουν τα μπικικίνια. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο δηλαδή. Αυτό. Επίσης είναι τρομερό το να... Ένας λαός σε κρίση... δηλαδή αυτό είναι τρομερό έτσι. Ένας λαός σε κρίση να αυξάνει κάθε μήνα τις πωλήσεις σε ΙΟΤΑΧ και να πληρώνει τη βενζίνη όσο και να του τη χρεώσεις κάθε μέρα και να είναι στον Κηφισό στα Μάταξε Κίνα και να πληρώνει τη βενζίνη χρυσαφένια. Δεν κολλάει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν φταίνει μόνο οι κυβερνώντας. Φταίμε και εμείς, φταίμε όλοι. Δεν τζουλάει αυτό, αυτή η λογική μας δεν τζουλάει, δηλαδή χτυπάει η λογική μας, κοπανάει σε τείχους ρε παιδί μου, πώς το λένε. Δεν βγαίνει, δηλαδή λες πώς γίνεται ρε παιδάκι μου, να μου παραπονιέσαι και όντως ότι έχει ακρίβεια, ότι δεν έχεις μισθούς υψηλούς και από την άλλη να αγοράζεις γιοταχή και να καταναλώνεις καύσιμα με αυτό το γιοταχή. Πώς γίνεται, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ομολόγω. Και γι' αυτό και έφυγα, Κωνσταντίνε, να σου πω την αλήθεια. Και γι' αυτό και έφυγα. Το άλλο που ήθελα να πω είναι για το DNA. DNA, αυτά είναι κουραφέξαλα. Οι δυνάμεις των ανθρώπων, η δυναμικότητα, η παραγωγικότητα, τι συνεισφέρει ο κόσμος, ο άνθρωπος, το άτομο, η οικογένεια, η γειτονιά, ο δήμος, η πόλη, το κράτος, τι συνεισφέρουν στον πλανήτη και πώς παράγουν και πόσο φύρα είναι ή δεν είναι. Αυτό είναι. Δηλαδή τώρα τα υπόλοιπα είναι τέτοια. Οι Τούρκοι δεν τους έχω σε καμία συμπάθεια, απέναντίας θα έλεγα. Αλλά δεν ισχύει το ίδιο. Μην νομίζω ότι δεν τις βλέπουν τα ξένα κράτη, τα ευρωπαϊκά, όπως βλέπουμε εμείς που μας
0: θέλουν. Ξέρω, αυτό προσπαθώ να πω σε άλλους ακροατές.
1: Δεν, μια χαρά άνθρωπος βλέπουν.
0: Πιθανότατα, ναι, αν δεν υπάρχουν... Όταν πάει εκεί η κουβέντα αρχίζει και γίνεται το θέμα.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Όταν δεν πάει εκεί η κουβέντα, μια χαρά.
1: Μπράβο, ακριβώς. Εγώ βέβαια δεν συμφωνώ, αλλά έτσι τους βλέπω.
0: Προφανώς. Εντάξει αγαπητέ.
1: Αυτό είχα να πω.
0: Χάρηκα πολύ, είχε καιρό να τα πούμε. Χαίρομαι που είστε καλά.
1: Είμαι πολύ καλά και σε ακούω τουλάχιστον 3-4 βράδια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να επικοινωνείτε όποτε το νιώθετε, να μας μεταφέρετε έτσι να κάνουμε και λίγο διαφορετικές συζητήσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μάκη.
1: Καλό βράδυ, ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Γιατί εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούω και πώς πλέον που μένετε πολλά χρόνια σε μια άλλη χώρα σκέφτεστε από αυτή την απόσταση κάποια πράγματα εδώ στην πατρίδα. Μου γράφει ο Γιώργος ο Αλλιώτικος, μα τι air condition να έχουν τα σπίτια, είναι στο Βέλγιο. Εδώ έχει το χρόνο 15-20 μέρες ζέστη. Και αυτή υποφερτεί. Τώρα τα τελευταία χρόνια άρχισαν οι θερμοκρασίες. Έστω και αυτές τις λίγες μέρες να είναι πρόβλημα. Μην ξεχνάς μου γράφει Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία είναι κάτω χώρες. 35 βαθμοί εδώ είναι σαν να κάνει 45-46 στην Ελλάδα. Αυτό είναι το πρόβλημα που συζητάνε επιστημονικοί φορείς σε αυτές τις χώρες, ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι για κάποιες λίγες μέρες αυτές οι υπερβολικές ζέστες για τις περιοχές ή θα είναι όλο και πιο συχνό φαινόμενο. Οπότε δεν θα μπορούν να είναι υποφερτές με τις σημερινές συνθήκες μη χρήσης air condition. Είναι κλιματική αλλαγή που έχει γίνει κλιματική κρίση ή όπως λέτε κάποιοι μύθος είναι αυτό, κατά καιρούς και στο παρελθόν έκανε ζέστη για μια χρονιά και μετά ήταν νορμάλ. Οι περισσότεροι επιστήμονες λένε για κλιματική αλλαγή που γίνεται κρίση. Όχι ότι η γη από μόνη της δεν αλλάζει κλίμα, θυμόμαστε από το σχολείο την εποχή των παγετώνων, αλλά επιταχύνουμε αυτές τις μεταβολές με την δραστηριότητά μας. Μένετε συντονισμένοι, έρχεται ο Μάνος Τσιλινίδης. Τα λέμε αύριο στις 9 το βράδυ εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 στο Ανεμολόγιο. Να είστε καλά. Συγγνώμη, ξεχάστηκα. Δεν προλάβαμε, κύριε Γιώργο, από το Περιστέρι. Πήρατε πολύ αργά. Και ο Δημήτρης από Κέρκυρα αργά. Κανένα, θα σε έβγαζα, αλλά καθυστερήσαμε με τη ροή. Σου χρωστάω την επόμενη φορά. Κάλεσε, θα σου δώσω προτεραιότητα.

0: Πακούλα, πακούλα του ψαρά. Από ώρα παίρνει γυαλί. Πακούλα, πακούλα του ψαρά.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Είναι ξαφνικά, κύριε πρόεδρε, που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

ελπίζω ότι είστε καλά, ακμαίοι και δυνατοί. Σας χαιρετούμε όλοι εδώ η παρέα. Ο Νικόλαος Πισμπίκης στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και παραγωγής και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Ξέρετε ότι άλλες φορές το θέμα το διαλέγετε εσείς και με χαρά το περνάω στο Facebook ώστε να ενημερωθούν οι φίλοι πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Εντάξει, τις πιο πολλές φορές τα βάζω εγώ τα θέματα, αλλά είναι μέρος της δουλειάς. Αναρωτιέμαι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ανακατεύονται στα σκάνδαλα τα διάφορα έχουν το αίσθημα της ντροπής ποτέ, όταν βγαίνουν τα ονόματά τους στην τηλεόραση, στα δελτία ειδήσεων και τα λοιπά, έχουν αυτό το αίσθημα? Το λέω γιατί η ντροπή είναι ένα από τα βαθύτερα ανθρώπινα συναισθήματα και έχει απασχολήσει πολλούς φιλοσόφους στην ιστορία του κόσμου. Ο Γάλλος φιλόσοφος Ζαν Πολ Σάρτρ θεωρούσε ότι η ντροπή γεννιέται όταν αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας μέσα από το βλέμμα του άλλου. Ξαφνικά συνειδητοποιούμε ότι δεν είμαστε μόνο αυτό που πιστεύαμε για τον εαυτό μας, αλλά και αυτό που βλέπουν οι άλλοι σε εμάς. Για τον Αριστοτέλη η ντροπή σχετίζεται με το φόβο της ατίμωσης και της απώλειας της κοινωνικής εκτίμησης. Δεν είναι ακριβώς αρετή, αλλά μπορεί να λειτουργήσει ως ηθικός οδηγός, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους. Ο Νίτσε είδε την ντροπή πιο κριτικά, ως συνέστημα που συχνά επιβάλλεται από κοινωνικούς κανόνες και μπορεί να περιορίζει την ελευθερία και την αυθεντικότητα του ανθρώπου. Σε μια πιο υπαρξιακή ανάγνωση, η ντροπή είναι η στιγμή που συναντάμε το χάσμα ανάμεσα σε αυτό που είμαστε και σε αυτό που θα θέλαμε να είμαστε. Είναι μια επώδυνη αυτογνωσία. Μπορεί να μας συντρίψει όταν γίνεται μόνιμη αυτοαπόρριψη, αλλά μπορεί και να μας μεταμορφώσει όταν γίνεται αφορμή για αυτογνωσία. Ίσως γι' αυτό η ντροπή είναι ταυτόχρονα πληγή, αλλά και καθρέφτης. Μας πονάει επειδή μας αποκαλύπτει κάτι για τον εαυτό μας που δεν μπορούμε εύκολα να αγνοήσουμε. Απόψε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, θα μιλήσουμε για την ντροπή. Τι είναι για εσάς η ντροπή? Την καλημέρα μου στον Status FM 107,7 της Θεσσαλονίκης, αγαπημένος σταθμός των Θεσσαλονικαίων, και στον Δημήτρη Βενιέρη που είναι ο δημιουργός του σταθμού και διευθυντής και είχε την ιδέα να μας φέρει κοντά στην βόρεια πλευρά της πατρίδας, γενικότερα όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Χαιρετώ τον Max FM της Πάτρας, τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, το Ράδιο Στυλίδα, τον 2MM του Σίδνεϊ, το Ράδιο Μελωδία Αδελαίδος, το Radio Greece Μελβούρνης, καθώς και όλους τους τοπικούς ελληνικούς ραδιοσταθμούς που αναμεταδίδουν την ΕΠΚΟΜΠΗ. 2-11-10-80-8-8-0. Κερνάω όπως πάντα ένα τραγούδι για να ξεκινήσουμε μελωδικά και επιστρέφουμε σε λίγο να μιλήσουμε για την ντροπή, για τους χοντρόπετσους, για τους ξεδιάντροπους και πάει λέγοντας.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 12 λεπτά μετά τις 12, και είναι στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο εκλεκτός κλασικός φιλόλογος και φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης. Ανδρέα μου.
2: Καλημέρα, αγαπημένα μου.
1: Γεια σου, Ανδρέα μου.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, το σημερινό θέμα εξαιρετικά σημαντικό, ξεχωριστό. Ντροπή, έτσι.
1: Ναι.
2: Όταν οι άνθρωποι, όταν ο άνθρωπος δεν είχε βρεθέσει ακόμα στη γη.
1: Μίλαμε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
2: Ναι, ναι, μισό λεπτό.
1: Ναι, ναι.
2: Όταν ο άνθρωπος δεν είχε έρθει ακόμη στη γη,
1: ναι,
2: είχε δοθεί στον προμηθέα και στον επιμηθέα, στους τιτάνες αυτούς, η αρμοδιότητα να οπλίσουν όλα τα ζώα με δυνάμεις ηγετιωδίας. Αλλά ο επιμηθέας, επειδή δεν ήταν και τόσο έξυπνος, κατανάλωσε όλες τις δυνάμεις, τις έδωσε όλα τα προσόντα στα άλλα ζώα και τους ανθρώπους είχε αφήσει χωρίς καμία απολύτως ιδιότητα για να μπορούν να αντιμετωπίζουν τη ζωή. Δεν ήταν το πιο ταχύ πλάσμα ο άνθρωπος, δεν ήταν το πιο δυνατό, και έτσι απλήτω να καταστραφεί. Είπε λοιπόν ο Δίας να δώσουν στους ανθρώπους την εδώ, την τροπή και τη δίκη. Την εδώ,

0: να προστατευθεί. Όχι η δίκη δικαιοσύνη αυτή που έχει μια αντικειμενική αξία, αλλά η ντροπή αυτή που δεν χρειάζεται δικαστήρια, δεν χρειάζεται ολόκληρες προϋποθέσεις, αλλά που έχει ως ποινή όχι τη φυλάκιση, όχι το πρόστιμο, τα χρήματα, αλλά που έχει ως ποινή την αποδοκιμασία την κοινωνική. Δεν τρέπεσε λίγο ρε, ντροπή σου. Αυτό το δεν τρέπεσε λίγο ρε, ντροπή σου. Η μεγαλύτερη τιμή για ένα κοινωνικό πλάσμα όπως είναι ο άνθρωπος. Δυστυχώς σήμερα σε μεγάλα αστικά κέντρα δεν ισχύει αυτό το δεν τρέπεσε ρε. Ο άλλος σου λέει τι θα γίνει και να με αποδοκιμάσει ο διπλανός μου, εγώ θα έχω κάνει την μπάζα μου, θα έχω κερδίσει λεφτά ή θα έχω αποκτήσει ισχύ, δύναμη, την οποία θα την μετουσιώσω, θα την μετατρέψω σε χρήμα. Λοιπόν, και βλέπει κανείς ότι εκεί όπου υπάρχει αυτό το φιλότιμο, οι άνθρωποι να λένε εκείνη τη στιγμή καλύτερα να είναι για εκείνο να με καταπεί. Αντί να νιώσω τόσο άσχημα, τόσο την αποδοκιμασία του κόσμου για αυτό το οποίο είχα κάνει. Τα πράγματα οι άνθρωποι τα ρυθμίσουν κατά τη δική τους βούληση. Γι' αυτό λέγανε ότι πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπος, ότι ο άνθρωπος είναι το μέτρο, το κριτήριο για κάθε τι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Χρήμα, χρήο με χρώμα χρησιμοποιώ. Για όλα τα πράγματα τα οποία μπορεί να τα χρησιμοποιήσει κανείς, να τα βάλει μέσα στη ζωή του, το κριτήριο είναι ο άνθρωπος. Και όσοι βέβαια δεν δίνουν σημασία σε αυτό, φυσικά φέρονται όπως φέρονται, κοροϊδεύουν την κοινωνία, αλλά αυτό έχει μακρόπνο κόστος στην κοινωνική αποδοκιμασία. Και έτσι τέτοιοι άνθρωποι αργά ή γρήγορα γίνονται αποσυνάγωγοι, δηλαδή απομονώνονται από το κοινωνικό σύνολο. Έλα μου τώρα σιγά, θα πούν πολλοί. Έκανε την μπάζα του ή και τα λεφτουδάκια του. Ο καθένας ακολουθεί τις αξίες που του μαθαίνει η μάνα του, ο πατέρας του ή και η δάσκαλή του. Δεν μπορείς να πείσεις τον άλλον, να το επιβάλλεις, να ακολουθεί τον άγραφο ηθικό νόμο. Πρέπει και να το θέλει. Η ντροπή είναι αυτή που έχει κρατήσει τις κοινωνίες να μην καταστραφούν, να μην αφανιστούν, να μην διαλυθούν. Και το βλέπει κανείς. Εκεί όπου ξέρεις ποιος είναι εγώ, ρε, επικρατεί αργά ή γρήγορα, υπάρχει η κοινωνική αποδοκιμασία, η κοινωνική σύψη, η κοινωνική σαπίλα. Πρέπει ο άνθρωπος και να θέλει να είναι καλός. Γι' αυτό λέμε ότι ο δάσκαλος δεν είναι αυτός ο οποίος σε κάνει να μπορείς να είσαι καλός, αλλά αυτός που σου σε κάνει να θες να είσαι καλός. Γιατί άμα θελήσεις να είσαι καλός, θα το μπορέσεις. Έτσι αλλιώς. Μπράβο λοιπόν Μάνο που έβαλες από το τσέχιο θέμα σου την εδώ, την ντροπή.
1: Είναι δηλαδή ένα εργαλείο...
0: Θέλει ένα σωρό αστυνόμους και χωροφύλακες. Θέλει την εσωτερική προσέγγιση των πραγμάτων από ηθική πλευρά, ένα πολύ

0: άνθρωπος να βάζει φρένο ο ίδιος στις απρέπειες του.
1: Άρα είναι ηθική πηξίδα.
0: Με στην τροπή, γιατί αυτή σώζει τις κοινωνίες. Αυτό είχα να πω μόνο.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, αδερά μου.
0: Καλημέρα.
1: Καλή
0: σου μέρα.
1: Λοιπόν, εδώ η κυρία Αγγελική μου γράφει: καλησπέρα κύριε Μάνο και σε όλη την εκπομπή. Άκουσα το θέμα. Πρέπει να έχει συνείδηση και να έχει σωστές αξίες και σεβασμό απέναντι στη ζωή και τους ανθρώπους που τον περιβάλλουν και να έχει υψηλά το αίσθημα της ευθύνης. Αλλά έχουν καυτηριάσει τη συνείδησή τους και έχουν χάσει τελείως το μέτρο του σωστού και λειτουργούν μόνο με το συμφέρον, με κάθε αποκτηνοτικό τρόπο, χωρίς μέτρο και φραγμούς. Η ατιμωρησία έχει διαβρώσει τελείως τον κάθε τους ενδιασμό και έλεγχο συνειδήσεως. Αύριο είμαι μεσημεριανή στην εργασία μου, γι' αυτό σας στέλνω το μήνυμά μου, για να συμμετάσχω στην παρέα σας. Με βαθιά εκτίμηση, Αγγελική. Αγγελική μου, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τη φωνή σου, μιας και είσαι μεσημεριανή αύριο, οπότε δεν είναι απαγορευτική η ώρα. 2-11-10-80-8-8-0.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Αγγελική από το Γαλάτσι.
1: Πέρα αγαπημένες μας Μάνο, μας κρατάς τόσο υπέροχη παρέα. Είσαι εξεπέραστος, αγαπάμε πάρα πάρα πολύ. Είσαι πολύτιμος, λατρεύουμε την εκπομπή σου και συγχαρητήρια για τα θέματά σου. Πραγματικά μας ταξιδεύεις, μας κάνεις καινούριους ανθρώπους, μας δίνεις αξία και συνείδηση και πραγματικά μας συγκινεί η δική σου ενέργεια και η δική σου σοφία. Και έχεις αποκτήσει μεγάλη σοφία από τα χρόνια. Πραγματικά και
0: από τους ανθρώπους που έχω ακούσει.
1: Όχι μόνο, αλλά έχεις και μέσα πολύ καλό μέταλλο ψυχής.
0: Αγγελική, είσαι εσύ που έστειλες το μήνυμα πριν.
1: Ποιος άλλος.
0: Ποιος άλλος. Μπράβο.
1: Λοιπόν, η ντροπή πολλές φορές μας προστατεύει πάρα πολύ από χαρακτήρες που δεν μπορούν να ξεφύγουν και να έχουν μετά το χειρότερο αποτέλεσμα. Η ντροπή πολλές φορές είναι μια συστολή της ψυχής, της συνείδησης των αξιών που μας βοηθάει να είμαστε άνθρωποι, να κρατάμε ισορροπίες, να δίνουμε σωστά μηνύματα στους ανθρώπους και να είμαστε εμείς τα ανατρεπτικά στοιχεία, το οποίο μπορεί να τρέψουμε μια πολύ σωστή εκτροπή των πραγμάτων και να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Είναι η στάση μας, η απόφασή μας και τι θα αποφασίσουμε και πώς θα σταθούμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, αλλά παίζει ρόλο η συνείδηση. Γι' αυτό το έγραψα αυτό το μήνυμα.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Ότι αν φύγει η ντροπή, αν φύγουν οι αξίες, ο άνθρωπος ξεφεύγει, δεν έχει μέτρο σύγκρισης, δεν μπορεί να συγκρατηθεί πουθενά.
0: Θα σκουλικιάσουν μετά.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Το είπατε με μια λέξη.
0: Και εννοώ ότι θα σερνόμαστε στη λάσπη, αυτό εννοώ.
1: Μπράβο. Και δεν έχει μια επιστροφή πλέον, βαλτωμένη κατάσταση, καμένο χαρτί.
0: Ναι. Και δεν μου λες, να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα δεν θέλω να το πάω στην πολιτική, αλλά έχω το αίσθημα ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που ασχολούνται με τα κοινά είναι ξεδιάντροποι. Εντελώς δηλαδή. Τους βγάζουν στις τηλεοράσεις, αναφέρονται στα σκάνδαλα, γίνονται σχεδόν συλλήψεις μερικές φορές, όπως τώρα έτσι, με την οδηγία που εκδόθηκε το ένταλμα σύλληψης για ένα πολιτικό. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι νιώθουν καμία ντροπή?
1: Όχι.
0: Που η κοινωνία τους κοιτάει με γουρλωμένα τα μάτια.
1: Μα γι' αυτό κοιτάνε να γίνουν πολιτικοί. Για να ευλογήσουν τα γένια τους, να έχουν τους πέριξ να κάνουν τα δικά τους τα τετάρτης δουλίτσες και από εκεί και πέρα να έχουν το κύρος και να έχουν την αντιμορρυσία. Και από εκεί και πέρα έχει φύγει η συνείδηση. Γι' αυτό σας είπα καυτηριασμός της συνείδησης.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό σας είπα ότι το πράγμα, αν δεν υπάρχει αν υπάρχει τιμωρία, ο άλλος έχει συνείδηση, αλλά σε επαρκή τιμωρία, όχι χάδι.
0: Χάδι είναι η τιμωρία σε αυτό.
1: Αυτό σας λέω.
0: Ναι.
1: Ότι αν όμως δώσει, ήταν οι νόμοι που επαρκούσαν όπως το εξωτερικό, πραγματικά δεν θα ήταν αυτό το χάλι. Εμείς έχουμε ξεφύγει τελείως. Τελείως έχουμε ξεφύγει σαν λαός.
0: Είναι σαν να μας βολεύει κιόλας όλη αυτή η κατάσταση της ατιμωρησίας. Δεν ξέρω.
1: Δυστυχώς.
0: Έχω την εντύπωση, δηλαδή, δεν είδα ποτέ, ξέρω εγώ, έγινε το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Γιατί δεν βγήκε 1 εκατομμύριο άνθρωποι στον δρόμο να φωνάζουν?
1: Γιατί όλοι,
0: όλοι μαζί.
1: Γιατί όλες οι κυβερνήσεις από πολύ πιο παλιά, από τη μεταπολίτευση και ακόμα και πιο πριν, είναι πουλημένες. Δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Και όλο το σύστημα είναι σάπιο. Και ο ένας είναι συμφωνημένα με το άλλο. Άσε τι πλένε εδώ σε σβουλή και τι λένε στα γραφεία. Όλοι είναι ένα πράγμα, συνεννοημένοι και απλά κρατάνε τα προσχήματα και τα κόμματα και για να πέφτει ο μισθουλάκους τους και να κρατάνε τις θέσεις τους και να παίζουν ένα προσωπείο. Αυτό είναι όλο το παιχνίδι της πολιτικής. Υπάρχει μια απλή διάβρωση, μια σαπίλα, δεν υπάρχει κανένα κόμμα που να αντιπροσωπεύει το λαό και τις αξίες, μόνο η συνείδηση του ανθρώπου. Αν φύγεις από το αίσθημα του συμφέροντος, είσαι άνθρωπος. Αν μπεις στο τρυπάκι του συμφέροντος, έχεις φύγει. Έχεις φύγει από τη συνείδηση. Αυτό είναι η χρυσή δικλίδα ασφαλείας. Και γι' αυτό δεν πρέπει να πουλιόμαστε σε κανένα κόμμα, σε κανένα συμφέρον και δεν πρέπει να, με οποιοδήποτε κόσμο, πρέπει να κρατάμε ψηλά τις αξίες μας σαν άνθρωποι και δεν πρέπει να ξεπουλιόμαστε τη συνείδησή μας ούτε στο ελάχιστο να κάνουμε πίσω στις αξίες μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να μείνουμε άνθρωποι και να κρατήσουμε την αυθεντικότητά μας.
0: Κοίτα ένα ωραίο που λέει η κυρία Κατερίνα Συνοπούλου. Λέει, υπάρχουν οι 10 εντολές. Αν τις εφαρμόσεις, δεν έχεις να τραπείς για τίποτα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Είναι ο νόμος όμως. Αλλά μερικές φορές ο εαυτός μας ξεφεύγει, αλλά πρέπει να κοινάμε πάλι στη μετάνοια και πάλι στη συνείδηση για να κρατήσουμε επαρκή τη συνείδησή μας επάγρυπνη. Γιατί πρέπει να κάνουμε δουλειά και με τον εαυτό μας. Και η συνείδησή μας είναι το κοντρόλ, είναι η πηξίδα μας. αγαπώ πάρα πολύ. Καλή
0: γιατί
1: συνέχεια.
0: Γιατί σε χάσαμε τόσο καιρό?
1: Γιατί δουλεύω, τρέχω στο Ελληνικό, κάνω 2 ώρες να πάω και να γυρίσω. Αύριο με μεσημεριανή πιάνω 3-9 το βράδυ. Και συνήθως με βάζουν κάτι πρωινά που πρέπει να σηκώνω από τις 6 ώρες και κοιμάμαι με τις κότες. Κοιμάμαι τις 10 ώρες το βράδυ.
0: Κατάλαβα.
1: Τόση ταλαιπωρία, τόσο κούραση, τι να πω. Με κάνα τμηματάρχη με τα ίδια χρήματα. Αλλά πολύ τρέξιμο, δεν μπορώ να φανταστείτε το τρέξιμο.
0: Εντάξει, σου εύχομαι καλή
1: πρόοδο. Σας αγαπώ πάρα πολύ, θα ξαναμιλήσουμε πάλι.
0: Να είσαι καλά.
2: Η κλήση σας βρίσκεται...

0: Ξέχασα να πω ότι εκτός από το 211-10-80-880 ή 211-10-80-880, όπως θέλει ένας φίλος να το λέω, έχουμε και ένα email. Τώρα προτιμούμε να ακούμε τις φωνές σας, δεν τίθεται ζήτημα, αλλά εάν δεν επιτρέπουν οι συνθήκες κουβέντες μες τη νύχτα, radio@parapolitika.gr. Η κυρία Χριστίνα Πουλούκη μου γράφει: για να νιώσεις ντροπή άγρυπνε, θα πρέπει να έχεις συνείδηση νομίζω. Αγαπητέ μου φίλε Μάνο, ωραίο θέμα, καλή επιτυχία. Χριστίνα, πρέπει και εσύ να συμβάλεις στην επιτυχία έτσι όπως την αναφέρεις. Θέλουμε να ακούσουμε αυτό που σκέφτεσαι, να το κουβεντιάσουμε δηλαδή. Ο φίλτατος Νίκος Μαρής από τη Θεσσαλονίκη μου γράφει: τώρα μου θύμισες ένα άρθρο που είχα διαβάσει σε σχέση με το θέμα και σκόπευα να το μεταφράσω αλλά το λησμόνησα. Μπορεί να το κάνω σήμερα. Ωραία, να το κάνεις και να μας πάρεις τηλέφωνο να μας πεις τα αποτελέσματα. Αγαπητέ Βασίλη από την Καβάλα, έχεις κλείσει όλα τα τηλέφωνα, και το κινητό και το σταθερό. Οπότε, αν θέλεις, λύσε το πρόβλημα ή πάρε τη Σταυρούλα ένα τηλέφωνο στο 211-10-80-880 να της μιλήσεις και να σε ξαναπάρει εκείνη, έτσι να μην χρεώνεσαι και τα λοιπά. Άννα μου από το Μαραθώνα, καλώς την.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, καλά, πολύ καλά.
0: Τέλεια. Ξέρεις ότι με τη φωνή που έχεις θα μπορούσες να διαβάζεις παραμύθια στα παιδιά.
1: Α, πράγμα το οποίο
0: έχεις κάνει σίγουρα στη ζωή σου.
1: Να διαβάζω παραμύθια.
0: Ναι.
1: Όταν ήταν μικρά τα παιδιά τους διάβαζα παραμύθια και πολλές φορές ο μικρότερος, ο Τάσος, μου τα έβγαζε στη φόρα εκεί πέρα, 4-5, και μου έλεγε: θα μου διαβάσεις αυτά και θα μου πεις και ένα με το στόμα. Ένα με το στόμα εννοούσε να πάρω
0: το μυαλό, ένα αυτοσχεδιασμό, ναι.
1: Ναι.
0: Εσύ τα πήγαινες καλά στον αυτοσχεδιασμό, δηλαδή ανακάτευες...
1: Πάρα πολύ, αφού γράφω κιόλας εγώ, γράφω, εντάξει, ποίηση γράφω πιο πολύ.
0: Α, ναι, να μου στείλεις ένα ποίημα.
1: Και μοντέρνα και από όλα τα καλά.
0: Mm.
1: Είναι μέσω εκτόνωσης, δεν ξέρω, έκφραση μάλλον, εκφράζομαι έτσι. Λοιπόν, με πήγες πολύ πίσω στο δημοτικό Μάνο, Δευτέρα Δημοτικού, είχαμε γράψει έκθεση για τη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Μικρό παιδάκι. Και εγώ έγραψα ένα σωρό μπλα εκεί πέρα. Έγραφα πολύ ωραίες εκθέσεις. Είχα από μικρή, ας πούμε, έτσι...
0: Έφεση.
1: Έφεση, ναι, και η κυρία με σήκωσε να διαβάσω την έκθεσή μου. Χαρά εγώ τώρα. Αλλά δεν ήταν όμως για χαρά όλο αυτό που έγινε. Γιατί είχα γράψει ότι η θάλασσα μας προσφέρει και το ιόδιο που βάζουμε στις πληγές μας. Και... μου εξήγησε με πολύ άσχημο τρόπο, έτσι απότομα, ότι αυτό δεν είναι το ιόδιο που βάζουμε στις πληγές μας. Και τα παιδιά άρχισαν να χαχανίζουν, να γελάνε, λες και το ξέρανε και κάμπος από αυτά, που μπορεί και να μην το ξέρανε και κάποια. Τι να πω, Μάνο μου, να άνοιγε, γίναμε κατάπινε.
0: Ναι.
1: Κατέβασα το κεφάλι, τα άφησα. Μετά νόμιζα ότι είχα γίνει σούσερος σε όλο το σχολείο. Και να σου πω την αλήθεια, δικαιώς κιόλας, γιατί με κοιτάγανε και γελούσανε.
0: Mm.
1: Το ένα με το άλλο τα παιδιά, το κατάπιε κι αυτό. Το ψιλοξεπέρασα. Αν και για ένα διάστημα ήμουν πάρα πολύ μαζεμένη, δεν σηκώνω το χέρι, είχα άρνηση, δεν ήθελα να διαβάζω, ούτε να πάω σχολείο.
0: Έλεγες τη μάνα σου, δηλαδή, δεν ξαναπάω εγώ εκεί πέρα.
1: Όχι, πήγαινα. Πήγαινα, δεν ήταν ότι δεν, δηλαδή της είπα δεν θέλω να πάω, αλλά πήγαινα με κρύα καρδιά.
0: Α,
1: απλά το είχα ράψει.
0: Ναι.
1: Είχα ράψει το στόμα μου, το χέρι σήκωνα, ήμουν τέλειος αδιάφορη. Και εγώ δεν είχα καθόλου όρεξη για μάθημα, ούτε διάβαζα στο σπίτι. Έταγα την τσάντα μου και πήγαινα και έπαιζα. Δεν λειτουργήσε καλά δηλαδή όλο αυτό. Δεν μου το ξέρω, εντάξει. Και ένα δεύτερο. Ήρθε καπάκι κι άλλο. Πάλι στη δεύτερη τάξη. Άντε εκεί συνήλθα λιγάκι, άρχισα να ξαναρχίζω να παίρνω τα πάνω μου, γιατί είχα βαρεθεί και από τις ξυλιές που έτρωγα στα χέρια με τα ορθογραφικά λάθη.
0: Ναι.
1: Κάθε λάθος και ξυλιά. Και άρχισα πάλι να παίρνω λίγο τα πάνω μου. Με σήκωσε τώρα στο... Με σήκωσε πάνω για να δείξει τα παιδιά και να πει ότι κοιτάξτε, η κοντοδή μου δεν φοράει γιακά. Φορούσα βαγιακά.
0: Άσπρος αυτός, ναι, ναι, ναι.
1: Και το σήμα της κουκουβάγιας.
0: Ναι.
1: Ναι, φόραγα εγώ το σηματάκι μου, φόραγα την πόδια μου. Κορδελίτσα μου την άσπρη δεν είχα φορέσει το γιακά. Άντε πάλι από την αρχή. Τέτοια και... ντροπή που είχα πάρει,
0: ναι,
1: πάλι.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω.
0: Εν τω μεταξύ αυτές οι ποδιές τώρα σε άλλα μέρη του κόσμου φοράνε στολές τα παιδιά.
1: Εγώ είμαι
0: που είναι
1: υπέρ
0: πολύ
1: στολή.
0: Πιο σινιαία, ας πούμε.
1: Είμαι άλλο... υπέρ της στολής.
0: Της στολής και εγώ είμαι υπέρ, αλλά εκείνες οι παπαδίστικες ποδιές που φοράγαμε στο σχολείο, γιατί φοράγαν και τα γόρια. Και ήμουνα σαν παπαδοπέδι δηλαδή. Ήμουνα και ευσωμόχοντρος.
1: Δεν εμένα να φοράω. Είχα ακούσει ότι είχε φγεννηθεί 7,5 κιλά.
0: 7,200, ναι.
1: Καλά, τι τρεφτάρι.
0: Υπάρχει, γελάει η Αλεξάνδρα τώρα, αν μας ακούει γελάει. Υπάρχει μια φωτογραφία που με κρατάει αγκαλιά, μιλάμε μωρό, 2 μηνών ας πούμε. Με κρατάει αγκαλιά η καλύτερη φίλη της μάνας μου. Λοιπόν, έτσι όπως με κρατάει το κεφάλι μου, είναι στο κεφάλι της, στο ίδιο ύψος. Τα πόδια μου φτάνουν στα γόνατά της. Δηλαδή, ταλαιπωρία η κυρία Ακούλα. Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, λοιπόν.
0: Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Ποιος κλάδος επαγγελματικός είναι εξεδιάτροπος?
1: Και οι άλλοι, αφού το πες και μόνος σου. Μάλλον μαυτίζουν σε άλλο μήκος κύματος, δεν ξέρω. Δηλαδή,
0: σου πω σε άλλο κόσμο, δεν...
1: Σε άλλο κόσμο, πραγματικά, αυτοί είναι εξωγήινοι, αλλά έτσι έχουν έρθει για επίσκεψη εδώ στη γη, για να δουν τι γίνεται, ας πούμε, βασικά, σαν θεατές. Εντάξει, τι να πούμε, αφού διακατέχονται οι άνθρωποι από άλλα ζωνία, δεν έχουν ενσυναίσθηση. Δεν μπορούν να καταλάβουν, δηλαδή, εντελώς, δηλαδή, σε άλλο φάσμα, σε άλλο μήκος κύματος. Και αυτό είχα διαβάσει κάπου, γιατί λύνω και σταυρόλεξα και κάποιες φορές έχει και κάποια αποφτέγματα, κάποια ρητά,
0: ναι,
1: λόγια σοφών και τέτοια. Δεν θυμάμαι όμως ποιος το είπε αυτό.
0: Ποιο?
1: Λέει αυτό που θα πω.
0: Ναι, ναι.
1: Λέει, έλεγε ότι καταγόμαστε, κατάγομαι από τα παιδικά μου χρόνια. Κάπως έτσι το έλεγε. Κατάγομαι από τα παιδικά μου χρόνια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό που λέγαμε πριν, ότι ποιος ξέρει τώρα όλοι αυτοί, παρόλο τη μόρφωση, παρόλο το οτιδήποτε, γιατί τελικά έχω καταλάβει ότι η μόρφωση δεν σε κάνει άνθρωπο με ενσυναίσθηση, πέρα από τις γνώσεις δηλαδή που σου δίνει, δεν σε κάνει άνθρωπο να έχει με ενσυναίσθηση. Οπότε σε τι ηλικία, στην παιδική τους ηλικία, για να φέρονται έτσι αλαζονικά, σε τέτοιο περιβάλλον θα είχαν μεγαλώσει μάλλον.
0: Σωστά. Εκτός και αν, εκτός και αν εκεί που πάνε για να σπουδάσουν είναι ειδικό μάθημα η ξετσιποσιά.
1: Α, μπράβο.
0: Δηλαδή το δίνουν εξετάσεις. Λοιπόν, άκου αυτός ο στίχος που είπες, το βρήκα τώρα στο Google.
1: Ξέρω το πατή σωστά. Εγώ πολύ
0: κατάγομαι από την παιδική μου ηλικία. Είναι εμπνευσμένος από τον Αντουάν Σεντεξιπερί και τον ποιητή Γιώργο Σαραντάρη και συμπυκνώνει τη σημασία που έχουν οι εμπειρίες των πρώτων χρόνων της ζωής στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και των αξιών μας.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά ούτως ή άλλως στην ψυχολογία τα παιδικά χρόνια αποτελούν την πιο κρίσιμη περίοδο ανάπτυξης.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι? Δεν λένε μέχρι τα 5.
1: Ναι.
0: Ό,τι γίνει μέχρι τα 5.
1: Αλλά να σου πω την αλήθεια, αυτό το τραύμα, γιατί να σου πω, το θεώρησα ότι είναι τραύμα, αφού ταράζομαι, όποτε το θυμάμαι όλο αυτό που έζησα, που έχει περάσει τώρα μισός αιώνας και βάλε.
0: Ναι.
1: Ταράζομαι, μάνα. Δεν ήταν ωραίο αυτό το πράγμα. Δηλαδή αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα. Και το ξεπέρασα όμως. Με ποια έννοια? Η ποδιά καταργήθηκε όταν πήγαινα Δευτέρα Γυμνασίου.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν είχα τα τρελή καρνταρόμπα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσα να χωρούχα κάθε μέρα.
0: Αλλά.
1: Αυτά. Ναι. Οπότε την ποδιά μου τη φόρεσα με δόξα και τιμή και καμάρι, μια χαρά, και αισθανόμουν και ωραία, άσχετα αν είχα πάλι κοροϊδία, το λέω και αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά το ξεπέρασε και δεν τράπηκα καθόλου, αισθανόμουν πολύ ωραία με τον εαυτό μου. Μέχρι και τη Δευτέρα Λυκείου. Στην Τρίτη Λυκείου την έβγαλα την ποδιά.
0: Μάλιστα.
1: Πήρα κάποια ρούχα έξτρα, κάποια αυτά, γιατί εντάξει, ήμασταν και τέσσερα παιδιά τώρα.
0: Πού να πρωτοπρολάβει η οικογένεια?
1: Έμα
0: έτσι πάει. Μα γι' αυτό και αναφέρθηκα νωρίτερα στις στολές. Στην Αυστραλία, ναι, για παράδειγμα, πέρασα μια μέρα μπροστά από ένα σχολείο την ώρα που σχολάγαν τα παιδιά, σχολάγανε, και φοράγανε στολή τα κορίτσια, στολή τα αγόρια. Όλα.
1: Στις οπότε, Φιλιππίνες που είδα για τους,
0: ναι, ρε παιδί μου, αλλά έτσι.
1: Και εκεί ακόμα.
0: Ναι, αλλά με αυτόν τον τρόπο γλιτώνεις τα παιδιά από το να συμπεριφέρονται σαν μανεκέν τα κορίτσια ή και τα αγόρια καμιά φορά, και να κάνουν συγκρίσεις ο ένας για τα ρούχα του αλουνού και να θλίβονται. Να θλίβονται.
1: Μπα, εγώ δεν είχα καθόλου στεναχώρια.
0: Εσύ, αγάπη μου, δεν είχες, γιατί ήσουν συνειδητοποιημένο άτομο, ήξερες ότι η οικογένεια τραβάει τα ζόρια της. Αλλά υπάρχουν άλλα παιδιά που δεν αισθανόντουσαν καλά. Ψέματα.
1: Να πω και μία διαφορά. Δηλαδή, άλλο να είσαι ντρομπαλός, άλλο να είσαι σεμνότυφος. Έτσι είναι, θυμάμαι μία διαφορά.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, αν ντρομπαλός, εντάξει, να νιώσεις έτσι μια μηχανία, κοκκινίζω μαγουλάκια και αυτά. Άλλο θέμα αυτό, να είσαι ντρομπαλός και συναισθαλμένος. Άλλο να είσαι σεμνότυφος ή σεμνοτυφία. Κρύβει υπουλία και πονηριά.
0: Ναι, μα δεν έχει καμία
1: δηλαδή,
0: σχέση.
1: Λέμε ντρομπαλός, σεμνός.
0: Ναι. Άλλο σεμνός, άλλο σεμνότυφος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι διαφορετικά άλλος πράγματα.
1: Άλλο σεμνότυφος, είναι διαφορετικά πράγματα. Αλλά ο σεμνότυφος είναι, το παίζει και ντρομπαλός, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, βέβαια. Υποκριτής.
1: Αλλά δεν έχει σημασία καμία αυτή. Δεν είναι, είναι άσχετα όλα αυτά.
0: Καμία σχέση δεν έχει.
1: Καμία σχέση, ακριβώς.
0: Δεν μου λες κάτι, Άννα, φυσάει στο μαραθώνα?
1: Μάνο μου, είναι τώρα πόσες μέρες και μάλιστα είχαμε και πυρκαγιά εδώ στο μαραθώνα, στο Αλμυροπόταμο που ήταν την Κυριακή ή το Σάββατο, που ήταν, βλέπαμε κάτω, από εδώ παίρνανε από την παραλία νερό.
0: Μάλιστα.
1: Και φοβόμασταν και εμείς εδώ πέρα βασικά, γιατί τα οικόπεδα είναι ακαθάριστα,
0: ναι,
1: τελευταία μέρα σήμερα ήταν η προθεσμία, και άντε το κάθε ένα οικόπεδο αναλαμβάνει ο καθένας την ευθύνη για να το καθαρίσει. Το πιο τραγικό, ξέρεις ποιο είναι? Ότι ο τύμβος κάτω στο μαραθώνα,
0: ναι,
1: είναι ένα σκουπιδαριό. Ο τύμβος είναι, τα χορτάρια είναι μέχρι απάνω, δηλαδή το μνημείο, ο τύμβος που είναι αυτό το περιγραγμένο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι να πλησιάσει άνθρωπος, να πατήσει το πόδι του.
0: Δηλαδή,
1: να φάνε τα φίδια.
0: Έχει και σκουπίδια συν της άλλης, ε.
1: Σκουπίδια στους δρόμους, όπως είπε ένα ωραίο σε ένα άρθρο στην τοπική εφημερίδα, οι σκουπιδαριές έχουν ανθίσει.
0: Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο.
1: Οι σκουπιδιές,
0: ναι, ναι.
1: Οι σκουπιδιές έχουν ανθίσει. Αλλά πέρα από τα σκουπίδια που έχουν κλείσει και το δρόμο, δηλαδή ο δρόμος είναι που είναι στενός, άμα έρχονται δύο αυτοκίνητα δεν μπορούν να περάσουν, πρέπει να περιμένει το ένα να περάσει το άλλο, γιατί η μεριά η μία είναι γεμάτη σκουπίδια. Αλλά ο τύμβος που είναι το μνημείο αυτό, να έρθει ο άνθρωπος, να έρθουν ένα, χάνω τα λόγια μου από τον εκνευρισμό μου, γιατί είχε έρθει ένα βανάκι με κάτι ξένους και καθόντουσαν έξω από τα κάγκελα μάνο και προσπαθούσαν να δουν μέσα. Δηλαδή εκεί και αν είναι να ντραπείς, που λέμε ντρέπουμε για λογαριασμό τους.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι της αρχαιολογίας βασικά. Αυτή παίρνει την πρωτοβουλία να καθαρίσει το χώρο και να τον αστράψει. Ναι.
0: Αλλά που λες ότι η προθεσμία τελείωσε σήμερα.
1: Ναι, σήμερα
0: κανονικά. Ναι, αλλά κανονικά πρέπει από το πρωί που θα ξημερώσει ο Θεός τη μέρα να πλακώσουν τα πρόστιμα. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Τίποτα δεν πρόκειται να γίνει.
1: Ωραία, να πλακώσουν τα πρόστιμα στον καθέναν ιδιότητα που έχει το οικόπεδο του, έτσι.
0: Ναι.
1: Στην αρχαιολογία ποιος θα ρίξει πρόστιμο.
0: Δεν ξέρω, κάποιος πρέπει να βρεθεί να τους συλλάβει κιόλας. Γιατί εάν αρπάξει εκεί μια φωτιά θα καταστραφεί ο τύμβος.
1: Τι να σου πω, εγώ περίμενα.
0: Δεν γίνεται δηλαδή.
1: Και σήμερα. Και περίμενα ότι σήμερα θα είναι καθαρά.
0: Ναι, καλά.
1: Και αυτό το χάλι, τι να σου πω. Πρέπει δηλαδή, αντί να είμαστε περήφανοι, έρχονται με δέος έρχονται. Κρατάνε το, ειδικά οι Ιαπωνέζοι έχουν πολύ μεγάλη λατρεία στην ελληνική ιστορία.
0: Με βέβαια.
1: Στον πολιτισμό.
0: Αν
1: τους
0: είχα ζήσει.
1: Ναι. Συγγνώμη που σε διέκοψα.
0: Δεν με διέκοψες καλή μου, πες μου.
1: Τους είχα ζήσει από τότε που ήμουνα εισπράκτορας τα λεωφορεία και φέρναμε φουρνιές και τους έβλεπες. Διαβάζανε με.
0: Με
1: λύσα,
0: δηλαδή.
1: Ναι, διαβάζανε και κάθανε. Τους έλεγα που θα κατέβουν και αυτά. Είχαν πολύ μεγάλη αγάπη. Να δουν. Και τι να δουν. Τι να πάνε να δουν. Και δεν μπορεί να μπει άνθρωπος.
0: Ναι. Στον περίβολο της Ακροπόλεως έχω δει να έχει 43 βαθμούς θερμοκρασία και να είναι μιλιούνια οι άνθρωποι που περιμέναν να ανεβούν πάνω στον Ιερό Βράχο. Δηλαδή, εσύ πόσες φορές έχεις πάει στην Ακρόπολη?
1: Έχω πάει και με το σχολείο. Ναι, αλίμονο καλέ. Έχω πάει στα 18 μου, όταν είχε έρθει η ξαδέρφη μου από το... εκεί που είχαμε ανταμώσει και μετά έρθει το καλοκαίρι κάτω σε εμάς στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Με ξενάγησα στα 18 μου.
0: Ναι.
1: Και μετά εκδρομή με το γυμνάσιο που είχαμε πάει.
0: Δύο
1: αλλά
0: φορές.
1: Όχι τώρα. Δύο φορές.
0: Ναι. Και τώρα έχουν επιδιορθώσει την πλευρά που είχε τις καλωσιές και είναι ασύλληπτο το θέαμα της Ακροπόλεως, αλλά εμείς, εντάξει, επειδή είναι δίπλα μας, δηλαδή υπάρχει περίπτωση κάποιος να πάρει το αεροπλάνο να πάει στον Μπόρα Μπόρα, αλλά να πάει στην Ακρόπολη λέει έλα μωρέ, εντάξει, δίπλα είναι, θα πάω αύριο.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Ναι.
1: Αυτά λοιπόν, εξαιρετική η βάρκα που είχε σήμερα πάνω σε αυτό το ωραίο
0: το ποτήρι.
1: Το ποτήρι, μια θέση πάνω εκεί παρακαλώ να μου κρατήσετε.
0: Ναι.
1: Τι να μου κρατήσετε, είμαι ήδη μέσα, δηλαδή απολαμβάνω τη βαρκάδα.
0: Εν τω μεταξύ όλες αυτές οι εικόνες είναι με την τεχνητή νοημοσύνη. Του δίνεις εντολές, λες βάλε μου ένα ποτήρι του καφέ, γέμισε το με χώμα, βάλε από πάνω ένα φανάρι, βάλε και μια βάρκα σαν να είναι πάνω στο χώμα αραγμένη και σου έβγαλε αυτό, μου έβγαλε.
1: Πολύ ωραίο. Και το χτεσινό, και η χτεσινή βάρκα ήταν τέλεια.
0: Ναι, που ήταν σαν να είχε...
1: Ήσουν δύσκολα χτες.
0: Ναι.
1: Κατέβηκες να σπρώξεις, πού ήταν οι άλλοι?
0: Έλαντε.
1: Αν και εγώ τον ύπνο κοιμόμουν, το δικαίωμα. Έπεσα νωρίς εχθές.
0: Καλά έκανες. Να ξεκουράζεις. Ευχαριστώ,
1: Άννα. Πάρα πολύ.
0: Κι εγώ.
1: Και τα λέμε. Καλή συνέχεια.
0: Στο καλό. Λοιπόν, ακούστε κάτι άλλο τώρα που βρήκα στο ίντερνετ. Η ΕΔΟΣ, που έλεγε νωρίτερα ο Ανδρέας Μωρίκης, η ΕΔΟΣ είναι μια αρχαιοελληνική έννοια πολύ βαθύτερη από τη σημερινή ντροπή. Περιλαμβάνει σεβασμό, ευλάβεια, αίσθηση τιμής, αυτοσυγκράτηση και ηθική συνείδηση. Στον κόσμο των αρχαίων Ελλήνων, η ΕΔΟΣ δεν ήταν απλώς φόβος της κοινωνικής κριτικής. Ήταν η εσωτερική επίγνωση των ορίων που δεν πρέπει να παραβιάζονται απέναντι στους θεούς, στους άλλους ανθρώπους και στον ίδιο τον εαυτό. Ο Πρωταγόρας, στον ομώνυμο διάλογο του Πλάτωνα, αφηγείται το μύθο όπου Ο Δίας χαρίζει στους ανθρώπους την εδώ και τη δίκη, τη δικαιοσύνη, που έλεγε νωρίτερα και ο Ανδρέας, ώστε να μπορούν να ζουν μαζί σε οργανωμένες κοινωνίες. Χωρίς εδώ δεν υπάρχει σεβασμός, και χωρίς σεβασμό δεν υπάρχει κοινότητα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι η ντροπή συχνά γεννιέται μετά από μια πράξη. Η εδώς προηγείται τις πράξεις και μας συγκρατεί από το να πράξουμε άδικα ή ανάξια. Η εδώς είναι λοιπόν όχι μόνο συνέστημα, αλλά και αρετή. Είναι η εσωτερική φωνή που μας κάνει να σεβόμαστε τον εαυτό μας και τους άλλους, ακόμα και όταν κανείς δεν μας παρακολουθεί. Θυμάστε ένα παράδειγμα που είχε πει ο Ανδρέας μια μέρα, ότι έχω στα χέρια μου ένα σκουπίδι, αλλά ο κάδος είναι στο απέναντι πεζοδρόμιο. Πρέπει να περάσω απέναντι για να πετάξω το σκουπίδι μες στον κάδο. Εκείνη την ώρα δεν με βλέπει κανείς. Θα μπορούσα να το πετάξω στον δρόμο. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκεί που νομίζουμε ότι δεν μας βλέπει κανείς, μας βλέπει ο Θεός από τη μία μεριά και ο εαυτός μας από την άλλη.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω πιάνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι μία.

0: πόρτα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Αλεξάνδρε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί είναι τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι? Στα καγγέλια, πού να σε δαγκώστρα είναι.
4: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, ώρα δεύτερη. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Κάθριν.
5: Καλημέρα.
4: Τι κάνεις Κατερίνα?
5: Γελάω. 7-200. Μα 7-200.
4: Ναι, το αρνί που παίρνουμε το Πάσχα είναι 6.
5: Λοιπόν, στον αντίποδο τι έχω να σου πω.
4: Τι?
5: Γεννήθηκα 2-700.
4: Α.
5: Και της έλεγα, μαμά, πώς ήμουνα? Και μου λέει, παιδάκι μου, σε κοίταγα, σε ξανακοίταγα και έλεγα ότι για σαμιαμπίδι είναι παχύ, για κατσικάκι είναι ισχνό, για κατσούλι μια χαρά είναι.
4: Για κατσούλι στο χωριό.
5: Ναι, το μικρό γατάκι, ναι, το κατσούλι. Ναι. Ναι, είχα, και όταν είδα φωτογραφίες μου μικρή, λέω, Παναγία μου.
4: Αλλά 7-200 είναι... ρεκόρ, ας πούμε. Έπρεπε να με έχουν γράψει το βιβλίο Guinness.
5: Μα την αλήθεια θα ήθελα να το δω. Ξέρουμε αν ήταν φυσιολογικό σου το κετό.
4: Φυσιολογικός, δηλαδή, εντάξει, η τομή έφτανε μέχρι τον αφαλό.
5: Η ηρωίδα.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Η ηρωίδα. Πουλάκι μου.
4: Αλλά αγαπιόμασταν πολύ. Ήταν πολύ σπουδαία γυναίκα.
5: Αγάπη μου.
4: Αλήθεια.
5: Αν επιτρέπετε το μικρό της όνομα.
4: Κούλα, Κυριακή δηλαδή.
5: Θα τα λέει με την κυρία Φλόρα. Είμαι σίγουρη.
4: Ναι, ναι, σίγουρα.
5: Λοιπόν, Μάνο, κατά σας καλημέρα, το είπα. Θέλω πολύ πολύ να ευχαριστήσω. Καλά, όλη η εκπομπή πια δεν λέγεται εκπομπή. Αυτό λέγεται παρέα κανονική.
4: Ναι.
5: Εχθές μου έμεινε μια κουβέντα που είπε μια ακροάτρια. Μα τι όμορφη κουβέντα. Είπε, τελείωνε το λόγο της λέγοντας ότι τελικά, Μάνο, αξίζει το κόπο να είναι κανείς καλός άνθρωπος.
4: Έφευγα.
5: Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα πώς λειτουργήσε. Λέω, αξίζει, άρα κίνητρο, τον κόπο, άρα ο τρόπος, να είναι καλός άνθρωπος, άρα ο στόχος. Ήταν τόσο όμορφο αυτό που είπε και λέω, πόσο ψαγμένο βραπέζι με αυτή η γυναίκα. Από το λέει, δεν θυμάμαι το όνομά της, να είναι καλά εκεί που είναι, να μας ακούει, την ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη φράση. Και μάλιστα τώρα που ξεκίναγα να σας ακούω, είχα πέσει λίγο πριν την Ανούλα μας σε μια άλλη κοπέλα που έλεγε περί συνείδησης.
4: Ναι.
5: Και τελικά αντιλαμβάνουμε ότι η παρέα δεν είναι τυχαία.
4: Ναι.
5: Η παρέα που μας έχει στενώσει δεν είναι τυχαία. Είπω, περιτροπής ο λόγος.
4: Περιτροπής, ναι.
5: Κοίτα να δεις τώρα που είχα πάρει μια συμβουλή από την κυρία Φλόρα, λοιπόν, παιδάκι μου, όσον αφορά την τροπή του, να μην είμαι εγώ υπεύθυνη για κάτι, έτσι. Σου εύχομαι, παιδάκι μου, τον τη ρώτησα, μαμά, τι είναι η τροπή? Μου απάντησε, σου εύχομαι, παιδάκι μου, να μην χρειαστεί να ντραπείς για κάτι που θα είσαι υπεύθυνη. Όλα τα άλλα είναι φυσιολογικά, δηλαδή το να κοκκινήσουν τα μαυλάκια, γιατί κάποιος
4: αυτό λέγεται λοιπόν συστολή.
5: Μπράβο,
4: δεν λέγεται ντροπή.
5: Αυτό και το είχα, που να σου πω, και το είχα και πολύ, με στα κοτσιδάκια και τα κορδελάκια ήμουνα και γενικά είχα μεγαλώσει ένα περιβάλλον που αποδεχόμεθα και επικροτούσαμε και τον αλωνών το όμορφο. Δηλαδή όμορφο κοριτσάκι σε αγάπη μου, ένα καλονικό παιδάκι όμορφο και τα άλλα παιδάκια είναι όμως όμορφα, ναι. Φοβόταν η μητέρα μου, μην καβαλείς παιδάκι μου το καλά μου, υπάρχουν και άλλοι όμορφοι άνθρωποι και μάλιστα συνήθιζε αυτή τη φράση, έλεγε όμορφος άνθρωπος. Δεν το περιόριζε μόνο στην εξωτερική ομορφιά. Φτάνουμε λοιπόν σε ένα σημείο, μάλλον θα σε πάω λίγο σπαστά. Όταν χρειάστηκε λοιπόν να βρω δουλειά, οι προτάσεις που μου γίνανε, μία ήταν η ευλόγως εννοούμενη πορνεία, την οποία εννοείται ότι όπως σου απάντησα σε κάποιους ξερόλους ότι αν περιμένει από μένα πορνεία θα πεινάσει, και η εναλλακτική λοιπόν που μου προσέφερε ήταν η καθαριότητα. Και εννοείται ότι έπιασα την καθαριότητα.
4: Καθαρίστρια δηλαδή.
5: Καθαρίστρια, ναι. Την οποία τη θεωρώ, όχι τη θεωρώ, την εκτιμώ βαθύτατα.
4: Η μάνα μου ήταν καθαρίστρια.
5: Ρε μάνα, το έχεις επαναλάβει τόσες φορές.
4: Ναι.
5: Και λέω, πόσο άξιοι άνθρωποι οι οποίοι αναγνωρίζουν τον κόπο, όποιος και θα.
4: Καλά, αστείευεσαι.
5: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, και όταν έπιασα τη δουλειά της, μου λένε καθαρίστρια, α, καημένη, που είχε στα ατελείο σου, λέω, συγγνώμη για να καταλάβω, ποιοι νομίζατε ότι καθάριζε, ποιος νομίζατε ότι καθάριζε το ατελείο?
4: Έλατε.
5: Ποιος νομίζατε ότι καθαρίζει? Υπάρχει μια ορολογία στο ράψιμο που λέμε καθαρίζουμε το ρόχο, δεν έχει να κάνει με βρωμίτσες, έχει να κάνει με ξέρθια, ο οποίος είναι της δουλειάς, ξέρει τι εννοώ.
4: Και κλωστίτσες και τέτοια, ας πούμε.
5: Ναι, και μάλιστα είναι πολύ σημαντικό για κάποιον που ράβει να λέμε ότι αυτό που ακουμπάει πάνω στο δέρμα οφείλει να είναι ενδεχομένως και πιο πολύτιμο από αυτό που φαίνεται.
4: Ναι.
5: Δηλαδή όταν μας μαθαίνουν ράψιμο, μας έλεγχαν το από μέσα να είναι εξαιρετικά καθαρό, να μην έχει τα τραπάτρα ραψίματα, να μην είναι πολυκλωμένο, έτσι. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά λοιπόν η τροπή, άκουγα την Άννα και στεναχωρήθηκα πραγματικά, γιατί δεν έχω τέτοια βιώματα ασκουτικά. Δηλαδή οι καθηγητές μας, κάθε άλλο παρά Βέργα, Βίτσα, όχι δεν τα έζησα αυτά. Και ήταν και εξαιρετικά υπομονητική μαζί μας. Δηλαδή όταν κάτι δεν καταλάβαινε ένα παιδάκι, αυτό το παιδάκι θα καθόταν με ένα άλλο παιδάκι που θα καταλάβαινε πιο πολλά. Το θυμάμαι πολύ καλά αυτό. Υπήρχε ένας δάσκαλος, νομίζω έχει συγχωρηθεί, ο Βλαχουλόγιαννης, ο οποίος έλεγε ο καλός μαθητής θα καθίσει με το λιγότερο καλό για να βοηθάει όλος το πιο αδύναμο. Μόλις έβλεπε ότι το καλό παιδάκι, ο καλύτερος μαθητής πάει λίγο να εκμεταλλευτεί το πιο αδύναμο, ο τσούπ τον άλλαζε θέση και μας έπρεπε να καθίσουμε με ένα που ήταν ακόμα πιο καλός. Ώστε να καταλάβουμε όλοι ότι έχουμε ένα ρόλο σε αυτό. Δηλαδή θα βοηθήσετε το διπλανό σας, όχι να τη γράψει. Να καταλάβει ενδεχομένως κάτι που θα το δώσει η μεταδοτικότητα του παιδί με το παιδί, λένε ότι συνεννοείται καλύτερα. Τώρα όσον αφορά την τροπή λοιπόν, επειδή μάνα μου δεν το είχα ποτέ, την συμβολή της μητέρας μου την παρότρινση θα έλεγα, ναι την ακολούθησα και ήταν και το περιβάλλον τέτοιο, δηλαδή μα θα έλεγα ποιματάκια σε ένα πούλμα που θα πηγαίναμε εκδρομή, θα μου δίναν μικρόφωνο, μα τα άλλα παιδάκια θα ντρεπότουσαν, θα έλεγα στη δασκάλα μου κυρία κυρία να πω εγώ και το άλλο παιδί το ξέρω. Θυμήθηκα λοιπόν τώρα που μου λέγατε με την τροπή μια εξαιρετική διαδικασία που είχα βιώσει στο ΚΕΘΕΑ, όπου οι άνθρωποι πραγματικά ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους να κάνουν ψυχολόγοι, εκ των οποίων η μία δραστηριότητα που είχαμε, μάλλον συνεδρία τη λέγανε και εκείνη, ήταν ενταγμένη μέσα στο Εθνικό Θέατρο. Δεν μπορώ να σου περιγράψω τα συναισθήματα, αλλά δηλαδή ότι πάτησα σε τάπητα σκηνής, τάπητα όμως που δεν είχε ακροατήριο κάτω, δεν είχε θέσεις, αν έκρινα καλά ήταν για να κάνουμε πρόβες ηθοποιοί. Σε αυτό μας είχε βοηθήσει πάρα πολύ, είχε συμβάλει μια κυρία, η Στέλλα τη λέγανε, ηθοποιός, η οποία συνεργαζόμενη με την μία ψυχολόγο του ΚΕΘΕΑ, την Ιωάννα, μας έκανε τρεις διαδραστικές θεατρικές παραστάσεις μέσα στο ΚΕΘΕΑ, μάλιστα τρεις μέσα στο Εθνικό Θέατρο. Μία λοιπόν εκ των οποίων μας είπαν ότι ήμασταν ελεύθεροι, ήμασταν ανάκατα. Αλκοολικοί, τσογαδόροι, συνοδοί, δεν ήμασταν υποχρεωμένοι να συστηθούμε. Εμείς κάπως είχε λυθεί το πράγμα, είχαμε ενώσει πολύ καλή παρέα και αρχίσαμε να συστηνόμαστε. Ο ένας ήταν αλκοολικός, ο άλλος ήταν τσογαδόρος, συνοδός κτλ. Μία λοιπόν εκ των διαδικασιών, την οποία πραγματικά δεν την καταλάβαινα στην αρχή, ήταν να σταθεί η ηθοποιός, η Στέλλα λοιπόν, πάνω στη σκηνή, από κάτω όλοι εμείς μαζεμένοι. Και παιδιά το λέω και ανατριχιάζω, η φορά είναι καπέλο. Σηκώνει το καπέλο, βγάζει ένα χαρτί, αν με ρωτήσει τι διάβασε, δεν το καλό θυμάμαι, το διαβάζει, είχε να κάνει με την τροπή, το φυλάει, αφού το μας το διάβασε σε όλους, το φυλάει με τα χυλάκια της και κάνει να σηκώσει το καπέλο, να το ξαναβάλει κάτω από το πιο καπέλο και κάνει όχι όχι, το βάζει στα θέση της καρδιάς. Όλο αυτό λοιπόν εμείς το είδαμε, εντάξει, αλλά μόνο και αν καταλαβαίναμε τι σημαίνει, κλειθήκαμε λοιπόν όσοι θέλαμε να ανέβουμε πάνω στη σκηνή, μόνοι μας ο καθένας, σε εισαγωγικά θα πω εκτεθειμένοι των υπολείπων, όλοι οι άλλοι ήταν κάτω, και να πούμε ό,τι θέλαμε, ό,τι θέλαμε, που να έχει να κάνει ενδεχομένως και με την τροπή. Έρχεται η σειρά μου λοιπόν, ανεβαίνω επάνω, μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση κίνηση αυτές τις τέλες. Αυτό το ότι το έβγαλα από το κεφάλι και το ακούμπησε στην καρδιά, σαν να ήταν ένα μήνυμα, η σκέψη που πήγε και ακούμπησε μαλακά, βρήκε θέση στην καρδούλα. Και όταν ανέβηκα, λέω τώρα τι να πω, τι να πω. Βλέπω τα από κάτω παιδιά, όλοι μαζί, είχαν κάνει ένα ημικύκλιο και περιμένουν να δουν τι θα πω, όπου κάπου προσπαθούσαν να χωρέσουν όμορφα σε ένα ημικύκλιο όλοι και δεν χωράγανε, ας πούμε, και κάποιοι δεν με κοιτάγανε. και αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου μόνο ξαφνικά για να λέω σε 2-3 παιδιά με το όνομά τους, Πελαγία, κοίταξε με, έχω κάτι να σου πω. Και την ώρα αναφωνώ. Δεν ευθύνομαι εγώ για τα λάθη των γονέων μου. Ήταν τόσο αυθόρμητο αυτό που είπα. Δεν το είχα προμελετήσει, δεν το είχα, δηλαδή ανοιγώντας τα σκαλιά αποφάσισα τι θέλω να πω. Και λέω, κοίτα να δεις τι κουβάλαγα τόσο καιρό και δεν το είχα πάρει είδηση. Mm. Με είχε λύσει ρήμα εννοώ, η κίνηση αυτή που είχε κάνει η Στέλλα. Όταν περάσαν και ολοκληρώθησαν πολύ όμορφες διαδικασίες μέσα στο Εθνικό Θέατρο, θυμάμαι αυτή τη γυναίκα που μας είπε κάτι πάρα πολύ όμορφο.
4: Όταν λες Εθνικό Θέατρο εννοείς στην Αγίου Κωνσταντίνου?
5: Περιττώ να σου πω ότι όταν πέρναγα από όλες αυτές τις διαδρομές για να πάμε στην αίθουσα, εννοείται ότι οφείλαμε να κάνουμε ησυχία, γιατί προφανώς κάπου δίπλα θα κάνανε πρόβες. Περνάγαμε από πιάνο, κυροπήγια και τα κοίταγα. Έχω μεγαλώσει ένα περιβάλλον. Είχα μια πρόσβαση από μικρή στη λυρική σκηνή και είχα την ευχαίρεια να παρακολουθώ από πρόβες μέχρι πρεμιέρες. Δηλαδή είχα την επαφή με το θέατρο. Και ήταν και ο πατέρας μου λάτης των οικαστικών και η μητέρα μου. Τους άρεσε πάρα πολύ και εμένα πολύ το θέατρο. Όταν λοιπόν ολοκληρώθηκαν αυτές οι συνεδρίες θεωρήσεων, διαδραστικά θεατρικά τέλος πάντων, ακούω ξαφνικά τη Στέλλα και να μας λέει, πάρα πολύ περήφανη για εσάς, για εμάς την ομάδα που είχαμε πάει, γιατί χωρίς να το ξέρετε απαγγείλετε ισχύλο, απαγγείλετε καβάφι, απαγγείλετε δροσίνη, μας δίνανε μικρά σπάσματα από διάφορα προφανώς ποίηματα, κείμενα και τα είχαν εντάξει μέσα σε μία κίνηση. Δεν μπορώ να σου περιγράψω γιατί παίρνει πολλή ώρα διάφορα άλλα σκηνικά που γινόντουσαν που έλεγα τώρα αυτό γιατί να γίνεται. Έλα όμως πως το αποτέλεσμα του έδινε μία, εμένα τουλάχιστον μου έδινε μία ελευθερία, μία ανακούφιση, μία κάθαρση. Και θυμάμαι λοιπόν τότε γυρίζει ψυχολόγος μετά το λόγο της Στέλλας και λέει η Ιωάννα, μια εξαιρετικά ταλαντούχο κατά εμέ ψυχολόγος, και λέει, να ξέρετε ένα πράγμα, όλοι τρεπόμαστε, άφωνοι εμείς από κάτω, όλοι και σε Ιωάννα, γιατί είχε αυτό το στυλ του ψυχολόγου, πρέπει να είναι αλόβητο, να είναι ατάραχο. Και όλοι, φυσικά και εγώ τρέπομαι. Και αρχίζουμε και παρεθόμε. Και ο Τάδε που με τρέπεται και ο διευθυντής του Εθνικού. Όλοι τρεπόμαστε. Για ποιον λόγο? Γιατί είναι ένα συνέστημα, αυτό που αν καταλάβω καλά, δεν το πρόλαβα του κ. Μωρίκη, είναι ευγένεια. Δεν είναι μόνο η αμαρτία που έχω κάνει κάτι, έχω πράξει κάτι άδικο. Είναι η ευγένεια. Είναι αυτό το αμαρτία που έχω κάνει κάτι, έχω πράξει κάτι άδικο.

0: άλλη άσκηση, δηλαδή την συνιστώ επιφύλακτα. Mm. Διακομωτώ με την κατάσταση, αλλά ισχύει.
1: Και τι θα πιθάνω, δόντια.
0: Έχω ένα γονιδιακό πρόβλημα που εδώ και χρόνια χάνω πόδια. Δεν ξέρω να ακούσετε την άποψή μου.
1: Περιοδοντίτιδα.
0: Ναι, αλλά εδώ είναι το θέμα, ότι δεν παθαίνουν τεριδόνα, δηλαδή ο δοντίατρός μου σήκωσε τα χέρια.
1: Μα δεν είναι τεριδόνα, περιοδοντίτιδα.
0: Ρίζονται τα ούλα από μόνος φλεγμονή,
1: ναι.
0: Και μετά αρχίζει και κουνιέται το δόντι και χάνεται.
1: Αυτό είναι.
0: Ναι. Το οποίο η νέκα τρελάθηκε, γιατί μου λέει, ρε Κατερίνα, ούτε η ηλικία σου το δικαιολογεί, ούτε η υγιεινή που τέλος πάντων δεν πια πόσο δύσκολη μπορούσε να είναι μια υγιεινή φροντίδα. Σκέψου μάλλον ότι η μεγαλύτερη άφτρα που είχα βγάλει, άφτρα ξέρετε είναι.
1: Ξέρω, ναι, είναι.
0: Μπράβο.
1: Σαν ένα σπυρί εκεί που ενώνονται τα χείλη.
0: Λοιπόν,
1: ή επάνω στα χείλη.
0: Εγώ αυτό το είχα για μήνες στον ουραδισκό, με ανοιχτό το στόμα μου, η κάτω σε αγώνα με την πάνω απήχε, δεν μπορούσα να κλειστώ, ότι η φουσκάλα αυτή ακουμπούσε πάνω στη γλώσσα. Όταν έσπασε, τι έκανα πλήση με λατόνερα, τι έκανα πλήση με αντισηπτικά, δεν πέρναγε ξανά, έβγαινε. Το απέδωσα σε ένα άνοσο, σε ένα ψυχολογικό επιβαρημένο παράγοντα. Αυτό επιβάρυνε πάρα πολύ τα δόντια μου, αποτέλεσμα να χάνονται. Όταν λοιπόν εγώ βάφω τα χυλάκια μου, γιατί λατρεύω το κραγιόν, θέλω να το παραδεχτώ, λατρεύω το κραγιόν μου, είναι και κάτι που κρατάει πολύ καιρό, δεν μπορώ να έχω άλλα καλλιτικά. Yeah. Μου λέει, καλά, χωρίς δόντια. Λέω, παιδιά μου, τα δόντια μου χάνω, όχι τα χείλια μου. Και συνεχίζει να γελάς. Τα δόντια μου χάνω, όχι το χιούμορ μου. Πηγαίνω σε μια δουλειά, υπάρχει μια ορολογία στις γραπτομηχανές, σε κάποιες γραπτομηχανές που λέγονται δόντια. Mm. Και λέει ένας τεχνικός μια μέρα, γιατί μια μηχανή μας είχε χαλάσει, και λέει, καλά ραβιλί χωρίς να έχει μπροστά δόντια. Αναφέρονταν στη μηχανή.
1: Στη μηχανή, ναι, ναι.
0: Γυρίζω, τον κοιτάζω με υφάκι, του λέω, συγγνώμη αγαπητέ μου, τι θέλετε να πείτε. Περιττώ να σας πω ότι όλη η ομάδα που είμαστε μέσα εκεί και δουλεύαμε, είχαμε ξεκαθιστεί στα γέλια. Γιατί του έσκασα και ένα χαμόγελο. Τελευταία κάποιος λοιπόν που θέλει να μου κάνει και μάλλον bullying, μου λέει, Κατερινά, και πήσε κι άλλο δόντι. Άστα βρε Λεωνίδα, του λέω, αγάπη μου, και τι, με ενοχλούσε εκείνο το μαρούλι που χώραγε ανάμεσα στα δόντια. Είπα κι εγώ να πετάξω το δόντι και πλέον δεν κολλάει το μαρούλι ανάμεσα στα δόντια. Ωραία, για την ησυχία μου. Λοιπόν, πάλι θα επικαλεστώ του αγαπημένου μας, γιατί όταν κάποιος τρέπεται από μπούλι, αυτή τη φοβερή φράση που θα πω, την έχω ακούσει από τον Ανδρέα Μαζαράκη, δεν θα λείψει ποτέ αν λοιπόν ανάμεσά μας, έχει πει το φοβερό ότι στο μπούλι φταίει το θύμα. Το είχα ακούσει μια βραδιά που το έλεγε και έλεγα, μα τι εννοεί, και όταν το ανέπτυξε, μου έλεγε, έχει δίκιο. Στο μπούλι φταίει το θύμα, αυτός που αποδέχεται το μπούλι. Λοιπόν, υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπίσουμε τα δύσκολα όταν κάποιος θέλει να μας τρεμώξει, ή καταστάσεις, μπορεί να μην είναι άνθρωπος. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο από καρδιάς να μην χρειαστεί να ντραπούμε για κάτι που συνειδητά έχουμε κάνει εις βάρος των συνανθρώπων μας. Το προανέφερε η κυρία που, η ακροάτρια που ξεκίνησα να σας ακούω, που μίλησε για την τήρηση των 10 εντολών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, πάντα
1: από ένα μήνυμα ήταν από την κυρία Κατερίνα. Μήνυμα ήταν γραπτό.
0: Μήνυμα.
1: Ναι, ναι, το διάβασα εγώ.
0: Μπράβο. Λοιπόν, και λέω πόσο σοφό, γιατί συμπεριέλαβε τις 10 εντολές αυτό που μας λέγανε και οι γονείς μας, μικρά μάνο, μην κάνεις τον άλλον αυτό που δεν θέλεις να σου κάνουμε.
1: Σωστό.
0: Και επειδή φοβάμαι πάρα πολύ το άδικο, σου λέω ειλικρινά, δηλαδή κάλιο το έχω, αν κάποιος μου κάνει κάτι, κόλλαζω κάτι, έχω θυμώσει γι' αυτό. Αν έχω άδικο, διόρθωσέ με. Εάν έχω δίκιο, κάνε κάτι. Οπότε με την τροπή δεν είχα ποτέ, την προλάβαινα. Και κάτι τελευταίο να σας αφήσω, γιατί...
1: Ναι, σε ακούω, πες το μου.
0: Βάζω το ρολόι μου πάντα 10 λεπτά μπροστά. Δεν καταδέχομαι για κανένα λόγο να στήσω κάποιον σε ραντεβού. Κάποιοι το θεωρούν, πώς το να το πω, ότι έτσι δημιουργούν εντυπώσεις. Επειδή εγώ λοιπόν δεν καταδέχομαι να με περιμένουν. Και επειδή επιτρέπω στον συνάνθρωπο, σε κάποιον φίλο μου, να το περιμένω μέχρι ένα τέταρτο. Λέω, μπορεί κάτι να του συμβεί ή να με ενημερώσει ότι πρόκειται να αργήσει. Δεν έχει να κάνει με ενοχικά σύνδρομα. Όταν λοιπόν είμαστε ευγενικοί, όταν είμαστε καλοί άνθρωποι, δεν έχει να κάνει ότι να δεν είμαι ξεδιάντροποι, ας πούμε, συγγνώμη, και σκέφτομαι τον άλλον. Απλά δεν θέλω να μου κάνω ό,τι μου κάνουν οι άλλοι. Και επειδή έχω δει ανθρώπους πανικόβλητους να τρέχουν, βουτώντας τη τσάδα τους, πέφτοντας τα πράγματα κάτω, φεύγοντας την ώρα που θα έπρεπε να είναι

0: ήδη στο ραντεβού τους και είναι πραγματικά γελίο το θέμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αποφάσισα, είναι γελίο. Είναι γελίο. Και υπομονικά είχα μια τάση, ας πούμε, για το σχόλιο ξυπνώντας τα πράγματά μου από βραδείς. Αυτό είχε βοηθήσει πάρα πολύ ότι ήταν και οι δύο μου γονείς εργαζόμενοι. Mm. Δηλαδή δεν θα περίμενα από τους γονείς μου να μου ετοιμάσουν την τσάντα για την άλλη μέρα.
1: Κατάλαβα. Σήμερα να σκεφτείς, είχα ένα ραντεβού με ένα συνθέτη στη Νέα Κηφισιά. Έφυγα από το σπίτι μου από τη Νέα Σμύρνη 2 ώρες πριν και ήμουνα 3/4 νωρίτερα στο ραντεβού. Ήπια ένα καφέ με την ησυχία μου, διάβαζα από το κινητό ένα βιβλίο που έχω περάσει στο κινητό. Και κάποια στιγμή ήρθε στην ώρα του, 1 η ώρα.
0: Μα δεν είναι πιο καλό αυτό, δεν είναι
1: πιο... Μα δεν μπορώ να αγχώνομαι, γιατί ενώ φοβόμουν ότι η Εθνική θα ήταν αδιάβατη, το ποτάμι, σε πληροφορώ ότι ήταν 5 αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή
0: ναι.
1: Πήγα μέχρι την Κηφισιά, τη στροφή, την πρώτη που δείχνει ταμπέλα προς Κηφισιά, σε 25 λεπτά.
0: Πόσο σε νιώθω, Μάνο, στη μία εργασία που εργάζομαι οι άνθρωποι είναι εξαιρετικά ευγενικοί, σκέψω ότι μου στέλνουν ταξί να με πάνε και να με φέρει. Δηλαδή μιλάμε ότι με έχουν, πραγματικά με έχουν εσκλαβώσει αυτά τα παιδιά. Ένα ζευγάρι είναι που έχει ένα διαμέρισμα. Και τις λέω κάθε φορά που τελειώνω είναι αυτό το βραχίες μίσθωσης. Κάθε φορά λοιπόν που τελειώνω έχω μια κατάσταση που πρέπει να τσεκάρω ότι τα έχω κάνει όλα αυτά και παίρνω και ενημερώνω ότι παιδιά τελείωσα. Της λέω ποτέ δεν θα μου στείλεις το ταξί εάν δεν είμαι κάτω ήδη. Γιατί από την ώρα που θα σε ενημερώσω ότι τελείωσα το δωμάτιο, το ολοκλήρωσα, το έφτιαξα, εάν εσύ δεν έχεις να μου υφιστείς την προσοχή να κάνω και κάτι ακόμα, θέλω και εγώ να ρίξω μια τελευταία ματιά. Δηλαδή στέκομαι με την πλάτη στην πόρτα, κάνω με το μάτι μου ένα κοζάρισμα, εκείνη την ώρα, ενώ μου αρέσει να ακούω ραδιόφωνο την ώρα που δουλεύω, εκείνη την ώρα δεν έχω ούτε το ραδιόφωνο ανοιχτό, και απλά εστιάζω, κλείδωσα, έκλεισα φώτα, δεν τα μετράω πραγματικά. 1, 2, 3, 4, 5.
1: Σωστό.
0: Κατεβαίνω κάτω. Και τότε περίμενα το ταξί. Για ποιον λόγο? Ούτε είναι υποχρεωμένος να περιμένει το ταξί, αλλά ούτε είναι υποχρεωμένος και αν ενδυνάμει περιμένει εκείνος, ο από πίσω, να υπομειστεί τη δική μου καθυστέρηση.
1: Ναι. Καλά, βρίσκουν συνήθως, ξέρεις, τις εισόδους των πολυκατοικιών, κάπως βολεύουν την κατάσταση.
0: Δεν έχει. Να ήταν μια ανάγκη, Μάνο μου, να μην μπορούσα να κινηθώ, να είχα πατέρα, να πω ναι. Περιμένετε μερικά παιδιά να κατέβω, αλλά τη στιγμή που μπορώ να οργανώσω το χρόνο μου, ελέγχεται.
1: Σωστά.
0: Ελέγχεται και είναι πιο κόσμιο, είναι πιο όμορφο, είναι πιο όμορφο. Και έχουμε και το χρόνο, να όπως σου είπα τώρα, είπες εσύ, και εγώ προσθέσεις, είσαι η κοπέλα να με πάρει, να με πάει στη δουλειά μου, λέει τι θα κάνεις, σε ώρα θα με περιμένεις. Θέλω ένα τέταρτο να έρθω. Έχω πάρει παγωτό, της λέω, έχω πάρει και εφημερίδα, κάθομαι στις καλοπάτια της πολυκατοικίας που είχα καθαρίσει στην αρχή, για να με πάει στο άλλο δωμάτιο που θα καθάριζα. Μια χαρά την περαιτέρω.
1: Μάλιστα.
0: Βρίσκουμε λύση, άμα θέλουμε βρίσκουμε. Αρκεί αυτό το τόσο απλοϊκό παραμυσάκι που μας λέγανε παραμυσάκι, το γνωμικό οι γονείς μας, μην κάνεις τον άλλον αυτό που δεν θες να σου κάνουν. Είναι τόσο απλό.
1: Μάλιστα. Άσε καλά, Κατερίνα.
0: Φίλια πολλά.
1: Καλώς σε ακούσαμε πάλι. Γεια.
0: Καλά μου.

0: αγαπητοί φίλοι, η ΕΔΟΣ είναι μία από τις πιο πλούσιες και δύσκολα μεταφράσιμες έννοιες της αρχαίας ελληνικής σκέψης. Οι σύγχρονες λέξεις ντροπή, σεβασμός, συστολή, ευλάβεια, τιμή αποδίδουν μόνο επιμέρους πλευρές της. Η ΕΔΟΣ είναι η εσωτερική επίγνωση της αξίας των προσώπων, των σχέσεων και των ηθικών ορίων. Είναι το συναίσθημα που μας εμποδίζει να πράξουμε κάτι ανάξιο, όχι επειδή φοβόμαστε την τιμωρία, αλλά επειδή θα προσβάλαμε κάτι που θεωρούμε ιερό ή πολύτιμο. Γεια σου Βασίλη Πασάλη από την Καβάλα.
1: Καλημέρα θεία Μάνο, θεία Αλεξάνδρα. να είστε καλά.
0: Και εσύ.
1: Καλημέρα σε όλους με υγεία.
0: Αμήν.
1: Ντροπή. Ντροπή. Τι βλέπω μπροστά μου. Έναν ογκόλυθο ντροπής.
0: Ένα βουνό.
1: Ο οποίος συμμαζεύεται και συμποσούται πού. Στους 300 του Λεωνίδα. Και τώρα μάλιστα που είναι προεκλογική μακρά περίοδος. Ω, τι ντροπή τώρα. Και λέει ο άλλος, θα γεμίσουμε λεφτά τους πολλούς αφού αρμέξουμε τους λίγους.
0: Ναι.
1: Είναι ένα προεκλογικό τώρα που το είπε νεοπαγής αρχηγός κόμματος. Και του απαντά ο άλλος, καλά, γιατί το έχεις τέτοια μανία να αρμέγεις τους πλούσιους, τους λίγους δηλαδή, και για να εξισορροπήσεις λίγο την ένδια, τη φτώχεια των πολλών. Μα λέει, κοίταξε, όταν είσαι προοδευτικός πρέπει να είσαι με τους πολλούς και όχι με τους λίγους. Τους λίγους τους έχεις για άρμεγμα. Και το είπε έτσι ομά. Τους φτωχούς, τους πλούσιους να τους έχουμε σαν το
0: πίστο
1: Δαναείδων.
0: Ναι,
1: να αρμέγουμε από εκεί και έτσι να φέρουμε μια ισορροπία και μια τάξη. Και όλα αυτά λέγονται, ναι, εδώ είναι, χωρίς ντροπή. Είναι τόσο γελία, τόσο αστεία, τόσο εμετικά όλα αυτά που λένε και τώρα που τάσσονται. Λες, καλά, αυτοί κάνουν πραγματεία σύμφωνα με το δάσκαλο που είπε για την εδώ, ολόκληρη πραγματεία για την εδώ, για την ντροπή, και στα παλιά τους τα παπούσια δεν τους νοιάζει τίποτα. Όχι. Ειδικά ο προεκλογικός αγώνας, εκεί είναι, στην έλλειψη ντροπής και στη χρήση ντροπής, θα έλεγα, από την άλλη πλευρά, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να πείσεις το πόπολο και να το άλλη μια φορά να το ξεγελάσεις και να του ερεθίσεις
0: τα ταπεινά του αίσθηκτα.
1: Τα ταπεινά του αίσθηκτα και τις τρύπιες τσέπες, ώστε από εκεί να σου δημιουργήσεις μια συνθήκη μεταξύ μας στην εκλογή που έρχεται, πάλι να με ξαναψηφίσεις, αφού εγώ ελείψη ντροπής και κυρίως εδούς θα σου έχω πρίξει τα αυτιά με τα ταξίματα, με χίλιες δυο υποσχέσεις, και εσύ για άλλη μια φορά θα πεις κι αν πραγματοποιήσει το ελάχιστο από αυτά που λέει, δεν θα είμαι κερδισμένος. Ας δώσω λοιπόν μια υλοποίηση στην ελπίδα που έχω, μήπως τούτη τη φορά δεν θα με κοροϊδέψει, αλλά κάτι θα οικονομήσω.
0: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Αν ένας οποιοσδήποτε φίλος σου σε έχει προδώσει, κοροϊδέψει, όπως θες πες το, μία, δύο, τρεις, πέντε φορές, πόσες πιθανότητες έχει να σε κοροϊδέψει και μία έκτη? Δεν θα τον απομακρύνεις?
1: Οπωσδήποτε τον απομακρύνω, αλλά εκείνος, κοίτα, έχει εθιστεί πλέον στο να κοροϊδεύει, να θίγει, να μην τρέπεται καθόλου.
0: Που σημαίνει ότι...
1: Θα το ξανακάνει, γιατί νομίζει,
0: ναι,
1: ότι είναι μια τέλεια, ας το πούμε, χρήση του λόγου, και ο άλλος, επειδή από σεμνότητα, από συστολή που είπες πιο πριν τη λέξη,
0: ναι,
1: δεν θα αντιδράσει, δεν θα ανοίξει το στόμα του να του πει χιλιά δυο. Και νομίζω λοιπόν ότι περνάει αυτό το πράγμα και το ξανακάνει. Και ο άλλος, ο έχων τη συστολή, θα πει τώρα, θα τον διαολοστείλω, να του τα πω χήμα και τσουβαλάτα, ας κάνω το χαζό.
0: Το κορόιδο, ναι.
1: Και αλλά... ο άλλος νομίζει ότι έχει πείσει Ενώ ο συστελόμενος, αν μπορούσε να ανοίξει το στόμα και να το κάνει βόθρο, θα τον χώραγε, δεν θα τον χώραγε ούτε η ψιτάλια.
0: Ναι.
1: Εκεί που
0: δηλαδή, ένας που δεν σέβεται τον εαυτό του, όπως ένας πολιτικός που δεν σέβεται τον εαυτό ναι. του, ούτε τους άλλους σέβεται,
1: όχι.
0: ούτε τα όρια της συμπεριφοράς του αναγνωρίζει.
1: Μα αυτή είναι η πραγματικότητα, μάλλον. Και αυτό είναι, όσους να πούμε έχουμε και λίγο μυαλό ακόμα και σκεπτόμαστε, και με βρέδια βόλη. Γιατί δεν έχετε ούτε τσίπα, ούτε ένα ίχνος ντροπής, συστολής. Ξέρω εγώ, κάτι η γλώσσα σας να μπερδεύεται και να μην μπορεί να βγάλει ούτε φωνή. Πώς λέτε, πώς υπόσχεστε τέτοια ψέματα, γιατί λέτε συνέχεια τέτοια ψέματα. Γιατί δηλαδή δεν καταλαβαίνετε ότι εξευτελίζεστε και αφού ξέρετε αυτά που λέτε, δεν θα γίνουν. Γιατί δεν είναι δυνατόν να έχετε εσείς ένα νομισματοκοπείο στο χωραργό και να κόβετε συνέχεια ευρώ. Δεν είναι δυνατόν. Άρα λοιπόν ξεπερνάτε τα όρια και προσπαθείτε να εντοπίσετε πού ποντάροντας τη φτώχεια, στην ανέχεια, στο ματήρημα του λαού που είναι ο πολύς ο κόσμος που βασανίζεται από την εσωκέρδεια, από την αθλειότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλους μας, αλλά σε ορισμένους ακόμα περισσότερο. Και το λες όμως, το ξαναλες. Λες, δεν μπορώ να πω την αλήθεια, ίσως η αλήθεια θα είναι τόσο οδυνηρή και τόσο πικρή που θα με διαολοστείλει. Αν όμως του χαϊδέψω λίγο τα αυτιά, τον κολακέψω λίγο και με κάτι παραδείγματα, και επειδή είναι γλωσσοπλάστες και μάγκες τώρα όλοι αυτοί οι πολιτικοί, όλο και πιάνουν, όλο και κόσμο. Γιατί και ένα μέρος μεγάλο από το ακροατήριο Μάνο ξέρει λίγα γραμματάκια. Έχει φτάσει μέχρι το δημοτικό. Είναι εύκολο.
0: Εννοείς
1: λοιπόν,
0: το ακροατήριο των ψηφοφόρων.
1: Των ψηφοφόρων.
0: Ναι.
1: Ναι. Οπότε εκεί είναι εύκολο να κάνει χρήση του οποιοδήποτε γλωσσοπλαστικής ικανότητος έχει, να τον καταφέρει λίγο να τον συγκινήσει, λίγο να τον κλονίσει και να τον αναγκάσει να πει στο τέλος, άι στο διάλο, βάλτε ένα σταυρό εκεί να ησυχάσουμε, μήπως προκύψει κάτι.
0: Μάλιστα. Και τώρα, εκείνος που θέλει να απομυζήσει τους πλούσιους είναι ο ίδιος που έλεγε ότι θα βαράμε τον ταμπουρά και θα χορεύει καρτσιλαμά η Μέρκελ.
1: Έλατε.
0: Και ο Σόιμπλε. Συγγνώμη δηλαδή. Αλλά αυτά είμαστε και με πολύ κοντή μνήμη. Δεν τα θυμόμαστε όλα αυτά. Κατάλαβες.
1: Έχω την εντύπωση, μάλλον όχι, ότι τα θυμόμαστε, αλλά λέμε, δεν βαριέσαι όλο μακακίες, λέει, δεν το δίνουμε σημασία. Τώρα όμως που βλέπεις ότι να ξαναλέει πάλι κάτι τέτοια που είναι πάλι μακακίες, τώρα λες, ή αυτονού η συνήθεια είναι να, μόνο με μακακίες να προσπαθεί να πείσει το ακροατήριό του, ή εν πάση περιπτώσει είναι η καθομιλουμένη του.
0: Αλαζονική υπέρβαση.
1: Ναι. Και κάπως έτσι και λες, άσε το διάβολο, να τον ψηφίσω, όχι. Αλλά επειδή όμως η γενική μου ιδεολογία είναι προς τα αριστερά, δεν είναι προς τα δεξιά. Οπότε μη έχοντας εναλλακτική, σκύβω το κεφάλι και λέω, ας το διάλογο πάρει την ψήφο και τσιμέντο να γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Αλλά με τη μόνη διαφορά ότι οι τσιμεντωμένοι είμαστε εμείς. Δηλαδή έτσι πάει.
1: Έτσι είναι, βέβαια.
0: Μόνο που δεν μας τα έχουν βάλει μπότες όπως οι μαφιόζοι να μας πετάξουν στην Αδριατική.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Κοίταξε και εμείς από την άλλη πλευρά, ναι. Και από την άλλη πλευρά. Και είμαστε διχασμένοι, μισή από εδώ, μισή από εκεί, αλλά και η μέν και η δε. Έχω μία αυτή, κοντή, μία κοντή μνήμη και μία αυτή τώρα καλή καρδιά να πω. Είμαστε πνευματικοί άνθρωποι που δεν τα πολύ ψηρίζουμε, αλλά εδώ μας πιάνει λίγο η καλή καρδιά, ο καλός ο λόγος. Ας τσιμέντο να γίνει, ας τον ψηφίσουμε πάλι και αυτόν. Τι να πω, κάτι τέτοια, γιατί πρέπει να έχουν σπουδάσει τέτοια ψυχολογία όλοι αυτοί οι πολιτικοί και όλοι ασχολούμενοι γύρω με το δημόσιο, όπου βλέπεις η ντροπή να μην υπάρχει σε αυτούς σε τίποτα, γι' αυτό και βλέπεις τις πίεση συνέχεια πιάνουν τους ασχολούμενους με το δημόσιο. Τελευταία πιάσανε αστυνομικούς, πιάσανε παπάδες, πιάσανε πολεοδομίες, ιστορίες. Όλοι
0: βουλευτές,
1: υπερί το δημόσιο, όλοι να πούμε είναι ένα άνευ ντροπής, αλλά από την χειδαιότητα κυριολεκτικά. Αρκεί και μόνο να πλώσει το χέρι και να οικονομήσει. Σε αυτό το χάλι είναι όλοι αυτοί που είναι γύρω από εκεί, στους οποίους η λέξη ντροπή είναι αστεία, είναι καλαμπούρι είναι. Γι' αυτό το λόγο και βλέπεις συνέχεια Λερναία Ύδρα. Πιάνουν μια σπήρα, σε 2-3 μήνες θα πιάσουν πάλι μια άλλη σπήρα, σε μια άλλη εφευρετική ικανότητα να οικονομήσουν κάποιο άλλο χρήμα. Και δεν σταματάει. Λέει, ναι, είδα, δώσ' του πάλι, δώσ' του πάλι. Και βλέπει συνέχεια. Και απλωμένοι όλοι οι ικανότητες τους και οι εξυπνάδες τους, αντί να είναι στην εξυπηρέτηση του κοινού, είναι στην εξυπηρέτηση της τσέπης τους.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι πηγαίνουμε συνέχεια
0: από το κακό στο χειρότερο. Μαζί τα.
1: Μονίμως.
0: Μάλιστα, Βασίλη μου. Χάρηκα που σε άκουσα πάλι.
1: Και εγώ χάρηκα πολύ να σε φιλώ,
0: ρε, για να σε καλά.
1: Για χαρά, δεν θέλω.

0: πρωινή ραδιοβάρκα, 42 λεπτά μετά τη μία. Είναι ο Νικόλαος Πισμπίκης στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στην παραγωγή και στη διεύθυνση επικοινωνίας και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Γεια σου αγαπητέ μου Κώστα από την Ήω.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Καλώς τον.
1: Τι κάνατε?
0: Καλά, σε χάσαμε χθες. Μάλλον αργήσαμε να πάρουμε και...
1: Είχα πάρει από τις 3 παρά, πήγε 4.30 και κοιμήθηκα.
0: Κοιμήθηκες, εντάξει.
1: Εντάξει, είδα, με πήρατε, εντάξει. Συγγνώμη και όλα που...
0: Καλέ, δεν πειράζει, αλίμονο.
1: Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να πω για... που είχατε χθες για τους πατεράδες, για τη γιορτή.
0: Ναι, για πες.
1: Τώρα δεν ξέρω αν σας βγάζω από το θέμα.
0: Όχι, αλλά... μα είναι και ανθολόγιο η εκπομπή.
1: Ωραία.
0: Το λέω πάντα αυτό.
1: Λοιπόν, εγώ παιδικά χρόνια από το πλευρά του πατέρα μου μιλάμε για τραγωδία.
0: Ναι.
1: Ενώ ήταν νοικοκύρης, πως ήταν οικογενειάρχης, δουλευταράς, δούλευε στην ΕΙΔΑΠ, στην ΟΥΛΕ.
0: Ναι.
1: Λέγαμε παλιά.
0: Ναι.
1: Τα λεφτά στο σπίτι, 6 παιδιά έβασαν, δεν μας άφησε από τέτοια πράγματα. Αλλά ήταν τέτοιο πράγμα.
0: Άγριος δηλαδή.
1: Έγα μου το κερατό μου. Άγριος. Γι' αυτός είχε ορφανέψει και από μάνα και από πατέρα, μικρός, εντάξει. Δεν θα πω τώρα δικαιολογώ και τέτοια, εντάξει.
0: Εντάξει, βέβαια.
1: Ούτε το κρατάω κακιά, δεν το λέω με κακιά, απλώς λέω την εμπειρία μου τώρα όσον αφορά τη συμπεριφορά του. Εγώ μικρός, θα το πιάσω έτσι από αυτό το σημείο.
0: Ναι.
1: 12 χρονών. Μ' άρεσε η μουσικούλα. Και εκεί στη γειτονιά μαζευόμασταν, άλλος είχε μια κιθάρα, άλλος είχε κάτι τενεκέδες και βαράκαμε, πέσαμε τραμπς, τέλος πάντων. Αλλά όταν πήγαινα σπίτι, εγώ είχα βρει ένα παλιμπούζουκο σπασμένο από πίσω, κάποιος το είχε πετάξει, είχα βάλει πολύ αστέρα, γιατί δούλευα από μικρός, ξυλουργός, από 11 χρονών. Και μου κόβε, πιάναν τα χέρια μου. Και το είχα μερεμετήσει, το είχα μπαλώσει και το έπαιρνα το μπουζουκάκι, καθόμουν στο σπίτι. Από εκεί δηλαδή θα πιάσω το νήμα.
0: Το νήμα, ναι.
1: Ένα μεσημέρι, Κυριακή, έχω πάρει το μπουζούκι, καθόμουν εκεί στο σαλονάκι που είχαμε στο σπίτι. Είχα ένα πικάπ και είχα ένα δίσκο. Και αυτό μου τον είχε δώσει ο πατέρας, το είχε ο πατέρας ενός φίλου μου, τέλος πάντων. Και ήταν του Μάρκου Βαβακάρη.
0: Η Φραγκοσεριανή, ας πούμε.
1: Είχε το δίσκο με όλα τα τραγούδια. Όχι, παρή ήταν μεγάλο.
0: Βινίλιο, ναι.
1: Ναι,
0: 33 στροφών.
1: Ναι.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Και έβαζα εγώ διάφορα τραγούδια. Όποιο ήθελα, ας πούμε. Και την πρώτη φορά που με είδε ο πατέρας μου, δηλαδή, το έκανα κρυφά εγώ αυτό. Ήξερα ότι ήταν αυστηρός. Και μπαίνει μέσα σχόλασε πιο νωρίς από τη δουλειά και με πετυχαίνει εκεί. Μπαίνει μέσα. Μόλις με είδε, παρατάει την τσάντα που είχε από τη δουλειά. Με βουτάει από το σβέρκο, μου τραβάει μία, τραβάει και μία στο μπουζούκι στον τοίχο, κομμάτια. Και μόλις και ξυλιές.
0: Ναι.
1: Ένα.
0: Πάει
1: αυτό.
0: Το μπουζουκάκι.
1: Πάει, ήτανε που ήτανε, αυτό το αποτελείωσε.
0: Ναι, το αποτέλειωσε, ναι.
1: Και μη σου ξαναδώ, θα σου κόψω τα χέρια και αυτό και το ένα και το άλλο και το άλλο. Ένα αυτό. Σου λέω τώρα από... αποθυμένα, πώς να τα πω έτσι, κακή συμπεριφορά του πατέρα μας. Εγώ παράλληλα ξεκίνησα και μοτοκρός στα 14.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και έκανα, επειδή είχα κάτι γνωριμίες εκεί στην Πλαδέρφια από επαγγελματίες που κάνανε μοτοκρός και πήγαινα εγώ, το πρώτο μου το μηχανάκι το αγόρασα ένα 50 τζιλέρα, το αγόρασα 13 και κάτι. Για τόσο πολύ σου λέω.
0: Πατάς.
1: Λοιπόν, και πήγαινα εκεί σε αυτός που ήταν επαγγελματίας, όταν υπήρχε η πίστα του Μαραθώνα στην Αθήνα. Κάνανε για μοτοκρός. Λοιπόν, και πήγαινα εκεί και με εκπαιδεύανε οι μεγάλοι. Οι μεγάλοι ήταν τότε 22-23, τόσο ήταν.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, τα πολυλογώ και παθαίνω ένα ατύχημα, πιο μεγάλος όμως. Είχα πάει 17 και 18, πόσο ήμουν. Μέσα στην πίστα. Έφυγα από ένα άλμα, έπεσα κάτω, μου γύρισε ο αστράγαλος, κόπηκε ο αχίλιος ένοντας σε δύο σημεία, ζημιά σοβαρή. Τι ας το δω, βρέθηκα στο κάστ. Μετά από δύο μέρες χειρουργείο, είχε έρθει η μάνα μου φυσικά για αυτά, Θεός χωρές του Κριστού και τη μάνα μου και τον πατέρα. Ο πατέρας μου δεν ήρθε στο νοσοκομείο, ούτε να με δει την πρώτη μέρα.
0: Είχε που μάθει πως το έπαθες αυτό, ε.
1: Ε, ναι, έμαθα.
0: Ναι, έμαθα.
1: Έπεσε ο Κώστας με το μηχανάκι, έσπασε το πόδι, ήταν στο κάτω. Δεν ήρθε. Τρεις μέρες. Εγώ μετά από δύο μέρες ή τρεις χειρουργήθηκα, δεν είχε έρθει ούτε καν τίποτα. Καλά, εκεί τώρα. Ήρθε μετά όταν χειρουργήθηκα την επόμενη μέρα. Στο θάλαμο μέσα. Έρχεται πάνω από το κρεβάτι, μου τραβάει ένα χαστούκι. Εγώ με το πόδι κρεμασμένο, με σωληνάκια στο πόδι, με σίδερα και με τέτοια. Και μου λέει την άλλη φορά, ας εδώ κρεμασμένο στην κολόνα, μου λέει. Τόσο πολύ δηλαδή ασχήμια συμπεριφορά του. Έφαγα και μια μπάτσα. Όπως ήμουν κρεβατωμένος.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Τον είδε ένας νοσοκόμος εκεί, του βάλανε χέρι, ξέρω εγώ, έφυγε, δεν έκανε. Μπήκε μέσα, μου ρίξε μια μπάτσα και μου είπε την άλλη φορά, θα σε δω κολλημένο σε κολόνα πάνω, κρεμασμένο.
0: Ότι θα σε κρεμάσει αυτός δηλαδή.
1: Όχι.
0: Αλλά
1: να πας ατύχημα με το μηχανάκι και να έχω σουκάρει πάνω σε κολόνα.
0: Άκουρε.
1: Άκου να δεις τώρα.
0: Αγριάνθρωπος. Με όλο το σεβασμό.
1: Ναι, όχι, τι σεβασμό, αφού το εξομολογούμε, εγώ δεν έχει δικαίωμα καθένας να το, πόσο λένε, να το βαθμολογήσει όπως θέλει. Λοιπόν, πάει αυτό, έγινα καλά. Πολύ καιρό ξάπλα στο κρεβάτι. Πόσο έκατσα, 20 μέρες στο νοσοκομείο, βγήκα και ήμουν σε ακινησία 6 μήνες. Δεν έπρεπε να σηκώνομαι. Θα κάνει σοβαρό χειρουργείο. Το πόδι μου είχε γυρίσει ο αστράγαλος, η φτέρνα είχε πάει μπροστά. Έπαθα εσωτερική
0: αιμορραγία.
1: Όχι εσωτερική αιμορραγία, μωρέ.
0: Αλλά
1: εσωτερικό ακροτηριασμό. Κοπήκαν όλα μέσα.
0: Πω.
1: Και τα σίδερα τα έχω ακόμα να σου δώσω, να καταλάβεις. Από τότε σου τα έχω.
0: Καλά, δε.
1: Τέλος πάντων. Εγώ όταν έπαθα το ατύχημα, είχα αγκομανίσει τη γυναίκα μου που την παντρεύτηκα μετά. Και αυτή ερχότανε στο σπίτι μου, γιατί εγώ δεν μπορούσα να σηκωθώ, ερχότανε το πρωί κατά τις 10 η ώρα και καθόμασταν παρέα, ζευγαράκι, ήμασταν, τα είχαμε και καθόμαστε. Μπαίνει μια μέρα ο πατέρας μου, δεν ξέρω πως, αφού είτε νομίζαμε είναι στη δουλειά, μπαίνει μέσα, μόλις την βλέπει, τη βουτάει από τα μαλλιά και τα πράγματα ανθρώπου τώρα, έτσι.
0: Ναι ρε παιδί μου.
1: Τη βουτάει από τα μαλλιά. Προλαβαίνει αυτή, ξεφεύγει, ανοίγει την πόρτα, που εξαφανίστηκε. Λοιπόν, έρχεται μένα πάνω από μένα, με γαμοσταύρισε, μου έκανε μούδιξε, μαζεύει στο τσουλί εδώ και αυτά και αυτά. Εδώ με εξηγεί, εγώ δεν μπορούσα να σηκωθώ, ούτε για τουαλέτα, με πάπια ήμουνα.
0: Ναι.
1: Και το πρωί που έφευγε ο αδερφός μου, ξέρω εγώ, ή η μάνα μου, καθόμουν στο σαλόνι της. Μου ανοίγανε την τηλεόραση, να έχω να περνάω την ώρα μου. Δεν μπορούσα την τηλεόραση. Δεν είχαμε τηλεκοντρόλ τότε και τέτοια.
0: Όχι βέβαια.
1: Ήταν μια τηλεόραση ασπρόμαυση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Και όταν ερχόταν ο πατέρας μου, την αφήναν όλη τη μέρα ανοιχτή. Όταν ερχόταν ο πατέρας μου, έμπαινε μέσα, έβγαζε την τηλεόραση από την πρίζα. Όχι από το κλείσω από το κουμπί. Για να μην βλέπω. Με τιμωρούσε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το είχα σκεφτεί, λέω μήπως μου το κάνει, γιατί μήπως τον πείραξε που έπαθα το ατύχημα, ας πούμε, και δεν το δεχόταν, γιατί να χτυπήσω. Υπάρχει και μια εκδοχή τέτοια, ας πούμε. Τέλος πάντων. Πάει και αυτό.
0: Αλλά δεν είναι πολύ πιστευτή.
1: Ναι. Λοιπόν, πάει αυτό. Αφού έγινα καλά, κάνουμε μια γιορτή στο σπίτι, ήταν να πάω φαντάρος. Πλησίαζε ο καιρός να πάω φαντάρος. Και ήρθανε κάτι χωριανοί μας από το χωριό. Δεν θυμάμαι τι ήταν. Πάντως κάναμε ένα τσιμπούσι στο σπίτι. Ο ένας χωριανός, ο Θωμάς, θείος μου, ξάδερφος του πατέρα μου.
0: Ναι.
1: Ρε Κωστάκη μου λέει, εγώ έμαθα ότι παίζεις μπουζούκι, λέει. Έχεις μπουζούκι, εν τω μεταξύ είχα πάρει εγώ μπουζούκι καλό μετά. Μετά από το χάρβαλο αυτό που είχε γίνει.
0: Ναι.
1: Λέω, έχω, λέω. Αλλά πήγε το μάτι μου στον πατέρα μου, μεταξύ. Εγώ δεν είχα ξαναπαίξει μπροστά στον πατέρα μου καθόλου. Ό,τι έκανα το έκανα σε κάνα σπίτι φίλου μου. Μέσα στο σπίτι δεν έπαιζα και το κρύβα, το βάζω κάτω από το κρεβάτι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, τι έπαθα, μία έκπληξη. Κοιτάω γύρω γύρω, του λέω, θείε, ωραία άστο. Πετάγεται ο πατέρας μου. Σε ρεφέρτο ρε. Σε ρεφέρτο μπουζούκι να παίξει τον μπάρπας. Το κοιτάω.
0: Λες να μου το σπάσει και αυτό.
1: Ναι, επιφυλακτικά. Πάω το παίρνω. Είχα ψητομάθει, έπαιζα τραγουδάκια. Έζω, ο θείος μου ευχαριστήθηκε, ξέρω εγώ. Πίναμε και τα κρασάκια μας εκεί, αυτή δηλαδή, και άλλα κι εγώ. Και να κορδώνεται ο πατέρας μου. Είδες, μάστορας στο μπουζούκι, έλεγε ο πατέρας μου. Έλεγα από μέσα μου, το που δείξω τώρα το μπουζούκι στο πέρος, στα μούτρα, έλεγα εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έτσι που λες τέτοια πράγματα και άλλα και άλλα και άλλα, αλλά ποτέ, επειδή είμαι ειλικρινής, ήταν κύριος όσον αφορά οικογενειάρχης, την οικογένεια δεν την άφησε ποτέ, ήμασταν και έξι παιδιά. Πληρωνόταν κάθε 25 του μηνός, δούλευε και η μάνα μου σε ένα κλειστό υφαντουργείο και τα λεφτά τα έδινε στη μάνα μου. Ταμείο. Πάρ' τα λεφτά, κράτα γι' αυτό ήθελε για να έχει το χαρτζουλίκι του. Κύριος και στα ψώνια του, τσάντες γεμάτες, αλλά αυστηρός Μανώλη. Δεν έχεις ιδέα. Πήγαμε και κόψαμε πιο μικροί, 15 χρόνια ήμασταν, με τον αδερφό μου το συγχωρεμένο. Ήταν γιορτή της μητέρας. Και πάμε σε ένα γειτονικό κήπο και είχε τριαντάφυλλα και πάμε και κόβουμε τριαντάφυλλα και τα κάναμε μπουκέτο, δύο μπουκέτα, ένα εγώ και ένα αδερφός μου, να τα πάμε στη μάνα μου. Ρε τι το θέλαμε. Να πάμε τριαντάφυλλα, όλα καλά, χάρη και η μάνα μου, όλα καλά. Την άλλη μέρα η γειτόνισσα που κόψαμε τα τριαντάφυλλα έπιασε τον πατέρα μου, ας είδε. Τα παιδιά σου, Κυρμίτσο, μου ρημάξανε τριανταφυλλιά και αυτά. Ο πατέρας μου τώρα περήφανος, βλαχοπερήφανος. Ξέρετε, αυτούς λένε εγώ το μέτωπο το έχω ψηλά και να το κοπανάει έτσι. Αν με κάνετε ρεζίλι εμένα στη γειτονιά, στην τάδε. Και έρχεται και μας βουτάει και τους δύο και μας πάει στον κήπο, στην αυλή εκεί. Στην Κυραμαλία, τη θυμάμαι κιόλας, το όνομά της. Κακούργα. Λοιπόν, τη φωνάζει Αμαλία, έλα εδώ. Αυτά είναι τα παιδιά που κόψαν τα λούδια. Ναι, λέει ο κύριε Μισό, αφού τα γνωρίζω, τα παιδιά σου. Πάει και κόβει δύο βίτσες από την τριανταφυλλιά με τα γκάθια, όπως ήταν.
0: Το ευχαριστηθήκατε.
1: Άνοιξε τώρα κοντό παντελονάκι, από πάνω δεν φοράγαμε μπλούζα και μας πλακώνει και μας έκανε με τη βίτσα με τα γκάθια. Δύο εβδομάδες βγάζαμε αγκάθια από το κεφάλι, από την πλάτη, από τα πόδια. Για τέτοια συμπεριφορά μιλάμε, αλλά...
0: Ξέρεις ότι εκείνος το θεωρούσε και φυσικό και δικαίωμά του.
1: Ναι, ναι, ήταν πολύ... Δηλαδή ήταν... Άμα ήταν τώρα στην εποχή αυτό το πράγμα, τον είχαν πάει φυλακή.
0: Ναι, εννοείται.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση. Λοιπόν... Αλλά τα έχω συγχωρέσει από χρόνια, όχι τώρα, γιατί πέσανε πριν 6-7 χρόνια. Τα έχω συγχωρέσει, αλλά εγώ έπασα ένα ατύχημα, δεν σου το έχω πει αυτό. Πριν 5-6 χρόνια, το 19, έπασα ένα ατύχημα στη δουλειά μου, μπήκε ένα ξύλο και έβγαλα το μάτι μου, το αριστερό.
0: Το έχασες δηλαδή?
1: Το έχασα, ναι, καρπώθηκε ένα ξύλο μέσα, έπηγε από ένα μηχάνημα. Και μου καρφώθηκε μέσα και ήμουνα και μόνος μου και πήγα στην τουαλέτα να δω τι έπαθα και ήταν το ξύλο μέσα στο μάτι μου. Και το έβγαλα μόνος μου, πήρα τηλέφωνο το 166, περιπέτεια. Λοιπόν, αφού...
0: Δηλαδή πάει. Τώρα δεν βλέπεις από το ένα μάτι.
1: Όχι, τελείως, ολική τύφλωση. Αφού δεν έχει μείνει το μισό. Δεν είναι ότι έβγαλα το μάτι, έσπασα ζυγωματικά, ήταν χοντρό το ξύλο. Ζυγονικά, το πάνω το κόκαλο στο πρίτι, μου σπάσε πίσω το χόνδρο πίσω από το μάτι που, που είναι... Θα μπαίνω μέσα στον εγκέφαλο το ξύλο.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά φράκαρε εκεί δεν χωρούσε να μπει, ήταν χόντρο, άμα ήταν πιο λεπτό, θα πήγαινε πίσω από το κεφάλι μου. Τέλος πάντων.
0: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν, και αφού ο πατέρας μου ήταν στο σπίτι με την αδερφή μου, όταν βγήκα από το νοσοκομείο έκατσα 2 εβδομάδες και πήγα να τον δω και ήμουν μπαλωμένος εδώ στο μάτι. Και μου λέει ο πατέρας, τι έπαθες? Λέω, μου μπήκε ένα γρέζι στη δουλειά. Λέω, δεν ήθελα να του πω ότι έβγαλε το μάτι μου, να μην το στενοχωρήσω. Γιατί τώρα εντάξει, όσο, όπως, όσο και να είναι, λέω, τώρα ο άνθρωπος δεν του πω ότι έβγαλε το μάτι.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα στα... μην πάσει, στενοχωρηθεί και το πάρει αλλιώτικα και τέτοια. Και μου λέει, για να δω. Λάστο, λέω, μου το γιατρός να μην το ανοίγω. Κι εγώ ήμουν, μου είχαν ράψει τα βλέφαρα μέχρι να... Με χαράματα πολλά. Είχε φύγει το βλέφαρο όλο, πλαστική έκανε και μου το φτιάξαν. Λοιπόν, και έτσι εγώ ντρεπόμουν και στενοχωριόμουν να μην το στενοχωρήσω που θα με δει με ένα μάτι.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα. Γι' αυτό σου λέω, τα είχα συγχωρήσει όλα. Και έτσι που λες, αυτά ήθελα να πω.
0: Mm.
1: Περάσαμε, δηλαδή, σαν συμπεριφορά αυστηρός. Έκοψε η αδερφή μου το γόνατό της, παίζαμε κάτω και μπάλα και έπεσε η αδερφή μου και είχε ένα γυαλί εκεί στο, στην αλάνα που παίζαμε και της κόπηκε στο γόνατο ένα κομμάτι, της τόσκησε το γόνατο και κρεμόταν ένα κομματάκι κρέας. Και αυτό δηλαδή άμα το πιάνες, έβαζε λίγο ιόδιο, ξέρω εγώ, το καθάρισες, το κόλλαγες πάνω με ένα λευκό πλάστι και τα άφηνες να θρέψει.
0: Και τι έκανε? Το ξεκόλλησε.
1: Τι το ξεκόλλησε? Πήγαμε πάνω στο σπίτι, έκλαιγε η αδερφή μου, εγώ την πήγα πάνω να ανοίξω το φαρμακείο να πάρω λίγο ιόδιο και ξυζωνέ είχαμε τότε και μπλε ημέβρωμα.
0: Mm.
1: Έτσι το κάνω. Μόλις σου βλέπει ο πατέρας μου, τι να ρε για να δω, λέει. Έλα εδώ, τους λέει η Λουλούδο. Το κοιτάει, πάει στο φαρμακείο, παίρνει ένα ψαλίδι και τους κόβει το κομμάτι το κρέας μου, το ψαλίδι. Mm. Για μιλάμε για σκληρότητα, μάνο.
0: Κανίβαλος.
1: Πα. Παναγία μου. Σκληρότητα. Του είπε ένας γείτονος, εμένα με κούρεψε γουλί. Πόσο να ήμουν, 10 χρονών, 11, επειδή είχα μαλάκι έτσι με χετούλα.
0: Mm.
1: Ο μικρός. Και όπως είμαι και τώρα. Και το παιδί δεν βάζει στο κουστάκι, δεν τον κουρεύεις. Είναι σαν αλήτης με μακριά μαλλιά, με κάνει... Και αυτός ήταν ευχολόπιστος, ότι του λέγανε, ξέρεις, σαν όταν προσβολή που το είπε άλλος. Και πάω μια μέρα στο σπίτι και με βουτάει κάτω, δεν μπορούσα να ξεφύγω. Με πατάει με το γόνατο στο στήθος και μου τραβάει ένα σταυρό στο κεφάλι με το ψαλίδι, μου τα άκουσε, μου τα έκανε έτσι. Και μετά πήγαινε τώρα μου λέει στον Κορέα κουρευτής και κουρεύτηκα γουλή.
0: Βέβαια, τι θα έκανες.
1: Τέτοια,
0: Κώστα μου κάνει νόημα...
1: Ναι,
0: ο
1: ναι,
0: Νικόλαος,
1: ναι.
0: Ότι πρέπει να κλείσουμε για να πάμε στις... Αλλά σε περιμένω πάλι.
1: Εντάξει. Εκτονώθηκα κι όλα που τα είπα. Ξομολογεί.
0: Καλά έκανες. Όχι.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Είναι ιδιαίτερη η αφήγηση. Ιδιαίτερη.
1: Ναι, τώρα μου λες η γιορτή του πατέρα. Τέτοιους πατεράδες τι γιορτή να τους κάνεις. Γάμο το.
0: Εντάξει.
1: Να είναι... Πατέρας, αυτοί αξίζουνε.
0: Να σε καλά.
1: Έτσι.
0: Σε φιλώ λοιπόν πολύ, για χαρά.
1: Άντε, καλή συνέχεια, γεια.
0: Ευχαριστώ, φίλε.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, μπρος.
2: Η ώρα είναι 2.

0: γλυκά του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά?
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω?
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: Μιας και μιλάμε για την τροπή που στην αρχαιότητα ονομαζόταν εδός, πολύ πιο σύνθετη έννοια, στα ομηρικά έπι η εδός συνδέεται στενά με την τιμή και την κοινωνική αναγνώριση. Οι ήρωες συχνά λένε ότι αισθάνονται εδώ απέναντι στους συμπολεμιστές τους ή στις επόμενες γενναίες. Για παράδειγμα, ο Έκτορας πολεμά όχι μόνο από γενναιότητα, αλλά και επειδή νιώθει εδώ απέναντι στους Τρώες. Δεν θέλει να φανεί ανάξιος του ρόλου του. Εδώ, η εδός είναι στενά συνδεδεμένη με την τιμή και το καθήκον. Γεια σου Δημήτρη από τον Άγιο Σώστη.
1: Καλησπέρα κύριε Μάνο.
0: Γεια σου Δημήτρη μου, καλώς τον.
1: Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα?
0: Για την τροπή.
1: Γιατί τι για την τροπή, τι ακριβώς?
0: Δηλαδή, πώς αντιλαμβάνεσαι την τροπή, την έννοια, τι σημαίνει για σένα τροπή?
1: Η έννοια είναι κατάφορη, είναι αυταπόδεικτη, τροπή.
0: Ναι.
1: Ντρέπουμε για κάτι κακό. Όχι, πρόκειται να κάνω κάτι κακό, αλλά επειδή ντρέπομαι δεν το κάνω.
0: Άρα είναι ένα φρένο.
1: Ένα φρένο η ντροπή. Αλλά όταν δεν έχω ντροπή το κάνω.
0: Ναι.
1: Τώρα τα παραδείγματα. Παραδείγματα πάρουμε τους πολιτικούς.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι κραυγαλαιό ο παράδειγμα της Πάτσιν. Σε όλους ας πούμε, ειδικά οι τρεις σχηματισμοί στους οποίους έχει υποφέρει η Ελλάδα και έχει καταστραφεί. Οι τρεις μεγάλοι σχηματισμοί που έχουν κυβερνήσει τη χώρα. Δεν ντρέπονται οι άνθρωποι, ξανά ζητάνε την ψήφο του Έλληνα που έχουν προδώσει σε διάντροπα. Αυτή είναι το μεγάλο παράδειγμα. Και όχι μόνο αυτοί, αλλά και αυτοί που τους ψηφίζουν και αυτοί που τους κάνουν και ρεκλάμα.
0: Και δεν μου λες ρε Δημήτρη, αυτό που λες εσύ τώρα περνάει καθόλου από το μυαλό τους ή είναι πορωμένοι?
1: Όχι, αυτοί οι περισσότεροι μπαίνοντας στον κύκλο της πολιτικής την τροπή την αφήνουν απ' έξω ή τη σκοτώνουν μονίμως.
0: Ναι.
1: Λέω, αυτοί κυβερνάνε την Ελλάδα εδώ και χρόνια πολλά. Δυστυχώς το μεγάλο παράδειγμα αυτή είναι. Γι' αυτό εξ αυτού του λόγου και ο Ανδρέας ο Μαζαράκης έσκασε θέλοντας να ξυμνήσει τους Έλληνες από αυτούς τους ξεδιάντροπους. Έσκασε ο άνθρωπος. Αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Αν κάνουμε τώρα.
0: Ο Μαζαράκης ήταν πολύ ιδιαίτερη μορφή.
1: Ο Μαζαράκης ήταν ο καλύτερος Έλληνας.
0: Ναι.
1: Ζωή.
0: Μεγάλη απώλεια αγαπητέ.
1: Είχατε πάει στο Ιδία.
0: Ναι βέβαια.
1: Δεν σας είδα κύριε. Ενώ σας ξέρω ποιος είστε φυσιογνωμικά. Είχα πάει κι εγώ αλλά δεν σας είδα. Είχε πολύ κόσμο.
0: Είχε ναι.
1: Ναι πολύ πάρα κόσμο. Ήταν και μερικοί ξεδιάτροποι για να κάνουν τάχα μου ότι δεν καταλαβαίνουν. Ήταν και μερικοί ξεδιάντροποι δηλαδή,
0: ναι.
1: Υπουργοί, πολιτευτές και τέτοια.
0: Καλά, ευκαιρία ψάχνουν αυτοί
1: ναι.
0: Να βρεθούν μέσα στο μπούγιο. Ξέρεις.
1: Και στο φέρετρο σκύψαν και προσκυνήσαν το φέρετρο.
0: Ναι.
1: Υποκριτές. Η μη ντροπή πηγαίνει μαζί με την υποκρισία και με το ψέμα. Είναι παρεούλα.
0: Σίγουρα.
1: Αυτά τα τρία είναι παρεούλα. Πηγαίνει με την υποκρισία και με το ψέμα.
0: Σωστό.
1: Αλλά δυστυχώς ο ελληνικός λαός έχει πέσει πολύ το επίπεδό του, το αισθητικό και το γνωσιακό και το ηθικό. Και ανακυκλώνει αυτούς τους ανθρώπους συνέχεια.
0: Ναι.
1: Τι άλλο να πω. Τι άλλο μπορώ να πούμε. Έχουμε το μεγαλύτερο παράδειγμα. Αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να παρασύρουν την πολιτική τους και την τακτική τους και τον υπόλοιπο ελληνικό λαό.
0: Ναι.
1: βλέπεις πολλούς συμπατριώτες μας να έχουν βγάλει το ένδυμα της ντροπής που έπρεπε να είχαν σαν άνθρωποι και σαν Ελληνές.
0: Σωστό. Πάντως ζούμε σε μια χώρα όπου οι αξίες ήταν πολύ ψηλά κάποτε.
1: Ήταν πολύ ψηλά και τις χτυπήσανε, γι' αυτό τις χτυπήσανε.
0: Ναι.
1: Για να μπορούν άνετα να διαλύσουν τη χώρα. Να διαλύσουν τη χώρα ώστε να κάποτε να λένε ότι εδώ υπήρξε μια φυλή, μια ράτσα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι όλοι να σε έχουν πέσει. Πολλοί πρέπει να πάθει κάτι, ένα ισχυρό σοκ για να μπορεί να συνέλθει.
0: Τι είδους σοκ δηλαδή?
1: Α, το μισό Αιγαίο να χάσει. Μάλιστα. Ένα ωραίο σοκ είναι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί το οικονομικό σοκ δεν το πιάνει, το οικονομικό σοκ.
0: Ναι.
1: Δεν το πιάνει. Να χάσει το μισό Αιγαίο, ίσως το βιάζει, ξέρω εγώ.
0: Μάλιστα. Ο Θεός να φυλάει.
1: Ο Θεός να φυλάει, ασφαλώς ο Θεός να φυλάει.
0: Μάλιστα. Εσύ πώς είσαι?
1: Έχω σε γιατρούς, ναι, και έχω σε γιατρούς.
0: Με ποια...
1: Είναι και αυτή, είναι και αυτή μια ομάδα ξεδιάντροπων.
0: Όχι όλοι, καλέ μου.
1: Δεν σου λέω για όλους.
0: Ναι.
1: Μια μεγάλη πλειοψηφία.
0: Γιατί εγώ ξέρω γιατρούς οι οποίοι είναι απευθείας απόγονοι του Ιπποκράτη.
1: Ιπποκράτη, ναι.
0: Ναι.
1: Είναι μια ομάδα που είναι επιρρεπής στην ασυνειδησία.
0: Mm.
1: Είναι επιρρεπής στην ασυνειδησία και στο κυνήγι του κέρδους.
0: Ναι. Αλλά είναι και κάποιοι άλλοι που δεν αγγίζουν τέτοιο.
1: Είναι ελάχιστοι αυτοί. Μπορώ να πω ότι είναι το 1 δέκατον.
0: Δεν ξέρω πόσο είναι.
1: Το 1 δέκατον μπορεί. Τόσους εγώ τις κάνω, δηλαδή από τη μέχρι τώρα εμπειρία μου που έχω γνωρίσει μερικές δεκάδες, έτσι κάνω και στο 1 δέκατο, 2 δέκατα, κάτι τέτοιο.
0: Θύμισέ μου για ποιο λόγο τρέχεις στους γιατρούς.
1: Για οστεοαθλητίδα.
0: Δηλαδή η ψωριασική αρθρίτιδα ή όχι?
1: Όχι, η εκφυλιστική.
0: Μάλιστα.
1: Λόγω ηλικίας.
0: Πονάς δηλαδή, αργοντά μου, ε?
1: Πονάω, πολύ πολύ πονάω, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Και δεν κάνω να παίρνω...
0: Παυσίπονα.
1: Παυσίπονα, ας πούμε, τα οποία επιδρούν στην κολπική μαρμαργή.
0: Ναι,
1: έχω αιμοπετάλια χαμηλά.
0: Ναι. Κανενός είδους παυσίπονο, ούτε...
1: Όχι, μόνο τον τεπών.
0: Ναι, μόνο τον τεπών, και εγώ
1: μόνο
0: αυτό...
1: Μόνο τον τεπών είναι ακίνδυνο.
0: Ακίνδυνο, πράγματι.
1: Ναι. Και δεν μπορώ να πάρω και... Ενώ έχω... Πώς το λένε... Ενώ έχω...

0: Κατάλαβα.
1: Είχα πάθει την αυτή την πνευμονική εμβολή το περασμένο Πάσχα. Mm. Το προπερασμένο Πάσχα.
0: Λυπάμαι, Δημήτρη μου.
1: Τι να κάνουμε, δεν είναι. Δεν ξέρω τι να πω. Είναι τα πράγματα, είναι από ό,τι εγώ και από άλλους ανθρώπους, ας πούμε, και από τις εκπομπές, στο εξωτερικό είναι πιο απλά και πιο πήγανες αποτελεσματικά όλα αυτά. Δηλαδή πηγαίνεις, σε έχουν εντάξει οι αρχές εκεί στην Γερμανία σε έναν γιατρό την περιφέρειά σου. Και αυτός ο γιατρός φροντίζει για τα πάντα, για τα ραντεβού σου, μάλιστα ειδικότητες. Τι θα κάνεις, έχω ξοδέψει του κόσμου τα λεφτά, σε ιδιωτικός γιατρός εγώ.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν σου λέει ένας γιατρός μια γνώμη, μετά πηγαίνεις και σε ένα δεύτερο και τότε είναι που αρχίζεις και αφιβάλλεις. Ο δεύτερος δεν είναι όμοιος με τον πρώτο.
0: Σωστό.
1: Πας σε ένα τρίτο, πας σε ένα τέταρτο και βλέπεις και διαφοροποιήσεις πολλές.
0: Ναι.
1: Στη Γερμανία δεν είναι έτσι, που έχω ανθρώπους και μου τα λένε και γιατρούς και τα λοιπά. Δεν είναι έτσι η Γερμανία. Η Γερμανία πηγαίνει σε ένα κύριο γιατρό, γενικό γιατρό της περιοχής που είσαι, ας πούμε, το δημόσιο φορέα.
0: Ναι.
1: Και εκείνος σε παραπέμπει.
0: Ο παθολόγος τα κάνει αυτά.
1: Ναι, ο γενικός γιατρός. Ο βασικός γιατρός.
0: Ναι.
1: Ο βασικός γιατρός. Σε παραπέμπει σε άλλες ειδικότητες. Που χρειάζεσαι. Αυτό σου να αρμονίζει τη θεραπεία σου. Εδώ είσαι ελεύθερος να πας στον έναν γιατρό, να σου δώσει τα δε φάρμακα. Να πας αυτά τα δε φάρμακα που κάνουν κακό σε κάτι άλλο που έχεις, το οποίο δεν έχει υπολογίσει ο θεραπών γιατρός. Δεν υπάρχει ενίο σύστημα. Πας σε ένα νοσοκομείο που έχει το αρχείο και το ένα άλλο νοσοκομείο, ένας άλλος ιδιώτης γιατρός δεν γνωρίζει ακριβώς εσύ τι έχεις. Αν δεν του πεις εσύ, δηλαδή μπαίνει μέσα στο ίντερνετ και δεν σε βρίσκει. Και το έχεις πάει σε διάφορες δομές, ας πούμε, που δεν συγκοινωνούν μεταξύ τους. Δεν είναι ενοποιημένο το σύστημα το πληροφοριακό των ασθενών, ενώ έπρεπε να ήταν ενοποιημένο. Και ξοδεύει και πολλά λεφτά το δημόσιο.
0: Ναι.
1: Και δεν βρίσκεις αποτελεσματικότητα και άκρη εσύ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι το θέμα υγείας στην Ελλάδα, δεν είναι όπως λένε μερικοί ότι πολύ ωραίο και λοιπά. Βλέπουμε κάποιο παιδάκι, ας πούμε, που το στείλανε και το γράφουν εφημερίδες, στείλανε ένα παιδάκι, μια περίπτωση στην Αγγλία να γίνει καλά και τώρα δεν είναι έτσι. Ο σκοπός είναι, η δουλειά γίνεται στις χιλιάδες ανθρώπους.
0: Σωστά.
1: Καλάβες τι γίνεται, αυτό είναι. Είπαμε, δεν φταίνε μόνο οι πολιτικοί, φταίνε και οι υποστηρικτές τους, οι οποίοι είναι ένα μεγάλο μέρος του λαού.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι.
1: Αυτή είναι και η ηθική αυτοργή της κατάστασης.
0: Μάλιστα. Εύχομαι όλα καλύτερα να πάνε από εδώ και πέρα.
1: Τι να κάνω. Πιστεύω κι εγώ, γιατί σήμερα πήγα σε κάποιο γιατρό, μου έδωσε κάποια άλλη θεραπεία, να δούμε τουλάχιστον να υποφέρω τους πόνους.
0: Ναι. Καλή δύναμη, καλό μου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλιά πολλά.
1: Θα σε δω στο μνημόσιο να ανέρθεις.
0: Θα έρθω βέβαια, εννοείται.
1: Έτσι, θα σε δω.
0: Οκ. Okay. Σε χαιρετώ. Χάρηκα πολύ.
1: Χάρηκα πολύ. Και εγώ.
0: Γεια σου, μάνα. Γεια.

0: κυρία Ευτυχία Ζώη. Κάποτε οι άνθρωποι, Μάνο, είχαν ντροπή, είχαν σεβασμό. Τώρα δεν υπάρχει. Η ντροπή έφερνε το σεβασμό. Η γενιά των πίσω από τα 40 και από τα 50 δεν ξέρουν τι είναι η λέξη ντροπή, ούτε η λέξη σεβασμός. Όταν λέμε έχουμε ήθος, ποιο είναι το ήθος? Ευτυχία, πάρε τηλέφωνο να μας πεις κάνα τραγούδι. 2-11-10-80-8-8-0 και Βαγγέλης από το Καματερό.
1: Γεια σου, καλησπέρα Μάνο.
0: Γεια σου Βαγγέλη μου, καλώς τον.
1: Σκέφτηκα γιατί δεν εορτάζουμε τις εορτές, τις ναυμαχίες της Αλαμίνος, της μάχης του Μαραθώνος, τη μνήμη του μεγάλου Αλεξάνδρου και των Θερμοπυλών.
0: Έλατε.
1: Όπως την 25η Μαρτίου.
0: Δεν ξέρω να σου πω. Ναι, δίκιο έχεις όμως.
1: Και εγώ αυτό το έχω σκεφτεί τα τελευταία χρόνια. Mm. Εντάξει, μην το παρατράβεις και να πω ότι έπρεπε να ντρεπόμαστε. Ίσως αρχικά με αυτό το συνδυάσα, ότι έπρεπε να ντρεπόμαστε που δεν τις εορτάζουμε.
0: Δίκιο έχεις. Δίκιο έχεις. Θα έπρεπε να το είχαν σκεφτεί οι ηθήνοντες. Ναι.
1: Είχα ακούσει μια άποψη, τώρα αυτά βέβαια για διαβασμένους, δεν μπορώ να σε μεταφράσω. Όσο μπορώ θα σου το πω, υπάρχει άποψη ότι εμείς δεν είμαστε συνέχεια των αρχαίων Ελλήνων, αλλά είμαστε ένα συνοθήλευμα που έτυχε να βρίσκεται εκεί το 1821. Υπάρχει αυτή η άποψη, αλλά δεν μπορώ να την αναλύσω.
0: Οι Έλληνες μιλάνε, όπως λέει και ο Ελίτης, την ίδια γλώσσα εδώ και 4.000 χρόνια.
1: Δηλαδή, ναι, αλλά αυτό που σου λέω υπάρχει σαν άποψη ιστορία.
0: Εντάξει, ας υπάρχει.
1: Αλλά δεν μπορώ να το αναλύσω πιο πολύ. Και ίσως εκεί οφείλεται.
0: Δεν ξέρω να σου
1: και
0: πω.
1: Και δεν πάνε πιο πίσω.
0: Εγώ νομίζω...
1: Να εορτάζουμε πιο αρχές εορτές.
0: Εγώ νομίζω πάντως ότι πρώτον οι Έλληνες κατακτούσαν τους κατακτητές τους πάντα. Δηλαδή αυτό το αποδεικνύει η ιστορία, δεν το λέω εγώ. Και σύν της άλλης, το ξαναλέω, λέμε εδώ και 4.000 χρόνια τη θάλασσα θάλασσα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, η γλώσσα είναι από τις πιο αρχαίες. Υπάρχουν και πιο αρχαίες, αλλά τα ελληνικά είναι τα ίδια εδώ και 4-5.000 χρόνια, μπορεί και περισσότερο.
1: Και είναι και θέμα παιδείας, δηλική.
0: Καλά, εντάξει. Θέμα παιδείας είναι όλα τα πράγματα.
1: Και
0: ακόμα και η ντροπή.
1: Και σε εστιασμό και με την ευθύνη που άκουσα που είπε μια ακροάτρια. Ας πούμε, ο Έκτορας ένιωσε ότι ήταν υπεύθυνος για να φυλάξει την πόλη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εμείς δεν αισθανόμαστε υπεύθυνοι. Είμαστε ανεύθυνοι.
0: Mm.
1: Και μπορούμε να ντραπούμε και εμείς για πολλά πράγματα. Για την παιδεία που έχουμε σημερινή, την πολίτες μας, τα παιδιά μας, τα βλαστάδια μας.
2: Έχει δει άλλο, είναι αυτό.
0: Τι είναι αυτό που ακούγεται?
1: Είμαι security και είναι κάτι από ένα σύρματο.
0: Α, οκ, εντάξει αγαπητέ μου.
1: Μπορούμε και εμείς να ντραπούμε για πολλά πράγματα. Για την παιδεία που δίνουμε και ειδικά οι πιο διανοούμενοι που δεν προσπάθησαν να... Σε αυτό καθόλου δεν υπάρχει καμία ενέργεια. Άμα ρωτήσεις τώρα, έχω δει κάτι βίντεο στο YouTube και θα φρίξεις. Ρωτάνε κάτι πράγματα, τι γιορτάζουμε το 21 και δεν ξέρουν.
0: Ναι, λένε τη γερμανική κατοχή. Έχω ακούσει και αυτό. Τι γιορτάζει το 21, τη γερμανική κατοχή.
1: Ζούμε σε στιγμές κρίσης.
0: Καλά, κοίτα.
1: Κρίσουν τα θεμέλια του έθνου.
0: Ναι, αλλά είναι πολύ καιρό. Δεν είναι ότι τώρα, να ξέρεις κάτι, οτιδήποτε καταστραφεί σε ένα μήκος χρόνων χρειάζεται άλλο τόσο καιρό για να ισορροπήσει πάλι. Δεν είναι ότι αύριο το πρωί, που λένε μερικοί είναι θέμα παιδείας, ότι αύριο το πρωί θα ξεκινήσει στα σχολεία η εκπαίδευση πάνω σε αυτά τα ζητήματα και αυτομάτως θα αλλάξει η δομή της σκέψης των Ελλήνων. Όχι. Θέλει πολύ καιρό. Όσο καιρό χρειάστηκε για να... να έρθει αυτό, ναι. Μάλιστα. Νυχτερινή βάρδια δουλεύεις πάντα, Βαγγέλη?
1: Όχι, αλλάζει, έχει και μεσημέρι και λίγα πρωινά.
0: Α, μπράβο. Okay. Τώρα είναι η εβδομάδα της νύχτας δηλαδή?
1: Όχι, είναι οι μέρες της νύχτας και μετά ακολουθεί ρεπό.
0: Ωραία.
1: Κάτι νύχτες έχει ρεπό.
0: Σωστό. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Να είσαι καλά, Μάνο.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ. Γεια.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880, 2-11-10-80-880. Και έχουμε και ένα email, radio@parapolitika.gr. Γεια σου αγαπητέ νεόφυτε από το Μενίδη.
1: Καλημέρα κύριε Μάνο.
0: Γεια σου,
1: να
0: νεόφυτε.
1: Πω και το καλημέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους στα παραπολιτικά, σε όλους τους ακροατές ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Να πω και εγώ με τη σειρά μου συλληπιτήρια σε αυτόν τον υπέροχο δημοσιογράφο και άνθρωπο, κύριο Μαζαράκη, καλά το έχω πει το όνομα.
0: Ναι.
1: Μαζαράκη. Είχε πολύ καλές εκπομπές, τον άκουγα, έφερνε πολλούς τραγουδιστές καλεσμένους, διάφορους δημοσιογράφους, και θυμάμαι που είχε φέρει και τον Κώστα Χατζή,
0: ναι,
1: και το άκουγα και σε επανάληψη που το βάζανε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήτανε γνώστης σε πάρα πολλά αυτός ο δημοσιογράφος.
0: Κινητή εγκυκλοπαίδεια ήτανε.
1: Ναι, ναι, ήτανε φοβερός άνθρωπος και να το θυμόμαστε κι εμείς ακόμα που δεν έχουμε σχέση με τη δημοσιογραφία, αλλά ήταν από τους ανθρώπους που μας άρεσε να τον ακούμε. Και όταν ένας άνθρωπος αρέσει να τον ακούς και 15 ώρες να μιλάει, δεν βαριέσαι να τον ακούς.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, η θεματική έχετε ντροπή,
0: ναι,
1: από ό,τι ακούω, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Συνήθως, κύριε Μάνο, ο άνθρωπος που ντρέπεται έχει και πολύ μεγάλο φιλότιμο. Συνήθως.
0: Ωραίο.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Ναι, έτσι έχω καταλάβει.
0: Όχι
1: εγώ,
0: συνήθως, πάντα.
1: Πάντα, ναι.
0: Πάντα.
1: Και υπάρχουν και άνθρωποι, και αυτά τα περισσότερα όλα που υπάρχει ντροπή είναι θέμα χαρακτήρα, από εκεί ξεκινάει. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πάνε επίσκεψη, ας πούμε, σε κάποιο σπίτι και του λένε να σου βάλω να φας, και ο άνθρωπος πεινάει και εκεί την ώρα ντρέπεται και λέει έχω φάει πριν λίγο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να έχει τύχει και σε εσάς,
0: έχει
1: πιστεύω
0: τύχει.
1: Αυτό.
0: Έχει τύχει.
1: Ναι. Είναι, δηλαδή συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους, είπαν, που έχουν το πολύ φιλότιμο. Τώρα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάποια αναισθησία και δεν καταλαβαίνουν ούτε από ντροπές, ούτε από τίποτα, και αυτό συνήθως το έχουν περισσότεροι πολιτικοί που δεν ντρέπονται. Γιατί οι περισσότεροι πρέπει να είναι εξαφανισμένοι και τους βλέπεις και βγαίνουν και σαν να μην τρέχει και τίποτα. Δηλαδή παίζουν με τον πόνο του κάθε ανθρώπου. Λοιπόν, εγώ συνήθως, κύριε Μάνο, δεν μιλάω έτσι πολύ. Βγαίνω πολλά χρόνια σε εκπομπές. Ξέρω και τον Κωνσταντίνο το Λαβίθι πάρα πολλά χρόνια. Είμαστε και παουξίδες και οι δύο και ταιριάζουμε και πάρα πολύ.
0: Τέλεια.
1: Ναι. Δεν έχω να πω έτσι και πολλά, αυτά τα λίγα λέω πάντα, γιατί περιμένω να μιλήσει και κανένας ακροατής μετά. Αυτά, πιο πολύ πήρα να σου πω την αλήθεια, έτσι για να σου πω ένα για πιο πολύ πήρα.
0: Πολύ σε ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια στην υπέροχη εκπομπή, και επειδή και εγώ τώρα είμαι 3 χρόνια συνταξιούχος, οπότε δεν ειστάζω, μέχρι 5 ώρα κάθομαι και ακούω και την εκπομπή.
0: Ευχαριστώ ρε φίλε.
1: Άντε, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, νεόφυτε.
1: Γεια, γεια. Και με υγεία. Γεια.
0: Και σε σένα.
1: Γεια.

0: είπαμε, η λέξη εδώ σημαίνει σέβομαι, αισθάνομαι δέος, ντρέπομαι μπροστά σε κάτι που αναγνωρίζω ως ανώτερο ή άξιο σεβασμού. Η εδώς δεν είναι πρωτίστως αρνητικό συνέστημα, δεν γεννιέται από το φόβο της τιμωρίας, ούτε από την κοινωνική κατακραυγή. Γεννιέται από την αναγνώριση μιας αξίας. Γεια σου κύριε Ευθύμη μου.
1: Καλησπέρα κύριε Μάνου.
0: Καλώς τον.
1: Λοιπόν, άκουγα από νωρίς την εκπομπή, γιατί ως συνήθως είπα να δουλεύω νύχτα. Λοιπόν, ντρέπομαι, γιατί τα παιδιά μας δεν ξέρουν ιστορία. Πραγματικά ντρέπομαι, γιατί έχω δύο παιδιά και πολλές φορές συζητώντας μαζί τους διαπιστώνω ότι δυστυχώς τα παιδιά μας δεν ξέρουν ιστορία.
0: Μου κάνεις μια χάρη Ευθύμη μου. Ναι. Επειδή κάνει αντίχηση το τηλέφωνο, έχεις ανοιχτή ακρόαση?
1: Έχω χάρη της πριν γιατί οδηγάω.
0: Α, οκ, okay, εντάξει, οκ. Okay. Πες μου.
1: Έχω χάρη στην οδηγήση, ανάποδα μήπως για να μην πονεί.
0: Ναι.
1: Θα μ' ακούσει καλύτερα.
0: Κάπως καλύτερα, ναι.
1: Λοιπόν, έχω χάρη της πριν γιατί οδηγάω, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Είμαι στη στιγμή που δεν μπορώ να σταματήσω.
0: Σύμφωνοι, σύμφωνοι.
1: Λοιπόν, όπως είπα, ντρέπομαι γιατί δεν διδάσκουν στα παιδιά μας αυτά που πρέπει. Ντρέπομαι γιατί έχω ζήσει καταστάσεις και έχω ακούσει πολιτικούς να λένε πράγματα που είναι απερίγραφτα. Λόγω της προηγούμενης επαγγελματικής μου ιδιότητας,
0: που ήταν
1: πάντα, ήμουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήμουν πάντα πολύ κοντά σε πρωθυπουργούς, σε αρχηγούς κρατών, σε υπουργούς, γενικά σε επίσημα πρόσωπα.
0: Ναι.
1: Και κάτι που μου είχε εντυπωθεί, και δεν θα το ξεχάσω ποτέ όσο ζω, εντράπηκα πραγματικά το ότι και εκείνη τη στιγμή, είναι αυτό που θα σας διηγηθώ τώρα.
0: Ναι.
1: Βρισκόμουν σε μια κλειστή συγκέντρωση ενός κόμματος. Στον χώρο αυτό λοιπόν βρίσκονταν διάφορα στελέχη, αυτό συνέβη πριν 30 χρόνια περίπου.
0: Ναι.
1: Διάφορα πολιτικά στελέχη, ανερχόμενα και μη. Και παλαιότερα στελέχη και νεότερα κτλ. Υπήρχε κάποιο ανερχόμενο στέλεχος, το οποίο ήταν από την περιοχή την δική μου. Λοιπόν, και έτυχε να βρίσκομαι πολύ κοντά του γιατί γνωριζόμασταν και προσωπικά. Και πλησιάζοντας κοντά του λοιπόν, τον ακούω να συζητάει με έναν παλαιότερο και να του λέει «Εάν καταφέρω να γίνω υπουργός, θα λύσω το πρόβλημα των παιδιών μου και των δυσέγγονών μου». Τη στιγμή εκείνη αντιλήφθηκε ότι είχα φτάσει κοντά του και μου λέει «Αυτό που άκουσες ήταν ένα σκύλο, δεν ήταν πραγματικά, δεν ήταν κάτι που το εννοούσα πραγματικά». Αλλά εγώ εκείνη τη στιγμή αισθάνθηκα πολύ πολύ μεγάλη ντροπή για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί
0: τον ήξερα.
1: Τον ήξερα από αυτό που ήταν ο συγκεκριμένος άνθρωπος, για να καταλάβετε, επειδή προέρχομαι από οικογένεια, πάνω η σύζυγός μου προέρχεται από οικογένεια πολιτικών, τον είχαν στηρίξει, ήταν εμαστευόμενος από αυτή της γυναίκας μου. Λοιπόν, και αισθάνθηκα ντροπή ο συγκεκριμένος άνθρωπος εκεί μέσα στο σπίτι μας και είχε μαθητεύσει δίπλα στον παππού της γυναίκας μου, ο οποίος ήταν ένας έντιμος και πολύ σωστός πολιτικός.
0: Μάλιστα.
1: Αισθάνομαι ντροπή γιατί κάποια στιγμή η αρχαιολογική υπηρεσία της Νάουσας, έχοντας εντοπίσει κάποια επικίνδυνα υλικά σε έναν αρχαιολογικό χώρο, και δεν θα πω συγκεκριμένο χώρο γιατί πολλοί θα καταλάβουν που είναι και ίσως πάνε και το μανδαλίσουνε.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, ζήτησε από εμάς αν πάμε να τον επισκεφτούμε και να δούμε τι περιτύλος ακριβώς πρόκειται. Φτάνοντας στον χώρο λοιπόν εκεί και αφού κάναμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε και φάγαμε σχεδόν μισή μέρα και παραπάνω, οι άνθρωποι για να μας ευχαριστήσουν μας ρώτησαν τι θέλουν από αυτούς. Και εγώ τους είπα λοιπόν τότε, εάν μπορούν να μας δείξουν κάτι, το οποίο δεν είναι ευρέως γνωστό στο κοινό και δεν το ξέρω ο κόσμος, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μας πήραν οι άνθρωποι, πήραμε λοιπόν με 2-3 αυτοκίνητα και κατεβήκαν από την Άουσα στον κάμπο της Άουσας κάτω, να το πω έτσι πολύ. Απλά δεν θέλω να πω σε περιοχές γιατί ο κόσμος μπορεί να καταλάβει και να πάει και να κάνει σε καταστροφές.
0: Σύμφωνα.
1: Ναι. Λοιπόν, στην αρχή μας πήραν σε έναν χώρο λοιπόν, στο οποίο υπήρχε ένας ανοιχτός τάφος, μακεδονικός, τον οποίο μας τον άνοιξαν λοιπόν και μας τον εξήγησαν τι και πώς, από πού, ποιος ήταν μέσα στον τάφο αυτό. Και μας έδωσαν μια πλήρη περιγραφή του χώρου τέλος πάντων και πώς ακριβώς, ποιος ήταν αυτός ο οποίος είχε σταθεί στον τάφο αυτόν. Στη συνέχεια λοιπόν μας πήραν σε έναν άλλο χώρο, σταματήσαμε σε ένα κομματόδρομο πάνω και προχωρήσαμε μέσα, κατεβήκαμε από τα αυτοκίνητα και προχωρήσαμε μέσα σε ένα χωράφι, σε ένα χέρσο χωράφι, σε ένα χωράφι δηλαδή το οποίο είχε οργωστεί και είχε, ήταν χέρσο το χωράφι αυτό.
0: Ναι.
1: Κάνοντας στο κέντρο του χωραφιού λοιπόν, ξαφνικά διαπιστώνω ότι εκεί υπήρχε μια μεταλλική κατασκευή, μια πόρτα, φαντάσου μια μεταλλική πόρτα μικρή, σαν καταπακτή,
0: ναι.
1: Ένα μεγάλο λουκέτο. Βγάζει ο αρχαιολόγος λοιπόν το κλειδί από την τσέπη του, ξεκλειδώνει το λουκέτο, ανοίγει την καταπακτή αυτή και κατεβαίνουμε από μια σιδερένια σκάλα σε έναν μακεδονικό τάφο μέσα. Ο τάφος ήταν πανέμορφος. Όταν λέμε πανέμορφος, πανέμορφος. Είχε ζωγραφισμένο, δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό το ζώο. Το έχω περιγράψει και σε κάποιους φίλους του μάλλους.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν ζωγραφισμένη η άμπελος μας εσωτερικά στον τάφο.
0: Mm-hmm.
1: Και έλεγε ότι ας απλώσω το χέρι μου και θα κόψω ένα τσαντί στα χέρια από το τοίχο. Πόσο ζωντανό ήταν, τόσο ζωντανό ήταν η άμπελος. Υπήρχαν γύρω-γύρω, φαντάσου, τυφλά παράθυρα. Δηλαδή δεν ήταν παράθυρα σκαλισμένα στις πλευρές του τάφου. Και κάτω από κάθε παράθυρο ήταν γραμμένο το όνομα του νεκρού. Είτε του αντρός, είτε της σύζυγου αυτού.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν. Και καθόμουν και διάβαζα τα ονόματα λοιπόν. Και κάποια στιγμή ανατρίχιασε και στάθηκα ντροπή. Και στάθηκα πραγματικά ντροπή εκείνη τη στιγμή γιατί δυστυχώς δεν μαθαίνουν την πραγματική ιστορία του τόπου στα παιδιά μας. Γιατί mm. εγώ εκείνη τη στιγμή στάθηκα περήφανος Έλληνας, αλλά στάθηκα ντροπή για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι δυστυχώς στην προσπάθεια τους μας κάνουν πολυπολιτισμικούς. Μας στερούν σημαντικά στοιχεία της ιστορίας μας.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, αυτά τα λίγα μάνα μου ήθελα να πω.
0: Να σε καλά έρθει. Πού πας τώρα.
1: Πού κάθε βράδυ. Πηγαίνω προς Αμβούργο. Το δρομολόγιο μου ξεκινάω από Αμβούργο, φορτώνω στο Αμβούργο. Πηγαίνω προς Ανατολική Γερμανία, γύρω στα 300 χιλιόμετρα, ξεφορτώνω από εκεί, ξαναφορτώνω από εκεί, ξαναγυρίζω στο Αμβούργο.
0: Κατάλαβα.
1: Ξεκινάω δηλαδή στις 5 ώρες το απόγευμα περίπου και φτάνω την άλλη μέρα 6 ώρες το πρωί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευλογημένα χιλιόμετρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αν καμιά φορά μιλάω γρήγορα και βιαστικά, μην με παρεξηγείτε, αλλά είναι λόγω της οδήγησης, γιατί προσπαθεί να είναι στο δρόμο. Και θέλω να τα πω γρήγορα και να τελειώνω.
0: Να σε καλά.
1: Καλό βράδυ σε όλους μας.

Και θα κλείσουμε και την τρίτη ώρα της εκπομπής με Τάσο Λιβαδίτη από το βιβλίο του «Την ποιητική του συλλογή, τα χειρόγραφα του φθινοπόρου». Μικρές ασήμαντες λεπτομέρειες που καθορίζουν σιγά σιγά τη ζωή σου. Ποια ζωή σου? Φιλοδοξίες, έρωτες, ενοχές, πανάρχια χρέη σπατάλησαν τη ζωή σου. Τι έμεινε? Η στάχτη των περασμένων κάθεται στα έπιπλα, θολώνει τα τζάμια, τους καθρέφτες, και πάνω τους γράφω καμιά φορά τα ονόματα εκείνων που έφυγαν. Κι άλλοτε στέκομαι στο παράθυρο και κοιτάζω τους περαστικούς να πηγαίνουν στη λύθη. Οι γυναίκες κλαίνε, θυμούμενες τα ψιθυρισμένα λόγια από παλιά ειδήλια. Όλοι ψάχνουμε απεγνωσμένα να βρούμε ένα δρόμο. Για να πάμε πού? Λοιπόν, πού ζήσαμε? Ούτε εδώ, ούτε εκεί. Φτηνά ξενοδοχεία σε μακρινές συνοικίες, με τα τραχωματικά λαμπιόνια, τους βρώμικους νηπτήρες όπου πάνω τους ακούμπησαν και έκλαψαν ανύποπτοι ακόμα μελλοντικοί δολοφόνοι ή αυτόχειρες. Μια νύχτα του καλοκαιριού, παιδί ακόμα, βγήκα από το σπίτι και ξάπλωσα στον κήπο, και όπως κοίταζα τον ουρανό, Θεέ μου, τι απεραντοσύνη, πόσα άστρα. Με έπιαζε πανικός. Από τότε ξέρω πως δεν θα προφτάσω. Τα ρολόγια σημαίνουν τις χαμένες ώρες, αλλά κανείς δεν τα πιστεύει. Αχ, τα ατέλειωτα σήματα κινδύνου που έστειλα και δεν μου έχει ακόμα κανείς αποκριθεί. Όμως κάποτε θα προσπαθήσω να θυμηθώ. Να θυμηθώ πως έφτασα εδώ. Έγιναν όλα τόσο γρήγορα. Οι φίλοι σκόρπισαν, άλλοι χάθηκαν στον πόλεμο, άλλοι στη στροφή του δρόμου. Οι ερωτευμένοι παντρεύτηκαν και τώρα γερνάνε πλάι σε ανθρώπους ξένους. Τα απογεύματα σηκώνεται καμιά φορά αγέρας. Χτυπούν σαν τύψεις τα παραθυρόφυλλα. Για πιο ωραίο σφάλμα άραγε. Και η παιδικότητα, ένα ουράνιο σχόλιο στο ένιγμα να υπάρχουμε. Και όταν κάποτε φύγω, δεν θα πάρω μαζί μου παρά λίγο βιολετή από το δειλινό και ένα άστρο από κάποιο παραμύθι. Συνήθως πάνω στο τραπέζι μου έχω ανοιγμένη μια βαριά δερματόδετη βίβλο. Σκέφτομαι πως εκεί μέσα υπάρχει κάποιος υπαινιγμός για το μεγάλο μυστικό που ο Θεός εν τη μεγαλοψυχία του μας το απέκρυψε για να μην μας προσθέσει κι άλλες θλίψεις. Όμως κάποτε θα τελειώσουν οι ιστορίες της γης και θα πρέπει να πω κι εγώ το δικό μου λόγο. Έτσι, όταν ήρθε ο φωτογράφος, προς τι, του λέω. Και καθώς ύστερα τον παρακολούθησα από το τζάμι, τον είδα που πήγε και κάθισε λυπημένος στην ακρογιαλιά και άρχισε να πετάει μικρές πέτρες στην απέραντη θάλασσα. Τάσος Λιβαδίτης.